0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι για τον Αλέξανδρο, όχι τον Τσουβέλα, για έναν άλλον Αλέξανδρο. If you know, you know. Και πάμε παρακάτω. Είναι η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
1: Τους ακούω πέρα.
0: Τους ακούω εκεί.
1: Ή από εδώ.
0: Τους ακούω εκεί.
1: Έτσι, μπράβο. Τους ακούω εκεί. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανέβει, Μαρία. Και σε είδηση αυτό που είπαμε πριν για τον Φούτα, έχει ανέβει.
0: Αφού το είπαμε εμείς, ανέβηκε.
1: Ανέβηκε. Ακριβώς. Μπούσης και Όφη προαναγγέλνουν την παραμονή Φούτα με Ανδρομάχη, ένα τραγούδι σούσουρο της Ανδρομάχης. Okay. Έτσι, ναι, δεν ξέρεις τι λέω, αλλά.
0: Δεν έχω ιδέα τι λες, αλλά θα πω. Της
1: Ανδρομάχης και έφυγε σε ελληνική ιστορία, κάτι τέτοιο. Είναι σούσουρο ένα τραγούδι. Με φωτογραφίες καταλαβαίνετε ότι και ο Κόντης ήθελε πολύ τον Φούτα. Βέβαια και ο μεγάλο μέτοχος της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης, βέβαια και ο ίδιος ο ταξιάρχης Φούντας ήθελε να παραμείνει. Ήταν και ο πρώτος Έλληνας σκόρερ της περσινής στοίχημα νοσοπαλίου με τη φανέλα του Όφη. Οπότε και αυτά, όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο, συν βέβαια και την κατάκτηση του κυπέλου, όλα αυτά βοήθησαν για να παραμείνει ο Φούντας, όπως φαίνεται, στον Όφη.
0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη!
0: Την καλημέρα μου λέει. Στέλνω για πρώτη φορά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωινή συντροφιά, παρόλο που φταίτε για όλα.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Φταίει το σήμα της εκπομπής. Φταίει ο Τσουβέλας. Φταίτε γενικά που υπάρχετε και κρατάτε τον κόσμο με το ζόρι στα ακουστικά του. Εύχομαι καλή συνέχεια και μία ερώτηση. Εσείς που είσαστε ειδικοί στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, το Ιουλιανός ο υπνοβάτης υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει,
1: το
0: είναι,
1: είναι
0: δικό. Ευχαριστούμε
1: δικός.
0: Πάρα πολύ, Γιάννη, για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά.
1: Γιατί η Σαμπαλέγκα σκυλιάζει όταν χάνει? Φίλε μου, τις έχω πει πολλές φορές ότι χαλάει την εικόνα της. Και μου λέει, δεν με νοιάζει, δεν θα μας πείσεις. Οπότε, καλά κάνεις και το λες. Εγώ θα το μεταφέρω στην αρίνα μας. Κέρδισε χθες, έκανε και Moonwalk πάλι.
0: Όχι, ρε, αποκλείστηκε. Αυτό ήταν προχθές.
1: Ναι, προχθές και χθες. Έπαιξε χάλια εντωμεταξύ, γιατί το είδα. Όταν λέμε χάλια, το χειρότερο τένις που έχω δει ποτέ για προσωπικούς λόγους, είδα τη Σαμπαλέγκα. Περίμενα να αντιδράσει ο Σαμπαλέγκα συνήθως, αλλά έπαιξε χάλια. Τελείως χάλια.
0: Νομίζω ότι ο ακροατής αναφέρεται στη συνέντευξη τύπου.
1: Τι είπε πάλι?
0: Όπου της λέει κάποιος πώς θα διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Και λέει, δεν ξέρω. Είχε πάρα πολύ, είχε πολλά νευρα. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν εμφορκωμένη, ήταν έτοιμη να.
1: Την κοπέλα που τη ζήτησε συγγνώμη, τη Κόρη Γκόφ, νομίζω που τη είπε: εντάξει, δεν ήταν αυτή καλύτερη. Εγώ ήμουν χάλια. Δεν
0: ναι,
1: έπαιξε.
0: Ναι, ναι, και μετά το μάζεψε.
1: Και μετά το μάζεψε. Δεν αντέχει να χάνει, τη ανεβαίνει το στο κεφάλι.
0: Και είπε: λέει, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και μετά από λίγο λέει: νομίζω ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω σε ένα από αυτά τα δωμάτια που μπαίνει μέσα και τα σπά όλα. Αυτό λέει ίσω με βοηθήσει. Έτσι θα περάσω τη μέρα μου.
1: Μπράβο.
0: Και λες, και λέω, σκεφτόμουν το σύντροφο της Σαμπαλέγκα.
1: Μπορώ να πάω για 5x5.
2: Θα με στηρίζει.
0: Όχι, τίποτα, απλά δεν θα υπάρχει. Δηλαδή θα θέλει η Σαμπαλέγκα να πάει στην κουζίνα και όλος θα κολλάει στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Και θα αιωρείται.
2: Θα με στηρίζει.
0: Όχι, τίποτα, απλά δεν θα υπάρχει. Δηλαδή θα θέλει η Σαμπαλέγκα να πάει στην κουζίνα και όλος θα κολλάει στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.

0: παίρνει γνωστή οπαδή και μη ναι. υπάλληλοι λέει και καλά της ΔΔΕ, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο και λένε, σου λένε βάλουν τα λεφτά και τα χρήματα σε μια σακούλα και αφήστε τα απ' έξω για να μην πάρουν ραδιενέργεια και τέτοια πράγματα. Τώρα κυκλοφορεί μια νέα απάτη με AI, βίντεο AI, ναι. ότι και καλά είναι η Άννα Βύση.
1: Και η διευθύντριά της.
0: Είναι η Άννα Βρύση. Ναι.
1: Η Νιρβάνα Βύση.
0: Η Νιρβάνα Βύση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι και καλά είναι η διευθύντρια της Άννας Βύση. Και να, η Βύση μοιράζει λεφτά και τέτοια. Και δεν είναι έτσι. Η Δέσποινα Βανδύ μοιράζει. Όχι, παιδιά, πλάκα κάνω. Κανένας δεν μοιράζει λεφτά, ούτε ο Τσουβέλλας, γιατί κάποιος θα πάρει και
1: το. Όχι, είχαν βάλει το στόμα μου για εκείνη την εφαρμογή. Ότι μπείτε εδώ και
2: σε κάθε περίπτωση τι ζητάνε με τη Βύση.
0: Ότι μοιράζει καλά λεφτά και ναι, ναι, ναι, ναι. Το link και δώσουμε κερδίσει... το IBAN και, θα... ναι. και δώσουμε και τον κωδικό του IBAN για να μπορεί να
1: πει. Κλήρωση 325.000 ευρώ και εσύ πιστεύεις ότι κέρδισε.
0: Και γιατί δεν είναι 330.000 ευρώ.
1: Ναι, βάλα και το φόρο. Ξέρω εγώ, Μαρία. Λοιπόν, είχαμε και ένα παραλήρημα, Μαρία, θα σου πω τώρα, του Γιαϊτζή. Είναι ένας απόστρατος ναύαρχος Τούρκος που κατηγορεί την Ελλάδα ότι έκλεψε την λέξη γαλάζια πατρίδα. Θα σου πω. Μα βιβατάν, αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Μας έκλεψαν λέει τον Καραγκιόζη και τον Τζατζίκη. Και σκέφτηκα, ποιος πήγε και έκλεψε. Τι μπορώ να φανταστώ τον Καραγκιόζη, Τούρκο. Μπαμπακ, μπαμπακούρκ. Λοιπόν, μας έκλεψαν, είναι η λέξη κατσίκ. Το κατσικάκι.
0: Το κατσίκι.
1: Το ονόμασαν Τζατζίκη. Και Χατσιβάτ Καραγκόζ.
0: Το τύρι.
1: Το κάνανε. Το Χατσιβάτ Καραγκόζ. Το κάναν μάλλον Χατζιαβάτ και Καραγκιόζη. Δεν ξέρω τι εννοεί. Αυτά ήταν έξαλλο. Μα τα όλα είναι τουρκικά.
0: Επίση το γαλάζια πατρίδα πώ το κλέψαμε. Λέει σαν και αυτή που έκλεψε τον ήλιο. Δηλαδή. Πώ το κλέβει αυτό το πράγμα.
1: Είπε ότι εγώ λέει.
0: Το είχε κατοχυρώσει. Είχε βάλει τελεία ορκ.
1: Αυτό το είχε σκεφτεί. Το είχε σκεφτεί αυτό. Μα βιβατάν.
2: Γαλάζια κατοχυρώσαν το Τουρκατζίαν.
1: Ωραία, εντάξει. Okay. Ωραία. Το τζατζίκι που το έκλειψα εγώ.
2: Δεν ξέρω.
1: Μα δεν πολύ κάνουν.
2: Από δίπλα τραπέζι ενδεχομένω, δεν ξέρω.
1: Ένα άλλο κάνουν με σκόρδο, άλλο. Δεν έχει αυτή τη. Τέλος πάντων, εντάξει. Του Καραγκιόζη πάρτε.
0: Να σου πω την αυτό. Χειρότερο είναι αυτό ή ότι θα πάει ο Σλότ στη Μίλαν.
1: Τώρα γιατί με σκάς.
0: Εσύ για να μάθεις.
1: Θέλω το σλότ στη Μίλαν.
0: Ωραία, θα τον πάρεις.
1: Φέρε μου το σλότ από την προπονητάρα και θα κάνει έργο. Πάρεις. Σλότ, εδώ
0: είναι
1: έλα.
0: Είναι πάνω-πάνω στην κορυφή.
1: Τον θέλω.
0: Είναι.
1: Τον
0: δηλαδή θέλω. Δεν είναι αυτός και μετά η άλλη είναι πάρα πολύ
1: το
0: κάτω.
1: Το σλότ θέλω.
0: Στους υποψήφιους αυτόν προπονητές
1: θέλω.
0: Της Μίλαν.
1: Το Λέξ Λούθορ.
2: Πάρε και το Σάλαχ.
0: Ο επόμενος, όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Ο επόμενος είναι ο Όλιβερ ο Γκλάσνερ της Αστον Βίλα, δεν είναι. Της Κρίσταλ Πάλας.
1: Ναι, δεν θα πιάσει στη Μίλαν ο Γκλάσνερ. Μια χαρά είναι εκεί.
0: Όχι, θα φύγει. Έχει φύγει από την Πάλας.
1: Ωραία, θα πάει καμιά μπάγκερ, ξέρω εγώ. Αλλά ξέρω όχι, εγώ. Καλά πάει και εκεί ο.
0: Γιατί, εγώ ο πιστεύω κομπάνι. Ότι ο Σλότ μπορεί να πιάσει στη Μίλαν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως θα πιάσει τη Μίλαν. Προπονητάρα είναι. Δεν τον πήρε τυχαία Λίβερπουλ και πήρε το πρωτάθλημα. Με μια κακή χρονιά σαν τον Αταμάν το σταυρώνεται. Πάμε διάλειμμα. Μα βιβατάν.
0: Όλοι σκητοβοσκόπουλοι.

0: Διάβασε.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνες.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρως.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάσκε σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.

0: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
1: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
2: Τι θα κάνετε?
3: Τι να κάνουμε?
2: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι?
3: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
2: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
3: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
2: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
1: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
3: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
2: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα? Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
3: μπριζόλα
2: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
3: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
4: Και οφτέδες έχει.
3: Και οφτεδάκια.
2: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
5: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη?
1: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζώματος μας.
5: Άρα καλό.
6: Να κάτσουμε εδώ, ε!
7: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε!
6: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
8: Όχι.
6: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο!
8: Ούτε καν.
5: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε!
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
8: Όχι.
6: Δεν θα βρει Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρουλι.
0: Α, παράτα μας, αδερφέ.
7: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω.
4: Και τότε
5: τι κουβαλήθηκε
4: εδώ
5: μέσα, ρε παιδιά?
4: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
5: Μάγερα, μη αφρικασέι.
9: Στον Καραγκιόζη από πού να τα έχεις αυτά εδώ? Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
4: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
9: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα φασόλια.
10: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
11: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
4: Ναι, baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
11: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
10: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
4: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
12: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
5: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
13: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ? Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ?
5: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
12: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
14: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
5: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ, με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
15: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
12: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
15: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
12: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες, κάτω σε 140.
5: Φάγανε.
15: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
5: Ποιος έφαγε?
16: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Κάποιον άλλον τον πήρε η Στέλλα Μπεζεντάκου τηλέφωνο και του ζήτησε 40 ευρώ για να ξεμπλοκάρει τα 60 εκατομμύρια δολάρια του θείου της στη Μοζαμβίκη. Λέτε να είναι απατή?
1: Όχι, γιατί σαμπλούζακι, κολλήτο μου, το φόρο και δε σ' αλλάζω. Έτσι λέγεται.
0: Τώρα τι ανοησίες είναι αυτές που λέτε στον αέρα? Λοιπόν, όχι.
2: Εσύ τώρα και ο άλλος ο Μιντόγκας πληρώνεστε ρε γιδωτάγαρα να λέτε στον κόσμο αυτά. Πού κατάντησε ο Σκορ FM 30 χρόνια ράδιο? Ξεφτύλες. Πού είναι οι εκπομπές? Πού είναι?
0: Πού είναι?
2: Γιατί δεν μπορώ να βγω στον αέρα?
3: Κάπου θα έχουν παραπέσει, ψάξε.
2: Ρε αλήτη αριστερίλο.
3: Τι πάθατε?
2: Τίποτα, ήθελα να βρίσω.
0: Περίεργα φέτος στο Ρολάν Γκαρός, λέει κάποιος. Ειδικά στις γυναίκες, μόνο μία εντός δεκάδας έχει φτάσει στα ημιτελικά και αυτή στο νούμερο 8. Από εκεί και πέρα έχουμε τη νούμερο 15, τη νούμερο 25 και τη νούμερο 114.
3: Ένα και ένα. 2 και 4, 6, αλφα, β, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα. Ζωή να έχει να πάει παραπάνω.
0: Να πάει παραπάνω.
3: Δεν τα βλέπετε. Ζήπεδο του όφη. Ανανέωση ο Φούντας. Δεν τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Δεν με νοιάζει για μένα. Εγώ έχω οικονομήσει, κορίτσι μου. Για σας το λέω. Για σας ενδιαφέρομαι. Αυτό.
0: Στείλτε ένα φυλάκι στον Νικολίνο μου που σας ακούει και κάνει το ταξίδι κορυδαλός γέρακα από τις 8.30.
3: Βγήκε με άδεια.
0: Και έχει εκτιμόμενη ώρα άφηξης στις 10 η ώρα. Εντάξει, μια χαρά. Μια μισή ώρα κορυδαλός γέρακας. Μια χαρά είναι. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Κάνει και τη γυμναστική του. Α, δεν πάει με τα πόδια. Α, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Τσούβι Μητσοτάκη και ο Σαμαράς θα σε ρίξει. Ναι, γενικά έχω, έχω θέσει στην
0: πραγματικά
2: κυβέρνηση. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα, ξέρεις τι, τα μαζεύω τα λεφτά από την Δουρυλό.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν τα πειράζω.
0: Όχι,
2: να μαζευτούν για προθεσμιακή.
0: 20-20 μαζεύονται, αμέ.
3: Κοίτα, πάνε στο χρέος μόνο.
2: Το χρέος δεν υπάρχει για πάντα. Είναι σαν παράδοση. Τι έστω, είμαι με φεστιβάλ Κνέ και το παίζω, κατάλαβες τώρα, πουλάω ηρωνία.
0: Α, είναι τέτοια η εποχή.
3: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην Βέρεια.
2: Τι έγινε, τα πάω.
0: Ένας άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν έτσι λίγο περίεργο γρίφο που του έβαλε ο Δήμος. Δίπλα στο σπίτι του υπήρχε ένας αρχαίος τείχος. Δεν τα πειράζουμε τα αρχαία.
3: Όχι.
0: Βέβαια, αυτός ο τείχος κατέρευσε.
2: Πειράχτηκε μόνος του.
0: Και πειράχτηκε μόνος του και έπεσε στην αυλή του.
2: Και δεν τα ξεμπάζεσαι.
0: Και λέει, παιδιά, πρέπει να τα βγάλουμε αυτό. Οι εφορεί αρχαιοτήτων όμως έχουν πολύ διαφορετική άποψη για το τι πρέπει να συμβεί. Λοιπόν, οι πέτρες που αποκολλήθηκαν αποτελούν καθημερινό κίνδυνο φυσικά για την ασφάλεια της οικογένειας, τα παιδιά και όλα αυτά κτλ. Η εφορεί αρχαιοτήτων αναγνωρίζει μεν την αρμοδιότητά της επί του μνημείου, δηλώνει όμως αδυναμία περισυλλογής λόγω έλλειψης εργατών.
3: Mm-hmm.
0: Έτσι, δεν έχουμε τα κατάλληλα χέρια.
3: Ναι.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμος λέει, παιδιά, οι πέτρες έπεσαν σε ιδιωτικό οικόπεδο. Είναι και μνημείο. Μπορεί να θεωρούνται μπάζα. Τώρα γιατί?
2: Τώρα δεν τρέπεσαι.
0: Τι age shaming είναι αυτό στα αρχαία? Δεν κατάλαβα.
2: Σ' αγαπώ και ας είσαι μπάζο. Και το εννοεί.
0: Λοιπόν, οπότε λένε πρέπει να τα μαζέψεις, αλλά δεν πρέπει να τα κουμπίσεις.
2: Και πώς θα τα μαζέψεις?
0: Με νοιάζει. Με meditation, με manifestation.
2: Φώναξε το γονίδι που μετακινεί αντικείμενα.
0: Ναι.
2: Έχω πετάξει μαζί.
0: Από τη μία μου λένε ότι πρέπει να τα μαζέψω εγώ γιατί είναι στον ιδιωτικό μου χώρο.
3: Φοβερό.
0: Από την άλλη μου λένε ότι δεν πρέπει να κουμπίσετε τίποτα γιατί είναι αρχαία. Έλα, γεια σου τώρα. Έλα, γεια σου. Πες μου, come on, bitch.
2: Δεν έχουν συνεννοηθεί οι υπηρεσίες.
0: Όχι οι υπηρεσίες.
3: Η
0: υπηρεσία λέει, ναι, μεν εμείς είμαστε αρχαίοι.
3: Είμαστε.
0: Αλλά δεν έχουμε κόσμο.
3: Δεν έχουμε.
0: Νομίζω ότι στην καλύτερη κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος που λέει είναι σε ιδιωτικό χώρο, είναι και αρχαία.
3: Κόφτε το λαιμό σας.
0: Δεν με αφορά.
2: Ρε, βοηθήστε με, ρε.
0: Δεν με αφορά. Έχει ένα ολόκληρο αρχαίο τείχος σοριασμένο στην αυλή του άνθρωπος. Τέλει. Δηλαδή, μιλάμε για φανταστικό. Δηλαδή. Δηλαδή, πόσο Ελλάδα το θέλεις? Ναι.
3: Ναι.
2: Τόσο.
3: Απίστευτο, τόσο. Ρε, παιδί.
0: Ναι. Έχει πέσει όλος ο τείχος στην αυλή του. Και είναι και αρχαίος. Μα γι' αυτό έπεσε, επειδή είναι αρχαίος. Μα hello.
2: Και εγώ σου λέω, ποιος μου λέει εμένα, αυτό το λέει πάντα, ότι δεν είναι στημένο και δεν το έκανε επίτηδες, αυτός θα πάρει λεφτά.
0: Να σου πω κάτι,
2: ποιος μου το λέει.
0: Κόβεις ένα εισιτηριάκι τώρα, 3 ευρώ το άτομο, ρε.
2: Γι' αυτό είσαι
0: και
2: έξυπνη.
0: Ένα τα πιτσιρίκια.
2: Γι' αυτό είσαι έξυπνη και δεν είναι τυχαίο που έχει φτάσει εκεί που
0: έχει
2: φτάσει.
0: Ελάτε να δείτε τα αρχαία μου.
2: Ελάτε, στα αρχαία μου όλα. Έτσι θα το πει. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν πήρε ένα σκαμπάνι.
0: Αρχαίο μπάρμπεκιου. Συμπόσιο.
2: Πε το πώ έλυσε, παιδί. Εμένα τώρα. Που δεν μπορεί εμένα να με κοροϊδεύει εδώ μεταξύ. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν πήρε αυτό ένα γκάσμα ή δεν τράβηξε μια λουρίδα από χορτάρι. Αυτά βγάλαν λουρίδα.
0: Σε λίγο έτσι να. Yeah.
2: Ήταν μπροστά η εφορία των αρχαίων.
0: Το βράδυ ξέρουμε τι κάνει.
2: Τι κάνει ο καθένα στο σπίτι του όταν κλείνει η πόρτα του.
0: Τα ενίκο μη ενδύμω.
2: Τι.
0: Τίποτα.
2: Και να τραβήξει το χορτάρι, να φύγαν τα αρχαία και να είπε μετά. Πού από τι πάθαμε και σου λέει μετά. Εγώ κάνω αγωγή. Μου χάλασε αυτό, δεν μπορώ να αναπνέψω. Βγαίνει
0: τα παιδιά μου κινδυνεύουν.
2: Δεν έχει παιδιά, νίκια σε δύο. Λοιπόν, ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν εστημένα όλα αυτά για τα εισιτήρια τον πέμπτο τελικό. Όχι, αυτό το λέω.
4: Βάλτε ένα τσίπουρο.
0: Να του δώσουν άδεια για μουσείο. Win-win, λέει.
2: Το βλέπεις, mm-hmm. Πώς βγαίνει η αλήθεια μπροστά.
0: Και τώρα που αυξάνονται και τα εισιτήρια, αυξήθηκε λέει το εισιτήριο για την Ακρόπολη.
2: Ποιος μου λέει εμένα.
0: Μας νοιάζεις όπως πηγαίνουμε.
2: Ποιος μου λέει εμένα δεν αυξήθηκαν επίτηδες για να οικονομήσουν. Ο πέμπτος τελικός.
0: Και δεν έχει και ένα, δεν έχει ένα αντίσκηνο στην Ακρόπολη. Και μας πέφτουν σαν τα κοτόπουλα κάτω οι τουρίστες. Ένας πίσω από τον άλλον.
2: Γιατί το κάνουν αυτό.
0: Γιατί το κάνουν.
2: Για να πούνε μετά.
0: Για να γίνουμε σαν το Everest.
2: Εγώ λιποθύμησα, θέλω χρήματα.
4: Για να πουλάμε ομπρέλες.
2: Ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν γίνεται γι' αυτό. Τι μένω.
0: Και πώς το λένε και τέτοιες.
2: Και τέτοιες. Βεντάλιες.
0: Βεντάλιες, μπράβο, γεια σου.
2: Αχ, είχε βεντάλια η Χριστίνα. Ποιος μου το λέει εμένα.
0: Σωστά, είναι υπαιρεσίες, έχετε δίκιο.
2: Είναι υπαιρεσίες.
0: Καλά κάνετε
2: σωστό,
0: και μας
2: και
0: διορθώνετε. Και μας διορθώνετε.
2: Δικαιείτε.
4: Δικαιείμαι.
2: Έχουμε πτώσει οχήματο στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού. Στην πύλη Ε4 συνεχίζονται οι έρευνες. Μεταβαίνει κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και γερανοφόρο όχημα. Δεν έχει διευκρινιστεί Μαρία αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο κατά τη στιγμή της πτώσης και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των άλλων. Απλά το λέω και αυτό γιατί είναι είδηση επί του πιεστηρίου. Να το πω έτσι, εντάξει, τώρα βγήκε, δεν μ' αρέσει τα κλισέ.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά και η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, έχει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και κάπως έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι να κάνουμε τώρα για εσάς που ξυπνήσατε 9 και 38 και περιμένετε σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Περιμένετε λίγο ακόμα, κάνα μισά ωράκι. Να έρθει ο
1: Τσόκος.
0: Θα είπαμε. Θα είπαμε. Παναγιώτη Ρήλο, οι αριστεροί μ' ανάβουν περισσότερο. Και δεν το είπα εγώ, είναι μήνυμα αυτό που διαβάζω, εντάξει.
1: Μεράκι, μπόλικο να σβήσει.
0: Ναι, πολύ, πολύ νερό. Και ντουζάκι, παιδιά, και ντουζάκι. Γενικότερα, ας υιοθετήσουμε τον ντουζ.
1: Να είστε φίλοι με το νερό, όχι εχθροί γενικότερα.
0: Ναι. Ρίλε, είσαι το 50% της εκπομπής. Τι μουσικάρες είναι αυτές, αγόρι μου. Αν this is λέει τους άχαστους live event July, θα γίνει το απόλυτο πάρτι. Να τα.
1: Καλημέρα. Σήμερα που έχουν γενέθλια, πού πιστεύετε ότι είμαι? Σαν Σεμπαστιάν πίνοντας ένα περόλ και περιμένοντας το σεβίτσες μου ή Λένορμαν και Αχιλλέος.
0: Σεβίτσε τέτοια ώρα θα σου πέσει βαρύ, μωρέ. Γιατί ναι. Βάζουν τα... Όχι. Μάλλον Λένορμαν.
1: Μέσα από τα πυρόβιτα.
0: Μπράβο. Ναι. Έχει κάτι καλούς φούρνους εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, όντως καταργούνται. Τώρα διάβαζα τα νέα, τα πάντα από τα κυλικεία τέτοιου τύπου από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, μέχρι να καταργηθούν. Μέχρι να καταργηθούν θα. Να κρατήσουμε μία υψηνή πλέον.
2: Ναι, εντάξει, ανέβηκε στα μεγάλα site και ως απόφαση. Οπότε.
0: Έλα, ντροπή σας τώρα να λέτε ότι είναι αυτό το τραγούδι, το τι να σου προσφέρω να αλλάξει. Ναι, το πήρανε από τους 2002 GR. Τότε που είχε βγει και το συγκρότημα λεγόταν 2002 GR. Πόσο μακρινό είναι αυτό, ναι, το 2000. Ναι. Και τώρα είναι μακρινό το 2000. Είναι γιατί το προσπεράσαμε, μακρινό, βέβαια. Είναι γιατί το προσπεράσαμε.
1: Από αυτοκίνητο πήρε το όνομα του το συγκρότημα.
0: Όντως.
1: Ναι, από ένα μοντέλο μιας γερμανικής εταιρείας.
0: Λοιπόν, έχουμε εκλογές.
2: Πού?
0: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Μπράβο, ο Ρικέλμι είναι εκεί.
0: Ο ένας.
2: Ο ένας.
0: Ο άλλος είναι ο Πέρεθ, έτσι.
2: Ο
0: πρόεδρος. Λοιπόν, ο Ρικέλμε. Βγήκε χθες σε μια συνέντευξη.
1: Τι είπατε? Ναι.
0: Βγήκε χθες ο Ρικέλμε σε μια συνέντευξη με μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης που πίσω είχε το όνομα Χάλαντ. Και καλά, ξέρει.
1: Θα τον φέρω εδώ.
0: Τον έχω. Τον έχω. Ναι. Απάντησε ο μπαμπάς του, Χάλαντ, και λέει: πολύ εντυπωσιακό, διασκεδαστικό. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό.
2: Okay.
0: Καμία αλήθεια. Σε αντίθεση όμως με τον Ρικέλμε, ο Πέρεθ το έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα και φέρνει Κονατέ στη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Κονατέ, σπάστο, έτσι, εγώ θα σου πάρω άλλο.
0: Από τον Οκτώβρη του 2024 η Λίβερπουλ βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Κονατέ για την ανανέωση του συμβολέου και τελικά λέει δεν τα βρήκανε και θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Μέχρι το 2030 το επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αυτό το ελαφρώς έγκυρο αρδάκι.
2: Είναι έγκυρο το αρδάκι αυτό.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά έχω το κόνατε αυτό και το φουόφανα.
0: Αυτά τα δύο.
2: Και το τυλικινά εγώ μετά τα χθεσινά. Αυτά έχω κολλήσει τον κόσμο. Αλλά τα κόνατε, σπάστο. Δεν είσαι τίποτα. Μου στέλνει και ο Τσόχος. Δεν ήσουν ακοντέ. Κουντέ και με ανάγκασες μονάχη να κοιμάμαι. Όποτε παίρνει την μπάλα. Κουντέ. Δεν είσαι τίποτα. Δεν άξιζες κουντέ. Ναι, αλλά το κόνατε σπάστο πάρα πολύ.
0: Ως ελεύθερος θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Δεν έχει σημασία. Το τραγούδι είναι πάντα
0: εκεί. Έχει σημασία. Για μένα έχει σημασία.
2: Για σένα, ναι.
0: Αχ, κύριε Ρήλο. Θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου να ακούσουμε Αντάρτικα και να σηκώσουμε ψηλά το σφυροδρέπανο. Περικλής 29. Ο βορβορώδης γόνος της οδού Πιπίνου. Βέβαια. Ο βορβορώδης γόνος.
2: Όλοι έτσι νομίζουν.
0: Όχι, στέλνει και αλλού. Ξέρω.
2: Ναι, ακούω. Ναι. Στέλνει και λέρες και φάτλα. Ναι. Παντού, ό,τι κάτσει.

0: Και κάποιος συνεχίζει. Έκατσα και είδα. Κάτσα και σκέφτηκα. Σε επανάληψη κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα. Και καθόμουν και σημείωνα όλα τα φάουλ που σφυρίχτηκαν ή δεν σφυρίχτηκαν. Η διαιτησία ήταν 51-49.
1: Έστειλε.
0: Όσο ελεύθερο χρόνο έχει.
1: Ο Κώστας 7.
0: Έχουμε και εδώ πέρα μπιφ.
1: Τι?
0: Εσύ που στέλνεις για το ρίλο τις βλακίες. Ο ρίλος είναι δικός μου, λέει κάποιος άλλος. Αχ, να σφαχτείτε λίγο. Αχ, λίγο να σφαχτείτε.
2: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται ρογόμπλουζα, αλλά έρχονται και καταιγίδες, Μαρία.
2: Τι κάνετε, καλά στη Κέρκυρα βρέχει αυτό το πρωί.
3: Καλά, αυτό δεν είναι είδηση.
0: Και στα Γιάννενα ξυπνήσανε με Νοέμβριο.
3: Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά παντού, όλο το Σουκού, βροχές.
0: Ωραία.
2: Παρασκευή.
0: Βροχές.
2: Τι παίζουμε, τι
0: βροχές. Πού παίζεις.
2: Μπαράγκα.
3: Κάτσε να δω. Πάτα, καιρό μπαράγκα.
0: Περίμενε.
2: Αγί Ανάργυρη.
3: Αγί Ανάργυρη. Τσαναργύρ.
0: Ανάργυρη. Αλλά. Ναι, τέλο πάντων. Μισό λεπτό. Μισό. Όχι, ρε, ανάφη.
2: Καλά θα ήταν.
0: Ωραία,
1: θα ήταν να παίζει ανάφη.
0: Αθήνα.
1: Το βρήκε.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να βγάλεις Αθήνα.
0: Παρασκευή, να το.
1: Πάτα, ήλιον.
0: 19 με 28 βαθμούς. Ναι. Όχι, δεν βλέπω κάτι.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά κέντρο έδειχνε βροχές.
1: Όχι, μπορεί να έρθει να την πάρω αέρας για Αγίους.
0: Κάτσε να δω το Σάββατο.
1: Πού θα πας το Σάββατο?
0: Θα πάω να βουτήξω. Με νοιάζει, θα είμαι στα 16 μέτρα.
1: Α, ναι. Εσύ λες και εκτελείς φάουλ.
0: Α, όχι, μια χαρά και εδώ θα
1: είναι. Μια χαρά είναι, δεν έχει
0: μια
1: πρόβλημα.
0: Μια χαρά, 25 βαθμουλάκια.
1: Μια χαρά.
0: Φορ, τέλεια. Πεντακάθαρο καιρό.
3: Σιγά το κρυάρι τον Χάλαντ, λέει κάποιος. Να πάει μαζί με το αποτυχημένο χελωνονιτζάκι τον Εμπαπέ.
0: Καλημέρα στον Κριστιανό Ρονάλντο που μας ακούει.
3: Σιγά.
0: Καλημέρα στον Μπελέ και στον Κρόιφ.
1: Μαζί.
0: Μαζί.
1: Πάμε διάλειμμα. Ποιος να στείλε. Πρέπει να στείλε ο Μέση μήνυμα.
0: Ο
1: Λιονέλ μπορεί να το πει αυτό.
0: Ναι, οριακά. Αν με ρωτάς, οριακά.
1: Και πάλι θα πούμε, τώρα που τελειώνει η καριέρα του, λέει βλάκες ο Μπάρμπας. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τα διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τα διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίεση του Καραδήμου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει.
1: Έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κάτι απαξινού.
1: Ακριβώς. Για το...
6: Το ρόκι. Το ροκ και τα ρίχα. Ωραία, δεν είναι.
1: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Τώρα και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: Το ροκ.
1: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, αμέ.
6: Και εμένα.
8: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, την πυρίμπα παίζει.
2: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best την έπε. Ωραίστη και εγώ λάθος θα τα.
2: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
1: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
9: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
1: Ναι, αμά, ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί, οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
11: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι?
12: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
11: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα.
13: Από Πάρτα.
14: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
15: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 4-3 είναι Ελλάδα.
16: Με την οποία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία. Δεκαπενταετία.
17: Που
7: ξεκίνησε σήμερα στις 11 η ώρα και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης
13: Τα λέμε άνθρωπε!
7: Και ο Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης Ζεντίνης
13: Όχο καλός!
17: Μεγάλης, αθλητική ενημέρωση στις 12.
18: Όλες οι αθλητικές ειδήσεις αναλυτικά στο www.sportfm.gr. Ακούω. Καλώς σας νύχτα.

0: Λοιπόν, μιλώντας για απάτες, γενικά ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δηλαδή, θες να κάνεις μια καλή πράξη, θέλεις λίγο να προσφέρεις τον συνάνθρωπο και μετά βρίσκεις και τον πελά σου και βρίσκεις και απατημένος και εκτεθειμένος. Στη Βραζιλία, μία 37χρονη, μία 37χρονη, υποδιόταν τη 12χρονη.
1: Ορίστε.
0: Έχω την προσοχή σας τώρα.
2: 37χρονη, τη 12χρονη.
0: Υποδιόταν τη 12χρονη και υιοθετήθηκε από η οικογένεια για 14 μήνες. Πραγματικά. Είχε πείσει μια οικογένεια να την πάρει στο σπίτι της, προσποιούμενη ένα κακοποιημένο 12χρονο κορίτσι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι να πεις ότι είναι και καμιά κοπέλα έτσι, petite αυτό.
2: Έχει δει το όρφαν, το ορφανάτο.
0: Όρκαν.
2: Το θρίλερ.
0: Αυτή είναι μια όρκαν.
2: Το έχει δει το ορφανάτο.
0: Το έχω δει.
2: Είναι το πιο φοβιστικό θρίλερ που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
0: Έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, με φοβίζει αυτό το.
0: Η ύποπτη προσέγγισε αρχικά μια εκκλησία στο Ζουανβίλ, στη Βραζιλία έγινε αυτό, και είπε σε έναν πάστορα ότι έχει ξεφύγει από ενδοοικογενειακή βία. Τη λέει, ναι ρε παιδί μου, δεν μοιάζει για το 12χρονη. Ναι,
2: από το ξύλο.
0: Από το ξύλο λέει. Άνοιξα. Έχω διάφορες ιατρικές παθήσεις. Επάσχολη από αυτισμό. Έχω πάρει ορμόνες. Έχω πάρει φάρμακα και γι' αυτό με βλέπεις έτσι λίγο τσουποτή. Στην αρχή λοιπόν υιοθετήθηκε. Στην αρχή, συγγνώμη, σύμφωνα με τις αρχές, η ύποπτη υιοθέτησε παιδιάστικη συμπεριφορά. Έπινε από μπιμπερό, είχε πιπίλες.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
0: Είχε κουκλάκια παρηγοριάς και αυτά. Είχε, δηλαδή, οκ, σου λέει εντάξει.
1: Οργανωμένο.
0: Μπορεί ναι, να έχει φάει, σου λέει, να έχει αρπάξει το ξύλο κτλ. Και βρέθηκε μια οικογένεια και την υιοθέτησε.
2: Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Η απάτη ήρθε στο φως όταν ένα συγγενής ειδοποίησε την αστυνομία.
2: Είπε ότι πίνει ποτάκι παρακάτω. Α.
0: Η Μαρία λοιπόν Εντουάρντα.
2: Άρα το διστέει τώρα.
0: Εντοπίστηκε, συνελήφθη και το πραγματικό της όνομα είναι Αμάντα Μαρία Σόουζα Ολιβέιρα.
2: Α, αυτό να πάρουμε. Πεχτάρα. Αυτός έχει σίγουρα μέτρα με την μπάλα.
0: Σίγουρα δεν θα έχει έναν αδερφό αυτή.
2: Ένα σιούτ από μακριά.
0: Έναν 37χρονο που θα λέει 18 χρονών.
2: Κάποιον να έχει παντρευτεί την ανιψιά του, ένα Hulk. Αυτό είναι το θρίλερ, το ορφανάτο. Έτσι είναι στα ισπανικά νομίζω. Με είχε φοβήσει πάρα πολύ αυτό το θρίλερ. Πάντοτε παίζει κοριτσάκι, φοβάμαι. Πιο πολύ, Μαρία. Το φοβάμαι.
0: Μα τα κοριτσάκια είναι τα φοβιστικά. Μόνο μία ταινία έχει βγει με θρίλερ.
2: Α, είναι άλλο θρίλερ είναι... το ορφανάτο, άλλο το όρφαν. Δεν είναι το ίδιο ρε φίλε σε remake.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
2: Okay, μπορεί να έχω κάνει.
0: Ένα θρίλερ έχει βγει που έχει αγοράκι φοβιστικό. Ο Ντάνιελ. Ο εξοργιστής.
2: Ο Ντάμιεν ο Αντίχριστος.
0: Ο Αντίχριστος, μπράβο.
2: Ο Ντάνιελ είναι τυφώνας.
0: Μόνο εκεί.
2: Ο Ντάμιεν που έμοιαζε με το Φίμπεν που ήταν κουρεμένο μόνο του. Που σκεφτόταν κάτι και γινόταν.
0: Ναι.
2: Το σκηνικό με το τρένο.
0: Άστο.
2: Αυτό το είχα δει μικρός. Πού να ξέρουν οι γονείς μου. Δες εδώ αυτή την ταινία.
0: Καλά, γιατί εξορκιστή τον Αντίχριστο. Εξορκιστή
2: τον είδα 11 χρονών.
0: Φιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες. Αυτά, αντί για Μίκι Μάου, βλέπαμε αυτά.
2: Μίκι Μάου, σου λέω.
1: Μην το κασέτες.
0: Εσύ που λες Ζαφυράτο, έβγες από το κρυονέρι και σταμάτησαν τα χιόνια και οι πυρκαγιές. Δεν νομίζω, ειδικά για το δεύτερο. Ειδικά για το δεύτερο. Πριν από λίγες μέρες, ένας 89χρονος έκαιγε, πώς το λένε, ξερόχορτα.
2: Και φλάτζα.
0: Και πήγανε να γίνουν παρανάλωμα εκεί πέρα, ευτυχώς που υπήρχαν εκεί.
2: Δεν βάζουν μυαλό, παιδί μου. Δεν βάζουν.
0: Άρπαξε ένα δέντρο και θα πήγαινε.
2: Θα το σβήνα, μωρέ.
0: Φλόρι. Σιγά, επειδή έριξε λίγο αέρα.
2: Με το woke. Τι έστειλαν για γκόουκ, αν λέει η προστασία πυρκαγιά, τα χωράφια, πώς θα τα κάψει την ρε γκόουκ.
0: Ναι, σωστό.
2: Ό,τι είναι διαφορετικό το λένε γκόουκ.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Κυριολεκτή να αγοράσουν.
2: Ναι. Όχι, είδα δηλαδή μάτσα, ατσάι, τσόπα ρε γκόουκ, είπε ένα σε κάποιον. Και λέω.
0: What the.
2: Walk the fuck.
0: Walk the fuck.
2: Ναι. Έπινε καπυρίνια εδώ 12χρονο και την πιάσανε. Εγώ πιστεύω ότι μπήκε μέσα σε μπαράκι. Ω καλός, γιατί είσαι ρε μανάρι. Δούλευε εδώ παλιά. Είχαμε φύγει σεζόν κάτω, Ρόδο.

0: Μαλιάτσι. Μαλιάτσι, βγαίνει από το προφίλ που, του Τσουβέλα. Γιατί έβαλα το story για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τι ρε παιδιά, τι θα πάω κρυφά, δεν το κατάλαβα. Αφού είμαι καλεσμένος. Είμαι το Σάββατο, είμαι για 60 λεπτά. Πάντα τα παιδιά τα τύπου stand-up, τύπου γιατί δεν είναι με ακριβή παράσταση. Είναι γύρω στα 60 λεπτά η συμμετοχή, κατάλαβες. Και ευχαριστώ, τα παιδιά είναι πολύ ευγενικά, ας πούμε. Και τη Μυρτώ και όλα τα παιδιά που έχω τη συνεργασία. Και την ωραία επικοινωνία. Με ειλικρίνεια που έχουμε μεταξύ μας. Ναι, ναι. Το Σάββατο θέλω να ραντίσω τις ελιές για δάκο. Ξέρετε, μαθάκια αέρα, περίμενα.
1: Πού είσαι, δεν μας λες πού είσαι.
2: Λίξω δάσυλο.
0: Ο καιρός για τους αγρότες. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί και ραντίζουμε και δεν διαβάζαμε.
2: Αυτό.
1: Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
0: Ο αγαπημένος
1: μου. Ο αγαπημένος μου. Παιδιά, οι 5 τελευταίες μέρες είναι τόσο χάλια σε οριακό σημείο. Δεν κάνετε άλλες 2 ώρες να ηρεμήσουμε λίγο ακόμα. Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε. Σε καταλαβαίνω όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολλοί κόσμος έτσι. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Είναι πολλά.
0: Έχουν γίνει πολλά.
1: Είναι το τέλος της σεζόν στο μυαλό μας. Γιατί αυτές είναι η σεζόν. Είναι, δηλαδή, η σεζόν δεν είναι στο τέλος του χρόνου που μπαίνει το, φεύγει το 26 και έρχεται το 27, ξέρω και αυτά. Είναι.
0: Προς Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Προς.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται μία υποψία διακοπών που ο καθένας ό,τι μπορεί
0: να προλάβεις να κάνει.
1: Μία
0: άδεια
1: τέλος πάντων. Και είμαστε τόσο ωριακά όλοι και σκεφτόμαστε, όχι, μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις αυτό. Θα σε συλλάβουνε, δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει. Σε καταλαβαίνω, πάντως είμαστε όλοι έτσι. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, όλοι έτσι είμαστε.
0: Η ειλικρίνεια με την ΚΝΕ είναι ότι τους λες τις κυρίες Κυριάκο, ναι, του απαντάω. Του απαντάω ναι, για να ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Φίλε, δεν ξέρω γιατί δεν κάλεσαν εσένα, τι να κάνουμε τώρα. Λέει κάποιος, ο Ανδριανός ο υπνοβάλτης.
1: Ωραίο.
0: Αναζητώ διάφορες περιπτώσεις στον ύπνο μου. Να κατοχυρώσω το ο Ανδριανός ο υπνοβάλτη. Ωραίο.
2: Γιατί όχι.
0: Ωραίο, αρκεί να μην κοιμηθούν μαζί, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Και ξυπνήσω
1: με κάτι. Δεν τις θυμάται τις περιπτύξεις.
0: Με φοβίζει ο Ρος Γάτος. Θυμάσαι το Μουστάκα.
1: Φυσικά και τη θυμάμαι. Το έχω δει 50 φορές.
0: Είναι η μόνη κωμωδία που ο Μουστάκας πέρασε απαρατήρητος λόγω του sidebook της Βάνας. Όλοι θυμόμαστε
1: τη Βάνα.
0: Θεά σε αυτή την ταινία.
2: Μια φυσική
0: ομορφιά, αδιανόητη.
1: Ήταν η πρώτη ταινία.
2: Νομίζω
0: εγώ δεν το ξέρω αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι η πρώτη.
0: Τιμογιαννά Κυρίλο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Μαρία Ζαφυράτο, εγώ αυτό ξέρω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Στραβάκη!
0: Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς και Μάνο Μισουράκη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κεφαλάς αθλητικός με λευκό μπλουζάκι, άνετος, ωραίος. Λες και είναι σε ρεπό από σεζόν σε καφετέρια και μετά Τσούτς Κατσόχος δίωρο πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή και σήμερα. Ο μπαμπάς σας, ο Μπηγούνης Sport FM, 30 χρόνια ράδιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στίγμα στην Μπηγούνη άλλαξε επίπεδο με το Μπηγούνη Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, έπρεπε να το πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια βέβαια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
1: Λοιπόν, αυτά. Ηλία, λυπάμαι, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μία ώρα εκπομπή ακόμα γιατί έχουν έρθει απ' έξω και χτυπάνε τις πόρτες. Λοιπόν, υπομονή, παιδιά. Υπομονή και μακριά από.
2: Κακοτοπιές.
1: Αυτό.
2: Αυτούς.
1: Αυτούς.
2: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πες για εθνικά να μας σήμερα.
1: Ωραία,
0: και εμείς θα μιλάμε για τα μπάσκετ τώρα.
1: Έλα τώρα μόνο. Ένα σωτήρι θα το βγάλουμε.
0: Καλά εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε δώσει
1: ναι, λεφτά.
0: Να το στείλουμε στο Χόλμη να μην το μας τα πει.
1: Έτσι.
2: Πόρτα κλειδωμένη. Μα δεν μπορώ γιατί να θυμηθώ.
1: Έχεις τίποτα να δώσεις στο λαό ή είσαι...
0: Έχω ρε φίλε, τι είμαι.
1: Τσίπης.
0: Έλα σε παρακαλώ, μαζί μιλάμε τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κάτσε για να αρχίσω να παίρνω φωτιά. Τα τηλέφωνα.
1: Ναι. Σε βρίζει μάντα.
0: Εγώ φταίω. Κάτσε ρε φίλε, δίνω, γιατί δίνω με βρίζουν.
1: Με συγχωρείς.
0: Δεν δίνω με βρίζουν. Λέει τι να κάνω.
1: Εσύ φταίς για κάτι.
0: Όχι, υπάρχει κάτι που δεν φταίω. Πες μου, υπάρχει κάτι που δεν φταίω. Λοιπόν, να στο βάσει. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets και αυτομάτως μπαίνετε στην σημερινή κλήρωση. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι προμηνύες 9 έως 24 Αυγούστου. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα παρακαλώ. 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες και πολύ γρήγορα σε Μύκονο και Πάρο. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Και επειδή με είπες τσίπη πριν.
1: Μα είσαι τσίπης ρε φίλε.
0: Ο διαγωνισμός της CJS θα πάει μέχρι τις 3.
1: Να.
0: Γιατί μετά τις 3 θα δώσουμε κάτι ακόμα. Έτσι.
1: Εντάξει. Και γιατί δεν τα λες στον κόσμο, τα κρατάς μυστικά δηλαδή.
0: Μην τους μπερδεύω, μην παίρνουν τώρα και θέλουν μια το ένα, μια το άλλο κτλ. Κατάλαβες, για τη μάντα το κάνω. Που και καλά βρεις εμένα, εσένα πρέπει να βρεις που θα κάνεις το ρουμπούκι.

Σήμερα λοιπόν έχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 8 η ώρα, παρακαλώ. Μην ψαχτείτε για αργά και το χάσετε το ματσάκι και ξεχαστείτε. Έχει στις 9 η ώρα τα play-offs για την τρίτη θέση από τον Σμύρνη σε βουλιαγμένη 1-1 είναι η σειρά. Είναι το τρίτο παιχνίδι και έχει στις 11:25 Diamond League στη Ρώμη με τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στο μήκος των ανδρών και όπως προβλέπει ο Μανώλης Μουσουράκης ήρθε η μεγάλη στιγμή να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτομα ο Τεντόγλου, έτσι προβλέπει ο Μανώλης. Συμφωνώ ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Τεντόγλου, θα δούμε όμως εάν όντως θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

0: Και επίση να σα πω ότι σε μια εβδομάδα έχουμε μουντιάλ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι. Τι θα υποστηρίζει το μουντιάλ?
0: Είμαι πάντα με Αργεντίνους και Άγγλους. Παραδοσιακά.
1: Θα είμαι με Ισπανούς.
0: Εσύ είσαι με Βραζιλιάνους συνήθως.
1: Ναι, μωρά, αλλά.
0: Δεν. Κοίτα, και εγώ σου λέω ποιες ομάδες υποστηρίζω έτσι κι αλλιώς.
1: Ποια Βραζιλία τώρα.
0: Και θεωρώ ότι ναι, καλύτερα η μπάλα θα δούμε από Ισπανούς, αν δεν και Γάλλους.
1: Ναι. Αυτή είναι και τα δύο
0: φορέ. Ακριβώς, και όχι γιατί απλά είναι οι καλύτερες ομάδες, είναι και πιο θεαματικές ομάδες. Γιατί μπορεί κάποια ομάδα να είναι απλά σοβαρή.
1: Μακάρι να πεταχτεί καμία και να μας εκπλήξει. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Το μεταξύ έχουμε και τα φιλικά τώρα. Άκουγα μια κουβέντα νωρίτερα εδώ στον αέρα. Δεν ξέρεις ρε φίλε, αν οι ομάδες τώρα, για αυτούς ειδικά που θα θέλουν να ποντάρουν κάτι της, παίξουν
1: όχι, με τα βούνια. Φιλικά πριν από το παγκόσμιο κύπελλο είναι σαν να παίζεις λότο.
0: Από τη μία είναι οι ομάδες που θα πάνε στο, στο παγκόσμιο, ή παίξουν να μην βάλουν τα πόδια στη φωτιά και τα. Από την άλλη, θες λίγο να πάρεις και ρυθμό, να πάρεις και ψυχολογία. Δηλαδή, δεν κατέβει ένα φιλικό, αφάστε κάνετε τράβαλο στο κεφάλι. Αλλά είναι πιο πολύ, νομίζω, υπερισχύει η λογική του τύπου πάμε έτσι για ξεμούδιασμα, για λίγο αγωνιστικό ρυθμό. Προσεκτικά, μην τραυματιστούμε, μην τα δώσουμε όλα, μην πάθουμε και καμιά ζημιά.
1: Τι γράφουμε εδώ? Στη Σερβία αποκάλυψαν τα ονόματα των δύο προπονητών που φέρνει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Φεύγει ο Νίκολιτς.
0: Όχι, ρε, συνεργάτες. Προσθέθηκε στο επιτελείο του. Η αναφορά στα σερβικά ΜΜΕ είναι για τους Εμίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνίτς. Έτσι,
1: συνεργάτες του.
0: Ναι. Προστίθονται στο επιτελείο.
1: Μάλιστα, γιατί έτσι όπως το γράφετε εδώ.
0: Όχι.
1: Κοροϊδεύετε τον κόσμο.
0: Είπα, που φέρνει ο Νίκολιτς, όχι στη θέση του Νίκολιτς. Ο πρώτος έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής σε μικρότερες δυναμικές ομάδες και ο δεύτερος είναι ένας προπονητής ανερχόμενος, όπως γράφουν οι Σέρβοι.

0: Το Μαρόκο φέτος λέει θα πάει ψηλά, έχει κάτι πιτσιρίκια φωτιά. Γενικά το Μαρόκο έχει καλή ομάδα και παίζει ωραίο γρήγορο ποδόσφαιρο.
1: Μακάρι να βγει το Μαρόκο, να βγει και κάμια ακόμα για να δούμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Να βγει καμιά παράξενη χώρα και να...
0: Θα βγει, εντάξει, τώρα θέμα είναι... Ρε παιδί μου, τι θεωρούμε έκπληξη και επιτυχία. Αν μια χώρα που δεν την υπολογίζουμε δεν είναι στις πολύ μεγάλες δυνάμεις, φτάσει με τελικά, εγώ θεωρώ ότι είναι σούπερ.
1: Εννοείται.
0: Δεν λέμε τώρα αυτά τελικά να το πάρει. Αλλά ναι.
1: Ας το πάρει κιόλας.
0: Μακάρι, αλλά θέλω να πω ότι εγώ θα είμαι και ευχαριστημένος εάν δω δύο ομάδες, τρεις από τις μη κλασικές στους οκτώ και μία έστω να φτάσει στην περίπτωση στους τέσσερις. Να πεις ότι ναι. Είναι το Μαρόκο, είναι η Ιαπωνία, είναι εξω... Μία ομάδα που να πεις ότι είναι το Μεξικό που είναι και διοργανώτρια. Που ναι, μένει το Μεξικό, είναι σταθερά.
1: Καλή ομάδα.
0: Αυτό λέω, είναι σταθερά στα Μουντιάλ και πολλές φορές περνάει και τη φάση
1: των ομίλων. Να βλέπουμε και τον Πινέδα.
0: Αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αυτό λέω. Και είναι καλή η συγκυρία φέτος, διότι εκτός από Ισπανούς και Γάλλους, όλες οι άλλες ομάδες.
1: Ξεζουμισμένοι κιόλας.
0: Ναι, όλες οι άλλες ομάδες δεν είναι στα πικ τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παλιά είχαμε 5-6 ομάδες που λες τώρα πού να παίξει τη Γερμανία, πού να παίξει.
1: Γερμανία, Βέλγιο.
0: Ναι, τώρα δεν.
1: Ιταλία. Πάει Ιταλία.
0: Ιταλία είχαμε.

Οπότε όπως λες, Ιταλία είχαμε, Γερμανία δεν, Βραζιλία, Αργεντινή δεν δείχνουν να είναι οι αχτύπιστες ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Άρα υπάρχει προσφορό έδαφος να ξεπηδείξουν νέες δυνάμεις.

0: Όλα αυτά λέει που λέτε είναι μπαρούφες. Ποιος ασχολείται με το αν θα φτάσει μια μικρότερη ομάδα μακριά ή όχι. Στο τέλος πάντα μας νοιάζει αυτό λέει που ποντάρουμε και όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κάνεις λάθος. Δηλαδή ακόμα και έτσι να το δεις, εάν μπορέσεις να διαλέξεις, να διακρίνεις μια ομάδα που θα πάει μακριά, εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο προσεδοφόρο το ποντάρισμά σου. Όχι για να το κατακτήσει, για να φτάσει μακριά. Πάντως λέει να μην υποτιμήσουμε τη Βραζιλία της αλεπούς του Κάρλο Αντσελότη, ίσως το πιο μέτριο ρόστερ που έχει κατεβάσει σε Μουντιάλ, αλλά του πάει το Κάρλο λέει ο ρόλος του Αουτσάντερ. Σε αυτό παιδιά δεν υποτιμούμε καμία μεγάλη δύναμη. Εγώ λέω ότι δεν δείχνει να είναι κάποια από αυτές τις πρώην, όχι πρώην, τις ομάδες που ιστορικά ήταν στα πολύ μεγάλα φαβορί, να είναι ακτύπητη εκτός από, ξαναλέμε, την Ισπανία και τη Γαλλία που είναι ένα κλικ πάνω.
1: Πάντα τα τηλέφωνα μας ανοιχτά, 2195 79 283 4 και 5.

Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια.

αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προ...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, η Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. 12.

0: δημιουργία.
1: Πάμε να δροσιστούμε.
2: Πάμε ρε φίλε.
1: Στοκχόλμη.
2: Ναι ρε φίλε.
1: Αθήνα καλή, Στοκχόλμη over.
2: Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε από τη Στοκχόλμη?
2: Είμαστε καλά ρε φίλε.
1: Από τη δροσερή Στοκχόλμη ή απλά Στοκχόλμη?
3: Καλή είναι, δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ κρύο, δηλαδή καθόλου δεν έχει ουσίας. Απλά σήμερα έχει συννεφιά, έχει αρκετή συννεφιά σήμερα και μπορεί αργότερα να έχει μια βροχή, δηλαδή δεν είναι ένα 50% ότι μπορεί να βρέξει το απόγευμα για λίγη ώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι
1: ιδιαίτερο,
3: αλλά γενικώς οι θερμοκρασίες είναι γύρω στις 18-19 βαθμούς Κελσίου, είναι καλά δηλαδή.
1: Υπέροχα, δεν είναι καλά, αν με ρωτάς.
3: Είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά. Και για ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή θερμοκρασία, μια πάρα πολύ όμορφη πόλη στο Στοκχόλμη, πάρα πολύ οργανωμένη, γενικώς έχει πάρα πολύ τουρισμό όλο τον χρόνο και σε αυτό που συζητάγαμε τις προάλλες, Σταύρο, τώρα πέσει το πιάνει κουβέντα για το αν υπάρχουν δωμάτια για να πάει εδώ στην περιοχή, είχε μεγάλη ζήτηση αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί?
3: Γιατί γίνεται η μεγάλη διοργάνωση. Εδώ έχει πάρα πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο και αρέσει τον κόσμο υποδρομίες.
1: Σου είπα κάτι, υπάρχει ένα event, μια συναυλία μεγάλη, ένα συνέδριο, κάτι.
3: Και είναι ας πούμε το Grand Slam των υποδρομιών. Ναι, δηλαδή αυτή την εβδομάδα ήταν το Grand Slam, δηλαδή μαζεύεται τα...
1: Ναι, σημαντικό event για την πόλη.
3: Και γι' αυτό το λόγο έχει κεντρώσει πάρα πολύ κόσμο από όλο το...
1: Γι' αυτό παιδευτήκαμε.
3: Ναι. Πέσαμε λίγο στην περίπτωση.
2: Αλλά θέλω σκαλώ. Ότε είναι, θα προλάβεις να δεις τις υποδρομίες, τι θα κάνεις.
1: Θα ήταν ιδανικός για αναβάτης ο Σωτήρης. Και γυμνασμένος και με σωματοδομή που πρέπει.
3: Θέλει πιο κοντούς.
1: Ακόμα πιο μικροκαμωμένος.
3: Ναι, εννοείται.
2: Θα βάλουμε το Σταύρο.
3: Σταύρος θα μπορούσε να ήταν...
1: Αναβάτησε ελέφαντα. Τέλος πάντων, πάμε στα της Εθνικής.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, είναι ένα φιλικό παιχνίδι το πρώτο τελευταίο, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι της Κυριακής με την Ιταλία. Είναι μια ευκαιρία για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να δοκιμάσει στο Ηράκλειο, είναι μια ευκαιρία για τον προπονητή να δοκιμάσει κάποια πρόσωπα που έχουν μικρόχρονο συμμετοχής, όπως για παράδειγμα οι παιδιά που δεν έχουν παίξει καθόλου, όπως ο Κιζηρίδης της Χάρτς που είναι η πρώτη κλίση, ο Κοντούρης του Παναθηναϊκού είχε κληθεί στα μάτς του Μαρτίου. Ήταν στο ρόστερ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη, αλλά δεν αγωνίστηκε, μετά μεταφέρθηκε στην Εθνική Ελπίδων, γιατί είχε υποχρεώσει επίσημα παιχνίδια η Άντερ 21, οπότε δεν αγωνίστηκε ο χαφ του Παναθηναϊκού. Είναι δύο παιδιά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην Εθνική Ανατολή και είναι μια ευκαιρία να πάρουν πιθανόν τα χρόνια συμμετοχής στα δύο φιλικά. Υπάρχει επιστροφή του Ντόι που μπορεί να παίξει σαν αμυντικό χαφ και σαν στόπερ. Κατά κύριο λόγο όμως έχει έρθει για τη θέση του αμυντικού χαφ, γιατί σε αυτή τη θέση αγωνίστηκε φέτος τη Ριουάβε και εκεί τον είδε ο προπονητής της Εθνικής. Υπάρχει ο Ανδρούτσος που πιστεύει μετά από 5 χρόνια και έχει παίξει στα μάτς με την Σουηδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.
2: Έπαιζε και μπακ.
3: Ναι, και μπακ μπορεί να παίξει και χαφ. Έχει παίξει όλες τις θέσεις ο Ανδρούτσος. Είχε μια πολύ καλή παρουσία με τον Όπι και εκλήθηκε εκ των υστέρων από τον προπονητή λόγω της απουσίας του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Άρα λοιπόν είναι και ο Ντόι και ο Ανδρούτσος. Υπάρχει και ο Μπάμπης Κοστούλας που είχε παίξει ελάχιστα τον περασμένο Νοέμβριο στο μάτσο Ζάλαγκερ Ζέγγι με την Λευκορωσία. Άρα λοιπόν και αυτός μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής παίζοντας πίσω από τον επιθετικό κυρίως ή και στις δύο πλευρές επίθεσης. Δίνει δηλαδή επιλογές στον προπονητή ο παίκτης Μπράιτον. Αλλά παράλληλα όμως θα δοκιμάσει, όπως όλα δείχνουν, και ένα διαφορετικό σχήμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Θα πάει δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
3: Ναι. Σταύρο Μπάμπη το είχε δοκιμάσει όλη την εβδομάδα στις προπονήσεις στο Ρέντι.
2: Το πες εσύ ή δεν το σκέφτηκε μόνος του?
3: Κάτι έγινε γενικώς. Παίξαμε λίγο.
1: Μαζεύονται πολλά μυαλά. Για να συζητήσουν και να καταλέξουν στο καλύτερο σενάριο.
2: Okay, εντάξει, απλά εγώ έπρεπε να κάνω την ερώτηση.
3: Με δεδομένου θα παίξουμε με πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους.
1: Τώρα πάρε και την εξήγηση.
3: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, θα πω εγώ, γιατί η Σερβία είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θα κληθεί ο προπονητής να δει την ομάδα και σε πιο δύσκολες συνθήκες και θα κάνει αυτή τη δοκιμή πιθανότατα σήμερα με τη Σουηδία, που είναι ένας δυνατός αντίπαλος και θα είναι και στο Μουντιάλ. Θα δοκιμάσει δηλαδή την ομάδα με τρεις στόπερ. Και αν ανταποκριθεί καλά η ομάδα, η εικόνα της στο γήπεδο είναι αγωνιστικά κυλήσει καλά, δηλαδή εφαρμοστεί και δούμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι της που θα βοηθήσουν, είναι πολύ πιθανό, σχεδόν βέβαιο δηλαδή, να το εφαρμόσει και στα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Η αλήθεια είναι η εθνική ομάδα δεν έχει παίξει ποτέ σχεδόν τα τελευταία χρόνια με τρεις στόπερ. Δηλαδή σε κάποια συνθήκη του μάτς μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει ο ομοσπονδιακός των τονίσεων αυτά τα χρόνια, είτε ρε για το Άγιο Βάνο, είτε παλιότερα Φανσίπ, Πογιέτ, Σκίμπε και να πάμε και πιο παλιά. Το έχει κάνει φορές ο Τερχάγκελ νομίζω να παίξει με τρεις τότε, πολύ παλιά. Γενικώς δεν βλέπουμε την εθνική μας να παίζει με τριάδα στην άμυνα, γιατί είναι ένα δύσκολο σχήμα, θέλει αρκετή προπόνηση, δουλειά στην προπόνηση, αρκετή ώρα και στις εθνικές ομάδες δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια η άνεση να δοκιμάσει πράγματα στις προπονήσεις. Ωστόσο, αυτές τις μέρες που μαζεύτηκαν οι ποδοσφαιριστές, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι ποδοσφαιριστές ήταν εδώ και έκαναν ατομικές προπονήσεις για να είναι εντάξει με την εθνική, είχε την ευκαιρία από την περασμένη πέμπτη προπονητής μέχρι και χθες να μπορεί να δοκιμάσει την ομάδα με τρεις στόπερ. Και από ό,τι καταλάβαμε η ανταπόκριση των διεθνών ήταν καλή. Ας περιμένουμε και στο ματς, γιατί εκεί κρίνονται όλοι στο γήπεδο, άλλο η προπόνηση και άλλο το παιχνίδι, να δούμε αν η εικόνα της ομάδας θα είναι καλή, αν θα είναι αποτελεσματική, αν θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
1: Όντως, και να σου πω κάτι, αν δεν δοκιμάσεις κάποια πράγματα σε φιλικά, πού θα τα δοκιμάσεις. Υποτίθεται ένας από τους λόγους που γίνονται τα φιλικά, αυτός είναι.
3: Σωστό. Είναι ένας λόγος.
2: Έχει να κάνει κλεισμένα άλλα φιλικά η εθνική.
3: Τώρα πάμε κατευθείαν στα μάτς της νέας σεζόν, δεν έχει φιλικά. Θα ακολουθήσει το παγκόσμιο κύπελο και μετά θα ξεκινήσουν τα μάτς του
1: Champions
3: League. Η Ελλάδα θα έχει κολλητά 4 παιχνίδια από Σεπτέμβριο μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
1: Τα μπακιά.
3: Γιατί αλλάζει το φορμάτ του Nations League. Θα δώσει η Ελλάδα 4 κολλητά παιχνίδια. 2 μάτς με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά Γερμανία. Δηλαδή 4 μάτς, 2 εκτός και 2 εντός θα δώσει η εθνική μας ομάδα. Τα 2 εκτός και τα 2 μάτς τα εκτός είναι στην Τούμπα. Όλα αυτά από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου είναι μεγάλη διακοπή. Και θα κοσμήσουν και άλλα 2 για να κλείσει το Nations League, το Nations League που έχετε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι η εθνική μας ομάδα, γιατί αυτό μετράει, αν είναι σε μία από τις 3 πρώτες θέσεις στον όμιλό της στο Nations League, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κληρώσης για τα προγραμματικά του Euro. Η κλήρωση θα γίνει το Δεκέμβριο, αργή ακόμα. Αλλά αν η Ελλάδα είναι στις θέσεις 1, 2 ή 3, σε μία από τις 3 θέσεις, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρητικά θα έχουν μια καλύτερη κλήρωση στα προγραμματικά του Euro.
1: Ουσιαστικά.
3: Τα προγραμματικά του Euro που γίνονται τον επόμενο χρόνο, το 27.
1: Ακριβώς.
2: Τερματοφύλακα ποιον θα βάλει?
3: Θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα ο Βλαχοδήμος σε σχέση με τον Τζολάκη. Είναι μια θέση που έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς goalkeeper. Είχαμε χρόνια να δούμε, δεν θυμάμαι εγώ την εθνική μας. Με δύο και τρεις μπορούμε να πούμε και τον Μανδά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλύτερο να αλλά σίγουρα αυτή είναι ο Βλαχοδήμος με τον Τζολάκη είναι πιο μπροστά από τον Μανδά στην ιεραρχία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει αυτό το δίλημα από τον προπονητή. Κάποτε Μπιζονικό Πολίδης, κάποτε Βιδοκαρνέζης. Δηλαδή είχαμε τερματοφύλακες, αλλά δεν είχαμε δύο πολύ καλούς πάντα για να έχει τη σχολή προπονητής να επιλέξει. Τώρα στην τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Κουλιεράκης εκτός απρόπτου. Υπάρχει ο Χατζηδιάκος σαν στόπερ, υπάρχει ο Ντόι που μπορεί να δώσει βοήθεια σε αυτή τη θέση, όπως είπα νωρίτερα. Τα δύο full back θα είναι ο Ρότα και ο Φαρβασμένος δεξιός back στην Ελλάδα μακράν. Αριστερά ο Τσιμίκας, που δεν αγωνίστηκε φέτος με τη Ρώμα, έχει πολύ μικρή παρουσία, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος ο Γιάννη Λούσα τη φορά δραματίας και θα αγωνιστεί ο Τσιμίκας. Υπάρχει για back από ο Κυριακόπουλος. Αυτοί θα είναι οι δύο μπακ, Τσιμίκας και Ρότα. Στη μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ. Γιατί θα είναι το σχήμα 3-4-3. Στον άξονα τα κεντρικά χαφ θα είναι ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Ζαφίρης. Ίσως να έχουν ένα προβάσμα ο Κουρμπέλης με τον Μουζακίτη. Ίσως. Και σαν outsider ο Ζαφίρης που δεν έκανε καλό δεύτερο μισό στον ΠΑΟΚ. Δεν βοήθησε πάρα πολύ το κέφαλο του Βορρά. Αυτοί οι τρεις προσεστές διεκδικούν τις δύο θέσεις. Υπάρχει ο Τριάντης. Υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει και ο Ανδρούτσος. Έχουμε επιλογές εκεί αυτή τη φορά στη μεσαία γραμμή. Δεξιά στην επίθεση, στο 3-4-3 θα είναι ο Μασούρας, θα είναι ο αρχηγός σημαντικά. Αριστερά ο Τζόλης, ο πιο φορμαρισμένος ένας προσθεστής. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Βαγγέλης Παυλίδης. 3-4-3. Βλέπετε, παρατηρείτε ότι στις θέσεις των πλάγιων.
2: Ποιον άλλο σεντερφόρ έχει μαζί του?
3: Έχει το Δουδίκα και τον Τετέι.
2: Α, οκ. Έχει.
3: Θα αγωνιστούν σίγουρα.
1: Μια χαρά και δύο.
3: Ο Δουδίκας και ο Τετέι ανάλογα. Βεβαίως ο Τετέι, επειδή δεν έχουμε πολλές επιλογές στα εξτρέμ.
2: Μπορεί να παίξει και στην άκρη. Μπορεί να παίξει και στην άκρη.
3: Το έχει κάνει αυτό. Το έχει δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς και στα προηγούμενα παιδιά του Μαρτίου. Αλλά σεντερφόρ είναι η θέση του. Δεν είναι εξτρέμ, αλλά λέμε όλα. Υπάρχει, όπως σας είπα, ο Μπάμπης ο Κοστούλας που προσφέρει λύση στον προπονητή. μπορεί να παίξει ύψο από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει την κορυφή, δεξιά, αριστερά. Και αυτό είναι καλό.
2: Καλά, με τρεις σεντρεφόρ τώρα εκεί αποκλείεται να το βάλει μόνο του στην κορυφή. Δεν
3: το Κοστούλα λες. Ναι, το πιθανότερο να μπει από πίσω, ναι. Αυτό όταν κλείθηκε ο Κοστούλα, κλείθηκε για να παίξει ίσως δύο άκρες επιθέσεις και πίσω από τον φόρ. Περισσότερο για αυτές τις τρεις θέσεις. Αλλά μπορεί να παίξει όμως και στην κορυφή. Στον Ολυμπιακό όταν ήταν και πιο μικρός.
2: Ναι, μπορεί να παίξει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει. Αλλά ναι, έχεις... ναι, ναι.
3: Έχει επιλογές. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί που δεν έχουμε πάρα πολλούς παίχτες, λύσεις είναι στα άκρα της επίθεσης. Εκεί βλέπετε.
2: Γιατί λείπει και ο Καρέτσας τώρα.
3: Ο Καρέτσας, ναι, και ο Κωνσταντέλιας δεν έχει έρθει στις κλήσεις. Είχε κάποιες συνοχλήσεις, μίλησε με τον προπονητή και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός, να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του.
2: Συλλοβαριέται κιόλας.
3: Ναι, και άρα λοιπόν περιορίζονται πάρα πολύ οι επιλογές μεσοεπιθετικά. Μια Σουηδία η οποία θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο, μπήκε από το παράθυρο του Nations League, έπαιξε τα μπαράζ, κατάφερε να περάσει τους Ουκρανούς και τους Πολωνούς. Δηλαδή χρειάστηκε προσπάθεια, τα κατάφερε.
1: Έκανε πολύ κακά προκριματικά.
2: Ο Ελίασον έχει πάει στην εθνική.
3: Νομίζω ότι δεν είναι ο Ελίασον. Δεν έχει κληθεί.
1: Ωραία.
3: Αλλά περιμένουμε, ο Γιόκερες που ήταν με την Arsenal χθες ήρθε και προπονήθηκε με την Σουηδία, δύσκολα να είναι στην δεκάδα.
2: Καλά, στον βάλουν σε ένα άλλο μάτς τώρα, μπορεί, δεν πειράζει. Τώρα.
3: Είναι η πρόβα της Ενδάλη, αυτή είναι το ελευθερίο του μάτς για το Μουντιάλ. Θα παίξει ο Ισακ.
1: Εντάξει, δεν θα παίξει ο Γιώργης, θα παίξει ο Ισακ. Δηλαδή τώρα...
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Okay.
3: Αλλά είναι μια δύσκολη περίοδος για τους Σουηδούς, που παίζουν και αυτοί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Είναι μια δύσκολη περίοδος, υπάρχει μια εξαιρετική γκρίνια. Θυμίζω ότι και στο τελευταίο φιλικό το προηγούμενο με την Νορβηγία χάσαν 3-1, φάγανε κολλητά 3 γκολ. Και γενικώς υπάρχει μια σχετική γκρίνια, πώς θα είναι η ομάδα στο Μουντιάλ.
2: Θα κάνεις καμιά ομιλία πριν το μάτς, θα τους πάρουμε, μην τυχόν και τους πάρουμε το κέντρο και χάμε και μην είμαστε συνέχεια στη σέντρα, όχι έτσι.
3: Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα φτιαγμένα. Όλα
1: που έχω.
3: Και οι ομιλίες και όλα και τα πράγματα. Και οι αναλύσεις του αντιπάλου πιστεύω δεν θα μας διαψεύσουν.
1: Ωραία, να είσαι καλά στο τύρι. 8 η ώρα λοιπόν, Σουηδία Ελλάδα.

0: ήρθα από μακριά.
1: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι ο Ταμπάκος έχει πάει στο αυτό και παρακολουθεί τα τεκτενόμενα της εθνικής ομάδας και δεν μπολτάρει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο...
2: Το ένα δεν ανέρθει το άλλο. Άσο που
1: ναι,
2: τα
1: όχι, λέω αν το πιστεύεις, ας πούμε.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Τα έχει δημιουργήσει.
1: Τα της εθνικής.
2: Ναι.
1: Όχι τα του, της περιοχής.
2: Όχι, αυτό για τα τεκτενόμενα που λες. Πολύ, πολύ
1: και δεν ήξερε.
2: Έχει δικούς ανθρώπους.
1: Όσα λογομούρης που είναι ότι έχει το ιστορικό.
2: Ναι, ψάχναμε δωμάτιο και δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο, δεν είχε το άλλο. Λέω κάτι γίνεται, λέω, για να μην μπορούμε να βρούμε δωμάτιο. Αλλά τα τεκτενόμενα δεν χρειάζεται. Έχει δικούς εκεί τοποτηρητές. Έχει δώσει τις οδηγίες του και σου λέει: αν κάτι δεν γίνει όπως τα έχω πει, ενημερώστε με για να επέμβω.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κανονικά σε αυτές τις αποστολές έπρεπε να στέλνουμε και έναν τύπο που δεν τον ξέρει κανένας με μια κάμερα και να παρακολουθεί αυτούς τους διάφορους και να το παίξουμε μετά να το κάνουμε serial στην τηλεόραση.
2: Κατά αποστάσεις από αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμές, αν χθες για άλλους εσάς, αν και τρέχαμε τώρα με ρεπορτάζ και τα λοιπά. Πάμε σε εσάς. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πρώτη φορά παίρνω σε ραδιόφωνο. Ναι. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ναι.
3: Συγχωρέστε με, αλλά... αγωνία.
2: Αλλά, συγγνώμη, κάτι πάτσες και δεν σε ακούσαμε. Ξεχάσαμε τι είπατε, συγχωρέστε με, αλλά...
3: Ναι, χίλια συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
3: Μ' ακούτε, κύριε?
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
3: Τώρα μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, ακούμε πεντακάθαρα.
3: Α, ωραία. Όπως σας είπα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Παναθηναϊκός, Θανάσης. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και να είστε καλά. Πώς είστε γενικά, είστε καλά?
1: Όλα καλά.
2: Από υγεία σφίζουμε.
3: ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι θα έχω και εγώ 3-4 λεπτά, δεν ξέρω, ίσως και λιγότερο χρόνο.
1: Ναι.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος αδικείται στο θέμα της διαιτησίας, καλή ώρα στο μπάσκετ. Οι αρμόδιοι φορείς, ο πρόεδρος, οι φορείς της ομάδας, πώς μπορούν να διαμαρτυρηθούν και τελικά αν ισχύει αυτή η διαμαρτυρία, γιατί μπορεί να μην ισχύει.
1: Ναι, και είστε καινούργιος στο ραδιόφωνο, μπορείτε να μου πείτε, όταν κάποιες φορές αδικεί ο Παναθηναϊκός κάποιες άλλες ομάδες, πώς πρέπει να αντιδράσουν οι άλλοι?
3: Με τον ίδιο τρόπο.
1: Πώς,
3: με τον ίδιο τρόπο.
1: Πώς, για πείστε μας τον τρόπο.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω. Πραγματικά.
2: Εσύ ρωτάς πώς πρέπει να αντιδράσουν. Προφανώς
3: μπορεί να δηλαδή η επίσημη...
2: Τα αρμόδια όργανα, προφανώς. Που αυτό κάνουν κάθε φορά όλες οι ομάδες, διαμαρτύρονται, βάζουν ανακοινώσεις κτλ.
3: Τα αρμόδια, επειδή πραγματικά δεν γνωρίζω, τα αρμόδια όργανα ποια είναι? Δηλαδή, πείτε ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Παναθηναϊκός.
2: Επειδή μου δεν είχε κάνει η διοργανώτρια.
3: Όχι, ναι.
2: Είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ή του κυπέλλου αναλόγως την διοργάνωση που γίνεται. Και φυσικά η Επιτροπή Διαιτησίας. Αυτές
3: πολύ
2: είναι
3: ωραία, πολύ...
2: οι δύο θεσμικά κατευθύνσεις που πρέπει ή πρέπει. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς ή να εκφράσεις τα παράπονά σου, να στείλεις τα ανακοινώσεις σου ή τα οτιδήποτε άλλο. Θεσμικά δηλαδή.
3: Τέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν κάποιοι διαιτητές δεν σφυρίζουν, σας λέω, ας μιλήσουμε για το χθεσινό αγώνα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικηθεί, αλλά πείτε ότι μιλάμε για κάποιον άλλο αγώνα. Πασχετικό πάντα, γιατί δεν θέλω να το κάνω γενικό. Μια ομάδα υποστηρίζει ότι έχει αδικηθεί. Εσκεμμένα ή όχι? Εγώ σας λέω ότι παίρνω την καλή, την καλή
2: ότι
3: πλευρά.
2: Δεν ότι δεν έχει. Ναι.
3: Δεν είναι εσκεμμένα, είναι από λάθος από διαιτητών οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και δεν είναι σωστή στο σοβαρό
2: αυτό
3: έργο αυτό που διατελούν.
2: Κάθε φορά που θα έπρεπε να γίνει, είναι υποτίθεται υπάρχουν παρατηρητές διαιτησίας κτλ. Και κρίνουν αν η διαιτησία ήταν σωστή ή όχι, καλή ή όχι, και υπάρχουν και τιμωρίες ή πάβει κάποιος να σφυρίζει για ένα χρονικό διάστημα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το αποφασίζει η αρμόδια αρχή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εχθές έβλεπα τον αγώνα. Ισχύει ότι αν αυτό που λέτε, αυτή η διαδικασία ισχύει, ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ένας διαιτητής να τιμωρηθεί για μία αγωνιστική, για δύο αγωνιστικές? Το ανώτερο όριο το ξέρουμε. Γιατί όταν πραγματικά...
2: Υπάρχουν διαιτητές που έχουν καθαιρεθεί κιόλας. Αλλά ξαναλέω, αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει η Επιτροπή Διαιτησίας.
3: Η Επιτροπή Διαιτησίας. Πολύ ωραία. Συνεχίζω πάλι αυτό που λέω, χωρίς να θέλω να κουράσω. Επειδή δεν το γνωρίζω. Ναι, επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα. Εσείς από την τεχνογνωσία που έχετε στο χώρο, επειδή βρίσκεστε στο χώρο, θεωρείτε ότι οι συγκεκριμένοι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς, λειτουργούν, ας το πούμε,
1: Όχι.
2: Κατά περίσταση, άλλες φορές είναι πιο σκληροί, άλλες φορές είναι πιο μαλακοί.
1: Δεν γεννηθήκανε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν
2: σε όλα
1: χρόνια,
2: τα κλίματα, σε όλα τα μήκη και τα κράτη και τα πλάτη της υφήλιου.
3: Πολύ ωραία. Θα σας αφήσω.
2: Ωραία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς θέλω να πω πραγματικά πολύ γρήγορα ότι θεωρώ ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Προσωπική γνώμη εκφράζω, αλλά θεωρώ ότι, και όχι στην τελευταία φάση, θεωρώ ότι αν δούμε τις φάσεις μία-μία, επειδή κάποια πράγματα θεωρώ δεν είναι στην κρίση, δηλαδή όταν δεν ακουμπάς τον παίχτη και δίνεται φάουλ, εγώ δεν λέω για την τελευταία φάση, εκεί παραξενεύεσαι και λες αφού δεν τον ακούμπησε τον παίχτη, πώς δίνει φάουλ. Όταν γίνεται ένα φάουλ και μπορεί να δοθεί ακόμα και αντιαθλητικό και δεν δίνεται καν φάουλ, θεωρώ ένα φάουλ που έγινε στον Άννα, α πούμε, στη μέση του γηπέδου.
1: Πόσο χρονών είστε, πόσο χρονών είστε?
3: 45, 45.
1: Άρα είστε μεγαλωμένος με Βασιλακόπουλο, δεν μπορεί να μην είστε.
3: Πραγματικά εγώ δεν έχω κανένα ίχνος οπαδικού τώρα χαρακτηριστικά.
1: Δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Και τα είχατε δηλαδή, δεν πειράζει.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, αδελφέ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να πάμε σε πολιτικό, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως, να κάνουμε κλήρωση.
1: Έλα ρε φίλε, τελείωνε ρε φίλε.
2: Γιατί μετά έχουμε κι άλλο δώρο. Λοιπόν, θέλω για τα εισιτήρια της Jets έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 57.
1: Κάθε μέρα μεγαλώνεις, έτσι.
2: Τι να κάνω εγώ, αφού φεύγει το πράγμα.
1: Φεύγει το πράγμα.
2: Σαν φάσκο ψωμάκι.
1: Λοιπόν, από το 1 έως το 57.
2: Ναι.
1: Το 32.
2: Ωραία, ένα, τι είναι το...
1: Το 32.
2: Λοιπόν, είναι η κυρία Δημοπούλου Θεοδώρα, 934, για να αρχίσω τηλεφώνου, Δημοπούλου Θεοδώρα. Το ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Μετεπιστροφή στον πορισμό του Αιγαίου τη Ιτζέτ επιθυμεί.
1: Okay.
2: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πηγούμενος παραφέραμε στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Σωτήρη Ταμπάκο από την Σουηδία. Δεύτερο παιχνίδι όμως δίνουμε εδώ, δίνουμε
1: στο
0: Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στην Ιταλία. Το Παγκρίτο λοιπόν υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής. Ένωσε τη φωνή και την θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Σήμερα λοιπόν ο Big Wins Sport FM προσφέρει 5 διπλές προσκλήσεις για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας με την Ιταλία που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο. Προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Για να μπείτε στην κλήρωση, καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκπομπής. Ξαναλέμε, 5 διπλές προσκλήσεις.
2: Εισιτήρια για το Παγκρίτιο που η Εθνική θα παίξει με την Ιταλία. Παρακαλώ.
0: Κυριακή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Χθες ρωτήσατε για κάποιο τραγούδι τι σημαίνει η λέξη declaré.
0: Ναι, declaré, ναι. Αναρωτήθηκα εγώ. Ναι.
3: Λοιπόν, declaré είναι από το λατινικό declare που σημαίνει δηλώνω και μετά έγινε και αγγλικό, έγινε declare.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είναι declare, δηλώνω, ναι, δηλώνω, ναι, σαφώς.
0: Ναι.
3: Είναι κάτι, μια υπεύθυνη δήλωση. Το έκανα καθαρό, το έκανα σαφές.
0: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ αυτό, πολύ.
0: Είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή στην αργό, ναι, τα σκέτα. Τα είπα πάντα.
2: Εντάξει.
3: Ακριβώς.
2: Όποια λέμε να μιλέξει κάποιος
0: με ελληνική
2: γλώσσα που μπορούμε με μια, σε μια πρόταση να βάλουμε 45 διαφορετικά πράγματα.
0: Το βγάλαμε τον.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει τίποτα άλλο, ρε φίλες.
0: Σου είπα τώρα, έχει και τον τόλο που θα έχουμε το ρεκόρ, όπως προβλέπει ο φίλος μου Μανώλης Μουσουράκης.
2: Πού είναι αυτό?
0: Στη Ρώμη, Diamond, είναι, και είναι αργά, είναι μετά την Εθνική. Είναι 10.30, 11 παρακάτι.
2: RT2.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ που το δείχνει.
2: Φαίνεται ότι έχει επανέλθει.
0: Ναι, ναι, είναι όντως την RT2, το Diamond League από τις 10 και μετά. Απλά στις 11 παρα 25 θα αρχίσει το μήκος των ανδρών. Α, έχει φιλικό παιχνίδι Γαλλία, κτίρε φαντοστούμα, θες να δεις.
2: Όχι.
0: Έχει Τενερίφη Ρεάλ Μπάσκετ. Ισπανία Ιράκ φιλικό επίσης στις 10.
2: Ιράκ.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παίδον τώρα, αλλά στις 8 ώρα που παίζει εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι δεν. Έχει 7 η ώρα Σλοβενία Κύπρο. Έχει...
2: Δεν ρωτήσαμε τον Ταμπάκο αν θα πάνε οι.
0: Οι ποιοι?
2: Θα γεμίσει το γήπεδο σήμερα. Θα γεμίσει.
0: Α! Αφού έχει υποδρομής, λέμε, ρε πάλι.
2: Συνήθως πάνε αυτοί όμως.
0: Ναι, ναι.
2: Συνήθως
0: και
2: πάνε.
0: Θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες εκεί από τη Σουηδία και τις τριγύρω περιοχές.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία στη Σόλνα σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση απέναντι σε έναν αντίπαλο που ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο. Για την εθνική μας το παιχνίδι αποτελεί μια καλή ευκαιρία για δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα απέναντι σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η Ισπανία υποδέχεται το Ιράκ, ενώ το Μεξικό φιλοξενεί τη Σερβία σε ακόμα 2 φιλικά με φόντο το Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο κύπελο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή. Στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι, με προσφορά χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο φίλος ο Άρης από τα Ταμπούρια μας στέλνει. Είναι η ελληνική μνημόνη γλώσσα που σε μία πρόταση με τρεις αρνήσεις βγαίνει νόημα. Δεν πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
0: Τι με δάλες. Εδώ είναι δύο αρνήσεις, τα έχω ξαναπεί.
2: Να.
0: Θέλει κανείς δηλαδή, να πάμε πουθενά να φάμε τίποτα.
2: Φοβερό. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνά μας για τις προσκλήσεις της Εθνικής Ομάδας στο Ηράκλειο. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Θα ήθελα να... Συγγνώμη.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, θα μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.
1: Okay, okay. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς ασχολείστε και με μπάσκετ?
0: Πού και πού.
1: Οκ. Okay. Για το χθεσινό μάτι τι έχετε να πείτε?
0: Τίποτα. Κακό μάτς.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι καθαρά καλύτερος στον Παναθηναϊκό. Τα rebound φάνηκαν, οι αριθμοί φάνηκαν. Τώρα, αν μια μοιάζει τώρα, κρίνει όλο το μάτς. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Κοίταξε, ρε φίλε, σε ένα μάτς που τα rebound είναι 49-23.
1: Καταλαβαίνεις
2: τι μπορεί να έχει
1: αυτά
2: γίνει στο μάτς. Τώρα, το αν έχει γίνει ένα σφύριγμα από εδώ, δύο σφυρίγματα από εκεί κτλ. Πες μου σε ποιο μάτς μπάσκετ που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, δεν υπάρχουν σφυρίγματα και έτσι και γιουβέτσι. Σε όλα τι υπάρχουν. Άμα καθίσουμε και αρχίζουμε και τα μετράμε, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε ποτέ άκρη.
1: Έτσι είναι το μπάσκετ ανάθλημα τώρα. Με ένα σφύριγμα μπορεί να... να αλλάξει όλη τη ροή, συμφωνώ, αλλά δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να τερματίζει όλη τη χρονιά πρώτος, να παίζει το ωραιότερο μπάσκετ στην Ευρώπη αντικειμενικά.
2: Καλά, αυτό δεν είναι κριτήριο για να δοθεί ένα φάουλ ή να μην δοθεί. Δεν είναι κριτήριο.
1: Εντάξει, okay, ένα φάουλ, δηλαδή. Τι
2: όχι,
1: ένα φάουλ,
2: λέω ότι δεν είναι κριτήριο το ότι είναι πρώτος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί να γίνει, να είναι πρώτος και εκεί να πρέπει να δοθεί το φάουλ, να μην δοθεί, να γίνει κάτι άλλο.
1: Εσείς είδατε τις. Αυτός που
0: ανέβασε
1: κάτι ο
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Σου λέει ήμουνα στο γήπεδο, οπότε δεν χρειάζεται να δω τίποτα. Τα έχω
1: ήτανε
2: ήδη στο γήπεδο.
1: Ήτανε
2: κοίταξε να δεις. για τον φίλο του Παναθηναϊκού δεν είναι φάουλ. Για τον φίλο του Ολυμπιακού, όταν και εφόσον δει το δεύτερο replay που του ακουμπάει τα χέρια ο Νάν, το λέει φάουλ. Πιάς το αυγό και κούρευτο.
1: Εντάξει,
2: είναι ένα άθλημα που η κάθε επαφή μπορεί να σφυριχτεί διαφορετικά.
0: Για μένα αυτό που θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά είναι να υπάρχουν τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή πόσο αφήνεις επαφές, πόσο δεν αφήνεις κτλ.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο κριτήριο για
0: το
2: αγώνα.
0: Γενικό. Εγώ θεωρώ ότι χθες είδαμε κακό μάτς. Και η διευθυντσία δεν ήταν ιδιαίτερα καλή.
2: Περίεργο μάτς.
0: Μπράβο.
2: Γενικά δεν έχουμε μεγάλη διευθυντσία.
0: Όντως. Και νομίζω ότι το μάτς. Όπως ήταν με τους 10, 12, 15, 18 πόντους του Ολυμπιακού, λίγο πολύ έτσι το περιμέναμε. Και μετά βέβαια την αντίδραση ο Παναθηναϊκός και έγινε λόγο. Αλλά δεν είδαμε. Άστοχες ομάδες.
2: Στους 17 πίστεψε ο Ολυμπιακός ότι τελείωσε.
0: Ναι. Άστοχες οι δύο ομάδες, ξαναλέω, στο μεγαλύτερο διάστημα. Παναθηναϊκός και έγινε λόγο. Αλλά δεν είδαμε. Άστοχες ομάδες.
2: Στους 17 πίστεψε ο Ολυμπιακός ότι τελείωσε.
0: Ναι. Άστοχες οι δύο ομάδες, ξαναλέω.

Δεν την έβαλε μέσα την μπάλα, τι του φταίει, δηλαδή να του ισχυώσει το χέρι ο προπονητής. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Γεια χαρά, γεια.

0: Θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλλάζει ο τρόπος που πληρώνονται στη μισθοδοσία των αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, αρχιερέων και διάφορων άλλων της Εκκλησίας που παίρνουν 2.400 και ενσωματώνεται σαν να πληρώνεται Γενική Γραμματέα Υπουργείου με 5.745 ευρώ. Δηλαδή λεφτά υπάρχουν, παιδιά. Απλά δεν δίνονται. Από 2.400, 5.745.
1: Ο άνθρωπος φροντίζει για όλους εμάς.
0: Ποιος?
1: Όποιος, δεν θα λάβει αυτά.
0: Πυρακάκι. Μεταξύ άλλων αυτό. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Θέλω να πω ότι αρχικά ο Ολυμπιακός απέδειξε φέτος ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και δικαίως τελείωσε πρώτος, πήρε την Ευρωλίγκα. Τώρα όλα αυτά που γίνονται, για μένα χθες το μάτς έπρεπε να το είχε καθαρίσει ο Ολυμπιακός. Είμαστε 17 πόντους μπροστά και καταλήξαμε να κρινόμαστε από ένα...
0: Ναι, αλλά παίζουν, παίζουν και οι άλλοι παίζουν, ρε φίλε.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω το γεγονός ότι είναι κρίμα για εμάς τους Ολυμπιακούς και για αυτόν τον Ολυμπιακό να αμφισβητείτε η δυναμική μας επειδή χρειάστηκε η διαιτησία να είναι θες κατά κάποιο τρόπο με το μέρος μας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη διαιτησία για να νικήσει, για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και να χάναμε χθες από τον Παναθηναϊκό, η σειρά τελειώνει στα 5 παιχνίδια. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό που έγινε χθες και σήμερα να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία από τους Παναθηναϊκούς και αυτή η γκρίνια να καθόμαστε...
0: Οποιοσδήποτε και αν έχανε χθες, γκρίνια θα υπήρχε.
2: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο

0: ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Αντικειμενικά είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Αρκεί να το, το αποδείξει στο παρκέ.
0: Δεν ήταν αναγκαστικό να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό εχθές.
1: Μάλιστα.
0: Προτιμώ να, να χάσω τη σειρά, να χάσω το μάτσο του Παναθηναϊκού και να κερδίσω τη σειρά, αλλά να γίνει καθαρά.
2: Ωραία.
0: Αυτό που είδαμε χθες ήταν. Τι να πω.
2: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω, να είστε και λίγο σύντομοι παρακαλώ από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει. Χαίρετε, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Για χαρά.
3: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Γιώργος Αεκάρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γιατί ο προηγούμενος ήταν Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Είμαι από τη γειτονιά του Κυριάκου, Ασπραγώματα. Εντάξει, πήρα να πω ένα γεια. Δεν μου λέτε, στην Κρήτη θα παίξει η Εθνική.
1: Η Εθνική θα παίξει, το... θα παίξει αυτό το μάτς στην Κρήτη. Στην Τούμπα θα πάνε...
2: Στο Nations League τα επίσημα,
1: τα επίσημα,
2: φινόπωρο.
1: Τα άλλα.
3: Α, γιατί τόσο ακούμε έτσι και έτσι και λέω... Τέλος πάντων, εντάξει, πήρα να πω ένα γεια, θα σας ακούσω και στις 4 με 6, γιατί είμαι συνέχεια στο ράδιο πάνω.
2: Να είστε καλά.
3: Θα ακούσω και την επανάληψη τα υπόλοιπα.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Τίποτα,
1: πάμε.
3: Τίποτα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Παρακαλώ.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
4: Δημήτρης από Πατήσια.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Άνω ή κάτω.
1: Γιατί έχει σημασία, ρε.
2: Κάτσε να
1: ρε. Έχει σημασία, ρε.
2: Να μάθουμε. Ρε.
4: Άνω.
1: Ορίστε. Άνω. Από πάνω. Από πάνω.
4: Από την Πατήσια από πάνω. Απλά,
1: πλάκα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει άνω και κάτω Πατήσια.
4: Προφανώς έχω ταξικά, το ένα είναι πάνω από την
1: Πατήσια, το άλλο είναι παίζει ρόλο, το τρένο.
2: Όχι,
1: είναι
2: όχι,
1: κάποιο
2: όχι,
1: όριο.
2: Όχι, στα βόρεια είναι πάνω.
1: Είναι κάποιο όριο κάτω από το τρένο.
2: Όχι,
1: γιατί
2: όχι,
1: είναι
2: όχι.
1: Όριο εδώ στα Πετράλωνα, ρε φίλε, άνω κάτω Πετράλωνα. Είναι όριο το τρένο, η γραμμή.
2: Όχι. Α, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, εκεί δεν είναι.
4: Να πούμε μια άλλη γραμμή που είναι πολύ πιο σημαντική.
1: Για πες.
4: Και είναι πραγματικά, γιατί άκουσα πριν από λίγο ότι τελικά ότι ένα διαιτητικό λάθος δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ διαφορετικό να πάρεις ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, διαφορετικό να σου δώσουν στο 92 ένα πέναλτι για να πάρεις ένα παιχνίδι.
1: Γιατί δεν έχεις αντίδραση, γι' αυτό.
4: Ναι, απλά ακριβώς. Άρα λοιπόν το διαιτητικό λάθος, ο χρόνος που γίνεται το εσκεμμένο διαιτητικό λάθος έχει πάντα μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα θέλω να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος αδιαφυσβήτητα ήταν καλύτερη ομάδα, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, ήταν καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Δεν θυμάμαι όταν το 2012 έκανε την μεγάλη ανατροπή με τον Άγιο Γιώργη, τον Πρίτεζη και με τον Σπανούλη να μίλαγε όλη η Ευρώπη για τίποτα άλλο από την ανατροπή της ομάδας αυτής. Ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός, ίδια χρώματα, ίδια ιστορία. Δεν είδα όμως φέτος να συζητά όλη η Ευρώπη για τη μεγαλειότητα του στον τελικό παρά να μιλάνε όλοι Σκαριόλο, Ιταλοί, Ισπανοί, Τούρκοι, Έλληνες, κάποιοι Έλληνες ή μισοί Έλληνες για το θέμα των δυτικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι στραβός ο γυαλός, μάλλον κάπως στραβά αρμενίζουμε. Ήταν η ίδια διοίκηση του Ολυμπιακού, με διαφορετικό προπονητή βέβαια, ήταν ήδη τα ίδια χρώματα. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει αιμονή κατά του νικητή. Πήρε η Φενέρ το Ευρωλίγκα πέρυσι και δεν ακούστηκε τίποτα. Πήρε ο Παναθηναϊκός πρόπερση τη Ρεάλ, δεν ακούστηκε τίποτα. Μένουμε όμως ότι ο Παναθηναϊκός με ένα unfair κόψιμο του Βράνκοβιτς πήρε μια Ευρωλίγκα που δεν την άξιζε. Άρα λοιπόν όταν γίνονται σκεμμένα διαιτητικά λάθη, είναι καλό να τα λέμε. Και όχι να τα καλύπτουμε στο ότι στο τέλος της ημέρας η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη. Σαφές ήταν καλύτερη και χθες ήταν καλύτερη και έπρεπε να κερδίσει. Όμως ο δόλος των συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι αδιαφυσβήτητα μέσα στο σεζόν είναι
2: δεν μπορούμε να ξέρουμε για δόλο τώρα. Είναι άλλο.
4: Ναι,
2: υπάρχει μια τέτοια απόβαση.
1: Και ο άλλος μπορεί να σου πει, ρε φίλε, ότι τώρα δεν θα ήσουν στους τελικούς διότι μετρήσανε λάθος τρίποντο του ΠΑΟΚ. Τι πάει να πει αυτό.
4: Συγκεκριμένοι διαιτητή ή συνδιαιτητής έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει γήπεδο στο οποίο να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Θέλουν να είναι πρωταγωνιστές για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Άρα αυτό δεν πάει το δούμε. Άρα σαν δημοσιογράφοι δεν πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς ώστε να γίνονται τα πράγματα.
1: Είναι αλλονού δουλειά ένα
2: σχέδιο. Ήταν κακή διαιτησία και λέει ότι είναι γενικά κακή διαιτησία. Το είπαμε και πριν. Όχι μόνο
4: λοιπόν, άκουσα τον Ολυμπιακό λοιπόν πριν που ήταν πάρα πολύ σωστός και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι σωστοί Ολυμπιακοί που λένε ότι χαρήκαμε την
2: Ευρωλίγκα. Το σωστή με το λαθασμένο είναι αναλόγως στην κρίση του καθενός. Εγώ λέω λοιπόν ότι.
4: Στην κρίση δική μου βεβαίως.
2: Εγώ λοιπόν λέω ότι και πριν όταν μας ρωτήσατε είπαμε ότι ήταν και κακή η χθεσινή διαιτησία και γενικότερα δεν έχουμε καλή διαιτησία. Όχι σε ένα μάτς, γενικότερα.
4: Όταν όμως ένα λάθος είναι όταν ένας αριθμός λαθών είναι επαναλαμβανόμενος.
2: Ναι, αλλά μας είπατε γιατί δεν τα λέμε και σας λέω ότι τα είπαμε.
4: Δηλαδή, εσείς σαν δημοσιογράφοι λέτε αυτή τη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλύτερος από όλες τις ομάδες όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν που να δικαιολογεί τόσο μεγάλη διαφορά στην εκτέλεση ελευθέρων βολών.
2: Ξαναλέμε τώρα.
4: Και αν υποθέσουμε ότι η Ρεάλ.
1: Δεν θα βρούμε άκρη έτσι, ρε φίλε. Δεν θα βρούμε άκρη. Δεν θα βρούμε άκρη έτσι. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ έτσι, αδελφέ. Ο Ολυμπιακός έδειξε ένα βιντεάκι που δείχνει ότι είναι φάουλ. Ο άλλος λέει ότι δεν είναι φάουλ. Τι να κάνουμε εμείς. Ο ψυχολόγος κάνει 100 ευρώ την επίσκεψη. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον ψυχολόγο, ρε φίλε.
2: Ωραία, εσείς τι θέλετε να πούμε για να καταλήξουμε κάπου.
4: Ξέρετε πόσο κάνει. Επίσκεψη, εγώ δεν τη γνωρίζω.
1: Ναι, ξέρω γιατί πάω στον ψυχολόγο, διότι με αναγκάζουν κάποιοι σαν και σένα.
2: Όχι,
1: γιατί τώρα, τι να συζητάμε. Είπατε την άποψή σας, σας αφήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Είπαμε και εμείς τη δική μας, οπότε πού να καταλήξουμε.
1: Πάμε για τραγουδάκι να φύγουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Είναι ορισμένα πράγματα που τρελαίνομαι, δηλαδή λες ρε φίλε...
1: Μα και αυτό, εδώ που με τρελάθηκα τώρα, άντε το να μην μπορεί να είμαι 30 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η φάση, δεν είμαι γεννό. Και κάτι τελευταίο, πώς βλέπετε τον Παναθηναϊκό του Νίστρου.
0: Να τον δούμε, ξέρεις καμιά φορά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τα στοιχεία μια φορά.
1: Έρχεται
0: σαν project, είναι καταπληκτικό. Το έχω πει και στο Σταύρο εδώ και σε άλλους, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους που τον ξέρουν πολύ καλά κτλ. Το πρόβλημα με τον κάθε προπονητή, όχι με αυτόν, με τον οποιονδήποτε προπονητή, είναι τι θα ζητήσει, τι θα του δώσουνε. Και πόσο θα τον αφήσουν.
2: Για μένα αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Δηλαδή έρχεται αυτός με τις καλύτερες...
1: Δεν νομίζω να κάνουν την ίδια βλακία, δεν μην
0: έρχεται...
1: Μη
0: λες ποτέ για κανέναν.
2: Ειδικά όταν υπάρχει συσσωρευμένη απογοήτευση τόσο λεπτό.
0: Έρχεται ένας προπονητής που δεν το ξέρει κανένας. Πέδρο Μαρτίνς, στον Ολυμπιακό. Ποιος τον ήξερε, βέβαια. Είχε κάνει τώρα 2-3 πράγματα στην Πορτογαλία. Και του δίνουν αυτά που θέλει και κάνει 3 χρονιές φοβερές.
2: Να σου πω κάτι. Βασικά του έχουν δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει το έργο του, ενώ την πρώτη χρονιά δεν έχει κατακτήσει κάτι. Που για Ολυμπιακό είναι σπάνιο αυτό.
0: Το ίδιο και με τη Λίμπαρ. Έρχεται με τη Λίμπαρ που ήταν συνήθως σε ομάδες που πήγαν να σωθούν, που πήγαν να κάνουν κτλ. Έχει ένα άστρο και παίρνει ένα ευρωπαϊκό πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Και ό,τι ζητάει του το δίνουν.
2: Εγώ λοιπόν λέω ότι...
1: Υποτίθεται και ο Παναθηναϊκός του, δηλαδή.
0: Ναι, όχι. Το υποτίθεται λύνει την κουβέντα. Το υποτίθεται. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν αυτό ζητήσει 10 πράγματα και του πάρουν τα 8, οκ. Άμα ζητήσει 10 και του πάρουν τα 2, δεν είναι οκ καθόλου.
2: Εγώ νομίζω ότι θα έχει για αυτά που θέλει.
0: Εντάξει.
2: Το ζητούμενο είναι να έχει το χρόνο για να δημιουργήσει αυτό που θέλει.
0: Θα έχει από την άποψη του κόσμου θα έχει τον χρόνο.
2: Αυτό λέω.
0: Τον έχει ρε φίλε. Για μένα είναι πολλά τα χρόνια τα συσσωρευμένα του μη πρωταθλήματος.
2: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο κόσμος αν δει ότι κάτι πάει να δημιουργηθεί με έτσι, λογική, με ποδοσφαιρική νοοτροπία που να αρέσει τον κόσμο, που να βλέπει ότι όντως κάτι χτίζεται.
0: Ο Βαλβέρδε πώς ξεκίνησε.
2: Θα έχει.
0: Ναι. Ξεκίνησε με αποτυχία.
1: Εγώ πιστεύω ότι τον κόσμο θα έχει, παιδιά.
2: Αυτό λέω.
1: Αυτό που είπατε και εσείς. Αν δει κάτι, θα παίξει μια καινούργια. Γιατί εμείς τους χρόνια Παναθηναϊκού δεν βλέπουμε. Δηλαδή και πέρσι ήταν το ακρονάντο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν παίζει το τάχημα. Δεν είναι ότι δεν παίζει να παίζει την μπάλα.
2: Είναι αυτό που λέω. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα.
0: Αν ήταν η ομάδα μου στη θέση του Παναθηναϊκού, αυτό που θα με έκανε γεμάτο ήταν αν ξεκινώντας ένα καινούργιο πρωτάθλημα με καινούργιους παίκτες, με καινούργιο προπονητή κτλ. Και πήγαινα στο γήπεδο γιατί το ευχαριστιόμουν, θα μου αρκούσε.
1: Μα και εμάς θα μου αρκούσε
0: πράγμα, κάτι τέτοιο. Για να δούμε πού θα το πάει στην πορεία κτλ. Τώρα, αν περάσει ένας χρόνος, δεύτερος χρόνος και βλέπω ότι πάλι είδε αυτό, θα αρχίσει πάλι το κατηνιάσμα. Τι να κάνουμε.
2: Να είστε καλά.
1: Έγινε, ευχαριστούμε.
2: Πάμε. Πάμε σε έναν ακόμα και μετά διαφημίσεις. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Δεν σας ακούσα από την αρχή σήμερα, παιδιά. Σας το έλαβα τώρα.
0: Δεν λέγαμε τίποτα στην αρχή.
3: Δεν λέγασα, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω αν σχολιάσατε για τον
0: ταμπάκο. Για τον ταμπάκο λέγαμε.
3: Α, ταμπάκο, εντάξει, μια χαρά, ωραία. Σήμερα θα έχει δουλειά ο ταμπάκος. Λοιπόν, αδειά και πείσατε προπονητές, εγώ νομίζω και πιστεύω ότι ένας προπονητής, όλοι άγνωστοι είναι προπονητές πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν είναι γνωστός μέχρι να γίνει, έτσι. Πιστεύω ότι είναι το πρωτάθλημα και το... Α, είσαι και πρωτάθλημα θα πάει να παίξει ένας προπονητής. Και σε ποια ομάδα. Έτσι. Δηλαδή αυτός ο Νορβηγός, δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Δανός,
3: τέλος πάντων. Αυτός ο Δανός, δηλαδή, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι δουλειά έχει κάνει και τι... Πιστεύω, ξέρω πάντως ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί εκεί δουλεύουν.
0: Ναι, άμα δεν ξέρεις ρε φίλε όμως, μάθε πρώτα.
3: Όχι, άλλο ρε μάμι λέω, ότι σε ποιο πρωτάθλημα και σε ποια ομάδα. Και όταν, πώς το λέγανε την Μπαρσελόνα, τότε ο Γκουαρδιόλα, πώς το λέγανε αυτό, ναι, τα πήγε εκεί άγνωστος ήτανε.
2: Πώς το λέγανε.
3: Ναι, μεν σαν παίχτης, αλλά... Σαν προπονητής δεν ήξερε κανένα παιδιά. Πήγε στην Μπαρτσελόνα που είχε μέσα το αφάγκατε.
2: Δεν είναι πως το λένε. Ήταν στην Κοπενχάγη, έχει πάρει 2 double, έχει κάνει
0: πολύ σοβαρές
2: πορείες στην Ευρώπη με την Κοπενχάγη. Έχει αποκλείσει μεγάλες συλλόγους, ναι.
3: Στην Κοπενχάγη. Γιατί άλλο η Ελλάδα, το πρωτάθλημα της Ελλάδος και άλλο εκεί.
2: Η Κοπενχάγη απλά να σου πω ότι στο Champions League Pro...

0: ο Link Face με την Κοπεχάγη είχε αποκλείσει κάτι Μπάτσερ United και Βιγιαρεάλ και τέτοια. Με την Κοπεχάγη.
1: Με την Κοπεχάγη. Σου μιλάω εγώ για χώρες τώρα και σου μιλάω για τη χώρα τη δική μας που εδώ οι πιο πολλοί φίλαθλοι είναι και προπονητές και προέδροι. Ότι θα, δηλαδή, με, ναι, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
0: Έτσι,
1: αν φωνάξεις πρόεδρε, προπονητή ή coach στο ψηλιά πλατεία θα γυρίσουν 15.
0: Είναι, αλλά είτε φέρεις από τη Δανία, είτε φέρεις από την Ισπανία, είτε φέρεις από την Μοζαμβίκη, πάλι προπονητής θα είσαι.
1: Πιστεύω ως θεατής,
0: ως οπαδός, ως ακροάτης.
1: Ένας προπονητής για να φανεί πρέπει να βλέπεις και το πρωτάθλημα που παίζει και την ομάδα που παίζει και γιατί πάει αυτή η ομάδα, έτσι, και αν έχει κάνει πρωταθλητισμό και αν και αν και αν και αν πολλά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω.
0: Απλά σας πω ότι ο Μπεντιλίμπα δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό.
1: Ακριβώς, δεν έκανε ποτέ, πήρε όμως ένα Europa, έτσι.
0: Και όχι, και πρωτάθλημα πήρε.
2: Δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε.
1: Έτσι, όχι, δεν λέει.
2: Λέει για εμάς τους Έλληνες, για έναν Ισπανό προπονητή το ότι πήρε ένα Europa. Δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, δεν λέει τίποτα, όντως. Για εμάς όμως λέει.
2: Για εμάς λέει, βέβαια.
1: Σίγουρα λέει, Μπάμπη, το πρώτο παίρνει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό μια ελληνική ομάδα. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το χθεσινό το παιχνίδι στον μπάσκετ. Γιατί έχω ακούσει πολλά σήμερα και στο Βαγγέλη το πρωί και. Τι αυτή η διάρκεια της ημέρας. Θα ήθελα να μάθω πού αδικεί το Παναθηναϊκός εχθές. Δεν πρόλαβα το σχολιασμό σας, δεν ξέρω τι αν έχετε
2: δεν
1: πει
2: είμαστε
1: κάτι.
2: Είμαστε οι πιο αρμόδιοι, ρε φίλε. Δεν είμαστε.
1: Όχι, δεν σε μιλάω, δεν σε μιλάω αν είσαι σαν δίνει. Μιλάω σαν ένα φίλαθλο που είναι στο παιχνίδι.
2: Ναι, δεν είμαστε πιο αρμόδιοι.
0: Εσύ το είδες το παιχνίδι.
1: Ναι, το είδα όλο.
0: Τι άποψη έχεις σημάτης.
1: Άποψη είχα ότι όταν μια ομάδα είναι 47-23 τα rebound, πιστεύω ότι και τα 20 είναι επιθετικά, ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα που έχει χάσει.
0: Βέβαια υπάρχουν και 29-5 βολές. Δηλαδή,
1: 29-5 βολές όμως δεν μπορούσαν να τα πάρουν μπάλα που έχουν χάσει. Γιατί 20 επιθέσεις παραπάνω σταυρό μου είναι 20 επιθέσεις παραπάνω.
0: Σαφώς. Ο καθένας όμως παίρνει
2: μπορεί να το εξηγήσει
0: τα στατιστικά που θέλει.
2: Και να το εξηγήσει.
0: Έχει περισσότερα λάθη παράδειγμα ο Ολυμπιακός.
1: Σαφώς. 18.
0: Κατάλαβα να σου πω ότι δεν έχει να κάνει με το αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί. Σαφώς ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, ειδικά μέχρι τα μέσα της τέλης περίοδου. Το είπαμε ότι ήταν και κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Και βρέθηκε ένας Μητογλου, κάνει 4 τρίποντα και τον ξαναπαρεφέρνει πάλι στο παιχνίδι του 2017.
0: Αλλά εσύ μας ρώτησες αν έχει ευνοηθεί ή αδικηθεί και μετά λέμε για τα rebound, για τα τρίποντα.
1: Όχι, εγώ εδώ ρωτάω, και γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί σου λέω, όταν μια ομάδα έχει πάρει τα διπλάσια rebound από κάποιον άλλον και τα 20 είναι επιθετικά και ανανεώνει την επίθεση, έτσι, και παίζεις μες στη ρακέτα, σίγουρα δεν είναι να βαρύσεις παραπάνω πολλές, να πάρεις παραπάνω φάουλ.
2: Να έχει εξαντληθεί το θέμα. Να είστε καλά, λοιπόν, πες μου να σου πω τα νούμερα, γιατί θέλω να φύγω.
0: Βάλα αφήσεις.
2: Τι είναι, είναι Πέμπτη, είναι μια μέρα πριν την Παρασκευή σήμερα.
0: Προπαρασκευή.
2: Προπαρασκευή, για πες.
0: Λοιπόν, θέλω 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 28.
2: Ένα.
0: Κυρία Πόπη Κατσιράκη, αν διαβάζω σωστά. Πόπη Κατσιράκη, 098 αριθμός του τηλεφώνου της. Ο κύριος Αντζίδης Γιώργος, αν τον έχω διαβάσει σωστά. Αντζίδης Γιώργος, 318 αριθμός τηλεφώνου του.
2: 5.
0: Λαβραντάκης Χριστόδουλος, 149.
2: 25.
0: 25 είναι η κυρία Μετσοβίτη Γιάννα, 417.
2: Και τελευταίος.
0: Λασιφιωτάκης Βασίλειος, 684. Άρα, Πόπη Κατσιράκη, Ατζίδης Γιώργος, Λαβραντάκης Χριστόδουλος, Μετσοβίτη Γιάννα και Λασιφιωτάκης Βασίλειος, οι 5 τυχεροί που κερδίζουν τις πρώτες προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτη, προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για αποφώνηση.

0: ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Αλληλούια. Η ζωή και η ανάπαυση του κειμένου δούλου του Θεού Απόστολου. Και Άγιος ή ο Θεός μου πάντοτε είναι και Άγιος.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Καποδόρθιο να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή από τον Πάπη και τον Σταύρο. Ευχές για

0: Ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Μην ξεχνάτε, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα από τη Στοκχόλμη. Σωτήρης Ταμπάκος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση.
1: Ζυζάνιο, διάβολος σωστός, Τσίπρας. Yeah, come on boy, come on.

0: Sport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: BWin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Norgeland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
8: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
7: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
9: Λέμε τώρα, για να πάμε με τα νερά του. Θα πετάξεις πλακάκι για να σκοτώσεις τον παίχτη.
10: Λες και το αγόρασε αυτός.
11: Ο καλός.
12: Ψάχνει ομάδα ο Νέμερ για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα, συγγνώμη, για τον Νέμερ.
13: Να χαρώ με Ρακλίδες.
12: Γιατί φαίνεται ότι η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να τους βρουν οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
14: Και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζήτο.

0: πατάει τρέχοντας.
1: Μα...
2: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαζαλό. Χαζαλό. Χαλαζόπλαστη.
3: Ποιο εγχειρίστηκε.
4: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο. Να το βάλουμε στα σαρδάμ αυτό, ε.
5: Βέβαια.
6: Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο.
7: Δεν ξαναβόσκω.
6: Προβοκάτσικο.
8: Πολύτε κοπάδι αποτελούμενο από 130 γίδια και 200 πρόβατα.
9: Ονειρός ο βλάχος.
10: Έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
7: Σοβαρολογούμε τώρα.
11: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε εσείς.
14: BWinSport FM. 30 χρόνια

0: επόμενες 2 ώρες. Χρονικό διάστημα που εσείς καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα. Με αστική χρέωση είναι η κλίση αυτή. Sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνό live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα, όλα όσα μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε εσείς το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σουηδία. Εγώ το παρακολούθησα και το ευχαριστήθηκα χθες, από την αλήθεια. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. 2-2 η Ελλάδα στη Σουηδία. Σε ένα παιχνίδι που η Γαλανόλευκη προηγήθηκε στο σκορ. Η Σουηδία έκανε ανατροπή, αλλά η εθνική μας είχε την τελευταία απάντηση, ισοφαρίζοντας το φινάλε. Ο Τσιμίκας και ο Μασούρας πέτυχαν τα 2 τέρματά μας. Σε ένα παιχνίδι που για τα πρώτα 55 λεπτά η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και σε ένα παιχνίδι που είδαμε και ένα διαφορετικό σχηματισμό. Είδαμε την εθνική να παίζει με 3-4-3. Ένα σχήμα το οποίο τη πάει. Γιατί έχει πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς η Εθνική Ελλάδος και έχει και παίχτες που ξέρουν, είναι καλή με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή, χτες ο Μαυροπάνος στον άξονα της άμυνας στο κέντρο, ο Ρέτσος δεξιά του και ο Κουλιεράκης αριστερά, είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν την μπάλα, ξέρουν ποδόσφαιρο για κεντρική αμυντική. Βγήκε το σχηματισμός και οι ακραίοι ήταν καλοί. Τα πήγαν αρκετά καλά στις πτέρυγες της εθνικής ομάδας. Και γενικά είδαμε μια πολύ ωραία εικόνα που η ομάδα του Γιωβάνοβιτς έδειχνε ότι παίζει ένα επίσημο παιχνίδι. Εμένα αυτό μου φαινόταν, παρά ένα φιλικό μάτς απέναντι σε μια Σουηδία, σας τα έλεγα και χθες το πρωί, η οποία ετοιμάζει τις βαλίτσες της για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μουντιάλ. Πράγμα που δεν συμβαίνει δυστυχώς με εμάς. Όμως θετικά τα συμπεράσματα χθες. Καλό παιχνίδι. Στο 0-1 θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε και δεύτερο γκολ, ειδικά στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου με μεγάλες ευκαιρίες του Παυλίδη στο δοκάρι. Και αμέσως μετά του Τζόλι σε ένα σουτ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Γενικά μια βραδιά που δεν υστέρησε κανείς και βάζουμε στην εξίσωση ότι δεν είχαμε και τους δύο παιχταράδες, τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, στο χθεσινό παιχνίδι, που δίνουν άλλη οντότητα στην εθνική ομάδα με το απρόβλεπτο στο παιχνίδι τους. Λοιπόν, σε άλλα νέα, έχουμε σήμερα το δεύτερο τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και γενικά όλα τα υπόλοιπα θέματα εδώ της επικαιρότητας που μας απασχολούν τη στιγμή που όσο πάει αδειάζει και η κλεψίδρα για τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, του Μουντιάλ, που αρχίζει την άλλη εβδομάδα στις 11 του μήνα συγκεκριμένα. Εδώ είμαστε να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Έχω το κλασικό δίλημα το πρωινό από τον Κώστα από τη Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Καλημέρα Βαγκολέ, Κασίγιας ή Βαντεσάρ. Θα πω Κασίγιας γιατί λόγω συμπάθειας και οι δύο τερματάρες ήταν. Απλά ο Ίκερ του είχα τρομερή συμπάθεια σαν παίχτη. Γι' αυτό και θα προτιμήσω αυτόν σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Καλό σου κουλ, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη Σάεκ. Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλό. Καλό Σαββατοκύριακο, λέω Λευτεράκης από Λάρισα. Για 5 γκολ ήταν χθες η Σουηδία. Αν παίζαμε πλήρης, κρίμα που θα λείπουμε από αυτό το Μουντιάλ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καιρό να παίξουμε μπάλα. Έτσι, μετά τον αποκλεισμό μας στα παιχνίδια που ακολούθησαν, η ομάδα έβγαζε μια απογοήτευση. Χθες φάνηκε ότι το έχει αφήσει πίσω της αυτό και έβγαλε αντίδραση. Καλημέρα, καλό σου παιδιά, Γιώργος Ηρακλάρα Έλιον. Πανούλη βάλει Μαντόνα. Οπα.
1: Οπα.
0: Ο Ζαφίρης δείχνει ότι με τη σωστή ομάδα γύρω του είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, Βαγγέλη. Γιάννης Παοκνίκια. Ναι, εγώ ποτέ δεν αμφισβητούσα την αξία του Ζαφίρη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος μπήκε στον ΠΑΟΚ από το Γενάρη και μετά που ήταν το κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, το κακό του φεγγαρί. Αλλά εδώ στην Ελλάδα ξέρεις, δεν θέλουμε και πολύ. Κατευθείαν το βγάζουμε το συμπέρασμα. Εγώ θα σου πω, του λέμε το άλλο, ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Τα ξέρουμε, είμαστε σε αυτά, είμαστε. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάνα δύο μηνυματάκια και σιγά σιγά να πάμε μετά στα τηλεφωνήματά σας. Τι λέει εδώ? Μάλλον λάθος μήνυμα έστειλε εδώ ο φίλος μας. Καλημέρα, Λανιά Τρεφέμ. Καλό που σκούσε όλους με υγεία, με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Πανάθα από το δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα, λέει. Αυτός που έκανε γιογιό, λέει, το Βαγιανίδη, ο Αλή, ο Μαυρούλης στο 2-1 της Σουηδίας με την Ελλάδα, δεν ήταν αυτός που έκανε ότι ήθελε, λέει, το Σάστρε στο δεύτερο μάτς με τη Μάλμε στα προβληματικά του Λούπρο πέρσι το καλοκαίρι? αριστερή εξτρεμάρα είναι, λέει.

0: βελτιώθηκε πάρα πολύ και σχετικά προσιτό στη τιμή. Δεν ξέρω τι τιμή έχει, πάντως είναι το πρώτο βήμα του, είναι, δεν τον πιάνει με τίποτα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλό όρο Κυριακό στην παρέα από το Λίπστα τη Γερμανία, πα για έναν άρα ο Λέο Σωτήρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στην Ιωβίρονα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, πάντα με υγεία, Χάρη Σαέλ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα ο φίλο μα ο Κώστα. Ο Χριστόφορο λέει καλημέρα, παιδιά, πολλά να καύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσία, στέλνει ο Χριστόφορο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, πάνω, καλημέρα Βαγγέλη, πάνω, Βασίλη και Μιχάλη και στην παρέα ψόβρου δέχτη. Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο φίλο μα ο Δημητρό. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη από το Μόντι. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τζολάκης έχει ευθύνη σε κάποιο από τα γκολ που δέχτηκε? Όχι, δεν έχει ευθύνη. Δεν νομίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στον πάνω και στην παρέα σου. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Να ενημερώσω τον αγαπητό ηχολήπτη της καρδιάς μας ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθω με το φιλαράκι μου, το Γιουβαρλάκι, λέει, που τίνει να γίνει κορμί θανατηφόρο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τεράστιο μπιφ για το ποιο δείχνει μεγαλύτερο. Παναγιώτη Κερνάω, να ξέρει, λέει, και μην το πάρει ω δωροδοκία.
1: Με το καλό.
0: Με το καλό να πάτε, παιδιά, να περάσετε και καλά, να τα πιείτε και να προσέχετε. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλημέρα, Μαδάρα, Γρηγόρη από Πειρά, Ολυμπιακός. Και καλημέρα στο δίδυμο και σε όλη την παρέα. Τα διλήμματα είναι δύο και παντοτινά. Μελομακάρονα κουραμπιέδες, λέει, και μουσχαρίσια χοιρινή. Εντάξει, τώρα χειμωνιάτικα, πού μας γυρνάς τώρα πάλι πίσω στα μελομακάρονα και στους κουραμπιέδες? Μελομακάρονο και χοιρινή, εγώ προσωπικά. Τη μουσχαρίσια την αφήνω για τους ποιοτικούς. Την αφήνω για τους ποιοτικούς. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, ο Χάρης από Κιάννα. Δεν ξέρω, ρε Χάρη, θα φταίει στον Αταμάν, να τα μάνει με. Ο Βαγγέλης είμαι. Τι ρωτά σε μένα, τι θα θέσει να τα μάνει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό τρίμερο. Ευάγγελο 7 από Φάρσαλα. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργο Πενιρλή. Καλημέρα σε αυτό το κορμί, το θανατηφόρο εκεί στο Περιστέρι. Καλημέρα, παιδε. Glory, glory, man United. Λέει ο Κώστας από το Άργο. Καλημέρα, καλώ κούσο Λιμπαρέα, Βίκτορα Σπέραμα. Καλημέρα, λέει η Τσαρούχα πάλι σήμερα. Δεν νομίζω να μπει σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Τακάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Επίσης, λέει.
2: Μελομακάρονο με κουραμπιό είναι, φίλε, σαν να λέμε Φεράρι με Οτομπιάνκι. Μόνο μελομακάρονο.
0: Α, είσαι δικός μου, ναι. Okay, ναι.
2: Και χοιρινή με μοσχαρίσια, εντάξει. Εμείς θέλουμε το λιπάκι. Είμαστε χοιρινοί.
0: Έτσι.
2: Το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή έγινε ένας δώρος περί τα rebound για το παιχνίδι, σωστά έγινε ο δώρος, και ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στη ρακέτα, και ξέρεις, εκείνη την ώρα του παιχνιδιού λίγο η ένταση, λίγο λες να μην έχω δει καλά, να μην έχω κάνει. Μισό λεπτό. 18 στα 31 δίποντα Ολυμπιακός, 31 δίποντα στο σύνολο, 16 στα 35 ο Παναθηναϊκός. Πώς γίνεται αυτό? 4 δίποντα παραπάνω ο Παναθηναϊκός, δεν μπήκε στη ρακέτα όμως. 13 στα 31 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. 7 στα 28 Ολυμπιακός. 3 τρίποντα παραπάνω Παναθηναϊκός. Κοίτα να δεις, μεγάλη διαφορά, 3 τρίποντα. Οι άλλοι ήταν μέσα στη ρακέτα μας μόνο. Εμείς ήμασταν απ' έξω. Είχε ναρκοπέδιο μέσα, δεν μπαίναμε. Η διαφορά μας είναι 3 τρίποντα παραπάνω εμείς, και στα δίποντα 4 παραπάνω εμείς. 17 επιθετικά rebound Ολυμπιακός, επιθετικά.
0: Ναι.
2: 5 ο Παναθηναϊκός. 16 με 5. 11 η διαφορά μας. Για πάμε και σε κάτι άλλο που έχει το μπάσκετ μέσα, γιατί δεν έχει μόνο τα rebound. 7 κλεψίματα Ολυμπιακός, 9 ο Παναθηναϊκός. 2 παραπάνω. Να σβήσουμε 2 κατοχές λοιπόν από πάνω. Και να σβήσουμε και άλλες, γιατί έχει κι άλλο, υπάρχει κι άλλα στο μπάσκετ, κι άλλο πράγμα. Μισό λεπτό, γιατί
0: κοίτα,
2: δεν έχω και τα...
0: Κοιτάς τις σημείες.
2: Δεν έχω τα γυαλιά μου.
0: Έχεις βγει σήμερα.
2: Μεγάλωσαμε, παιδιά, πάμε για τα πρώτα ίντα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λεψίματα, είπαμε. Α, 9 λάθη ο Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός. Μήπως να σβήσουμε και από εδώ 7 κατοχές.
0: Αυτό Σαλιαρέλη μου θυμίζει με τα σβήσματα. Δεν χρωστάω, κύριε.
2: Ναι, τον πήραξε ο φωτογράφος, τον περάσανε για μπακάλι εκεί. Μόλις κατεβήκαν από τα εκατομμύρια και του είπανε για χιλιάδες, τον πήραξε. Λοιπόν. Καλό είναι. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κάποια παιδιά που βγήκανε χτες και το είπανε αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάτησε στη ρακέτα, δεν μπήκε πολύ στη ρακέτα και τα επιθετικά rebound. 31 αμυντικά rebound ο Ολυμπιακός. Τα επιθετικά rebound δεν γίνονται όλα πόντι. Ούτε οι ασίστοι, τα λάθη και τα κλεψίματα γίνονται όλα πόντι. Γίνεται ένα πράγμα άλλο όμως όλα πόντι, σχεδόν όλα πόντι. Σχεδόν. Οι βολές, οι οποίες είναι τεραστίων διαστάσεων, η μία ομάδα από την άλλη. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός, στον Παναθηναϊκό δεν υπήρξαν επαφές, γιατί μπήκε στη ρακέτα. Ναι. Καλό είναι να κοιτάμε, αν έχουμε δει μόνο το παιχνίδι, να κοιτάμε και λίγο τη στατιστική, να ξαναδούμε το παιχνίδι πιο ήρεμα. Εγώ είπα τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερα τίποτα από τον Ολυμπιακό.
0: Έχει μουρλαθεί ο άλλος από τη Ρόδο. Έχει μουρλαθεί, μου έχει στείλει 40 μηνύματα. Δίνει δωρεάν διακοπές, κλείσε το γραφικό. Εντάξει, την προηγούμενη φορά που βγήκε, σε είχε στείλει και ο Λευτέρης από τον Ασπρόπυργο, κλείσε το γραφικό. Κατά τα άλλα, τρελαίνονται να βγαίνεις και μετά στέλνεις γραφικότητες. Για πες.
2: Ο Λευτέρης, ξέρεις με ποιο ψευδόνυμο έβγαινε. Γιατί ο Λευτέρης είναι όπως εγώ. Από τους πρώτους. Καλά, εγώ είμαι από την πρώτη ώρα, από το πρώτο δελτίο, ας πούμε έτσι, από την πρώτη ώρα εκπομπής που ξεκίνησε ο σταθμός. Ο Λευτέρης έβγαινε σαν Τέξας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το θυμάσαι, Βιλκέλ, σε
0: ναι,
2: ένα
0: ναι,
2: στο μακέρα,
0: ναι, ναι, με
2: το συγχωρεμένο τον Μίτσο.
0: Ναι, ναι,
2: λοιπόν, να γίνει ένα καλό μάτς, γιατί οι ομάδες μας είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός ήταν πριν 2 χρόνια. Έχουν τεράστια μπάτζετ, έχουν παιχταράδες και καλό είναι να τους αφήσουν να παίξουν μπάσκετ.
0: Έγινε, τα καρέ.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε, Αντρέας Φωμενίδη.
0: Γεια σου, Αντρέα.
3: Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια, μου σου κρατήσω και πολύ τη γραμμή.
0: Ναι.
3: Επειδή πιστεύω ότι είμαστε πολύ περίεργοι οπαδοί γενικά στην Ελλάδα, ασχετά αν λέγεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γιατί μία μέρα σε ανεβάζω και την άλλη σε κατεβάζω, πιστεύω ότι είμαι από τους λίγους που δεν θέλω να γυρίσω ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Διότι, με το δικό μου το μυαλό, επειδή έχει φύγει σαν θρύλος και σαν άρχοντας από τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι σε μία-δύο αποτυχίες όλο και κάποιος θα βρεθεί, είτε να τον πει συνταξιούχο, είτε να τον πει ότι πέρασε μπογιά του, ότι 1002. Και δεν πιστεύω ότι αξίζει αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με συγχωρείς φίλε, διαφωνώ. Διαφωνώ καθ' τα οριζόντια όπως θες. Δηλαδή το αν θα βρεθεί ένας γραφικός να πει την κουταμάρα του, δηλαδή αυτό θα εξετάσουμε για το αν γίνεται να έρθει πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος πίσω. Αν γίνεται, ο Παναθηναϊκός πρέπει να εξαντλήσει ό,τι πιθανότητα υπάρχει, γιατί είναι ό,τι πιο safe μπορώ να το πω τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να έρθει στον Παναθηναϊκό ένας προπονητής και να πει ότι θα του ξαναβάλει στις τράγες που λένε. Και θα μπορεί να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο ρόστερ.
3: Σίγουρα, εντάξει, μακάρι να γινόταν, απλά επειδή ξέρω ότι είμαστε λίγο περίεργοι σαν οπαδοί. Ότι τη μία μέρα σε λέω έτσι, την άλλη αλλιώς, την παραπάνω αλλιώς.
0: Εδώ δεν μιλάμε όμως, πώς ξαναδείς. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε, και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, εσύ το καταλαβαίνεις γιατί είπες ότι είναι ένας τρίλος και δεν θες να τσαλακωθεί όλο αυτό. Ότι δεν μιλάμε απλά τώρα εδώ πέρα για μία σχέση της σειράς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σε 13 χρόνια ήρθε εδώ πέρα και πήρε ένα δωμάτιο τρόπαια. Και μεταξύ αυτών 5 ευρωπαϊκά, δηλαδή δεν πρόκειται να επαναληφθεί ποτέ αυτό σε κανένα άθλημα σε 13 χρόνια που πήρε με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε δηλαδή για ένα μύθο. Έτσι.
3: Και κάτι έτσι τελευταίο για να μην σου κρατήσω και τη γραμμή. Ναι. Κάθισα λίγο το βράδυ και είδα το ντοκιμαντέρ του.
0: Στο Θοδωράκι. Είδα και εγώ μεγάλο μέρος, να σου πω την αλήθεια, αλλά μετά κάποια στιγμή επειδή το παρατράβηξε στο τέλος.
3: Να σου πω, κοίτα, το μόνο που κρατάω εγώ το τελευταίο που είπε ο Γκούμας στο τελείωμα της εκπομπής περίπου, ότι πλέον δεν υπάρχουν σημαίες στην ομάδα.
0: Όταν δεν κάθονται πολλά χρόνια παίχτες στην ομάδα, πώς να υπάρχουν σημαίες.
3: Αυτό, έρχονται 2 χρόνια, παίρνουν τα χρήματα, φεύγουν. Αυτό, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξαναπάρω. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Μας καλά.
0: Και 28 είναι. Τι κάνω.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
4: Τι κάνετε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, φίλε. Να ξέρεις, είναι και 28.
4: Απλά, άμα είναι τα πάντα, άμα δεν με πιάσει, πρέπει να
0: εντάξει, πάμε, ναι.
4: Ή το πολύ να φάμε το δελτίο να μας πει. Λοιπόν, ξέρω ότι ο Πάνος δεν θα τα αφήσει αυτό.
1: Θα γίνει τέτοιο πράγμα.
4: Λοιπόν, γρήγορα τώρα. Γιατί αποκλείεται να παίξει Τσαρούχα. Ο Ράντορετς έπαιξε και στον ημιτελικό και στο τελικό.
0: Άλλο το Final Four,
4: Ορίστε.
0: Άλλο το Final Four. Στο Final Four είναι 8 διαιτητές όλοι και όλοι που είναι γίνονται διαιτητές. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι λάθος τώρα να βάλει καπάκι
4: δεύτερο μάτσο. Θα είναι λάθος, απλά λέω ότι δεν αποκλείεται τίποτα αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, είναι σωστό αυτό.
4: Αν και στην Τσαρούχα νομίζω ότι είναι πιο safe, τη βάζουν μόνο στο, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, σε παιχνίδια του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μέσα στο ΆΚΑ, στο T-Center, τέλος πάντων δεν ορίζεται. Από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, μπορώ να κάνω και κάποιο λάθος.
0: Ορίζεται σε άλλα παιχνίδια στο ΆΚΑ, όχι με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τώρα, σε αυτό που έλεγε ο Τάκης ο προηγούμενος, ήταν πάρα πολύ σωστή η ανάλυση, γιατί εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσουν λίγο τα στατιστικά και τα κοιτάω. Ήταν πάρα πολύ σωστή και παίρνοντας μία μόνο κατηγορία της στατιστικής, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Ούτε μόνο από τα φάουλ, ούτε μόνο από το... από τις βολές, ούτε μόνο από τα rebound, ούτε οτιδήποτε. Τέλος πάντων, τώρα νομίζω δεν έχει νόημα να συζητάμε το τι έγινε. Τώρα έχουμε ένα καινούριο παιχνίδι σήμερα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερος. Σίγουρα θα επιστρέψει ο Χουάντσο, νομίζω που όλοι το έχουμε πει και το ξέρουμε και όποιος ξέρει λίγο από μπάσκετ το καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο η δουλειά με τους αριθμούς που κάνει ο Χουάντσο, είναι πολύ μεγάλη δουλειά που κάνει που δεν φαίνεται στην ομάδα. Δεν αντικατοπτρίζεται σε νούμερα, αυτό εννοώ δεν φαίνεται.
0: Ναι.
4: Θα δούμε. Πιστεύω να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Να μην παρασυρθούν οι φίλοι που θα πάνε από τυχόν φάλσο σφυρίγματα. Εγώ δεν θα πω με πρόθεση όχι. Και να μείνουν συγκεντρωμένοι στον αγώνα, να υποστηρίζουν την ομάδα. Και στο τέλος του ο καλύτερος θα κερδίσει. Αν είναι καλύτερος Ολυμπιακός και αξίζει, θα κερδίσει.
0: Έγινε φίλε.
4: Αυτά.
0: Έγινε. Το πρόλαβες μια χαρά. Ευχαριστώ. Από τον Sky 100,3.
5: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιελούσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απειθνεί ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Η μέρα εκείνη δεν θα αργεί. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
18: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
20: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
22: Αλλά θα περάσουμε καλά.
23: Καλησπέρα.
24: Με ακούτε?
23: Βεβαίως.
24: Γιώργο,
23: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
24: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
22: Όπως σου λέω.
24: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
23: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
24: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
0: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα. Γιάννη να με βοηθήσει εδώ σε 72. Ένα σουτ μακρινό τετέ.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει Γιάννη.
1: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
0: Αμάνα μου. Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
23: Αλλαγή Κιτάλης, παραδίδω σε Κώστα Βαϊμάκη.
2: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
2: Ω, Κώστα, ναι. Έχει δίκιο.
1: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
3: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, γιατί πάτησα.
4: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξαιρετικό, το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
1: Πάμε. Πού πάμε?
25: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
1: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
26: Ναι, έφερε τα σοβαρά.
1: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
26: Το μυαλό σου στο φαΐ. Υπάρχουν. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
1: Κλείστης.
26: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
1: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
26: Δεξιώσεις.
1: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
27: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
23: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
25: Oh, αμάν.
23: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν.
1: Πήγα
23: να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
26: Βέβαια, βέβαια.
23: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
25: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
1: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
25: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
28: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, απολογούν πολύ.
25: Πώς το πες αυτό?
28: Παρακαλώ, απολογούν πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε.
29: Τίποτα ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
28: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε. Το χάσαμε.
21: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Ακούμε κάποιες από τις στιγμές που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν έχουμε ζήσει. Μεγάλες στιγμές. Ο Πενιρλή βάζει ένα άλλο ερώτημα, φίλε.
1: Το οποίο είναι.
0: Μελαχρινή ή ξανθιά. Εγώ λέω ότι σε αυτό είναι καταπερίσταση. Είναι καταπερίσταση. Εγώ προσωπικά δηλαδή είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Και άμα είναι με μελαχρινή
1: και βάζει. Συζητάμε για κατσαρίδες, βέβαια.
0: Για κατσαρίδες, θα μιλήσουμε ανώμαλοι είμαστε. Λοιπόν, κάνα δύο μηνύματα και συνεχίζουμε με γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εμφάνιση. Κάτσε να ανοίξει, ναι. Από την Εθνική χτες που έδειξε όμως και την στενοκεφαλιά του Γιοβάνοβιτς που επιμένει σε Κουρμπέλη Μασούρα με η Εθνική με σοβαρό πρόβλημα στα δεξιά της άμυνας και με τραγικό Παυλίδη, λέει εδώ ο Γιώργος. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα τα θετικά από χτες από τα αρνητικά. Καλημέρα, Βάγκο, και πάνω σας κυνηγά Ευρωλίγκα, η ΟΚ, ο Λιόλιος, η Τσαρούχα, ο Μποντιρόγκα, ο Μαρινάκης, ο Καγκάτσης, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Στο Βόλιο πήρατε πρωτάθλημα, σας κυνηγάει κανείς μάλλον, λέει ο Βαγγέλης, αναφερόμενος στους φίλους του Παναθηναϊκού. Ανάλυση παραλήρημα, λέει ο τύπος, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, παιδιά, το ζήτημα είναι ένα, γεμιστά με κοιμά ή σκέτα με ρύζι. Εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη.
1: Ναι.
0: Τα γεμιστά είναι με κοιμά. Τα γεμιστά γινόντουσαν με ρύζι τότε μετά την κατοχή που ο κόσμος δεν είχε χρήματα για κοιμά. Έτσι. Και έτσι καθιερώθηκε, διότι υπήρχε φτώχεια. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, άσε το παλικάρι στον αέρα. Καλά τα λέει ο Δημήτρης. Ένα έχουν από σήμερα. Συγχαρητήρια στον Τάκαρο από την Πάτρα γιατί κατέρευσε κάθε δικαιολογία. Έτσι είναι το μπάσκετ. Όσοι κατέχουν τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Μαδάρα. Βαγγέλη, πιστεύεις ότι θα κάνουμε καμία μεταγραφή μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς? Ενώ είναι δεκαδάτο να κλείσουμε τρύπα. Για τον Παναθηναϊκό, λες. Ναι, θα κάνει μεταγραφές. Καλημέρα στους καλύτερους. Νίκος Πανάθα Περιστέρη, πάμε για την νίκη σήμερα. Καλημέρα, αγόρια. Το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Δεν είναι να το διαβάσω δυνατά, ρε Κωνσταντίνε. Στο τέλος μου το γράφεις κιόλας. Θα με κάψεις εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γιάννης, από την
0: Παιδεία. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον πάνω, καλημέρα και στα παιδιά εκεί πέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Ωραία Εθνική χθες, καλή ομάδα, καλή μπαλά.
0: Ωραία εμφάνιση. Ωραία εμφάνιση. Και ωραία και η φανέλα ωραία αυτή.
2: Η φανέλα ωραία.
0: Φανέλα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία η φανέλα.
0: Είναι ρετρό η εμφάνισή μας, δηλαδή παραπέμπει σε 80's σε τέτοια φάση.
2: Αντίδας είναι ή Nike.
0: Αντίδας. Απλά έχει το παραδοσιακό, το ωραίο, το σηματολογότυπο το παλιό.
2: Ήταν πολύ ωραία και το χρώμα το μπλε ήταν πάλι πολύ ωραίο, ήταν πολύ
0: ωραίο. Όχι, εμένα είχε καιρό να μου αρέσει τόσο πολύ εμφάνιση.
2: Και αυτή η διχρωμία στο τσάκι άσπρο μπλε ήταν πολύ ωραίο.
0: Έλληνες είμαστε. Τι θα βάλουμε. Μοβ θα βάλουμε.
2: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ο Τάκης καλά τα είπε. Ένας Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο μέτριο, στο δεύτερο πολύ καλός. Αν τον αφήνανε θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Αν και σήμερα δεν το αφήσουνε να παίξουνε μπάσκετ, οι διαιτητές, πιστεύω ότι το παιχνίδι δεν τελειώσει ποτέ.
0: Εντάξει, μην κάνουμε τέτοιες προβλέψεις τώρα.
2: Είναι στα κάγκελα ο κόσμος, Βαγγέλη. Είναι στα κάγκελα. Και το λέμε γιατί στο Ολυμπιακό το σβρώχνουν κάπως στην Ευρωλίγκα. Τα βλέπεις.
0: Ας περιμένουμε να δούμε και μετά να κρίνουμε, ρε φίλε.
2: Σκυλιάσουν οι δικοί μας σήμερα, θα παίξουνε. Αλλά το θέμα να τους αφήσουνε. Ας το παίξει 50-50. Όχι 90-10 όπως το παίξε προχθές.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε να μου κάτι άλλο.
0: Κόλλογε, οκ. Έγινε.
2: Με υγεία στον κόσμο και καλή εβδομάδα που έχετε.
0: Εγώ αυτό που είπα, Φιλαράκο, μου λες καλημέρα, με συγχωρείς, Βαγγελάκη, αλλά τα γεμιστά είναι, λέει, με κοιμά για τους πινάλες. Όχι, Φιλαράκη, εγώ αυτό που είπα μου το έχει πει παλιός. Μου το έχει πει μεγάλος ηλικία άνθρωπος αυτό που είπα. Ότι μου λέει δεν είχαν λεφτά, μου λέει, για να βάλουν κοιμά τότε, μου λέει. Γι' αυτό τα βγάλανε ορφανά, μου λέει. Τι νόμιζες. Τώρα τι να σου πω. Πινάλες, τι πινάλες δηλαδή. Όποιος διαφωνεί μαζί σου είναι πινάλας. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Παγκο.
0: Έλα, ρε φίλε, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι. Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα.
3: Να σου πω, ο Καρέτσας τι είχε εσύ χθες?
0: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Νομίζω κάποια ενόχληση και κάποιο ψηλό τραυματισμό και τέτοια. Κάτσε να ψάξω κιόλας.
3: Οκ, οκ. Μ' αρέσει πολύ η ομάδα. Πω, πω, πω. Πάρα πολύ μου αρέσει η ομάδα, τη χαίρομαι. Λοιπόν, λίγο για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
3: Έχω τελείως διαφορετική άποψη, ρε Βαγγέλη.
0: Ρίξε την, αδερφέ, όλες οι απόψεις εδώ ακούγονται. Πάμε.
3: Ναι, θα σου πω και θέλω και τη γνώμη σου.
0: Ναι.
3: Πέρα. Εκτός κι αν μου ξέφυγαν μερικά. Πέρα από το φάουλ, ας πούμε, στον Ντέιβις, που ήταν καλάθι και φάουλ, που ήταν όλο φάνερο.
0: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι το Παναθηναϊκό δεν μας αδίκησε, ρε εσύ. Ιδιαίτερα δηλαδή η ρετησία. Εγώ δεν το έδωσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε με την Βαλένθια δεν το έδωσε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη, τα φάουλ που έγιναν στον Ολυμπιακό ήταν σχεδόν όλα φάουλ, ρε εσύ. Ήταν σχεδόν όλα φάουλ. Τι να κάνουμε. Το παιχνίδι το χάσαμε, νομίζω, από την αιμονή του Αταμάν σε έναν παίχτη ο οποίος δεν ήταν στη μέρα του.
0: Ναι, και που το έδωσε και λάθος στα τελευταία σου εκεί, ενώ έβλεπε ότι δεν το είχε.
3: Ακριβώς. Εκεί νομίζω το χάσαμε το παιχνίδι, εσύ, όχι στα φάουλ τώρα.
0: Στον Αφιένα βλέπω ότι είχε ο Κάρετσα σε ένα τραυματισμό πριν κάμια κουσαριά μέρες.
3: Α, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Όχι.
3: Okay, πάλι καλά. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί το χάσαμε το φάλερες. Μην αδικούμε τώρα δηλαδή τον εαυτό μας και μιλάμε τώρα ότι πάλι για διαιτησίες και τέτοια. Η διαιτησία εντάξει μας έσφαξε στη Γυρολίκα, μας έσφαξε με την Βαλένθια ολοφάνερα. Δεν το συζητώ.
0: Κοίταξε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε και όταν πέρασε και μπροστά με ένα πόντο, έχασε και δύο επιθέσεις έτσι να διευρύνει το.
3: Ακριβώς δηλαδή. Εμείς το χάσαμε το παιχνίδι. Μόνοι μας το χάσαμε το παιχνίδι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά η παραπάνω κουβέντα προέκυψε φίλε εκεί στη φάση του Ναν με τον Φουρνιέ. Διότι ρε παιδί μου, εκεί αυτό το σφύριγμα παραπάνω ας πούμε, προκάλεσε.
3: Δεν το συζητώ.
0: Διότι είναι 75-73 και το δίνει εύκολα ας πούμε, το φάουλ και λες εκεί ρε παιδί μου, άστο να παιχτεί. Ας νικήσει ο πίσω να νικήσει.
3: Βέβαια, να κάνω εδώ και το δικηγόρο του διαβόλου πάλι.
0: Ναι.
3: Το είδα από μια άλλη γωνία. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν η λήψη έτσι, ούτως ώστε έβγαινε το συμπέρασμα ότι του κατεβάζει το χέρι του Φουρνιέ. Και από την άλλη γωνία φαίνεται ότι ήταν φάουλ. Δεν ξέρω. Εκ πρώτης όψεως δηλαδή και στο παιχνίδι, εντάξει, σηκώθηκα όρθιος να πούμε. Λέω τι έδωσε τώρα να πούμε.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Και δεν το λέω μόνο για αυτή τη φάση. Το λέω γενικά. Στον μπάσκετ δεν είναι όλες οι επαφές φάουλ. Δηλαδή το να πας να μαρκάρεις τον αντίπαλο και να τον αγγίξεις στο στήθος με το χέρι. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να παίξει μπάσκετ χωρίς να μην ακουμπήσει τον άλλον. Είναι ένα άθλημα επαφών χαρακτηριστικό. Δηλαδή σε αυτή τη φάση ο Ναν. Κάνει αυτό το άγγιγμα στο στήθος, δεν έχει σχέση με την εκτέλεση του Φουρνιέ. Είναι ένα φάουλ γενικά, εγώ λέω ότι σε εκείνο το σημείο που ήταν ο Μάτς δόθηκε πολύ εύκολα. Αυτό λέω.
3: Συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι η διαιτησία δεν ήταν άσχημη. Αν εξαιρέσεις 2-3 περιπτώσεις. Που εντάξει ρε παιδάκι μου, θα γίνουν κάποια λάθη. Δηλαδή κάνεις ένα λάθος, ας πούμε, τώρα εκεί είναι, συμφωνώ, είναι κομβικό το σημείο. Εκεί δεν πρέπει να γίνονται λάθη. Αλλά συνήθως βλέπεις ότι αν θα γίνουν ένα-δύο λάθη ας πούμε στον αγώνα, θα την πάρει χαμπάρι ο άλλος, θα σου δώσει λίγο πιο εύκολα σε σένα στο επόμενο. Τώρα όμως όχι ότι μας έσφαξε η διαιτησία. Μην τα λέμε αυτά, μόνοι μας. Και η Ντέβι δεν ήταν στη μέρα του άνθρωπος καθόλου. Δηλαδή δεν έχω δει χειρότερο. Βέβαια ήταν καλός στην άμυνα. Η αλήθεια είναι αυτή, ήταν καλός στην άμυνα. Εντάξει ρε παιδάκι μου τώρα, μην επιμένεις ένα μπέκ.
0: Ναι.
3: Που βαράει τούβλα να πούμε. Πρέπει να κάνει κέρμπολ. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Έγινε, τα λέμε.
3: Άντε, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει όταν κάποιος μιλάει να τον ακούμε προσεκτικά και να μην το γράφουμε και που μπας περιπτώσει. Λέει εδώ πέρα ο κύριος. Νομίζω ότι είσαι και ψευτράκος. Λέω όταν λέω ότι διαβάζω όλα τα μηνύματα, τουλάχιστον μην το λες. Σε μήνυμα που μου στέλνει το live. Να επαναλάβω λοιπόν το εισαγωγικό μου κάθε πρωί. Και όπου διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εσείς καταλέγεσαι στο live σε ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε. Ψευτράκος εσύ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Έλα.
0: Καλώς το να.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ασυλέ.
4: Γεια σας, ρε μάγκες. Καλά, το τελευταίο σαρδάμ είναι το καλύτερο από όλα, έτσι.
0: Αυτό που
4: έπαιξε πριν από λίγο. Αυτό που έπαιξε από 5 λεπτά. Είναι το καλύτερο, νομίζω, είναι το πιο απολαυστικό. Παιδιά, εμένα με βρήκε πολύ σύμφωνο, εγώ Γιώργος Ολυμπιακός, έτσι. Με βρήκε πολύ σύμφωνο, με βρίσκει σύμφωνο ο Παναθηναϊκός που μίλησε πριν από λίγο. Τελείως αντικειμενικά. Όσο και να θέλω όσο και να είμαι Ολυμπιακός, το βλέπω ως φίλαθλο στο παιχνίδι.
0: Ωραία.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που δυναμώνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά χαίρομαι πολύ. Με καλύπτει τελείως και προτείνω σε όλο τον κόσμο να το διαβάσει το άρθρο του Ρομπόλη σήμερα για τον μπάσκετ. Στο site. Μέχρι πριν από λίγο ξημερώματα ήταν πρώτο άρθρο.
0: Η Θεσσαλονίκη έρχεται λέει, αλλά δεν χτίστηκε σε μια μέρα αυτό, λες για τον Ρόμπο.
4: Ναι. Εκπληκτικό άρθρο και πραγματικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να χάνουμε και λίγο εκτός έδρας. Δεν θα πέσει ο ουρανός, δηλαδή θα γίνει
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ειλικρινά το μ' άκουσα που το λέω τώρα στις τελευταίες μέρες και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν θα με χαλάει καθόλου να μοιράζεται το πρωτάθλημα κάθε χρόνο να το παίρνει κι άλλος. Καθόλου, απολύτως.
4: Και έχουμε κακομάθει.
0: Προσόφελος θα είναι και των αιώνιων αυτό, πίστεψέ με. Προσόφελος τους θα είναι.
4: Ακριβώς.
0: Να ξεκαβαλήσουν λίγο.
4: Και όπως έλεγε και ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος σε μια εκπομπή πριν από κάποιες μέρες, οι άλλοι, Ισπανοί, Γερμανοί, όχι τόσο, αλλά Ισπανοί, όταν στο δικό τους πρωτάθλημα σκίζονται, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο.
4: Εμείς έχουμε κακομάθει. Πάμε να παίξουμε Euroliga ξεκούραστη.
0: Τώρα για πήγαινε, παίξε Αλεξάνδριο και Πηλέα και μετά από τρεις μέρες Euroliga εκτός έδρας.
4: Ναι, θα τώρα, γαλάτα. Για του χρόνου.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
4: Μέχρι τώρα κάναμε βόλτα, έτσι. Ερχότανε στο Λαύριο, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, παίζανε και κακώς δεν παίζανε με τα δεύτερα, απλώς δοκιμάζανε συστήματα, κάνανε γερές προπονήσεις. Ξεκούραστα δηλαδή. Τώρα όμως αρχίζουν και σφίγγουν λίγο οι... Μην λέμε τώρα
0: ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Πες τα γάλατα που ακούγεται.
4: Πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Συμφωνώ.
4: Και ας είμαστε έτοιμοι να χάνουμε ρε παιδιά. Και να πω και κάτι έτσι να γελάσουμε.
0: Βεβαίως.
4: Πόσους αγώνες έχουμε να χάσουμε στο ΆΚΑ?
0: Δεν ξέρω φίλε.
4: 15, 18, δεν θυμάμαι πραγματικά.
0: Όχι ρε, δεν γίνεται αυτό, για το ελληνικό πρωτάθλημα έχεις χάσει.
1: Δεν έχεις από το κλωσό.
0: Α, την Ευρωλίγκα.
1: Δεν χάσει το
4: πλήρες. Ευρωλίγκα νομίζω η 11 ή 15. Είναι γραμμένο.
0: Είναι σύνολο, είναι σύνολο αυτό, δεν είναι μόνο στο άκρα.
4: Σύνολο είναι, 11 σύνολο, ή 15
0: αγώνες. Ναι, είναι σύνολο νομίζω 11 ή 12 είναι, σύνολο στην Ευρωλίγκα.
4: 12, στο ΆΚΑ.
0: Αλλά,
4: τι κάνει δηλαδή,
0: στο ελληνικό πρωτάθλημα
4: όμως. Τι σας κάνει να πιστεύετε ρε Βάζελη ότι θα χάσουμε σήμερα?
0: Είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Έγινε.
4: Έγινε. Ναι, καλή μέρα.
0: Γεια. Λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτό το μήνυμα εδώ πέρα που λέει ότι το διαχρονικό ερώτημα ειδικά για μας άνω των 40 ετών λέει είναι ένα. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, τι θα απαντούσες? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Εγώ.
0: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
5: Εδώ είμαι αυτός. Μιχάλης, ναι, αμάκρυ, κουκό, Ολυμπιακός και σε όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχήν με τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι διφορούμενα, είναι σαν το βυθία στο μαδίο των Δελφών.
0: Ναι.
5: Εμείς σε αυτό το ξαφνίσεις μελαχρινές το λέγαμε άμα θέλαμε να πειράξουμε κάποιον. Ό,τι και να μας έλεγε του λέγαμε μετά ότι δεν μιλάμε για αυτό που νομίζει αλλά για κάτι άλλο. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα τα γεμιστά είναι μερίδι. Εντάξει, άστο.
0: Εντάξει, φάτα με ρίζες.
5: Δεν ξέρω τώρα. Πού μεγάλωσες τώρα εσύ.
0: Φάτα με ρίζες εσύ τους λέω, ρε. Φάτα με ρίζες τελείωνε. Φάτα με ρίζες.
5: Λοιπόν, τα δύο προηγούμενα τηλέφωνα ήταν ο Άσο. Γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε τρελαθεί. Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Δηλαδή, μας το δείχνουν... Εγώ δεν βγήκα την πρώτη μέρα, έτσι, γιατί δεν είχα γνώμη εκείνη την ώρα. Όταν είδαμε τη φάση του φάουλ, γιατί εκεί σταθήκαν όλοι για το μεγάλο έγκλημα, στο 73-75 στον ΝΑΝ, λοιπόν, όταν την είδαμε από την άλλη μεριά, φαίνεται καθαρά ότι είναι φάουλ. Δεν είναι στήθος, είναι ακριβώς στον αγώνα από τη μέσα μεριά. Δεν γίνει. Τουλάχιστον εμείς αυτό είδαμε με τα μάτια μας. Και επειδή έχω μάθει να πιστεύω στα μάτια μου, λοιπόν, αυτό είδα. Χώριο την μπάλα εκείνη την ώρα πάει στο
0: αυτό το πλάνο, αυτό το πλάνο που είδες εσύ από τη θέση που βρισκόταν η κυρία Τσαρούχα που υπέδειξε το σφύριγμα, το βλέπε.
5: Θα σου πω κάτι
0: θετικό
5: τώρα.
0: Δεν το βλέπε. Α, εγώ να δεχτώ σε δεύτερο χρόνο ότι από αυτό που είδες εσύ μετά, ότι όπως λες εσύ που διαφωνούμε και ξέρεις ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό να διαφωνούμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά σου λέω ότι η διαιτητής από εκεί που έκανε την υπόδειξη δεν είχε αυτό το πλάνο που είδες εσύ.
5: Θα σου πω κάτι.
0: Πώς έδωσε ένα τόσο εύκολο φάουλ σε εκείνο το σημείο, λέω εγώ λοιπόν.
5: Ωραία, να σου απαντήσω.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Επειδή έχω φορέσει σορτσάκι και έχω βγει μέσα στα γήπεδα. Αυτό που βλέπει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο δεν το βλέπει στην τηλεόραση. Ο διαιτητής στο γήπεδο βλέπει πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση και από το καλύτερο replay. Λοιπόν, όποιος έχει φορέσει σορτσάκι, αυτό μπορεί να το καταλάβει.
0: Αλλά ξέρεις καλά, και δεν το μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το μιλάω γενικά, ότι ένας διαιτητής, άμα θέλει να το πάει το γράμμα, θα το πάει. Όπως μου λες ότι βλέπει
5: θα
0: καλύτερα,
5: θέλει,
0: θα το πάει. Έτσι, το ξέρεις καλά.
5: 100% αυτό που λες. Mm. Αλλά εγώ σου ξαναλέω ότι μέσα στο γήπεδο βλέπεις πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπει
0: okay.
5: ο άλλος και από την τηλεόραση και από τα replay και από όλα αυτά. Λοιπόν, πάει αυτό. Χωρίς την μπάλα πάει στον Μιγιοντίνο που το τραβάει από τη φανέλα, έτσι. Μπορείς, άμα ήθελε να δίνει φάουλ το άλλο. Και ο Φρυνέ εκεί την ώρα ενώ υποτίθεται πάει να σηκώσει δεν έχει πασάρι. Γιατί του έχουν κατέβει τα χέρια κάτω. Τελειώνει αυτό. Και μιλάμε τώρα ότι στέκονται σε μια φάση. Τώρα τα στατιστικά που άκουσα δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Γιατί όταν μου λες οι δύο πόντι είναι μέσα από τη ρακέτα δεν σημαίνει ότι είναι δίσδυς που σηκώνει φάουλ. Δηλαδή άμα πατάς τη γραμμή του τρίποντο και βάλεις δίποντο σημαίνει ότι είναι από διείσδυση και ότι θα δικαιολογόταν να γίνει φάουλ ή να μπουν περισσότεροι πόντι. Δεν διαβάζονται έτσι τα στατιστικά σε κάποιον που έχει δει το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για μένα είναι χάνει μόνος του. Χάνει μόνος του γιατί δεν έχει Χουάντσο μέσα. Χάνει μόνος του γιατί όλες οι προσπάθειες εκεί που καίει η μπάλα πηγαίνουν σε Χες Ντέιβις, ο οποίος δεν είναι σε καλή μέρα ο άνθρωπος. Και ενώ το λέει και ο coach, ο manager, πώς το λέει αυτό που είναι ο δημοσιογράφος που λέει που είναι στα time out, το λέει καθαρά ότι η εντολή είναι να σουτάρει αυτός, να σουτάρει αυτός που έχει κάνει δεκάστοτα. Και βγάζει τώρα το μεγάλο αφήγημα γιατί θέλει να δικαιολογήσει αυτά που κάνει ο Αθάμαν, η διαιτησία, διαιτησία, διαιτησία και τσιμπάνε όλοι γύρω-γύρω. Αυτό είναι το ταραμπέλι. Χαιρετίσματα στο Γιάννη το μη αντικειμενικό που βγήκε και είπε ότι αυτά τα φάουλ δεν γίνονται στο σκάκι. Έτσι. Και σήμερα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Θα το δείτε αυτό, το κάνουμε δήλωση, μπορεί να γίνουμε και ρεζίλια, αλλά έτσι έχουμε μάθει εμείς να τα λέμε μπροστά. Καλή συνέχεια σε όλους παιδιά.
0: Τα λέμε Μιχαλή.
1: Καλημέρα Μιχαλή.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
6: Ναι.
0: Το άμπραβο. Έλα το ραδιόφωνο ολόκληρο αν το έχεις ακόμα ανοιχτό.
6: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα. Έλα.
6: Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ γενικά στην διαιτησία. Και για τα σφυρίγματα που είπε ο Μιχάλης και ο προηγούμενος φίλος. Λοιπόν, η διαιτησία έχω ακούσει πολλές φορές 55-45, άμα είναι η διαιτησία.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μπράβο, πιο κοντά.
6: Πιο κοντά. Λοιπόν, 55-45.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, στο μπάσκετ μεταξύ ισοδυνάμων ομάδων, όπως είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ρεάλ Μπαρτσελώνα, Παρί Μονακό, Φενέρ Φεσπίλσεν, το 55-45 μεταξύ ισοδυνάμων παίζει σημαντικό ρόλο. Να σε ρωτήσω κάτι, να σου πω το παράδειγμά μου. Ποιος θεωρείς καλύτερο σπρίντερ αυτή τη στιγμή στον κόσμο? 100 μέτρα. Και θα σου πω που το πάω.
0: Για πες που το πας.
6: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή με τις δεκαετίες του 80 θυμάμαι ότι ήταν ο Καρλ Λιούις
0: και
6: ο Μπεν
0: Τζόνσον. Ναι.
6: Ωραία. Αν τους βάζεις να τρέξουν 100 μέτρα και στον έναν του δώσεις 2 μέτρα βάτζο, πόσες πιθανότητες έχει να κερδίσει ο άλλος? Εγώ δεν σου λέω πολύ. 2 μέτρα βάζω στα 100 μέτρα.
0: Είναι μεγάλο πλεονέκτημα εκεί.
6: Αυτό είναι και το 10% το 55-45 στο μπάσκετ. Όταν είσαι ισοδύναμη σε ομάδες, δεν μιλάμε οι ρούκνες με τις φεφαράδες, όταν είσαι ισοδύναμη σε ομάδες. Αυτό είναι και στον μπάσκετ. Και μάλιστα όταν είναι και 5 νικηφόρα παιχνίδια, 3 νικηφόρα. Και θα σου πω τώρα τα σφυρίγματα με το όπως είπε ο προηγούμενος φίλος. Όντως, άμα δεις το replay με το Φουρνιέ, είναι φάουλ. Αλλά άμα το δεις σε πρώτη κίνηση δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ θα σου πω μια άλλη φάση. Όταν φεύγει ο Νάν στον βιασμό και είναι από τον μπροστά Παναθηναϊκός και του κλέβει την μπάλα Ward. Άμα το δεις στο replay έχει περάσει το χέρι του κάθετα στο κορμί του Νάν και το ακουμπάει και το χέρι. Του κλέβει και την μπάλα. Το ένα το είδαν φάουλ, το άλλο το είδαν κλέψιμο. Αυτό είναι το 10%. Αυτό το 10% αν τα σφυρίγματα ήταν ανάποδα μπορείς να μου πεις ποιος ήταν ο νικητής.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
6: Μπράβο. Γιατί οι δύο φάσεις αυτές, άμα τις δούμε σε κανονική κίνηση, δεν καταλαβαίνουμε το φάουλ. Στο replay, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, άμα βάλεις μια φάση στο replay και το δεις αργά-αργά, είναι άλλη
0: εκεί
6: εντύπωση.
0: Εκεί στον Άννε που λες, και αντί για εμφυνιασμό, που
6: εκεί
0: είναι
6: στην Ελλάδα. Εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πόντο μπροστά, έφυγε στον εμφυνιασμό, άμα έδινε φάουλ, είχε συμπληρώσει 5 ομαδικά Ολυμπιακός και βάραγε και 2 βολές. Και ήταν 3 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός και κυνήγαν οι Ολυμπιακός τους κορμέτα.
0: Ναι. Okay.
6: Βασικό σφύριγμα αυτό. Γιατί και εκεί ήταν στα 2-3 λεπτά κι αυτό. Λοιπόν.
7: Και όσον αφορά για το φίλο τον Μιχάλη, θα συμφωνήσω
6: ότι ο διαιτητής στο γήπεδο βλέπει πολλά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εμείς στο replay.
7: Στο γήπεδο, δεν τα βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση.
6: Ας μου πει όμως τότε στην περίπτωση του Κατσουράνη που 4 τον καλύπτανε ο διαιτητής και επόπτης, τι βλέπανε εκείνη την ημέρα. 4 τον καλύπτανε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
6: Να μας πούνε αυτοί οι δύο, ο επόπτης και ο διαιτητής εκείνη την ημέρα,
7: Τι βλέπανε. Αυτά. Καλησπέρα.
0: Γεια σου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Έχει πάει 7 η ώρα και 59 και 27. Θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και θα έρθουμε δυνατά για να είμαστε μαζί σας όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
14: Να, κουκουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
15: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων...
16: Τι είπε?
15: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
16: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
17: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής...
16: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
17: Χρηματοπιστωτικής...
16: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
18: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
19: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
16: Αμάν.
20: Το μαμά.
19: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
15: Αλλάζουν επέκταση οι πάσες στο Απόλλωνα.
21: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
3: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
20: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
3: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
21: Γεια χαρά, καλησπέρα σε εσένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
22: Θα είναι στον πάγκο ο...
23: Πώς το πες αυτό!
22: Θα είναι στον πάγκο ο...
23: Ο Λουθάνος!
24: Ζήτω!
25: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
23: Όνειρος να μην με ξυπνάτε!
25: Φραγκφούρτ.
26: Καλά, είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
23: Το χωράφι, καλό.
26: Αυτό θα το σημειώσουμε.
13: BWinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους καινούριους που λέω εισαγωγικά, δηλαδή εσάς που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλή δύναμη. Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλη σήμερα, γιατί να μην το πούμε. Πάνω στο τρίλο στα αντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα. Βαγγέλη Συνεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5. Και ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Απόψε, Παρασκευή 5 Ιουνίου, η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ρίτζες Καζίνου Μομπαρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλό σου κουπάντα με υγεία. Θετικό το τεστ της Εθνικής. Ένα ουζερί, λέει, 50 τσίπουρα. Ο Παναθηναϊκός, 48, Ολυμπιακός, ο φίλος, ο Μαρίνος από τη Λιγαριά. Καλημέρα και στο Μαρίνο και στη Λένα. Πολύ μήνυμα έχω μαζέψει. Τριλό! Πω! Καλημέρα, λέει, καλή Παρασκευή. Ανοίγεις πόλεμο τώρα, γεμιστά εννοείται χωρίς κοιμά. Εντάξει, ρε Λουκά, δεν σου βάλω να τα φας με το ζόρι κιόλας. Δεν σου βάλω να τα φας με το ζόρι. Καλημέρα, κύριε Αυτάδας, ποτέκια του Παλότολο. Υπάρχουν, λέει, κάπου, λέει, να τα ακούμε. Λέει ο Νίκος.
1: Κάποια υπάρχουν.
0: Στο YouTube υπάρχουν, αλλά όχι πολλά. Λίγα. Όχι πολλά. Λίγα. Κανονικά πρέπει να βάλουμε παραπάνω. Με το ζόρι ακούγεται το παλικάρι Βαγγέλη Δημήτρη, δεν ξέρω πότε το στείλει το μήνυμα ο φίλος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, κουραμπιές, χοιρινή, γεμιστά, μόνο με κοιμά και πάντα μελαχρινή. Ή για τους μερακλείδες, κοκκινομάλα. Ο Σπανούλης άνοιξε το χώρο, λέει, με τον Μοκόκα και Δημητρίεβιτς. Έπεται συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέω Αργύρης, ο Αριάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Μία πρώτη δικαίωση αποτελεί για την ομάδα της Ηλίας η αρχική απόφαση ΣΕΠΟ για το ματς Πύργο Ζάκυνθος. Η ομάδα του Πύργου ήταν σταθερή φέτος και ήταν αδικία να μην πάρει την άνοδο. Ο Άρης Πετρούπολης που έχασε δύο φορές το γήπεδο δεν έχει καμία τύχη, αφού δύσκολα αυξάνεται μία απόφαση στην Εφέσεων, στην οποία θα προσφύγει. Ο Πανελλιακός επιστρέφει και σύντομα μάλιστα θα πάρει πάλι το όνομα αυτό η ομάδα. Γιάννη, αν θυμάσαι, το είχα πει από την εκπομπή για το δεδικασμένο που υπήρχε με την υπόθεση του Χουάνκαρ και σας έλεγα ότι έστω και λίγο παραπάνω βλέπω πιθανότητες να δικαιώνει το Πύργος, διότι θα πατήσει πάνω σε αυτό που είχε συμβεί με το Χουάνκαρ, όπου είχε τιμωρηθεί μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού και δεν είχε φάει μείον γενικά. Είχε χάσει μόνο το μάτς στο χαρτιά. Αυτό έγινε και με τον Πύργο. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό το μήνυμα και σε γραμμές μετά. Και από μένα, μετά από πολύ καιρό, επιτέλους στέλνω την καλημέρα μου. Έχω μια ανησυχία για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί περνάει καιρός και δεν κάνουμε κινήσεις. Τι θα μείνει στο τέλος να ψωνίσουμε, δεν ξέρω. Καλή τύχη, Γεράσιμος Χέρφορντ, Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Και αφού διαβάσω ότι το φίλο που λέει κιθαρίστας 100% έχει πάρει ντραμ σε ένας γείτονας και μας έχει πρίξει τα μυαλά. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτή τη λέω, ο πάροχός σας έχει βρει κόλπο για να παίρνει λεφτά. Έχει κόψει σήμερα 10 φορές, εχθές άλλες 10.
0: Μήπως κάτι ξέρει το σύστημα και σε κόβει.
2: Ποιο σύστημα, λες, θα έβαλε αυτό που έλεγε ο άλλος εχθές, το βάλατε και δεν έχετε πει τίποτα.
0: Λέω μήπως σε καταλαβαίνει το σύστημα και σε κόβει. Δηλαδή δεν είναι για αέρα αυτός.
2: Όχι, γιατί. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω καθαρά σήμερα τέτοια. Θα μιλήσουμε για σοβαρό άθλημα καταρχήν. Την εθνικάρα πώς την είδες.
0: Πολύ καλή χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έπαιξε λες και ήταν επίσημο παιχνίδι.
2: Εντάξει, άρεσε με το σύστημα. Του πάει το σύστημα πολύ. Και ξέρεις τι, γιατί άκουσα κάποια στιγμή που είπες ότι άμα μπουν οι παιχταράδες μέσα.
0: Ναι.
2: Μήπως ο Μαμπούν υπερταράδες χαλάσει αυτό το σύστημα. Το φοβάσαι αυτό καθόλου.
0: Φίλε, δεν σημαίνει ότι άμα θα μπουν οι δύο παιχταράδες πρέπει να είναι σε όλα τα μάτια 90 λεπτά μέσα. Αυτό το δύο προπονητές. Ναι. Αλλά σίγουρα το απρόβλεπτο το θες το δικό τους.
2: Απρόβλεπτο όταν χρειαστεί όμως.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Γιατί μπορεί... όπως ξεκίνησε, όπως έπαιξε χτες με εκείνα.
0: Μπορεί δηλαδή να παίξει ο Τετέι που έπαιξε φτερό, να παίξει ο Τετέι στην κορυφή. Και να παίξει στα δεξιά εκεί ο Καρέτσας με ανάποδο πόδι, με αριστερό όπως παίζει ο Καρέτσας. Δηλαδή δεν θα είναι καλή εξέλιξη.
2: Θα κρατάει την μπάλα, αλλά μπεις και ο Τετές την κρατάει.
0: Έχει καλή χώρα, ρε.
2: Τέλος πάντων, εγώ τη χάρηκα πάρα πολύ και μ' άρεσε. Γιατί ακόμα και τότε που παίρναμε τα αποτελέσματα για τον Γιωβάνοβιτς, εμένα μου άρεσε. Θα μου πεις τώρα ήταν και φιλικό παιχνίδι, ήταν... δεν πάει όμως, θα παίξαν όμως σαν να είναι παιχνίδι τελικό, τους φέρνανε. Γι' αυτό μου άρεσε περισσότερο.
0: Όχι, ήταν πολύ ωραία. Και εγώ το είπα και χθες το βράδυ που βγήκα ή σήμερα το είπα. Μ' άρεσε πολύ η εθνική χθες.
2: Εντάξει. Ας το ήθελα έτσι να μιλήσουμε για σοβαρό άθλημα, αλλά από και κάτι για τον μπάσκετ. Έχουμε δύο μέρες που μου έχετε φάει τα σηκώτια. Ακούω όλο παράπονα, το εκεί, για τα μήλα, διαιτησίες, τέτοια. Ρε παιδιά, δεν πήρανε χαμπάρι ότι είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο τους λέει, Μην πάτε και να κάνετε μεγάλη διαφορά στο σκορ. Θα διώξουμε τον Αταμάν. Κόφτε τους, λέει. Και εκεί έγινε διαφορά.
0: Ναι. Ο Μπαρτζόκας είναι ακριβώς τέτοια κατηγορία. Ακριβώς τέτοια κατηγορία. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Έλα, γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, καλά, είσαι, πάτε.
0: Καλά, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, καλά, είσαι,

0: σε όλα τα παιχνίδια. Καταλαβαίνεις τι λέω από Βαγγέλη.
1: Εγώ θα σου πω ότι να υπάρχει ένα κομμάτι ευθύνης εκεί, αλλά ρε φίλε, όχι, δεν συμφωνώ. Ο Αταμάν έχει μεγάλη ευθύνη για το φετινό. Δηλαδή, για πες μου εσύ προχθές, δηλαδή, πού είναι ο Μητογλόλου τη χρονιά, για πες μου. Πού είναι ο Μητογλόλου τη χρονιά.
0: Ο Αταμάν φταίει, προφανώς φταίει, αγαπητέ. Κάτι, όταν είσαι μάνατζερ και είσαι μάνατζερ, η δουλειά σου είναι το μέγιστο αποτέλεσμα και το μέγιστο efficiency του team που έχεις. Όταν δεν επιτυχάνεται αυτό, προφανώς εσύ είσαι ο υπεύθυνος.
1: Ναι. Άρα δεν μπορεί να μείνει έξω από την εξίσωση.
0: Προφανώς και ο πρώτος που θα αλλάχθει, πιστεύω ότι είναι αυτός. Αλλά ο Μπράντοβιτς είναι παλιά σκοπή σε αυτό το στυλ, ας πούμε, όμως χάρη της σκληρής προπόνησης.
1: Δεν είναι. Έχει αλλάξει ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι έτσι
0: που σκέφτεται. Μακάρι. Αυτό που λες το εύχομαι και εγώ, γιατί έχει αλλάξει η ζωή. Όποιος έχει και στο επιχείρημα και στη δίκη των ανθρώπων, πλέον έχει αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν μπορείς να έχει συμπεριφορά περίεργη που κάποτε είχαν οι προπονητές του ποδοσφαίρου.
1: Είναι πολύ πιο περίεργη συμπεριφορά, να σου το πω απλά, πολύ πιο περίεργη συμπεριφορά του Αταμάν από την συμπεριφορά του Μπράντοβιτς σε αυτό το κομμάτι που λες.
0: Απλώς τα τελευταία χρόνια ο Αταμάν είχε το πλεονέκτημα, ας πούμε, των προηγούμενων αποτελεσμάτων και εκεί πέρα τους συγχωριόντουσαν πάρα πολλά. Όπως συγχωρούνται πάρα πολλά και στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος, ας πούμε, πήρε μια ηθική ανωτερότητα που δεν την πιστεύω καθόλου, γιατί αυτός που έχει ηθική ανωτερότητα έχει σωστή συμπεριφορά. Πρώτον κύριον δεν βρίζει και δεν συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο και σέβεται το κοινό αίσθημα. Δεύτερο κομμάτι, όταν θες να το παίξεις αριστερός ή οτιδήποτε, έχεις να κάνει με την προσφορά σου στην κοινωνία, όχι με το να κάνεις accumulation στην περιουσία σου. Να είμαστε καλά, υγεία, σου εύχομαι ό,τι τα καλύτερα και οτιδήποτε να γίνεται υγιές για όλο και να βλέπουμε όλοι και να υπάρχει και ανταγωνισμός, που είναι το πιο σημαντικό που το είπες πριν από λίγο και έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σου.
1: Yeah. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλημέρα. Φίλιππος, οπαδός του Παναθηναϊκού.
1: Καλώς το παιδί.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, Λεβέντη, εσύ.
2: Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Προσπαθώ εδώ και δύο μέρες να βγω. Πάλι καλά. Πήρε ο άλλος ο φίλος του Ολυμπιακού και είπε ότι οι διαιτητές, λέει, δεν ξέρετε τι βλέπουν, λέει, κανένα replay δεν το πιάνει αυτό μες στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι η Τσαρούχα έχει εξρέει στα μάτια και είδε μέσα από το σώμα του Φουρνιέ την επαφή στον αγώνα του Ναν με το Φουρνιέ, αλλά αργότερα δεν είδε στο lay-up του Davis, είδε, ας πούμε, όταν τράκαρε ο Πίτερς το 2-6 με το 1-73, είδαμε ειδικό φάουλ του Σόρτς. Δεν είδε το χτύπημα στον πύχη και στον αγώνα στον Ναν στο ενευνηδιασμό. Γενικά δεν είδανε πολλά. Θα συμφωνήσω ότι το παιχνίδι το έχασε ο Αταμάν προχθές, δεν το συζητάμε. Τους πλησίασες από το 1-17, τους πλησίασες και η αιμονή σου σε ένα παίχτη που δεν του έβγαινε εκείνη την ημέρα, γιατί όποιος θεωρεί, όποιος λέει ότι ο Ντέιβις είναι πεταμένα λεφτά να πάει να βράσει μια μπάλα, είναι άνθρωπος και δεν είναι μηχάνημα, είναι άνθρωπος και μπορεί να έχει μια κακή μέρα. Και εκεί μπαίνει η διαχείριση του προπονητή. Δεν έπρεπε να επιμείνει τόσο πολύ στον Ντέιβις. Έπρεπε να βάλει μέσα το Λιόπουλο. Δεν έπρεπε να έχει βγάλει έξω Χουάντσο, εκτός το Χουάντσο. Δεν μπορεί να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό. Τέλος πάντων, το παιχνίδι όντως θεωρώ ότι στην ουσία κατά ένα μέρος το έχασε και ο Αταμάν. Αν ήταν η διαιτησία 50-50 και χάναμε, θα έλεγα ότι το έχασε ο Αταμάν μόνος του το παιχνίδι. Όμως, με όλα αυτά που γίνανε, δεν μπορώ να πω ότι φταίει και 100% Αταμάν στο... γιατί και εκείνος τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Όπως όλοι μας. Θολώνει και το μυαλό κάπου, παιδιά. Γιατί τα ρίχνουμε όλα στον Αταμάν. Φταίει ο Αταμάν για την εικόνα της ομάδας. Φταίει ο Αταμάν για τα κακά αποτελέσματα όλη τη χρονιά. Δεν το συζητάμε. Έχει τρομερά μεγάλο ποσοστό ευθύνης. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να ακούω άλλο για τοξικότητες του Γιαννακόπουλου. Ο καθένας δεν βλέπει ποτέ τη δική του καμπούρα και βλέπει τις διπλανές καμήλες, να το πούμε έτσι. Όταν άλλοι πρόεδροι βάζανε κάτι φανέλες, όταν άλλοι πρόεδροι κάνανε κάτι χειρονομίες, όταν άλλοι πρόεδροι βγάζανε φωτογραφίες, κάτι σκορ και κάτι τέτοια, τότε ήταν θρυλικοί μάγκες. Αλλά τώρα ο Γιαννακόπουλος είναι το ψάρι που βρωμάει από το κεφάλι. Τέλος παντών, εγώ εύχομαι να κερδίσω.

0: καλύτερος και σήμερα και στο επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα, παιδιά, παίξαμε τρομερά εχθές. Αν και δεν το είδα καλά, γιατί είχα επέτειο και γενέθλια γυναίκα μου ταυτόχρονα.
1: Α, να ζήσετε.
0: Είναι, να σου πω, ήταν πολύ καλή παγίδα αυτό που μου έκανε. Παντρευτήκαμε μια μέρα πριν τα γενέθλιά της και κάθε χρόνο με έχει ένα διημεράκι τρένο με πάει, κατάλαβες. Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς μου το έκανε αυτό, δεν ξέρω, αλλά την έφαγα, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά. Εύχομαι να κερδίσω καλύτερο, συγχαρητήρια και στην εθνική ομάδα. Τώρα για τις μεταγραφές που είπε ο φίλος στο μπάσκετ, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ακούμε εμείς κάτι δεν γίνεται.
1: Ότι δεν γίνεται προεργασία, ναι.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλώς ίσως να επιτέλους να κρατάμε και ένα χαμηλό προφίλ που εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και απλά, αν έρχεται σε συμφωνία, να ανακοινώνει το παίχτης, όποιος και να είναι αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουμε στα αεροδρόμια δύο εβδομάδες πριν. Δεν αγχωνόμαι για αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Και να ξέρουν όλοι οι φίλοι και ιδίως οι φίλοι της ομάδας με τα δηλητηριασμένα νερά ότι όλα είναι ρόδα και γυρίζουνε και έρχονται κουρτίνες για όσους θυμούνται. Να είστε καλά, υγεία, τύχη και προσοχή στους δρόμους, παιδιά, γιατί κάθε μέρα όλο και κάτι καινούργιο γίνεται. Προσοχή στους δρόμους, κράνος, ζώνη και σας παρακαλώ πολύ όχι κινητό όταν οδηγάτε, παιδιά.
1: Και χθες τώρα έγινε, τα λέμε Φιλίππε, και χθες το βράδυ είχαμε ένα πολύ έτσι βάρητη δυστύχημα εκεί στη Θησέωση στην Καλυθέα. Δυστυχώς σε ένα σημείο που γίνονται συνέχεια εκεί στον Οικοτυφλόν, όσοι ξέρουν την περιοχή, σε εκείνο το φανάρι. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Αυτό δηλαδή με τους δρόμους και είναι τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, πάνω εσύ θες να κάνουμε ένα break.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ρίχνουμε ένα μικρό break, 2 λεπτά και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
2: 3 λεπτά.
1: Πες την αλήθεια, άντε, 3 λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: bwinSport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. 2195-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά, φίλε.
2: Τώρα ένα μικρό σχόλιο για όλο αυτό που γίνεται με το... που ακούω, ας πούμε, και βλέπω με το μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τη Διαιτησία. Ισχύει ό,τι λέω συνέχεια και για το ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα βγουν και θα στείλουν και μηνύματα και Παναθηναϊκοί και θα πούνε και εσείς και Παπουτσέλης και αυτά, οκ. Αν κάποιος γουστάρει την κλάψα και γουστάρει μια ζωή να είναι με αυτό το πράγμα ότι πάντα κάποιος άλλος θέει εκτός από εμένα, μπορεί να το κάνει. Και αυτό ισχύει και για τη ζωή του καθενός. Δεν ισχύει μόνο για την ομάδα. Ισχύει για το κόμμα, για τις πεποιθήσεις πολιτικές, για το οτιδήποτε. Πάντα κάποιος άλλος θέει. Αν νιώθει κάποιος ευχαριστημένος με το να κλαίει συνέχεια, χωρίς να βλέπει το τι λάθος μπορεί να έχει κάνει και ο ίδιος, στα δικά μου τα μάτια χάνει την ουσία, αλλά δεν πειράζει. Απλά να πω ότι είναι λίγο άρρωστο αυτό το πράγμα και μεταφέρεται, ξαναλέω, και στην κοινωνία. Όταν βλέπεις, για παράδειγμα, νέα παιδιά και λένε ότι η κοινωνία είναι το ένα, η κοινωνία το άλλο, η κυβέρνηση των βιαστών, το ένα, ναι σε όλα. Και τι κάνεις γι' αυτό? Ποια είναι δηλαδή η δική σου ενέργεια για να ανταλλάξεις αυτό? Απλά θα πεις ότι φταίω, ότι μπήκα μέσα, δεν έγραψα τίποτα, θα πάω στο εξωτερικό, γεια σας. Τέλος πάντων, ένα μικρό σχόλιο ήταν αυτό, πάμε παρακάτω. Η επιστολή του Φορτούνη, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το πράγμα. Έχω πει ότι γενικότερα στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επιστροφές δεν έχουν λειτουργήσει. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Εύχομαι του Φορτούνη να είναι η εξαίρεση.
1: Με τους ξένους παραπάνω όμως. Με τους Έλληνες όχι τόσο. Δηλαδή παράδειγμα ο Ρέτσος δεν λειτουργήσε. Θα μου πεις βέβαια
2: ο Ρέτσος λειτουργήσε.
1: Ο Φορτούνης είναι πιο...
2: για παράδειγμα ή του Παπαδόπουλου, του Αβραάμ που γυρίσανε, δεν ήταν κάτι το εντός εισαγωγικών ιδιαίτερο. Να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω να είναι σαν την περίπτωση του Ρέτσου. Αν και ο Ρέτσος γύρισε και σε ηλικία μικρή.
1: Ναι, ήταν αρρώστια. Να... Εγώ δεν τη... λέω ότι δεν θα... θετικό θα είναι όλο αυτό. Πιστεύω
2: μακάρι
1: ότι θα τον βοηθήσει τον Ολυμπιακό, διότι έρθει και συνειδητοποιημένος.
2: Αυτό που είπες με πρόλαβες. Δηλαδή θα έρθει και ο ίδιος συνειδητοποιημένος ότι θα έχει εντός εισαγωγικών συμπληρωματικό ρόλο. Προφανώς και αν ο άνθρωπος κεντάει, δεν θα του πει κανένας ότι θα κάτσει στον πάγκο επειδή ναι, επέστρεψες τώρα. Οπότε ξέρει το με τη Λίμπαρο, με τη Λίμπαρο ξέρει το Φορτούνι.
1: Ναι.
2: Μακάρι να λειτουργήσει. Όσον αφορά τον Ουνάι Λόπεθ, τον είχα δει στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είναι ένα εργαλείο. Μην περιμένει κανένας ότι θα δει κανέναν υπερπαίχτη. Είναι μια εξελιγμένη μορφή. Βασικά είναι λίγο σε νεότερη φάση, σαν να βλέπουμε τον Γκαρθία. Σε λίγο καλύτερη βερσιόν βέβαια. Αλλά είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένας εργάτης μες στο γήπεδο. Συμπληρωματικά με κάποιον άλλο ποιοτικότερο χαφ θα λειτουργήσει. Σίγουρα είναι καλή μεταγραφή η πρώτη. Περιμένουμε και άλλες. Θεωρώ ότι πριν τα προκληματικά θα γίνουν 4-5 κινήσεις. Απλά θα υπάρξουν και καθυστερήσεις και λόγω του Μοντιάλ, θεωρώ, για τις τελικές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Γιατί είδες, κάποιοι περιμένουν την παρουσία τους στο Μοντιάλ έτσι ώστε να ανεβάσουν το κασέ τους και ούτω καθεξής.
1: Πάντα γίνεται αυτό.
2: Αν και άκουσα εχθές, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι ο Μετιλίμπαρ δεν θα ασχοληθεί με παίχτες του Μουντιάλ για αυτό το λόγο. Βέβαια αυτό θα φανεί στην πράξη. Όπως και να έχει, βλέπουμε μια καλή έτσι κίνηση του, καλές κινήσεις του Ολυμπιακού προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάνε πιο προσεκτικά από τις προηγούμενες χρονιές. Μακάρι να βγουν οι μεταγραφές, γιατί να θυμίσω σε κάποιους που λέγανε ότι δεν δοθήκαν χρήματα πέρσι. Πέρσι δοθήκαν γύρω στα 7 ή 8 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για το Στρεφέτσα. Ένα παίχτη ο οποίος, όποιος είχε δει λίγο την Κόμο, έστω και σε ένα παιχνίδι, θα καταλάβαινε ότι ο Ολυμπιακός πάει εκ του ασφαλούς και παίρνει έναν καλό παίχτη. Απλά δεν κόλλησε. Δηλαδή χρειάζεται και λίγο τύχη. Και τώρα που έχει επιστρέψει, ας πούμε, στην Ιταλία, είναι πάλι καλός. είναι συνδυασμός πραγμάτων. Τέλος πάντων θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός, αν όχι στα προκριματικά στα play-off, να μπει στους ομίλους του Champions League, γιατί θα βρει πολύ πολύ καλούς αντιπάλους. Αλλά να θυμίσω ότι και γενικότερα και τα προκριματικά είναι δύσκολα λόγω συνθήκων καλοκαιριού, διακοπών και τέτοια. Τέλος πάντων, θα φανούν όλα στην πράξη. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.
1: Έγινε, Νικόλα.
2: Ηρεμία, παιδιά. Ηρεμία. Η μπάλα και το μπάσκετ είναι για 2 ώρες την εβδομάδα να περνάμε καλά. Τίποτα παραπάνω.
1: Βγάλε άλλη μία ρεπάνω. Και ό,τι προλάβουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
19: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
20: Γεια σου, Δημήτρη.
19: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, φιλαράκος.
19: Λοιπόν, να κάνω γρήγορα 2 σχόλια. Εγώ είμαι διατεθειμένος να μιλήσουμε για όποια διαιτησία θέλει, όταν βγάλουμε από πάνω το μανδύα του οπαδού. Γιατί τελικά ξέρεις τι γίνεται. Αν γινόντουσαν αντίστροφα οι φάσεις, θα έβγαιναν για υπεράσπιση οι οπαδοί, περισσότεροι που είναι οπαδοί, θα βγαίναν για υπεράσπιση. Τη διαιτησία γενικά πρέπει να τη δεις με το πνεύμα που έχει μέσα στον αγώνα. Λοιπόν, αν τώρα το πάμε για το συγκεκριμένο σφύριγμα, δεν ήταν μέσα στο πνεύμα του αγώνα. Εντάξει. Mm-hmm. Για να είμαστε κατά τη γνώμη μου σωστοί. Okay. Λοιπόν, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και δεύτερον, ένα άλλο σχόλιο. Αν είσαι στα κάγκελα, οποιοδήποτε είναι στα κάγκελα, γιατί τον αδικούν στην ομάδα του, ας κοιτάξει να είναι στα κάγκελα για αυτά που μας κάνουν κάθε μέρα. Εντάξει, και γίνονται γύρω-γύρω. Δεν είναι λόγος να είσαι στα κάγκελα γιατί σε αδικούν στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο οποιοδήποτε άθλημα. Αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Έγινε, Μητσό. Να είσαι καλά.
19: Να είσαι καλά. Χαρά.
1: Λοιπόν, Ρέτσος Χολέμπας λέει: ποτέ σε τη χρονιά του Conference λειτουργήσαν. Το Ρωσίδης και ο Αβραάμ ήρθαν κυρίως για τα αποδυτήρια. Αυτός που δεν βγήκε καθόλου, λέει, τα τελευταία χρόνια ήταν ο Μανολάς. Λέει εδώ ένας φίλος για αυτό που λέγαμε πριν. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Εγώ πάντως τα γεμιστά μου τα προτιμώ όπως και τον Batman μου. Ο Ρφανάλη εδώ ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή εκπομπή. Καλώς σου έχω να, εγώ να δεχτώ, λέει, πως ο Παναθηναϊκός δεν πήρε 3-4 σφυρίγματα στο προθεσμό μάτσο. Το απίστευτο είναι πως γίνανε φίλοι του Παναθηναϊκού και κάνουν σαν να έχουν συμβεί αυτά πρώτη φορά. Είναι τουλάχιστον αστείο ο Γιώργος από Ναύπακ το Φούρναρης. Για το φίλο που μετράει τη διαφορά στα δίποντα όταν σφυρίζεται φάουλ στην προσπάθεια για 2, αυτή η προσπάθεια δεν μετράει στη σαριστική, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Καλημέρα σε όλους. Εγώ από αυτά που βλέπω είναι ότι αν πάρει πάνω από 6 πόντους ο Παναθηναϊκός, διαφορά να του δώσει διαιτησία 3-4 σφυρίγματα που θα κάνουν μπαμ για να έχουμε να συζητάμε. Δεν υπάρχουν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά στα σφυρίγματα, λέει ο Νίκος. Δεν είναι μόνο η φάση, λέει, του Φουρνιέ, κύριοι, αλλά ακόμα 15 φάσεις. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό είναι ο Καράφλας εδώ να βοηθήσει, λέει ο Πάνος. Καλημέρα, παιδιά μου. Όλο το σεβασμό στα παιδιά που μίλησαν. Όλοι σκόνη περί διαιτησία σηκώθηκε γυροφάνω στο Φουρνιέ όταν δόθηκε η άλλη όψη. Ψάχνουν επιστημονικά τα στατιστικά για να μην εκτεθούν. Διαιτητές άφησαν τον Παναθηναϊκό να γυρίσει από το μείον 17. Και μετά έτσι γούσταραν, Βαγγέλη, χωρίς να σου κάνω υπόδειξη, αν θες άκομπα σχετικούς, λέει, για το φάουλ στο Φουρνιέ. Διονύση μου, σέβομαι απόλυτα ό,τι μου λες. Σου ζητάω απλά να με σεβαστείς. Θέλω να έχω τη δική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζομαι να μου μιλήσει κάποιος μπασκετικός. Καλημέρα, παιδιά. Θα πρότεινα στους φίλους του Παναθηναϊκού, χωρίς παρεξήγηση που λένε η διαιτησία, να δουν την επανάληψη του αγώνα για να δουν τα σφυρίγματα. Υπάρχουν αρκετά σφυρίγματα που ξέφυγαν στους διαιτητές κατά του Ολυμπιακού. Βέβαια, το φάουλ στο Φουρνιέ δεν είναι φάουλ. Δεν είναι όλα τα αγγίγματα φάουλ, λέει ο φίλος Μοράλης. Τώρα τα γεμιστά, τα ορφανά, λέει, είναι πιο ακριβά από αυτά, ρε, το κιμά. Γιατί πρέπει, λέει, να ταξοδέψεις, λέει, και με 2 κιλά φέτα, λέει ο Νίκος, τρελός Γερμανία. Καλημέρα, λέει, και όμως ο κύριος Ζέρβας χθες είπε ότι όλες οι επαφές είναι φάουλ και βέβαια κάτι που δεν ισχύει και για τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, λέει ο Φίλιππος. Βαγγέλη, καλημέρα. Εδώ κάνεις λάθος, αν δεν ακούψε το Φουρνιέ με το στήθος στο χέρι, αλλά χέρι με χέρι, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Καλό θα ήταν να μην τσουβαλιάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι όλα τα παιχνίδια που παίρνει ο Ολυμπιακός με διαιτησία, γιατί αν στο πάει μάτς και χάσουν για 15-20 πόντους, θα λένε άλλα. Όλα θα κρυφτούν στο παρκέ και μακάρι να μην υπάρχουν επίμαχες φάσεις και να υπάρχει 50 η διαιτησία. Καλημέρα από την εξωτική Λαμία, στέλνει ο Νίκος. Και συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έκρηξη σε ATM τράπεζα έξω από σούπερ μάρκετ μειώθηκε στι 4 παρά 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματη ανάληψη χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τι κασετίνε με τα χρήματα και να δραπούν σε φυγή. Στις Φλόγγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα τρία οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Μητέρα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
24: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
26: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
29: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
27: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
30: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
31: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
32: Δύο που είναι εύκολα η αμυντική του Εγάλο και τώρα ο Πετρόπουλος στην κόρνα. Την κόντρα.
4: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
6: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
7: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
8: Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο τουρισμός και η ανάπτυξη με το κομμάτι του αυτοκινήτου. Θα σας έλεγα ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι αλληλένδετο. Όλα έχουν συνδετικούς κρίκους. Και θα σας διευκρινίσω ευθύς αμέσως τι εννοώ.
9: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
10: Βασικά αρνάκι.
11: Ήταν και πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του Σαμουέλ εδώ, μετά τον γκολ που πέθανε. Νικόλα, χτύπη.
12: Ήταν πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του εδώ.
11: Γιατί... Μετά τον γκολ που πέτυχε. Γιατί είπαμε μετά τον γκολ που πέθανε, οπότε να το πάρουμε.
12: Ναι, το άκουσα αυτό, ναι. Προτίμησα να το κάνω γαργάρα, βαβά, αλλά εσύ τίμιος γίγαντας, ναι. Επανήλθες. Ελπίζω να έχει σημειωθεί.
13: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
11: Εγάλο Κάλιαρη.
14: Καταλαβαίνεις ο τύπος δεν έχει κάνει.
11: Εγάλο Καλαμαριά.
14: Μπράβο, παιχταρά μου. Μπράβο.
8: Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. Τώρα πλέον έχουν όλα τα τιμόνια δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι. Όλα τα αυτοκίνητα, συγγνώμη.
15: Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
16: Δεν ξέρω για την κορυφή, αλλά όντως από τις ομάδες που θα διεκδικούν τέταρτη, μάλλον τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, μέχρι αυτές που θα κινδυνεύουν για να σωθούν.
32: Τι κάνετε?
16: Θα κινδυνεύουν για να σωθούν, άκου κλπ.
11: Μάλιστα, εντάξει. Οκ. Okay. Πάντως αν κατάλαβες, λάθος έχεις καταλάβει.
33: Για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των δορυφαίρων.
34: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
35: Για πάμε να ακούσουμε λίγο τη γαμούλα. Καραμέλα. Πώς θα πάει? Όπω το γραψές. Καραμέλα, είπα. Εντάξει.
14: Τρομερά πράγματα γίνονται, τρομερά.
31: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια

0: Επιστροφή στη δράση στα 40 λεπτά πλέον μετά τις 7. Big Wins Sport FM 94,6. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Τελευταία ενότητα της εκπομπής στην οποία επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live, live 24 και βέβαια Facebook. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα μέσα από τη σελίδα της εκπομπής, εκτός σπανίων περιπτώσεων. Κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπε στο eFood, πάτε το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Έτσι, μια γενική τοποθέτηση κάνω για κάποια μηνύματα που βλέπω στο live εδώ. Δεν θα απαντήσω ξεχωριστά. Θα πω, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα με κάποιους που θέλετε να ακούτε μόνο τους δικούς σας. Σήμερα, τους μέτρησα καλά, πρέπει να έχουν βγει 5 Ολυμπιακοί. 5 στον αριθμό. Και νομίζω ότι οι 5 Ολυμπιακοί που βγήκανε, μάρτυρας μου ο Παναγιώτης που είναι απέναντί μου, δεν διέκοψε κανέναν και άφησα όλους να πούν τη γνώμη τους. Όπως έκανα και στην άλλη πλευρά. Μην είστε ευαίσθητοι λοιπόν με τους άλλους. Έτσι είναι αυτό το πράγμα εδώ. Έχετε τον λόγο, είστε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν θα απολογηθώ εγώ για τις τοποθετήσεις του καθενός. Δηλαδή, πόσες φορές θα το πω.
1: Το μεγάλοι άνθρωποι για κάποιους.
0: Ναι, εντάξει, είναι οξύμορο.
1: Παίζει.
0: Ναι. Καλημέρα, αν την εμφάνιση λέει του Ντέιβις την είχε κάνει ένας Έλληνας πιο μη του γλουτή, θα έλεγε ο Αταμάν, λέει ο Γιώργος από τα Χανιά. Ότι δεν του ξαναβάζει ποτέ. Καλημέρα, μια ερώτηση για τους 40 πλάσι, λέει. Φραπέ ή φρέντο, να γίνει ένα θαύμα, λέει, να εμφανιστεί Παναθηναϊκός σήμερα να κερδίσουμε ο Οδυσσέας από Κατάρ. Νομίζω ότι πλέον φρέντο είναι εκεί, 40 over, φίλε. Πάνε παλιές εποχές. Καλημέρα, αδέρφια, καλή εκπομπή. Ρε Βάγκο, σου βγάζω το καπέλο, με 31 ετών και θλίβομαι όταν από τους ανθρώπους, τους μεγαλύτερους, αντί να κάνουν χαβαλέ για ένα άθλημα, να αγαπάνε την ομάδα τους και μέχρι εκεί, κάνουν σαν έφηβοι. Χαρά στο κουράγιο σας, παιδιά, με τόση τοξικότητα. Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Η διαφορά Ευρωλίγα για ελληνικό πρωτάθλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν πλήρες ρόστερ και στην Ελλάδα. Άλλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού όταν παίζει ο Σλούκας είναι ανώτερο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωλίγα με όλους τους ξένους είναι καλύτερος Ολυμπιακός, γι' αυτό και πάει και ελληνοποιεί παίχτες, λέω Στέλιος. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Χθες επέλεξα να μην ακούσω αθλητικά και να μου σπάσουν τα νεύρα. Ρε Μάγκες, αφήστε μας να δούμε το ματσάκι. Έλος με την τοξικότητα. Επίσης, τα γεμιστά γίνονται και με κλεθαράκι αν έχεις πιει τσίπουρα και είσαι μάγειρα στο στρατό και μπερδέψεις, λέει, τα σακιά. Έχω κάνει ένα φιάσκο εγώ με κλεθαράκι στη Σαμοθράκη σε σκηνάκια σε άσκηση. Αλλά όχι σε γεμιστά.
1: Τα καψές.
0: Τα κάψα, κολλήσαν όλα. Κολλήσαν όλα. Όταν σου λέω κολλήνω, ήμασταν σε άσκηση στη Σαμοθράκη στο βουνό. Είχαμε αυτά τα κινητά μαγειρία τα τεράστια.
1: Mm-hmm, ναι, ναι.
0: Και είμαστε μια παρέα 5 μάγειρες τώρα και εμείς νομίζαμε ότι είναι ζυμαρικά. Νομίζαμε ότι είναι ρύζι. Mm-hmm. Τα πετάμε μέσα και πιάνουμε έξω το καφενείο. Και κάποια στιγμή σου λέω: ρε Λεβέντε, δεν έχουν καμία ματιά στο κρυθαράκι. Και πάω με το μεγάλο το πάω την κουτάλα, τη τεράστια την κουτάλα, mm-hmm. Τη λέγαμε πάω οι μάγειρες. Mm-hmm. Και πάω να κουνήσω και πετυχαίνω κάτι κομμάτια τρίκυλα. Ναι, παίρνω το διοικητή, την έχω πει στο Fight Club την ιστορία. Mm-hmm. Παίρνω το διοικητή τηλέφωνο από αυτά τα τηλέφωνα ξέρει του στρατού περίεργα. Δεν θέλω να σα πω πώς μου απάντησε, αλλά μου είπα να το φτιάξω.
1: Πώς θα το φτιάξω.
0: Να το φτιάξω να μαγειρευτεί. Και τι κάναμε. Άρχισα να βγάζω εγώ τεράστια κομμάτια αυτά. Πήρα το μεγάλο το ξυλό, ρίχναμε πελτέ και ανακατεύαμε. Τώρα το τι φάγανε εκείνη τη μέρα είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά φάγανε.
1: Δεν μπορούσε να κάνει άλλο.
0: Και δεν φάγαμε εμείς 20 μέρες φυλάκι, γιατί τόσο θα τρώγαμε αν δεν σερβιριζόταν το φαγητό. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω Μιχάλης Παναθηναϊκός από Λουτράκι. Εγώ κάθε μέρα έχω χρόνια να στείλω, αλλά στο σεφ την Τετάρτη του παιχνίδι να το χάσουμε μόνοι μας. Ναι, ο Ολυμπιακός πήρε 3 σφυρίγματα, αλλά ήμασταν πολύ άστοχοι. Την καλημέρα μου, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα στο Λουτράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμείς δεν μετράμε συμμετοχές, βολές και νίκες. Είμαστε Παναθηναϊκός και μετράμε κούπες. Τα δέφη για να κόπουλο. Τώρα ομάδα με τα περισσότερα από τα θύματα κύπελλα Ευρωλίγκης να κλαίει διαιτησία σημαίνει αδυναμία. Ευχαριστώ, λέει ο Νικήτας. Καλημέρα στο Σπύρα τον ΑΕΚΤΖΙ. Ο Κωνσταντίνος λέει: αν όντως βλέπουν οι διαιτητές καλύτερα από αυτό που βλέπουμε στα replay, τότε γιατί πάνε στο instant replay τόσο συχνά για να αποφασίσουν. Η φάση του Φουρνιέ και ιδιαίτερα του Τζόουνς με το Μίτογλου έδειξε την πρόθεση στο διαιτητό, λέει ο Κωνσταντίνος. 39,5 λεπτά δεν το είδαν, λέει, και στέκονται στη φάση του Ναν του Φουρνιέ. 39 και 30 λεπτά μπάσκετ δεν είδαν τίποτα και είδα μόνο τη φάση του Ναν του Παναθηναϊκού. 35 δίποτα ήταν όλα από τα 6 μέτρα, ενώ τα 31 δίποτα του Ολυμπιακού ήταν όλα drive. Είναι να γελάει κανείς, λέει ο Τάκης. Με κανόπα ο Μιχάλης λέει: συγγνώμη που έρθει να έδειξε τη φάση από άλλη κάμερα. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Έχω την εντύπωση πάντως ότι δεν είμαι ο μόνος που την πάτησε. Τη φάση την είδα χθες το μεσημέρι και έβγαλα άλλο συμπέρασμα με τα δικά μου μάτια. Τέλος πάντων, η άποψή μου είναι ότι το να μιλάμε για σφαγή είναι αστείο. Όταν είχα πρωτοβγεί στην εκπομπή σου, είχα πει ότι για μένα ρόλο παίζει η τάση που σφυρίζει κάποιο διαιτητή. Εγώ δεν είδα τέτοια τάση να διοικηθεί κάποιο. Αλλά είπαμε: δεν είμαι αντικειμενικό, λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλημέρα. Στην καλύτερη παρέα με υγεία. Στη φάση του Φουρνιέ η Τσαρούχα έχει καλή θέση και ταυτόχρονα σφυρίζει και ο άλλος διαιτητής για φάουλ. Επίσης υπάρχει την ίδια στιγμή φάουλ στο Μιλουτίνο, θράβημα φανέλας από το Μίτογλου. Πριν από αυτό υπάρχει καλάθι του Σάσα από Λεσόρ. Είναι έξω από το μικρό κλειό του και δεν δίνει φάουλ. Ας πιάσουμε φάσεις, λοιπόν, ότι και οι δύο πλευρές πάντα μπορούν να πούν κάτι. Απλά αυτή η κατάσταση έχει κουράσει και δεν θέλει πολύ να ξεφύγει πάλι η κατάσταση, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλημέρα και σε όλη την παρέα από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Επίδειξη δύναμη στη σήματος παράγκας του Λιόλιο αυτό το μπάσκετ που βλέπουμε. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα. Παναθηναϊκάρα στα δύσκολα, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η μηχανή, επειδή βλέπουν, λέει, οι διαιτητές του Ρεσόρ. Δεν καταλαβαίνω, Αντρέα, δεν το έχεις γράψει καλά το μήνυμα. Καλημέρα, παιδες. Καλό Σαββατοκύριακο. Άλλο στην Καλυθέα έπιασε, λέει, δύο ληστές τους. Έριξε ένα φορτηγό ξύλο και αντί να τη γλιτώσει με εύσημα, τον τραβάνε. Τι ζούμε, λέει ο Φόντας Καλυθέα Original. Πού έγινε αυτό, ρε Φόντα? Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό την περασμένη εβδομάδα στη γειτονιά μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αριανάρα, λέει ο φίλος μας ο Λάζος. Καλημέρα, παιδες. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ θα προτείνω μια μερακλήδικη παραλλαγή. Ξανθιά πάνω με λαχρινή κάτω, λέει ο Παναγιώτης. Για την πύρα, λέει. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Αν η διαιτησία θέλει, λέει, ήθελε να ευνοήσει τον Ολυμπιακό, τότε στο τέλος δεύτερης περίοδου στη διείσδυση του ΝΑΝ θα έπρεπε να έχουν δοθεί βήματα. Είναι μια φάση, λέει, την οποία δεν βγαίνει το βήμα και συνεχίζει την τρίπλα. Κάτι που, κατά τη γνώμη μου, είναι παράβαση. Τυχερός ο Παναθηναϊκός που βρήκε πάτημα δικαιολογίας στη Ζαρούχα. Όσον αφορά την ομάδα μου, το επόμενο ντέρμπι μετά την κατάκτηση τη EuroLeague είναι πάντοτε δύσκολο. Να θυμίσω το 96, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague, έχασε στο αμέσως επόμενο με διαφορά 37 πόντων, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα από Χανιά σε όλους. Ο συμπαθής πρώην διαιτητής ακύρωσε το VAR με αυτό που είπε. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο έτερος Μιχάλης. Μιχαλάρα, πολλά, πολύ μεγάλο το μήνυμα. Ξέρεις εσύ, κουκουέ κτλ. Κύριε Βαγγέλη, καλημέρα. Σπύρος ο Απαλλήν Ολυμπιακός. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς με το που τελειώσει η Ευρωλίγκα επανερχόμαστε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Περιμένουμε κάθε Μάη να δούμε ματσάρες και στο τέλος δεν το απολαμβάνουμε. Στον προηγούμενο αγώνα οι δύο ομάδες δεν πήραν σωστά σφυρίγματα. Μακάρι να εκλείψει κάποια στιγμή η τοξικότητα. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα. Το κακό με τους φίλους του Ολυμπιακού είναι ότι έχουν πιστέψει στη μυθοπλασία ότι ήταν φάουλ, λέει, στο Φουρνιέ. Με 29-5 βολές ήταν αγγελικά πλασμένα όλα. Αν ο Μπαρτζόκας ασπάζεται τον κομμουνισμό και έχει αυτή τη συμπεριφορά, εγώ θα πρέπει να γίνω πυρηνικός επιστήμονας, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στείλουμε τις καλύτερες ευχές μας κοριτσάρες του Vintage Volley Παπάγου που σήμερα μετά από τρελή πορεία ρίχνονται στη μάχη του Final Four στο εξωτικό Λαγονίσι. Πάμε, παιχτούρες. Είστε οι καλύτερες. Είμαστε μαζί σας. Σύνδεσμος Παπάγι Πάντες. Σου στέλνω και link. Καλή επιτυχία. Καλημέρα, μια επενθύμηση, λέει, στο Φίλιππο, το φίλο του Παναθηναϊκού. Οι θρυλικοί μάγκες δεν έβαλαν ποτέ σόρχο, λέει, στον πάγκο του Ολυμπιακού, ούτε ευχήθηκαν θάνατο σε παιδιά και γυναίκα. Όσο για αυτό που είπε ότι η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει, έχει δίκιο, γύρισε και ότι έκανε ομάδα του, θα το ξεπληρώσω στο πολλαπλάσιο, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σταμάτη, το ξέρει αυτό, λέει, το πρωτάθλημα. Καλημέρα από την Τραπετσόνα. Ποιο πρωτάθλημα? Όχι, δεν ξέρω αυτό που μου στέλνει. Λοιπόν. Πάμε μια διακοπή να δούμε λίγο τι γίνεται στην ατζέντα ημέρα για να κάνουμε και το τελευταίο break και να έρθουμε για την τελική ευθεία. Να τα προλάβουμε όλα. Σήμερα έχουμε και λέμε: από ποδόσφαιρα έχει ένα φιλικό στους 9 παρατέταρτο το Ουγγαρία-Φιλανδία στο Nova Sport Start και πάμε στα μπασκέτια. 8 η ώρα Εφές Φενέρμπαχτσε Κοσμοτέ Sport 7. Μπιλμπάο Βαλένθια Κοσμοτέ Sport 8. 9 η ώρα στα δικά μας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην R2 και στο Big Win Sport FM. Την ίδια ώρα στην Ιταλία Αρμάνι Μπρέσια Κοσμοτέ Sport 9 και 10 η ώρα στην Ισπανία Μπανταλόνα Μπασκόνια Κοσμοτέ Sport 4. Γίνεται χαμός παντού με playoffs στο μπάσκετ. Πλέον στα ημιτελικά το Grand Slam Tennis Roland Garros 3,5 ώρα το μεσημέρι στο Eurosport ξεκινούν οι μεταδόσεις και αυτά είναι τα σημαντικότερα της σημερινής ημέρας. Σύντομο time out και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ
9: Ναι, την ΕΣΚΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΚΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
13: Are they people?
14: No.
13: Are they human?
14: Oh my God.
15: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
15: Ημέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
16: I fear us.
15: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Μεγάλο κομμάτι Βαλιστρέλο, αλλά και εγώ. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις ένα αρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ridges Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Πιστεύεις πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φιλαράκο, μου λες ότι ήσουν στο 289 ταφπί Σαμοθράκη, στον πρώτο λόχο. Δεν ξέρω πότε ήσουν. Ναι, εκεί ήμουνα κι εγώ, στο 289, αλλά στο λόχο διοικήσεως. Ως μάγειρας. Εδώ λέει ένας φίλος με 3 ώρες που θα παίζει το Μουντιάλ, μόνο εσείς θα βλέπετε τους αγώνες. Λάθος κάνεις. Δεν είναι όλοι οι αγώνες ανώμαλη ώρα. Υπάρχουν πολλά μας που είναι ανώμαλη ώρα. Υπάρχουν και μάτσες σε φυσιολογικές ώρες όμως, 8, 9, 10 το βράδυ κανονικά, όπως γίνεται με το NBA. Και νομίζω ότι όταν θα ζορίσουν τα πράγματα, τα πιο πολλά μας γίνονται σε φυσιολογική ώρα. Αλλά υπάρχουν και μερικά πρωινά που θα μας βολέψουν εμάς εδώ το πρωί με την εκπομπή, όπως 12 Ιουνίου που παίζει η Κορέα, νομίζω 6 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Ωραίο θα είναι αυτό. Καλημέρα τα φιλιά μου. Φαγωθείτε τώρα για ακόμη λίγο πράσινη κόκκινη για τα μπασκετικά. Ερχόμαστε, λέει η φίλη μας η Νατάσα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Παναγιώτη. Πώς βλέπεις τα πράγματα στον Παναθηναϊκό με την έλευση την Νίστρουμ? Να ξέρουμε αν στο μπάσκετ έχει κλείσει ο Ζέλικο. Νομίζω ότι ένα κόπλο στηρίζει Αταμάν. Δεν ξέρω αν σχολιάσετε, αλλά άνοιξα τώρα την εκπομπή. Ο Αταμάν δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει μετά το καλοκαίρι. Για τον Νίστρουμ Νίκο θα τα δούμε στην πορεία και για τον Ομπράντοβιτς να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά. Καλημέρα, ρε παιδιά. Βαγγέλη, μια σχολή σε μακάρι δημοσιογράφοι να είχαν την ανεκτικότητα και την ψυχραιμία στο ευγένειο Ολυμπιακή το οποιοδήποτε. Και ακούω αθλητικό ραδιόφωνο από τα αθώα πρωινά του Δημοτικού Γυμνασίου, λέει ο φίλος μου ο Χρήστος. Το ξέρω ότι περισσότεροι καταλαβαίνετε, αδερφέ, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η μόνη μεταρρύθμιση που πέτυχε στην Ελλάδα, λέει, είναι από το φραπέ στο Φρέντο. Όλες οι άλλες πήγαν ακλαυτές. Πέτυχε αποκέντρωση. Δεν είναι μην άνθρωπος στην επαρχία. Ναι, ρε Βαγγέλη, αλλά στο θατρό έχει φτιάξει λέει παστίσιο με ζαχαρούχο γάλα στην πεσαμέλο. Όχι, δεν έχω κάνει τέτοιο φιάσκο. Έχω κάνει πατάτες, αλλά τέτοιο φιάσκο δεν έχω κάνει. Καλημέρα, Άρε Ρίλο Γίγαντα. Λέει τι έβαλε σε τρελέ, λέει Αθηναϊκή Ριβιέρα. Όσο για τον μπάσκετ κερδίσει, λέει ο καλύτερο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Καλώς ο κύριο Παναγιώτης από Μπέργκεν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καταρχήν το φάουλ το σφίριξε, υποτίθεται για φάουλ χαμηλά. Αν είχε δοθεί φάουλ με το χέρι, έπρεπε να δοθεί τρεις βολές, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω στο φίλο με τις κουρτίνες που ήταν αριστικός. Θέλω να πω ότι όταν έχεις μάθει το 90-10, το 50-50, δεν το αντέχεις. Οι εποχές του non-call τελειώσαν, φίλε μου. Καλό Σαββατοκύριακο, προθέρμο του Λοκαρνανία, λέει παιδιά ο Χρυστάρας. Εμάς μια φορά λέει του μάγειρα του κόλλησαν 4 τα ψιά πίτσα και τα πετάξαμε όπως ήταν. 20 μέρες φυλακή ο μάγειρας. Τόσο ήταν η ταρήφα. Ο Ντένις λέει: καλημέρα, αδέρφια. Συγγνώμη που θα διαφωνήσω, αλλά το φάουλ στο Φουρνιέ ήταν φάουλ. Αν και με την λήψη της όλοι ξεγελαστήκαμε. Επίσης, λάθη έγιναν κατέρωθεν. Για παράδειγμα, αν ήθελαν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, θα είχαν βγει από νωρίς η Λεσόρ και ο Γκραντ. Ωστόσο, θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Η Τσαρούχα είχε πλήρη οπτική γωνία. Ντένις 7, κοκκινιά. Ναι. Για το ίδιο περιστατικό μιλάμε, Φόντα από Καλυθέα, για το ίδιο περιστατικό μιλάμε που τρέχανε πάνω στα ράτσες, λες. Πέρασαν και πάνω από τη δικιά μας. Καλημέρα. Καλημέρα Ιωσήφ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από τα μηνύματα που διαβάζει, στο τέλος θα βγει ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε κιόλας. Πού και αν είχαν αυτή τη διαιτησία θα είχαν βγάλει μπλουζάκια, λέει ο Μάξιμος. ΑΕΚ Μαρούσι Παναθηναϊκός Τσαρούχα Λιόλιος 0-2, λέει εδώ ο Γιώργος. Μίλτος Παράφρον Περιπτεράς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα παρέλαβα νέο αίμα στη δουλειά και δεν ξεκίνησα την ακούω από την αρχή. Είστε καλύτερη παρέα να το ξέρετε. Την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο τον Ρίλο.
1: Γεια σου, Μιλταρά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλό που σου ακούς, στέλνει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, καλημέρα σας. Σας ακούω κάθε πρωί και θεωρώ πως είναι ντροπή για την εκπομπή να αφήνετε άτομο να μιλάει στον αέρα για δηλητηριασμένα νερά, λέει ο Μιχάλης από Χανιά. Μιχάλη, απάντησα πριν σχετικά με αυτό.
1: Βαγγελή.
0: Ναι, και πρέπει να κλείσω στο κιόλας. Ναι, να φύγω. Έχω κάτι αφήσει καμία κρεμότητα. Όχι, δεν έχω αφήσει.
1: Όχι, κανονική, όχι.
0: Κι άλλος εμφανίζεται. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει και εγώ 89-2007. Όχι, είσαι πολύ νέος εσύ. Δεν είσαι στην επόμενη φουρνιά από εμάς.
1: Γεια σου, Ρενίκο. Τρίτη γενιά σπορεφορμητής.
0: Λοιπόν,
1: ο μικρός.
0: Δευτέρα που θα επανέλθουμε θα έχουμε πάρτι 30 ετών.
1: Ναι, ναι, εμείς ναι. Θα τα ανοίξουμε εδώ.
0: Εμείς θα τα ανοίξουμε, θα είμαστε εμείς από εδώ 6-8 και ο Τσούβι από εδώ 8-10 και μετά οι εκπομπές θα μεταφερθούν κάτω. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα περάσουμε και εμείς από κάτω, αυτό εννοείται. Και στον Δημήτρη που με ρώτησε πιο πριν, είμαι από το 4 εδώ, φίλε. Δεν με ρώτησε πόσο καιρό είμαι, από το 4. 22, στα 23, στα 23 πλέον. Υπάρχει μήνυμα σε δέντες εκπομπής εδώ και 45 λεπτά, λέω Ζωτανάκος. Τα έχω διαβάσει όλα, Παναγιώτη, δεν έχω αφήσει τίποτα. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Φύγαμε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ, τον Βασίλη και τον Μιχαλάρα που ήρθαν εδώ στην παρέα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Δεν γνωρίζουμε ποιον. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από το Βαγγέλη Νερατζιά. Όμορφη Παρασκευή, ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω τη Δευτέρα το ξημέρωμα, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
25: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ποδοσφαίρου ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλικό προετοιμασία εν ώψη των υποχρεώσεων στο Nations League. Τσιμίκας και Μασούρα στα γκολ της Γαλανόλευκης που είχε και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Ικανοποιημένος από την επιθετική και την ανασταλτική λειτουργία του πρώτου ημιχρόνου, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προανήγγειλε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία. Μία ανάσα από τον έναν Ντιμητριέβιτς βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ο Σκοπιανός point guard που αγωνίζεται στην Bayern βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Κίτρινους και η υπόθεση ίσως κλείσει ακόμα και τις επόμενες ώρες. Αγώνα δρόμου να προλάβουν τον απόψινό δεύτερο τελικό της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορης Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της χθεσινής προπόνησης. Η συμμετοχή τους θα κριθεί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το διεθνής γκάρντ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και όλα θα κριθούν σήμερα. Πάντως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου μέσου Ουνάι Λόπεθ που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρκα για τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μαφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λανς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΘΕΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου, παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του τριφυλιού. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο, νέος διευθυνών σύμβουλος της ΠΑΕ, ο Στέφανος Γιουρέλης. Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕ Κάρλον Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports, με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει καμία πρόταση. Τους Μίλα Ζίζιτς και Νεμάνι Αρνίτς θέλει να εντάξει στο προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολιτς σύμφωνα με τον σερβικό τύπο. Την περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ζιλ Βινθέντε, Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα. Πουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση στόπερ. Η ανανέωση του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονθάλεθ, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της διοίκησης του ΟΦΗ μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση της συνεργασίας με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Η δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα 8-24 κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Δρόμης με τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ να τον περνά στο τελευταίο άλμα με 8-26. Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 19-16 της Βουλιαγμένης στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στον τρίτο και τελευταίο μικρό τελικό της Water Polo League Ανδρών και κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία η οποία δίνει εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup. Εποχή Αντώνη Ιραόλα στη Λίβερπουλ με τους Reds να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Βάσκο πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028. Η Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα και η Πολωνή Μαγιά Χβαλίνσκα θα διεκδικήσουν τον πρώτο major τίτλο της καριέρας τους στον τελικό του απλού γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Η πρώτη νίκησε 2-0 σετ τη Μάρτα Κόστσουκ και η δεύτερη επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ της Διάνα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: I'm gonna live forever.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: 8 μετά τις 8.
1: Μήπως
0: το αδενοχρώμιο. Μήπως το αδενοχρώμιο. Big Wins Sport FM 94,6 Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σταραμπάκη.
0: Εδώ το πρωινό.
1: Εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ένα το χρόνο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεύτερος τελικός. Πάμε δυνατά. Άντε να τελειώνουμε με τους τελικούς. Να ασχοληθούμε με το Κουρασάο και την Αϊτή.
1: Έτσι,
0: να βρούμε την υγειά μας.
1: Έτσι, έτσι. Με την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με το Pearl Harbor σας είχαμε. Α, όχι, έτσι. Θα βρούνε τρόπο να τσακωθούν, βέβαια, οι ακροατές μας.
1: Καλά, λίγο.
0: Υπάρχει. Παράκα του κύριε Μέση.
1: Αλίμονο.
0: Του Φοροφυγά. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Τι κάνετε.
1: Είμαστε πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι. Το τζίγκερ. Γράφεται με δύο γάμα ή με γάμα γάμα γάμα κάπα.
0: Με δύο γάμα,
1: με δύο
0: το ξέρω όλη μου τη ζωή.
1: Ναι.
0: Με δύο γάμα.
1: Το έχω δει και με γάμα κάπα.
0: Εντάξει, και άλλες λέξεις έχω δει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το τζίγκερ το θυμάμαι πάντα με δύο γάμα. Τώρα δεν περίμενα να πει ότι πρέπει να μείνει θύρα 13 και να μείνει εκεί να υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, τα έχω δει όλα.
1: Τα χρόνια. Πώς στρογγυλεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν το περίμενα να
1: σποντάξει.
0: Μόλις το διάβασα, νόμιζα ότι είναι το βατράχι, το κουλούρι, το παντεσπάνι. Δεν ξέρω τι troll sites υπάρχουν. Αλλά όλα καλά, ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ να προχωράμε, να συγχωρούμε και να συγχωρεθούμε. Τι γίνεται.
1: Ρε στη Λίσσα σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ρε στη Λίσσα.
0: Ναι, βεβαίως. Τι είναι, μια. Μια λεπτή γραμμή είναι. Αυτός ο μπάρμπας. Ζήστε. Θα σας κόψει.
1: Ζήστε. Γιατί αύριο μπορεί να μην είστε εδώ. Και χρησιμοποιεί δεύτερο πληθυντικό.
0: Ναι,
1: λέει
0: ναι,
1: να μην είμαστε
0: πέθαινε.
1: Εδώ. Εντάξει. Καλημέρα. Όλα καλά σήμερα. Παρασκευούλα. Ωραία. Εντάξει. Θες συνέφιασε λίγο σήμερα. Όχι. Ντάλα ήλιο σήμερα.
0: Στον Παρνασσό εκεί στα Καμποχώρια. θα έχει 32-33.
1: Εκεί. Ναι. Βέβαια.
0: Τέλεια μέρα που έχω στην Τρίπολη παράσταση.
1: Εχθές που είχε 30-31.
0: Έχω κρύο, ναι, φίλε.
1: Πότε κρύωνε.
0: Το βράδυ.
1: Όχι,
0: το βράδυ
1: δεν λέω
0: κρύωνε.
1: Για το βράδυ. Λέω για το μεσημέρι που είχε 30-31. Εγώ νόμιζα ότι είχε 45. Και σκέφτομαι.
0: Feels, αυτό.
1: Ναι, feels like hell. Κανονικά. Και λέω, μήπως είναι. Πώς το λένε, έχει προστεθεί όλη αυτή η ζέστη που έχουμε φάει στην κεφάλα όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες.
0: Τι ξέρω.
1: Ίσως
0: η woke ατζέντα σας μας τρομάζει και καλά ότι έχει καύσονες. Ενώ παλιά δεν είχε το.
1: Για να βάλει ο κόσμος air conditioning.
3: Το 61,
1: ναι.
3: Το 61 ναι. Στην Καλλίπολη.
1: Στην Καλαμάτα.
3: Είχε 49. 49. Πέταγες ένα αυγό κάτω και το παίρναν άλλοι. Μπράβο, μαντάμ. Είχε 49, μαντάμ. Για ποιο λόγο. Δεν είπανε τότε έχει αλλαγή και έχει κλίμα.
1: Ναι, δεν είναι κλιματική αλλαγή. Και
0: τώρα ήρθατε
1: τότε
0: εσείς.
1: Τότε δεν παίρνονταν οι αγελάδες, δεν κατάλαβα.
0: Βεβαίως κλάν αγελάδες, μαντάμ. Κλάν μαντάμ. Και είχε ζέστα. Πέταγες κάτω το παιδί σου και το λέγες, έλα για να πήγαινε δούλεψε. Μες στη ζέστη. Μάλιστα. Αγκούρι με γάμα κάπα το βράδυ ψιλολέλεκα. Μου λέει κάποιος. Εγώ το αγκούρι, δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ στο δεύτερο τελικό. Το γράφω με δύο γάμα.
1: Το αγκούρι.
0: Ναι. Δύο γάμα.
1: Ναι, με δύο γάμα.
0: Είναι
1: με γάμα κάπα.
0: Το έχω δει.
1: Όχι, μωρέ. Όχι.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Με γάμα κάπα μπορεί να το γράφουν τα παιδιά σου που είναι ορθόγραφα σαν και σένα.
0: Εγώ.
1: Όχι. Εμένα
0: και τι, για ποιο λόγο να γράψουν τζίγκερ τα
1: πολλά
0: παιδιά.
1: Πράγματα μπορεί να
0: για ποιο, στου κόκκινε είναι τα
1: πολλά πράγματα μπορεί να πει.
0: Αλλά όχι ανορθόγραφη.
1: Ανορθόγραφη δεν μπορεί να με πει.
0: Ναι.
1: Πολλά. Και δεν είπα ότι το γράφω, είπα ότι το έχω δει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Οι δορυφόροι του Μάσκ αντανακλούν περισσότερο ήλιο και μας έχει κατακάψει. Φύγε, ερπετοειδές. Reptilian shape shifter. Αυτόν να φέρει.
1: Τι έκανε ο τζίγκερ, τι έκανε.
0: Αυτόν το shape shifter.
1: Έδωσε μία συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και μίλησε για όλα. Μίλησε.
0: Ναι. Πες Μαρία.
1: Είπε ότι θέλει να πάμε όλοι ενωμένοι στο Βοτανικό. Μίλησε για τη Θύρα 13. Εξέφρασε τη στήριξή του στο Γιάννη Αλαφούζο. Ξεκίνησα να πηγαίνω, λέει, πολύ μικρός με τον πατέρα μου. Όταν μέναμε στην Πατησίων και πηγαίναμε με τα πόδια. Ξαναπήγα το 2000 όταν γυρίσαμε στη Λεωφόρο. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί στην οικογένεια. Εκτός από ένα ξάδερφο, νομίζω, που είναι Ολυμπιακός. Πάντα υπάρχει αυτός ο ξάδερφος που είναι Ολυμπιακός.
0: Ο οποίος μπαίνει μέσα με χειρονομία στο τραπέζι. Τι έγινε, είχατε ψήσει. Πάρτε το τώρα. Και είπε για τη 13 ότι για τη Λεωφόρο να μείνει, να μην κρεμιστεί η θύρα 13 μες στις άκρες να μείνει εκεί, ναι, ας πούμε.
1: Και πώς αυτό, θα γίνει,
0: αυτό, ναι. Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μπορεί με στήλο.
4: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Στήλωμα.
1: Και να μείνει αυτό.
4: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
4: Ένα κομμάτι.
0: Είναι εκεί, ναι, ας πούμε.
1: Και πώς αυτό, θα γίνει,
0: αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μπορεί με στήλο.
4: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Στήλωμα.
1: Και να μείνει αυτό.
4: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.

0: η ιστορία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι η ιστορία μιας ομάδας ή ακόμα και των φιλάθλων και τα λοιπά δεν μένει.
1: Εντάξει, δεν μένει, καταλαβαίνω τι λες. Βέβαια δεν είναι άσχημο σαν ιδέα να υπάρχει ένα σημείο που να θυμίζει κάτι. Μα, εντάξει, ένα σημείο σαν μνημείο, ας πούμε.
0: Κοίταξε, για να δεν γίνει κάτι λίγο ελάχιστα σοβαρά, για να γίνει κάτι τέτοιο, επειδή είναι πάρα πολύ παλιό το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να γίνει σοβαρή αναστήλωση.
1: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω είναι...
0: αν κάποιος,
1: θα αφήσουμε αυτός, έτσι.
0: Αυτός που το σκέφτηκε με αυτόν που θα το κάνει είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί θα στοιχήσει πάρα πολύ.
1: Θα δηλαδή, στοιχήσει.
0: Καλύτερα βάλτε τα λεφτά στο γήπεδο, ξέρω
1: ναι, θα στοιχήσει.
0: Κάτι άλλο.
1: Καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι Okay, σαν ιδέα δεν είναι κακή, τώρα θα τα ακούσω. Δεν είναι κακή να μείνει, ας πούμε, ένα σημείο, δεν σου λέω να μείνει όλοι, ένα μεγάλο σημείο μπορεί με σίδερα και αυτά και να...
0: Ναι.
1: Να μπουν και κάποια πρωταθλήματα.
0: Έχει και η Μαρία άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι πλούσια η Μαρία.
0: Δεν έχω εγώ άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Ακούσε εκεί, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ρε Μαρία, λέει, δεν έχω ακούσει. Ο Ανδρέας έχει κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ που κόβει το ματ.
1: Περιμένουμε το χταπόδι.
0: Θα έρθει το χταπόδι τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τελειώνουν οι εξετάσεις σιγά-σιγά. Θα έρθει τη Δευτέρα. Πριν τελειώσουμε, θα έρθει. Επειδή κλείνουμε και τα 30 χρόνια και επειδή κυρίως δεν έχω τι να τον κάνω.
1: Μπράβο.
0: Θα έρθει λοιπόν στα γενέθλια.
1: Του Sport FM, του Big Win Sport FM.
0: Θα με αφήσει να μιλήσω. Θα σε αφήσω να
1: αφήσει να μιλήσει και εμά. Και εμά.
0: Θα έρθει τη Δευτέρα, μείνετε συντονισμένοι. Έχει κάνει τις προβλέψεις του.
1: Εγώ θα πάρω χαρτάκι.
0: Θα
1: πάρω χαρτάκι και θα έχω έτοιμο το χταπόδι τον Ανδρέα, τις προβλέψεις. Έτσι κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ, ειδικά με τον αδερφό μου. Το λέμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο τέλος πάντων. Και βγάζουμε, ξέρεις, την έκπληξη. Θα μείνω στην πρόβλεψη του Ανδρέα. Δεν λέγεται κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Ευχαριστώ.
0: Ναι, παιδιά, το ξέρουμε ότι τζίκερ είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ναι.
2: Ας το κάνω. Ναι. Το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει, τώρα που μου το.
1: Καλά, αυτό λέμε τόση ώρα. Εγώ έλεγα έναν από πάνω, το Χίγκε.
0: Το Χάιμπουρι λέει έγινε σπίτια. Χάθηκε η ιστορία της Άρσεναλ ή Μαρτον. Συμφωνώ.
3: Όχι, αλλά η Άρσεναλ.
0: Έγινε ξενοδοχείο. Airbnb. Κάντε το τηλεοφόρο Airbnb. Και είναι και σε καλό σημείο. Είναι και δίπλα το μετρό.
1: Το είχε κάνει ένα 4 του τον Λουτσιάνο.
0: Έχει και σινεμά απέναντι.
1: Ο Λουτσιάνο με τον Γιωβάνι, ρε. Κρατήστε το να περνάμε, ρε. Να γελάμε, ρε. Αυτή η φωνή είναι μόνο, ρε. Αυτό με χρέζει, ρε. Πάμε διάλειμμα, ρε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing

0: της Free Now.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Όποιος θέλει πέταλα να πιάσει δουλειά σε υποφαρδίο, λέει κάποιος. Άντε πρωί-πρωί. Γιατί το λένε πατήσια. Γιατί πατάγαν τα σταφύλια. Σαν
1: μπελόκουπα.
0: Γιατί πατάγαν τα βρύλ. Τα εξωγήινα.
1: Γιατί πάντα λέγανε μελίσια.
0: Γιατί εδώ φτιάχνανε το μέλι.
2: Και γιατί είναι τόσο μακριωτική ψέλη.
1: Γιατί είναι.
0: Γιατί η μέλισσα ταξιδεύει, κύριε. Έχουν πάντα μία απάντηση. Λουλουδάκι, λουλουδάκι. Μην κοιτάτε εσείς τώρα. Κοιμάστε όρθιοι.
1: Γιατί είναι πιο ακριβά τα μελίσια από τα πατήσια.
0: Ποιο είναι πιο ακριβό, το μέλι ή η κυψέλη.
1: Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει η κυψέλη, δεν υπάρχει το μελίσι.
0: Δεν υπάρχει το μελίσι, τι φλανά, έτσι βγαίνουν όλα. Δεν ξέρετε. Πάω, λέω, λέω.
1: Λευτέρη από Καλυθέα, να χαίρεσαι το κορίτσι σου.
3: Να το
1: κλείνει
3: χαίρεσαι.
1: Τα 8.
3: Να το
1: χαίρεσαι. Πολύ χρόνο. Ελένα, πολύ χρόνο. Το είπα. Μπράβο μου. Να. Έχουμε γεμίσει με χταπόδια και ζώα. Προσοχή που βλέπουν αποτελέσματα. Το χταπόδι ξέρει ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Γιατί δεν του δίνουμε ένα smartphone να μας φτιάξει παρολί με 10 μάτς να πλητήσουμε. Έχετε πολύ και εφημερική.
3: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Γιατί όμως εμπιστευόμαστε ένα χταπόδι που θα κάνει πρόβλεψη. Ένα βάλουμε μια γάτα. Δεν πιστεύετε κανένα.
1: Η γάτα δεν θα σηκωθεί καν.
2: Θα σε γράψει.
1: Ναι.
3: Ωραία, άντερ και χ.
2: Άσε μας παράτα μας. Βάλε να φάω.
3: Αδιάφορο παιχνίδι.
1: Αδιάφοροι.
3: Γιατί δεν βάζουμε ένα golden retriever.
1: Ένα golden retriever θα τα κάνει όλα.
3: Αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι. Θα έχουμε επεισόδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Βάλτε ένα ποντίκι.
3: Ωραία.
1: Ναι. Ένα ειδικό εγχειρίδιο.
0: Ένα εγχειρίδιο ειδικό. Τέτοιο μπάρα, σε κάνω παρακαπίλεφο. Παρακαπίλεφο. Μάστε. Έχουμε μία αίτηση, μία απέτηση. Καλημέρα. Mm-hmm. Όχι άλλα γήπεδα, Πάντελ, ευχαριστώ. Και έφυγε.
1: Τι σας πειράζουν.
3: Έφυγε αυτός. Δεν θέλει να βλέπει άλλα γήπεδα.
2: Και στα γήπεδα, γιατί.
1: Τι σας πειράζουν.
3: Δεν ξέρω.
1: Είναι όντως, είναι περισσότερο και από τα νυχάδικα που ξεφυτρώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, μόνο εδώ στο Big Wings FM δεν έχουμε νυχάδικο και Πάντελ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ναι, τι σας πειράζουν. Πάει ο κόσμος και παίζει Πάντελ. Mm-hmm. Είναι τώρα. Δεν θέλω να πω ότι είναι της μόδας, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τάση. Mm-hmm. Έλα βρε παιδιά, εντάξει.
3: Είναι
1: και
3: αυτό
1: το πάντελ. Και αν δεν βγούνε τα πάντελ, πώς θα δουλέψουν οι φυσικοθεραπευτές, οι ορθοπαιδικοί.
3: Είχαμε τα 5x5, τα 8x8.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πηγαίνουμε κατευθείαν για χειρουργείο.
3: Κατευθείαν, ναι. Ο μηνίσκος.
1: Ναι. Ενώ με το πάντελ είναι λίγο το elbow, πώς το λένε.
3: Έχω δει σε 8x8, σε πασούλες που κάνουμε και καλά ζέσταμα στην αρχή.
1: Ναι.
3: Που κάνει μια πάση και κάνει.
1: Αυτό, ναι.
3: Δεν πρόλαβε να έρθει το παιδί. Δεν πρόλαβε να έρθει.
1: Καλύτερα.
3: Και ο άντρας ήταν κάνει λαλακία, λέει πάντα πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και είναι ο Μιγιάγκη.
1: Wax out, wax in.
3: Ναι. Πρόκριση όμιλο Κουρασάου και τίποτα άλλο. Γιατί το χταπόδι, λέει κάποιος, δεν πάει κουβά σαν εσένα. Άσχετε.
1: Το χταπόδι θέλει.
3: Το χταπόδι και η πρόβλεψη θέλει αυτό, απλώνει.
1: Ναι.
3: Η Μαρία το είπε. Να το πω αυτό. Θέλουμε προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου. Αν δεις τώρα προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου, σε έχει πάει για άτα και σένα.
1: Το χταπόδι λέει είναι μαλάκι και δεν έχει μυαλό. Σε πληροφορώ ότι το χταπόδι έχει δύο εγκεφάλους. Και μπορεί να. Και επειδή είναι πολλά χταπόδια. Ναι. Τέλος πάντων. Μην ρίχνετε τέλος πάντων στους άλλους το φταίξιμο για τους δικούς σας κουβάδες. Έτσι.
3: Εντάξει.
1: Αυτό. Εντάξει.

0: Κώστα από ζωγράφο, ρωτάει τι ώρα βγαίνει σήμερα.
1: 9.30.
2: Πού θα είσαι σήμερα, πες
1: στον κόσμο. Φαρκό στην Τρίπολη σας περιμένω, παιδιά. Σας περιμένω γιατί είναι ένας χώρος.
0: Η Πανεπιστημιούπολη αύριο.
1: Αύριο η Πανεπιστημιούπολη. Θα είμαστε στη 10 η ώρα περίπου Πανεπιστημιούπολη. Okay. Γιατί... Οπότε είμαστε μια χαρά. Και μετά...
0: Κώστα, μην πας σήμερα Πανεπιστημιούπολη.
1: Πας Πανεπιστημιούπολη.
0: Δεν θα έρθει.
1: Να πας. Βέβαια στην Πανεπιστημιούπολη ζωγράφου που έχω πάει, εύκολα ήταν επεισόδιο Lara Croft. Χάνεσαι αν κάνεις λάθος σε μια σκάλα. Αλήθεια. Γεια σας, χαιρετίσματα. Πρέπει να ξαναβγεις, να ξανανεύεις. Έχει διακλαδώσει. Έχει πάει ρίλο. Έχει και η κοπέλα από εκεί.
0: Εμείς ήμασταν δίπλα στην Πανεπιστημίου.
1: Ναι, άλλο λέω. Ήσουν.
0: Που αράζαμε, ας πούμε.
1: Α, εκεί, μπαφ, αυτά όλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, μπράβο. Έτσι μόνο θα έμπαινε Πανεπιστήμιο.
0: Σου τα λέω και έρχεσαι και τα λες μετά στον κόσμο.
1: Εγώ τα λέω στον κόσμο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρίλο. Σας παρακαλώ, κύριε
2: Ρίλο. Το πόδι ζει μόνο δύο χρόνια.
1: Τι θα κάνω,
0: είναι η ιατρική.
1: Το βάλουμε στο τσεπεά.
2: Γιατί μετά ούτως ή άλλως γίνεται ξυδάτο, γίνεται. Ναι, στο...
1: Πολύ ξύδι είναι το χταπόδι. Πολύ, πολύ παίζει. Πολύ ξύδι.
2: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι και ξύδι και λεμόνι, ρε παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Ή το άλλο, ναι.
2: Λεμόνι στο χταπόδι.
1: Δεν ξέρω, δεν σφίγγει.
2: Πρώτη φορά το ακούω.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον Πέρεθ.
1: Ή θέλει ο Φλωρεντίνος.
0: Προεκλογική εκστρατεία έχει κάνει.
1: Δηλαδή. Λοιπόν, είναι η απάντηση.
0: Κανονικά. Λοιπόν, εκτός ότι. Εντάξει, έχει κλείσει Μουρίνιο, έτσι. Έκλεισε Κονατέ.
1: Κονατέ, σπάστο.
0: Είπε ότι έχει έτοιμο ένα πακετάκι 150 μοίρια. Ναι. 150 μοίρια για μία μεταγραφή. Έταξε μεταγραφή 150 εκατομμυρίων. Όπου, όπως καταλαβαίνετε, θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 127 εκατομμυρίων που είχε δώσει για τον Μπέλιγχαμ. Η Ρεάλ. Mm-hmm. Και έρχεται μετά ο Ρικέλμη και λέει: τώρα το εγώ τι να κάνω. Τι να κάνω, να βάλω τι.
1: Να πάρω το μάνταλο.
0: Να του ρίξει το φιλότιμο και η ιστορία μας.
1: Ακούσε κάτι, ρε παιδιά. Εγώ,
0: δεν έχουν σημασία τα λεφτά.
1: Στη Ρεάλ έχουν.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Στη Ρεάλ έχουν. Μόνο με Ζιντάν είχε κάνει η Ρεάλ έτσι με πιο μικρούς κάτι καλύτερο, αν θυμάσαι.
0: Εντάξει,
1: τώρα ό,τι πάρα, είναι πάρα το αγοράζουν.
0: Τώρα, ναι, δεν έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία. Χτες έπαθα μια μικρή καταθλιψούλα στο Σουηδία-Ελλάδα που ήμασταν και μια χαρά και σοφαρίσαμε στο τέλος. Εντάξει, κάτσαμε
0: ακόμα
1: πίσω μετά. Τι πιο σύνηθες.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και ένα δεύτερο.
1: Και ένα δεύτερο εκεί με Τετέι.
2: Παυλίδη.
1: Ναι, Παυλίδη. Να σου πω, ρε Μαρία, ζήλεψα που δεν θα είμαστε στο Μουντιάλ.
0: Το ξέρω.
1: Ειλικρινά, χθες ένιωσα τίποτα. Παρία.
0: Είναι σαν να περνάς έξω από το πάρτι. Ακούς τη φασαρία αυτό.
2: Να ανέβω, όχι.
1: Και να μην
0: σε αφήνω καλεσμένο.
1: Είναι σαν να πηγαίνεις σε γάμο και να σου λέει ο άλλος καλεσμένος: τι ώρα θα είσαι μετά στο τραπέζι? Ποιο τραπέζι? Δεν είστε μετά στο τραπέζι? Έχει καλέσει.
0: Είναι κλειστό, μωρέ. Και μετά προσπαθεί να το σώσει.
1: Και μετά έρχεται. Άμα θέλετε, που έρχεται κουμπάρος, ελάτε να το κανονίσω εγώ. Νιώθεις άσχημα και λες: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Άστο, μωρέ, 2-2. Κάπως έτσι ένιωσα.
0: Το ξέρω, έτσι είναι. Δηλαδή καλύτερα τίποτα, μην ασχοληθούμε καθόλου. Ούτε κουρασάω, ούτε πράσινο ακροτήρι, να μην δούμε καθόλου Μουντιάλ.
1: Δηλαδή είναι όπως ήμουν παλιά σε μια εταιρεία που ήταν όλοι μισθολόγοι εκτός από μένα με μπλοκά και δεν μου δώσαν διατακτική για σούπερ μάρκετ Χριστούγεννα, μόνο μένα. Ναι, είναι έτσι ένιωσα.
0: Ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε τίποτα.
1: Έτσι. Αλλά ούτε και για το. Ούτε απορριπαντικά για τη μάνα που τι έκανα διατακτική, την πούλαγα στη μάνα μου 22 χρονών.
0: Και στην άδεια δεν έπαιρνε εσύ. Άμα δεν δούλευε, δεν έκοβε μπλοκάκι.
1: Είχα επίδημα άδεια. Έκλεινα τρύπε. Είναι κάπως έτσι, ας πούμε. Είναι που πας να πάρεις αυτή την μπλούζα, θέλω. Δεν υπάρχει σε large.
0: Και το μόνο που σε κάνει να νιώθεις καλά είναι ότι εντάξει.
1: Ότι ζεις.
0: Όχι.
1: Ότι
0: να, ούτε Ιταλία πήγε.
1: Ναι, και εσύ φοράς μπλε.
0: Ναι.
1: Ούτε η Νέα Δημοκρατία πήγε.
0: Μπράβο, έτσι. Ναι, δεν κάλεσαν και τον άλλο τον ξάδερφο που είναι πιο αγαπημένος του.
1: Να, ο Τζίγκερ είπε για τη θύρα 13 να μείνει.
0: Να, μην γράφεται με γάμα κάπα.
1: Και εσύ τι ανησυχείς. Ξέρεις, δεν μην νιώθεις άσχημα.
0: Όχι, μπροστά μωρέ, καλύτερα πάμε σπίτι μου, ωραία, να χαλαρώσουμε.
1: Μπροστά είναι οι χαρές. Ναι, αλλά καρότο και μαστίγιο τρέχω και δεν τις βρίσκω. Μην ανησυχείς.
0: 150 μοίρια για πιερό η Ρεάλ.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει μίζα.
0: Δεν το δίνουμε.
1: Τον Ίσακ.
0: 149
1: ο Ίσακ. Γελάω με τον Ίσακ γιατί ούτε με εμάς μπορούσε να πατήσει να κάνει τίποτα. Ο Ίσακ τον κατέστρεψε.
0: Τον έχει καταστρέψει.
1: Τελείωσε. Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιός.
0: Είναι πλέον αστείο.
1: Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιός του scary movie. Όχι μια καλή ταινία. Ας πούμε. Ενός αριστούργηματος. Τέλος πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
2: Κιόλα.
0: Βρε κιόλα. Πριν πάμε.
1: What are you doing here?
0: No, ξεπαρκάρω τώρα.
1: Εμείς για
0: φεύγουμε. Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, αλλάζει ταυτότητα, έχει νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Θα βρεις τα πάντα για σπορτ, εμφάνιση. Άμπρο καπέλα, μπλούζες, κάλτσες για άνεση και στυλ. Θες και ρίμποκ, μάγιο βερμούδα. Θες και πετσέτα, θαλάσσις και σόρουχα και κάλτσες. Έτσι θα πας. Όλα σε χρειάζεται για να είσαι, Μαρία, έτοιμος για προπόνηση. Βόλτα η παραλία. Σε περιμένουν στα Lidl. Γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, Big Wins for FM. Λοιπόν, Μαρία, πόσο cringe το θες? Ναι, είναι η απάντηση σχετικά με την είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο για το Μουντιάλ. Αλλάζουν κάποια πράγματα, τα αλλάζει η FIFA. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι είχαμε τις εντεκάδες και την ανάκρουση των ύμνων. Πάντα, ναι. Λοιπόν, ξεχάστε το αυτό.
1: Και τι θα παίζουνε?
0: Όλη η αποστολή, όλοι, 30 άτομα και 30 άτομα, 40
1: πόσοι. Θα μπαίνουν όλοι αυτοί στο γήπεδο.
0: Όλοι, όπως μεταφέρεται, επειδή στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι, είναι να γίνει ενότητα για την εθνική ομάδα, την κάθε εθνική ομάδα και τη διαφορετικότητα. Δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο η δεκάδα, στο χορτάρι.
1: Όλοι θα παίξουν, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: θα είναι όλα τα μέλη της αποστολής. Όλοι. 30
1: ο οδηγό του Πούλμαν θα είναι.
0: Όλοι,
1: θα
0: όσοι, είναι. Όσοι είναι δηλωμένοι για το, στο γήπεδο μέσα.
2: Μεταφραστές.
1: Ο μάγειρας.
0: Όσοι είναι δηλωμένοι. Όλοι. Με την κουτάλα.
1: Ο πρόεδρος, ο μεταφραστής και ο γιατρός είναι ένα. Και ο, άνθρωπο σε κάποιες ομάδες.
0: Και ο Ρατατούι. Συγγνώμη. Και ο Ρατατούι. Όλοι. Λοιπόν, όλα τα μέλη της αποστολής, δεξιά και αριστερά, στον κύκλο της έντρας, θα γίνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος και θα στέκονται εκεί και θα γίνεται η ανάκριση του κάθε εθνικού ύμνου και εκεί. Θα ανακοινώνονται τα 11 ονόματα. Όχι εσύ, όχι εσύ, κάνε λίγο εκεί. Αυτός είναι ο Φαλκάο, ξέρω εγώ. Ο,
1: τι λες
0: ο Τάδε. Ναι, ναι, θα είναι δηλαδή 60-70 άτομα θα πατάνε χορτάρι, θα τρέχουν μετά φωτογραφίες. Θα λέει ο μάγειρας, εγώ έχω πατήσει χορτάρι στο Μουντιάλ, δεν ξέρεις. Ναι.
1: Θέλει φακό, ευρυγόνια να τους πιάσει όλους.
0: Αυτό, αυτό, θα, το Μπυρσίμ. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε... Αυτό έλειπε δηλαδή για να υπάρχει συμπερίληψη.
2: Να ολοκληρωθεί, ας πούμε. Mm-hmm.
1: Και γιατί όχι, γιατί δεν θα είναι και οι γυναίκες των τέτοιων.
0: Στην εξέδρα, ποιος θα κρατάει τα παιδιά.
1: Γιατί στην εξέδρα. Γιατί στην εξέδρα. Όχι, για να πάμε στην κουζίνα.
0: Στην εξέδρα, σου κοριτσάκι. Δεν είσαι δηλωμένη. Δηλωμένη στην αποστολή.
1: Εγώ, σύζυγος ποδοσφαιριστή, που του κρατάω το σπίτι. Που του κρατάω το σπίτι τα για να είναι αυτό ήσυχο να πηγαίνει να κάνει προπονήσει του.
0: Θα έρθει
1: και
0: μάνα
1: τα παιδιά, κολυμπητήριο, χορό, ζωγραφική, τοξοβολία. Δεν κατάλαβα.
0: Η μάνα του!
1: Και θα κάτσω εγώ στην εξέδρα. Όχι, ρε.
3: Όχι.
1: Και οι γυναίκες μέσα. Και τα παιδιά. Και οι νταντάδες.
0: Όλοι.
1: Όλες. Μέσα.
0: Όλα μέσα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Με μένα μου φαίνεται. Ανούσιο και άβολο, αν με ρωτάς τώρα, 100 άτομα να είναι στο κέντρο.
1: Είπαμε, ρε παιδί μου, και είναι, τους εκτιμάμε όλους και τα λοιπά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, άλλο το εκτιμάς τον άλλον από συνείδηση.
1: Όταν
0: από
1: μια συνδελφό. Ομάδα κερδίζει, ξέρω εγώ, το κύπελο ή τα λοιπά, πάνε όλοι.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι και παίρνουν όλοι.
0: Μα σε κάθε αγώνα θα έχουμε 100 αυτό, άτομα ναι. Μέσα. Θα κάνει ένα στην κάμερα που δεν θα παίξει. Μένα μου αρέσει η ανάκριση των ύμνων. Ωραία. Με τις εντεκάδες κοντινά, κάποιος να δακρύσει. Θέλω να δω τις πρωταγωνιστές.
2: Θα τους δεις, 90 λεπτά παίζουν.
0: Άσε Μαντρελίλο.
2: Άσε Μαστρα Τσουβέλα.
0: Άσε Μαντρελίλο. Περίεργη. Θα βγάλουν φωτογραφία με τον Πετσετιέρη μετά. Θέλω να δω μπάλα. Εγώ θα ήμουν ή ο Πετσετιέρης ή ο Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα. Ο Μπαλαφέρτης. Αλέξανδρος Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα. Ο Άιφερ. Φέρ την μπάλα.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, μας έστειλε μήνυμα 8 παρά 20 και βίντεο. Ομόνοια έπεσαν καλώδια. Τρόλεϊ, μόλις. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Καλημέρα στον Άγγελο. Το χταπόδι έχει ένα όνομα, Μπελετχέρι, σωστό.
2: Σωστό.
1: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Σήμερα εδώ που δουλεύω το λες και πυρηνικό καταφύγιο, σχεδόν 3 πατώματα κάτω από τη γη, θα έχει δροσά τουλάχιστον. Mm-hmm. Σας ακούω με διακοπές, αλλά θα σας εμπεδώσω, λέει, το απόγευμα. Ωραία. Πόσο απολαυστική ήταν η χθεσινή βραδινή σου συνέντευξη στο Χατζηνικολάου, λέει. Καλημέρα, δεν το είδα, αλλά θα το δω σήμερα. Mm-hmm. Γιατί θα γεμίσει το Instagram, είμαι σίγουρη. Mm-hmm.
0: Τσουβέλα, ερχόμαστε για ένα τελευταίο σωματισματάκι φέτος στο εξοχικό και του χρόνου μια από τα ίδια πάλι. Τέβες 7. Με φοβίζει ο Τέβες 7, γιατί ήταν έτσι.
1: Ξέρεις, α, ναι, ναι.
0: Μπουλντόγκ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, ο Κώστας Μαρία.
1: Τι θέλει.
0: Άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις. Ευχηθείτε να πάει καλά.
1: Εμείς, ό,τι και να σου ευχηθούμε, φίλε, άμα άκουγες τσούκου τσούκου και γκρούκου γκρούκου.
0: Ή άμα έβλεπες, ξέρω εγώ, κάποιο σημάδι.
1: Άμα είχε φωτορυθμικά το αυτοκίνητο, δεν έπαιζε μουσική.
0: Άμα ακούς θόρυβο να ανεβάζει
1: την ένταση.
0: Είμαι ψυχτικός και μου είχε πει ο Μάστορας να δω ένα κλιματιστικό. Ελπίζω να το θυμάται, λέει μετά, για να έχουμε ανταλλαγές. Μάλιστα. Σε διάκοψα, με συγχωρείς.
1: Όχι, δεν, κανένα πρόβλημα. Ο Στέλιος από Νέα Μάκρο, Metal Heart είναι, μας στείλει φωτογραφία, πολύ ωραία. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας.
0: Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Μπαίνει Μπέος μέσα, Μαρινάκης,
1: Αλαφούρ.
0: Να μπαίνουν στην αρχή.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ηλιόπουλος.
1: Θα μπαίνουν και μετά.
0: Αγάπαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ιωσήφ, καλημέρα στον Χριστό τον Καβό. Θα μας ακούσει και αυτός μετά. Μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα και λέτε θα σας ακούσω μετά. Καλημέρα και στο Στέργιο. Χαμούζι Νατάς από τον Μπράιτον. 6+ σήμερα για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τα γενέθλια.
1: Για τα γενέθλια. Ευχαριστώ,
0: όχι, Νατάσα, για το Μουντιάλ.
1: Όχι για το Μουντιάλ. Ποιος ασχολείται, μωρέ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Καλημέρα στον Σταύρο. Και στον Βίρονα από τα Χανιά. Και οι μανούλες τους τότε ρεζάφ, να μην δούμε μαμά Χακίμη, λέει, μόνο οι γυναίκες τους που τους θα τρώνε. Μπράβο. Καλώς ήρθατε στο 1982.
2: Μαμά κάνετε, Μπαπέ, πώς είστε. Ποιες σκοτωνόντουσαν στη Γαλλία.
0: Η μαμά Μπαπέ. Με τη μάνα του Θεοφάνους. Μια χαρά το είπε το τραγούδι Μαντόνα, το music το παιδί. Γιατί το κόψατε.
1: Ποιο ήταν στο Παρίσι, δεν διακονόντουσαν.
0: Για το πέραν, ναι, η μητέρα του Εμπαπέ με τον προπονητή.
1: Με πιάνω τη μάνα.
2: Με τη μάνα
1: Λουνού.
0: Με τη μάνα, ποιο είναι εκείνο το ψηλό, το παιδί που είναι στο κέντρο, που είναι μεγαλέξαδρο. Θα τον θυμηθώ. Το ψηλό, το παιδί.
2: Όχι, Πόκμπα.
0: Όχι, ρε. Το ψηλό, το παιδί που μεγαλέξαδρο.
2: Κάποιο θα το θυμηθεί.
0: Ρενόλαν.
1: Καλημέρα στο Γιώργο από Σίδνεϊ.
2: Είτε κοντό ο τέτοιο.
0: Όχι, όχι, ήταν έτσι εντυπωσιακός αρχαιοέλληνας.
2: Okay.
0: Το χαφ. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθεί ο κόσμος. Πού είναι το Στεφανοχάρτης σου να λένε ποίηματα. Τρίτη γεννήθε διγενής. Τρίτη και θα πεθάνει.
1: Εσύ ρε μεγάλε που λες κουράσατε λαμόγια και ζαφυρά τους κάσε. Ρε μεγάλε.
0: Δηλαδή, είναι αυτός.
2: Πονεύρα.
1: Δηλαδή, πρώτον, ναι, κρίμα είναι παρασκευιάτικα. Και δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
0: Και κρίμα είναι που η Νατάσα στον Μπράιτον δεν έχει πάρει εκατομμύρια σαν Ελληνίδα. Μαρία, που έχουν πάει όλοι στον Μπράιτον, όλοι
1: οι Έλληνες. Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η Νατάσα, γιατί δεν κονόμησε εκεί. Άστα. Ο Ραμπιό. Με τη μάνα Ραμπιό.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο από Λευκοσία. Σας ακούμε κάθε μέρα, ενώ δουλεύουμε και πολύ καλά κάνετε.
0: Και δουλεύετε. Τα τρώμε οι γυναίκες.
1: Μπουρναζιώτικες καλησπέρες.
0: Κονατό, κονατές, μαστός, μαστός.

0: με κούρασε. Εσύ με κούρασε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Ξύπνησε σήμερα το πρωί και είχες έτσι την έγνοια του βραδινού παιχνιδιού. Είχες καθόλου.
2: Για το βράδυ απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Για το δεύτερο τελικό.
2: Όχι, απλά ξύπνησα και είπα, α, μου είχε πει έβαλα να δούμε τη συνέντευξη και με πήρε ύπνο 11 και 25. Δεν με είδα.
1: Δεν σε είδες.
2: Όχι, όχι. Αλλά το βράδυ θέλω να πω ότι έχω μία εντύπωση ότι θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και εγώ
2: αυτή
1: την ίδια εντύπωση.
2: Θα το παλεύσει όπως το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, εκείνη τη στιγμή στο τέλος τι θα γίνει και τα λοιπά, δεν είμαι μέσα... Για να ξέρω, δεν είμαι μες στην τράπουλα, λέμε στο χωριό μου. Είμαι εγώ μες στην τράπουλα.
1: Σωστό.
2: Να ξέρω ότι θα τραβήξω πέντε σπαθί, θα κάνω 600 άλλα μπυρίμπα. Α, είσαι το διάλογο και εσείς και η τράπουλα. Σηκωθείτε εδώ να δούμε μια καλή μέρα, να δούμε κάτι. Και μετά πετάγαμε την μπυρίμπα για να κάτσουμε με το θείο και απλά βλέπαμε τηλεόραση. Δεν λέγαμε κάτι. Τζάπα. Le courage.
1: Le courage.
2: Θαραλέος. Τότε σημαίνει courage. Θαραλέος. Παιδί γενναίο.
3: Ο Καλουτά.
2: Ναι, ο Καλουτά. Μ' αρέσει καλύτερα.
3: Φοβερός.
1: Καλημέρα και στο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Ρε, τι ανάγκη λέει αυτή, λέει, να περιμένω, το χάσα.
2: Γενικά και εγώ το χάσα, Μαρία.
1: Ναι, να προσβάλλεις, λέει κάποιον, μη μιλάς, εσύ άσχετε, σκάσε, τα παιδιά δεν ξέρουν φωτογραφία. Ρε, πάτε καλά, λέει, Φαύλο Σιδηρόπουλο.
3: Όχι,
1: έχει...
3: η απάντηση είναι όχι.
1: Έχει νεύρα ο κόσμος, μωρέ, εντάξει, και τα ρίχνει και αλλού. Τι να κάνουμε.
2: Μια καλημέρα στον Νίκο τον Κεχαγιά, The Butcher, Μαρία, που θα μας στείλει. Ήθελα να σε τρομάξω.
1: Λίγο με τρόμαξες. Λιγάκι.
2: Θα μας στείλει και τα Wagyu και τα λοιπά δώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Butcher!
1: Γιατί με τρόμαξε και χθες το πρωί που ξεκίνησες λίγο επιθετικά. Το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα.
2: Και εγώ το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα, αλλά μας έδωσε ένα μπουστάρισμα. Θα έλεγα.
1: Βεβαίως.
2: Το χρειαζόμασταν.
1: Το χρειαζόμασταν αυτό.
2: Έτσι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο να σε ακούνε Butcher.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κονατέ, Κονατέ, σπάσει το. Θα σα το κολλήσω. Καλημέρα σε όλου. Καλύτερα να δίνατε δώρο κοψίδια για τον πιγούνι.
1: Π.χ. μισό μοσχάρι, δύο αρνιά. Ζωντανά.
0: Αλλά να έρχονται μόνο με το κεφάλι, με τα δύο πόδια έρποντα το μοσχάρι, να δω αν θα φοβηθεί. Παρά αμάξα και μηχανάκια κατά τα γνώμη
1: μου.
0: Γνώμη μου.
1: Γνώμη μου. Γνώμη μου.
0: Που αύριο θα είναι η συγγνώμη μου. Ναι, παλιά τραγούδια ρηλώ.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Έχω κάνει και γέρασή μου.
1: Κάποιο λέει χθες, λέει μια χαρά τα έλεγε όσο είδα, αλλά ένα παραπάνω άγχος λέει το είχε. Ξέρεις τι.
0: Όχι, κανένα.
1: Μ' αρέσει που αναγνωρίζετε και α, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον άλλο. Γιατί, α, είχε άγχος.
0: Δεν υπάρχει άγχος.
1: Πρώτον αυτόν, δηλαδή δεν έχω δει ποτέ αγχωμένο το Τζούρι.
0: Δεν
1: ποτέ,
0: έχω
1: ποτέ, ποτέ,
0: για,
1: ποτέ.
0: Για να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω άγχος στο πώς θα πω κάτι σε κάποιον, ένα άσχημο νέο και πώς,
1: ναι,
0: θα το πάρει.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα με βάζουν στο σπίτι να πω. Ξέρεις,
1: ναι, για τις κακές ειδήσεις.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Πήγαινε στη θεία.
1: Και πέσει, πέθανε ο θείος.
0: Πέθανε,
1: ναι,
0: ο γιος της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι έχω, ναι, έχω αντιμετωπίσει.
1: Εκεί μπορεί να έχει.
0: Εκεί έχω ένα άγχος. Αλλά... γιατί βάζουν εμένα να έχω αυτή την ευθύνη.
1: Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι όταν εμφανίζεσαι σε. Πώς το λένε. Συνεντεύξεις κτλ. Επειδή δεν έχεις αυτό το ύφος που έχουμε εδώ ή αυτό το ύφος που έχεις στις παραστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι δικό μου.
1: Ακριβώς, ναι. Σου λέει,
0: πάω σε έναν άλλον.
1: Είναι πολύ έτσι υποτονικός, έχει άγχος κτλ. Δεν είναι καμία σχέση. Απλά είναι άλλο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι. Το γνωστό ένα μήνυμα από έναν Ολυμπιακό που το στέλνει κάθε μέρα.
0: Δεν είναι άδικο! Για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρέσει αυτός. Να παίξει δύο φορές ο θρύλος στην έδρα του. Και προχθές και σήμερα. Το κατάλαβε το θα στείλω.
1: Το κατάλαβα γιατί το έστειλε 37 φορές.
0: Και καλά ότι έπαιξε το σεφ.
1: Και με κεφαλαία.
0: Πρόσεξε το τι εννοούσα.
1: Καταλαβαίνω το γραφικό του χαρακτήρος.
0: Ναι, επειδή το Τέρεκομ, πώς το λέτε εσείς, το ΟΑΚΑ το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Σιγό, τα λέτε. Ναι, ναι, ναι. Το Τελεφερή, ξέρετε. Επειδή το είχαμε πάρει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι εξοχικό.
1: Μην το εξηγείς το αστείο.
0: Εντάξει,
1: μην το εξηγείς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ τα πάω καλά με τους αγκζίδες. Φέτος παίξατε μπαλάρα.
1: Μπράβο,
0: πάντα λέει οι αγκζίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αξίζατε.
1: Εντάξει, οι αγκζίδες δεν με πειράζουν.
0: Δεν με ενοχλούν.
1: Λες και είμαστε, α πούμε, σκυλάκι.
0: Άλλο η Μέλισσα, άλλο η Σφίκα. Η Σφίκα είναι ενοχλητική. Δεν είναι άδικο. Τι θα του γράψω τώρα.
1: Αχ, ναι, έτσι είμαστε κάθε πρωί.
0: Ρίλο σε φάση καλοκαιριού, Ρασταφάρι.
2: Ρασταφάρι.
0: Είναι όντως αλβανική λέξη, φίλου μου. Γεια μας πάνω, ο Ήλιαν Μπαφόε. Ξέρουμε πολύ καλά.
1: Έτσι, καταλαβαίνουμε.
0: Τι κάνει.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Ένα, δύο, τρία. Αυτή τη στιγμή.
2: Πρωί.
1: Καλημέρα σας, λέει ο Πάνος.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα τη γνώμη σας για το σύστημα των διακοπών που επέλεξα.
0: Για πάμε.
1: Θα παίξει το κλασικό 2-2-2.
0: Δηλαδή.
1: 2 Μύκονο, 2 Τίνο, 2 Σύρο.
0: Το CJ, τι είναι.
1: Έχω περιθώριο για μία μέρα ακόμη σε Μύκονο ή Σύρο. Τι να διαλέξω,
0: Σύρο.
2: Σύρα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ Κυκλάδες.
0: Σύρο.
2: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι.
1: Εντάξει. Μπορεί να ήταν από του άλλου, ξέρει.
0: Σύρο.
1: Εμείς δεν κρίνουμε.
2: Καθόλου.
1: Εντάξει. Εμένα δεν με... Έχω φίλους που δεν έχουν πάει στις Κυκλάδες. Αρκεί να μην προκαλούν.
0: Πάρα πολλούς φίλους έχω. Αφού έχουν. Ο άλλος έχει σπίτι στους Παξούς. Τι να πάει να κάνεις εκεί Κυκλάδες, λένε λογικό.
1: Είναι πολύ δεσμευτικό να έχεις.
0: Μπορείς να με δεσμεύσεις.
1: Και
2: εγώ θα ήθελα μια τέτοια δέσμευση.
1: Ναι, και να μην μπορείς να πηγαίνεις.
0: Είναι στους Παξούς.
1: Λοιπόν.
0: Πού να πάει. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Μια χαρά θα ήσουν και εκεί.
1: Εγώ θα πήγαινα στη Μύκονο άλλη μια μέρα.
0: Εγώ στη Σύρο άλλη μια μερούλα.
1: Το λέω γιατί η Μύκονος αντικειμενικά έχει πιο ωραίες παραλίες από τη Σύρο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο στη ζωή μου.
1: Τότε γιατί δίνει συμβουλή.
0: Επειδή έχω πάει στη Σύρο. Να πάει στη Σύρο.
1: Αλλά δεν έχεις πάει στη Μύκονο.
0: Στην Τίνο έχεις πάει.
1: Ναι, έχω πάει και Μύκονο και Τίνο και Σύρο.
0: Την εκκλησία πήγες.
1: Φυσικά, εννοείται. Δεν με αφήσανε να μπω.
0: Δεν κάναν.
1: Εγώ
0: γύρισες ανάποδα.
1: Ανέβηκα τα σκαλοπάτια ανάποδα.
0: Μπεκέι. Σε ποια θύρα θα είμαι σήμερα, USB. USB με.
1: Που πάντα μπαίνει ανάποδα.
0: Ναι. Το βάζει από τη μία μεριά δεν δουλεύει. Το βάζει από την άλλη.
1: Δεν δουλεύει.
0: Το βάζει από την αρχική δουλεύει. Μόνο έτσι. Θύρα USB εκεί είμαι. Ου. Άστα. Άρα Μύκονο λες. Έχει ωραίες παραλίες η Μύκονο.
1: Έχει εκπληκτικές παραλίες. Και είναι κρίμα για τη Μύκονο γιατί Κάποιος που δεν έχει πάει, έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Κοσμικό πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχει και αυτό. Εννοείται ότι το έχει.
0: Ό,τι θες βρίσκεις.
1: Εννοείται, ναι.
0: Άμα θες, πας κάπου ερημικά.
1: Πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Ναι.
0: Έχουν βάθος ή περπατάς και είναι.
1: Όχι, είναι κανονικές παραλίες των Κυκλάδων.
0: Μένα μου αρέσει που δεν ξέρω μπάνιο αυτές, περπατάς και είναι στο γόνατο το νερό. Περπατάς. Και σε κλέβουν μεταξύ. Σου παίρνουν τα πράγματα. Κλικ.
1: Είναι καλή άσκηση όμως για τα πόδια. Να, τόσο λέει κι άλλο. Να το. Η Μύκονος έχει καλύτερες παραλίες. Φυσικά.
0: Και προσφορές από κομμωτήρια στη Μύκονο Τσάμπα για να διαφημιστούν να την εκπομπή μας. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Πάρε τηλέφωνο στο εμπορικό. Δώσε το κινητό σου. Κάνε ένα έμβασμα και προχωράμε.
1: Μην ρωτάτε τη Μαρία αν έχει πάει σε νησιά. Πρέπει να έχει ειδικό διαβατήριο σε σφραγίδες. Όχι, γενικά σε νησιά, αν έχω πάει σε Κυκλάδες.
0: Το χταβόδι είναι ωραίο, λέει.
1: Ναι, βοσκάει κιόλας.
0: Παιδιά, ήρθανε πολλά μηνύματα για νησιά. Δεν είπαμε ότι τα άλλα νησιά δεν έχουν ωραίες παραλίες. Είπα, η Μαρία
1: πάει. Γιατί δεν λέτε.
0: Για τα κύθυρα. Η Μαρία είπε για το φίλο που έθεσε ένα δίλημα. Και όντως η Μαρία μου έκανε. Εσύ μου έκανε τώρα gaslighting.
1: Ναι, gaslighting.
0: Gaslighting, γιατί. Για ποιο λόγο. Είσαι πολύ επιθετική μαζί μου. Εγώ μαζεύτηκα στη γωνιά μου και λέω. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί η Σύρος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Έχει ωραία χώρα, έχει αυτό. Αλλά δεν φημίζεται για τις παραλίες της. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι θα κάνουμε. Κάνουν εκεί πέρα 5x5, 3x3, 8x8, πάνε εκεί πέρα, κάνουν. Πάει
0: ο
1: Πρίντεζης, ναι.
0: Κάνουν.
1: Έχει Μύκονος Πρίντεζη, δεν έχει, έχει Σύρος.
0: Η Σύρος
1: αλλά
0: έχει Μύκονος
1: έχει καλύτερες παραλίες.
0: Η Μύκονος έχει Σίδερο Πρίντεζη, παραλίες 67. Δεν θέλω να πάνε στο Αιτζίαν εκεί στη Σύρο και λένε Σίδερος Πρίντεζης. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια μεγάλη γιορτή. Αν θέλεις να έχεις όμως όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει η γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά θες και οπτική ίνα, πας με Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι εύκολα και γρήγορα και στη Σύρο και στη Μύκονο και στα Κύθυρα και παντού, χωρίς πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Είναι βραβευμένο το καλύτερο δίκτυο κινητής βάσης μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, πρόσεξε τώρα, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για κύμολο.
1: Πάρα πολύ ωραία κύμολο, από πολύ μικρή και λίγο τσουχτερή. Λίγο τσουχτερή.
0: Ναι.
1: Okay. Λίγες οι επιλογές. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Έχει παίξει φοβερό καρό σήμερα.
1: Πολύ ωραίο καρουδάκι.
0: Του πάνε αυτά τα μπλε λεφτά.
1: Πες μου τι δεν του πάει.
0: Τι δεν του
1: πάει. Πες τι δεν του πάει.
0: Να κάνει ρεπορτάζ για Γάμα Εθνική.
1: Μπράβο, σωστό.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ποδοσφαίρου ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλικό εν ώψη των υποχρεώσεών της στο Nations League. Τσιμίκας και Μασούρα στα γκολ της Γαλανόλευκης που είχε και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Ικανοποιημένος από την επιθετική και την ανασταλτική λειτουργία του πρώτου ημιχρόνου, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προανήγγειλε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο τεστ της Κυριακής με την Ιταλία. Μία ανάσα από τον έναν Ντιμητρίεβιτς βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Η κίτρινη είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Σκοπιανό Γκάρτ που αγωνίζεται στην Μπάγκερν και η υπόθεση ίσως κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες. Θα προσθεθεί η έξτρα κερκίδα 1000 θέσεων στον Ίγκαλις Χολ με τις εργασίες να ξεκινούν στις 20 Ιουνίου. Αγωνά δρόμου να προλάβουν τον απόψινό δεύτερο τελικό της στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό Άκτορης Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της χθεσινής προπόνησης. Η συμμετοχή τους θα κριθεί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και όλα θα κριθούν σήμερα. Πάντως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Εν αναμονή της άφιξης του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Εντείνεται η προσπάθεια των Ερυθρόλευκων για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λανς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στη Ρουμανία που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΤΕΑΟ Στέφαν Ταρνοβάνου, παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο, νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ και επίσημα ο Στέφανος Γιουρέλης. Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕ Κάρολ Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Αρνίτς θέλει να εντάξει στο προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολιτς σύμφωνα με τον σερβικό τύπο. Την περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα. Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση του στόπερ. Η ανανέωση του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονθάλεθ, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της διοίκησης του ΟΦΗ μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση της συνεργασίας με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Η δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα στα 8-24 κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Δρόμης με τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ να τον περνά στο τελευταίο άλμα με 8-26. Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 19-16 της Βουλιαγμένης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο στον τρίτο και τελευταίο μικρό τελικό της Water Polo League Ανδρών και κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία η οποία δίνει το εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup. Εποχή Αντώνη Ιραόλα στη Λίβερπουλ με τους Reds να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Βάσκο πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028. Η Ρωσίδα Μιρα Αντρέεβα και η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας τους στον τελικό του απλού γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Η πρώτη νίκησε 2-0 σετ τη Μάρτα Κόστιουκ και η δεύτερη επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ της Διάνα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Στο πάρι. Σουτάρι. Και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεν σ' άρεσε η Σύρο Ζαφυράτου. Τι έγινε, τι έγινε. Αυτό με τις παραλίες τα λέτε. Άντε τώρα.
1: Το καταλαβαίνω, λοιπόν, το λέτε τόσα χρόνια.
0: Γεια σου, Μιχάλη Παράβαλε. Καλημέρα. Δελφίνι, αγαθοπές.
1: Και ερημικές γράμματα, Λία, ετός για γυμνισμό και
0: γράμματα με κεφαλαία γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για γυμνισμό και σεξ.
1: Ναι.
0: Να μην ξέρεις.
1: Ξέρεις, να παραγγείλω. Ή θα έρθει από μόνο ότι έχει το μαγαζί.
0: Τι είναι αυτό. Είναι αυτό, σαπ. Με αυτό θα πας μέσα. Περάστε κύριοι. Στον αετό. Γεια σας. Εμπρός, άιτε.
1: Στον γηπαετό. Στον γηπαετό.
0: Στον γηπαετό. Για σεξ. Δικέφαλε. Μάλιστα.
1: Οκ, παραξηγηθήκατε μερικοί.
0: Λένα ΑΕΚ. Άκου Μαρία, υπάρχουν άνθρωποι ευτυχισμένοι. Λένα ΑΕΚ. Μόλις μου ανακοίνωσαν, δεν χρειάζεται να πάω γραφείο, δεν έχει ρεύμα. Σας αγαπώ.
1: Κουράγια και στην Ειρήνη που πάει στον οδοντίατρο για εξαγωγή.
2: Οχ, οχ.
0: Δεν θα καταλάβεις κάτι με την ένεση.
1: Λίγο τσουχτερή η Κίμολος. Λίγο τσουχτερή. Φωτιά και λαύρα είναι. Είναι όμως το γυναικοχώρι μου εκεί, οπότε μπορώ να πηγαίνω. Αλλιώς. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα
1: και στην Έλενα που μας ακούει.
0: Γεια σου,
1: και βρήκαμε τις σακρούλες μας για την Κίμολο. Αμέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
0: Είδες τι κάνει. Είδες τι κάνει κακιά. Κράζει για να της πούνε έχεις ό,τι
1: δεν
0: θες.
1: Δεν έκραξα.
0: Εδώ.
1: Είπα την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Αλλά σου λένε μετά εδώ είμαστε.
1: Ναι. Λένε πας. Σύρο την έκραξα.
0: Δεν έκραξε ρε παιδιά. Σαμοθράκη, Εύη Απαξή, Σέριφο και Ρόδο. Τέλος. Ο Ευτύχης Μπλέτσας.
1: Α, είναι το πρόγραμμά του.
0: Ναι.
2: Είναι τα καλύτερά του, μάλλον.
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα. Καλημέρα από το. Να πάμε Animal Print στο Μιτσάρα.
2: Πάμε.
1: Και δεν πάμε.
0: Μέχρι το Χαϊδάρι.
2: Πού είναι και κοντά.
0: Είναι πολύ βλάχικο και μπαρμπαδίστικο το πρόγραμμά μου για διακοπές, Μαρία.
1: Γιατί?
0: Επειδή είμαι παντού τώρα Ιούνιο-Ιούλιο,
1: ναι.
0: Μιλάμε για πολύ ταξίδι. Αύγουστο θα πάω λίγο, κύριε, στη γυναίκα και στο χωριό. Αυτό πάλι το ίδιο.
1: Τέλει.
0: 40 χρόνια.
1: Εντάξει, γιατί Κέρκυρα, συγγνώμη.
0: Το
1: δηλαδή,
0: ίδιο.
1: Ότι τι. Ότι είναι άσχημα στην Κέρκυρα.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ναι, καλά.
0: Ειλικρινά,
1: ναι.
0: Έχει στο σημείο τη παλιά πόλη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για μιλιούνια. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε να περπατήσει. Γιατί είναι αγαπητό μέρο και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και μετά τις 11.30 απαγορεύεται η μουσική. Απαγορεύεται στα μαγαζιά. Και ακούει.
3: Σε πατερίρα μπασάρε καχύγα να πάρε τα τότο. Θα κογκούλ Σλάταν. Ντάι, ντάι.
1: Κάποιος λέει η Κίμολος είναι ακριβή επειδή είναι δίπλα στη Μήλο.
0: Α, παίρνει. Μάλιστα.
1: Εντάξει, είσαστε και εσείς οι φαν της Μήλου. Οι φαν της Μήλου. Δεν με βρίσκεται σύμφωνα, αλλά και αυτό είναι καλό. Εντάξει, είσαστε και εσείς οι φαν της Μήλου.
0: Εντάξει,
1: δεν με βρίσκεται σύμφωνα.

0: Παντού ολόγυμνη, αλλά και μέσα στην πόλη. Μην πάτε μόνο στην Πανολίκη, γάμπτε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς,
1: ξυπολιτιά.
0: Το 38, πήρη. Μαρία, πάνω στον κησέ.
1: Έτσι, ναι, ναι, τι θα πάρετε.
0: Έστα. Εκεί που έχει μια τρύπα η Μπέρκολα. Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Δεν περιμένετε λίγο. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν μπαρκάρετε εδώ.
2: Λέω που πάρε τα παππούδια και ρωτάνε δυνατάκι. Πρωτόκολλο, πού μπορώ να βρω.
0: Και είναι μπροστά ένας με τα αυτή και ένας με το στόμα. Σαν να λέει, βάλε μου το κλαρίνο στα αυτή, πάρε 100 ευρώ, θέλω να ακούσω, φέρε γιατρή τα γιατρικά.
1: Το χειρότερό μου είναι αυτό στις δημόσιες υπηρεσίες που έχει αυτό. Δεν ακούω τίποτα.
0: Την τρύπα, ναι, κάνει ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, τίποτα δεν.
0: Και πας κοντά στην τρύπα να
1: ακούσεις. Μπορείτε να μου πείτε, έχω πρόβλημα.
0: Να φύγει ο ήχος. Θεολόγος θειότητας μόνο.
1: Έτσι.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αμέ, μια χαρά. Θεολόγος. Σε ωραιότερες καραβίδες έχω πάρει θεολόγο.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Πες μέρος, πες μέρος να σου πω τα μέρη.
0: Αφού έχεις πάει παντού, Ιωάννη. Θεολόγος θειότητας. Σοφλάκια.
1: Είναι καλό ο Δαδίτσιος.
0: Γεια σε, ρε Νίκο.
1: Είναι καλή. Για Μύκονο, ρε Ζαφυράτη, ο μόνος άνδρας εκείνο Πελεκάνος. Ψάχνεις για άνδρες. Αν ψάχνεις για άνδρες, εντάξει, μην πας Μύκονο εσύ. Αν ψάχνεις για άνδρες, μην πας Μύκονο. Πήγαινε σε ένα άλλο νησί.
0: Mm-hmm.
1: Σιγά, σιγά, μαζέψου.
0: Α, δεν έχει πολύ γάβδος. Εννοούσα πιο μέσα. Ξέρω εγώ, Ιερά Πέτρα, τι είναι κοντά. Τι λέει. Χτες πήγαμε Θανάση Σαμαρά στο θέατρο Δάσος Θεσσαλονίκη. Μπράβο, παιδιά. Και μετά με είδατε Χατζη Νικολάου. Λέει ο Σταύρος. Έχει και στο Πέτρα, δεν έχει ο Θανάσης.
3: Νομίζω, ναι.
0: Μπείτε στο Θανάση Σαμαρά στα Rifa.gr και θα σας βγάλει. Θα σας βγάλει τις παραστάσεις.
1: Εδώ λέει, μας πουλάγατε την Αντίπαρο που μια χαβουζολίμνη έχει όλη και όλη.
0: Τι έπαθε, για... έπαθε αυτό τώρα, τι έπαθε. Γιατί,
1: χαβουζολίμνη, γιατί ρε, η Αντίπαρο. Εντάξει, Αντίπαρο αξίζει να πας στο νησάκι απέναντι.
0: Ωραία, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γκολ σε προκριματικά καλοκαιρινά που να θυμάστε πιο έντονα σε περίοδο διακοπών. Τι, εγώ θυμάμαι ένα γκολ του Καμπάντα, λέει, που είχε δώσει πρόκριση στην ΑΕΚ. Τον Ισαβεύσκη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τον Ισαβεύσκη.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει. Βουτιά στο παρελθόν. Γάβδο, πρώτη φορά πάθαμε όλη η αστρεντερίτιδα από το νερό. Γέμισε ο τόπος Κοπριά και Μωρομάντιλα. Μπράβο, θαυμάσια. Καλημέρα και καλό πρωινό να έχουμε.
3: Μαρία, και πάνω σας ψάχνω που βάλετε ιδέα στη σύζυγο και χωρίζω κουτέλια και πυρούνια στο πλυντήριο πιάτων. Να λέτε μόνο για αθλητικά, λέει ο Γιάννης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε.

0: The Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα σας, λέει κάποιος. Η ευτυχία ανήκει σε αυτόν που αγαπά.
1: Κατεβείτε κάτω λίγο.
2: Λοιπόν, βλέπω ένα αδιανόητο βίντεο στην Ρουμανία.
0: Μάλιστα.
2: Όπου ένας βούλγαρος τουρίστας. Δεν είναι καλά οι άνθρωποι.
3: Καλά.
2: Δεν... Τάιζε μία αρκούδα. Ναι. Ήτανε, ο τουρίστας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Πώς την. Α, μπράβο. Νόμιζα ότι ήταν σε κάποιο πάρκο ζωολογικό.
2: Εδώ κάπου να πούμε ότι δεν επιτρέπεται αυτό να ταΐζεις άγρια ζώα. Καταρχάς δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Λοιπόν, είναι η αρκούδα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι το βίντεο. Κάποιος τραβάει και ένας έξω από το αυτοκίνητο. Μάλλον στο πίσω αυτοκίνητο τραβάει. Αλλά έχουμε και. Είναι δικάμερο. Είναι καλή η παραγωγή. Έχουμε και μέσα από το αυτοκίνητο. Έχουμε και έξω από το αυτοκίνητο.
0: Αμόρφωση.
2: Λοιπόν, είναι ένας λοιπόν που είναι η αρκούδα με το αρκουδίνι της. Είναι η μαμά αρκούδα. Που ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό όταν η μαμά αρκούδα έχει το αρκουδίνι.
0: Αν τη νοιάζει για τα παιδιά της.
2: Τη νοιάζει.
0: Μερικές είναι σκληρές κυρίες.
2: Μερικές είναι ανέστητες. Της ρίχνει κάτι, το τρώει. Και σηκώνεται η αρκούδα στα δυο της πόδια. Και του ρίχνει ένα μπουνίδι την αυτόρε που μου δώσες.
0: Μπουκέτο.
2: Φέρε κι άλλο.
0: Άρεσε.
2: Δεν ξέρω.
0: Τα σκαμπό μου και τα.
2: Ναι. Και του ορμάει μέσα από το τζάμι.
3: Ωραία. Πήγε αυτό.
2: Στο φράγμα Βιρντάρου. Γνωστό σημείο για την παρουσία αρκούδων και τη συχνή προσέγγιση τους από επισκέπτες. Έχουν μάθει. Το βίντεο το κατέγραψε, λέει, ο Μπίζεφ, πρώην παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίφ Γκόρνα Οριαχόβιτσα. Πλησιάζει το όχημα και ορμά προς το εσωτερικό. Μόλις είδα την αρκούδα να αλλάζει στάση, κατάλαβα ότι θα την επιτεθεί. Ναι, όταν, όταν η αρκούδα κάθεται στα δυο της πόδια, λέει, έλα, ένα-δύο, όμορφα και ωραία.

0: Εγώ έχω δει έναν τρελό που ντύνεται λιοντάρι και κυνηγάει λιοντάρια σε σαφάρι και ξαναμπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Άντρας.
0: Τι γυναίκα ντύνεται λιοντάρι. Έχει κάνει... Φαντάζομαι, γιατί φοράει τη στολή, δεν ξέρω, φαντάζομαι. Κάνει ντου, σου λέω, τα λιοντάρια τρομάζουν και σου λένε τι όρθιο λιοντάρι. Δεν τον τρώμε ρε φίλοι, είμαστε φαγωμένα, εντάξει, πιστεύω ξέρουν τα λιοντάρια. Μην το φας, θα κολλήσει τίποτα άμα τον φας αυτόν. Πρέπει να είναι χαλασμένος.
1: Είναι εμβολιασμένος.
0: Πρέπει να έχει κάνει τον μπολ, μη. Καλημέρα παιδιά. Να βάλω ντοματιές κανονικές ή αναρριχόμενες. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα σε εμάς. Η αναρριχόμενη ντομάτα, φίλε, κινδυνεύει πιο πολύ από τα πουλιά. Το πουλί σπάνια πάει κάτω-κάτω πολλές φορές. Οπότε είναι στόχος πουλιού η αναρριχόμενη ντομάτα.
1: Επίσης δεν είναι επικίνδυνο.
0: Δίνουν τέτοιες συμβουλές.
1: Δεν είναι επικίνδυνο για τις αναρριχόμενες ντομάτες να πέσουν. Να βαρύνουν και να πέσουν. Επίσης,
0: σωστό
1: δεν ήξερα,
0: και αυτό.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αναρριχόμενες ντομάτες.
0: Είμαι ένα ξύλο της κατευθύνης προς τα πάνω. Εσύ.
1: Γιατί,
0: μπορεί να θες να τις βλέπεις, ξέρω εγώ. Να είναι δίπλα στα καλαμπόκια.
1: Ένα τριάρι ντομάτα.
0: Καλαμπόκια. Τριάρο τεσάρι. Κατεβαίνει και χαμηλά στο πόστ. Μόνο ήλιος, λέει κάποιος, αλλά όπως ήταν πριν 20 χρόνια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι. Ξέρα τα παντού.
0: Ναι.
1: Παντού. Εσπασμένα μπουκάλια.
0: Φομπήρες.
1: Πολύ ωραία ήλιος πριν 20 χρόνια. Μήπως ήσουν εσύ καλύτερος πριν από 20 χρόνια και όχι ήλιος.
0: Ακριβώς.
1: Μήπως. Γι' αυτό οι άντρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες. Τα έχουμε πει, παιδιά.
2: Ναι,
1: αυτό. Έχουν κάτι, μερικοί άντρες έχουν κάτι ιδέες τέτοιες. Θα τη δω λιοντάρι και θα πάω ανάμεσα στα λιοντάρια. Θα ταΐσω μια αρκούδα με το αρκουδάκι της.
0: Ναι.
2: Κάποιος λέει: ήμουν στη Ρουμανία, σε ένα μέρος τέλος πάντων. Okay, για ένα μήνα, πίστευτο αυτό που γίνεται με τις αρκούδες.
0: Είναι γενικό εκεί.
2: Ναι, μια μοτοσυκλέτα σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για την ανάγκη του και τον κατέβασε η αρκούδα γκρεμό, μάλιστα.
0: Άσο μηχανάκι ακολούθα αυτό.
1: Κάνει εδώ, ρε, δεκατουράμε εδώ πέρα, ρε.
0: Μία φορά με ένα μηχανάκι, μια αρκούδα σταμάτησε να κάνει την ανάγκη τη. Και την έγραψαν.
1: Ρε, παιδιά. Φοράγε κράνος.
0: Εχθές, Μαρία, πήγαινα, σου λέω, πέρασα λίγο από το κέντρο και είδα μηχανάκι να περνάει με κόκκινο. Αυτό το οριακό, το κόκκινο.
1: Ναι, το βαθύ.
0: Όχι βαθύ.
1: Το βαθύ πορτοκαλί.
0: Ναι. Και πάει να πέσει πάνω σε περιπολικό που είχε ξεκινήσει. Λέω, μπίνγκο, δεν καταλαβαίνεις πόσο
1: γρήγορα.
0: Του τα πήραν όλα.
1: Ωραία.
0: Όλα.
1: Ωραία.
0: Και λέω, κάνεις τη λαλακία. Έτσι, τώρα που πεις για μηχανάκι. Κάνεις αυτό που, που κάνεις. Και πας και πέφτεις και πάρω και σε περιπολικό. Δηλαδή, εδώ.
1: Γιατί δεν τους κόρνα, ρε.
0: Τι έγινε.
1: Πας, μωρέ.
0: Τι έγινε, ρε. Γι' αυτό που λένε, εγώ σε πληρώνω.
1: Σωστό.
0: Το λένε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Το λένε το εγώ σε πληρώνω. Ειλικρινά δεν έχω δει πιο γρήγορη ο άνθρωπος τον
1: κάνει εκεί που άκρη, ήταν σε μηχανάκι και μετά ήταν πεζός.
0: Ναι, κατεβαίνει πεζός γιατί εμείς είχαμε κολλήσει εκεί στο φανάρι, είχαμε κανένα δίλεπτο που
1: είχε κολλήσει.
0: Και λέω, τον κοιτούσα από τον καθρέφτη πίσω και λέω, ρε φίλε, είναι που είναι, κάνει που κάνει αυτό που κάνει. Και είναι και μπίνγκο, φοβερό. Δηλαδή του κάτσε πολύ δυνατό. Του κάτσε πολύ δυνατό. Και βγήκαν και οι δύο, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ο καλός και ο κακός.
0: Οι κινήσεις ήταν γρήγορες. Κάνει το περιπολικό, κάνει ένα. Με αλάρμ. Αυτό κοιτούσε.
1: Το άφησαν μόνο τα κλειδιά να πάει σπίτι.
0: Τι μου
1: τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Και άντε να πάρει, λέω, τηλέφωνο τώρα. Έλα, πήγα να περάσω με ελαφρό και πήγα να πατήσω αστυνομική. Δεν μπορεί να πει και όλα τα ψέματα μαζεμένα.
1: Οπότε ξέρει, για να έχει ξεκινήσει το άλλο φανάρι, πάνω να πει ότι ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί. Δηλαδή, πώ είναι το ηλιοβασίλεμα.
0: Δεν ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί. Ήταν πολύ βαθύ γιατί ξεκίνησε το περιπολικό. Το περιπολικό μπορεί να ξεκινήσει και με κόκκινο το περιπολικό. Άμα πατήσει.
1: Πώ δεν του την είπε. Δεν περιμένατε.
0: Σου λέω, ήμουν το αμάξι ακριβώ από πίσω. Και λέω, πω.
1: Τι ωραία.
0: Του κάτσε δυνατό μπίγκο, σου είχε κάτι τέτοιο μπίγκο.
2: Όχι, τέτοιο μπίγκο δεν
0: τα ξέχασες.
1: Εγώ σήμερα είδα στη Συγκρού.
2: Δεν ξέρεις.
1: Στη Συγκρού είδα ποδήλατο.
0: Ποδήλατο μέσα.
1: Κατεβαίνει τη Συγκρού.
0: Στην άκρη ή κέντρο.
1: Δεν ήταν κέντρο.
0: Γιατί έχουμε δει τα πάντα.
1: Ποδήλατο στη Συγκρού, τι γίνεσαι.
2: Τι κάβαλο πατίνι, παιδί μου, δεν στο έλεγα.
1: Πατίνι,
0: πατίνι στη Συγκρού.
2: Το οποίο έχει περάσει στην τρίτη λωρίδα, γιατί πήρε το δρόμο προς Πειραιά.
0: Το επόμενο game είναι δικό μας, ο Αμαρτίας Λεσόρ. Ωραίος ο Αμαρτίας Λεσόρ.
2: Καλό.
0: Μαρία,
1: Αμαρτίας Λεσόρ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το Αμαρτίας.
1: Και όταν λες δικό μας.
0: Ναι. Ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ότι απόψε θα κερδίσει, λέει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι, σωστή παρατήρηση του Νίκου. Ναι, συμφωνώ, ναι. Θα έρθω να συμφωνήσω ότι τα ωραιότερα νησιά είναι αυτά που τα βγάζει τσάμπα.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Πάρω, τίνω, άνδρο, κεφαλονιά, ένα κρεβάτι και ένα κλιματιστικό. Λέει, νάξω. Α, και νάξω. Όπου έχουν οι φίλοι σπίτια. Σωστό. Σωστό. Ναι. Βεβαίως.
0: Τίποτα. Μετά είναι ώρα να μην τους μιλάς. Να βρίσκεις άλλους φίλους.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Τους κρατάς, ρε. Κάνεις repeat.
0: Θα πρέπει να ανταποδώσεις κάτι. Γι' αυτό λέω βρίσκεις άλλους. Γίνεσαι φόρτο.
1: Το γυρνάς ένα ποτό. Μα έλα, ρε. Δικό μου αυτό. Δικό μου. Γιατί περάσαμε το καλοκαίρι. Δεν θα σε κεράσω ένα ποτό. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα για την επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Bwin με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Bwin Sport FM 94,6.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
15: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 9. Πού πήγαν οι ειδήσεις?
1: Σας
0: έλειψαν? Σας έλειψαν οι ειδήσεις? Λοιπόν, θα σκάσουμε Μπόλιβαρ στα γενέθλιά σας 150 άτομα με ντου. Με καλή διάθεση, αλλά έτσι για το χαμό. Τέτοια θα είμαστε στο Μπόλιβαρ από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε κιόλας, έτσι να απλωθούμε. Απλωθείτε να φανούμε καμιά σαρανταριά που έλεγε και ο Χαρικλίν. Λοιπόν, αν είδαμε το ντοκιμαντέρ για την Αγία Οικογένεια, Τσούβι. Θα έρθει σε λίγο, παιδιά, κάπου, μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ποια είναι η Αγία Οικογένεια?
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Instacarma, λέτε για την Αρκούδα. Καλά, εντάξει. Του κατέβασε
1: λίγο. Αστυνομία.
0: Α, ναι, για το περιπολικό. Σωστό. Όχι, παιδιά, τα περιπολικά δεν είναι. Δεν περιμένουν στο κόκκινο φανάρι. Απλά ξεκίνησε, όπως είπε ο Τσούβι, και έπεσε πάνω στο μηχανάκι.
1: Κάποιος έχει φαγωθεί, να του πω, αν ο Νίστρου πιστεύει, πιστεύω ότι θα πιάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ!
1: Εγώ! Είναι 23.
0: Μιλάς εσύ!
1: Έλατε, εγώ θα σου πω. Κάτσε να δούμε τον άνθρωπο τι θα κάνει. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό.
0: Εντάξει. Αλλά σε περιμένει στη γωνία, γιατί άμα δεν πιάσει, εσύ έλεγε ότι θα πιάσει. Λοιπόν, βλέπω μία είδηση εδώ πέρα από το Σίδνεϊ μας έρχεται. Α, κάτσε να έρχεται και ο. Έρχεται και ο Τσούβι τώρα στην πόλη Bathurst. 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ. Πες μέσα, μωρένα, από την είδηση. Θα τα ξαναλέω μετά και θα δούμε τι είπες. Λοιπόν, δυτικά του Σίδνεϊ στην πόλη. Την πόλη Bathurst. Ναι, λοιπόν.
2: Bathurst, όχι φου.
0: Ναι. Κατέσχεσαν. Κατασχέθηκαν, τέλος πάντων. 100.000 κατσαρίδες.
1: Ορίστε.
2: Υπέροχο.
0: 100.000 κατσαριδόνια. Πραγματικά να ταιριάζει. Όλη η ραχοκοκαλιά μου αυτή τη στιγμή που το σκέφτεται. Πού το σκέφτομαι. Λοιπόν, οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης.
2: Και όχι Μαγαδασκάρης.
0: Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης.
2: Το ίδιο είναι, καραβαϊκή.
0: Ναι. Λοιπόν, οι οποίες ξεπερνούν τα 200 χιλιάρικα δολάρια σε αξία.
1: Γιατί τι έχουν αυτές οι κατσαρίδες και
2: κοστίζουν δύο ή μία?
0: Λοιπόν, αυτές οι κατσαρίδες της Μαγαδασκάρης ή Μαδαγασκάρης θεωρούνται από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας στον κόσμο. Κάποιες φτάνουν και στο μέγεθος της παλάμης.
2: Τι λες τώρα?
0: Και είναι γνωστές για το χαρακτηριστικό συρριγμό που παράγουν. Αρκετά δυνατό ώστε να ακούγεται καθαρά.
2: Θέλω να τις ακούσω μαζί.
0: Όλες μαζί, κάτω. Πάμε ρε!
2: Δεν είναι ώρα να ακούγεται τραγούδι. Άμα πας όλο κατά μαζί, τι λέει?
0: Μαρινέλα, άμα το παίξεις ξανά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, χρησιμοποιούνται, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, ως τροφή για κατοικίδια ερπετά. Κατάλαβες? Γιατί δεν δίνουμε τέτοιο στα παιδιά, ότι περίσσεψε λίγο σαρακάς, δώσ' το στη σαύρα. Τι τόσο μωρή σαύρα.
2: Μπιζέλι.
0: Πόσο
2: νερό ήπιες μωρή σαύρα. Ωραίο
0: ανέκδοτο. Φανταστικό ανέκδοτο. Λοιπόν, οι αρχές λοιπόν κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ερπετών που χρησιμοποιούν κατσαρίδες Αργεντινής ως τροφής να στραφούν σε νόμιμες εναλλακτικές λύσεις.
2: Δεν έχουμε ελληνικές.
0: Όπως.
2: Πρέπει να φέρνουμε Αργεντινής. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Ένα εισαγγελέα, ρε παιδιά.
0: Μαζέψτε γρήλους και ξυλοκατσαρίδες, τους είπανε.
1: Πάω.
2: Η ξυλοκατσαρίδα μου αρέσει πάρα πολύ. Ελάτε, ρε.
0: Αυτά.

Πώς κατάφεραν και τις μέτρησαν, λέει, τις έβαλαν στη σειρά. Ναι, μέτρησαν πώς, κάθετα, οριζόντια και μετά κάθετα και μετά κάναν τον πολλαπλασιασμό.

0: Μου έριξαν το μηχανάκι, λέει κάποιο. Και βρήκα μέσω βίντεο από κάμερα την πινακίδα. Τι κάνω? Περάστε λίγο πάνω στον αξιωματικό υπηρεσία και κάντε την κατάθεση. Πα στο αστυνομικό τμήμα. Με το βίντεο. Αυτό θα πει: δεν είμαι εγώ, είναι AI.
1: Ναι, καλά.
0: Θα τρέχετε στα δικαστήρια.
2: Καλά, θα φαίνεται. Θα φαίνεται με το.
0: Και έχει και αρκούδα που βαράει μπουκέτο.
2: Θα υπάρχει. Είναι καλή η ακτή εντεφαλός του τώρα. Διπλό μέσα στη Γαλλία.
0: Ένα-δύο, ναι, με ανατροπέλι. Με ανατροπέλι. Τα φιλικά βέβαια τώρα εντάξει, δεν δίνω πολύ σημασία στα φιλικά.
2: Τα καλύτερα είναι τα φιλικά.
0: Εσύ σήμερα έχεις όρεξη. Θα τρέχω εγώ μετά. Παρασκευή. Δεν εννοούσε αυτό.
2: Καλημέρα στο Θεοχάρη. Μαρία, ένα νησί εκεί έξω που να μην θέλει αμάξι, είτε Κυκλάδες είτε Δωδεκάνησα, με καλές παραλίες. Ένα αμάξι.
1: Με δύο άλογα.
2: Ένα νησί χωρίς αμάξι είναι τα Κουφονίσια. Που περπατιέται, ναι. Αλλά πήγαινε τώρα, ας πούμε. Γιατί μετά δεν θα θες αμάξι, αλλά θα περπατάς πάνω σε πτώματα. Δηλαδή σε ανθρώπους. Ναι, δεν θα μπορείς να στρώσεις πετσέτα. Όρθιος στην παραλία θα είσαι. Αυτό. Μέτρησαν πόδια και διέρεσαν. Όχι, ακόμα και αντίπαρος θέλει αυτοκίνητο. Επίσης δεν εννοώ, όταν είπα για το νησάκι απέναντι την αντίπαρο, λέει αντίπαρος είναι το απέναντι νησάκι, εννοούσα το δεσποτικό. Δεν μένεις εκεί πέρα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νερά, πας με το καραβάκι.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Νικόλ.
1: Καλημέρα, Νικόλ.
0: Η οποία είχε και ρεπό σήμερα.
1: Το καλύτερο.
0: Μόλις ήρθε ο θερμοσύμφωνας που περίμενα τρεις εβδομάδες επειδή ο δικός μου έσπασε και γίναμε λίμνη και ίσπη τον νοικοκυρά. Αρνείται να τον πληρώσει επειδή έμενα εγώ εδώ, λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι ανάλογα που θα πέσεις, ρε εσύ.
1: Είναι και αυτό, ναι.
0: Είναι που θα πέσεις, τι να σου πω τώρα. Κανονικά, ναι, πρέπει να τον πληρώσει ή να τον πληρώσει εσύ και να αφαιρεθεί από το ενίκιο, γιατί είναι του σπιτιού.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Είναι
1: δηλαδή το σκέφτομαι
0: πράγμα,
1: τόση ώρα ότι
0: ανοίξει
1: το σπίτι.
0: Δεν τον χάλασε η Νικόλ, ας πούμε.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Αν είναι η Νικόλ τρία χρόνια εκεί, οκ, κατάλαβες τι θέλω να πω. Έχει να κάνει και με τη διάρκεια και τη χρήση. Ναι, αν τώρα γίνει το πρώτο δίμηνο, εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ρε παιδί, εντάξει. Θερμοσύμφωνας χαλάει ούτως ή άλλως.
1: Χαλάει, αλλά τώρα.
0: Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, ότι τι.
1: Ναι, αν είσαι 8 όμως χρόνια στο σπίτι και χαλάς θερμοσύμφωνας, το φτιάχνεις εσύ.
2: Είναι θέμα αυτό με το θερμοσύμφωνα γενικότερα.
1: Είναι θέμα. Δεν είναι φτηνό. Είναι ακριβούτσικο. Είναι ακριβούτσικο.
0: Ξέρω,
1: οπότε. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πόσο καιρό είσαι εκεί στάνταρ. Τα συμφωνείς και στο συμβολέα. Και ό,τι χαλάσει μέσα στα δύο χρόνια.
0: Είναι που θα πέσεις.
1: Είναι και που θα πέσεις, βέβαια. Ναι.
2: Πρωθυπουργέ, τι διαβάζω.
1: Ναι, γεια σας. Παιδιά, εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
2: Αυξήσεις βλέπω.
1: Πού?
2: Σε μηνιαίες μικρές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος από 60% ως 95%.
1: Ναι, γιατί είναι αυτή.
0: Αυξήσεις.
1: Δεν μπορώ να πάρει για δουλειά στη Βολτ.
2: Αυξήσεις.
1: Θα δεις έναν με μουσικιά και άρασα.
0: 60% δεν είναι λίγο πολλά.
1: Τάξη, μωρέ,
0: 90% είναι περισσότερα.
2: Όσο παίρνει ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου, παίρνει ένας Μητροπολίτης.
1: Έχετε πρόβλημα με τη θρησκεία μας, κύριε Ρήλο?
2: 5.000, όχι. Κάποιος θα λέγει ότι μαζεύεται ψήφο.
1: Όχι,
2: συγγνώμη.
0: Όχι,
1: μην το λες αυτό. Έτσι κι αλλιώς, γιατί πού θα πήγαιναν οι παπάδες?
2: Πού θα πήγαιναν οι παπάδες?
1: Στο Άντρι.
2: Στο Βελόπουλο, ξέρω.
1: Μπα, δεν νομίζω, Τάκη. Όχι. Έρχεται μια πολύ καλή χρονιά. Οικονομήστε κι εσείς, έρχεται.
0: Ο Ραφαήλ μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Ο Ραφαήλ.
0: Τι λες, πώς τα συνδέω όλα. Με μια φωτογραφία που στην αρχή δεν καταλάβαινα τι είναι. Είναι ένα υγρό κίτρινο που τρέχει. Και λέω κάτι. Λέω θα φτιάχνουν κανένα κρασί.
1: Ο νους είσαι το καλό, Μαρία.
0: Ναι, γιατί είμαι θετικός άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό σε μάρανε.
0: Και λέει ο Ραφαήλ, παιδιά, μπορείτε να κάνετε μια αναφορά για το νερό στα τρία χωριά του Ρεθύμνου, Γωνιά, Πρινές και Άγιος Ανδρέας. 8η-9η ημέρα που το νερό είναι έτσι. Είναι το νερό. Δεν φτιάχνουνε κρασί, δεν φτιάχνουνε τσίπουρο, δεν είναι μαλαγουζιά. Είναι το νερό που είναι έτσι κίτρινο. Και δεν κάνουν τίποτα, έχει βγει ακατάλληλο για τα πάντα, μόνο για πότισμα κάνει και είμαστε κοντά 2.000 άτομα. Δηλαδή τρέχει αυτό το νερό.
1: Τι είναι αυτό, αυτό είναι αφρός από πύρα.
0: Ναι. Τι λες ρε Ραφαήλ, τι λες τώρα. Στη Γωνιά, στις Πρινές και στον Άγιο Ανδρέα.
1: Το αναφέραμε.
0: Ένατη ημέρα, δηλαδή μόνο για πότισμα το νερό, 2.000 άτομα. Είσαστε και κουβαλάτε νερά, φαντάζομαι, για τα πάντα. Για μπάνιο,
1: για μαγείρεμα,
0: για τα πάντα όλα. Το είπα ρε Ραφαήλ, μακάρι να γίνει κάτι.
1: Και γίνεται ψάρι.
0: Αλλά όχι, ξέρεις τι.
1: Γίνεται ψάρι.
0: Ναι.
2: Φωνάξε το μητροπολίτη, βασικέ. Θες πω, πάμε.
1: Κοίτα, είδες που δώσα 60%.
0: Ναι, θαύμα.
1: Και να το φτιάξει.
0: Να κάνει το νερό κρασί.
1: Εσύ αυτό θα ήθελες. Όχι, το αντίθετο θα ήθελες. Το νερό κρασί για πάντα. Να ανοίγει τώρα το.
2: Τη
1: βρίσκει και να βγάζει λαζαρίδι.
0: Δεν έχει δει το βιντεάκι που λέει αν ερχόταν τώρα Ιησούς, τι θα του έλεγε. Και φέρνει μπιτόνια νερό. Ορίστε.
1: Τέλειο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
2: Are they people?
3: No.
2: Are they human?
3: Oh my God.
4: Αυτόν τον Ιούνιο.
5: This 79-year cover-up has to end.
4: Η μέρα αποκάλυψης.
5: You don't need to fear them.
6: I fear us.
4: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Είμαι ο Μιχάλης Ζαπίδης και εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια. Με δύναμη, πάθος και συνέπεια να συνεχίσετε να είστε την κορυφή. Όπως μόνο εσείς ξέρετε, πρωταθλητές.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: λέω, το λέω. Η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή.
1: Έχει έρθει μήνυμα που λέει: η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Το τυπώνω.
0: Το λέω εγώ.
1: Το τυπώνω, το μοιράζω. Φέι Γβολάν.
0: Δεν το ξέρω τι λέει. Φέι.
1: Φέι
0: Σκορδάν.
1: Φέι Γβολάν.
0: 10 χρόνια να είσαι, πληρώνει ενίκιο, σου παράγει το σπίτι, τα αυτονόητα. Η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Αλέξανδρε, καλημέρα. Μου έκανε γκάς λάιτ. Σήμερα. Αφού εσύ δεν έχει πάει στη Μύκονο, τι φέρει άποψη, έχει πάει μόνο στη Σύρο. Έκατσε σε μια γωνιά γιατί τι θέλω να, να κάνω το 1-1 απόψε.
1: Ναι. Θα το κάνεις το 1-1 απόψε.
0: Καλά. Κάτσε να τελειώ. Βγήκα έξω, έκανα τόσες δουλειές και είστε ακόμα εδώ.
1: Ναι ρε παιδιά, και όμως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί ρε, σήμερα η εκπομπή,
0: γιατί
1: δεν ξέρω τι
0: εδώ
1: έγινε, τι συνέβη. Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε τώρα, εντάξει. Τι θες να φύγουμε δηλαδή.

0: Πολλοί κόσμος λέει όταν φύγει να τον ξυλώσει και να τον πάρει μαζί της.
1: Και βάλει τον παλιό, μην τον πετάξεις.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Όπως κάνουμε με τις κλειδαργίες, ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το συμβόλαιο λέει ποιος πληρώνει το θερμοσύμφωνα και ποιος πληρώνει και την ύφη, έχω να πω.
2: Πάντα με φοβίζει ότι θα σκάσει αυτό κάποια μέρα.
0: Θερμοσύμφωνα.
2: Ναι. Πάντα με φοβίζει. Δεν ξέρω, με φοβίζει σαν εφεύρες. Νομίζω ότι σε πολλά χρόνια δεν θα υπάρχει.
1: Πώς θα ζεσταίνουμε το νερό, δηλαδή?
2: Ζεστό.
0: Με
2: ηλιακό. Με application.
0: Με ηλιακό, με boiler.
2: Θα πατάς το κινητό και θα γίνεται μια σύνδεση του νερού με το. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εδώ θα έχουμε ρομπότ να μας γλύφουν τα αυτιά. Τρόμαξες.
1: Τρόμαξα. Λίγο.
2: Ναι.
1: Λίγο.
2: Έχει γίνει και αυτή η έρευνα, Μαρία, από πανεπιστήμια. Δεν έχουν δουλειά τα πανεπιστήμια. Που βρίσκουν ότι ο χορός των ανδρών, κάποιες κινήσεις που ξεχωρίζουν οι άνδρες, είναι πιο ελκυστικές από τις γυναίκες. Και η κορυφαία dance move είναι αυτό το γόνατο ψηλά του Σάκη. Αυτό λέει τραβάει πολύ τις γυναίκες όταν οι άνδρες.
0: Άμα το κάνει ο Σάκης.
2: Αυτό θέλω να πω. Αν το κάνει ο Τάκης. Κοιτάξτε, εγώ θα σηκώνω το πόδι έτσι. Α, δεξιά, κοίτα.
0: Α, ότι έγινε έρευνα για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ότι όταν τα αγόρια χορεύουν και κάνουν κίνηση, ψηλά γόνατο δεξί και αγκώνα αριστερό κοντά. Επαναλαμβάνω την κίνηση, Μαρία, σηκώνω πόδι στο γόνατο, σαν να κάνεις ποδαράκια δεξί και το φέρνεις τον αριστερό σου αγκώνα στο δεξί. Ότι αυτή η κίνηση τραβάει.
0: Εντάξει, δείχνει μια ευληγησία.
2: Δείχνει έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος νιώθει άνετα με το σώμα του. Ναι, που δεν είναι γκουμούτσας. Χρήστος γκουμούτσας, εύκολα.
0: Επειδή τα λέμε πανεπιστημιακά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με γάμα μπροστά η γκουμούτσα.
0: Εννοείται.
2: Εννοείται. Εκεί είναι το γάμα.
0: Με γάμα, γάμα.
2: Αυτή είναι η κίνηση 13, Μαρία. The ideal dance move to attract women. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Ωραία αυτή η έρευνα.
0: Καλημέρα, λέει, στη Γερμανία, για να μην έχεις τέτοια θέματα, όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι, είναι άδειο. Φέρνεις μέχρι και τη δική σου κουζίνα. Τα έπιπλα,
1: τι είναι,
0: τα ντουλάπια εννοείς, ρε, εσύ, Αντώνη.
1: Όχι, τα ντουλάπια δεν φαντάζομαι.
0: Τα έπιπλα, λέει. Δεν λέει τι
1: συσκευές. Τα έπιπλα, λέει, το καναπέ σου, το κρεβάτι σου.
0: Όχι, όχι, τα κουζίνα, σε παρένθεση, έπιπλα. Δηλαδή, τα ντουλάπια. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λες. Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Μαρία, επαγωγικές εστίες κεραμικές, λέει Αφροδίτη. Εγώ θα πω γκάζι.
0: Καλά, γκάζι. Ναι, άμα έχουμε γκάζι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Γκάζι, καλά.
2: Αν και αυτοί να έχουν μείνει ακόμα.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια με το
0: γκάζι. Εγώ τώρα τι, κεραμικές έχω. Υποχρεωτικά. Δικηγόρος εδώ, το θερμοσύμφωνα τον αλλάζει ο ιδιοκτήτης. Φίλια! Γεια σας. Κάποιος που ζήταγε έτσι συμβουλή για νησιά λέει στην Κάσο να πάει ο φίλος να μας πει πως είναι να πάμε κι εμείς.
2: Μακριά πολύ δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και εδώ δίπλα. Ναι, ναι, ναι.
2: Κάσο Μοσχάτου.
0: Τα ντουλάπια τον Εροχήτη τη βρίσκει όλα, ναι, λέει, στην Γερμανία. Όντως, λέει, τι έχει, μόνο τείχους έχει. Βάζει και την πόρτα.
2: Τι έχει μέσα, λέει, καλά σου λέει. Μάλλον τα ντουλάπια είναι αυτά τα στην αρμολό. Δεν είναι του τείχου.
0: Τι. Περίεργο. Δηλαδή βάζει και την μπανιέρα.
2: Ξεκινάει.
0: Και το μπιντέ.
2: Χωρίς λάμπα. Ποια μπανιέρα εκεί είναι όλα κάτω. Κάτω με μία κλίση το μπάνιο, ελαφριά. Λες και είναι τρία μποφόρ, Μαρία. Το μπάνιο, όλα τα μπάνια που πήγα εκεί σε σπίτι στη Γερμανία δεν είναι με μπανιέρα, είναι αυτό το ντουζ με ντουζ. Αλλά έχουν και μια ελαφριά κλίση να φεύγουν τα νερά πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Δηλαδή είσαι λες και είναι
0: τρία
2: μποφόρ. Αν έχεις κάνει μπάνιο σε καμπίνα, εγώ που πάντα κάνω, ας πούμε, νιώθεις ότι πας αλλού για αλλού.
0: Βάζεις έναν άντρα να μαγειρεύει, Αφροδίτη, και μην ασχολείσαι με τις εστίες, λέει κάποιος. Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Στην ωραία, Ολλανδία λέει το πάτωμα θεωρείται έπιπλο και πρέπει να το βάλει ο ενοικιαστής.
2: Τι λέτε!
1: Και τι θα είχατε,
0: χώμα! Και τον από κάτω. Γεια σας!
2: Σου δίνουμε ένα σκυλόσπιτο.
0: Ελπίζουμε να μην σας ενοχλήσουμε.
2: Get you out of the box. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Out of the home.
2: Μαρία Ζαφυρά.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
2: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
2: Έρχεται Τσούτσι Κατσόχος. Πρώτα όμως Παναγιώτης Κεφαλάς εδώ. Για το αθλητικό δελτίο. Πράγματα σημαντικά πριν φύγουμε. Έχετε δει για... Εντάξει, πολλά λένε για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, φτιάχνει έναν νέο δρόμο δικό της. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει στη νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, και αν ψάχνεις veggie επιλογές και vegan επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση που δεν είναι, ας πούμε, σαν να τρως χαρτόκουτο, mm-hmm. πήγαινε μια βόλτα από τα Lidl και θα δεις, θα ανακαλύψεις πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Έτσι, έχει λουκάνικα, φαλάφελ, χούμους σε διαφορετικές γεύσεις, ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nugget λαχανικών, mini schnitzel, ό,τι φανταστείς σε γεύσεις που θα λατρέψεις.
2: Είναι γεύσεις που θα λατρέψεις.
0: Σάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Τι ωραίο είναι ο σάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Μην αγχώνεσαι, γιατί δεν θυμάται αν έχει κλείσει το θερμοσύμφωνα.
2: Τρομάξαμε κι άλλο κόσμο. Μου ήρθε και εμένα μήνυμα. Το μόνο που καταφέρατε, ναι. είμαι στον Κηφισό. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνα.
0: Δεν παθαίνετε τίποτα, παιδιά. Δεν παθαίνει τίποτα. Τερματίζει ο θερμοσύμφωνα.
4: Σταματάει.
0: Έχω αφήσει τρεις μέρες ανοιχτό, πλάκα κάνει.
2: Μποφιλιού.
0: Νομίζω ότι με αγαπούσε ο Θεός και είχα στο νερό πάντα.
2: Άντε, τα λέμε.
0: Άντε, γεια.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία έρθε η Εθνική σε φιλικό που έγινε στη Στοκχόλμη εν ώψη των υποχρεώσεών της στο Nations League. Τσιμίκας και Μασούρα στα γκολ της Γαλανόλευκης που είχε και δύο δοκάρια με Κουρμπίλη και Παυλίδη. Ικανοποιημένος κυρίως από το πρώτο ημίχρονο δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προανήγγειλε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο τεστ της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκριτίο. Αγώνα δρόμου να προλάβουν τον απόψινο δεύτερο τελικό της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορες Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της θεσινής προπόνησης. Η συμμετοχή τους θα κριθεί λίγες ώρες πριν το Jump Ball. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Ο διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δύσκολα θα προλάβει, ενώ θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Εν αναμονή της άφιξης του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Εντείνεται η προσπάθεια των Ερυθρόλευκων για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λανς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στη Ρουμανία που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΤΕΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου, παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο, νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ και επίσημα ο Στέφανος Γιουρέλης. Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕ Κάρολ Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Ως αλλαγή στο 73ο λεπτό έπαιξε ο Πινέδα στη φιλική νίκη του Μεξικού με 5-1 επί της Σερβίας. Την περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Γιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα. Φουλάρια την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του Στόπερ. Μία ανάσα από τον Νένα Δημητρίεβιτς βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Η κίτρινη είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Σκοπιανό Γκάρτ που αγωνίζεται στην Μπάγερν και η υπόθεση ίσως κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες. Θα προσθεθεί έξτρα κερκίδα 1000 θέσεων στον Ίγκαλη Σχόλ με τις εργασίες να ξεκινούν στις 20 Ιουνίου. Η ανανέωση του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονθάλεθ, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της διοίκησης του Όφη μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση της συνεργασίας με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Στη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα στα 8-24 κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ρώμης με τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ να τον περνά στο τελευταίο άλμα με 8-26. Σε προφορική συμφωνία με τον Χρήστο Τζόλι φέρεται να έχει έρθει ο υποψήφιος για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφί και εφόσον εκλεγεί θα προσφέρει 35 εκατομμύρια ευρώ στην Club Brugge για τη μεταγραφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού όπως γράφεται στον τύπο της Τουρκίας. Την αποκάλυψε ότι την Τρίτη Real Madrid θα καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση νεαρού παίκτη από ομάδα του Champions League, αποκάλυψε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βασίλισσας επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τους Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ. Εποχή Αντώνη Ιραόλα στην Λίβερπουλ με τους Reds να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Βάσκο, πρώην τεχνικό της Bournemouth, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
7: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Μυρίζει η θάλασσα.
11: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρα του Πρωθυπουργός.
12: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
13: Το λόγια. Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
14: Μα τι λέω, τι λέω.
13: Το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
15: Άντε, καλό ρίζικο.
16: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
17: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
18: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
19: Τρίπορνο.
20: Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
21: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
22: Τους είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
23: Να βρίσκω καλύτερα.
20: Offside, offside.
24: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
25: Ποιο offside.
20: Offside, είναι ο εφόπτης.
25: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε.
24: Λοιπόν,
25: τι άλλο να πούμε.
24: Μη μου συγχύζετε το μάγειρο,
25: δεν
24: σημαίνει.
25: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
20: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
25: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
20: Είναι δυνατόν!
25: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
26: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
20: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε!
25: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
20: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνος σου. Πέσε μπάλα.
26: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
20: Όχι, δεν είναι αυτό.
26: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
24: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
27: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
20: Κουφάρι, όχι, κουφάρι.
28: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει.
24: Βασικάς,
28: ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
1: Στέφανος Παυλόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
2: Λοιπόν, θα το μάθεις.
3: Τι είπα εγώ, ρε γλυκά, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
1: Τι είπα.
2: Παυλόπουλο.
1: Ενώ εσένα τι είναι.
2: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
4: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
6: Στέφανο Παλουότολότο. Παλά του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Παλά. Πες το σύ.
12: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι, αρχηγός αυτό είναι θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα, στη Σουίτα.
12: Στη Φυσούνα, ωραίο αυτό.
15: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
12: Ναι.
22: Τι κάνετε, καλημέρα.
15: Καλημέρα σε κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
22: Πάγαμε λίγο το πι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
15: Προσοχή, προσοχή.
22: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
23: Σιχαγιόπουλα!
29: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πώς είσαι, κύριε?
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, να ξέρεις.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Τι έπαθες? Είσαι πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι, κύριε?
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, να ξέρεις.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά.

0: και γίνει τη μοδόση γύρω το βίντεο που έλεγε από την ελληνική ταινία Ευρώ, δεν δίνω. Δραχμές,
1: δεν δίνω.
0: Πώς το έλεγε μετά. Ναι, δραχμάς, δεν δίνω. Ναι. Λίρας, δεν δίνω. Και προσθέταμε εμείς. Ευρώ, δεν δίνω.
1: Ναι, ευρώ, δεν δίνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: οπότε αυξήσεις δεν δίνεις, αλλά δίνεις.
1: Όχι. Θα δώσω δύο iPhone 17.
0: Δύο iPhone 17.
1: Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο Viber. Κάτσε να χτυπάει ήδη. Έτσι. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού. Ναι, παράει. Λοιπόν. Στέλνετε όνομα επώνυμο. Όνομα επώνυμο. Έτσι. Και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο iPhone 17 τα οποία θα τα κληρωθούμε στο τέλος της εκπομπής. Έτσι, ρε. Γιορτάζει ο Sport FM και δίνει δύο iPhone 17.
0: Είναι ο Μερκούρης Μερκούκογλου έστειλε τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Και έχουν, γίνεται χαμός.
1: Έχουν στείλει πολύ. Στέλνουν πολύ. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Έτσι, μπείτε δυνατά. Γιορτάζουμε, ρε. Κλείνουμε 30 χρόνια.
0: Τα ισοπαίδωσαν όλα.
1: Τα ισοπαίδωσαν, ναι.
0: Δεν θα βλέπουμε τίποτα στον υπολογιστή.
1: Βλέπεις τι γίνεται.
0: Δεν θα βλέπουμε τίποτα στον υπολογιστή. Λοιπόν,
1: έχω κι άλλες δωράρες όμως.
0: Ναι, επειδή, και σήμερα.
1: Επειδή είστε, πώς το λένε, επειδή είστε πολύ έτσι. Είμαι μεγάλα, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, νιώθω καλά. Πώς προσέχεις αυτό.
1: Ξέρεις, μπορεί να είναι και η διάβια του τρελού που λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο πριν τον πανικό, ας πούμε, που νιώθεις λες και είναι όλα λυμμένα. Ενώ στην ουσία δεν έχει ληφθεί τίποτα. Λοιπόν, τρία βιβλία σήμερα. Three books από τις MVP Publications, τις εκδόσεις. Το προσωπικό μου αγαπημένο, που είναι οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Έτσι. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, μιλάει για την Αργεντινή, την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δόξα και δύναμη, πάλι για Μουντιάλ. Και το βιβλίο για τους φίλους των Άγγλων, η ιστορία των τριών γιονταριών. Αυτό, παιδιά, στη σελίδα της εκπομπής, στο πρεσάρισμα, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί και στο τέλος της εκπομπής, τρεις από εσάς θα πάρετε από ένα βιβλίο για να περάσετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Θα δώσουμε και έτσι άλλες μέρες βιβλία. Αυτό το λέω έτσι, πως το λένε τώρα που μπαίνουν Μουντιάλ. Και ετοιμάζω και κάτι άλλο, φίλε. Με τη συνδρομή του φίλου μου του Δημήτρη από την Animal Print. Πάρα πολύ ωραίες μπλούζες Μουντιάλ. Με φάτσες ωραίες που γουστάρουμε όλοι να τσακωνόμαστε. Για να, πώς το λένε, για να έχουμε. Να είμαστε εντυμένοι στα χρώματα του Παγκόσμιου Κυπέλου.
0: Ναι.
1: Γενικά, χρόνια μας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Να είστε συντονισμένοι εδώ, να ακούτε. Για να κερδίζετε και ωραία δώρα. Και πού σε. Και τη Δευτέρα, στο πάρτι,
0: ναι.
1: Θα δώσω τηλεοράση 65.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Για να δείτε το μου, να φύγετε παραμάσκαλα με την τηλεοράση.
0: Αλλά τι εξηγεί.
1: Εντάξει, αυτό εδώ θα τη κουβαλάω. Αλλά τέλος πάντων, κάτω λίγο εικόνα, ρε παιδί μου. Μην αφήσεις μια λεπτομέρεια, να σου χαλάσει μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Γιατί τη Δευτέρα, φίλε, ξέρεις που θα σε.
0: Κάτι πληροφορήθηκα.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα, φίλε.
0: Αλλά μας χωρίσανε, 12-2 λέω κι αν εγώ.
1: 12-2 κάνεις.
0: Έτσι μου πάνε.
1: Ναι, γιατί νομίζω 12-2 θα είναι σοβαρή.
0: Τι είναι σοβαρή.
1: Θα σκάσουν λίγο πιο σοβαροί. Ντέμι, ας πούμε.
0: Ναι, ο Ντέμι θα σκάσει, αλλά θα σκάσει και ο Μητσικώστας.
1: Γιατί ο Μητσικώστας δεν είναι. Πώς το
0: δεν τον κρατάει στην κατηγορία σοβαρό. Δεν λέω ότι είναι σοβαρό ο άνθρωπο.
1: Καταρχά αυτό.
0: Ναι, επίση θα σκάσει μύτη εκείνη την ώρα κατά πάσα πιθανότητα ο Σαμπράκο. Από πού προκύπτει η σοβαρότητα.
1: Απόλυτη σοβαρότητα. Απόλυτη σοβαρότητα.
0: Θα και... σκάσει εκείνη την ώρα ο Δημάτο.
1: Όσο και να θε να τον αποδομήσει.
0: Ναι, θα σκάσει εκείνη την ώρα ο Δημάτο.
1: Ναι, σοβαρή.
0: Ναι,
1: σοβαρή. Άρα μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα δίπλα του.
0: Ναι.
1: Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, Μιχάλη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Επί σειρά ετών.
1: Μπράβο, μην τα συζητάμε αυτά. Μην τα συζητάμε αυτά. Νούμερο του Viber 6988946946. Δύο iPhone. Τρελάθηκε ο πρόεδρος. Λοιπόν, για τους φίλους που δεν ξέρουν, γιορτάζουμε 30 χρόνια και θα τα γιορτάσουμε σε ένα πανέμορφο μαγαζί τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί. Θα μας ακούτε από εκεί. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Θα κάνουμε κατάληψη κανονική. Θα θυμηθούμε φωνές που έχουν περάσει εδώ από το.
0: Το πλατό είναι πάνω στην Αμμό.
1: Όχι. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Υπάρχει ένα σχετικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργείται για ένα αίσθημα απομόνωση, για να είναι σουδιακό λίγο, ας πούμε. Έτσι.
0: Εντάξει. Να μην έρθω δηλαδή με δίχαλο.
1: Όχι, να έρθει με δίχαλο, γιατί επειδή θα υπάρχει, ας πούμε, και full φωτογράφηση και κάλυψη τηλεοπτική του event. Πρέπει να μας δουν στο πλήρες σε όλο το μεγαλείο μας.
0: Να ξεφτυλιστούμε παραλίως.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε στον Bolivar από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην ακτή του ήλιου. Θα θυμηθούμε εκεί φωνές πραγματικά που έχουν περάσει εδώ από τον BWIN Sport FM ή σκέτο Sport FM παλιότερα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Μήπως δηλαδή... έκανα κακό, έκανα αποκαλύψεις. Δεν έπρεπε να τα πω.
1: Τι εννοείς.
0: Θα με κυνηγάει ο χοντροθυμιός.
1: Γιατί?
0: Και θα έρθω, ναι.
1: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έτσι του δεσμεύει κιόλας.
0: Α.

0: Καταλαβαίνεις. Γιατί ξέρεις, είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, ξέρεις τι είναι λίγο. Πολυχρονίδης σου λέει τώρα. Πολυχρονίδης. Ας να ανακτηθεί και λίγο ότι έχει δεσμευτεί ότι θα έρθει. Καταλαβαίνεις.
1: Μαζί με Σπανοπλό.
0: Μαζί με Σπανοπλό.
1: Θα το τραβήξει Σπανοπλό.
0: Με σήμα εκπομπής, με τα πάντα, ναι.
1: Ναι. Και θα κάνουν αυτά τα παιδιά.
0: Πρωί.
1: Τι πρωί, 8 η ώρα.
0: Όχι, ρε, πρωί, 10.
1: Α.
0: Θα μπουν. 11, συγγνώμη. 11. Γιατί πρωί-πρωί είναι οι άλλοι. Είναι Τσαμόπουλο Θαναϊλάκη. Θα φωνάζουν. Καλημέρα! Καλημέρα, θα φωνάζουν Θαναϊλάκη. Ναι, Γιώργο, σε θέλω κιόλα, να τα πούμε κάτι από κοντά. Λοιπόν. Είναι ο καλύτερο παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιών.
1: Ο Γιώργο
0: Θαναϊλάκη.
1: Επισεράει τον.
0: Επισε...
1: Κατά εμένα όταν μου το είπα ότι θα πάει στον deal.
0: Ναι, είπε θα τα σπάσει.
1: Ναι.
0: Θα σπάσει, ναι.
1: Του λέω. Ναι. Βρήκε την πιο ταιριαστή δουλειά για σένα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι Hollywood. Είναι αστερά Hollywood.
1: Ο άνθρωπο έχει γεννηθεί γι' αυτό. Ρε.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Τα άλλα είναι παρεμπιπτόντω τώρα.
0: Η κάμερα ζει για τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι, τα μεταδώσα εγώ. Παρεμπιπτόντω. Ναι, ναι. Κάνουμε γι' αυτά.
0: Εδώ θα κάνει ραδιόφωνο. Το νούμερο του Viber. Ρε, παιδιά, 6988. Αυτό πρέπει να θυμάστε μόνο.
1: Ναι.
0: 6988-946-946.
1: Από το 94,6 παιδιά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, Μάρτον. Λοιπόν,
1: 946-946.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν ψάχνεις αποδόσεις που δεν έχεις ξαναδεί, η απάντηση είναι BWIN. Στο app της BWIN, το online στοίχημα έγινε XXL με τις νέες XXL αποδόσεις της BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν!
11: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
13: Οκ.
14: Πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Οκ.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonald's.gr.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε, είδες Εθνική χθες?
1: Και βέβαια είδα.
0: Είσαι επαγγελματίας, ρε φίλε. Εγώ δεν είδα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Δεν είδα.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Έλα, ρε.
1: Α, θα πάει στα πάγκο τώρα.
0: Ναι, τόσο. Αυτό είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι να σου πω, για το μάτς που δεν είναι.
1: Όχι, θα σου πω μετά.
0: Τι κάνετε, κύριε Ζωτήρη μας? Καλημέρα σας.
13: Χαίρετε, καλημέρα σας από την Στοχόλμη. Καλά είστε?
1: Καλώς τον, καλώς τον. Από Στοχόλμη κατευθείαν Κρετή.
13: Ναι, ναι, απευθείας.
1: Τι διακοπάρες κάνει. Τι διακοπάρες κάνει.
0: Θα σου πω κάτι. Στον προϋπολογισμό.
1: Κάτσε να σε ρωτήσω. Εμένα γιατί δεν με έστειλες αυτό το ταξίδι? Εμένα γιατί δεν με έστειλες μια φορά ένα ταξίδι?
0: Γιατί είσαι πολύτιμος για την εκπομπή.
1: Αστο.
0: Λοιπόν,
1: γεια σου, Σωτήρη, μου,
0: στον προϋπολογισμό αυτό.
13: Καλημέρα
0: σας, κύριε. Σωτήρη, ένα λεπτό. Στον προϋπολογισμό αυτό έχουμε βάλει και αντιλιακό μέσα στα έξοδα.
1: Ναι.
0: Γιατί στην Κρήτη θα κάτσεις 2-3 μέρες. Θα κάνει μπανάκι.
1: Ναι.
0: Θα πληρώσω από τσέπη το αντιλιακό.
1: Ξαπλώστερες.
0: Εντάξει. Αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί. Η υπηρεσία το σκέφτηκε αυτό. Τι κάνετε, κύριε μας, πώς είστε?
13: Γεια σας, κύριε. Πάρα πολλά υγεία.
0: Πάνω από έτσι.
13: Θα βάζουμε τα αντιλιακά μας. Ακούγομαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
13: Ναι, ήταν ένα αρκετά δυνατό φιλικό το χθεσινό παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι στο Μουντιάλ. Βεβαίως δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ήταν μια ευκαιρία για την εθνική, για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεκριμένα, να δοκιμάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές και το κυριότερο να δοκιμάσει ένα σχήμα με τρεις ιατρικούς αμυντικούς, κάτι το οποίο το είχε δουλέψει αρκετά όλες αυτές τις μέρες και το έκανε γιατί είχε το χρονικό περιθώριο, του το πρόσφερε αυτό. Το μάτς ήταν χθες, η ομάδα συγκεντρώθηκε για περίπου μια εβδομάδα πριν, γίνονταν καθημερινά προπονήσεις χωρίς ρεπό. Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι στο τέλος της σεζόν τους, αλλά έδειξαν αρκετά φρέσκοι στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή μέχρι το 50 για παράδειγμα, 55, πάρα πολύ καλά, σαν να ήταν δηλαδή μέσα σεζόν και μπορώ να πω ότι δεν φαινόταν τέλος της περίοδου. Δούλεψε πάρα πολύ η διάταξη με τους τρεις κέντρους αμυντικούς, σε καλό βαθμό θα έλεγα, για πρώτη φορά μάλιστα, γιατί δεν είναι εύκολο να παίξεις με τρεις στόπερ όταν έχεις πάρα πολύ λίγες προπονήσεις μπροστά σου. Θα έλεγα το κυριότερο είναι ότι ήταν πιο μαζεμένη, πιο καλά μαζεμένη η ομάδα στο γήπεδο, τερέν. Ειδικά όταν για παράδειγμα ήταν το μπλοκ χαμηλό, δηλαδή περίμεναν τους Σουηδούς, ήταν όλη η ομάδα κοντά και οι γραμμές δεν είχαν κενά, δηλαδή στα μισοδιαστήματα. Και το ίδιο όταν προσπαθούσε να βγει και το έκανε και τα καλά, είτε στους ανοιχτούς χώρους, κυρίως σε αυτό το κομμάτι, με τον Τζόλι κατά κύριο λόγο, με τον Παυλίδη, με τον Τετέι. Και εκεί φυσικά ήταν πάρα πολύ απολυτική απέναντι στην Σουηδία. Μας ένιωσαν δηλαδή για τα καλά η Σουηδία στη μεταφορά του παιχνιδιού στην επίθεση. Και κάναμε και 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και το σουτ του Κουρμπέλη που ήταν σε μια οργανωμένη κατάσταση, χωρίς να βγούμε στην κόντρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα ήταν πολύ καλά τοποθετημένη στο γήπεδο. Δεν δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση, δεν δημιουργήσαν οι Σουηδοί πράγματα, καταστάσεις στην αιστεία του Τζολάκη.
0: Αλλά του καλαρέσει αυτό το
13: 3-4-3. Δηλαδή,
0: του καλαρέσει αυτό το 3-4-3, έτσι.
13: Δεν άκουσα.
0: Του αρέσει αυτή η διάταξη του coach.
13: Ξέρεις, θεωρεί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό το συγκεκριμένο σχήμα.
0: Μήπως είναι το πλάνο του για το Nations League, ρε παιδί μου, με τους μεγάλους αντιπάλους. Ένας εναλλακτικός τρόπος παιχνιδιού.
13: Και μπορεί να γίνει και βασικός τρόπος παιχνιδιού, ερχόμενοι στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, του Οκτώβριου και του Νοεμβρίου, όταν θα παίξει με τη Γερμανία, με την Ολλανδία, κατά κύριο λόγο, και με τη Σερβία. Θεωρώ, όπως είπε χθες, ότι πολύ ορθά ο Γιώργος Μασούρας στις δηλώσεις του πέτυχε το γκολ της Εθνικής στο φινάλε. Θα πούμε για το τέλειωμα του μάτσου του που εξελίχθηκε, για το πώς μας πίεσαν και οι Σουηδοί. Είναι ωραία πάσα, θα μου κάνεις βάρη να πω ότι με το να έχουμε ακόμα ένα τρόπο παιχνιδιού, ακόμα ένα στυλ παιχνιδιού, γινόμαστε και περισσότερο απρόβλεπτοι για τον αντίπαλο. Μέχρι τώρα ξέραν από το scouting report, από τις αναφορές που δίνουν οι αντίπαλοι στους προπονητές των άλλων μάλλον, δηλαδή οι σκάουτες ή οι αναλυτές, ότι η Εθνική έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν έχει και τη διάταξη με τους κέντρους και τους 3-4-3 είτε το 4-2-3 που παίζει, δεν μπορεί εύκολα η αντίπαλη ομάδα να προβλέψει πώς θα παίξεις.
0: Ναι.
13: Αν δηλαδή καταφέρει και το κάνει καλά και αυτό, γιατί έχει μάθει έναν τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία 2 χρόνια με τον Ιωβάνοβιτς, κάποιες φορές επιτυχημένα, κάποιες λιγότερο αποτυχημένα, κάποιες όχι καλά, θα έχει να βάλει περισσότερες μπελάδες και τον αντίπαλο. αν επιλέξει για παράδειγμα το, τη διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το είπε σωστά αυτό ο Μασούρας και είναι ποδοσφαιρικά πολύ λογικό. Θα πω ότι η ομάδα στο, κατάφερε να πετύχει το γκολ με τον Τσιμίκα. Ήταν διαστημικός χθες ο Τζόλης για ακόμα μια φορά. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Και είναι τέλος της ζώνης και είναι σαν να είναι ξεκίνημα έτσι όπως έπαιζε στο παιχνίδι με την Σουηδία. Και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά. Ενώ μέσα στο 50-55 που έγιναν μετά οι αλλαγές και άλλαξε πολύ η κατάσταση. Και ούτε ετοιμάζεσαι πάρα πολύ. Από τα αγωνιζόμενα από τα δεξιά αυτή τη φορά και από τα αριστερά που είχε παίξει τον περασμένο Μάρτιο. Θα δίνει λύση εκεί ο Τετέι στις θέσεις των Extreme. Πήγε καλά και ο Ζαφίρης που δεν τελείωσε τη σεζόν καλά με τον ΠΑΟΚ. Ήταν αρκετά καλός αυτός ο Ζαφίρης και η συνεργασία του με τον Κουμπέλη. Είχε καλή ισορροπία η ομάδα. Και θεωρώ ότι και οι δύο πλάκι back βοήθησαν πάρα πολύ. Και ο Ρότα και ο Τσιμίκας. Δηλαδή ανταποκρίθηκαν σε έναν διαφορετικό ρόλο ως back. Ως full back δηλαδή. Όχι ως back που παίζουν τόσο καιρό με αυτό το 4-2-3. Ήταν δηλαδή αποδοτικοί. Τους πήγε. Πήγε και βεβαίως για τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είχαν καλή συνεργασία. Μπορούν να πάνε και καλύτερα πιστεύω. Αν δουν τα πατήματά τους και στη συνεννόηση. Και ο Τζολάκης ήταν σταθερά καλός. Έπαιξε αυτή τη φορά ο Τζολάκης και όχι ο Βλαχοδήμος. Άλλαξε η κατάσταση μετά. Έκαναν και οι δύο ομάδες πάρα πολλές αλλαγές. Δοκιμές κάνουν προπονητές. Και η Εθνική και η Ελλάδα και η Σουηδία. Μαθεμένες. Εκεί είναι το παράδοξο ότι η Σουηδία τα αποκρίθηκε καλύτερα στις πολλές αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, αυτό το πεδίο εξτρέμου άλλη που παίζει τη Μάλμε στη Σουηδία. Που σε εξετώνει, δεν είναι μικρός.
0: Αυτό το είχαμε δει φίλε στα μάτια με τον ΠΑΟΚ που είχε μπει αλλαγή. Είχε μπει αλλαγή και μην που σου πω και αναγκαστική. Και τότε είχε το γήπεδο σαν παλαβός.
13: Ναι.
0: Από τότε το θυμάμαι. Όχι, καλά.
1: Μας πέρναγε χθες.
0: Σαν σταματημένους.
1: Λες και οι υπόλοιποι περπάταγαν και αυτός έτρεχε.
0: Ναι.
1: Τέτοια διαφορά.
0: Ναι.
1: Σε φάση του γκολ, δηλαδή του 2-1, σοκάρεσε.
0: Το θυμάμαι από το μάτι με τον ΠΑΟΚ σου λέω.
13: Πέρασε τρεις παίκτες τουλάχιστον, δηλαδή τρεις ή τέσσερις. Από τα δεξιά όπως αμυνόμαστε, αριστερά όπως έβγαινε ο Ελάνκα. Και ο Άλλη. Αλλά και ο Ελάνκα ήταν πολύ καλός. Δηλαδή,
0: σε σχέση με τον Ελάνκα είναι φτασμένος ποδοσφαιριστής. Είναι...
13: Ναι. Σε σχέση δηλαδή, με τον δίδυμο Ίσακ Γιόκερες, αυτό δούλεψε καλύτερα. Yeah. Συν τον Νίλσον που βάλει τον γκολ, έτσι. Δηλαδή, οι αναπληρωματικοί της Σουηδίας δούλεψαν πολύ καλύτερα. Και δεν είναι μόνο ότι έγιναν δύο-τρεις αλλαγές και βελτιώθηκε η ομάδα μεσοθετικά, αλλά σαν όλους τους ποδοσφαιριστές σχεδόν. Με τις αλλαγές που έγιναν μαζεμένες και ήταν πάρα πολύ καλύτερα στο γήπεδο της Σουηδία. Πιο πιεστική, με μεγαλύτερη ένταση, καλύτερη κυκλοφορία. Δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ελληνική άμυνα και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει παρατήρησει χθες ο Γιωβάνος και θα το δουλέψει και θα μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα εμείς δεν ήμασταν καλά όταν έγιναν οι αλλαγές μας, το καταλάβαμε αυτό. Σίγουρα θα πρέπει να το δουλέψει αυτό ο προπονητής και τουλάχιστον στο τέλος του μάτς που η Ελλάδα ξαναπήρε την κυκλοφορία είχε χαμηλώσει πάρα πολύ οι Σουηδές στο τερέν, κατάφερε με αυτόν τον τρόπο με την σέντρα του Μπάμπη Κοστούλα στο δεύτερο δοκάρι και το τέλειο με αυτό του Γιώργου Μασούρα να πάρει την ισοπαλία, να μην χάσει, γιατί νομίζω στην συνολική εικόνα του μάτς δεν ήταν για να χάσει η Ελλάδα χθες με τα δύο δοκάρια που είχε και του Κουρμπέλη το σουτ και του Παυλίδη το τρομερό τελείωμα που έκανε στο δεύτερο μήνο, στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου στο 47. Οι δύο τρεις καλές φάσεις με Τζόλι, με Τετέι. Δηλαδή έχουμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, 5 τελικές συν τα δύο γκολ. Δηλαδή έχουμε κάνει 5 τελικές, αν θυμάμαι καλά, στην αντιπαλή εστία. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να χάσουμε και αυτό έγινε. Δεν χάσαμε από την Σουηδία με την εικόνα που είχε στην αναμέτρηση.
0: Ωραία, και τώρα. Εντάξει, κοίταξε.
1: Όχι, δεν έπρεπε να χάσουμε. Αλλά γιατί
0: το δεύτερο μήχρονο ήταν
1: και για να βγάζει συμπεράσματα και για να ασκούμε κριτική. Είναι πολύ κακή η εικόνα της ομάδας μετά το 1-1. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό της Εθνικής. Ένα μάτς που το έχουμε στον απόλυτο έλεγχο, επειδή τρώμε ένα γκολ, διαλύεται το σύμπαν. Πέφτει η ψυχολογία μας. Και αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο. Και νομίζω ήρθε η ώρα ο Γιωβάνοβιτς να πιέσει αυτά τα παιδιά ότι δεν μπαίνουμε μέσα μόνο για να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Μπαίνουμε μέσα για να πάρουμε νίκες. Μοιάζει όλο και πιο συχνό το φαινόμενο να μπαίνουμε μέσα για να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και όχι για να πάρουμε,
0: δεν είναι όμως λίγο,
1: για να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Λίγο νωρίς.
13: Μιχάλη, έχει αλλάξει λίγο αυτό νομίζω. Ναι. Πάντως. Δηλαδή δεν είμαστε όμως πριν από ένα χρόνο περίπου. Το έχουμε αλλάξει αρκετά αυτό.
1: Η εικόνα με το που δεχτήκαμε τον γκολ είναι φεύγουμε από το γήπεδο. Δηλαδή η Σουηδία μέχρι να μας κάνει το 1-1 δεν έχει κάνει σοβαρή ευκαιρία. Και μετά το 1-1, που είναι τελείως συμπτωματικό, ένα σούτ, φάουλ, τα 30 μέτρα μπαχ, χτυπάει στο τείχος, αλλάζει πορεία και πάει στα δίχτυα. Μετά το 1-1 πρέπει να μας κάνουν 7-8 φάσεις μέσα σε 10 λεπτά. Φύγαμε από το γήπεδο κανονικά. Φύγαμε. Δηλαδή, επειδή ισοφαριστήκαμε, δεν κρατάγαμε μπάλα, δεν αμυνόμασταν σωστά, δεν κλείναμε χώρους, δεν πιέζαμε. Τίποτα. Το παρατήσαμε.
13: Ακριβώς όπως το λες. Αλλά θεωρώ γενικώς έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Η ομάδα είναι πιο κοινική. Δηλαδή, αν το παρατηρήσει καλά το πρώτο μήχρονο, το παρατήσαμε στο γήπεδο. Το πώς λειτουργούσε συνολικά η ομάδα στην φάση της άμυνας και όταν έγινε στην επίθεση ήταν παραδειγματικός ο τρόπος. Δηλαδή, παίζοντας με μια καλή ομάδα απέναντι στην Σουηδία που δεν μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα, θα πω εγώ.
1: Εγώ λέω πάντως, αν σου συμβαίνει στο φιλικό, γιατί μας συνέβη στα επίσημα, με Δανία, με όποτε τρώγαμε τον γκολ.
0: Με
1: Σκωτία. Όποτε τρώγαμε τον γκολ, γελιόμασταν. Είναι κάτι που. Και νομίζω ότι είναι νοοτροπία, δεν είναι αγωνιστικό σύμπτωμα.
13: Πιο πολύ νοοτροπία είναι να καταλάβει ο ποδοσφαιριστής ότι είναι διαφορετικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Αλλιώς να είσαι στην ομάδα σου και τι ρόλο έχεις και είναι διαφορετικό όταν είσαι στην εθνική και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι, πώς πρέπει να είναι το. Πώς πρέπει να είσαι αγωνιστικά δηλαδή με τους συμπαίκτες σου και πώς να καλύπτεις και να βοηθάς και σε φάση της άμυνας και να κλείνεις τους χώρους. Μας πιάνει κάτι πολλές φορές. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε βελτιώσει αρκετά σε σχέση με τα μάτς και με την Δανία και με την Σκωτία. Χρειάζεται όμως αρκετή δουλειά. Παρατηρούμε τα καλά, αλλά λέμε και τα άσχημα σε αυτό το 30 λεπτό που ήταν από το 55 μέχρι το 80.
0: Ωραία, άσε τα βόρεια κλίματα και έλα στα νότια, φίλε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σου.
1: Καλημέρα σου.
0: Όπω σήμερα θα διαφημίζει δελτία, ο Ρίλος σήμερα σε έξαρση. Σε έξαρση. Πάμε break. Παναγιώτη, χρόνια πολλά, ρε. Χρόνια πολλά, ρε. Δεν μπορώ να πω, ρε. Να πω ότι φυσικά αυτές τις μέρες παίζουν και τα mega deals της Wolt. Καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα με προσφορές 30%, μείον 30% έτσι, για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Wolt Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του.
6: Φάουλ.
7: Δώσε φάουλ, άνθρωπε! Δώσε φάουλ μια φορά!
5: Μπήκαν οι Πολωνοί μαζί με το διαιτητικό κρύο. Κρύο, τριό.
7: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
5: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Πελοποννησιακό, το είπα.
25: Καλώ τα παιδιά!
5: Έτσι, έτσι. Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
6: Φάουλ, το δίνω.
7: Έλα ρε, ανοίξουμε σαμπάνιος. Εδώ σε φάουλ.
4: Ένα δεδομένο που μπορεί να το θεωρήσει κανείς δεδομένο. Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπεύσει. Μεταλαμπαδεύσει, ακούς εσύ, ε.
25: Πιθανόν.
6: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά. Λαμποράλ, πώς
4: το λέω. Έτσι.
6: Μία γυναίκα λέει θα συγχωρήσει έναν άντρα που κάνει ένα λάθος. Δεν θα συγχωρήσει όμως ποτέ έναν άντρα που δεν το κάνει. Λοιπόν. Καλά.
26: Και εκείνος μας είχε δείξει την γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
25: Σκοτάδι πίσα ρε παιδί μου.
6: Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία και θα σε χαιρετήσω με το φίλημα. Θα σε χαιρετήσω με το φίλημα.
25: Φύγε άπιστε μου είπε. Φύγε από το σπίτι.
6: Με το μήνυμα. Πάμε σε γράμμα. Καλημέρα.
27: Καλημέρα. Γεννήση τι έγινε.
6: Σταύρος.
27: Θα ήθελα να σου πω σε ένα πράγμα γεννήση.
6: Ο Κώστας όμως δεν έχει σημασία. Εντάξει το ίδιο.
27: Ναι. Καλημέρα Κυριακό. Είμαι ο Αλέξανδρος.
6: Διονύση. Χαίρετε. Όχι. Σταύρος. Μας ακούς.
27: Ναι Κώστα.
6: Σε ακούμε και εμείς αλλά είμαι ο Σταύρος, δεν πειράζει.
26: Triple wire, Julius Lula bye bye. Ορίστε, Julius Lula bye bye.
6: Και στο επανακούει.
4: Bwinsport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Γενικά σήμερα σου έχω και άλλη έκπληξη στην εκπομπή.
1: Παρακαλώ.
0: Μετά τις 11.30 όμως. Λοιπόν, να μεταφέρω ένα μήνυμα που μου στέλνει ένα πολύ καλό φίλο, ο Μάνος ο Κασοτάκης, ότι αύριο θα γίνει μια γιορτή υιοθεσίας για δέσποτα 12 με 4, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα, στον εξωτερικό χώρο και στο φουαγέ, στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού. Έτσι. Λοιπόν, αύριο θα γίνει αυτό. Για όσους ενδιαφέρονται, λοιπόν, 12 με 4 η ώρα το απόγευμα θα γίνει μια γιορτή υιοθεσίας για δέσποτα. Όποιος θέλει να βρει ένα ζωάκι να έχει συντροφιά, καλό θα είναι να ψάξει εκεί τη νέα του συντροφιά. Και αύριο, λοιπόν, στο φουαγέ και στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Παπάγου, μπορείτε να βρείτε τον επόμενό σας έτσι τετράποδο φίλο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρομπόλη, λόγω πίεσης χρόνου, φίλε. Ο Ρομπόλιας συμπυκνώνει το ρεπορτάζ. Θα μας πει για Τραμπ που πάει στους τελικούς του NBA, δηλαδή New York Knicks San Antonio Spurs. Θα μας πει και για αιώνιους όμως. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε? Ρομπόλιας.
1: Τι γίνεται, ε?
0: Τι γίνεται, ε? Τον έφαγε Τραμπ.
2: Ναι, για Τραμπ.
0: Τον έφαγε Τραμπ. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, φίλε. Ζωντανές εκπομπές. Συμβαίνουν αυτά. Είπαμε 6-9-8-8-9-46-9-46. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. 6-9-8-8-9-46-9-46. Στον Πινελίκη είστε πολύ εύκολοι. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε έναν αριθμό. Λοιπόν, στέλνετε εκεί τίποτα. Στέλνετε ένα μήνυμα. Καλημέρα, iPhone. Δύο iPhone δίνουμε στο τέλος της εκπομπής. Κύριε Ρομπόλη, τι κάνετε?
3: Ασέβη μας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πώς είστε, όλα καλά?
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έχεις μαζέψει καμιά ώρα ύπνο παραπάνω για να αντέξεις και σήμερα, γιατί έχει διπλό μεροκάματο πάλι.
3: Κάτι θα
0: κάνεις, ε? Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι.
3: Κάτι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα δικά μας, ρε φίλε. Μάλλον σε αυτά θα αναφερθούμε. Καταρχάς, ρεπορταζιακά, αν έχουμε κάποιο νέο, αν έχει προκύψει κάτι σε σχέση με τα παιδιά τα οποία δεν παίξαν στο πρώτο παιχνίδι. Ντόρσεϊ, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος.
3: Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Χθες ο Ντόρσεϊ δεν έκανε και πάλι κανονικά προπόνηση. Το πιθανότερο είναι ότι θα προφυλαχθεί σήμερα. Ναι. Μπορεί να είναι βέβαιο. Θα δούμε μέσα στη μέρα, στο Σουταράν το πρωινό δηλαδή, τι θα αποφασιστεί. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει και το μαξιλαράκι της νίκης στο 1-0 που υπερασπίστηκε την έδρα του, που αυτό είναι το βασικό ζήτημα για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι, εφόσον δεν γίνει κάποιο... Εφόσον δηλαδή ο παίκτης δεν εμφανιστεί, ας πούμε, απόλυτα έτοιμο σήμερα το πρωί και δεν έχει την παραμικρή ενόχληση, θα τον κρατήσουμε για τη Δευτέρα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι τη Δευτέρα, αυτό αργότερο, θα τον δούμε. Στον Παναθηναϊκό κάναμε χθες μέρος της προπόνησης, αλλά μέρος της προπόνησης σε μια προπόνηση που δεν ήταν προπόνηση.
0: Ναι. Σουταράουντ ουσιαστικά, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πιο πολύ βίντεο, πιο πολύ κάποια πράγματα τακτικά, έτσι. Είδανε σουτάκια και τέτοια.
0: Κάτσε, φίλε, βίντεο μπορούμε να δούμε και εμείς. Εγώ με τον Τζόχο. Ναι. Μπορούμε να παίξουμε, καταλάβες.
3: Οπότε θα δούμε. Έχουν πιθανότητες και οι δύο, και ο Λουκάς και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Ρογκαβόπουλος μάλιστα έχει ακουστεί ότι υπάρχει και μια πιθανότητα, ας πούμε, να κάνει ακόμα και ένεση για να παίξει. Γιατί είχε αυτό το πόνο από την Μπελματία που είναι προσφύγει από τον Ταλαιπωρή. Θα δούμε, και για τον Παναθηναϊκό είναι και πιο κρίσιμη απόφαση, ή μάλλον η κατάληξη της ιστορίας αυτής, γιατί εξαρτάται και από την παρουσία ή απουσία του Σλούκα κατά βάση, γιατί για τον Ρογκαβόπουλο δεν νομίζω θα διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Η κατάρτιση της, ο καταρτισμός μάλλον της εξάδας των ξένων, έτσι. Γιατί αν, ας πούμε, ο Σλούκας είναι ετοιμοπόλεμος και μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, 15-20 λεπτά...
0: Θα μπει ο Χουάντσο στην εξάδα. Τόσο απλό.
3: Ναι, το πιθανότερο είναι να μπορεί να μπει ο Χουάντσο για να κοπεί ένας γκάρντ.
0: Και να πάρει κανένα ριμπάουντ του Παναθηναϊκός, λέω εγώ.
3: Ναι, εννοείται αυτό. Ναι. Και γι' αυτό κυρίως θα μπει ο Χουάντσο. Ναι. Αλλά να δούμε ποιος θα κοπεί σε αυτό το σενάριο. Γιατί, ας πούμε, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα κοπεί ο Σόρτς. Γιατί και ο Γκραντ δεν είχε πολύ καλή εικόνα, και ο Γκραντ, αν δεν παίζει και ο Ντόρσεϊ, μπορεί να είναι ένας παίκτης που μπορείς να αντέξει την απουσία του. Έτσι. Όχι ότι είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν έχει άλλο στην περιφέρεια ο Παναθηναϊκός, αλλά σου λέει ότι αν δεν παίζει και ο Ντόρσεϊ, με walk-up Τζόζεφ στον Άσο, θα την παλέψει ο...
0: Αυτό είναι δική σου σκέψη, δεν το έχουμε δει ποτέ εύκολα να γίνεται όμως.
3: Δεν είναι, ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν απλό να γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γκραντ δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, ούτε προχθές ήταν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι πολύ καιρό έτσι.
1: Ναι. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός. Αυτό. Μία από τις μεγαλύτερες εξηγήσεις, θέλω να πω, που δεν παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, να κοπεί ο Χέις Ντέιβις, εγώ το αποκλείω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Όχι. Έτσι,
3: γιατί ακούστηκε και αυτό να μπει ο Χουάντσο αντί του Χέις Ντέιβις. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να το κάνει αυτό ποτέ Αταμάν. Γιατί και ο Χέις Ντέιβις, όχι, είχε μια κακή επιθετική μέρα, αλλά είναι πολύ περισσότερο two-way παίχτης από τον Χουάντσο.
0: Και
3: δηλαδή,
0: πέρα από τα όλα τα υπόλοιπα, είναι και ο παίχτης ο οποίος θα βγάλει το μεροκάματο πάνω στον Βεζέγκοφ. Δηλαδή...
3: Ακριβώς. Και έκανε καλή δουλειά προχθές στο αμυντικό κομμάτι. Δεν του πήγε καθόλου επίθεση. Εντάξει, το παιδί φάνηκε ότι ήταν και καταρακωμένο ψυχολογικά. έχουν κυκλοφορήσει και κάτι βιντεάκια που πήγαινε από πάνω του ο Σαββάς Καπέριτης και μόνο που δεν έκλαιγε ο Χέις Ντέιβις με την αστοχία του. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός αυτός. Άλλος δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός προφανώς. Δεν το συζητάμε για Ναν, Όσμαν, Λεσόρ, ούτε καν. Οπότε αυτές είναι οι επιλογές. Αν παίξει ο Σλούκας, μην προσκοπεί κάποιος γκάρντ για να μπει ο Χουάντσο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέμα. Αν δεν παίξει ο Σλούκας και πάλι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη σκέψη. Δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος να είναι και πάλι ο Σόρτς μέσα, να είναι και πάλι ο Γκραντ μέσα, ο τρίτος να είναι το Λιόπουλος και ο τέταρτος με τις περιφέρειες να είναι ο Ναν.
0: Ναι.
3: Και θα πάει και πάλι με το Χέρι Ντέβις στο 4, με το Λεσόρ στο 5 και το Μίτογλου, που θα παίζει και στο 4 και ο Μίτογλου, και τον Όσμαν στο 3.
0: Στον Ολυμπιακό βλέπεις Χολ στην εξάδα.
3: Ναι, εκεί το αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό, γιατί ο Τζόνς είναι ένας παίκτης που έχει άλλα χαρακτηριστικά από το Χολ, δηλαδή η ικανότητα του να παίζει άμυνα μακριά από την μπάλα, σε αλλαγές και τέτοια, είναι κάτι χρήσιμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προχθές δεν βοήθησε πάρα πολύ. Έβγαλε σχεδόν 30 λεπτά έξω ο Μιλουτίνοφ. Η αναλογία αυτή για Μπαρτζόκα, όταν έχει δύο ψηλούς, δεν είναι πολύ καλή. Θέλει ο Μπαρτζόκας να παίζει, ξέρω εγώ, 25-15, για να παίζουν τα πεντάρια του, ειδικά για τον Μιλουτίνοφ, που είναι και ένα μεγάλο και βαρύ κόρμι. Και ο Χολ, επειδή έχει καλή εικόνα γενικά, άσχετα αν στο Final Four δεν ήταν, ειδικά στο τελικό, δεν ήταν πολύ καλός, και επειδή θέλει λίγο να τους φρεσκάρει και τους δεύτερους ψηλούς, τον Μιλουτίνοφ δεν το συζητάμε καν ότι μπορεί να μείνει έξω, νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες εκεί να δούμε τον Χολ αντί του Τζόνς. Αλλά στον Ολυμπιακό η παρουσία ή η απουσία του Ντόρση δεν επηρεάζει καθόλου την εξάδα. Δηλαδή αυτή η απόφαση για το σέντερ είναι ανεξάρτητη, και ούτε αν λείψει ο Ντόρση, ξέρω εγώ, μπορεί να πει ο Νιλικίνα. Δεν νομίζω
0: ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Καλύπτει ότι θα κενά με τα πολλά λεπτά του Γόκαπ και τα πολλά λεπτά του Τζόσεφ.
3: Ακριβώς. Εκεί δεν έχει θέμα. Θα παίξει κάποια πειραματικά.
0: Το μόνο που χαλάει στον Ολυμπιακό η απουσία του Ντόρση είναι αυτό το πλάνο για τη δεύτερη unit, τη δεύτερη πεντάδα, α πούμε. Που του είχε κάτσει πάρα πολύ καλά τον Μπαρτζόκα. Πάρα πολύ καλά. Γιατί ο Ολυμπιακός παρουσίαζε κάποια up and down, ας πούμε, όταν έμπαινε η δεύτερη πεντάδα μέσα στο σκοράρισμα. Του το έδινε αυτό Φουρνιέ, ερχόμενος από τον πάγκο. Τώρα ο Φουρνιέ ξεκινάει βασικός.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που παρατηρείται. Ναι.
3: Είναι πρόβλημα πάντως αυτό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι λίγο διαταραγμένα τα rotation του σε σχέση με ό,τι είχε βρει, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα.
0: Καλά, εντάξει. Σε μια κουρδισμένη ομάδα, φίλε, μα πειράξει κάτι τόσο σημαντικό, ναι, προφανώς.
3: Και το λέω αυτό και από την άποψη για τις ανάσες του Φουρνιέ, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο πρώτο μεγάλο διάστημα που έπαιξε στον αγώνα, μέχρι και τις αρχές της τρίτης περίοδου. Μετά κουράστηκε, αναγκαστικά τον έβγαλε ο Μπαρτζόκας, τον έβαλε στο τέλος, έκανε αρκετά λάθη. Εκεί τα έκανε τα περισσότερα λάθη. Στο φινάλε του αγώνα. Και εντάξει, ο Φουρνιέ δεν είναι για να παίζει 30-32 λεπτά, γιατί είναι ένα παιδί που δεν κλέβει και στην άμυνα ποτέ. Δηλαδή το βάζει το κορμί του, παλεύει. Την επίθεση τρέχει όλη την επίθεση του Ολυμπιακού, δηλαδή αυτός διαχειρίζεται τις κατοχές, ψάχνει να διαβάσει τα πάντα, δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση. Γιατί okay, όταν δεν υπάρχει ο Ντόρσεϊ είναι ακόμα μεγαλύτερη πίεση, ο Ζένκοφ είναι ένας παίκτης που κινείται κυρίως off-ball. Οπότε θέλει λίγο διαχείριση της ανάσης του, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο παίκτης που θα έρθει από τον πάγκο και θα πεις ότι μπορώ και χωρίς το Φουρνί, ας πούμε, να αντέξω 10-15 λεπτά ποιοτικά. Έτσι είναι ένα θέμα και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει θέμα για Ντόρσεϊ σήμερα.
0: Δύσκολο.
3: Ναι, θα δούμε. Είναι ανοιχτό. Θα περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση από τις ομάδες. Τα rebound θα παίξουν τεράστιο ρόλο για μένα σήμερα, γιατί ήταν το κομμάτι.
1: Και σήμερα.
3: Και σήμερα, ναι.
1: Ναι, γιατί την Τετάρτη έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε 16 επιθετικά rebound. Εκμεταλλεύτηκε τα περισσότερα από αυτά. Ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 2 παραπάνω αμυντικά. Δηλαδή, επειδή το κοίταγα και με τα advanced statistics που λένε οι Αμερικανοί, είχε ο Ολυμπιακός έπαιρνε το 47% τον rebound όταν η μπάλα έπεσε από το καλάθι του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή, μία στις δύο χαμένες επιθέσεις του τις ανανέωνε.
3: Ναι. Τεράστιος αριθμός.
0: Ωραία. Χρυσταρά μου, το βράδυ θα κάνεις καμιά δουλειά ή θα...
1: Τι εννοείς?
0: Παίζουν οι Spurs με τους Knicks.
1: Και τι θες να κάνει, να πάρει το μυστρί?
0: Να πάρει το match.
3: Μακάρι να το πάρουμε, να δούμε.
0: Πρέπει να το πάρει ότι το κόμπο το πρωτάθλημα στην Αίγυπτο, και το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αυτό είναι στόχο ζωής, το έχω βάλει στόχο ζωής πλέον. Άμα δεν πάει ο Γιάννης εκεί, να μην πάρουν πρωτάθλημα.
1: Δεν θα πάει στην Αίγυπτο.
0: Να πάει για να γίνει άγαλμα.
3: Δεν το βλέπω.
1: Δεν θα πάει στην Αίγυπτο.
0: Πάει στο Μαϊάμι.
3: Αυτή νομίζω ότι
1: δεν ξέρω που θα πάει, αλλά δεν θα πάει στην Αίγυπτο.
0: Με κάτι κουλά, να μείνω μακάρι να μείνω στο Μιλγόκι και αυτά.
3: Όχι, εντάξει, αυτό εντάξει, δεν θα βγει ποτέ να πει ότι.
0: Ήταν σημαντική υποχρέωση, ε. Τη πάει με Μιλγόκι.
3: Δεν θα βγει ποτέ να του κακολογήσει δημόσια.
0: Ωραία.
3: Θα τα κάνει όπως πρέπει.
0: Ευχαριστούμε, κύριε, ευχαριστούμε.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, break, κύριε Πρόεδρε, εγώ να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN εδώ και καθημερινά βρίσκεις αγώνες με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6. Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Η Winsport FM 94,6.
0: Σε γρήγορση, άπαντες.
1: Με πας τρέχοντας, δεν προλαβαίνω να ρωτήσω. Θέλω να
0: ρωτήσω. Τι θέλω σήμερα, δεν ρωτάνε σήμερα, τίποτα χρόνια πολλά λένε και αυτά.
1: Θέλω να ρωτήσω. Πες καταρχάς το τηλέφωνο, το Viber.
0: 6988-946-946.
1: 946-946, παιδιά, από το 94,6 και μπροστά 6988.
0: Ναι.
1: Δύο iPhone 17 δίνεις σήμερα.
0: Ναι, 17.
1: Δύο iPhone 17.
0: Άρα είναι και 18, αλλά δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσιλά.
1: Πάμε στον κύριο Δεσιλά. Δεν με έχεις αφήσει να ρωτήσω. Ποιο είναι ο παίκτη που ο Γιαννακόπουλος λέει ότι θα κάνω πρόταση σε ένα παίκτη που το θέλει όλη η Ευρώπη?
0: Δεν θέλω να
1: έχω κάνει. Θα δεν κάνω.
0: Θα το μάθουμε μετά τους τελικούς, λέει.
1: Ναι. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καταλαβαίνουμε εμείς? Ας πούμε, είπε ο Φλωρεντίνο Πέρες, θα κάνω πρόταση 150 εκατομμύρια. Καταλάβαμε.
0: Δεν διηγεί καμιά θέση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι στη θέση του. Δεν διηγεί καμιά θέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, το είπε αυτό, καταλάβαμε ποιον εννοεί. Εννοεί το Βιτίνια.
0: Εντάξει, το καλύτερο ρεπορτάζ μπάσκετ Παναθηναϊκού.
1: Το έχει δώσει.
0: Το Παναθηναϊκού 24.
1: Δεσίλα, ποιον εννοεί?
0: Μετά τον κύριο Τζετζόγλου.
1: Μετά τον κύριο Τζετζόγλου, ναι.
0: Έτσι.
1: Μετά το AEC365.
0: Ναι.
1: Για παιδιό Νίση μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιον εννοεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος? Ποιον παίχτη θέλει όλη η Ευρώπη?
13: Στο γιατί... Παναγιώτη, ένα ρεπορτάζ για να γυρίσει ο Πετρίς, μπορείτε να το ρωτήσετε, θα το βγάλει.
1: Εμένα πήγε το μυαλό μου στο Φρανσίσκο, αλλά μετά διάβασα ότι κλείνει.
0: Όχι, Φρανσίσκο,
1: κλείνει στη Βιλερμπάν.
0: Αυτόν τον Φρανσίσκο το θέλει όλη η Ευρώπη.
1: Αφού λέει θα πάρει 4 εκατομμύρια το χρόνο για να κλείσει τη Βιλερμπάν. Γιατί είχε προτάσει από τη μισή EuroLeague με 3 και 3,5. Το... Έτσι διάβασα εγώ που γράφουν
0: μπασκετική. Ο παίχτης που το θέλει όλη η Ευρώπη,
1: ναι,
0: είναι, ξέρω εγώ, στο δικό μου το μυαλό, ναι, ο Σρέντερ. Είναι, ξέρω εγώ, ο...
1: Έχεις παλαβώσει τώρα.
0: Όχι, δεν έχω παλαβώσει.
1: Ποιος Σρέντερ?
0: Ο παίχτης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο παίχτης.
1: Τι, το Γιόκιτς μπορεί να θέλει όλη η Ευρώπη. Τώρα θα συζητάμε.
0: Αυτή είναι η παίχτης, ναι.
1: Όχι, ναι. Κάποιος που να μπορεί να γίνει.
0: Δεν είναι ο Φρανσίσκο.
1: Ναι, και τον Αντετοκούμπο θα τον
13: ήθελε όλη η Ευρώπη. Που πήγε να το πάρει πέρυσι.
1: Ναι, αυτό το ακούω. Το ακούω. Το Βαλατσούκι είναι, το ακούω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
13: Πάμε στα δικά μας.
0: Ναι, πάμε. Έχει παίχτη. Έχει παίχτη.
13: Όχι, όχι.
0: Α, δεν σιγά
1: μην έχει παίχτη.
0: Συγγνώμη.
1: Σιγά μην έχει παίχτη 5 Ιουνίου.
0: Συγγνώμη.
13: Όχι, ναι. Μέχρι Σαββατοκύριακο δεν περιμένουμε κάτι. Αυτό το οποίο.
1: Δευτέρα με τα γενέθλια.
13: Συμβαίνει.
1: Κύριε Γιάννη, Δευτέρα έχει γενέθλια ο Big Wins for FM.
0: Ναι.
1: Να βγάλουμε ένα αποκλειστικούλι κι εμείς.
0: Εντάξει, η απάντηση είναι ότι για γενέθλια του Παναθηναϊκού τη Φλεβάρη.
1: Να βγάλουμε ένα αποκλειστικούλι κι εμείς.
13: Αυτό το οποίο γίνεται σίγουρα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κινητικότητας και για, και για την ενίσχυση και για τις αποχωρήσεις.
0: Mm-hmm.
13: Όπου νομίζω ότι και στο κομμάτι των αποχωρήσεων έχουμε αναφέρει και κάτι, θα γίνουν σημαντικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνουν πράγματα, φεύγουν ένας-δυο. αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα πάμε σε αρκετές γραμμές, σε αποχωρήσεις σε αρκετές γραμμές. Δηλαδή κυρίως άμυνα και χαφ. Εκεί βλέπω δηλαδή να γίνεται.
0: Α, Μπογκδάνοβιτς. Ένα παίχτη που το θέλει ο Λίβρο. Εδώ να πούμε. Μπράβο, ναι. Εδώ, όχι, που στέλνουν φίλοι, ναι. Εδώ να πούμε ένα.
1: Τώρα, αν ακούει ο κοντό, θα πάρει τηλέφωνο.
0: Ή
1: μπορώ να το πάρω εγώ. Να του πω, ο φίλο εδώ πέρα λέει ότι ο Παναδιακό ενδιαφέρεται για το Σρέντερ και τον Μπογκδάνοβιτς.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Ναι. Μπορείτε να το σηκώσετε και πρώτο θέμα στο site. Βάιο Τσούτσικα. Ναι. Σρέντερ και Μπογκδάνοβιτς θέλει ο Γιανακόπουλο.
0: Για μου χαλάσετε τη σχέση μου. Λοιπόν. Τέλος πάντων, άρα εδώ να πούμε μια κουβέντα παρηγορητική για τον Στέφανο Κοτσολίου που θα περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
13: Ναι, θα περάσει ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι δημιουργικό, να το πω έτσι.
1: Περνάει ήδη καταπληκτικό καλοκαίρι.
0: Στέφανε, εμείς είμαστε στο πλευρό σου.
1: Ευτυχώς δίπλα στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει μια πάρα πολύ ωραία
0: ταβέρνα.
1: Ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Και ξεγελάει την οικογένεια. Ντάκη. Την πηγαίνει συνέχεια εκεί.
13: Τι να κάνει. Άρα λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο διάστημα πέρα από τις πρώτες κινήσεις μεταγραφικές του Παναθηναϊκού. Νομίζω από Δευτέρα, σας είχαμε Σαββατοκύριακο, δύσκολα κάτι θα είχαμε. Εννοώ, όχι δεν γίνονται κινήσεις και συζητήσεις, υπάρχει κινητικότητα και έντονη, αλλά όχι κάτι να κλείσει ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε και αποφάσεις στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Επαναλαμβάνω ότι στην αμυντική γραμμή και στη γραμμή των ΧΑΦ θα πάμε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Θα φύγουν παίκτες. Θα φύγουν παίκτες, θα μπορούν να φύγουν δύο από τους στόπερ, δύο από τους χαφ. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
13: Δεν είναι λίγο. Συν τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα γίνουν μετά, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα όλα μέσα σε 15 μέρες. Προφανώς. Τώρα, για το...
1: Θα μας κάνεις και καμιά εκτίμηση τώρα.
13: Για το τι θα φύγουν.
1: Ναι, υποψήφιοι.
13: Τι να σου πω, δεν είναι σωστό όταν έχουν συμβόλαια, αλλά θεωρώ ότι ο Γετβάη είναι προς αποχώρηση.
1: Ναι.
13: Πιστεύω, αν με ρωτάτε εκτίμηση, θα πάει Palmer Brown, θα σας πω Palmer Brown, όχι δεν είναι καλός παίκτης, λόγω ιστορικού. Δεν μπορώ να τα πούμε στη δουλειά μου, γιατί είναι και παίκτες που έχουν συμβόλαια έτσι. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό αυτά να τα...
1: Ναι.
13: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι.
13: Θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι.
13: Χάφω Παναθηναϊκός, ας πούμε, θα πάρει minimum 2. Οπότε πρέπει να φύγουν 2. Έχει φύγει ένας.
1: Θυμάμαι τώρα την ελληνική ταινία με τον Παπαγιανόπουλο. Είπε: ωραία, γκόρτζο, τι όνειρο να έβλεπε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έρχεται το ωραία, τσιριβέ, γιατί όνειρο να έβλεπε.
13: Όχι, όλα πιθανά είναι. Όλα πιθανά είναι. Έχει φύγει ο Ρενάτο Σάντς, θυμίζω. Να πάρει ο Παναθηναϊκός να παίξει το 6 και να παίξει το 8, μίνιμουμ. Μπορεί να πάρει για παραπάνω.
0: Ναι.
13: Δεν πρέπει να φύγουν δύο παίκτες. Οπότε.
0: Ο ένας έχει φύγει ήδη.
13: Έχει φύγει ο Ρενάτο.
0: Ναι.
13: Παναθηναϊκός τώρα έχει για το 6-8 Σιριβέγια, Σιό, Πιτσέριν.
0: Και Κοντούρι.
13: Και Κοντούρι.
1: Ναι. Έχει Κοντούρι, αποκλείεται να φύγει, γι' αυτό δεν τον ανέφερε.
13: Αποκλείεται.
1: Τον έχει βγάλει από τη μνήμη.
13: Είναι ο μοναδικός ο οποίος. Εγώ θα,
0: στο μυαλό μου, ούτε ο Τσέριν μπορεί να φύγει. Εύκολα.
1: Εντάξει, εκτός και αν έρθει η πρόταση που κάνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Μπράβο, μπράβο. Δεν θα βγάλει, δηλαδή δεν θα πάει. Δεν νομίζω θα πάει πάνω στο Τσέριν και θα του πει θέλει. Όχι. Αν έρθει η πρόταση, ήταν γιατί είναι παίκτη που ταιριάζει στα θέλη του Νίστρου. Τα χαρακτηριστικά θα που θέλει. Μπας τόσο είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε και νομίζω ότι θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο από το Σαββατοκύριακο ή αν θέλετε από Δευτέρα. Για το θέμα του Μπενεντέντη που γράφτηκε χθες δεν υπάρχει κάτι του αριστερού μπακ. Έχει άλλους στόχους ο Παναθηναϊκός και για αριστερό μπακ. Τσαγαρίτης πάντα είναι μέσα σε αυτούς. Και για δεξιός μπακ. Τσάπρας είναι ανοιχτό το θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα. Όχι ότι εκεί θα δούμε τα συμβεί. Θεωρώ ότι ο Λιβαδιακός θα το δώσει σε όποιον κάνει τη μεγαλύτερη πρόταση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει κάποια πρόταση τώρα στον Τσάπρα. Το θέμα Τσάπρα στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτό εδώ και καιρό. Να δούμε αν θα επανέλθει αυτό το διάστημα. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος και αυτός βρίσκεται στη λίστα κατά ψέματα. Όπως τα υπόλοιπα τα οποία θα τα δούμε. Χθες το ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Το είδαμε.
13: Το νέο ντοκιμαντέρ για τηλεοφόρο που...
0: Σταύρο Θεοδωράκη.
13: Ναι, Σταύρο Θεοδωράκη μίλησαν, τους πρωταγωνιστές μίλησε και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μίλησε και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Μπορεί ο κόσμος να πάει να δει, λένε πράγματα και για το παρελθόν. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στο κομμάτι επικαιρότητας είναι τα όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούς για το γήπεδο. Τον επόμενο Αύγουστο θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδο. Και ότι τον επόμενο μήνα τελειώνει η κατασκευή εξωτερική στο Βοτανικό. Μακάρι να τα καταφέρουν από εγώ στον επόμενο μήνα να το κάνουν αυτό, από το δηλαδή να είναι έτοιμο αυτό. Και επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει και ρεπορταζιακά, ότι θα έρθει το στέγαστρο, το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή, και θα μπει το στέγαστρο και είπε ότι θα δώσω μια ονομασία στο γήπεδο, το οποίο δεν το λέμε ακόμα. Έχουν αποφασίσει δηλαδή για την ονοματοδοσία, αλλά αυτή είναι εμπορική. Εμπορική θα είναι άλλη. Ονομασία του γήπεδου, πώς λέμε τώρα Απόστολος Νικολαίδης, τέτοιο πράγμα, είναι πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε και στην πορεία. Οπότε είμαστε τώρα γενικά σε μια κινητοποίηση, ας πούμε, όλοι μας, και από Δευτέρα θεωρώ ότι, όχι σιγά σιγά, από Δευτέρα θα αρχίσουμε να έχουμε νεότερα στο πάρε δώσει του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχεις να ρωτήσεις κάτι. Έχεις να ρωτήσεις κάτι.
1: Εγώ.
0: Επειδή δεν προλαβαίνεις.
1: Έχω να ρωτήσω, πολλά έχω να ρωτήσω, αλλά ας πω το νούμερο. 6-9-8-8-9-46-9-46.
0: Άμα σας το στέλνει αυτό, γυναίκα αυτό το νούμερο, θα το είχατε μάθει όχι απ' έξω.
1: Ναι.
0: Θα το τραγουδάγατε. Τέλος πάντων, πάμε break, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κινητικότητα στον Παναθηναϊκό τόσο στο κομμάτι των μεταγραφών όσο και των αποχωρήσεων, με τις εξελίξεις να αναμένονται από Δευτέρα. Τουλάχιστον για δύο χαφ θα αποκτήσει το τριφύλι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το δημοσίευμα των Ρουμάνων περί ενδιαφέροντος για τον τερματοφύλακα της ΘΕΑ, ο Στέφαν Ταρνοβάνου. Εν αναμονή της άφεξης του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Εντείνεται η προσπάθεια των Ερυθρόλευκων για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λανς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕ Καρόλ Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports, με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Ως αλλαγή, στο 73ο λεπτό έπαιξε ο Πινέδα στη φιλική νίκη του Μεξικού με 5-1 επί της Σερβίας. Αγώνα δρόμου να προλάβουν τον απόψινό δεύτερο τελικό της στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορης Λούκας και Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν μέρος της χθεσινής προπόνησης. Η συμμετοχή τους θα κριθεί λίγες ώρες πριν το jump ball. Βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Ο διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δύσκολα θα προλάβει, αλλά θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Την περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ιλ Βισέντε, Λουίζε Στέβεζ, εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα. Φουλάρι για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκεται και η υπόθεση του στόπερ. Ικανοποιημένος με την εικόνα της Εθνικής, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, έμεινε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τη φιλική ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την τριάδα στην άμυνα της Γαλανόλευκης και στο τεστ της Κυριακής με την Ιταλία, άφησε όμως πονδιακός τεχνικός. Μία ανάσα από τον Σκοπιανό γκάρντ της Μπάγερ Μονάχου, Νένα Ντιμητρίεβιτς, βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Θα προσθεθεί έξτρα κερκίδα 1000 θέσεων στον Ίγκαλις Χολ, με τις εργασίες να ξεκινούν στις 20 Ιουνίου και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν. Την απόφαση να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο πήρε ο Χόγκλα μετά την ενεργοποίηση της τρίτας από τον Άρη για την αγορά του από τη Γρανάδα έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στους 3 μήνες υπολογίζεται η αποθεραπεία του Καμερουνέζου Μέσου. Σε προφορική συμφωνία με τον Χρήστο Τζόλι φέρεται να έχει έρθει ο υποψήφιος για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφή και εφόσον εκλεγεί θα προσφέρει 35 εκατομμύρια ευρώ στην Club Breeze για τη μεταγραφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού όπως γράφεται στον τύπο της Τουρκίας. Στην αποκάλυψη ότι την Τρίτη Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση νεαρού παίκτη από ομάδα του Champions League αποκάλυψε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομα του. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βασίλισσας επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τους Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχήμα Κονατέ. Ανταμείβει με νέο συμβόλαιο τον Κρίστιαν Κίβου η Ίντερ. Οι νερατζούροι που πανηγύρισαν την κατάκτηση του Ντάμπλ στην Ιταλία συμφώνησαν με τον Ρουμάνο τεχνικό για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. No matter how hard you try, you can't stop us now.

0: Άνοιξε μικρόφωνα εδώ να ξεφτυλιστούμε τελείως. Λοιπόν, γίνεται λίγο το χαμούλης. Γιατί λέω χαμούλης, αλλά είμαστε εδώ στο Bwin Sport FM 4,6 και ο Ρίλος έχει τη διάθεση να μας βγάλει τάπλετα στη φορά. Εντάξει. Αυτό που σου λέγα πριν είναι ότι, ας πούμε, ένας παίκτης που θέλει όλη η Ευρώπη είναι ο Μπογκδάνοβιτς. Ο οποίος έχει πει ότι μπορεί να γυρίσει στην Ευρώπη. Ναι, είναι ένας παίκτης που το θέλει όλη η Ευρώπη. Δεν το θέλει όλη η Ευρώπη, είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Να φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τώρα όμως αν αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει τώρα. Άσε με λοιπόν. Αλλά μην μου λες τώρα ότι το Φρανσίσκο το θέλει όλη η Ευρώπη. Άσε μας τώρα με τον Φρανσίσκο. Πήγε στην Βελερμπάν, αγόρι μου. Κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, να σου πω το εξής. Ότι MVP της ημέρας είναι τα mega deals της World με μείον 30% για όλους και μείον 50% με World Plus. Πριν αποφασίσεις τι θα φας σήμερα, ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή, γιατί το πιο εύκολο τρίποδο της ημέρας είναι να παραγγείλεις από τη World έως 7 Ιουνίου.
1: Παπάρε.
0: Έλα ρε.
1: Σερέτερε για το σενάριο που το συνέδεσαι με τον Παναθηναϊκό. Απάντησε. Ναι. Απάντησε ήδη στο σενάριο σου.
0: Όχι, είχε απαντήσει από πριν.
1: Φοβερό σύλλογο, αλλά.
0: Ναι. Αλλά ποτέ μιλήσει ποτέ, αλλά ποτέ. Λέει. Στα γερμανικά. Σε άλλα στα γερμανικά. Πέρσι ήταν πιο επιθετικό στην απάντησή του. Πού πάμε, κύριε Μανώλη μας? Στον κύριο Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη μας? Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Όλα καλά.
2: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά, ρε φίλε. Εδώ, όπως
1: καλά, πάμε. Καλά.
0: Τι γίνεται? Γίνεται τίποτα?
2: Και αυτή η εβδομάδα, 5 Ιουνίου, Παρασκευή, πήγαμε. Μεγάλη είδηση, δεν έχει προκύψει για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αφήνουν να εννοηθεί ότι
0: αυτό είναι, νομίζω, μια, πώς να το πω, ένα τεχνικό λάθος, το οποίο όμως δείχνει πράγματα.

0: όχι.
1: Βέβαια, εδώ διαβάζω στο site του BwinΣΠΟΡ FM για τον Λουίς Εστέβες. Ότι γράφουν στο εξωτερικό ότι ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Μα.
1: Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Λουίς Εστέβες.
0: Ακριβώς πόρο.
1: Ακριβώς πολύ. Ναι.
0: Ακριβώς και τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
1: 6-7
0: εκατομμύρια ευρώ σίγουρα.
1: Για πάμε στο Δημήτρη ξανά. Έλα φίλε, σε χάσαμε.
2: Λοιπόν, λέγαμε ότι υπάρχει, αφήνουν να εννοηθεί ότι και από μέρα σε μέρα μπορεί να μπούμε στη νέα μέρα του ΠΑΟΚ. Δεν χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών. Βγαίνει όλη η πληροφορία ότι θα είναι το καλοκαίρι του 26 το πιο διαφορετικό για την λειτουργία της ΠΑΕ και της ομάδας, ότι πλέον είναι αποφασισμένο, έφτασε η ώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια της δίκης του Σαββίδη με ένα συγκεκριμένο τρόπο να αλλάξει κατεύθυνση, να στελεχωθεί καλύτερα, να διαχωριστεί το διοικητικό από το αγωνιστικό. Σαφώς περιμένουμε νέα στελέχη και τεχνοκράτες αλλά και ανθρώπους που έχουν γνώση από το DNA του το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι βασικό και τονίζεται, γιατί αλλά και ανθρώπους που έχουν γνώση από το DNA του το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι βασικό και τονίζεται

0: και με την τελική απόφαση για το θέμα του προπονητή, ο οποίος καλά το θέτει, ότι εγώ την έχω πάρει την απόφαση μου, φυσικά θέλω να παραμείνω. Αν δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο η ομάδα, okay, δεν θα συνεχίσουμε. Είναι τόσο ψυχρό, τόσο κοινικό, αλλά και αυτό αποτελεί και την πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και σήμερα που αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στον Ιούνιο και προχωράει, και μένουν για την ομάδα άλλες 2 εβδομάδες ξεκούρασης. Κάτι οριστικό και τελειωτικό για τις 1-2 μεταγραφικές περιπτώσεις που έχει ανοίξει ο ΠΑΟΚ και με τον Γιαννούλη και με τον Στόπερ δεν έχει αλλάξει. Mm-hmm. Φυσικά θέλει πολύ ο ΠΑΟΚ να τους αποκτήσει. Νομίζω ότι θα καταφέρει στο τέλος. Προέκυψε και ένα όνομα μεσοεπιθετικού, Λουίς Εστέβες, από την Πορτογαλία, για τον οποίο προφανώς κάποια κρούση θα έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ θέλει, πέρα από αριστερό εξτρέμ και ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπορούσε να παίζει και στο 10, για να ενισχύσει γενικότερα τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Μπορεί να μην είναι η προτεραιότητα, όπως είναι ο στόπερ ο ένας σίγουρα, ο αριστερός μπακ, ο αριστερός εξτρέμ, αλλά να περιμένουμε ότι και στα χαφ του άξονα και στους μεσοεπιθετικούς και ειδικά στο 10 ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να ενισχυθεί, ενώ παραμένει ορθάνιστο του center for, αφού ξεκαθαρίσει πρώτα του Γιακουμάκη και αν μπορεί να συνεχίσει ή αν ο ΠΑΟΚ θα πάει σε άλλον ποδοσφαιριστή. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι ξαφνικά θα επικοινωνήσουν αρκετά πράγματα.
2: Όταν θα τα επικοινωνήσουν αυτά, φαντάζομαι θα κλείσει και το θέμα προπονητή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Θα μιλάμε για την έναρξη μιας νέας κατάστασης.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Που δεν θα έχουμε ερωτηματικά, τόσο σημαντικά ερωτηματικά.
1: Okay.
0: Απλά μετά θα καταγράφουμε μια νέα πραγματικότητα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα
1: σας. Έχεις break? Ναι. Πάμε break.
2: Πάντα έχει break.
1: Έτσι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει!

0: σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε. Πώς είστε?
5: Buongiorno.
4: Όλα καλά.
6: Ήρεμα.
4: Ήρεμα ακόμα. Ήρεμα ακόμα. Εντάξει, το βράδυ είναι μπασκετικό το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου.
6: Τα ονόματα που λέγαμε και χθες, τα ίδια ονόματα κυριαρχούν και σήμερα. Ουνάι Λόπεθ, Μαρμόλ και Μαφέο, τους ερυθρόλευκους, να θέλουν να πιέσουν άμεσα τον Νάι Λόπεθ, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα να έρθει η Ελλάδα και να υπογράψει. Έχει απορρίψει την πρόταση από την Ράγιο Βαγεκάνο, την πρόταση από την Αθλέτικ. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε από την Ισπανία, νομίζω ότι να έρθει, να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει. Αυτό είναι το θέμα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που θα μπορούσε να αλλάξει αυτά τα δεδομένα, να αλλάξει τη ρότα του ποδοσφαιριστή που κατά πως φαίνεται θα φορέσει τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού την ερχόμενη χρονιά.
4: Εκεί περιμένουμε από τον παίχτη, φαντάζομαι, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τις αποφάσεις του.
6: Όχι, ο παίχτης έχει πάρει τις αποφάσεις του. Διακοπές είναι με την οικογένειά του και θα γυρίσει την επόμενη εβδομάδα για να, και κατά πως λένε, ξαναλέω, η πληροφορία από Ισπανία, να έρθει η Ελλάδα, να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει.
4: Okay, άρα δεν έχουμε ούτε εκκρεμότητες όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, ούτε τίποτα. Απλά περιμένουμε, ναι.
6: Τίποτα.
4: Να αποφορτιστεί ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, έχει μια μακριά χρονιά. Έτσι.
6: Είναι και ο Ιμπάνιετ στη μέση. Ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, που τον ξέρει και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλά και θεωρητικά πάντα, γιατί το ότι είναι γνωστό, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό μάνατζερ, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε περίπτωση θέλει ο Ολυμπιακός θα κλείνει, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και η υπόθεση του, η παρουσία του Ιμπάνια. Άρα ξαναλέω, θα πρέπει να γίνει κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μυαλό μας για να μην έρθει ο παίχτης στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα δεδομένα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα για τον Μαρμόλ, φαίνεται ότι πιέζουν οι ερυθρόλευκοι όλο ένα και περισσότερο. Δεν θέλει να συνεχίσει τη Λας Παλμάς ο ποδοσφαιριστής. Δείχνει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός του προσφέρει παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση 100% να διεκδικήσει τίτλους. Ένα πολύ καλό συμβόλαιο δεν τον αφήνει καθόλου αδιάφορο. Και μένει να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει, γιατί έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, κυρίως στην πατρίδα τους. Αρκετές ομάδες, δηλαδή είναι και η Σέλτα, είναι η Χετάφε, είναι η Βαλένθια, και είναι λογικό, γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Απλά στον Ολυμπιακό θα ήθελαν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την απάντησή του για να ξέρουν πού βαδίζουν. Δηλαδή θέλει ή όχι, για να κινηθούν αλλού, να στρέψουν την προσοχή τους αλλού. Γιατί είναι μία από τις θέσεις που θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ να καλυφθούν άμεσα. Όπως του οκταριού, του κεντρικού αμυντικού, παρά το γεγονός ότι κατά πως φαίνεται τώρα που μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία και με Ρέτσο και με Πυρόλα, θέλει και τον Μαρμόλ. Και η τρίτη περίπτωση από την Ισπανία είναι του Μαφέο, αυτό που λέγαμε και χθες, με τον Ολυμπιακό να πιέζει από την πλευρά του, να υπάρχει ανοιχτός ο διάβολος επικοινωνίας με τον μάντζερ του ποδοσφαιριστή, τον Ραμαντάνη. Και φαίνεται, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε πάντα από την εμπειρική Χερσόνησο, ο παίχτης είναι θετικός, μένει να τα βρει ο Ολυμπιακός με την ομάδα του, να βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό θέμα.
0: Έχουμε τάξει μεγεθούς?
6: Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Και αυτό, ξέρεις, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ούτε στους ακροατές, αν είναι, ξέρεις, ζητάει η ομάδα του 5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός δίνει 2,5, να πεις είναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Απλά ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό μέχρι τώρα. Αλλά από τη στιγμή που το παίχτης πιέζει, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται η χρυσή τομή. Δεν μπορείς να κρατήσεις και ένα παίχτη ο οποίος θέλει να φύγει, να είναι δηλαδή δυσαρεστημένος εντός και εκτός εισαγωγικών. Τώρα, μιας και πιάσαμε και το δεξιάκρο, λέγαμε και χθες για τον Τζάπρα, παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, επίσης θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο άμεσα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Όταν λέω να ξεκαθαρίσει άμεσα, είναι ή όχι. Αλλιώς να στρέψει άλλο το βλέμμα του. Γιατί αν από τον Λεβαδιακό συνεχίσουν να ζητούν κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια, με σκόπο φαντάζομαι αυτά το κάτι παραπάνω από 3 στις κουβέντες να πέσει στα 3, δεν μου προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει αυτό το ποσό. Άρα θα πάει σε άλλο πλάνο για το δεξιάκρο της Ράμινας, για να πλαισιώσει τον Μαθαίο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνει για δύο δεξιά μπακ ο Ολυμπιακός. Ο Ροντινέι Εξτρέμ, ο Κωστινιά πλέον είναι κάτοικος Αγγλίας. Υποχρεωτικά θα πάει για δύο δεξιά μπακ. Ναι. Αυτές, ξαναλέω, είναι οι τρεις περιπτώσεις που φαίνεται ότι κοιτούν στον Ολυμπιακό, του οκταριού, του κεντρικού αμυντικού και του δεξιού μπακ, που θέλουν να κλείσουν άμεσα. Όλες από την αγορά της Ισπανίας, είναι εύλογος, δεν θα γίνουν όλες οι κινήσεις από την αγορά της Ισπανίας, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Απλά τώρα οι πρώτες κινήσεις από την αγορά που ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ, με τους παίχτες που ξέρει, που είτε έχει συνεργαστεί είτε τους γνωρίζει λόγω Ισπανίας, έτσι ώστε να τους έχει από την αρχή στην προετοιμασία, να τους έχει από την αρχή στην διάθεσή του, για να μπορεί να τους συμπεριλάβει στα πλάνα του και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού τον Αύγουστο. Αυτά είναι τα δεδομένα.
4: Ωραία. Ωραία.
6: Καλή σας μέρα.
4: Είμαστε μια αναμονή.
0: Ναι, το πιο θολό τοπίο στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, που μπορεί να ξεκαθαρίσει, είναι η επιθετική. Mm-hmm. Το έχει τέσσερις. Θεωρητικός, όχι θεωρητικός. Και πρακτικός. Έχει τέσσερις.
4: Τέσσερις.
0: Οι τρεις που είναι εδώ. Ελκαμπή.
4: Και τον Πετανκόρ βάζεις.
0: Όχι. Ναι. Α, αν βάλω και τον Πετανκόρ. Ελκαμπή, κλαίει τον Γιάρεμτσουκ.
4: Α, είναι και ο Γιάρεμτσουκ, βέβαια, ναι.
6: Όχι, εγώ τον Κλέιτον ξέχασα. Συγγνώμη κιόλα, αλλά τον Κλέιτον. Στους τέσσερις που είπε ο Μιχάλης, έβαλα τον Πετανκόρ και ξέχασα τον Κλέιτον.
0: Mm. Τα Ρέμι, αυτοί είναι οι τέσσερις. Αν βάλουμε και τον Πετανκόρ, είναι πέντε.
6: Ναι. Αλλά ο μόνος σίγουρος είναι ο Ελκαμπή.
0: Ναι, ναι. Είναι αρκετά θολό το τοπίο εκεί.
4: Ναι.
6: Λογικά ο Ελκαμπή θα μείνει. Όχι, ο Ελκαμπή μένει, δεν το συζητάμε. Για τον Γιάρεμτσουκ εξαρτάται από την ομάδα και τον παίχτη. Γιατί, okay, άλλο να είσαι δεύτερος. Και άλλο να καταλαβαίνεις ότι είσαι πολύ μακριά από τις πρώτες εκλογές του προπονητή. Mm-hmm. Γιατί ο δεύτερος θα βρεις χρόνο συμμετοχής. Είναι δεδομένο, όπως είπε και όχι στη χρονιά που μας τελείωσε, την προηγούμενη χρονιά ο Γιάννης. Ο Ταρέμι λογικά θα φύγει. Άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για επιθετικό.
4: Mm-hmm.
6: Για επιθετικούς.
4: Ωραία.
0: Χαίρετε.
4: Ευχαριστούμε, κύριε.
6: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μανώλη, τι κάνουμε τώρα, break είπαμε.
0: Ναι.
4: Πάμε break. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα βιβλία στους άλλους φορείς που επικοινωνούνται μαζί μας, δηλαδή στην ομάδα της εκπομπής, στο Facebook, εδώ που πινελικώνεται. Θυμίζω είναι τρεις οι εκδόσεις της MVP Publications που θα σας χαρίσουμε σήμερα από ένα ωραίο βιβλιαράκι για να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό, έτσι, μουντιαλικό καλοκαίρι. Το ένα είναι προσωπικό αγαπημένο, η Άγγελη με τα βρώμικα πρόσωπα που μιλάει για την Εθνική Αργεντινής. Δόξα και δύναμη για το Μουντιάλ και φυσικά για τους Άγγλο ερωτευμένους. Η ιστορία των τριών γιονταριών που είναι η βιογραφία της Εθνικής Αγγλίας, που εδώ μπορεί να ταυτιστούν πολύ για τα πάθη, τα προβλήματα, τα ζητήματα που έχουν οι Άγγλοι διαχρονικά στις μεγάλες οργανώσεις. Τρία βιβλία λοιπόν, MVP Publication, δίνουμε σήμερα ένα σε κάθε νικητή. Προκειμένου να περάσετε, θα συνεχίσουμε όμως αυτή τη διαδικασία και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Το καταφέραμε και αυτό και πιστεύω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάρεως μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα της πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. 119 μετανάστες έχουν εντοπιστεί σήμερα από το πρωί σε τρία διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Το θέμα των μεταναστευτικών ροών και η διαχείριση της κατάστασης θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης τηλεδιάσκεψης που συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης στις 2 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός. Συνολικά 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν απίφθινε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε συνάντηση ενώπιος ενωπίο. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε High Protein Keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Στον κόσμο της Ένωσης. Καλημέρα κύριε Τζόγλου, πώς είστε?
1: Τι κάνετε, παιδιά, καλά εσείς?
2: Καλά ρε φίλε, μια χαρά ρε φίλε, μια χαρά.
3: Ρε φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κανένα δύο μέρες, τι γίνεται με την αλλαγή τεχνική ΑΕΚ? Καλημέρα.
1: Για ποιο από όλα τα θέματα? Εννοείς για την ανάκληση τη...
3: Ναι, αντιλαμβάνομαι μια μεγάλη ανησυχία, αλλά δεν...
1: Νομίζω σήμερα θα τελειώσει αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα, τέλος πάντων. Το περίεργο είναι ότι έγινε, όχι ότι... Είναι και ένα λόγο τελείως αστείο, ας πούμε. Και νομίζω ότι σήμερα θα διορθωθεί.
3: Μάλιστα.
1: Μέχρι το απόγευμα. Πιστεύω να έχει τελειώσει οριστικά, δηλαδή.
3: Okay.
1: Το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει γενική συνέλευση 26 με 28 Ιουνίου, εκεί αυτές τις μέρες, από ό,τι έχει ανακοινώσει η Ερασιτεχνική. Και θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου, από ό,τι γνωρίζω, του Αλεξίου, του Προέδρου. Θα απαντήσει σε διάφορα. Αλλά το συγκεκριμένο θέμα νομίζω είναι ένα αστείο θέμα, έτσι όπως έγινε δηλαδή, για αστείο λόγο τέλος πάντων. Θα διορθωθεί και μετά θα και από τις λεπτομέρειες που θα δημοσιοποιηθούν θα φανεί αυτό που λέω. Αυτό για νέα τεχνική. Δεν έχω κάτι άλλο.
3: Εντάξει λοιπόν.
1: Να πω ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απώλεια του Δημήτρη Χατζηχρήστου. Το θυμόμαστε όλοι πάντα. Και ποτέ δεν σταματήσουμε να το θυμόμαστε και πάντα θα είναι εδώ. Ακόμη και όταν φύγουμε κι εμείς. Αυτό. Τώρα στα της καθημερινότητας. Εντάξει, γιατί στην ΑΕΚ τώρα περιμένουμε να επέλθει η οριστική συμφωνία για την ανανέωση συμβολέου του Νίκολη. Τις είπαμε και χθες, θα είναι το πιθανότερο μέχρι το 2029. Αυτή ήταν και η αλλαγή που έγινε, ήταν να γίνει μέχρι το 28. Θα γίνει, λέω και πάλι, το πιθανότερο μέχρι το 29, γιατί ακόμη δεν είναι οριστικό. Και έτσι ο Νίκολη θα έχει μπροστά του, ξεκινώντας τη σεζόν, μια γεμάτη τριετία με εγγυημένο συμβόλαιο. Νομίζω καλό και για την ΑΕΚ, αλλά και για τον ίδιο. Για να πάει στο επόμενο, βέβαια ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη θητεία του στην ΑΕΚ και ο Πίχης έχει πάει ήδη πολύ ψηλά, όταν καταχθάς πρωτάθλημα την πρώτη σεζόν. Πράγματι πάει ο Πίχης ψηλά, υπάρχει τώρα η πρόκληση στο Champions League. Και το κυριότερο από μια ομάδα να μπορεί να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα όπως πέρυσι και να δούμε στο τέλος αν θα καταφέρει και τι θα καταφέρει. Αλλά σίγουρα το πρώτο είναι να φτιαχτεί μια καλή ομάδα. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν και οι επόμενες κινήσεις, οι οποίες, να ξαναπώ, ότι θα είναι ανάλογες του Ζουμπκόφ. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα ίδια χρήματα στις ομάδες των ποδοσφαιριστές. Πάντως θα είναι τέτοιες κινήσεις, δηλαδή με παίχτες πολύ καλούς.
0: Πώς θα ΑΕΚ έστειλε ένα μήνυμα.
1: Θα κατευθείαν θέση βασικού στην ομάδα.
0: Έστειλε ένα μήνυμα.
1: Όπως είναι και ο Κρανός. Yeah. Δηλαδή που βέβαια ήρθε και σε μια θέση που η ΑΕΚ δεν είχε τόσο βασικούς παίκτες όσο στις άλλες. Δηλαδή του center back και του κεντρικού half που θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Επίσης να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό μέσω Σερβίας ότι αυτό που είχαμε πει, δηλαδή για το τεχνικό team του...
0: Ότι θα έχουν προσθήκες, δύο άτομα, ε?
1: Ναι, στη θέση του Ρόγκιτς, του βοηθού που είχε πέρυσι μέχρι ένα σημείο, τον έδιωξε ο ίδιος, έρχονται δύο Σέρβοι προπονητές. Ο ένας ήταν και πρώτος προπονητής σε διάφορες ομάδες. Ο άλλος ήταν βοηθός τώρα σε μια ομάδα στην Αυστρία. Είναι δικές του επιλογές. Μιλεί για Ζίζιτς και να δούμε και τον άλλον, το όνομά του. Αυτός ήταν και πριν παίξει Παρτιζάν, δηλαδή είναι ένα όνομα Σερβία. Και ο Νεμάνι Αρνίτς είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο θα είναι στις θυμμένες φάσεις, δίνει μεγάλη βάση ο προπονητής και ο Ρόγκιτς εκεί ήταν. Δηλαδή αμυντικά επιθετικά στημένα και η ανάλυση των αντιπάλων, στα στημένα των αντιπάλων και πώς αμήνονται και πώς επιτίθονται. Και ο άλλος θα μπει στο team, θα έχει ένα κομμάτι της ανάλυσης και αυτός. Γενικά είναι ένα τομέας που δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε συμπληρώνει το team, θα έχει 5 σέρβους η ΑΕΚ του χρόνου, οι δύο βασικοί βοηθοί του, ο βοηθός προπονητή και ο γυμναστής δηλαδή που τις έχει πάντα μαζί του. Έρχονται και αυτοί οι δύο και ο Μάρκο είναι 5 και υπάρχουν και άλλοι βέβαια που υποστηρικτικοί στο τεχνικό team. Τώρα για τις επόμενες μεταγραφές, επειδή αυτό πάντα είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ ξέρει ποιους θέλει, ποιους παίχτες θέλει. Βέβαια εντάξει πάντα προκύπτουν έκτακτες περιπτώσεις, αλλά γνωρίζει που κινείται και η επόμενη μεταγραφή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή όταν βρεθεί η χρυσή τομή με την ομάδα και τον ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, πλέον δεν στέλνει τροχιοδεικτικά η ΑΕΚ. Δεν στέλνει τροχιοδεικτικά η ΑΕΚ. Δηλαδή το μήνυμα το έχει στείλει ότι ξέρω τι θέλω, το παρακολουθώ και όταν μου ανοίξει η πορτίτσα θα το αρπάξω.
1: Ακριβώς, έτσι είναι όπως το λες. Έτσι είναι όπως το λες. Δεν υπάρχει πίεση χρόνου για την ΑΕΚ. Αλλά εντάξει.
2: Αυτό είναι το αβαντάζ.
1: Αν μπορεί να πάρει τον παίχτη που θέλει, όπως έγινε ας πούμε με τον Ζούγκοφ, τώρα θα τον πάρει τώρα.
2: Ωραία.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Αυτά παιδιά και αναμένουμε την επόμενη συνέντευξη που έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι με βλέπω.
2: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φίλε για μένα.
1: Ναι, γι' αυτό την περιμένουμε και εμείς.
2: Για μένα έχει πολύ
3: ενδιαφέρον. Ποια είναι η επόμενη συνέντευξη.
2: Θα το ακούσεις τώρα.
1: Θα δεις.
2: Μπορεί και να ενοχλήσει εδώ στην παρουσίαση που το έχουμε τώρα. Μπορεί και να ενοχλήσει. Μπορεί και να ενοχλεί ο τσόχος λέω.
1: Λες.
2: Να το διώξω. Όχι, θα τον αφήσω.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, έλα, πάμε διαφημίσεις γιατί δεν προλάβαμε. Έλα, φύγε.
1: Καλή συνέχεια παιδιά, γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people? No. Are they human?
12: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Η μέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
16: Let's all sing Pop Goes the Weasel.

0: Με ενημερώνει ο Ντάντε, ο Σπύρος, ότι αύριο βράδυ στις 9 στο Διόνυσο έχουμε αγώνα 100 χιλιόμετρων, λέει. 100 αποκλείεται. Αλλά λέει τέλος πάντων 100 χιλιόμετρων στο στάδιο, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Ελίζα, που είναι για κακο, ίδρυμα για κακοποιημένα παιδιά. First Ultra Track. Παρέα με Τζούρβα. Α, γι' αυτό είναι 100 χιλιόμετρα. Τρέχει 100 χιλιόμετρα ο Τζούρβας. Το ξέρεις.
1: Και ποιος άλλος μπορεί να τρέξει 100 χιλιόμετρα.
0: Πάρουμε το μηχανάκι και πάμε κι εμείς.
1: Α!
0: Δύο ντεπόζιτα και πάμε.
1: Να.
0: Λοιπόν, είναι εδώ ο Σαγκής. Λοιπόν, φίλε, τώρα θα σε πάω στη γειτονιά μου. Στην παλιά μου γειτονιά. Σε πάω να μιλήσουμε με τον κύριο Σάκη Καλυπολίτη, ο οποίος είναι παλιός μου συμπαίχτης και φίλος. Δεν θα μιλήσουμε στον πληθυντικό προφανώς. Γιατί ο Σάκης είναι αφιερωμένος στο μπάσκετ της Τραπετσούνας. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, από την ώρα που κρέμασε τα αθλητικά του παπούτσια και σταμάτησε να βρίζει διαιτητές και να τσακώνεται με συμπαίκτες. Γεια σου, Σάκα, ρε, καλημέρα. Λοιπόν,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως ξέρεις ότι έχεις σταματήσει να βρεις διαιτητές.
0: Όχι, το ξέρω.
1: Σάκη, έχεις σταματήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι. Ποτέ.
0: Λοιπόν, Σάκη, σε πήραμε τηλέφωνο και σε ενοχλούμε τώρα έτσι πρωί-πρωί. Να μας πεις τι πέτυχες με την Τραπετσόνα, ρε φίλε. Τι πέτυχαν τα παιδιά εκεί. Γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου και λέω είναι ντροπή τουλάχιστον να μην προβάλλουμε τέτοιου είδους ωραίες στιγμές που ζει εκεί το. Η ωραία μας γειτονιά.
2: Εντάξει, όπως το είπες, γειτονιά είναι. Mm-hmm. Καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στα τοπικά, είμαστε τώρα εθνικές κατηγορίες. Mm-hmm. Κάτι που παλεύουμε. Χρόνια.
0: Σαγκή, για πες.
1: Άρα ανέβηκε η Τραπετσόνα γάμα εθνική.
2: Γάμα National League 2 το λένε τώρα.
1: Εντάξει, οκ, National League 2.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Τη τρίτη τάξη εθνική κατηγορία.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Και αυτό, Σαγκή, πώς έγινε.
0: Θα σου πω, δεν έγινε από πάνω προς τα κάτω, έγινε από κάτω προς τα πάνω. Διότι το πρώτο πράγμα που κάνανε, και αυτό θα μας πει τώρα ο Σάκης, είναι να δώσουν πάρα πολύ βάση φιλής ακαδημίες. Και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, Σάκη, αν θυμάμαι καλά, αλλά τα τμήματα υποδομής της Τραπετσόνας, του αθλητικού οργανισμού, είναι από τα καλύτερα τμήματα στο λεκανοπέδιο. Δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, είμαστε μέσα στα καλύτερα, στα 10 σίγουρα. Mm-hmm. Είμαστε μέσα στα 10 σίγουρα. Αν βάλεις ότι μας κάλεσαν στο Junior NBA στα 5 του Πειραιά της Αττικής που είναι νότιας εδώ περιοχής μέσα στους 100, σημαίνει κάτι.
0: Σαν και για πες τώρα, γάμα εθνική, πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα.
1: Κάτσε, περίμενε. Πόσα παιδιά έχει, ακαδημία, περίμενε. Ναι, πήγες ακαδημίες και να πας.
2: Κοίτα, είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε 250 χωρίς αγωνιστικά πάνω, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε, εμείς ακαδημίες λέμε τα παιδιά μέχρι τρίτη γυμνασίου.
1: Οκ. Okay. Και είναι 250 είμαστε, παιδιά.
2: Δηλαδή, έχει 17-18 τμήματα ο σύλλογος.
1: Okay.
0: Έχει τρομερό έφορο, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, έχει έφορο δυνατό.
0: Πολύ δυνατό έφορο.
1: Ποιος είναι έφορος?
0: Σταυρούλα Κλεονάκου.
1: Okay.
2: Ναι, ναι.
0: Η οποία δεν αφήνει οι προπονητές στον ίδιο
2: μέρος. Δεν μας αφήνει σε ησυχία.
0: Μιλάμε τώρα για. Είναι η αδερφή του κολλητού μου, του Γιώργου. Ο Γιώργος έφυγε, πήγε στη Λάρισα να γλιτώσει. Ο Σάκης δεν μπορεί να φύγει.
2: Ναι,
0: δεν γάμα εθνική, τι σημαίνει τώρα αυτό για την ομάδα? Ναι, δύσκολο. Ταξίδια, υποχρεώσεις.
2: Έχει 2 ή 3 ταξίδια.
0: Ναι.
2: Έχει υποχρεώσεις γιατί αναγκαστικά πρέπει να φέρεις και άλλους 2-3 αθλητές.
0: Mm-hmm. Πρέπει να κάνεις μεταγραφές.
2: Ναι, πρέπει να κάνεις 2-3 για να σταθείς. Mm-hmm. Να μπορείς να βοηθήσεις και τους πιτσιρικάδες τους δικούς σου, γιατί άμα τους πετάξεις έτσι σε κρέμα τους δεν γίνεται.
0: Για πες τώρα.
2: Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η τοπική κοινωνία λίγο δυσκολεύεται. Τα μαγαζιά λίγο δυσκολεύονται να βοηθήσουν λίγο εκεί, δεν το έχουν.
0: Δεν το έχουν,
2: δεν το έχουν, δεν το έχουν.
0: Δεν έχεις αμολύσει το Θανάση να πάει να ψάξει.
2: Θανάση να βάλω,
0: βέβαια.
2: Να βάλω το Θανάση να τρέχει.
1: αν μη τι άλλο, 10 χορηγίες από ταβέρνες μπορεί να φέρει ο Θανάσης.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Αλλά μπορεί να τις καταχραστεί.
2: θα πάρει επιταγές, θα πάρει και θα πηγαίνει να τις ξαναγυρώνει εκεί ο φαγητό.
0: Σακί, στο κλειστό παίζετε εκεί, δηλαδή η έδραση είναι το κλειστό ή έχετε
2: πει. Ναι, το Αριστίδης Παπαμιχάλης, το μεγάλο εκεί, το κλειστό.
0: Το μεγάλο. Εκεί που μεγαλοργήσαμε όλοι, ναι.
2: Όλοι και εσύ.
0: Το άλλο, το κλειστό στο ταμπάκικο είναι σε λειτουργία.
2: Εκεί είναι σε λειτουργία, αλλά εκεί μην νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πολύ, γιατί μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα το κρατάει η ρυθμική.
0: Μάλιστα. Χρόνια παράδοση, έτσι, και στην ενόργανη και στην
2: ελληνική. Εντάξει, η ρυθμική, να σου πω κάτι, ναι. Η Τραπετσόνα έχει βγάλει, έχει στείλει παιδιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
2: Μέχρι να φτιαχτεί τώρα μια αίθουσα που κάνει ο Δήμος εκεί, κάνει μια μεγάλη αίθουσα γυμναστικής. Και μόλις φύγουν εκεί θα απελευθερωθεί για αυτό το γήπεδο.
0: Ο Σάκης λοιπόν ήταν ένα διάρο-τρίαρο, όχι διάρο-κρίαρο σαν και εμένα. Διάρο-τρίαρο, έτσι, δυναμικός, πολύ δυναμικός. Σου δεν το λες, ας πούμε.
2: Μέτριο πολύ.
0: Πολύ μέτριο. Τα λέει και ο ίδιος. Ναι. Τα λένε και οι κύκλοι του Καλλιπολίτη. Λοιπόν, δυνατό παιδί το οποίο, φίλε, όταν το παράτησαν όλοι το μπάσκετ της Τραπετσόνα, όλοι όμως, αυτός έμεινε εκεί σαν Δον Κιχώτης. Και περισσότεροι του λέγανε τι κάνεις που πας και μπλέκεις, θα χάσεις χρόνο, θα χάσεις χρήμα. Λοιπόν, και μετά από 23 χρόνια, έχει να λέει ότι πέρα από το ότι ανέβασε την ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική, έχει οργανώσει τα τμήματα υποδομής με έναν εξαιρετικό τρόπο, στέλνει και παιδιά, φίλε, με προνομιακές τιμές, με υποτροφίες, να σπουδάσουν σε ιδιωτικά
2: σχολεία.
1: Πού?
0: Ο Σάκης ο Καλλιπολίτης.
2: Στα εκπαιδευτικά Θεμιστοκλής.
1: Οκ.
2: Τα οποία, για να καταλάβεις, αυτοί δίνουν μια χορηγία π.χ. σε εμάς, σαν σύλλογος, αλλά αντί εμείς να την εκμεταλλευτούμε, λέμε ότι ξέρεις κάτι, να τα γλιτώσουμε από την οικογένεια. Έχουμε σπουδάσει 30 παιδιά, 40, τα τελευταία χρόνια.
1: Α, δεν παίρνετε τα χρήματα της χορηγίας και τα αφήνετε για να σπουδάσουν.
2: Τα αφήνουμε στην οικογένεια.
1: Για να σπουδάσουν δωρεάν κάποια παιδιά.
2: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, τα χρήματα άμα τα πάρεις τρώγονται εύκολα. Ένα τώρα λες κάτι κάναμε.
0: Φίλε, αυτός είναι ο Σάκης ο Καλλιπολίτης. Έτσι.
1: Θα πάρεις κανένα 4-5 που δεν θα την βάζει με τίποτα παρά μόνο θα καρφώνει. Πάντα λεφτά.
2: Έτσι.
1: Τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική τι μπάτζετ. Τι μπάτζετ πρέπει να υπάρχει.
2: Το ίδιο. Δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Που σημαίνει. Τι σημαίνει το ίδιο.
2: Τα 1500 με 2000 το μήνα εκεί.
1: Ο κάθε παίχτης.
2: Όχι, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Είναι ένας τεχνικός.
2: Να σου πω κάτι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, είμαστε μια φτωχογειτονιά. Τα μαγαζιά εκεί, πολύ πάνω στον Πειραιά, ό,τι μπορούμε βοηθάμε. Υπάρχουν κάποιοι που είναι δίπλα μας. Ο Βουλγαράκης, ο Τάσος υπάρχει και ο Ρενιέρης, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος ο Ρενιέρης. Αυτός και ναι. Μπασκετικά μπορεί να βοηθήσει.
2: Όχι. Να ξέρεις είναι 2-10 είναι, αλλά μπάσκετ δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι τώρα εκεί να μας βοηθήσει τόσο. Ενώ υπάρχουν μεγάλες εταιρείες. Υπάρχει ο Χατράδης. Που εκεί μπα σε πάρει και να σε πάει...
0: Να σε απογειώσει, πραγματικά, ναι. Υπάρχει χρήμα στο Πειραιά. Γιατί το γυμναστήριο, το ξέρετε γυμναστήριο, ας πούμε, που λέει τώρα ο Σάκης, είναι, ας πούμε, με τα πόδια 4 λεπτά από το λιμάνι. Δηλαδή είναι...
2: Ναι.
0: Τα Τραπετσόνα είναι πάνω στο λιμάνι του Πειραιά, δεν είναι.
2: Πάνω στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Είμαστε κέντρο από κέντρο.
2: Εντάξει, και έχει βγάλει παίχτες, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Ο Βάιος νομίζω ήταν και συμπαίχτης κοντά με τον Τζαλδάρη.
0: Βεβαίως, αλλαγή μου ήταν ο Σάκη.
2: Αλλαγή σου ήταν.
0: Ναι. Φαντάζεσαι τώρα έτσι. Εγώ ήμουν με Ιορδάνου Πεταλά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
2: Ναι.
0: Με Πέτρακα, με Τσαλδάρη, με Τσουράπη που θα μπορούσε να παίξει.
2: Με τον Νίκο.
0: Αλλά ήταν 2-5 και ήθελε να παίζει πεντάρι.
2: Ναι.
0: Ήμουν με αυτή τη φουρνιά. Ναι. Έχει βγάλει παίχτες. Καβαγεράτο, έχει βγάλει.
2: Ο Σπύρος ήταν προπονητής μας.
0: Ο μεγάλος προδότης της Under 17 της Τραπετσούνας.
1: Πήγε
0: στο φίλαθλο, δημοσιογράφος.
2: Ξέρεις ότι ο Καβαγεράτος...
1: Έτσι όπως το είπες, πήγε προπονητής στην Κοκκινιά, ξέρω εγώ.
2: Έχει βγει στην ηλικία του πρώτο σκόρερ.
0: Βεβαίως. Αριστερόχειρας. Το Βασίλη του Ζαγοράκη έχει βγάλει.
2: Το
0: ξάδερφο του Θοδωρή. Έτσι.
2: Μπράβο, ναι, τον ξάδερφο. Μεγάλος Θεσσαλονίκη ο Βασίλης.
0: Μεγάλος DJ, τεράστιος DJ και πολύ καλός playmaker.
2: Άμα δεν ταιριάζει τον μπάσκετ, πάντως κάτι κάναμε.
0: Ναι,
1: μπάσκετ δεν βλέπω κανέναν. Άλλος έγινε δημοσιογράφος, άλλος DJ, άλλος όλοι κάτι κάνατε.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Ο Σάκης είναι αυτός όμως που έχει στηρίξει τον μπάσκετ όσο κανένας στην Τραπετσόνα. Και πώς να το πω, ρε παιδί μου, εγώ συγκινούμαι τώρα που καταλαβαίνω ότι αυτή η προσπάθεια δεν πήγε στράφη τελείως. Και έχεις κάνει τόσα πράγματα.
2: Όχι, δεν πήγε.
0: Έτσι.
2: Δεν πήγε.
0: Εγώ να σου ευχηθώ καλή δύναμη.
2: Να είσαι καλά.
0: Να σου ευχηθώ καλή δύναμη για να αντέξεις τη σαβρούλα. Βασικά.
2: Ναι, την αντέχω.
0: Λοιπόν.
2: Τις κάνω τα χατήρια.
0: Και από εδώ και στο εξής, να ξέρεις, είμαστε πάντα δίπλα σου.
2: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
2: Γεια.

0: Λοιπόν,
1: δεν έχει θέατρο.
0: Δραπετσονάτη μουσική έβαλε τώρα.
1: Δεν έχεις, όχι, δεν ήταν δραπετσονάτη μουσική. Αυτό ήταν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά επειδή τα μάθα χθες τα καθέκαστα, ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήθελα πολύ να αναφερθώ, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν δώσει τα πάντα για να κρατήσουν ζωντανό τον αθλητικό οργανισμό Δήμου Τραπετσούνας. Και ήθελα να το αναδείξω.
0: Πάντα θα λένε συγκλήρωση για τη διατάξη.
1: Τώρα, ρε. Μόλι βγει ο Χρήστο. Θα βγει ο Χρήστο.
0: Πού είναι ο Χρήστο.
1: Εδώ είναι ο Χρήστο.
2: Έλα, έλα, τι κάνετε.
1: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά έχει κάνει τρομερά αποσταρίσματα στο. Με έχει κάνει πολύ μάγκα, να ξέρει, Χρήστο μου.
2: Στο
1: για, για το συνέδριο. Στο Instagram.
2: Α, ναι. Έχει κάνει μάγκα. Εντάξει, έχω κάνει καλά. Εντάξει. Καλά. Τα λέω ωραία. Τα λέω ωραία.
1: Τα λες ωραία.
2: Τα λέω ωραία και νομίζω ότι σήμερα νομίζω ολοκληρωθήκαν οι θέσει. Είχαν μείνει καμιά δεκαριά.
1: Ακλείσαμε.
2: Ναι, απλώς θα διευκρινίσω ότι αναγκαστήκαμε, διότι φύγαμε παραπάνω κόσμο από όσο περιμέναμε και θα πάμε στο Grand Hyatt, θα είναι τελικά, εκεί πήγαινε και το βιβλίο προχθές.
1: Ωραία.
2: Και όχι στο κέντρο της Αθήνας, στο Θέατρο Ήβη, θα είναι στο Grand Hyatt της Λεωφόρο Συγκρού το συνέδριό μας. Το λέω και εσάς τους δύο, μην πάτε αλλού και μου το δικαιολογηθείτε.
1: Να σου πω ότι με βολεύει και περισσότερο, Χρήστο μου.
2: Σε βολεύει πολύ περισσότερο, αδερφέ μου, το ξέρω. Ναι, ναι, και το Μιχάλη το βολεύει περισσότερο. Εντάξει. Τώρα, τι θέλω να σας προσθέσω εγώ και να σας πω ότι. Στο αυτό που δίνω το δωρεάν του Telegram στο, στο διαδίκτυο, το Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips, είπα ότι όποιοι μέχρι την Κυριακή το βράδυ μπουν και εγγραφούν γιατί είναι δωρεάν και αρχίζω και δίνω σιγά σιγά και κάποιες, ας το πούμε, μακροχρόνιες προβλέψεις του ενός μήνα μπροστά για το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή ποιον να διαλέξουμε που είναι ψηλά η απόδοση στο πρώτο σκόρερ. Κάποτε είχαμε πει τον Μπάρο στο 50, το θυμάμαι, στο Euro. Ο Βασίλης Γερασίμου ήταν η μεγάλη αποθέωση.
1: Βεβαίως.
2: Όταν, ας πούμε, και, ναι, και έκανε αέρα με τα λεφτά που είχε κερδίσει, το θυμάμαι αυτό, είχε πολύ πλάκα. Το κλόζε με το 20-1 κτλ. Όποιος με μέχρι την Κυριακή το βράδυ έχει μπει μέσα, την Δευτέρα το πρωί θα κληρώσω δύο μεγάλα δώρα τελικά. Ένα έχω πει πρώτα, τα βιβλία με υπογραφή και μία μπάλα Βουδαπέστη 26.
1: Αυτή του Γκάμπριελ.
2: Με υπογραφή του Γκάμπριελ.
1: Όχι, όχι, αυτή του Γκάμπριελ που την έστειλε από το γήπεδο.
2: Ναι, έπεσε πριν από λίγο, προσγειώθηκε στη Συγκρού. Ναι, σωστό. Ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα. Sorry, πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, το λέω απλώς, το βρίσκει εύκολα κάποιος, Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips, Telegram και είναι δωρεάν. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ρε φίλε, όλα αυτά όμως που κάνεις, όλα αυτά που κάνεις, ρε φίλε όμως. Που εμείς δεν μπορούμε να μας συμμετάσχουμε σε αυτά. Κατάλαβες, δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων.
2: Συγγνώμη, ήταν ο φίλος σου, ο διπλανός σου. Μετέδιδε τον αγώνα, να πάρει μια μπαλίτσα από εκεί και να στη φέρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα στο γήπεδο. Ποιος έκανε μέσα
1: πήγε στο Δούναβι.
0: Κυριακό, γιατί δεν έβαλε μια μπάλα, ρε.
1: Πήγε στο Δούναβι η μπάλα.
2: Ο Αντρέα ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Ο Αντρέα ήταν μέσα στο γήπεδο. Να πάρουμε τον Αντρέα να κυνηγήσουμε.
2: Το 19 που είχα κάνει το. Καλά, το είχα κάνει και παλιότερα αυτό στο Μίλαν Λίβερπουλ και έχω πάρει την μπαλίτσα και έχω φύγει που μου είχαν δώσει για το ζωντανό. Αλλά το 19 ήταν πολύ ωραίο. Έβγαλε ένα μέσα από το γήπεδο στο Λίβερπουλ, τότε ένα στο Μετροπολιτάνο. Κράταγα την παλατικό εκείνη. Μου λένε, ελάτε από εδώ, λέει, γρήγορα, λέει, γιατί έχετε και δεύτερη θέση, να σας πάμε λίγο πιο πάνω. Προχωράω εγώ λοιπόν, έχω πάρει την παλίτσα μαζί μου, ανεβαίνουμε πάνω στον πρώτον όροφο, στον ενδιάμεσο μεταξύ της θέσεως σχολιαστών των Μετροπολιτάνων και τον ενδιάμεσο κάτω, με βγάζουν για να κάνω το επόμενο, δηλαδή δίπλα μου μπατιστούτα. Τελειώνει και από εκεί. Τελειώνει και αυτό και λέω, είμαστε εντάξει από αυτό. Λέει, μπορεί να βγούμε λίγο αργότερα, λέει, από τη θέση σας. Λέω, την παλίτσα την παίρνω, λέω, μαζί μου για να την έχω. Λέει, ναι, μου λέει η κοπέλα. Και την παλίτσα την έχω στο γραφείο μου.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
2: Έτσι, ωραίος. Αυτό έπρεπε να κάνει ο Τσόχος, λοιπόν, προχθές. Να σου φέρει μια παλίτσα.
1: Σωστό.
2: Μου το ζητάς εμένα να την κληρώσω, δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω. Παιδί μου, όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι δίνεις εδώ μπάλες συλλεκτικές, ας πούμε, και εμείς είμαστε και κοιτάμε από τη βιτρίνα. Λοιπόν,
2: θέλω να πω μόνο ότι χθες ήταν ωραία η εικόνα για μεγάλο διάστημα της ομάδας. Όπως είχε και όποιες αλλαγές απάνω, έχασε λίγο και τον. Αλλά όση ώρα η ομάδα είχε την αρχή της μέχρι το ημίχρονο, η εικόνα της με στο γήπεδο ήταν πάρα πολύ καλή. Για την εθνική, λέω, έτσι. Και ο Τσιμίκας 2-2 με το δεξί πόδι στην εθνική, έτσι.
1: Ναι.
2: Και στη Σκωτία με το δεξί πόδι ήταν ο γκολ.
1: Σωστό. Λοιπόν, Χριστό, επειδή έχουμε φύγει λίγο εκτός προγράμματος και πρέπει να δώσουμε δύο iPhone 17.
2: Ωραία,
1: λοιπόν. Οργανώσου και θα μου πεις stop, γιατί είναι στο Viber, αλλά μην το πεις γρήγορα, γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα.
2: Ωραία.
1: Ξεκινάω τη διαδικασία, πάμε.
2: Πάμε το ένα.
1: Λοιπόν, Χρήστος Κοντογιάννης είναι ο ένας. Χρήστος Κοντογιάννης. Πάμε, δεύτερο.
2: Άστο να τρέξει λίγο.
1: Ναι.
2: Άστο λίγο.
1: Ναι.
2: Άστο λίγο ακόμα.
1: Ναι.
2: Τώρα.
1: Α, πάλι άντρας. Αχιλλέας Μανολόπουλος. Χρήστος Κοντογιάννης, Αχιλλέας Μανολόπουλος είναι οι δύο νικητές για τα δύο iPhone. Να γουστάρετε, να βάλετε τις φωτογραφίες το καλοκαίρι, να γουστάρετε. Λοιπόν, και βιβλία. Έχουμε τρία βιβλία να δώσουμε στους φίλους ακροατές. Οπότε λοιπόν, μου λες, stop στα μηνύματα εδώ που κάνω, που σκρολάρω πάνω κάτω.
2: Πάμε.
1: Πρώτα της Αργεντινής.
2: Πάμε.
1: Δημήτρης Σιρούκης. Πάμε τώρα.
2: Οι άγγελοι με
1: τα βρώμικα πρόσωπα. Ναι.
2: Wilson, καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό βιβλίο. Είναι το προσωπικό μου αγαπημένο. Πάμε. Ναι. Πάμε τώρα για τα τρία λιοντάρια.
2: Τρία λιοντάρια. Τώρα.
1: Δημήτρης Οικονόμου τελειώνει σε 5.34. Και πάμε τώρα να δώσουμε και το άλλο του Wilson για το Μουντιάλ.
2: Για την ιστορία του Μουντιάλ με τις άγνωστες ιστορίες. Ναι, ναι. MVP Publications.
1: MVP Publications, ναι.
2: MVP Publications, ο Θανάσης ο Ασπούλιας. Εδώ.
1: Σπύρος Καστανίδης. Οπότε λοιπόν, τέλειος. Δημήτρης Οικονόμου, Σπύρος Καστανίδης, Δημήτρης Σιρούκης θα ενημερωθούν από τη μάντα μας πώς θα παραλάβουν τα εισιτήρια τους.
2: Να πω εγώ ότι αύριο το πρωί, αφού μου δώσει το χρόνο για 10 δευτερόλεπτα ακόμα, στην εκπομπή τη δικιά μου, το 10 με 12, θα κληρώσω και το δικό μου το βιβλίο.
1: Ωραία.
2: Το καινούριο, λέει, με το Φάνη το Τσοκανά που βγάλαμε μαζί. Θα δώσω αρκετά βιβλιαράκια. Θα δώσω μία τριόντα, πλήρη όμως, κανονική, μία που έχει τσιπάκι μέσα, κανονικότατο από την Adidas.
1: Mm-hmm.
2: Φοβερό.
1: Ωραίο.
2: Φοβερό. Γουστάρεις.
1: Βεβαίως.
2: Και θα δώσω και από το Hotel Brain 3 βραδιές, 4 μέρες στο ολοκένουριο Paradise Resort, το Radisson δηλαδή, που άνοιξε στην Εύβοια. Ωραίος.
1: Και, ωραίος.
2: Και 30 χρόνια Sport FM.
1: Ναι ρε φίλε, γιορτάζουμε ρε φίλε, δώσε κανένα δώρο στον κόσμο.
2: Προσωπικά να δώσω μερικά δώρα, άλλα.
1: Ωραία.
2: Τα δικά μου δώρα. Αύριο 10 με 12 το πρωί. Και μπορεί να ανοίξω και γραμμές να παίξουμε λίγο παγκόσμιο κύπελλο με τον κόσμο αύριο. Μετά από καιρό.
1: Θα έχουμε πάλι ξεφτυλισμούς. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε.
0: Δώσε και σώστε, φιλιά.
1: Με Κυριάκο θα σε δω, να ξέρεις.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο predictor του παγκοσμίου κυπέλλου της Big Win. Μπορείς να κάνεις δικά σου 100.000 ευρώ. Προβλέψεις με δωρεάν συμμετοχή και 100.000 ευρώ στο διαγωνισμό της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν,
0: Δευτέρα, Μπόλιβαρ ή Μπολιβάρ.
1: Ακτή του ήλιου.
0: Ακτή του ήλιου.
1: Με καλή διάθεση.
0: Με καλή διάθεση. Θα σας περιμένουμε. Θα είμαστε πάρα πολύ εκεί.
1: Θα είμαστε πάρα πολύ. Θα είμαστε πάρα πολύ.
0: Μπορείτε να δείτε. Είναι δωρεάν η είσοδος.
1: Τι έγινε.
0: Άπα.
1: Έχουμε ρεπορτάζ. Θα τα κανονίσουμε αυτά. Πετρίτης, τι έγινε.
0: Γιώργος Πετρίτης. Έγινε με το
1: Έλα, Σλούκα. Γιώργο.
4: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Είμαι ότι ο Κώστας Λούκας δεν θα είναι διαθέσιμος για τον δεύτερο τελικό. Δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος και δεν κάνει τώρα προπόνηση. Για τον Ρογκαβόπουλο θα περιμένουμε τελευταία στιγμή. Έτσι. Περιμένουμε τώρα και την εξέδρα, τον ξέρουμε αργότερα. Από τον Γκίνα Ταμάν που είναι λογική, λέει ότι ο
0: υπόλοιπος θα είναι ίδια.
4: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει σημασία.
4: Αλλά να το δούμε αυτό, επειδή αν έχει διαθέσιμο τον Ρογκαβόπουλο, μπορεί να αλλάξουν πάλι εδώ συνθήκες. Αυτά.
1: Ωραία. Εκτός Λουκάς. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην εκτή του ήλιου, στον Μπόλιβαρ. 30 από εσάς θα κληρωθούν για να έχουν μια premium παρουσία στο χώρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα minimum αντίτιμο που η ακτή του ήλιου μας έχει βοηθήσει και το έχει χαμηλώσει πολύ στα 5 ευρώ για είσοδο, γενική είσοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και η πολυπισπίση της παραλίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε λοιπόν εμείς θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε τις εκπομπές μας από εκεί. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θέλαμε να το κάνουμε μέχρι το βράδυ, αλλά μετά έχει το match του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο, πώς το λένε.
0: Mm.
1: Οπότε λοιπόν, θα ακούσετε παλιές φωνές, θα ακούσετε παλιά σχήματα, θα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με τον Τζόχο, θα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με την. Πώς το λένε, με τον Πέτρο τον Πολχρονίδη, θα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με τον καλύτερο παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού μαζί με τον Πέτρο, τον Γιώργο Θανελάκη, μην έχουμε και κόντρες τώρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορείτε να κάνετε με τον Τζουβέλα διάφορα παιχνίδια. Γενικά θα υπάρχει. Πολύ ωραίο νταβαντούρι εκεί.
0: Χαίρετε.
5: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ. 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Κώστας Λούκα, Παναθηναϊκός Άκτορ και στον δεύτερο απόψινό τελικό της στίγμα GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου. Κινητικότητα στον Παναθηναϊκό τόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης όσο και των αποχωρήσεων, με τις εξελίξεις να αναμένονται από Δευτέρα. Τουλάχιστον δύο χαφ θα αποκτήσει το τριφύλι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το δημοσίευμα των Ρουμάνων περί ενδιαφέροντος για τον τερματοφύλακα της ΤΕΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου. Εν αναμονή της άφηξης του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Πιέζουν για τον στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μάρμολη, Ερυθρόλευκοι που εντείνουν την προσπάθειά τους, και για τον 28χρονο δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λανς για τον Μπιανκόν. Για τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις που αφορούν σε στόπερ και χαφ, φουλάρι, ΑΕΚ, και ίσως να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Νέα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Άρολ Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports, με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ο διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δύσκολα θα προλάβει, αλλά θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Μία ανάσα από τον 28χρονο γκάρ της Μπάγκερν, έναν Ντιμητρίεβιτς, βρίσκεται ο Άρης, που έχει ψηλά στη λίστα και τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε, Κεμ Μπίρτς. Έξτρα κερκίδα 1000 θέσεων θα προσθεθεί στον Ιγκάλις Χολ. Στις 20 Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη αλλά και με τον κεντρικό αμυντικό. Πρώτος στόχος η παραμονή του Γιακουμάκη στον δικέφαλο του Βορρά, αλλιώς θα κινηθεί για άλλον επιθετικό. Εξετάζεται η περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ζιλ Βιθέντε, Λουίς Εστέβες, σύμφωνα με την Αμπόλα. Σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο, υποβλήθηκε ο Χόγκλα μετά την ενεργοποίηση της δρύτρας από τον Άρη για την αγορά του από τη Γρανάδα έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 5 εβδομάδες υπολογίζεται η αποθεραπεία του Καμερουνέζου Μέσου, που πιθανότατα θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Σκέψεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει τη διάταξη με την τριάδα στην άμυνα της Εθνικής και στα Match Nations League, αφού έμεινε ικανοποιημένος με την εικόνα στη φιλική ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Σε αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός στο τεστ με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Σε προφορική συμφωνία με τον Χρήστο Τζόλι φέρεται να έχει έρθει ο υποψήφιος για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφή, και εφόσον εκλεγεί θα προσφέρει 35 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ για τη μεταγραφή του 24χρονου μεσοεπιθετικού, όπως γράφεται στον τύπο της Τουρκίας. Την αποκάλυψε ότι την Τρίτη η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση νεαρού παίκτη από ομάδα του Champions League, αποκάλυψε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βασίλισσας επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τους Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχήμα Κονατέ. Ανταμείβει με νέο συμβόλαιο τον Κρίστιαν Κίβου, η Ίντερ. Οι νερατζούροι που πανηγύρισαν την κατάκτηση του Ντάμπλ στην Ιταλία συμφώνησαν με τον Ρουμάνο τεχνικό για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού, και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου είμαι το πάσο σου.
6: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwin Sport FM 94,6.
9: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular.

μην βγουν αληθινοί οι συνάδελφοι στη σύνταξη που είπαν σε κάνα μισάρο θα ξεκινήσει εκπομπή. Άρα λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι. Αγριοφωνάρα το Διονύση Καπάτου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πάνουτσος, Παρασκευή σήμερα, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα είναι μαζί σας. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά με τον τρόπο που ακριβώς κάνουν και οι δύο. Δηλαδή θα έχουμε τους ρεπόρτερ από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, Νίκο Αθανασίου, Κώστα Νικολακόπουλο και Γιώργο Τσακίρη, και ελπίζουμε να βρούμε και τον Τόλι Κοτζιά για να μιλήσουμε λίγο για μπασκετάκι, γιατί έχουμε σήμερα και τον δεύτερο τελικό για την Στοίχημαν GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό στο Telecom Center.

0: Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από τον Γιώργο Πετρίδη ότι τελικά ο Κώστας Λούκας δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν στον δεύτερο τελικό της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, κάτι που σημαίνει ότι λίγο πολύ είναι πολύ πιθανό να δούμε και πάλι την ίδια επιλογή από τον Εργίνα Ταμάν για την ομάδα των ξένων που θα έχει ο Παναθηναϊκός Άκτορ σήμερα. Εάν λοιπόν αυτό τηρηθεί και πάλι από τον Τούρκο τεχνικό, τότε θα δούμε λογικά τον Παναθηναϊκό να παρατάσσεται χωρίς τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, με τον TJ Shorts στην περιφέρεια, εκτός και εάν επιλέξει να πάει σε κάτι διαφορετικό, επιλέξει να βάλει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην εξάδα των ξένων και να υπάρξει κάποια αλλαγή στην περιφέρεια, δηλαδή να ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός να έχει λιγότερες επιλογές στην περιφέρεια του. Λίγο ρίσκο το ένα, λίγο ρίσκο και το άλλο από ό,τι είδαμε και στο πρώτο μάτς, γιατί ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ προφανώς θα έχει περισσότερα rebound στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από την άλλη, αν δεν έχει άλλη μία λύση στην περιφέρειά του στους κοντούς, τότε θα είναι προφανές ότι οι πράσινοι θα δυσκολεύονται απέναντι στην πλούσια περιφέρεια που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά και κυρίως το να κατεβάσουν την μπάλα και να οργανώσουν το μπάσκετ, το παιχνίδι τους, για να το πούμε καλύτερα.
1: Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do. And there was no preconception of what to do.
0: Κάποιοι έχετε στείλει ένα μήνυμα ότι έξω να μείνει ο Hayes Davis και μέσα Χουάντσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια επιλογή στο μυαλό του Έργιν Άταμαν. Και να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, ο Hayes Davis μπορεί να προσφέρει και επιθετικά και αμυντικά, συγκριτικά με τον Χουάντσο που μπορεί να προσφέρει πάρα μα πάρα πολύ αμυντικά, αλλά οι επιλογές τουλάχιστον στην επίθεση για τον Ισπανό είναι λιγότερες συγκριτικά με αυτές του Αμερικανού. Ξέρω, θα πείτε ότι τα όσα είδαμε από το Hayes Davis στο παιχνίδι στο πρώτο, στο Ειρήνης και Φιλίας, ότι δεν έδειξε κάτι τέτοιο, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο και πάλι να δούμε τον Αμερικανό σε μια τέτοια κακή κατάσταση. Όλα αυτά βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αργότερα και με τον Τόλικο Τζιά, επειδή λέτε ότι μπουχτίσατε με τον μπάσκετ, αλλά δικαιολογείται ως ένα βαθμό, γιατί έχουμε τους τελικούς, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σε αυτούς. Και θέλετε να μιλήσουμε και λίγο για Μουντιάλ, ναι. Για πείτε μου λοιπόν και εσείς τι περιμένετε να δείτε, τι Μουντιάλ περιμένετε να δείτε και τι ομάδα θα υποστηρίξετε.

παράληψη μου ο Κούλης Σταθερόπουλος και ο κύριος Μουσουράκης είναι έξω. Και για να ξεκινήσω εγώ, τι μουντιάλ περιμένω να δω. Λοιπόν, περιμένω να δω ένα μουντιάλ στο οποίο θα το παίρνει η Ισπανία. Εντάξει, σας κάλυψα και με τη μία. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε κάτι ομάδες τύπου Κουρασάο και κάτι τέτοια που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ, πώς θα μπορέσουν να κοντραριστούν με τις άλλες ομάδες που είναι προφανές ότι θα είναι

ότι είναι μεγαλύτερης δυναμικής και γενικότερα όλες αυτές τις ώρες που λίγο πολύ θα είναι και λίγο διαφορετικές από αυτές εδώ στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά έχω την εντύπωση ότι ναι μεν μπορεί να θέλουν πάρα πολύ Βραζιλία, Αργεντινή, αλλά εγώ θα ταχθώ και πάλι με μια ευρωπαϊκή ομάδα και πιστεύω ότι η Ισπανία και η Γαλλία νομίζω ότι είναι αυτές που έχουν στο μυαλό μου τουλάχιστον τις περισσότερες πιθανότητες για να φτάσουμε αυτό το τελικό και να το κατακτήσουν. Σε αυτή την περίπτωση εγώ προτιμώ την Ισπανία.

0: Λοιπόν, φυσικά εγώ να σας θυμίσω ότι η εκπομπή η σημερινή και η σημερινή είναι μια προσφορά της Bet365. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα λίγο και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να σας θυμίσω ότι για όλους όσοι βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για μια απτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G, home internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά και καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε φυσικά να μπείτε στο nova.gr και να μάθετε περισσότερα. Και επειδή λέγαμε για Μουντιάλ, έχετε στείλει ήδη τις προτιμήσεις σας. Λοιπόν, ο Μίτσος 13 λέει για την Ισπανία. Πιστεύει ότι θα το πάρει η Ισπανία και υποστηρίζει την Ισπανία. Πολλοί φίλοι βλέπω να παρατηρείτε μία άνοδο στο αμερικανικό ποδόσφαιρο και να υποστηρίζετε την εθνική ομάδα της Αμερικής. Κάποιοι άλλοι, ακόμα περισσότεροι, παρατηρώ ότι διαπιστώνεται ότι η Ιαπωνία ίσως να έχει μια καλή ομάδα εθνική που είναι πολύ πιθανό, υποστηρίζεται, ότι να κάνει και την έκπληξη. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με την έκπληξη που έχει έρθει στο τελευταίο εθνικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λίγο παρατηρούσα και εγώ λίγο γιατί ετοιμάζουμε κάποια αφιερώματα και παρουσίαση των ομάδων εδώ για το sportfm.gr και έλαχε την Ιαπωνία να την κάνω εγώ, όντως είναι μια ομάδα που αρχικά έχει πλέον παίκτες που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κάτι το οποίο σιγά σιγά χτιζόταν και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει παίκτες που πολλοί από αυτούς αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, άρα γνωρίζουν καλύτερα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τον ανταγωνισμό και σίγουρα οι απαιτήσεις από αυτούς είναι υψηλότερες. Επίσης μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι αρκετά πειθαρχημένη, αρκετά γρήγορη και μπορεί να αγωνίζεται, πέρα από το γεγονός ότι είναι πιστή σε ό,τι ορίσει ο προπονητής, έχει μια ευελιξία στα σχήματα με τα οποία μπορεί να αγωνιστεί. Συνήθως αγωνίζεται με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ωστόσο έχει μια, τους έχουμε δει ορισμένες φορές να τροποποιούνται και να παίζει 3-4-2-1 και 3-4-3, λίγο πολύ βέβαια αυτά τα ίδια είναι, αλλά κάποιες φορές αυτό έχει αλλάξει και να παίζει με δύο στόπερ. Λοιπόν, φυσικά πάρα πολλοί από εσάς υποστηρίζετε την Αργεντινή, λέτε ότι λέγω Diego και έχετε μεγαλώσει με τον μεγάλο Diego Maradona. Μπορείτε να υποστηρίξετε μόνο την Αργεντινή και καμία άλλη ομάδα, αν και λέει ένας φίλος ότι ψιλογνωρίζουμε ότι η Ισπανία θα το σηκώσει. Ένας άλλος φίλος λέει ότι μόνο μα μόνο Βραζιλία. Εντάξει, πραγματικά σε αυτά τις μεγάλες διοργανώσεις και πόσο όταν μιλάμε για το Μουντιάλ, οι πρώτες επιλογές στο μυαλό των περισσότερων τουλάχιστον από όλους, όχι μόνο που εσείς ακούτε αλλά και εμείς που είμαστε εδώ από την άλλη άκρη του μικροφόνου, είναι η Βραζιλία ή η Αργεντινή. Ένας φίλος λέει ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας, Harry Kane πρώτο σκόρερ. Ναι, η αλήθεια είναι πως εάν δεν το κατακτούσε η Ισπανία, εγώ θα επέλεγα να το πάρει η Αγγλία για πολλούς λόγους. Θα ήθελα να δω λίγο τον Ισίτσι λίγο να τρελαίνεται, να πανηγυρίζει. Τι? Ναι. Και κάποια στιγμή αυτό το τρόπο να επιστρέψει στο σπίτι του, που βέβαια σπίτι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 29. Πηγαίνουμε για σύνδεση με το Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Θαλάσσιο ντρόουν εξεράγει στο ρημανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Η έκρηξη δεν προκάλεσε θύματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το θαλάσσιο ντρόουν ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του ρουμανικού στρατού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα της πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανήκα της Γάβδου, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τοιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τοιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Μπόλιβαρ στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά. Όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για μπάσκετ θα μιλήσουμε. Λέγαμε ότι θα έχουμε το τελικό GR για να μιλήσουμε για τους τελικούς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Χρήστο Γκαλή. Καλό μεσημέρι, τι κάνεις, Χριστό?
1: Καλημέρα σας. Α, όχι, καλό μεσημέρι, δίκιο έχεις. Πέρασε η 12η
0: μεσημέρι. Δεν πειράζει.
1: Ανάλογα, κοίτα. Αν είσαι συνέχεια στο τηλέφωνο, δεν καταλαβαίνεις ότι... πώς περνάει η ώρα γρήγορα.
0: Πολύ λογικό. Και πώς να μένεις στο τηλέφωνο, γιατί ο Άρης πέρα από το Σπανούλι έχει και άλλες μεταγραφές,
1: ναι,
0: πλέον ή αφήξεις.
1: Το τελείριο της εβδομάδας, γιατί σίγουρα, επειδή κακά τα ψέματα, τώρα ο Σπανούλης πρέπει να χτίσει μια ομάδα από την αρχή, οπότε περιμένουμε μεταγραφές και την επόμενη εβδομάδα. Γενικότερα είναι ένας μήνας ο οποίος ανήκει εξ ολοκλήρου στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος ξανααναστένεται ή, αν θέλεις, ξαναγεννιέται από τις στάχτες του με τον Σιάο και τον Αντετοκούμπο όσον αφορά την ιδιοκτησία. Τώρα ο Αντετοκούμπο, παιδιά, το αποκάλυψε, δεν το λέμε εμείς, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Το είπε ο ίδιος, το έχει επαναλάβει αρκετές φορές, ότι ασχολείται όσον αφορά την επένδυση του Σιάου. Και φυσικά όσον αφορά το αγωνιστικό, με το Ζήση να κάνει, να αρχίζει να υλοποιεί αυτό που σκεφτόταν ήδη από πέρσι και το είχε στα πλάνα του και το είχε εξηγήσει βέβαια και στους ιδιοκτήτες, ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε για να ξαναγίνει ο Άρης προπονητής. Πρωταγωνιστής. Ξεκίνησαν με το θέμα του προπονητή Βασίλης Σπανούλης. Χθες έγινε γνωστό η κίνηση για τον Ντιμητρίγκεβιτς, τον Σκοπιανό γκάρτ. Μέχρι πρότινος έπαιζε στην Ευρωλίγκα και σε αρκετές ομάδες. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης και μάλιστα είναι ο παίκτης που επόδειξε εδώ και αρκετό καιρό, γιατί εδώ να αναφέρουμε ότι ο Ζήσης, ο Νίκος ο Ζήσης, σε οτιδήποτε χρειαζότανε, σαν συμβουλή, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ήταν στον καλό του φίλο, τον Βασίλη Σπανούλη, ακόμα και όταν ο Βασίλης Σπανούλης δεν υπήρχε στο κάδρο του Άρη, για να το ρωτήσει για παίκτες. Λοιπόν, ο Ντιμητρίγεβιτς, λεπτομέρειες απομένουν. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματικό, ότι και χθες υπήρχε και η κόντρα ανάμεσα στον μάνατζερ του Σπανούλη και στον ατζέντη του Γιάννη Αντετοκούμπο όσον αφορά μια προσπάθεια καπέλωσης, έτσι το είδε η πλευρά Αντετοκούμπο, της προσπάθειας που γίνει με τον Σπανούλη και στον Άρη, και απάντησε μέσω του διαδικτύου ο ατζέντης του Αντετοκούμπο. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντιμητρίγεβιτς είναι παίχτης που εκπροσωπείται από τον Ρασνάτοβιτς. Λοιπόν, και έρχεται σήμερα το επιβεβαιώνει και επίσημα η ΚΑΕ ότι ο πρώτος μεταγραφικός στόχος για τη θέση του σέντερ είναι ο Κεμ Μπίρτς, τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρασε από τον Ολυμπιακό και μάλιστα δεν το ήξερα, τώρα βλέποντας λίγο συλλέγοντας πληροφορίες για τον παίχτη, έχει και Ελληνίδα γυναίκα, οπότε ίσως και αυτό να παίζει ένα ρόλο στην επιστροφή του Καναδού διεθνή σέντερ της τελείως το συμβόλαιό του της Φενέρμπαξε, της πρώην της Φενέρμπαξε, να επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά όμως όχι στην Αθήνα αλλά στην Θεσσαλονίκη, στη νέα μπασκετική ομάδα που χτίζεται για να έχει ρόλο πρωταγωνιστή. Περιμένουμε και θα γίνουν και αλλαγές σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο αγωνιστικό, θα έχουμε και στους προπονητές. Εδώ να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό ότι αποχωρεί ο Αγγέλου. Ερωτηματικό ακόμα είναι τι θα γίνει ο Χρήστος Χασενίδης, ο οποίος είναι ένας βοηθός, ο οποίος είναι χρόνια, είναι του Άρη, αν θα παραμείνει με το τεχνικό team. Ο Χασενίδης γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί είχαν συνεργαστεί, όχι είχαν συνεργαστεί, κατάγονται και οι δύο από τη Λάρισα, παίξανε μαζί στη Λάρισα στις μικρές ομάδες και ήταν και συμπαίκτες στις εθνικές μικρές ομάδες ο Χασενίδης με τον Σπανούλη, οπότε γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται τρεις καινούργιοι βοηθοί προπονητών, αξιωγός γνωστών, ο Κατζούρης, ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός, μένει και στην περιοχή Χαριλάου, και ο Κώστας Ηλιάδης, τον οποίο είχε ο Σπανούλης στο Περιστέρι. Είναι οι τρεις νέοι βοηθοί, με το Χασενίδη μάλλον στο πλευρό τους, τέσσερις βοηθοί θα είναι του Βασίλη Σπανούλη όσον αφορά το τεχνικό team. Παραλείψαμε να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι ο Μοκόκα θα είναι παίχτης του Άρη, τα διαδικαστικά που μένουν για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας ο MVP των τελικών πέρσι του EuroCup, και γενικότερα ο κόσμος του Άρη ζει σε ένα όνειρο, καθώς περίμενε τόσο γρήγορα η μπασκετική ομάδα να πάρει τα πάνω της και να ξανααποκτά και πάλι ρόλο πρωταγωνιστή.
0: Πολύ λογικό αυτό. Να διευκρινίσουμε λίγο για τον Μπίρτς που είπες. Υπάρχουν επαφές ή είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να κλείσει?
1: Υπάρχουν προχωρημένες επαφές. Απλώς ότι επιβεβαίωσε, με το που βγήκε το όνομά του, επιβεβαίωσε η ΚΑΕ Άρης ότι είναι ο πρώτος της μεταγραφικός στόχος όσον αφορά την θέση του σέντερ. Δεν μπορούμε να πούμε αν είναι κοντά. Απλούστατα βλέπουμε μάλλον ότι από τη στιγμή που είναι πρώτος στη λίστα του Βασίλη Σπανούλη θα πέσει και ιδιαίτερο βάρος για να επιτευχθεί συμφωνία. Να πούμε πάντως ότι ο παίχτης είχε προταθεί και στον ΠΑΟΚ, γιατί το όνομά του είχε γραφτεί πριν από λίγες μέρες. Η ΚΑΕ Άρης όμως λέει ότι είναι και δικός της μεταγραφικός στόχος και τον έχει αρκετά ψηλά, όχι αρκετά ψηλά, τον έχει στην πρώτη θέση της λίστας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε Χρήστο. Χρήστος Γκάλης με τον Άρη, τον μπασκετικό, κάτι που λίγο πολύ θα πρέπει να το συνηθίσουμε από εδώ και πέρα, όχι να ακούμε τον Χρήστο, τον ακούμε και παλιότερα, αλλά να ασχολούμαστε περισσότερο ενεργά με τον μπάσκετ του Άρη, αλλά και με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες που τις είχαμε συνηθίσει να, στο παρελθόν τουλάχιστον, όταν εμείς ήμασταν μικροί, φανταστείτε, να είναι πολύ δυνατές και να είχαμε τότε το δίπολο Άρη ΠΑΟ και τα πολύ μεγάλα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πλέον αυτό έχει μεταφερθεί νότια, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και τώρα το ακόμα καλύτερο που θα συμβεί τη νέα σεζόν είναι ότι ανεβαίνει και ο Άρης, ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ και περιμένουμε ένα ελληνικό πρωτάθλημα πραγματικά φωτιά την επόμενη σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη να κοντράρουν τις δύο αθηναϊκές, αλλά όπως και να το κάνουμε, το γεγονός ότι και αυξάνουν το budget τους και υπάρχουν προπονητές που τα ονόματά τους αποτελούν εγγύηση για την στελέχωση μιας ομάδας και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα έχει αρχές, που θα υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού και που γενικότερα θα περιμένεις να φέρουν κάτι και να προκαλέσουν δυσκολίες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, τότε είναι κάτι το οποίο προκαλεί έτσι μια αισιοδοξία ότι κάτι διαφορετικό έρχεται στο ελληνικό μπάσκετ. Πολύ λογικό από την πλευρά των οπαδών του Άρη το όνομα του Βασίλη Σπανούλη να έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Αντίστοιχα και από την πλευρά του ΠΑΟΚ και το όνομα του Τρινκέρι είναι τέτοιο, αλλά ακόμα περισσότερο και του νέου επενδυτή που βρίσκεται πλέον πίσω από την ΚΑΕ Άρης είναι τέτοιο, που έχει ανεβάσει και εκεί τις απαιτήσεις. Και όπως έχει στείλει ένας φίλος στο Viber, γιατί ναι, υπάρχει και το Viber στη ζωή μας, υπάρχει φυσικά και η ΑΕΚ που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και αυτή. Απλώς ελπίζουμε και αυτή να μπορεί ακόμα πιο δυνατά οικονομικά, να μπορέσει να γίνει ακόμα πιο μεγάλη και να την δούμε και αυτή, όχι ότι δεν είναι ήδη ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Απλώς και αυτή όμως να ανέβει ακόμα περισσότερο οικονομικά και να χτυπάει παίκτες ακόμα πιο δυνατούς.

Επειδή ρωτάτε για Ευρωλίγκα και για Άρη ακόμα δεν, και για ΠΑΟΚ ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό. Πολύ πιθανότητα και οι δύο ομάδες θα παίζουν στην δεύτερη ομάδα της, στην δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας και ενδεχομένως, γιατί όχι, αν δεν δούμε και έναν τελικό μεταξύ των δύο και ένα τρόπαιο να έρχεται στην Ελλάδα στη διοργάνωση αυτή, μία εκ των δύο του χρόνου, μάλλον τον επόμενο χρόνο, να καταφέρει να παίρνει το εισιτήριο και την Ευρωλίγκα μέσω, έστω με τον τρόπο αυτό, θα δούμε, γιατί από την Ευρωλίγκα την ίδια στιγμή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που θέλουν κάποιες ομάδες να έχουν πολλές πιθανότητες για να βρίσκονται σε αυτές τις λίγες που θα πάρουν ένα εισιτήριο έστω για μία χρονιά για να παίξουν στην Ευρωλίγκα.

Όλα αυτά φυσικά έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Μόλις άρχισε το καλοκαίρι, πριν από λίγες μέρες, ουσιαστικά τώρα θα αρχίσουν τα πάντα να κινούνται και ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε τελικά ποιες είναι και οι προθέσεις της Ευρωλίγκας και των υπευθύνων της διοργανώτρης αρχής για το πώς ακριβώς θα στελεχωθεί όλο αυτό το πρωτάθλημα της νέας σεζόν και αν θα υπάρξουν νέες ομάδες. Σε αυτό θα δούμε, ελπίζουμε να υπάρξει και κάποια είσοδος μιας ελληνικής και να μην έχουμε μόνο τις δύο που έχουμε μέχρι τώρα, θα δούμε. Για να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το Μουντιάλ. Πάρα πολύ υποστηρίζετε και την Ισπανία. Πολύ υποστηρίζετε και το Μεξικό από ό,τι βλέπω. Και στέκεται στο γεγονός ότι είναι μία από τις ομάδες που συγκαταλέγονται σε αυτές που διοργανώνουν το Μουντιάλ. Αλλά και κάποιοι άλλοι στέκονται στο γεγονός ότι οι Σίμψονς έχουν προβλέψει ότι το Μεξικό θα είναι στο τελικό.

0: Μεξικό-Πορτογαλία, μάλιστα, είπαν οι Simpsons. Γιατί όχι, θα δούμε. Αν και δεν το βλέπω, αλλά παρόλα αυτά όμως, οι Simpsons πολλές μα πάρα πολλές φορές έχουν προβλέψει κάτι τέτοιο, μας έχουν στο τέλος βγει και μας έχουν αφήσει άφωνους. Λοιπόν, είναι παρά 10 σε λιγάκι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στον Παναθηναϊκό που ο Νίστρουπ ήρθε στην Αθήνα, μίλησε από κοντά με τα στελέχη της ΠΑΕ, έκανε τις εισηγήσεις του ή λίγο πολύ ξεκαθάρισαν ορισμένα πράγματα για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα για τις μεταγραφές, αλλά ας μην τα λέγω, θα μας πει περισσότερα ο Νίκος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Γεια σου Διονύση μου, μια χαρά εσύ.
0: Και εγώ φίλε μου. Λοιπόν, σε ακούω.
1: Τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Ανάλογα με το τι έχουμε, παίζουμε επιλογές.
1: Κοίταξε, είμαστε σε μια φάση αναμονής, η αλήθεια είναι αυτή. Και επειδή όπως άκουγα πολύ σωστά και τον Τάσο χθες το απόγευμα στους ρεπόρτερ, τους καθημερινούς, να λέει ότι δεν είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να λέμε 20 και 25 ονόματα για να περνάει η ώρα και να μην ισχύει ούτε το 1, ούτε το 2, ούτε το 18, ούτε το 19, ούτε και το 20. Προτιμούμε να είμαστε φιδωλοί όταν δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Τα μόνα δεδομένα πράγματα με τα οποία έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορώ να πω αν θα τα ολοκληρώσει ή αν έχει μπει στη διαδικασία να τα ολοκληρώσει, γιατί φαίνεται ότι εκεί ψάχνεται λίγο παραπάνω, κάτι περιμένει, αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Ωραία, όπου ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια. Χρονικά περιθώρια τα οποία θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από το τι θα αποφασίσει να κάνει ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τον δεύτερο τερματοφύλακά του. Αν δηλαδή βρει άμεσα λύση στη θέση αυτή, είτε αγοράζοντας κάποιον άλλο τερματοφύλακα, είτε διατηρώντας το έμψυχο δυναμικό των Τσάβες με αγορά από την Αργεντίνος Juniors, ένα σενάριο υπαρκτό το οποίο το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ακόμα και τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση. Αν ο Παναθηναϊκός λοιπόν καταφέρει και βρει μια άμεση λύση σε αυτό το κομμάτι, τότε νομίζω ότι τα περιθώρια για τον Βλαχοδήμο θα μεγαλώσουν, θα πάνε λίγο πιο κάτω μέσα στο καλοκαίρι, και αν δεν γίνει, τότε ο Παναθηναϊκός, όταν πει ότι οκ, μέχρι εδώ μπορούσα να περιμένω, τότε να κάνει την κίνησή του για τον βασικό του τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, για τη θέση του αριστερού μπακ, η περίπτωση του Ζαγαρίτη είναι μια περίπτωση που δεδομένα έχει απασχολήσει, όπως δεδομένα δεν είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή κλείνει ή είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Παναθηναϊκός γενικά έχει δουλέψει περιπτώσεις αρκετές, μία από αυτές είναι και του Ράστοντερ, του Σκοπιανού επιθετικού της Τούν, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και πάρα πολλές υποθέσεις και περιπτώσεις οποίες τις δουλεύει ο Παναθηναϊκός υπό απόλυτη μυστικότητα, με στόχο μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, δηλαδή 22 του μήνα, να έχουν γίνει οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Ειδικά στις θέσεις των δύο μπακ, του αριστερού μπακ και του δεξιού μπακ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχει εναλλακτικές επιλογές, δεν έχει ενεργά συμβόλαια πίσω από αυτό του Κυριακόπουλου στα αριστερά και του Καλάπρια στα δεξιά, καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει ο Παναθηναϊκός εκεί να ενισχυθεί άμεσα, έτσι, για να προλάβουν τα παιδιά που θα έρθουν σε αυτές τις θέσεις και σε αυτές τις θέσεις, για να είμαι ακριβής, να έχουν χρόνο προσαρμογής, να προλάβουν να δέσουν με την ομάδα, να έχουν ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορέσουν και εκείνοι κατά κάποιον τρόπο να προσαρμοστούν ενώπιση των προκληματικών του Conference League.
0: Ωραία, μία ερώτηση, επειδή είπαμε για τα κρέα μπακ στον Παναθηναϊκό, ότι θα κινηθεί και για αριστερά και για δεξιά. Αυτοί που θα έρθουν για να είναι αυτοί το νούμερο 1 ή απλώς για να είναι μια επιλογή backup των Κυριακόπουλου και Καλάμπρια?
1: Θα έρθουν για να αυξήσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν υπήρχε πέρσι, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι στο δίδυμο Κυριακόπουλος και Ερνάντεθ, με το οποίο ολοκλήρωσε τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, ήταν τόσο μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στους δύο παίκτες που ο Ερνάντεθ έπαιζε μόνο ως στόπερ, και στα δεξιά, στο δίδυμο Καλάμπρια και Κότσιρας, ήταν τόσο μεγάλη η απόσταση που έπαιζε μόνιμα ο Καλάμπρια. Άρα λοιπόν στον Παναθηναϊκό αυτό που θέλουν και απόλυτα φυσιολογικά είναι να αυξήσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Βλέπω παίκτες που ποιοτικά θα είναι κοντά στους βασικούς που έχουν στο μυαλό τους στον Παναθηναϊκό, δηλαδή τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είναι το ίδιο με αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός στους κεντρικούς χαφ, που ψάχνει σημεία αναφοράς, ψάχνει, να το πω έτσι απλά, κατανοητά και λαϊκά δύο παικταράδες. Ψάχνει ποδοσφαιριστές αριστερά και δεξιά που θα δημιουργήσουν μαζί με τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια δύο πολύ δυνατά δίδυμα αριστερά και δεξιά. Αφήνω πάντα ένα μικρό παράθυρο για το τι μπορεί να συμβεί με τον Καλάμπρια μέσα στο καλοκαίρι. Απλά για να το κάνω ξεκάθαρο, ο Ιταλός μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει να φύγει, δεν έχει τάσεις φυγής, δεν έχει δείξει τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή ο Αντζέντης είναι λίγο ενεργό, το αγόρι αυτό εκεί στην Ιταλία, έτσι πάντα θα πρέπει να το κρατάμε σαν ένα ενδεχόμενο.
0: Ωραία. Επειδή συζητάμε και για αποχωρήσεις, έχουμε τίποτα από αυτό ή κάτι που μπορεί να πιάνει τα ραντάρ σου?
1: Τα δουλεύει ο Παναθηναϊκός στα θέματα των αποχωρήσεων πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι εύκολα και έχουν γίνει δύσκολα γιατί ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια έχει επιλέξει με ποδοσφαιρικές αποφάσεις να δώσει συμβόλαια σε κάποιες περιπτώσεις εκτός πραγματικότητας. Αν βλέπω κάπου κινητικότητα είναι στο θέμα του Σβιντέρσκι. Απλά θα πρέπει αυτή η κινητικότητα να μετουσιωθεί σε κάποια επίσημη πρόταση. Έχει καλό όνομα στην Πολωνία. Υπάρχουν ομάδες που τον παρακολουθούν και από άλλες χώρες στο εξωτερικό. Αλλά τώρα στα υπόλοιπα, όπως είναι παράδειγμα το θέμα του Γετβάη που δεν υπολογίζεται ή του Βιλένα, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι. Αν και νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται να ψάξουν να βρουν ομάδες για να φέρουν πρόταση να αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Λες να υπάρξει κάποια έκπληξη? Το λέω γιατί σας ακούω όλους τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να...
1: Κοιτάξτε, μία έκπληξη θα υπάρχει νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά αυτή δεν θα αφορά αποχώρηση ή μεταγραφή και δεν θέλω να πω περισσότερα. Από εκεί και πέρα, για αποχώρηση ή έκπληξη, μπορεί κάποιος παίχτης, παιδί μου, του βασικού κορμού, του περσινού, ωραία, αν φέρει μία πρόταση και ικανοποιηθεί οικονομικά ο Παναθηναϊκός να φύγει. Δεν λέω τώρα για παίχτες όπως είναι ο Τετέ για παράδειγμα που ήρθε πριν από 6 μήνες το παιδί ή ο Γιάγκουσιτ ή ο Αντινό, αλλά καλύτερα μην το προσωποποιήσω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείω πέρα από την έκπληξη που είπα πριν να δούμε και κάποια άλλη έκπληξη όπως την εννοείς εσύ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού όμως, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας πάνε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Δεν είναι εύκολο άμεσα ο Παναθηναϊκός να πει «Α, ωραία, έδιωξα 6 παίχτες, βρήκα προτάσεις για 6 παίχτες, έφερα άλλους 6 παίχτες, πόσο μάλλον σε μια χρονιά που έχει και Μουντιάλ». Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και αυτά πράγματα πάνω απ' όλα θέλουν χρόνο, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και 3 προκριματικοί που θα πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να μπει στο conference. Τον κυνηγάει τον Παναθηναϊκό αυτά τα οποία τον κυνηγούν, έτσι, αυτά τα οποία έκανε πέρυσι.
0: Ωραία, και για να κλείσουμε, για πες μου λίγο, επειδή πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει γρήγορες υποχρεώσεις, πολύ κοντινές, οπότε δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του και πραγματικά. Ποιες είναι οι πρώτες μεταγραφές που βλέπεις να σκάνε, πέρα από τα ακραία μπακ, που φαντάζομαι ότι ναι, μεν μπορεί να θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά ενδεχομένως θέλει μέχρι την προετοιμασία να έχει έστω κάποιες πρώτες επιλογές ο Νίστρουπ στα χέρια του για να μπορεί να προετοιμάσει την ομάδα.
1: Δεν το λέω για να ξεγλιστρήσω, πραγματικά όμως, απλά επειδή ο Παναθηναϊκός χτυπά σε διάφορες θέσεις. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ότι τώρα θα πάμε να πάρουμε αριστερό μπακ, ωραία, σε 10 μέρες θα πάρουμε στόπερ, πραγματικά χτυπάει σε όλα τα μέτωπα. Βάσει πιθανότητων και μόνο, δηλαδή για παράδειγμα, αν ο Παναθηναϊκός πάρει την επιλογή να κρατήσει τον Τσάβες, που είναι μια πιο εύκολη, όχι τόσο σύνθετη περίπτωση, θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να σκάσει πρώτο αυτό. Ναι. Για παράδειγμα. Να πω κάτι για να μην το ξεχάσω, γιατί βλέπω πηγαίνει η ώρα μία. Χθες τους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη σε ένα αφιέρωμα για το γήπεδο της Λεωφόρου φιλοξενήθηκε μεταξύ άλλων ο μεγαλομέτωχος Παναθηναϊκός, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος για ακόμα μια φορά εξέφρασε τη σιγουριά του ότι το γήπεδο του Βοτανικού θα είναι έτοιμο στην έναρξη της σεζόν 2027-2028 και ότι η σπορά θα γίνει τον Μάιο. Και επίσης αναφέρθηκε, έτσι έκανε μια αποκάλυψη για το πώς έγινε Παναθηναϊκός σε ηλικία 8 ετών, παρότι ο μπαμπάς ήταν Ολυμπιακός. Εκείνος φύση αντιδραστικός, όπως είπε, έγινε Παναθηναϊκός και μάλιστα αποκάλυψε ότι δέχτηκε μια αποβολή στο σχολείο όταν την έκανε κοπάνα που λέγαμε και μικρή για να πάμε να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδο της Λεωφόρου για τα ημιτελικά του τότε κυπέλλου πρωταθλητριών. Μίλησε μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, πραγματικά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σίγουρα θυμόμαστε όλοι την εμβληματική συνέντευξη τύπου αποχώρηση στο καλοκαίρι του 2000. Δεν ξέρω αν έχει να μιλήσει από τότε, δεν το αποκλείω. Είπε διάφορες ωραίες ιστορίες, παρουσίασε διάφορες έτσι, εκδοχές των πραγμάτων, των όσων βίωσε ως διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ακόμα ένα έτσι πάρα πολύ όμορφο αφιέρωμα για την Λεωφόρο. Απλά παιδιά, εγώ θα πω κάτι τώρα, το λέω με αγάπη, σιγά σιγά τα αφιερώματα, γιατί όταν θα φτάσουμε στην ώρα που όντως πραγματικά θα κλείσει η Λεωφόρος και όντως πραγματικά θα την αποχαιρετήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει τίποτα φρέσκο. Γιατί το έλεγα και τότε, το ξαναλέω και τώρα, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Όταν θα μπορούσε κάποιος να μου πει, και θα συμφωνούσα απόλυτα, ότι είναι τόσο σπουδαία η Λεωφόρος, είναι τόσο τεράστια η κληρονομιά της και για τον Παναθηναϊκό και για τον ελληνικό αθλητισμό, που δεν χρειάζονται αφορμές για να γίνονται αυτά τα πάρα πολύ όμορφα έτσι, αφιερώματα. Αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Νίκος Αθανασίου, πηγαίνουμε σε λίγες διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αχτύπης. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Νοκάουτ ο Σλούκας για το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί του Ρογκαβόπουλου. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από Ερτ 2 Sport και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης, που είναι μια ανάσα και από τον 28χρονο γκάρτ της Μπάγερ Μονάχου Νένταντ Ντιμητρίεβιτς. Στις 20 Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Νικ Γκαλσχολ για την έξτρα κερκίδα των 1000 θέσεων που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην έναρξη της νέας σεζόν.
4: Στην Ελλάδα αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς ώστε να υπογράψει την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 για τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις που αφορούν σε στόπερ και χαφ φουλάρι ένωση. Κινητικότητα στον Παναθηναϊκό τόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης όσο και των αποχωρήσεων με τις εξελίξεις να αναμένονται από την Δευτέρα. Τουλάχιστον δύο χαφ θα αποκτήσει το τριφύλι. Εν αναμονή της άφιξης του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Πιέζουν για τον στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολη Ερυθρόλευκη που εντείνουν την προσπάθειά τους και για τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μαφέο. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη αλλά και με τον κεντρικό αμυντικό. Πρώτος στόχος η παραμονή του Γιακουμάκη στο δικέφαλο του Βορρά που αλλιώς θα κινηθεί για άλλον επιθετικό. Σε χειρουργική επέμβαση ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο υποβλήθηκε ο Χόγκλα μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας από τον Άρη για την αγορά του από τη Γρανάδα έναντι 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 5 εβδομάδες υπολογίζεται η αποθεραπεία του Καμερουνέζου Μέσου. Στη μάχη της European League ρίχνεται η Εθνική Ομάδα Βολέι Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 7 της Σουηδίας το τουρνουά του Λουντ. Μια ώρα νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση των γυναικών κοντράρονται με την οικοδέσποινα Κροατία στο Οσιγέκ. Στην αποκάλυψη ότι η Real Madrid θα καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση νεαρού παίκτη από ομάδα του Champions League προέβη ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βασίλισσας επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τους Ντένσελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ. Με νέο συμβόλαιο ανταμείβει τον Κρίστιαν Κίβου Ίντερ. Οι νερατζούροι που πανηγύρισαν την κατάκτηση του Ντάμπλ στην Ιταλία συμφώνησαν με τον Ρουμάνο τεχνικό για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπατός.
15: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και εγώ να θυμίσω ότι έχεις Nova, έχεις και μία premium pizza από την Pizza Farm. Εντελώς δωρεάν, μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Farm. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε και το deal. Μάθετε περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Και επειδή δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε και αυτό, σήμερα έχουμε 5, τη Δευτέρα έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που είχατε ξεκινήσει να μας ακούτε. Ο Big Wings Sport FM λοιπόν 94,6 κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί ως και τις 8 η ώρα το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Μπόλιβαρ στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν ο νέαρ παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν παρέες που γράψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί στον Μπόλιβαρ στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα, υπενθυμίζω, 10 το πρωί και νωρίτερα φυσικά μπορείτε να είστε εσείς εκεί. Ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι και θέλουμε να το απολαύσετε μαζί μας. Και φυσικά είστε όλοι προσκεκλημένοι, σας περιμένουμε εκεί. Τώρα δηλαδή θέλει να δείτε τον Κούλι να χορεύει και να κάνει την ίδια στιγμή και ηχοληψία. Και όχι μόνο τον Κούλι και πολλούς άλλους. Όσους είχατε συνηθίσει να ακούτε αλλά δεν τους ακούτε πια, θα παρελάσουν όλοι από τα μικρόφωνα. Γνωστές φωνές. Λοιπόν, περιμένουμε κι εμείς. Πώς και πώς, άλλες τρεις μέρες μείνανε. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο και τον Νίκο Αθανασίου να συζητάμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, με τον Νίκο να οριοθετεί λίγο πολύ τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον τις πρώτες προτεραιότητες, χρονικά εγώ θα έλεγα ότι θα είναι κάποια που θα έχει να κάνει με τα άκρα της άμυνας, ίσως και με το θέμα του τερματοφύλακα. Ωστόσο, επισήμανε ότι λίγο πολύ υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού σε ό,τι έχουν να κάνουν με τις άλλες θέσεις της ενδεκάδας και δεν αποκλείεται να σκάσει και κάτι που μέχρι τώρα τουλάχιστον να μην φαίνεται στο προσκήνιο. Αν θα είναι ο Μάνος Ζερβάκης, φυσικά και ο Μάνος Ζερβάκη θα έχουμε. Τι, δεν θα έχουμε Μάνος Ζερβάκη? Άλλη μόνο, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να γίνει πάρτι και να μην είναι ο Μάνος εκεί. Τα περισσότερα ονόματα θα πρέπει να τα ρωτήσετε μετά στις 2 που θα είναι ο Σταύρος, που ο Σταύρος είναι ένας από αυτούς που έχουν αναλάβει το project και το οργανώνουν όλο αυτό. Και για να το διευκρινίσω, όταν λέω Κούλι εδώ στους 94,6, ένας είναι μόνο, εντάξει, μην πηγαίνει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Λοιπόν, για να υπενθυμίσω λίγο τι έχουμε ακούσει, είχαμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλι για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις μεταγραφικές από τον μπασκετικό Άρη. Ο μπασκετικός Άρης, ο οποίος φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Kim Bridge, τον είχαμε γνωρίσει εδώ στην Ελλάδα, με τα Ερυθρόλευκα που είχε αγωνιστεί. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Φενέρμπαχτσε, το συμβόλαιο του έληξε. Υπήρχε μια πληροφορία ότι ήθελε και ο ΠΑΟΚ, τώρα τις τελευταίες ώρες φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο να γίνει κίτρινος και να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Υπενθυμίσαμε και σε ό,τι έχει να κάνει με την προπόνηση του Παναθηναϊκού τελευταία στο ότι οι πράσινοι σήμερα και πάλι θα αγωνιστούν χωρίς τον Κώστα Σλούκα. Αυτά, πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη

0: Αποτελέσματος, περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ΖΑΠ Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και επειδή ρωτάτε αν θα βγάλει με τον Κώστα Νικολακόπουλο, εγώ έχω να σας απαντήσω με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί επειδή χθες άργησα, σήμερα χθες.
0: Δεν ξέρω, ανησύχησα.
1: Το ρολόι το φτιάξαμε, οπότε είμαστε ok. Καλησπέρα κιόλας. Να πούμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, περισσότερο να μεταφέρω την αίσθηση που έχουμε, λέω την αίσθηση γιατί δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση άμεση-έμεση εδώ και κάποιες μέρες, πρέπει να πω, από πλευράς πηγών του Ολυμπιακού. Οπότε αίσθηση είναι περισσότερο ότι πάνε καλά των Ερυθρόλευκων στην Ισπανία.
0: Πάνε καλά, είπες Κώστα, γιατί έκανε μια διακοπή.
1: Ναι, οι υποθέσεις μεταγραφικές των Ερυθρόλευκων στην Ισπανία. Ότι πάνε καλά. Αυτή την αίσθηση έχουμε. Ενώ τις υποθέσεις των ακραίων μπακ, δηλαδή του Μαφέο της Μαγιόρκα και του Πεδρόσα της Σεβίλης, του αριστερού στόπερ Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας και βεβαίως του Ουνάι Λόπεθ, που αυτόν τον έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Παρότι πρέπει να πω ότι στη Μαδρίτη εξακολουθούν τα ρεπορτάζ της Ράγιο να αναφέρουν ότι η Ράγιο επιθυμεί να τον κρατήσει και ότι μιλάει μαζί του. Okay, πρέπει να το πούμε και αυτό από τη στιγμή που αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Ράγιο. Η αίσθηση λοιπόν είναι ότι για αυτές τις υποθέσεις που ξέρουμε από την Ισπανία, τις 3-4 που ασχολούνται,

0: λέει το Ολυμπιακός, ότι είναι σε καλό δρόμο, να το πούμε έτσι. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, αυτό επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα, πάντα μέσα στην μεταγραφή του Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Τώρα, αυτό που επίσης μπορώ να κατανοήσω από την άλλη πλευρά είναι ότι η Λιόν είναι πολύ ενεργή για την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Και αυτό δεν είναι καλό νέο. Δεν είναι καλό νέο υπό την έννοια, το λέω, ότι εδώ και καιρό έχει διαρρεύσει πληροφορία ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει πίσω τον Ουκρανό, πρώτον, και δεύτερον ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει προετοιμασία χωρίς τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι, πολύ απλά γιατί είναι στο παγκόσμιο κύπελο και θα είναι όλο τον Ιούνιο τουλάχιστον. Οπότε, βλέποντας την Λιόν να είναι ενεργή, δεν είναι ένα ευχάριστο νέο, κυρίως γιατί υπάρχει, ας πούμε, η εικόνα ότι και ο προπονητής της Λιόν τον έχει από κοντά τον Γιάρεμτσουκ, πιθανότατα να τον έχει πει ότι τον υπολογίζει για βασικό, και αυτό λέει από μόνο του αρκετά πράγματα σε σχέση με το ότι όντως σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της σεζόν που ο Γιάρεμτσουκ πήγε και έπαιξε στη Λιόν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής, να μην πω πολύ χρόνο, λέω σίγουρα πάντως είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι είχε μία συμμετοχή παίκτη που ήταν στην ενδεκάδα ή πολύ κοντά στην ενδεκάδα. Δηλαδή έπαιξε 5 μάτς βασικό στο πρωτάθλημα και άλλα 6 αλλαγή. Έπαιξε στο Europa Link 2 μάτς βασικός. Έπαιξε στο κύπελο 1 μάτς βασικός. Δηλαδή και αυτό που του λέει ο προπονητής του εκεί, ο Πορτογάλος, δεν είναι ψέμα, πράγματι τον υπολόγιζε. Εδώ έχει ο Γιάρεμτσουκ το τελευταίο δείγμα της φετινής σεζόν μέχρι το Γενάρη που ήταν εδώ, είναι ότι ήταν τρίτος στην ιεραρχία και μάλιστα ξεκάθαρα τρίτος πίσω από τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, μας δημιουργούνται πραγματικά ερωτηματικά για το πώς μπορεί πραγματικά να συνεχίσει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Βεβαίως θα πρέπει η Λιόν να πληρώσει. Η οψιόν αγοράς είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν θέλει να τη δώσει, αλλά ίσως αν δει ότι δεν γίνεται και αλλιώς μπορεί να τα βάλει τα λεφτά ή να βάλει ένα κοντινό ποσό να δώσει, να προσφέρει, και, και αν έχει την του παίχτη το screen που λέμε, ένα σκρινάριο παίχτης στη Λιόν, τότε δεν είναι εύκολο πώς να αποτρέψεις μία μεταγραφή. Το σημειώνω αυτό σύν της άλλης γιατί ο Ολυμπιακός και η Λιόν μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι στα play-off του Champions League το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Οπότε εκεί θα έχει ένα γούστο και δεν ξέρω αν θα είναι για καλό ή για κακό, ενώ των Ερυθρόλευκων. Είναι ένα θέμα δύσκολο αυτό του Γιάρεμτσουκ, όπως αποδεικνύεται, και θα πρέπει να περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, η Λιόν δεν εγκαταλείπει τη μάχη και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο τα νομίζαμε στην αρχή, όταν λέγαμε πριν 15-20 μέρες ότι τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, άρα θα έρθει πίσω, θα κάνει προετοιμασία κλπ. ίσως δεν είναι τόσο απλό, επαναλαμβάνω, όσο φαίνεται. Αυτά έχω μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι.
2: Έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές. Ρωτάνε φίλοι, θα σου πω απλώς ονόματα και πες μου εσύ τι μπορείς να μεταφέρεις σχετικά με αυτά. Αρχικά Τσάπρας, για άλλη μια φορά. Και το θέμα του Τσιμίκα.
0: Ναι. Το είπα για τον Τσάπρα, τα είπα πριν. Είναι Ολυμπιακός, είναι μέσα στη μάχη.
2: Ωραία. Ναι. Και πάλι για Τσιμίκα, που και χθες είπες βέβαια.
0: Ναι, για τον Τσιμίκα αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει να υπάρχει θέμα, ας πούμε, για τον Τσιμίκα. Ωστόσο, στην πορεία δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν δηλαδή η Λίβερπουλ τον δώσει τον Τσιμίκα, αποφασίσει να τον δώσει, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα παρακολουθείτε η περίπτωση του Τσιμίκα, να το πω έτσι. Γενικώς. Πάντως αυτή τη στιγμή πάει να πάρει άλλον αριστερό μπακ Ολυμπιακός, τον οποίο για να τον πάρει όμως πρέπει πρώτα να δώσει τον Ορτέγκα.
2: Ναι.
0: Είναι μια, δεν είναι τόσο η διαδικασία όπως γίνεται με τους δεξιούς μπακ. Εκεί ο Ολυμπιακός δεν έχει κανέναν, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει δύο. Καίγεται. Αριστερούς μπακ έχει δύο. Προσπαθεί να δώσει τον ένα και βλέποντας και κάνοντας. Δεν καίγεται όμως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για αριστερό μπακ. Όχι ότι δεν θα πάρει, αλλά δεν καίγεται. Για δεξί μπακ καίγεται. Δηλαδή θα αρχίσει προετοιμασία, ξέρω εγώ. Προετοιμασία παρεπτώσεις ξεκινάει σε 24 μέρες, 29 του μηνός. Στην πραγματικότητα η αναχώρηση για την Ολλανδία είναι στις 3 Ιουλίου.
2: Σε περίπου έναν μήνα δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, είναι σε περίπου ένα μήνα αναχώρηση για την προετοιμασία, πράγματι, ναι, ναι. Εκεί ο Ολυμπιακός θα δώσει στην Ολλανδία 3 και 3, 6 φιλικά, 3 δηλαδή στο πρώτο στάδιο και 3 στο δεύτερο στάδιο. Έχει επίσης λίγο γούστο το ότι ενδεχόμενος αντίπαλος στα προκριματικά του Champions League αρχές Αυγούστου είναι η Νέκνα η Μέγγεν, η Ολλανδική.
2: Ναι.
0: Σίγουρα θα μας βλέπουν εύκολα εκεί στα φιλικά, η Νέκ θα κατασκοπεύει, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια θα κατασκοπεύει την Νέκνα η Μέγγεν στα δικά της φιλικά. Εντάξει, δεν θα παίξουν μαζί, εννοείται, κάποιο φιλικό παιχνίδι, οι δύο ομάδες, δηλαδή δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε, εξυπακούεται που λέμε. Αν ο Ολυμπιακός περάσει αυτό το τρίτο προκριματικό, θα πάει στα play-off, όπου εκεί λέμε θεωρητικά ότι η πιθανότερη αντίπαλη είναι η Λιόν ή η Μπόντο Κλίμτ.
2: Ναι.
0: Αυτά είναι τα πράγματα, αλλά σήμερα είναι και Παρασκευή και θα έχουμε εκπομπή μετά.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι,
2: οπότε,
0: θα έχουμε 4 με 6.
2: Οπότε εγώ θα σου πω από τώρα.
0: Δεν σου απαντάω σε τίποτα.
2: Όχι, απλώς θα σου πω ότι θα πρέπει να περιμένει ένας φίλος μια απάντησή σου σε ένα θέμα, το αν πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίκτες που να μπουκάρουν στη μεγάλη περιοχή.
0: Είναι ωραίοι μπουκαδόροι πάντα.
2: Είναι όντως ωραίοι μπουκαδόροι.
0: Είναι ωραίοι μπουκαδόροι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε την απάντησή σου λοιπόν στο φίλο αργότερα.
0: Ναι,
2: ευχαριστούμε,
0: ναι,
2: πάρα πολύ.
0: Κάποιους, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλή συνέχεια. Κώστας Νικολακόπουλος με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Φυσικά σε λίγο στο sportfm.gr θα μπορείτε να έχετε και το ηχητικό για να τα ακούσετε μέσω του κανάλιου του Big Win Sport FM και του sportfm.gr στο YouTube. Εμείς κάνουμε ένα διάλειμμα σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους σους θες, όχι στα σενάρια είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν υπήρξαν θύματα. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από ελικόπτερα για πιθανό εντοπισμό και άλλων ντρόουν στην περιοχή. Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη σημερινή έκρηξη εντοπίστηκαν άλλα 3 μη επανδρωμένα σκάφη στις ρουμανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, η Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
9: Γεια σας, είμαι ο Λάζαρος Χρυσοδελόπουλος και εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 38 του γενέθλια και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε για όλα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέφουμε και να μεταφέρουμε και μια αίτηση που έχει να κάνει με το μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού τελικού, του νούμερο 2 της σειράς. Και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ντόρσεϊ. Δεν κατάφερε ο άσος των Ερυθρολεύκων να προπονηθεί και σήμερα κανονικά. Επιλέχθηκε λοιπόν να προφυλαχθεί και να μην είναι στις σημερινές επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οπότε λίγο πολύ θα περιμένουμε και πάλι ακριβώς τις ομάδες να παραταχθούν με τα ίδια ρόστερ, εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει τον Ολυμπιακό, θα το δούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και με, τον Τζόσεφ να φέρει περισσότερα λεπτά και να προσπαθεί να καλύψει. Σίγουρα ο Ολυμπιακός χάνει πράγματα με την απουσία του Ντόρσεϊ, αλλά έδειξε και στο πρώτο μάτσο ότι επιθετικά μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πολλές περιπτώσεις απέναντι στην άμυνα των Πρασίνων. Τουλάχιστον οι Πράσινοι από την τρίτη περίοδο και μετά έγιναν καλύτεροι, αμυντικά τουλάχιστον. Ένας φίλος λέει αν θα επέκλεια κάποια τρανταχτή έκπληξη στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, δηλαδή Χουάντσο αντί Λεσόρ, για περισσότερες επιθετικές λύσεις από μακριά και Μίτογλου Χουάντσο στο 5. Ναι, το συγκεκριμένο έτσι όπως το λες, μου φαίνεται απίθανο ο Χουάντσο να πάρει τη θέση του Λεσόρ στις επιλογές των ξένων. Το μοναδικό που βλέπω να μπορεί να υπάρξει σαν έκπληξη είναι να μην είναι ο Σόρτς στην εξάδα του Παναθηναϊκού και σε αυτή να μπαίνει ο Χουάντσο. Εκεί ο Παναθηναϊκός κάνει ένα περιφερειακό, κερδίζει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να τον προσφέρει περισσότερα αμυντικά και σίγουρα περισσότερο στο θέμα του rebound, κάτι το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα στο πρώτο παιχνίδι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ότι ήταν μακράν καλύτερος Ολυμπιακός. Είχε, και εγώ θυμάμαι, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακός στα rebound. Όλα αυτά βέβαια θα τα μάθουμε λίγο αργότερα. Κάποια στιγμή υπενθυμίζω και στην εκπομπή του Μπάμπη θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τον Γιώργο Πετρίδη να μεταφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά και τον Νίκο Ζέρβα να μεταφέρει αντίστοιχα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού αγώνα.

Φυσικά την ίδια με τον Dorsey μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr και να διαβάσετε τα όσα είπαμε και εμείς, αλλά ακόμα περισσότερα φυσικά με μεγαλύτερη ανάλυση από τους συναδέλφους. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα και μη αθλητική και γενικότερα οτιδήποτε συμβαίνει στην χώρα.

Έχουμε ακούσει τον Νίκο Αθανασίου, έχουμε ακούσει και τον Κώστα Νικολακόπουλο και τους δύο μπορείτε αργότερα να τους ακούσετε στο sportfm.gr μέσω του καναλιού που έχουμε στο YouTube και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ, εκεί όπου τα πράγματα περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι εστιάζουν στο θέμα του Μάρκο Νίκολιτς, όχι ότι υπάρχει ζήτημα αποχώρησης του Σέρβου σε καμία περίπτωση, απλώς το ζήτημα είναι το πότε θα επισημοποιηθεί αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί εδώ και μέρες, δηλαδή ανάμεσα στη διοίκηση και στον Σέρβο τεχνικό για μια επέκταση της συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και νωρίτερα, με συγχωρείτε, ο Κώστας Κετζετζόγλου είπε ότι περιμένουμε στην Αθήνα τον Μάρκο Νίκολιτς να έρθει και ουσιαστικά να βάλει την υπογραφή του στα σχετικά συμβόλαια για να υπάρχει και εγγράφος αυτή η συμφωνία και πλέον να τον δένει συμβόλαιο με την Ένωση για τα επόμενα 3 χρόνια.

Υπενθυμίζω ότι το πρώτο συμβούλιο που έχει υπογράψει ο Νίκολης με την ΑΕΚ ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή μέχρι και την επόμενη σεζόν. Τώρα πλέον υπάρχει συμφωνία και για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ένας φίλος έχει στείλει να κοπεί ο Κράντα τι του Καλαϊτζάκη. Παιδιά, να σας διευκρινίσω, έχει να κάνει με το θέμα των ξένων. Δεν είναι ζήτημα αν θα κοπεί ο Γκραντ για το Καλαϊτζάκι για κάτι τέτοιο. Αν κοπεί ο Γκραντ, θα πρέπει να μπει κάποιο άλλο ξένο. Αν κοπεί ο Καλαϊτζάκι, δεν έχει κάποιο θέμα. Ίσα που αυτό δημιουργεί προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Και σε οποιαδήποτε ομάδα, εντάξει. Και οι δύο ομάδε, ξεχάστε λίγο τα ρόστερ έτσι όπω υπάρχουν στην Ευρωλίγκα, που δεν υπάρχει περιορισμό ξένων. Στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει περιορισμό ξένων και αυτό θα πρέπει να διαχειριστούν. Γι' αυτό και είδαμε τι δύο ομάδε να μην παρατάσσονται ουσιαστικά με δωδεκάδα στο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά με λιγότερες επιλογές.

Αν μου αρέσει το Μουντιάλ με τις 48 ομάδες. Μου αρέσει το Μουντιάλ έτσι όπως το είδα όταν είχα πρώτο ξεκινήσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο με λιγοστές ομάδες. Τις καλές, αυτές που έβλεπες ποδόσφαιρο και όλα τα παιχνίδια ήταν ντέρμπι. Δηλαδή τώρα κάτι παιχνίδια με τον Κουρασάο και κάτι τέτοιο που θα πέσουν εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι κανένας μα κανένας έχει ενδιαφέρον να δει κάτι τέτοια μάτς. Και λογικά θα είναι και τα παιχνίδια τα οποία θα μπαίνουν στην αρχή σε κάποιες ώρες που θα είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσουμε.

Να κοπεί ο Γκραντ και να μπει ο Χουάντσο, δεν νομίζω και πάλι ότι θέτει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Ο Γκραντ νομίζω ότι θα είναι εκεί, γιατί και αμυντικά μπορεί να προσφέρει περισσότερα από το Σόρτ. Το αν θα βγει κάποιο, επιμένω, τότε η μοναδική επιλογή είναι να βγει ο Σόρτ και να μπει ο Χουάντσο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτή μπορεί να είναι η αλλαγή. Και αν μπορεί να παίξει ο Καλατζάκη, λέει ένα φίλο, λέει στο ένα σε κάποια αμυντικά σχήματα. Σε κάποια αμυντικά σχήματα, ναι, αλλά όταν θα κερδίσει την μπάλα όμως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βγαίνει στην επίθεση και να οργανώνει το παιχνίδι. Ποιος θα το κάνει αυτό, ο Γαλατζάκης δεν μπορεί. Θα πρέπει να το οργανώσει, υποτίθεται, ο Ναν. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό ο Ναν. Μπορεί να δώσει ασίστ, αλλά αν ο Ναν έχει την μπάλα στα χέρια την πρώτη στιγμή, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο. Είναι γενικότερα κακό για οποιαδήποτε ομάδα το να έχει ως χειριστή και ως οργανωτή επιθέσεων τον παίκτη που τις περισσότερες φορές είναι και η κατάληξη των επιθέσεων.

Κάτι που έχει να κάνει με τον ΠΑΟ και το έχουμε ξεχάσει γιατί το είχαμε δει και λίγο νωρίτερα. Υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα που έλεγαν ότι η Μπεσίκτας έχει στα ραντάρ της τον Ρασβάν Λουτσέσκου και ήταν κάτι το οποίο το διαβάσαμε πάρα πολλές φορές από την Τουρκία. Οι υπεύθυνοι της ομάδας έλεγαν ότι αναζητούμε προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι μία από τις επιλογές που έχουμε. Ναι. Τελικά η Μπεσίκτας βρήκε προπονητή και δεν είναι ο Λουτσέσκου. Και κάπου εδώ θα εμπλέξω τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Θυμάστε στον τελικό του Conference League, και πώς να μην το θυμάστε βέβαια. Εντάξει, ποιος ήταν ο προπονητής της αντιπάλου ομάδας.

Και επειδή προφανώς το θυμάστε, αλλά και όσοι δεν το θυμάστε ή ενδεχομένως να μην είστε και οπαδοί του Ολυμπιακού, εγώ να σας θυμίσω ότι ο κύριος που καθόταν στον πάγκο της αντιπάλου του Ολυμπιακού ήταν ο Βιτσέντσο Ιταλιάνο. Και ο κύριος αυτός, ο οποίος βρισκόταν στη Φιωρεντίνα τα τελευταία χρόνια, τελικά έχει φύγει και θα είναι ο νέος τεχνικός της Μπεσίκτας. Οπότε μία από τις πιθανές επιλογές που θα μπορούσε να υπάρξει για το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι άλλη μια ένδειξη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ότι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ.

στέλνετε μηνύματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Καλετζάκης να προσφέρει στο ένα, ξεκάθαρο. Ο Τολιόπουλος μπορεί να είναι αυτός και στην περίπτωση που δεν είναι, που γίνει κάποια αλλαγή για να, για να δούμε τον Χουάντσο να μπαίνει στην επιλογή στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Η μόνη επιλογή, κατά τη γνώμη μου, και τουλάχιστον αυτό φαίνεται να είναι και το πιο λογικό, είναι να μπαίνει ο Χουάντσο, να βγαίνει ο Σούρτς και ο Τολιόπουλος να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να έχει ρόλο το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό φέτος, δηλαδή να παίζει τον Άσο και όχι το 2, έτσι όπως τουλάχιστον τον είχαμε συνηθίσει να παίζει τον Άρη και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ λοιπόν, περιμένουμε τον Γιώργο Τσακίρη για να συζητήσουμε για το ρεπορτάζ της Ένωσης. Υπενθυμίζω ότι ουσιαστικά αυτό που έχει να κάνει περισσότερο μετά τη ΑΕΚ είναι Μάρκο Νίκολιτς και η επισημοποίηση της συμφωνίας που κάτι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις μεταγραφές είχαμε την πρώτη μεταγραφική κίνηση για την Ένωση και λίγο πολύ και με βάση τα όσα είπε και νωρίτερα ο Κώστας και Τζουτζόγλου, ότι και οι ανάλογες κινήσεις που θα κάνει η ΑΕΚ θα είναι αντίστοιχες με τον Ζουκόφ, δηλαδή κινήσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο ξάφνιασμα. Γιατί, να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε η ΑΕΚ να κινηθεί τόσο πολύ γρήγορα με τα γραφικά και όμως το έκανε.

0: Για να κλείσουμε το μπάσκετ, έχει υπάρξει μια ανακοίνωση και ένα μήνυμα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς τους οπαδούς της για τη σημερινή αναμέτρηση. Το ξεκάθαρο μήνυμα των πράσινων προς οπαδούς τους είναι: στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας και δεν απαντάμε σε οποιαδήποτε είδους πρόκληση. Είναι αυτό το μήνυμα το οποίο περνάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ προς οπαδούς, γιατί σήμερα το παιχνίδι είναι στο Telecom Center. Και πηγαίνουμε στην ΑΕ και στον Γιώργο Τσακίρη. Τι γίνεται?
1: Πώς είσαι, φίλε μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, βλέπω δίνει ψωμάκι, βλέπω τυράκι αυτό και αυτό το μήνα.
0: Τυράκι τι εννοείς?
1: Και καμιά άλλη ομάδα. Μεταγραφές κάνουμε, θα κάνουμε επέκταση συνεργασίας όπως είπαμε από προχθές. Αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας, αύριο μεθαύριο δηλαδή, ο Νίκολιτς, αύριο από ό,τι ξέρουμε, στην Αθήνα για να τελειώσει την επέκταση της συνεργασίας του με την Ένωση. Αλλά ούτως ή άλλως απογοητευμένο να ταξιδέψει, αλλά ήρθε εδώ τέλος εβδομάδας, έτσι γι' αυτό το λέγαμε κιόλας. Δεν ήταν μόνο για αυτόν τον λόγο δηλαδή.
0: Διευκρίνησε μου κάτι λίγο το συμβόλαιο.
1: Λίγο θα ασχοληθούμε με το ενδεχόμενο της επέκτασης εργασίας μέχρι το 29 και του Ριμπάλτη, γιατί οι συζήτησεις έχουν αρχίσει, όπως είπαμε, εδώ και 2-3 μέρες. Έτσι, μετά την γνωστοποίηση της πρόθεσης του κλαμπ να επεκτείνει τη συνεργασία του και με τον Νίκολιτς, κάτι που ήθελε και εκείνος. Πάρα πολύ, μέχρι το 28 στην αρχή, η ΑΕΚ ήθελε μέχρι το 29, τα βρήκανε και οι δύο πλευρές, μια χαρά δηλαδή.
0: Αυτό είπες τώρα είναι για τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, συγγνώμη λίγο για την παραδείγμα. Για τον Νίκολιτς, μέχρι το 28 και έχει το 29 τελικά.
1: Μέχρι το 29 θέλει η ΑΕΚ να τον ανανεώσει και τον Ριμπάλτα, όπως ανανεώσει τον Νίκολιτς μέχρι το 29, θέλει μαζί του να είναι, να συνυπάρχει και ο διευθυντής ποδοσφαίρου, καταναλωτής διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Είπαμε και χθες, έτσι, η αύξηση αφορά γύρω στις 200.000 ευρώ στον στο τίσιο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς. Θα υπογράψουμε αυτό το 2029. Ίσως μπήκε ένα συνένα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ας το μείνει στο 29. Και θα έχει και πολύ μεγάλο μπόνους κατάκτησης πρωταθλήματος back-to-back. Πολύ μεγάλο. Για τον Ριμπάλτα η συζήτηση γίνεται μέχρι στιγμής με μια αύξηση κοντά στις 100.000 ευρώ ετησίως. Και με μπόνους επίτευξης στόχων, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο προηγούμενο συμβόλαιο του όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ. Έτσι, θυμίζω, είχε έρθει στην ΑΕΚ Οκτώβριο 24, αν θυμάμαι σωστά.
0: Ναι.
1: Αντί του Παναγιώτου Κονέ. Και επί της ουσίας δουλειά έπιασε το καλοκαίρι του 25, έτσι. Με τον Νίκολιτς μαζί. Δηλαδή τότε ο Γενάρης του 25 πέρασε λίγο με τον πολύ σωστά, όπως αποδείχθηκε, καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου να τσεκάρει τα πράγματα, να μαθαίνει το κλαμπ και τις λειτουργίες του, τα πρόσωπά του και να αντιλαμβάνει τις ανάγκες του και να καταστρώνει το πλάνο της δημιουργίας του Δανείου Τεσάικ, όπως και το έκανε με απόλυτη επιτυχία, έτσι. Θυμίζω ότι αυτό το καλοκαίρι είναι και η τρίτη τελευταία μεταγραφική περίοδο που είχε πει ο ίδιος ο Ριμπάλτα ότι θέλει για να ολοκληρώσει το project που έχει στο μυαλό του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι απόλυτα έτοιμος. Γι' αυτό είπαμε και χθες και προχθές στο Μπιγούς Παρεθόμου σε 3,6 ότι δεν είναι μόνο ο Ζουμπόφ που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Υπάρχει, το σχέδιο είναι μέσα στον Ιούνιο, αυτά δεν τα ξέρεις πάντα, ξέρεις ότι 100% θα το πετύχεις, αλλά ο προγραμματισμός, το σχέδιο του Ριμπάλτα και η κίνηση του είναι να κλείσει έναν με δύο ακόμα παίχτες μέσα στον Ιούνιο, μέσα στο μήνα που τρέχει δηλαδή. Αν δεν τα καταφέρει και τους δύο, σίγουρα τον έναν από τους δύο, ώστε οι δύο από τους τρεις με τέσσερις που θέλει ο coach να είναι από την αρχή της προετοιμασίας στη διάθεσή του στην Ολλανδία.
0: Ναι. Εντυπωσιακό, εγώ θα έλεγα, από τη μία πλευρά, αναμενόμενα από την άλλη, γιατί βέβαια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει. Ωραία, τα λέω.
1: Ναι, όχι, έτσι ακριβώς είναι. Χρησιμοποιείτε για μένα τις κατάλληλες λέξεις.
0: Ναι.
1: Μοιάζει εντυπωσιακό για όλους εμάς, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ξέρεις τι, έχει χρόνο μπροστά της η ΑΕΚ, οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτεί για κάποια ακόμα καλύτερη επιλογή. Γιατί συνήθως λέμε, όταν μιλάμε στους κρατές, λέμε περιμένετε, γιατί έχει μπροστά και Μουντιάλ και ορισμένες ομάδες επιλέγουν άλλη συμβόλαια κάποιων παικτών και. Αλλά
1: αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο Ριμπάλτα, ξέρεις. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό και η ΑΕΚ να φτάσει να καταλυμπιάσουμε κίνηση 2 και να αφήσει μια-δυο για το τέλος, αν και εφόσον προκύψει ανάγκη που θα θέλει, ξέρω εγώ, επιπλέον παίχτη κάποιο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουμε πει για 3-1. Αλλά νομίζω ότι και μέσα από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μπορεί να προκύψει κάποια ανάγκη. Μπορεί εκεί η ΑΕΚ να αφήσει προς το τέλος μια περίπτωση που μπορεί να συνιστάσει σούπερ ευκαιρία. Πώς παρουσιάστηκε πέρυσι ο Ζωάο Μάριο, αλλά για να τον αποκτήσει αυτή τη φορά νομίζω περισσότερο παρά να τον δανειστεί. Όχι τον Ζωάο Μάριο.
0: Ναι, κάποιον παίχτη. Ναι,
1: περίπτωση ποδοσφαιριστή. Αλλά ο προγραμματισμός, επειδή ξαναλέω, αυτό που είχε πει ο Ριμπάλτα ήταν ότι θέλει τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσει το αγροτικό project που έχει στο κεφάλι του. Τώρα θέλει ένα στόπερ να χάφει σίγουρα αυτοί τρεις μαζί με τον 29χρονο Ουκρανό διεθνή μεσοπτητικό. είναι αυτή που είναι η προτεραιότητα, να το πω έτσι, και θα βλέπουμε για ενδυνάμει βασικού. Θέλει να το τελειώσει αυτό στο διατό συντομότερο για να έχει όλα τα εργαλεία στα χέρια του ο Νίκολιτς από την αρχή του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Προφανέστατα και αν πάνε και 6 Ιουλίου να έρθει κάποιο κομμάτι του παζλ ή μετά το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας, θυμίζω ότι 19 με 23 η ΑΕΚ θα κάνει ένα κενό και θα ξαναπιάσει το 23 μέχρι 2 Αυγούστου στην Ολλανδία, δεν θα προκληθεί και απογοήτευση όπως αντιλαμβάνεσαι, καμία σχέση, το αντίθετο έτσι.
0: Ναι. Και επειδή είπες για να μας δώσει ψωμάκι, για δώσε μας ψωμάκι, επειδή δεν περιμένω όνομα να μου πεις, πολύ λογικό και δεν έχω τέτοια απέτηση, έχω όμως. Έτσι.
1: Ναι,
0: περιμένω
1: ναι,
0: από σένα.
1: Το ξέρουμε το επόμενο. Είσαι
0: όχι, αλλά θέλω να μου πεις ποιος θα είναι ο επόμενος τουλάχιστον. Σε ποια θέση θα είναι. Και μου πεις ότι περιμένουμε τώρα ή μπακ ή τέτοιο.
1: Είναι δύο ρε παιδί μου. Κύριε, όταν μιλάμε για δύο περιπτώσεις παιχτών, ας πούμε, για χάρτη και στόπερ. Τώρα ένα mail, ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο. Μπορεί να προχωρήσει τη μία από την άλλη υπόθεση. Μπορεί ένας να είναι, ξέρεις, το παραπέντε. Και ένα mail να σκάσει και να πει έρχομαι Αθήνα αύριο από τον άλλον και να έρθει ο άλλος. Δεν έχει νόημα. Γι' αυτό το λέω. Και εγώ ήξερα ότι είναι πολύ κοντά στο... πολύ κοντά. Κοιτάει για στόπερ, είχε δύο περιπτώσεις. Αν πάμε σε μια λογική, ξέρεις, μετάφραση, θα έλεγες ότι αυτή είναι πιο κοντά, ας πούμε, έτσι. Γιατί ήταν αυτό μαθαίνουμε σε αυτό το ρεπορτάζ. Δεν είναι δεδομένο ότι ο Ριμπάλτα δεν μπορεί να έχει κλείσει το χάφος μου και εμείς να πετάμε χαρταετό με την καλή έννοια. Ναι, γιατί όταν το ξέρουν δύο άτομα, το ξέρουν μόνο δύο άτομα. Και όπως βλέπουμε, ο Ριμπάλτα δεν μαθαίνει τρίτος. Μόνο αν του το δώσει πάσα.
0: Καλά, τώρα κάτσε. Περίμενε. Περίμενε. Τα δύο άτομα, ωραία, είναι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς.
1: Και
0: ο Ατζέντης.
1: Εντάξει, τον Νίκολιτς. Ο προπονητής, ο προπονητής, οκ.
0: Α, γιατί εγώ θα έλεγα δηλαδή τι, τον πρόεδρο τον αφήνουμε απ' έξω.
1: Ο πρόεδρος γνωριστοποιείται η συζήτηση με τους παίχτες που υπάρχουν όταν φτάνουμε στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης με τα οικονομικά. Ναι, γιατί μπορεί να πει να ψάξει άκυρα να έχει βρει για τους παίχτες και να τις ρίξουν άκυρο για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει νόημα να πάρει στον πρόεδρο του πρωτοί έχουμε και αυτόν την περίπτωση αλλά να δούμε μήπως θα θέλει. Αυτό δεν έχει νόημα. Το κάνεις στον πρόεδρο, πηγαίνεις όταν είσαι σοβαρά έτοιμος. Σοβαρά έτοιμος. Και του λες είμαστε εδώ, είναι αυτές οι δύο περιπτώσεις. Η μία είναι σε αυτό το κόστος, η άλλη είναι σε αυτό το κόστος. Πόσο δύνατε να προσφέρουμε και προχωράς μετά ξέρεις την ολοκλήρωση της μία από τις δύο εκ των οποίων έχεις επιλέξει εσύ την καλύτερη δυνατή. Γιατί και στην περίπτωση του Πάρκα και στην περίπτωση του Πόφ ήταν οι πρώτες επιλογές που είχε ο Νίκολιτς μαζί με τον Ριμπάλτα, έτσι.
0: Λοιπόν, ένας φίλος, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν το έχουμε διευκρινίσει. Γνωρίζεις αν υπάρχει ρήτρα αποχώρησης και στη μία περίπτωση και στην άλλη, και μιλάμε φυσικά για τον Νίκολιτς και για τον Ριμπάλτα.
1: Και στις δύο θα μπει. Και στις δύο θα υπάρχει ρήτρα. Δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 1,3 με 1,4 εκατομμύρια ευρώ του στην περίπτωση του Νίκολιτς. Θυμίζω ότι το buyout του από τη Ρωσία ήταν γύρω στις 600.000.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το πάει στα 10 εκατομμύρια, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έτσι.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει ανάλογα και με την προσφορά που έχει με το τρέχον συμβόλαιο από την ΑΕΚ. Φαντάζομαι κάπως έτσι, ναι. Δεν είναι.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να λέει κάποιος πολίτης που να δεχτεί και 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά εκεί κάπου θα μπει νομίζω. Γνωρίζω, όχι νομίζω. Και στον Ριμπάλτα θα υπάρχει. Την οποία θα μπορεί και να την καταβάλει και ο ίδιος άμα θέλει, γιατί μιλάμε και για δύο πολύ φιλόδοξους ανθρώπους, έτσι, στον χώρο τους, και αυτοί θέλουν να κάνουν και πλέον βήματα μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην ΑΕΚ. Πολύ χαμηλότερη θα είναι, φαντάζομαι, του Χαβιέρ Ριμπάλτα, έτσι. Πάντως, δεν είμαστε σε αυτό το mood ακόμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για να μην πω στο παγκόσμιο.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν βλέπουμε συχνά να πληρώνονται ρήτρες για να αποκτούνται προπονητές. Δεν το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Ναι. Το έχουμε βρει, ναι, αλλά δεν είναι τόσο, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό δεν είναι τόσο, εντάξει, προφανέστατα με κάποια ομάδα είναι στην ανάγκη και θεωρεί ότι αυτός είναι δανεικός και μιλάμε για μεγάλα κλαμπ, προφανέστατα και θα κινηθεί και θα τον αποκτήσει και με την ρήτρα, αλλά και ρήτρα να μην υπήρχε, δηλαδή υπήρχε περίπτωση αν ένας προπονητής θα πέσει σε μια άλλη ομάδα να τον κρατήσει η ομάδα στην οποία ανήκει.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε σε κάποιες ερωτήσεις. Ένας φίλος ανησυχεί για το γεγονός ότι ο αριθμός των Ελλήνων πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος εν ώψη και Champions League. Πρώτον.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένας άλλος φίλος ρωτάει αν γνωρίζει συγκεκριμένα πού στο Apeldron θα είναι η ΑΕΚ. Τώρα τις δύο περιοχές δεν τις λέω γιατί προφανώς θα με γράψει ο παλαιότολο και ο Κούλης που είναι εδώ.
1: Αν κουκλάρει ο αδερφούλης μας, θα δει και το ξενοδοχείο στο οποίο θα πάει η ΑΕΚ. Να μην κάνω διαφημίσεις, να μην κάνω τώρα αναφορές. Ένα Google. Αυτή τη λέξη της πόλης που θα πάει για προετοιμασία η ΑΕΚ, δίπλα προετοιμασία η ΑΕΚ και θα τα βρει όλα, όλες τις λεπτομέρειες.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά στους Έλληνες που λες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι καταρχάς το πιο σημαντικό έτσι, ερωτηματικό έχει να κάνει περισσότερο με το κύπελλο και όχι με την Ευρώπη και τη λίστα. Η λίστα διαμορφώνεται ανάλογα με τα διαθέσιμά σου. θα μείνουν απ' έξω κάτι και θα έχουμε γκρίνια. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες, και πέρυσι ο Ολυμπιακός αποχρεώθηκε να αφήσει 3-6 από τη λίστα και τον καμπελά και αυτά. Υπήρχε συζήτηση στην αρχή, ξεπεράστηκε μπαμ. Έτσι γίνεται. Ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τους Έλληνες είναι ποιοι είναι οι Έλληνες που δύναται δηλαδή να αποκτήσουν και δεν αποκτούνται.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως είναι...
1: 3 και εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι. Είναι μια, έτσι κι αλλιώς είναι μια επιλογή που αν την κάνει η ΑΕΚ, νομίζω ότι θα φέρει σε αμφιβολία έναν άλλον παίκτη που έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι είναι αντικαλύτερο.
1: Όχι, ναι, εγώ, παράδειγμα έφερα αυτόν, έτσι. Μπορεί να πούμε και άλλον, για παράδειγμα, ας πούμε. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχει κάποιος ένας πραγματικά, ειδικά στο 18-20 για μένα, εκεί θα έπρεπε να κοιτάξει πιο πολύ η ΑΕΚ, αλλά... Έκανε μια αναζήτηση τριήμερη πολύ πολύ ουσιαστική σε όλες τις ομάδες Super League που έψαξα να δω για 18 με 20. Δεν είδα πολλές περιπτώσεις εκτός από μια πιο να ξεχωρίζουν για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ για βασικό στο κύπελο. Οπότε στο ελληνικό στοιχείο η ΑΕΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ακαδημίες της, να ποντάρει σε αυτές, να τους δώσει χρόνο αναγκαστικά ούτως ή άλλως. Όλες οι ομάδες θα το κάνουν, γιατί γενικό είναι το πρόβλημα με τους δύο Έλληνες για παράδειγμα στο κύπελο. Δεν βλέπω και από τα άλλα ρωσία των Big Four να έχουν πολλές επιλογές. Και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να παράγει κιόλας παίχτη. Αλλά απ' την άλλη, οι Έλληνες που λέει ο φίλος, εγώ δεν βλέπω πολλούς διαθέσιμους και καλούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν μιλάμε για τον Τζόλι και αυτούς, έτσι που δεν έρχονται καν τα παιδιά.
0: Ναι,
1: για τον Κουλιεράκη και τον Μαυροπάνο,
0: ναι, ναι.
1: Προφανέστατα είναι παιχταράδες. Εντάξει, δεν γίνεται σε αυτά τα λεφτά να πάει καμία ελληνική ομάδα, όχι μόνο η ΑΕΚ. Καμία.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσακί με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων αθλητικών με τον ένα και μοναδικό Νικόλαο Ακτύπη, τον Ακτύπητο, και φυσικά μετά μπαμ και κάτω. Και για να μην ξεχνόμαστε ότι και αυτή η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Bet365.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με ηχηρές απουσίες, Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός συγκρούονται στο Telecom Center στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τους τελικούς της Στοίχημαν GBL. Χωρίς Λούκα, η πράσινη, εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, οριστικά νοκάουτ για τους ερυθρόλευκους, ο Ντόρσεϊ. Με 1-0 προηγούνται οι Πειραιώτες, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από RTL Sport και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε Κέμπριτζ βρίσκεται ο Άρης, που είναι μια ανάσα και από τον 28χρονο γκάρντ της Μπάγερ Μονάχου Ντιμητρίεβιτς. Στις 20 Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Νικ Γκάλις Χολ για την έξτρα κερκίδα των 1000 θέσεων που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην έναρξη της νέας σεζόν. Πιθανότατα αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Με αυξημένες αποδοχές και μπόνους επίτευξης στόχων, το νέο συμβόλαιο του Σέρβου Τεχνικού. Για τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις που αφορούν σε στόπερ και χαφ, φουλάρι ένωση. Κινητικότητα στον Παναθηναϊκό τόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης όσο και των αποχωρήσεων, με τις εξελίξεις να αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον δύο χαφ θα αποκτήσει το Τριφύλι που έχει ψηλά στη λίστα του για αριστερό μπακ τον Ζαγαρίτη. Την αναμονή της άφιξης του Νάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Πιέζουν για τον στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μάρμολη, οι Ερυθρόλευκοι που εντείνουν την προσπάθειά τους και για τους Μαφέο και Πεδρόσα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά και με τον κεντρικό αμυντικό, πρώτο στόχος η παραμονή του Γιακουμάκη στο δικέφαλο του Βορρά, που αλλιώς θα κινηθεί για άλλον επιθετικό. Σε χειρουργική επέμβαση ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο, υποβλήθηκε ο Χόγκλα μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας από τον Άρη για την αγορά του από τη Γρανάδα. Σε 5 εβδομάδες υπολογίζεται η αποθεραπεία του Καμερουνέζου Μέσου, που θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027. Να παραμείνουμε σε τροχιά διεκδίκησης τίτλων, αλλά να κάνουμε και πιο μεγάλα βήματα στην Ευρώπη. Το μήνυμα του αρχηγού της ομάδας βόλεϊ του Τριφυλιού. Στη μάχη της European League ρίχνεται η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών, που αντιμετωπίζει στις 7 της Σουηδίας στο τουρνουά του Λουντ. Μία ώρα νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με την οικοδέσποινα Κροατία στο Όσιγεκ. Ενίσχυση για το τμήμα handball της ΑΕΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Πατρίσιο Σικολά. «Θέλω να κάνουμε μια αξιομνημόνευτη σεζόν», δήλωσε ο 24χρονος πίβοτ. Στην Κόμο είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 13 χρόνια. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, ο Ισπανός δεξιός μπακ είχε συνομιλίες με τον Σέσκ Φάμπρεγας, ο οποίος τον έπειξε να μετακομίσει στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κατώ.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Παρασκευή σήμερα, είναι το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών του μπάσκετ. Σήμερα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τις ίδιες μάλλον απουσίες και του προηγούμενου μάτς. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Σλούκας και από τον Ολυμπιακό δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ.

0: Ο κύριος Σταύρος όλο και κάτι θα έχει να σας δώσει.
1: Έχω, δεν υπάρχει
0: ναι,
1: θέμα γι' αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Καμία αμφιβολία.
1: Ήρθα να σας δώσω την ευχή μου, τα χαιρετίσματα.
0: Okay, είναι στο στάδιο της αποθεραπείας για την γιορτή της Δευτέρας.
1: Και αποθεραπεία τώρα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από την C-Jets, η οποία σας πηγαίνει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Αστυπάλαια πάει στην Τζέντερ, φίλε.
0: Φαντάζομαι πως ναι, τώρα δεν έχω όλους τους προορισμούς. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά από τις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33,70 € για τίνο μόλις σε δύο ώρες. Μήκονο και πάρω πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδευσε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 € και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Ουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3.
13: 8 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens.

0: αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα έχουμε και Πετρίδη και Ζέρβα αργότερα.
1: Όσοι ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παιχνίδι έχει τζάμπολ στις 9. Νωρίτερα έχουμε στις 6 Κροατία Ελλάδα στο βόλιο των γυναικών και στις 7 Ελλάδα Σουηδία. Στο βόλιο των ανδρών.
0: Πώς είδατε την εθνική του ταμπάκου χθες?
1: Ω, είχε καλές και μέτρες στιγμές.
0: Με.
1: Εσύ πώς την είδες?
0: Στο 1-1 το παράτησα.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Το παράτησα ρε φίλε. Θέλεις να λέω ψέματα?
1: Όχι, να μου πεις γιατί το παράτησες θέλω.
0: Γιατί εντάξει, μετά το 1-1 είχε...
1: Βαρέθηκες.
0: Ναι, δεν είχε κανένα νόημα.

0: Απλώς κακές γλώσσες λένε ότι το είχα παίξει γκολ-γκολ.
1: Α, οπότε...
0: Ναι,
1: ρε, εντάξει.
0: Τι κακές γλώσσες θα λένε.
1: Και πάλι, να σου πω κάτι, είσαι
0: αχάριστος.
1: Είσαι αχάριστος, ρε φίλε. Δηλαδή, έχεις πληρωθεί, ωραία.
0: Ναι.
1: Και δεν πεις μπράβο τώρα, παιδιά, ας καθίσω να το χαζέψω χωρίς άγχος.
0: Ναι.
1: Τους έστριψες να πούμε και τους πέταξες στη μένη λιμονόπιτα.
0: Πήγα μια βόλτα στον Νιάρχο.
1: Ωραία, γιατί μπορεί να πας μετά, θα φεύγει.
0: Μπορεί.

0: Φίλε μου, ο Ταμπάκος είναι ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών.
1: Και όχι μόνο θα πω, αλλά μόνο, δεν θέλουμε τώρα να πλαθιάσουμε.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε Ταμπάκο?
1: Θα έχει έρθει εσύ. Ξημερώματα θα έχει φτάσει.
0: Ναι, δεν πρέπει να πάει και στην Κρήτη.
1: Από εκεί θα έρθει. Κυριακή, πες με.
0: Κυριακή.
1: Πρωί-πρωί.
0: Θα σηκωθεί πρωί-πρωί για να έρθει, λες.
1: Δεν θα κάναμε καν την γιορτή, να
0: okay.
1: Είναι και επίσημο πλέον το διαζύγιο του Σαραγώσα με τον Πανσεραϊκό. Λήθηκε συνεργασία των δύο πλευρών. Λήθηκε κοινή συνενέση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανσεραϊκός.

0: κομπορεύω ότι ανακάλυψαν αυτά τα τραγούδια και παίζουν και τα λοιπά, όταν αυτά τα τραγούδια τα πέσαμε ακόμα με τον Στέφανο από το Διάβλο 10. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Έλεος ρε φίλε.
1: Τον πίφτα, σιγά.
0: Έλεος ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω. Καταρχήν αυτά τα τραγούδια δημιουργήθηκαν για να έχει, πώς το λένε, μουσικό πλαίσιο ο Στέφανος.
1: Καλά, είναι γεννημένο.
0: Δεν μπορεί να μην... Να ξέρει κανένας περισσότερο από τον Στέφανο αυτό το είδος μουσικής. Το κουλτουριάρικο αυτό το ψαγμένο, το πολύ δηλαδή. Ναι. Βρίσκω τα λάθη που με διώχνα. Έχουμε κάνει εκπομπή με τον Χριστάρα το Χαραλαμπόπουλο, Διάβλο 10. Μην πυροβολείτε τον πιάνιστα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχαμε παίξει εκείνη την μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και τότε ήταν και δύσκολα έτσι να τα βρει.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ακόμα σε ισχύ το ραδιοτηλεοπτικό. Λογικά δεν θα υπήρχε, γιατί θα μας είχαν κλείσει.

0: Φίλε που ήρθες από την Αγγλία, θα σε περιμένουμε όποτε σε βγάλει ο δρόμος να έρθεις να μάθεις. Μια καλή ευκαιρία βέβαια είναι η Δευτέρα.
1: Βέβαια, δεν θα μάθεις, θα έρθεις στον Πόλιβα να θες να μάθεις.
0: Α, τώρα το λέμε έτσι.
1: Λοιπόν, το λέμε και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία.
0: Για πες το.
1: Στην πορεία είπα.
0: Καλά. Δεν υποφέρω στιγμένες αναμνήσεις. Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που θα έρθει σε 7 η ώρα, αλλά γιατί εκείνη την ώρα θα μαζεύουμε, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε για να βοηθήσει.
1: Εσύ θα έχει φύγει, εντάξει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ακόμα.
0: Να βοηθήσει το μάζεμα. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: Μέχρι τις 8.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε 7 η ώρα. Βιαστικοί, παντελίδες και τα Στέφανη.
1: Μέχρι τις 8 θα εκπέμπουμε από εκεί και σε 7 θα μαζεύουμε. Πώς θα εκπέμπουμε?
0: Τη σαβούρα θα τη μαζέψουμε. Ωραία, καθαρίσουμε το χώρο.
1: Μετά.

0: Παλαιαστέρης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα. Είναι κεντρική μπλοκέρ, έπαιζε στην Σαντορίνη την περσινή χρονιά. Ταυτόχρονα στο Βόλε πάλι είχαμε την παραμονή του Θανάση Πρωτοψάλτη στον Παναθηναϊκό, στο αντρικό τμήμα Βόλεϊ.
1: Γίνονται πραγματάκια στα τμήματα του Εραστέχνη.
0: Ναι, και νωρίς, γενικά πάντα και στο Βόλε, από νωρίς συνήθως κλείνουν τα ρόστερ τους. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates, Σάββατο 13 Ιουνίου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Σάββατο 11 Ιουλίου και Σάββατο 18 Ιουλίου. Όλες οι εκπομπές 12 με 2 το μεσημέρι.
2: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Okay.
3: Ποιο?
4: Το Achilles Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Ήμουν μόλις 6 χρονών όταν πήραμε το ρημάδι το ευρωπαϊκό. Πανηγύρια και κακό το είδα στην τηλεόραση. Αντίθετα με όλη την υπόλοιπη χώρα που ήταν μέσα στο σεφ.

0: Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο κάθισες και το δες.
1: Το βλέπα ρε φίλε. Και η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Δεν ήμουν πολύ επαγγελματία. Δηλαδή δεν είναι εκεί κολλημένο όπω βλέπω άλλα παιχνίδια τα οποία λέω. Εντάξει. Πρέπει ρε φίλε να έχει σαφή εικόνα. Και... αλλά ναι. Να σου πω κάτι. Ήθελα να δω λίγο και πώ θα λειτουργεί αυτό με του Κριστόπερ.
0: Οι Γάλλοι τι κάνουν που παίζανε.
1: Και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί δεν κερδίσανε.
0: Χάσανε.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Έλα, ρε.
1: Ότι δεν βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Αλλά τώρα για να χάσει.
0: Να δει δυστυχία. Έχω παίξει στο 1-1 να μπει ένα γκολ ακόμα και στου Γάλλου και στου.
1: Ισπανούς.
0: Και στους Ισπανούς. Τι, το πιάσα ή δεν το πιάσα.
2: Και, για... 2-1 κέρδισε.
1: Και γιατί ρε φίλε δεν είναι κάτι να δεις.
0: Ναι. 1-1. Α, ήρθε ένα, αλλά το χάσα. Ρε.
1: Λοιπόν. Ναι. Γιατί δεν είναι κάτι να δεις. Η Γαλλία έχασε 2-1 φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το έχει φάει στο 84 από τον Διαλό, αν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι. Η οποία Γαλλία προηγήθηκε στο 45. Mm-hmm. Το δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αρκετές από ό,τι βλέπω αλλαγές. 1-1 στο 53. 1-2 στο 84.
2: Είναι τον πάγκο της Γαλλία.
1: Δεν είπα εγώ, είσαι τον πάγκο, ναι, έχουν πει παιχταράδε. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ είπα ότι χάθηκε η ομοιογένεια. Λοιπόν. Και είναι, πάμε, δοκιμάζουν πράγματα, είναι πιο πολύ χαλάρωμα, δεν βάζουν τα πόδια στη φωτιά και πολλά πολλά άλλα. Και το Ισπανία-Ιράκ, μιλάμε τώρα για τα δύο έτσι μεγαλύτερα φαβόροι του παγκοσμίου κυπέλλου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Ισπανία λοιπόν, Ιράκ 1-1 με τους. Οι Ισπανούς να προηγούνται με τον Φεράν Τόρες στο 16, ισοφαρίστηκαν στο 27 και έτσι έρθει το πράγμα.
0: Ωραία.

0: ήμασταν ενωμένοι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί αυτό το σχήμα με τα τρία στόπε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Και για πρώτη φορά δεν πήγε άσχημα.
2: Δεν είπα να μην χρειαστεί. Είπα ότι οκ, εντάξει. Όταν είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν ξέρω. Δεν σου κάνει η κέφι να τα δεις, ας πούμε. Ακόμα και αν. Ναι. Αν παραδείγματο χάρη τα περισσότερα φιλικά των ομάδων, δεν μπορώ να τα δω.
1: Όντως.
2: Μάλιστα γίνονται και σε κάτι χωριά εκεί, σε κάτι αυτό, σε κάτι στάνες, σε κάτι. Πραγματικά είναι. Γραφικά.
1: Εντάξει,
2: πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Μην είστε τώρα γκρινιά. Ναι, είναι λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ξεμούδιασμα. Ναι. Κάνε λίγο υπομονή. Την Πέμπτη αρχίζει, ρε φίλε.
2: Εγώ υπομονή κάνω, ρε φίλε. Αλλά εσύ με υποχρέωνες να καθίσω να δω το αυτό.
1: Η εθνική ομάδα έπαιζε, δηλαδή.
2: Με πήρε και με η Κωνσταντίνα, θα μιλήσεις, λέει.
1: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
2: Κάτσε να τη δω πρώτα, κορίτσι. Εμένα
1: δεν τόλμησε να με πάρει.
2: Περίμενε, τη λέω να τη δω πρώτα.
1: Για να
2: μετά με πήρε, τη λέω, ναι, την είδες. Ναι, για πες μου τι έγινε, για να σου πω. Α, με κοροϊδεύεις, μου.
1: Λοιπόν,
2: τι να σε κάνω,
1: ντροπή. Λοιπόν. Πολλά χαιρετήματα να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία είναι χρόνια συνάδελφος ως ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι δημοσιογράφος αθλητικός.
2: Γεια σου, Μαρία.

0: Η οποία Μαρία έχει και απαιτήσει. Δεν είπε, λέει, η θεάρα και τα λοιπά, η αδυνατισμένη κουκλάρα. Έτσι να την αποκαλέσω.
1: Ποια, τη Μαρία.
0: Ναι, άκου τώρα, έχει κάνει και παράπονα.
1: Ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Ρε Μαράκι.
0: Πρώτη φορά μα ακού.
1: Σταμάτα, ρε Μαρία. Σταμάτα, γιατί άμα σε παραλάβει δεν θα έχει καλό.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω παραπάνω, γιατί όντω άμα αρχίσω στο κράξιμο δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά είναι φίλοι, οπότε το
1: ξεπερνάω. Ξεπερνάω, εντάξει. Πώς μου ήρθε η Μαρία η άσχημη εμένα τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά το κόρη.
1: Όχι, για αυτήν, ναι. Μου ήρθε η Μαρία η άσχημη. Τι ήταν αυτό, ήταν θεατρικό.
0: Όχι, τηλεοπτική σειρά ήταν.
1: Τηλεοπτική σειρά.
0: Και μάζα καθημερινό, νομίζω.
1: Μάλιστα.

0: και στο γραφείο.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι το έχει εμπνευστεί ο Κυριάκος λόγω του διαγωνισμού που κάνουμε τη C-Jets. Είπαμε μέχρι τις 3 η ώρα λαμβάνεται μέρος για να κάνουμε την κλήρωση για ένα εισιτήριο, διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε πρόσωπο του Αιγαίου.

Και τώρα η ιστορία του Μουντιάλ επηρεάζει λίγο και τις μεταγραφές. Όχι τόσο τις μεταγραφές των μικρότερων ομάδων, παιδί μου, ή των μικρότερων πρωτοθλημάτων, των συλλόγων που παίζουν σε αυτές τις χώρες. Αλλά οι μεγάλες μεταγραφές τώρα, οι μεγάλες ομάδες, περιμένουν είτε να πουλήσουν όταν θα αυξηθεί το κασέ του παίκτη τους που θα πάει καλά στο παγκόσμιο κύπελο, είτε να δει τι θα μείνει στην αγορά, τι καλό θα γίνει και σε τι τιμή θα κινηθούν αυτοί που θα λάμψουν στο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα έτσι συμβαίνει άλλωστε.

0: το διαγωνισμό μπαίνουμε αφού πάρουμε τηλέφωνο στο 210-95-79-283-4-5 και δώσουμε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο μας.
1: Μέχρι τις 3 ξανά λέω για τις συντζέτες. Κάτι έχω και μετά.
0: Ρε με δουλεύεις, προηγουμένως δεν σε ρώτησα.
1: Τώρα έρχεται, φρέσκα πράγμα.
0: Δεν σε ρώτησα προηγουμένως.
1: Φρεσκαδούρα, φρεσκαδούρα. Ρε φίλε, να μην για το πάρτι και τα λοιπά, να είμαστε λίγο άπλες.
0: Φέγγα μου την τρέλα μου.
1: Δίνω γιατί δίνω, δεν δίνω γιατί δεν δίνω. Πάρε μια απόφαση επιτέλους.
0: Μα σε ρώτησα προηγουμένως και μου λες.
1: Φίλε, ζωντανό ραδιόφωνο, εμείς ζωντανή εκπομπή είμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα. Τι θέλεις, να την γράψουμε, να την κάνουμε κονσέρβα.
0: Καλά, μη σούρνες, εντάξει.
2: Και στα κυβικά μου πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυα.
1: Και να πω ότι είχα περισσότερα και τα κόψαμε να γκρινιάξουμε. Να έχουμε περισσότερα και να γκρινιάζουμε.
0: Όχι, να έχουμε περισσότερα. Μπράβο. Να δίνουμε πράγμα. Έτσι. Να δίνουμε στον κόσμο. Κι ας γκρινιάζω εγώ, κι ας γκρινιάζει και η Πόπη.
1: Όταν θα τελειώσουν τα δώρα, θα βγάλω εσένα σε προσφορά. Ένα δείπνο με τον Πάπη Χριστόφολο και τέτοια. Χαμός θα γίνει.
0: Ωραία είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Για τους άλλους ή για εσένα.
0: Και για μένα. Εγώ θα πληρώνω και οι άλλοι δεν. Μόνο που θέλω να διαλέγω το μέρος. Όχι όπου να είναι.
1: Φιλίππο, τι είτε, θα βρούμε χορηγό να μας λέει αυτός.
0: Όπου να είναι όχι, όπου να είναι όχι. Άργουρα και τέτοια.
1: Σου ξαναλέω, άρα κάνεις τα άργουρα, να κάνουν την προσφορά και να πηγαίνουμε εκεί.
0: Εύκολα.
1: Τι εύκολα, δεν με έχεις πάει ακόμα. Τώρα θα κρινιάξω εγώ, ξέρεις, την αντιστροφή ρόλων.
2: Βλέπουμε όλοι εμείς, μα εγώ θα κάνω τον.
0: Τα καλύτερα γεύματα σε καντίνες θα έχω κάνει, αδελφέ.
1: Σε μένα
0: τα
1: λες.
0: Τα λέει ο Νίκος εδώ.
2: Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μα.
1: Και ειδικά αυτή που λέει ο Νίκος είναι και δυνατή καντίνα.
0: Καντίνα καλή, ναι. Χαμοστέρνας. Μετά τον Blackman.
1: Σταμάτα, από διαφήμιση διαφήμιση πας. Άσε να μας τα φέρουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Betsson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ομάδα του Ηρακλή, για τους φιλάθλους του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είστε τη τελευταία ανάρτηση που έχουν κάνει. Έχουν βάλει τον Ηραόλα.
1: Ναι.
0: Έχουν γράψει Ηραόλε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν στην ανακοίνωση της Λίβερπουλ με κασκόλ του Ηρακλή.
1: Σωστή.
0: Και έχουν Ηραόλε.

Η μορία μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και χρηματικό πρόστιμο δέχτηκε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιοδήποτε προορισμό της CJET στο Αιγαίο. Θέλω να μπαμπεί ένα νούμερο από το 1 χαμός μέχρι το 68. Κάτι μου λέει πάλι γυναίκα θα βγάλεις. 22. Είναι
1: 22.
0: Είναι, δεν σου πω, είναι η κυρία Αντωνάτου Ράνια σε 9.31 για να έρθω στο τηλεφώνο. Αντωνάτου Ράνια, τώρα κοίταξε να τι γίνεται. Ή έχουν μάθει, έχει πέσει σύρμα τη δίνουμε στήρα και όλες οι κοπέλες που θέλουν να πάνε διακοπές συντονίζονται.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το διαλέγουμε με βάση.
0: Αυτό λέω. Ή βάζουν όλοι, νομίζω ότι. Βάζουν φίλου, αδερφέ, τέτοιο.
1: Ό,τι και αν κάνουν.
0: Έσχιαζουν το νούμερο, είναι.
1: Δικαίωμά του.
0: Αλλά.
1: Παίρνουν τηλέφωνο, έχουν.
0: Μιλάμε τώρα για. Τουλάχιστον το 30% βλέπω εδώ συμμετοχές.
1: Οκ, okay, να βάλουμε και το.
0: Όχι, ένα νούμερο είπαμε. Κάθε φορά μπερδεύεσαι. Δεν κρατιέσαι για κληρώσεις. Σε λίγο θα κάνουμε κι άλλα αργότερα.
1: Θες να σου πω για την αυριανή.
0: Σάββατο, αύριο φυλάκια.

Λοιπόν, ορίστε. Γι' αυτό το μπέρδεψα, διότι έχει κληθεί και από τη ΔΕΑΒΟ ΠΑΟΚ, αλλά η ακρόαση είναι 9 του μήνα, την Ανιτέτη δηλαδή, να δούμε αν και τι τιμωρία θα υπάρξει και εκεί.

0: τα πέφτει.
1: Τραγουδάκι, μάλλον δεν είναι τραγουδάκι, τραγουδάρα είναι συγκεκριμένη. Και αυτό το δελτίο ειδήσεων για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.
2: Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με ήχερες απουσίες, Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός συγκρούονται στο Telecom Center στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τους τελικούς της τύχημα GBL. Χωρίς Λούκα η πράσινη, εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, οριστικά νοκάουτ για τους Ερυθρόλευκους, ο Ντόρσεϊ. Με 1-0 προηγούνται οι Πειραιώτες, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από Radio Sport και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε Κέμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης με μια αγωνιστική κυκλισμένων των θυρών και συνολικό πρόστιμο ύψους 12.700 ευρώ. Τιμωρήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο μάτς με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Πιθανότατα αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 με αυξημένες αποδοχές και μπόνους επίτευξης στόχων. Το νέο συμβόλαιο του Σέρβου Τεχνικού για τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις που αφορούν σε στόπερ και χαφ φουλάρι ένωση. Κινητικότητα στον Παναθηναϊκό τόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης όσο και των αποχωρήσεων, με τις εξελίξεις να αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον δύο χαφ θα αποκτήσει το τριφύλι που έχει ψηλά στη λίστα του για αριστερό μπακ τον Ζαγαρίτη. Ένα αναμονή της άφιξης του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Πιέζουν για τον στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλη, οι Ερυθρόλευκοι που εντείνουν την προσπάθειά τους και για τους Μαφέο και Πεδρόσα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με το δικέφαλο του Βορρά να έχει διαπραγματεύσεις και με κεντρικό αμυντικό. Στην παραμονή του Γιακουμάκη στοχεύουν οι Θεσσαλονικείς που αλλιώς θα κινηθούν για άλλον επιθετικό. Σε χειρουργική επέμβαση ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο υποβλήθηκε ο Χόγκλα μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας από τον Άρη για την αγορά του από την Γρανάδα. Σε 5 εβδομάδες υπολογίζεται η αποθεραπεία του Καμερουνέζου Μέσου που θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027. Να παραμείνουμε σε τροχιά διεκδίκησης τίτλων, αλλά να κάνουμε και πιο μεγάλα βήματα στην Ευρώπη, το μήνυμα του αρχηγού της ομάδας βολεϊ του Τριφυλιού. Στη μάχη της European League ρίχνεται η εθνική ομάδα βολεϊ ανδρών που αντιμετωπίζει στις 7 της Σουηδία στο τουρνουά του Λουντ. Μία ώρα νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με την οικοδέσποινα Κροατία στο Όσιγεκ. Ενίσχυση για το τμήμα handball της ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Πατρίσιο Σικολά. Θέλω να έχουμε μια αξιομνημόνευτη σεζόν, δήλωσε ο 24χρονος πίβοτ. Στην Κόμο είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 13 χρόνια. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, ο Ισπανός δεξιός μπακ είχε συνομιλίες με τον Σέσκ Φάμπρεγας, ο οποίος τον έπεισε να μετακομίσει στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Μην με κοιτάς έτσι καθόλου. Μην με κοιτάς καθόλου έτσι. Επιστρέψαμε. Big Wings for FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μια απλή γιορτούλα έχουμε.
0: Σιγά σιγά. Θα καλέσουμε. Θα καλέσουμε, δύο-τρεις νοματέως εκεί και κάτι έγινε. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα τα πω στην πορεία. Νίκο Ζέρβας κοντά μας. Έλα Νικόλα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Όλα καλά, για χαρά.
0: Καλά.
2: Πάμε, γιατί το κοίταγες έτσι, πες μου. Και πώς το κοίταγες.
1: Ο τύπος είναι, δηλαδή, μας τα έχει κάνει τούμπανα να πούμε.
2: Για καλό λόγο νομίζω.
1: Μια γιορτούλα είναι όμορφο, θα την κάνουμε τώρα σιγά και άμα δεν ασχολιόταν δεν θα γινόταν η γιορτή, δηλαδή, δεν καταλάβα.
0: Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι τραβάω, Νικόλα, όλη μέρα. Δεν έχουμε τόσο αυτού τρελού και έχω και τον Πάμπλα. Έλα, μωρέ, ξέρετε.
1: Χώρια ότι δεν θα έχει προβατίνα.
2: Αυτό είναι τη φαβαντάζ, ναι.
1: Ναι.
2: Είναι.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο καθένα μπορεί να φέρει και ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα το.
2: Σωστό.
0: Όλα, εμεί πια.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, δεύτερο τελικό σήμερα.
1: Ναι.
2: Έγινε νωρίτερα γνωστό το που είχαμε προαναγγείλει από την Τρίτη ουσιαστικά ότι ο Ντόρση, αφού δεν απέκτησε τον πρώτο τελικό, δεν απέκτησε το δεύτερο. Και αυτό για να προφυλαχθεί και λογικά να είναι έτοιμος τη Δευτέρα, έτσι, στο τρίτο μάτς. Ανεξάρτητα με το τι θα έχει γίνει σήμερα, αν δηλαδή θα έχει σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, θα έχει κάνει το 2-0. Νομίζω ότι θα είναι ο Ντόρση κανονικά διαθέσιμος τη Δευτέρα, γιατί θα υπάρχει και χρόνος για κανονική προπόνηση την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει κάνει προπόνηση μέχρι τώρα.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, γιατί... δεν είναι κάτι
1: ούτε τη
2: να...
1: Δευτέρα τον βλέπω τότε.
2: Δεν νομίζω. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι και η πληροφορία είναι ότι Δευτέρα θα,
1: okay,
2: θα είναι κανονικά.
0: Ναι, ξέρω και εγώ βλέποντα και κάνοντα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τι απαιτήσει του αγώνα και πώ θα ρολάρει η ομάδα χωρί αυτόν
2: τον ακόμα παιχνίδι. Είναι κάτι ας πούμε, που μπορεί να τον να πιέσει να παίξει, να το πω έτσι. Γιατί νομίζω ότι αν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα κρινόντουσαν όλα.
0: Ακριβώ, αν είχε γίνει το break, ίσω να ήταν. Διαφορετική σκέψη στο αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
2: Συμφωνώ. Γιατί ίσως είναι ένας αθλητισμός κόπωσης ουσιαστικά. Έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί να πάθει μια υποτροπή, ας πούμε. Αλλά έχει ενοχλήσεις, οπότε δεν είναι. Δεν θα είναι ωφέλιμος, να το πω έτσι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή, αν θα παίξει με την ίδια εντεκάδα Ολυμπιακός, γιατί 11 έχει διαθέσιμους.
1: Αυτό με τους Έλληνες δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να βάλουν άλλον Έλληνα, δηλαδή.
0: Δεν έχουν.
2: Υπήρχε ο Μπουρνελές, αλλά είναι τραυματίας.
1: Α,
2: υπήρχε ο Μπουρνέλες, εντάξει, ο οποίος απλά θα συμπλήρωνε τη δωδεκάδα, έτσι.
0: Γιατί είναι, για να συμπληρώσει το κουτάκι, το άδειο.
1: Ναι. Ναι.
2: Νομίζω ότι αν διατηρείς την ίδια εντεκάδα, αυτός που θεωρώ ότι ίσως πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής είναι ο Λαρετζάκης, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στο rotation, για να μην κουράζει το Φορνιέ. Αλλαγή στην εξάδα δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα γίνει. Αν γίνει, νομίζω ότι θα γίνει σε ένα ψηλό, δηλαδή να μπει ο Χολ και να βγει ο Ταρίκ Τζόνς, κάτι τέτοιο, αν γίνει, ξαναλέω.
1: Ναι.
2: Ο Τζόνς δεν ήταν κακός, απλά χρεώθηκε γνωρίς με δύο φάουλ και αυτό επέφερε έτσι και λίγο έξτρα χρησιμοποίηση του Μιλουτίνοφ. Τώρα παίζουν και αυτά ρόλο, παιδιά, έτσι, ξεκάθαρα, γιατί είναι κουκιά μετρημένα λόγω των...
0: Και όχι μόνο αυτό. Συσσωρεύονται, συγγνώμη που σε διακόπτω τον Νικόλα μου, και η κούραση. Διότι είναι άλλο να έχεις χαλαρώσει και να έχεις κάποιες μέρες ξεκούρασης και άλλο να πηγαίνεις ένα-δύο μέρες παίζοντας στο 100%.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό ισχύει για όλους.
0: Και για τους δύο. Ναι, όχι, αυτό λέω. Ότι πλέον θα είναι διαφορετική διαχείριση στο πρώτο μας με το δεύτερο ή με το τρίτο.
2: Εννοείται αυτό. Μόνο εκεί βλέπω αν γίνει αλλαγή. Που δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Το πιο πιθανό είναι να πάει με την ίδια εντεκάδα ο Ολυμπιακός. Το λέω εντεκάδα και κάπως νιώθω, αλλά έτσι.
0: Ή νιώθει και λίγο ποδοσφαιρικός.
2: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς όλα τα σπορ μας αρέσουν. Από εκεί και πίσω νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Ολυμπιακός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
2: Κυρίως να αποφύγει αυτό που έκανε από τα μέσα της τρίτης περίοδου και έπειτα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι πιστεύω ότι στο επόμενο μάτς θα είμαστε ακόμα πιο καλά.
2: Ναι, θέλει αποφυγή των λαθών, θέλει καλύτερες αποστάσεις στην επίθεση, θέλει πιο ανοιχτό rotation κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και στο καλό του διάστημα ο Ολυμπιακός, που έφτασε τη διαφορά στους 16-17 πόντους, δεν ήταν ότι είχε θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή του. Δηλαδή έκανε και πολλά λάθη. Απλά διάβαζε καλύτερα αυτά που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού, είτε με τον Σόρτς στο μισμάτ που έβγαιναν από τις αλλαγές, είτε στην υπεροπλία που έχει νομίζω δεδομένα κατά το καλάθι, όχι μόνο με τα πεντάρια του και με τα τεσσάρια του. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η επιλογή του coach Άνταμαν, αν δηλαδή θα...
1: Έχει το γουάντσο ή όχι. Mm-hmm.
2: Ναι, και τι θα αφαιρέσει. Γιατί
1: είναι μεγάλο δίλημα για αυτό να είναι τώρα. Να βάλει τον Χουάτσο και να χάσει ένα γκάλ.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Έπεσε και στην κέντα που δεν έχει το Χουάντσο και κάνει ο Ντέιβις το χειρότερο παιχνίδι που έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Γενικότερα νομίζω από τους δύο λείπουν είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη εξίσωση λόγω του 6 και 6.
0: Ακριβώς. Έλληνες,
2: αλλά να χτυπάει από τη μία ο Ντόρση και από την άλλη ο Σλούκας δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν είναι θέμα επιλογής, είναι και λίγο ξέρεις μετρημένα κουκιά.
2: Ναι, ακριβώς. Θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή και των δύο και ίσως και η εικόνα των αγώνων, θα πω εγώ. Με όλους διαθέσιμους. Αλλά εντάξει, αυτός είναι ο αθλητισμός. Είναι ομάδες 30-35 εκατομμυρίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να στέκονται και τόσο πολύ τις απουσίες. Έχουν ανθρώπους να καλύψουν τα κενά. Αλλά και τον Ολυμπιακό σήμερα νομίζω ότι πιστεύοντας στο γήπεδο που πριν από 11-12 μέρες έγραψε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του, θα πρέπει να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο αν θέλει να κάνει το 2-0. Ιδάλλως νομίζω ότι θα τραβήξει σε μάκρο στη σειρά. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πήρε το μήνυμα νομίζω στο πρώτο μάτς. Ότι δεν είναι τόσο εύκολο το έργο του. Υπήρχε μια περιέργεια στην ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι το πίστεψε ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση. Ίσα που σέβονται τον αντίπαλο πάρα πολύ. Αλλά η περιοχή ατμόσφαιρα έλεγε για σκούπες, άντε για 3-1 το πολύ. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα του πρώτου αγώνα. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον στο φινάλε του, έτσι. Οπότε περιμένω από τον Ολυμπιακό να είναι πολύ καλύτερο σήμερα. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.
1: Μα θα είναι και οι δύο πολύ καλύτεροι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τέτοια καθίσθηση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή. Πάλι σε κακή μέρα, ας πούμε, κάποιους παίκτες δεν γίνεται.
2: Το Grand, το Hayes Davis, λες, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και ο Ολυμπιακός πάλι περιμένει περισσότερο από το Ward, σίγουρα περισσότερο από τον Peters. Τώρα όλα μετράνε, έτσι. Όλοι πρέπει να δίνουν το 100%. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι υστερήσαντας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Okay.
0: Να σε καλά.
1: Τα λέμε για χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι γιορτάζουμε τη Δευτέρα, το ξέρετε, κλείνουμε 30 χρόνια. Μη με κοιτάς, δε εσύ.
1: Ζέπελιν.
0: 30 χρόνια εκπομπή, πάει από 30 χρόνια, Sport FM.
1: Ζέπελιν.
0: Το ξέρετε, κλείνουμε 30 χρόνια. Μη με κοιτάς, δε εσύ.
1: Ζέπελιν.
0: 30 χρόνια εκπομπή, πάει από 30 χρόνια, Sport FM.

0: ευχαριστηθείτε.
1: Λοιπόν. Και σήμερα λοιπόν εμείς εδώ τώρα προσφέρουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το πάρτι που διοργανώνει ο σταθμός για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια. Τη Δευτέρα ξαναλέω. Μπολιβάρ Ακτή του Ήλιου από τις 10 η ώρα το πρωί, 2-10-95-79-283-4-5. Αφήνει το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. 10 διπλές και αυτές τις προκλήσεις θα είστε και πολύ πιο κοντά μας. Θα είστε σε VIP, αλλά θα σας έχουμε προσεγμένους. Αυτό προσφέρουμε.
2: Άντε ρε από
3: εδώ. Η Winsport FM 94,6.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Εύχομαι ο σταθμός σας να συνεχίσει να προσφέρει έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση στους ακροατές σας.
3: Η Winsport FM 94,6.

Στον πάγκο της Νίκης Βόλου θα κάθεται από την έναρξη της σεζόν ο Στέλιος Μαλεζάς. Ανακοίνωσε λοιπόν τη Σαλκή πάει τη συνεργασία της με τον 41 ετών τεχνικό, συμβόλο διάρκειας 2 ετών.

0: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων για να κλείσουμε
1: την μπασκετική ενότητα, παύλα, ενημέρωση.
0: Ενημέρωση για το τι έχει ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός για σήμερα.
2: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά.
1: Να σου πω την αλήθεια, πάνω κάτω, αγωνιστικά, στο ίδιο μοτίβο βλέπω να κινείται το πράγμα. Όχι με τις ίδιες ακυμάσεις, κόρη, ευστοχία κτλ. Θα παίξουν ρόλο πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι ένα match run and gun.
0: Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα είναι καλύτεροι και οι δύο.
1: Ναι, αλλά
0: το καλύτερο και οι δύο.
1: Πάλι όμως κλειστό match βλέπω. Δεν βλέπω
0: κλειστό,
1: δηλαδή.
0: Δεν μπορεί. Εκτός αν πλακωθούν στα κρύβοντα
1: ναι.
0: Και από εδώ και από εκεί και πάμε στα 100,
1: αυτό, δεν το βλέπω
0: 123-128, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.

0: Να πούμε επίσης ότι αρχίζει την προπονητική του καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να αρχίσει τώρα. Ο Γιάγια Τουρέ.
1: Σε μια ομάδα
0: στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιστορική ομάδα εκεί για την Σλοβακία.
1: Το πήγε ο δικός του εκεί ο...
0: Ναι ρε παιδί μου, απλά εντάξει, είναι η πρώτη του δουλειά. Ναι. Σε 43, συνήθως ξέρεις, ξεκινάς λίγο ως βοηθός, κάπως κάτι.
1: Ξέρω αν το έχει.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ποδοσφαιρικό μυαλό έχει πάρα πολύ. Τώρα δεν χρειάζεται όμως να ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο αν ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο να είσαι και καλός προπονητής.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δυστυχώς δεν συνάδει. Πάντα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχτηκε ότι το ντρόουν ήταν δικό του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την απόφαση του Πρωθυπουργού να τον προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους του χθες, όχι στα σενάρια, είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, Νας Μήτρου Λόγκ για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τα αδέλφια μπήκαν στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Αιώνιοι αντίπαλοι. Ναι. Μου θυμίζει τους Καζάδες στο Βόλεϊ και δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα αδέλφια που παίζαν ταυτόχρονα σε αιώνιους αντιπάλους.
1: Θα υπήρχαν, δεν γίνεται. Μπαρέζει.
0: Καλά, εδώ είναι η Ελλάδα λέμε. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Όλα είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά. Και ο Άρης παίρνει και τον Πίρτσε, λένε.
0: Έτσι λες.
1: Λένε. Ναι.
0: Γράφηκε χτες για ΠΑΟΚ και σήμερα γράφεται για Άρη. Εκεί γίνεται πολύ ωραία τα βαντούρα.
1: Θα έχει μια μάχη εκεί, ναι.
0: Ωραία. Δυναμώνουν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Του χρόνου νομίζω θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αλλά ας μιλήσουμε για το φετινό.
2: Για να δούμε, ναι. Για να τρέχει το φετινό καταρχάς. Το δεύτερο τελικό σήμερα 9 η ώρα, Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και με τον Ρογκαβόπουλο, μάλλον για την συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Όπως και η εξάδα των ξένων προφανώς, περιμένουμε να δούμε ποιος θα κόψει ο Αταμάν. Θυμίζω ότι το πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, μάλλον στα δύο πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, άφησε εκτός του Χουάντσο και επέλεξε τον Σόρτς για να έχει έναν ακόμα.
1: Μονόδρομος είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι, μοιάζει να είναι μονόδρομος.
1: Παρόλο που τ' άκουσε μετά. Λόγω της κακής απόδοσης του Χέις, ας πούμε, αλλά είναι μονόδρομος. Τι να κάνει, να είναι χωρίς γκάρντ, δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Ναι, ακριβώς. Και επειδή και ο γκάρντ και ο γκράντ δεν είναι στην καλύτερη αντικατάσταση, αυτομάτως, δηλαδή αν ήταν ο γκράντ 24, που λέει λόγος θα λέξει την πρόγραμμα, δεν έχω 40 λεπτά στο παρκέ.
1: Ναι, δεν γίνεται πια, δεν είναι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και όχι μόνο για τον Γκραντ, για πολλά παιδιά που είναι μεγάλα, ας πούμε, έτσι, δεν γίνεται.
2: Και έχουμε φτάσει πλέον στα 80 παιχνίδια,
1: Στα 80 παιχνίδια και είναι κάθε δεύτερη μέρα, δηλαδή δεν είναι τώρα κάθομαι μια εβδομάδα και κάπως επανέρχομαι λίγο και το συζητάμε. Τώρα είναι κάθε δύο μέρες μάτς, οπότε είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πάνω από 20-25 λεπτά όποιος παίζει είναι πρόβλημα.
2: Έτσι είναι. Αυτά σε κοινή γραμμή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα σήμερα να βγάλει μια αντίδραση και να σοφαρίσει. Κατάμεστα είναι το γήπεδο, λογικά. Δεν έχει να κερδίσει ολτ out.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κατάμεστα ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει. Να δούμε και πόσα διαρκεία και πόση κάτοικη διαρκεία θα έρθουν.
1: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, δηλαδή. Ότι
2: ναι. Κάποια... Γιατί είναι πολλοί που έχουν.
1: Από επαρχία είναι,
2: από επαρχία, ναι.
1: Πώς να έρθουν, δηλαδή.
0: Και ξέρεις τι, όταν είναι καθημερινή, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, επειδή είναι προγραμματισμένα από νωρίς, κάνει το κομμάτι του οποιοσδήποτε.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Τώρα που ανά πάσα ώρα και στην τάξη έχει ανακοινωθεί και 10 μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να κλείσει την αεροπορικά. Να. Τώρα ήταν πιο δύσκολο να γίνει. Αλλά και πάλι, επειδή είναι Παρασκευή, ίσως βολεύει καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα διαρκεία της επαρχίας. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Και στο Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα διαρκεία. Δεν ξέρω τώρα τι. Βέβαια, πολλοί από αυτούς θα μεταβιβάζουν και κάνουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων.
0: Τι μας περιμένεις να δεις, ρε Γιώργο? Περιμένεις να δεις πάνω κάτω σφιχτό μάτσο όπως στο πρώτο?
2: Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν ούτως ή άλλως ομάδες αυτήν την κατάσταση. Αυτό που είπαμε πριν, επειδή βρίσκονται τώρα στο τέλος σεζόν, έχουν παίξει ήδη 80 μάτς, έχουν αδειάσει που λέμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποιο μάτσο τρομερά ποιοτικό. Πολύ τακτική και γενικότερα νομίζω θα, και αυτό θα κρυφθεί, ας πούμε, στις λεπτομέρειες. Αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Αυτά.
1: Τίποτα άλλο δεν έχουμε.
2: Όχι.
1: Ο Ρογκαβόπουλος τι ακριβώς έχει, ρε Σιριέργο?
2: Είχε από νευροσύντητα, πελματιά από νευροσύντητα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ένα θεματάκι στο πέλμα.
0: Τι πιθανότητες δίνεις να είναι σήμερα στη διάθεση?
2: Μπορεί να είναι στο δεκάδα και βλέπουμε. Μπορεί να είναι στο δεκάδα δηλαδή και να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί αυτό, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν είχες πολλές σημασίες.
0: Και να είναι στο δεκάδα, απλά δηλαδή να κάνει κανένα τρίπλο και ξεσυζήσεις να δώσει ανάσεις, φαντάζομαι.
2: Ναι. Επειδή έχει χάσει πολλές μέρες προπονήσεων, είναι πάλι λίγο πίσω αυτό μόνο. Δηλαδή, ναι. Έχει χάσει λίγο το ρυθμό του, δηλαδή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ωραία. 9 η ώρα λοιπόν.
2: Αυτά, κύριε. Ναι.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Καλή συνέχεια.
0: 9 η ώρα. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της στοίχημαν GBL.
3: Ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι. Να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος. Να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό. Να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες. Να'ρθει ο Σινάτρα και να'μαι κι εγώ.
0: Το ρόστερ λέει της Εθνικής είναι για γέλια, ένας φίλος.
1: Ναι.
0: ίσως έχει πιει λίγο παραπάνω.
1: Για πες ρε φίλε, ποιος να φωνάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι το ρόστερ μας είναι από τα καλύτερα ρόστερ που έχουμε. Το κατά πόσο θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ ότι έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία κάνουν σπουδαία πράγματα. Και...
0: εγώ συμφωνώ ότι η εθνική αυτή δεν παίζει σε πολλά παιχνίδια σύμφωνα με το ταλέντο της. Αλλά είναι άλλο πώς θα δέσει αυτό το σύνολο. Γιατί κυρίως απαρτίζεται και από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και άλλο αν υπάρχει πολύ ταλέντο στις τάξεις, ναι, της εθνικής. Νομίζω αυτό είναι αναμφισβήτητο.

0: Άντε να δω τώρα από Δευτέρα που θα γίνει το πάρτι με τι θα μας τα πρίζεις μετά.
1: Εγώ. Αχ, όχι συνέχεια. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Υπάρχει στο σταθερό θέμα της Τότεναμ.
0: Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με την Τότεναμ.
1: Άκουσε με, ανακοίνωσε.
0: Κάνε μας τη χάρη τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Φίλε, ανακοινώθηκε η μεταγραφή.
0: Ποιος θα μας πει τώρα για την Τότεναμ και τι να μας πει.
1: Ανακοίνωσε η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Τον Άντι Ρόμπερτσον.
0: Δεν κάνεις 7.000 σταυρούς και να πας και στην Παναγία τη Σουμελά που παρέμεινε στην κατηγορία.
1: Με τη σπαθή μου, ρε φίλε, χωρίς πέναλτι όλη τη χρονιά.
0: Βλάτε από
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Όντως τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Αυτά μου κάνεις και θα φύγω.
1: Ο πολύς Άντι Ρόμπερτσον πλέον φεύγει από την. Μετά από 9 χρονιές στο Άνφιλντ, φεύγει από την Λίβερπουλ και θα φοράει τα τιμημένα χρώματα των Σπέρς. Το Λόδερκρο Κλαμπ καλωσόρισε τον 32χρονο Άσο. Άντε, καλώς μας ήρθε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
3: Are they people?
4: No.
3: Are they human?
4: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
6: This 79-year cover-up has to end.
5: Η μέρα αποκάλυψης.
6: You don't need to fear them.
7: I fear us.
5: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
17: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Θυμίζω ξανά ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο Βόλιο Βασνάκτη του Ήλιου, το μεγάλο πάρτι του Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια. Εκπέμπουμε από εκεί πολλοί παλιοί και νέοι συνεργάτες, άνθρωποι που πέρασαν από τα μικρόφωνα, που αγαπήσατε, που συνηθίσατε, που πέρασατε πολλές ώρες στην τροφιά, θα βρίσκονται εκεί, θα κάνουν όλοι από ένα πέρασμα.

0: Κυριάκο μου, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το, την υπέροχη γιορτή που ετοιμάζουμε. Θέλω λοιπόν 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 37. 8 είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. 10 είναι ο κύριος Πίκουλας Ιωάννης. 14 είναι ο κύριος Ατματζίδης Γιώργος. Σε 3.18 το λένε αριθμό τηλεφώνου του. 3.48 του κύριου Πίκουλα και 0.91 του κύριου Σμυρνάκη.
1: 21 και 23
0: είναι ο κύριος Γιαννακός Γρηγόρης 0.13 και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος Γιάννης 0.50. Θέλουμε άλλα 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ωραία. 20.
0: Το 20 είναι ο κύριος Ανδράδης Γρηγόρης σε 3.31.
1: 16.
0: Το 16 ο κύριος Μελτέμης Αντώνης σε 5.27.
1: Το 30.
0: Το 30 η κυρία Διαμαντοπούλου η Ειρήνη σε 3.90.
1: Είναι μέχρι το 32.
0: Μέχρι το 37.
1: 32.
0: 32 κύριος Τσελεμάκος Θανάσης. Ναι. Και ο κύριος Καραγιαννίδης Σωτήρης 162. Άρα, ξαναλέω τα 10 ονόματα που κερδίζουν τις υπέρες προσκλήσεις. Γιάννης Σμυρνάκης, Πίκουλας Ιωάννης, Ατματζίδης Γιώργος, Γιαννακός Γρηγόρης, Χριστοδουλόπουλος Γιάννης, Ανδρεάδης Γρηγόρης, Μελτέμης, ή Μελτέμης δεν ξέρω που τονίζεται, Αντώνης, Διαμαντοπούλου Ειρήνη, Τσελεμάκος Θανάσης και Καραγιαννίδης Σωτήρης, η 10 τυχερή που θα είναι κοντά μας, δίπλα μας τη Δευτέρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριζε την εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήρθε να κοιστεί. Συνήθως γίνεται ανταλλαγή, δίνει χέρι σαν το κάτσε, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Εδώ μπήκαν και οι δύο μαζί και να μας πλακώσουν. Όχι κύριε, δεν θα σας περάσει. Από τον Πάπη και τον Σταύρο ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κυριακό. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κετζόλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Χωρίς Λούκα η Πράσινη, εξαιρετικά αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος. Νοκάου τον Τόρσε για τους Ερυθρόλευκους. 1-0 προηγούνται οι Πειραιώτες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από RDO Sport και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την απόκτηση του ΝΑΣ Μήτρου Λόγκ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον πρώην γκάρ του Ολυμπιακού να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και συνολικό πρόστιμο ύψους 12.700 ευρώ τιμωρήθηκε η ΚΑΕ για τα όσα συνέβησαν στο Παλατάκι στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε Κέμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης, που είναι και μία ανάσα από τον 28χρονο γκάρ της Μπάγκερ Μονάχου Νενάντ Ντιμητρίεβιτς. Πιθανότατα αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Με αυξημένες αποδοχές και μπόνους επίτευξης στόχων, το νέο συμβόλαιο του Σέρβου Τεχνικού. Για τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις που αφορούν σε στόπερ και χαφ φουλάρι ένωση. Κινητικότητα στον Παναθηναϊκό τόσο στο κομμάτι της ενίσχυσης όσο και των αποχωρήσεων, με τις εξελίξεις να αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον δύο χαφ θα αποκτήσει το Τριφύλι που έχει ψηλά στη λίστα του για αριστερό μπακ τον Ζαχαρίτη. Εν αναμονή της άφηξης του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Πιέζουν για τον στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολη Ερυθρόλευκοι που εντείνουν την προσπάθειά τους για τους Μαφέο και Πεδρόσα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει διαπραγματεύσεις και με κεντρικό αμυντικό. Στην παραμονή του Γιακουμάκη στοχεύουν οι Θεσσαλονικείς που αλλιώς θα κινηθούν για άλλον επιθετικό. Σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο, υποβλήθηκε ο Χόγκλα μετά την ενεργοποίηση της δρύτας από τον Άρη για την αγορά του από την Γρανάδα. Σε 5 εβδομάδες υπολογίζεται η αποθεραπεία του Καμερουνέζου Μέσου που θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027. Να παραμείνουμε σε τροχιά διεκδίκησης τίτλων, αλλά να κάνουμε και πιο μεγάλα βήματα στην Ευρώπη, το μήνυμα του αρχηγού της ομάδας βόλεϊ του Τριφυλιού. Στη μάχη της European League ρίχνεται η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών που αντιμετωπίζει στις 7 της Σουηδίας στο τουρνουά του Λουντ, μία ώρα νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με την οικοδέσποινα Κροατία στο Οσίγιακ. Παίκτης της Τότεναμ και επίσημα ο Άντριου Ρόμπερτσον, οι Σπέρς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σκοτσέζου αριστερού μπακ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, στην οποία αγωνιζόταν από το 2017. Στην Κόμο είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 13 χρόνια. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, ο Ισπανός δεξιός μπακ είχε συνομιλίες με τον Σες Φάμπρεγκας, ο οποίος τον έπεισε να μετακομίσει στην Ιταλία. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Γεια σας, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Κιτζετζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον Big Super FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Νίκος Ζέρβας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάμε το επόμενο δύο μαζί σας. Κωστή, τι κάνεις?
1: Καλά, Τάσο.
0: Α, Κωστή, λέω τον Νικολακό. Εσένα σε λέω και έτσι, αγόρι μου. Κωστή, τι κάνεις?
2: Είπα, ετοιμαζόμαστε να τους πάρουμε όλους.
0: Όπα, δεν σ' άκουσα. Γι' αυτό.
1: Τους παίχτες.
2: Βέβαια, ποιους.
1: Μπράβο, ρε
0: Κωστή. Άρα έχεις ειδήσεις.
1: Χαιρόμαστε.
0: Θα έχεις τη μέρα του λέοντος.
2: Όλες οι ομάδες. Πράγμα εκεί, οπότε θα έχουμε τώρα.
0: Τώρα εντάξει, από εδώ και
2: 2,5 μήνες μεταγραφές θα γίνονται.
0: Μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου και βάλε.
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω και το δεκαήμερο εκεί που θα έχει η Ελλάδα ανοιχτή αυτή, πάλι θα γίνει εκεί η μεταγραφή.
2: Εξυπακούεται. Εδώ εμείς έχουμε πάρει παίχτες Ιούλιο και τους έχουμε διώξει Σεπτέμβρη. Και τι μου λες τώρα.
0: Εσύ αυτός ήταν ο Βέλγος, ε. Όχι ο Βέλγος.
2: Μόνο
0: ένας. Πες τον, ρε, πώς λέγεται. Ρε.
2: Το Ζιγκερνάγκελ.
0: Το Ζιγκερνάγκελ, λέω. Ναι, ο οποίος μετά.
2: Καλά, το Ζιγκερνάγκελ τον είχαμε διώξει από τον Ιούλιο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, αυτός μετά πήγε και έπαιξε καλά όμως.
2: Συγγνώμη, από τον Αύγουστο.
0: Πήγε και έπαιξε καλά εκεί που πήγε όμως μετά.
2: Ναι, ρε παιδί, δεν έχει σημασία. Εμείς τον είχαμε διώξει αυτόν Αύγουστο και 2-3 άλλους Σεπτέμβρη. Τι λες τώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε τι ψάχνουμε να βρούμε. Λοιπόν. Θα έχει πράγμα, θα έχει πολύ πράγμα.
0: Ναι, θα έχει. Λοιπόν.
2: Θα έχει ενδιαφέρον. Και ας γκρινιάζει ο κόσμος, θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα το τι θα προκύψει είναι κάτι άλλο. Αλλά ότι θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν.
2: Τέλος πάντων.
0: Ας ξεκινήσω πρώτα ο Νικολακό και έτσι έχεις κάτι είδηση.
1: Εντάξει, έρχεται ο Νίκος για να...
0: Εγώ πάπα, περίμενα, ξεκινάω και έτσι.
2: Ξεκινά.
1: Εντάξει, είχαμε πει ότι είναι πολύ κοντά. Πλέον υπάρχει και συμφωνία σε όλα προφορικά και θα ερχόταν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ο Νίκολης. Οπότε θα το συνδυάσει και με υπογραφή νέου συμβολέου στην ΑΕΚ. Μέχρι το 2029 θα είναι η διάρκεια. Τώρα δεν ξέρω αν την τελευταία στιγμή μπήκε κάποιος στην ένα και τα λοιπά, αλλά το εγγυημένο σίγουρα είναι μέχρι το 2029 και μάλλον αυτό θα είναι κιόλας. Οπότε
2: εντάξει,
1: από τώρα που ξεκινάει
2: είναι τρία χρόνια.
0: Δίκιο έχει.
1: Οπότε εντάξει, τελειώνει αυτό το θέμα. Καλό είναι για την ΑΕΚ γιατί θα ξεκίναγε η χρονιά και θα ήταν η τελευταία, ας πούμε, του συμβολέου του Νίκολιτς. Είναι ικανοποιημένος ο Νίκολιτς από την ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι πολύ ικανοποιημένη από τον Νίκολιτς. Πάνε καλά τα πράγματα και κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αυτό. Οπότε συνεχίζουμε μαζί λοιπόν ΑΕΚ και Νίκολιτς μέχρι το 29 και θα έχουμε ανακοινώσει και υπογραφές από το Κυριακό Δευτέρα αυτές τις μέρες. Αυτό είναι τώρα το θέμα σήμερα από την ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, στα θέματα των άλλων ανανεώσεων, του Γιώβιτς πάει καλά, μπορεί να κλείσει και σύντομα, να γίνει μια επέκταση του συμβολέου του Λούκα. Και στον Πινέδα, εντάξει, η πλευρά του παίχτη θέλει, επιμένει να γίνει η συζήτηση μετά το Μουντιάλ. Απ' την ΑΕΚ πιέζουν και τώρα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτά παιδιά και τα υπόλοιπα από τα μηνύματα.
0: Ωραία, έλα Κωστή.
2: Σκεφτόμουν τώρα που άκουγα τον Κέτσε ότι όταν παίρνεις πρωτάθλημα κάνεις όλα να ανανεώσεις. Όταν χάνεις το πρωτάθλημα
1: κάνεις αποδεσμεύσεις.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι ότι πραγματικά και ο Ολυμπιακός μετά από καλές σεζόν όλα ανανεώσεις γίνονταν. Μετά από άσχημες σεζόν είχαμε αποχωρήσεις και αλλαγές κλπ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι θα είναι σε μια διαδικασία όλο το καλοκαίρι στο οποίο θα αλλάξει πολύ το ρόστερ του. Το είχαμε προαναγγείλει, θα γίνει, σταδιακά γίνεται, εντάξει ακόμα είναι νωρίς βέβαια, αλλά νομίζω θα έχουμε εξελίξεις άμεσα, περιμένουμε δηλαδή και στα θέματα 2-3 Ισπανών του, πώς το λένε, του Νάι, του Μαρμόλ, του Μαφέο, τα περιμένουμε άμεσα αυτά. Έχουμε του Τσάπρα που είναι επίσης μια περίπτωση που ήδη έχει αργήσει, ας πούμε, πρέπει να ξεμπερδεύει αυτή η ιστορία. Εννοώ να γίνει ή να μην γίνει βέβαια ή να γίνει και καπαλού, έτσι είναι αυτά. η μεταγραφή. Οπότε είμαστε πραγματικά προεξελίξεων και σε πολλά μέτωπα. Αυτό είναι το θέμα με τον Ολυμπιακό, ότι είναι πολλά μέτωπα και όχι μόνο Ισπανία ή εδώ Ελλάδα, για να είμαι και σαφής. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να μην είναι τόσο άμεσες, αλλά για παράδειγμα είναι αλήθεια ότι ο Κοβάσεβιτς έχει ψαχτεί στη Βουλγαρία μέσω Σερβίας για τον, αυτόν τον Στάνιτς της Λούντο Γκόρετς, που χθες έπαιξε με την Εθνική κιόλας και έβαλε και τον κολάκι. Νομίζω έφαγαν 5 από το Μεξικό, τι κάνανε εκεί, επειδή παίζει ο, λέω το Γκέτσε, επειδή παίζει ο, πώς το λένε, ο Πινέδα εκεί, 5-1 έληξε, πόσο έληξε.
1: 5-1.
2: Ναι. Είναι ένας καλός παίχτης αυτός, πίσω από το center for, έτσι κινείται, ένα παιδί που τώρα κάνει το ξεπέταγμά του, όχι ότι δεν έκανε καλές σεζόν, αλλά φέτος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός, αν δεν πιτσιρικάς, 25, κάπου εκεί. Γι' αυτό βέβαια και η Λούντο Γκόρετς θέλει να κάνει την μπάζα, ας πούμε, τη μεγάλη, και ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Πάντως υπάρχουν, θέλω να πω, και παίχτες από άλλες αγορές για τις οποίες ψάχνεται και ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένα πράγματα, να είμαστε ξεκάθαροι δηλαδή, αλλά επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε προεξελίξεων σε πραγματικά αρκετές περιπτώσεις παικτών, και ο Ολυμπιακός έχει και το άλλο, το ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον για πολλούς παίκτες του. Αυτό δεν είναι, από τη μία είναι ευχάριστο, από την άλλη είναι δυσάρεστο, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Αν έρθει καμιά μεγάλη πρόταση, μετά τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Είδαμε και χθες το Transfer Markt που έκανε την αξιολόγηση την τελευταία, πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο τη χρηματιστηριακή τους αξία, παρότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε πρωτάθλημα, αλλά παίζοντας και στο Champions League, όπως και αν το κάνουμε, έχει φτάσει ο Ολυμπιακός να έχει 140 εκατομμύρια και παραπάνω, ας πούμε, χρηματιστηριακή αξία, και οι άλλες ομάδες να είναι πολύ πίσω, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ να είναι σχεδόν στα μισά λεφτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό από τη μία είναι καλό, αλλά από την άλλη πραγματικά καταλαβαίνεις ότι και για τον Τζολάκη και για τον Πιρόλα και για τον Ρέτσο υπάρχει ενδιαφέρον, για τον πως το Κωστίνια ουσιαστικά έχει φύγει, τον Έσε, το Μουζακίτη εννοείται, όπου είναι πιο ακριβός παίχτης από το ελληνικό πρωτάθλημα με 25 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακά πάντα. Ακόμα και για παίχτες, και αυτό είναι καλό, ας πούμε, για παίχτες είτε πιο μεγάλης ηλικίας όπως ο Ταρέμι, είτε όπως ο Ορτέγκα, για παίχτες είτε πιο μεγάλης ηλικίας όπως ο Ταρέμι, είτε

0: για τον Ροντινέη. Αλλά ναυάγησε η μεταγραφή του, είναι ξεκάθαρο, είναι οριστικό. Και γι' αυτό άλλωστε η ομάδα του πάει να πάρει έναν άλλον δεξιό μπακ τώρα. Δεν ήθελε να τον αφήσει ο Ολυμπιακός. Η Ατλέτικο δεν ήθελε να δώσει και αυτή βέβαια λεφτά ή τουλάχιστον πολλά λεφτά λόγω της ηλικίας του παίκτη. Νομίζω ότι καλό είναι που θα μείνει όπως φαίνεται ο Ροντινέη. Είναι κακό από τη μία που πιάνει θέση ξένου, αλλά απ' την άλλη είναι ένας παίκτης που ξέρεις ότι μπορεί να σου δώσει πράγματα. Λέγαμε για τους παίκτες που μπορεί να φύγουν. Βλέπεις ο Μπιανκόν, ας πούμε, ότι ακούγεται ότι θα έρθει πρόταση από τη Λανς με 3 εκατομμύρια ευρώ. Τέτοια ενδιαφέροντα αρέσουν στον Ολυμπιακό, γιατί θέλει κάποιους παίκτες να τους δώσει, όπως το Γάλλο για παράδειγμα. Αυτό είναι καλό. Το θέμα είναι, μην έρχονται άλλες προτάσεις από παίκτες που σου είναι κολόνες, και χωρίς κολόνες το οικοδόμημα, λέει, δεν είναι καλό. Αυτά από μένα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέφουμε, πάμε στα του Παναθηναϊκού να πούμε ότι

0: Η Παναθηναϊκός ήδη έχει ξεκινήσει να ειδοποιεί οι μάνατζερ παικτών, στους οποίους δεν είναι στα πλάνα για τη νέα σεζόν και έχουν συμβόλαιο. Ένας από αυτούς πιστεύω θα είναι ο Γετβάη, για τον οποίο ξέρει ότι πρέπει να βρει ομάδα να φύγει. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, οποίους θα τους μάθουμε στην πορεία. Ο Νίστο που αναμένεται να έρθει την ερχόμενη εβδομάδα έχει πει τα θέλω του στον Κοτσόλη και κινούνται χωρίς να γνωρίζουμε εμείς για κάποιους παίκτες, για τις θέσεις που έχει ανάγκη η ομάδα, τερματοφύλακα, δύο μπακ, δύο χαφ, ένα τουλάχιστον επιθετικό, και για εξτρέμ θα δούμε εφόσον αποχωρήσει ο Πελίστρη. Ο Νίστρου που θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα και θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει λίγες μέρες πριν αρχίσει η προετοιμασία, που θα αρχίσει 16. Να πω ότι η προετοιμασία θα γίνει το βασικό στάδιο, αυτό που ξέραμε στο Appleton, από τις 22 στις 4. 4 ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα πολύ δυνατό φιλικό στην Ολλανδία. Μετά από αυτό θα αναχωρήσει και θα είναι στην Ελλάδα τα ξημερώματα της 5ης Ιουλίου.
1: Και οι 4 Ολλανδία, και οι 4 ομάδες.
0: Τρομερό, Η ΑΕΚ στο μεταξύ θα πάει, η ΑΕΚ θα πάει σε αυτό που θα είναι ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα.
1: Θα δηλαδή γαλάσετε εσείς στο γήπεδο και μετά θα πάει η ΑΕΚ εκεί.
2: Μην λες τέτοια.
0: Έχουν πολλά γήπεδα, κύριε. Έχουν πολλά. Ο Ολυμπιακός θα πάρει.
1: Εκεί που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι, στην Ολλανδία.
0: Α, μάλιστα. Ημερομηνία, ναι. Πιο μετά.
1: Όχι, πιο πριν. 3 Ιουλίου.
0: Πιο πριν, μάλιστα.
1: 3 Ιουλίου.
0: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι ποιες
1: νομίζω, θα είναι. Νομίζω, συγγνώμη Τάσο, ότι θα είναι εκεί και Όφη, Αστέρας και άλλες ομάδες. Ναι, απορώ, ναι. Γιατί δεν κάνουν φιλικά. Θα κάνουν σίγουρα φιλικά.
0: Μεταξύ τους. Ναι, μην το αποκλείσεις κάποια να γίνει. Σωστό.
1: Ναι, ναι. Θα είναι 7 ελληνικές ομάδες, λέει, τουλάχιστον στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο Παναθηναϊκός θα έχει 2 φιλικά στην Ολλανδία και τα 2 δυνατά. Το δεύτερο θα γίνει στις 4 του μήνα και αμέσως μετά η ομάδα θα αναχωρήσει για να επιστρέψει ξημερώματα 5 Ιουλίου στην Αθήνα για να δώσει άλλα 2 φιλικά. Το ένα θα γίνει στη Λεωφόρο και το δεύτερο θα γίνει στο εξωτερικό, που θα είναι η τελευταία πρόβα εν ώψη του πρώτου αγώνα που θα δώσει ο Παναθηναϊκός για την Ευρώπη, για τα προκριματικά του Conference League στις 23 Ιουλίου. Τον αντίπαλο θα το μάθει 17 Ιουνίου. Τώρα, όσον αφορά την ονοματολογία, δεν θα μπούμε πάλι σε. Τα ονόματα που παίζουν είναι γνωστά, τα έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες μέρες. Δεν σημαίνει ότι θα πάει να πάρει αυτούς ο Παναθηναϊκός, αλλά τους εξετάζει, τους κοιτάει. Μπορεί να υπάρχει εξέλιξη. Θα δούμε με το ράστοντερ της Τούν και τον Ζαγαρίτη που έπαιξε στη Χερέφεν, αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες που απασχολούν για αυτές τις θέσεις. Και για το θέμα του Τσάπρα, θα επαναλάβω ότι όσο δεν κλείνει κάπου, ας το αφήσουμε ανοιχτό. Μέχρι τώρα δεν γίνει κάτι, αλλά δεν αποκλείω. Θα δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα στις επόμενες μέρες και ίσως μπορούμε να πούμε περισσότερα την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, χθες πήξε το αφιέρωμα του Α στην Λεωφόρο. Ήταν ένα τρίωρο αφιέρωμα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν είδα τον Τότι Φυλακούρη να λέει ότι πήρε ένα κομμάτι από το χόρτο και το έχει βάλει στο σπίτι του για να θυμάται τη Λεωφόρο. Μεγάλες στιγμές. Ο Τότι είναι ένα από τους καλύτερους ανθρώπους που έχουν τιμήσει την φανέλα με το τριφύλι, από τους πιο αγνούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει τη ζωή μου.
1: Αυτή η παλιά ήταν αλλιώς, μωρέ.
0: Ναι, ο Τότης είναι όμως, πρόσεξε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, Κώστα, δεν είναι όλοι οι παλιοί έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι. Τότης, θυμάμαι, ας πούμε, το Θανάση τον Μπέμπι, ναι, που τον θυμάμαι αυτή τη στιγμή, τώρα δηλαδή, σαν μπροστά μου που λέει ο λόγος, να πέφτει στα 4 και να φυλάει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ναι, που ήταν, ναι, στο, ναι, χόρτο, ναι, κάτω, ναι, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο Τότης τώρα μιλάμε για τεράστια μορφή και πολύ καλός παίκτης ήταν και πολύ καλός άνθρωπος.
1: Για αυτούς ήταν οι ομάδες, ήταν η ζωή πραγματικά ολόκληρη. Ήταν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα είναι και δεμένοι αυτοί όλοι, και ειδικά τα παιδιά που πήγαν, ναι, στο Γόμπλε με τη Λεωφόρο, πιο πολύ από όλους, και τα παιδινότερα παιδιά. Και το Γιώργο Καραγκούνι, άκουσα που είπε για τον γκολ που έβλεπε με την Arsenal, θα είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν θα φύγει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και θα πάρει στο Βοτανικό. Μάλλον, όταν θα χρειαστεί να γκρεμιστεί Λεωφόρος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Το ανέφεραν όλοι χθες. Είχαμε την εμφάνιση του Γιώργου Βαρδινογιάννη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εγώ να μιλάει έτσι στην τηλεόραση δεν τον έχω δει. Θυμάμαι την τελευταία του συνέντευξη τύπου το 2000, όταν ένα μεσημέρι ανακοίνωσε το αποχωρείο του Παναθηναϊκού. Για να σας πω την αλήθεια μου, συγκινήθηκα που τον είδα, γιατί είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Είναι μια ιστορία τον Παναθηναϊκό Γιώργος Βαρδινογιάννης. Μίλησε και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, είπαμε κάποια πράγματα. Και ο Γιάννης Αλαφούζος που επανέλαβε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στο Πετανικό τον Αύγουστο του 27, γιατί είναι ανασχόλησή του με την ομάδα. Ο Γιάννης Μαρδονιάννης είπε ότι του ζήτησε την ομάδα τότε που ήταν ουσιαστικά χρεοκοπημένη και τον συμβούλεψε να το σκεφτεί μία και δύο φορές, γιατί θα είναι δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά την πήρε. Τα υπόλοιπα στέκομαι στην ατάκα του Γιάννη Μαρδονιάννη ότι θα πρέπει όλοι ενωμένοι να πάνε στο Βοτανικό, γιατί η ομάδα χωρίς ενότητα δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν μήνυμα και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε τώρα θα πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε με μηνύματα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Προβλήματα στην παραλιακή προσπήρεα από τη Γλυφάδα έως τον Άλιμο, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας κυρίως στην άνοδο σε Ψυχό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eldstat, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Το Ουκρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι το ντρόν κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
15: Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει.
4: Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wish Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates. Σάββατο 13 Ιουνίου 12 με 2. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2. Σάββατο 11 Ιουλίου την ίδια ώρα 12 με 2 και Σάββατο 18 Ιουλίου την ίδια ώρα 12 με 2.

0: Επιστρέφουμε 40 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κετζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία Αττική Συνόδου στον Πήγον Σπορ FM. Κυρία Κώστα Σταθερόπουλο στην ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Νίκο Ζερβά στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστα Κετζόλου στα μηνύματα.
1: Για απόψε τι βλέπει, Τάσο, βλέπει 1-1 ή 2-0.
0: Βλέπω 2-0.
1: Βλέπει να καθαρίζει το τοπίο δηλαδή. Τόσο
0: έτσι βλέπω, ναι, έτσι βλέπω, ναι. Μπορώ να πέσω και έξω, αλλά τι βλέπω σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Τι βλέπω. Έλα και έτσι.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Για την ανανέωση του συμβολέου του Ριμπάλτα υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα, αλλά τώρα είναι άλλα πράγματα που επήγουν περισσότερο, νομίζω. Και ο Ριμπάλτα τώρα έχει δουλειές. Γιάννης από την Κιτρινό Μαυρόνα, Ρόδο. Ο Πινέλ θέλει να πάει στο φιλαράκι του στη Μοντερέη. Πρέπει να έχουμε την εναλλακτική. Φίλα μου, δεν ξέρω αν θέλει να πάει ο Πινέδα εκεί. Σου θυμίζω ότι τη μοναδική φορά το καλοκαίρι που ο Πινέδα ήθελε να φύγει από την ΑΕΚ ήταν ο Αλμέιδα προπονητής στην ΑΕΚ. Οπότε, okay, σίγουρα η σχέση τους είναι γνωστή, αλλά από εκεί πέρα δεν πάει να πει ότι επειδή πήγε στη Μοντερέη ο Αλμέιδα θα πάει και ο Πινέδα. Εναλλακτικές σίγουρα έχει η ΑΕΚ, άλλος θα πάρει και να παίξει σε αυτή τη θέση. Αλλά ο στόχος ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να ανανεώσει το σύμβολο. Για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα βγει πακέτο 4 αγώνων ή προτεραιότητα στους κατοίκους διαρκείας αγώνα. Το δεύτερο, προτεραιότητα στους κατοίκους, αυτό έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ. Τώρα, όταν έρθουν οι αγώνες, βγάλει και πακέτο, αυτό θα το δούμε τότε. Πάντως η ανακοίνωση έλεγε ότι θα έχουν προτεραιότητα. Όπως πέρυσι. Γνωρίζει αν το χάφ που θα έρθει παίζει στο Μουντίο, αλλά όχι, δεν γνωρίζω. Πώς πάει εκείνη στα διαρκείας, πολύ καλά από ό,τι μου έχουν πει. Και φέτος θα έχει περισσότερα διαρκείας η ΑΕΚ από πέρυσι. Το θεωρούν δεδομένο στην ΑΕΚ. Αυτά.
0: Έλα Κώστα.
1: Μην ξεχάσω να πω τώρα που είπες για τα διαρκείας, έχει βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός ότι υπάρχει παράταση μέχρι τη Δευτέρα για τους παλιούς κατόχους. Μέχρι τη Δευτέρα όμως. Λοιπόν, μηνύματα. Ο Ορτέγκα λέει έχει παραστάσεις conference. Έχει double, ο Μπρούνο όχι. Αυτόν δηλαδή τον Μπρούνο έπρεπε να ψαχτούμε να απολυθεί. Ναι, δεν έχει άδικο ακροατής. Πράγματι αν δεις δηλαδή το παλμαρέ του Ορτέγκα έχει πάρει, όχι μόνο έχει πάρει conference league, έχει παίξει βασικός όλο το Europa League και Champions League επίσης βασικός στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι 3 σεζόν στην Ευρώπη, όλα τα μάτια θα έχει βγάλει ο Ορτέγκα. Και βέβαια τη συντριπτική πλειοψηφία του πρωταθλήματος. Και είναι και η ίδια ηλικία εγώ θα πρόσθετα. Και είναι και οι δύο ξένοι πιάνουν διαβατήριο. Απλά στον Ολυμπιακό έχουν την αίσθηση ότι ο Μπρούνο είναι ένας παίχτης που μπορεί να τους βοηθήσει αμυντικά παραπάνω και βρίσκοντας και να βοηθήσει επιθετικά παραπάνω όπως ο Πεδρόσα μπορεί να ταιριάξει καλύτερα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο να το πούμε έτσι. Δηλαδή επειδή υπάρχει και μια άλλη ερώτηση πιο κάτω λέει βλέπω ότι πάλι θα έχουμε δύο ξένα αριστερά μπακ, υποτίθεται ότι είναι ένα πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Δεν νομίζω ότι θα ισχύσει με τον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω, όχι. Δεν θα απέκλεια κιόλας, μη φύγουν και οι δύο. Δηλαδή και ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα. Δεν θα το απέκλεια. Δεν λέω ότι θα γίνει αύριο μεθαύριο ξέρω εγώ. Αλλά δεν θα το απέκλεια πραγματικά στο να έφευγε δηλαδή και οι δύο παίχτες στο τέλος της ημέρας που λέμε εάν βέβαια κάθονταν στον Ολυμπιακό και δύο περιπτώσεις αριστερών μπακ που θα τους θεωρούσαν ας πούμε καλύτερες λύσεις από αυτούς που έχουν και κοινοτική ειδικά ο ένας από τους δύο κλπ. Κλπ. Έσε Τζολάκι λέει πώληση με τίποτα φέτος. Θα συμφωνήσω απολύτως με τον φίλο και εγώ πιστεύω ότι ειδικά σε μια σεζόν που αλλάζεις πολλά πράγματα δεν πρέπει να αλλάξεις παίχτες κορμού. Παίχτες δηλαδή που πραγματικά τους έχεις ανάγκη, είναι στηρίγματα για σένα κλπ. Κλπ. Απλά να ξέρουμε ότι πάντα μιλάει η αγορά τελευταία. Η αγορά παιδιά μιλάει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάτσει. θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε δυσάρεστα έτσι απρόοπτα, αν και βέβαια για τα ταμεία είναι ευχάριστα να έρχονται πολλά λεφτά, όπως για τον Κοστούλα για παράδειγμα. Τι άλλο λέει, άμα ξεκινάμε με φορτούνι λέει και μένει και ο Ροντινέη, άστο να πάει και λοιπά και λοιπά. Παιδιά, ξεκινάμε με κάποια πράγματα, πρέπει να ξεκινήσει. Τον Φορτούνι Ολυμπιακός τον είχε κλείσει 5 μήνες. Δηλαδή τι να μην τον ανακοίνωνε τον Φόρτου. Τι να κάνουμε δηλαδή. Επίσης με το Ροντινέη δεν ξεκινάμε τίποτα με το Ροντινέη. Εκτός αν εννοεί ο φίλος να μιλήσει για ενδεκάδα, ξέρω εγώ ότι ξεκινάει ενδεκάδα, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πώς το λένε, να πούμε από τώρα τι ενδεκάδα θα ξέρουμε, τι θα κάνει ας πούμε προπονητής που δεν έχει ξεκινήσει καν προετοιμασία. Και δεν νομίζω κιόλας να είναι σε μια ίδια ενδεκάδα εύκολα ο Ροντινέη και ο Φορτούνης, αν θέλετε την άποψή μου, αλλά είναι υπερβολικά νωρίς να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι γενικά θα είναι ένα καλό καλοκαίρι με τα γραφικά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αδυνατό να πιστέψω ότι για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός θα αποτύχει με τα γραφικά. Δεν μπορώ δηλαδή να το διανοηθώ. Γιατί κατά βάση και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια. Ο Ολυμπιακός θέλει τους καλύτερους Έλληνες, λέει Τσάπρα, Τσιόλι, Τσιμίκα και Κουλιαράκι. Ναι, Κουλιαράκι, πουλα πυρόλα και πάρε Κουλιαράκι. Μόνο που δεν αναρωτιέστε κάτι, δηλαδή πραγματικά δεν σκέφτεστε κάτι, ρωτήστε εσείς αν θέλει να έρθει ο Τζιόλις στην Ελλάδα. Γιατί δεν το ρωτάτε.
0: Ποιος Τζιόλις, ρε παιδιά, πλάκα κάνουμε.
1: Ρωτήστε το ακόμα και το Κουλιαράκι.
0: Δεν βλέπουν την Ελλάδα αυτή. Δεν τη βλέπουν.
1: Αν θέλουν να έρθουν. Ακόμα και το Τζιμίκα στα 30, η προτεραιότητά του, εγώ καταλαβαίνω, είναι να μείνει έξω στα 30,
0: Κώστα,
1: στα 31.
0: Κώστα, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Όσοι πιστεύουν ότι ο Τζόλης με αυτά που κάνει στο εξωτερικό υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει στην Ελλάδα, βλέπουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζόλης θα πάρει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή.
1: Εδώ ούτε οι άλλοι καλά ρε Τάσο τώρα. Ποιος δύο, μόνο τον Τζιόλι. Πας στο καλύτερο.
0: Μα επειδή μου είπες για τον Τζιόλι, γι' αυτό λέω. Ο Κουλιαράκης έπεσε Β' Εθνικής Γερμανίας και ακούμε τον θέλουν τόπο ομάδα της Αγγλίας. Τι συζήτηση να κάνουμε τώρα.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως τα βλέπετε. Τι ο λέει για τον μπάσκετ προφανώς. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ανώτερος. Οι άλλοι δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ αλλά με την τοξικότητα και την προπαγάνδα. Εντάξει, ανώτερος είναι ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και είναι πρώτος ξεκάθαρα στο πρωτάθλημα, ήταν στην κανονική διάρκεια, ξέρω εγώ, και πήρε και το πρώτο μάτς και πήρε και το ευρωπαϊκό, αλλά τώρα μιλάμε για ντέρμπι. Νομίζω ότι είναι όλα ανοιχτά και είναι και εκτός έδρας κλπ. Έτσι εγώ το βλέπω, ας πούμε. Γιατί δεν παίρνουμε παίχτες σαν τον Έσε και τον Μουζακίτη στο κέντρο και παίρνουμε, τι λέει, κατώτερους όπως Ουνάι Λόπεθ. Έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει, ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού προβλέπει, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάρει. Λέμε τώρα ποιος είναι ο σχεδιασμός. 4 χαφ, παιδιά. Ένας από τους 4 θα είναι ο Ουνάι Λόπεθ. Έχει να πάρει και άλλο εξαροκτάρι, εκτός από τον Ουνάι Λόπεθ. Έχει να πάρει και ένα εξάρι και έχει να πάρει και ένα δεκάρι για να μην υπάρχει μόνο τσικίνιο εκεί. Άρα περιμένουμε πολλές κινήσεις ακόμα για να πούμε γιατί, ας πούμε. Στο κάτω-κάτω ένα παίχτη ζήτησε ο προπονητής. Ακόμα δεν τον έχουμε πάρει, τον Νάι Λόπεθ, ένας παίχτης ελεύθερος, είναι 30 ετών. Δηλαδή αν στερούμε από τον προπονητή το δικαίωμα να ζητάει παίχτες, ξέρω εγώ, και λέτε καλύτερο, λέτε για τον Ντάνι Γκαρθία, κάποιο άλλο μήνυμα είδα κάπου, δεν το θυμάμαι τώρα. Ο Ντάνι Γκαρθία ήταν στον Ολυμπιακό 2 χρόνια, σε γενικές γραμμές. Ο Ντάνι βοήθησε τον Ολυμπιακό, σε γενικές γραμμές. Δεν λέω ότι έβγαλε μάτια, αλλά σε γενικές γραμμές τον βοήθησε τον Ολυμπιακό ο Γκαρθία. Να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν...
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα, Κώστα.
1: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, συνεχίζουμε. Πάρα εγώ, Κώστα.
1: Ναι, πάρε και μαζεύω.
0: Ωραία. Θα συμφωνήσω, ήταν απαράδεκτο να ξεκινήσει η ομάδα προετοιμασία χωρίς δεύτερο αριστερό και δεξί μπακ. Βασικό στόπε και οκτάρι. Θεωρώ παράδειγμα αν η ομάδα δεν έχει κάνει αυτές τις μεταγραφές το τέλος Αυγούστου. Στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, παιδιά, δεν θα είναι εύκολο να καλυφθούν λεφτά εκεί. Να ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο το καλοκαίρι λόγω Μουντιάλ. Πρώτον. Δεύτερον, πας σε συγκεκριμένες επιλογές, δεν πας να πάρεις ό,τι να είναι. Οπότε θα πρέπει να έχεις. Θα χρειαστεί χρόνος. Πιστεύω ένα μπακ θα έχει πάρει. Για το οκτάρι δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Για το στόπερ θα δούμε. Και θα δούμε, θα είναι και με το ματοφύλακα. Τι θα έλεγες, λέει, για Τσάβες βασικό και Κότσαρη δεύτερο. Ευχαριστώ, Γιάννης από Χανιά. Γιάννη μου, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με Τσάβες βασικό από το Σεπτέμβριο και μετά και Κότσαρη δεύτερο. Αν μείνει ο Τσάβες, θα μείνει για δευτεροτρίτη λύση και θα περιμένει ο Παναθηναϊκός τον Βλαχοδήμο μέχρι μέσα Ιουλίου να πάρει μια οριστική απάντηση. Και από εκεί πέρα, αν ο Βλαχοδήμος δεν έρθει, να πάει να πάρει κάποιον για βασικό. Δεν νομίζω ότι είναι. Θα ήταν. Εντάξει. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια Τσάβες. Γενικά είναι και καλός θεματοφύλακας. Του λείπει τον Μπόι όμως που είναι βασικό. Οκ, παίρνεις ένα μικρό ρίσκο άμα μείνεις με τον Τσάβες βασικό. Αυτό λέω. Δεν λέω. Ίσα από το παιδί είναι και πολύ θετικό και στα αποδυτήρια. Εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει σαν μια λύση δεύτερη. Και Νικολογιάννη, μπορείτε να αναφέρετε συνοπτικά για ποιο λόγο εκδιώχθηκε ο ΣΟΥΜ το 2004. Το ζητώ με αφρομή τη δηλώση Τζίγκερ για τηλεφόρο με περιμή κατάξη του εφήρου παραλήματος. Ο ΣΟΥΜ εκδιώχθηκε το 2004 γιατί νομίζω δεν είχε κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν πρώτος, ήταν δεύτερος. Και παρά την εισήγηση του Βέλη Μιρζάιτς, το λέω αυτό γιατί είχε βγει το ακριβώς αντίθετο τότε. Παρά την εισήγηση του Βέλη Μιρζάιτς να παραμείνει, να στηριχθεί, ο Γιάννης Μαρτινογιάννης πήρε την απόφαση να τον διώξει, να φύγει το Σκάρνη και συνέχεια να φύγει και ο Σκάρνη και να έρθει ο Μαλιζάνη με, έτσι όπως πήγε το πρωτάθλημα στο τέλος. Τάσο Τετή και πίσω του Γιάνγκου Τσπελίστρη και Αντίνο. Δυστυχώς δεν το δοκίμασε ο Μπενίτεθ. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως δούμε και δύο επιθετικούς με τον Νίστρουπ, να το κρατήσετε αυτό. Θεωρώ ότι θα δούμε αρκετά το 4-4-2. Αν αυτό συμβεί, αν το έχει στο μυαλό του δηλαδή, τότε εκτός από τετέι τον επιθετικό που θα έρθει και τον Τέσσερ, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει και άλλον επιθετικό. Έτσι. Το Γιάκος τον υπολογίζει. Εάν παίζει με δύο επιθετικούς, πιστεύω το δούμε λίγο άκρη. Νομίζω το ένα από τα δύο εξτρέμ δεν θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα είναι περισσότερο χαφ. Έτσι παίζει. Οι άλλοι δύο, ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Αν ενδιαφέρει για Φεριρίνη ο Παναθηναϊκός, υπάρχει ένα δημοσίευμα στη Βραζιλία που αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το Φεριρίνη και έχει γίνει μια αρχική επαφή. Εγώ λέω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι αριστερό εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει εξτρέμ, αλλά είναι δεξιά ψάχνει εξτρέμ. Μου λέει ο φίλος το θεωρώντα δεδομένο θα φύγει ο Πελίστρη. Επίσης αυτός παίζει κυρίως αριστερά. Όντως πολύ καλά το λες, κυρίως αριστερά παίζει. Δεδομένου θα φύγει ο Πελίστρη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Είναι πολλές πιθανότητες όμως. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Και από εκεί πέρα θα ληφθεί η απόφαση. Γιατί ο Πελίστρη έχει στοιχεία που του αρέσουν του Νίστρουπ. Του αρέσουν πάρα πολύ ταχυδυναμικοί παίκτες. Θέλει να κάνει pressing. Αυτά τα έχει ο Πελίστρη. Απλά ξέρει πολύ καλά και από το κλαμπ ότι έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς φέτος. Και είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό λέω ότι οποιαδήποτε εξέλιξη θα την έχουμε μετά το Μουντιάλ. Τάσο, στο χθεσινό αφιέρωμα είδαμε ένα πανό. Ότι οι Ολυμπιακοί φιλάθλοι υποστήριζαν τον Παναθηναϊκό στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μπορούσε ποτέ να ξαναγίνει αυτό? Απατηλό όνειρο. Απατηλό όνειρο είναι, φίλε μου. Έχουν αλλάξει εποχές. Δεν υπάρχει αυτό. Ξέχασε το. Γενικά το λέω. Έλεος, ρε Τάσο, πες τα φιλικά και ας αλλάξουμε μετά. Δεν καταλαβαίνω γιατί λες πληροφορίες και μυρίζουμε τα νύχια μας. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τι κάψα έχεις για τα φιλικά, ρε. Τι θα αλλάξει η ζωή σου, η καθημερινότητά σου, αν μάθεις ότι παίζει, ξέρω εγώ, με την Αλκμαρ ή με την Αϊμέγγενο Παναθηναϊκό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν τα λέμε τα φιλικά, διότι δεν έχουν πέσει υπογραφές. Και αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν πάνε να πει τα φιλικά, γιατί θα αλλάξουν. Και αν πω ένα φιλικό που δεν θα γίνει, θα έρθουν μετά από καμιά δεκαετία μηνύματα και θα μου λένε ότι άλλα φιλικά μας έλυσε και άλλα έκλεισαν. Τα φιλικά αλλάζουν, φίλε μου. Αν δεν πέσουν υπογραφές, μπορεί για μια λεπτομέρεια μια ομάδα να σου πει τελικά δεν θα γίνει. Και όταν είναι υπογεγραμμένα όλα, τότε θα ανακοινωθούν. Σκέφτομαι, λέει, να πάρω διαρκέα στο κάτω διάζωμα. Μήπως γνωρίζει για το πάνω διάζωμα μέχρι ποια σειρά καλύπτει από το κάτω διάζωμα? Με έχεις μπερδέψει, Μιχάλη, έτσι όπως το έστειλε στο μήνυμα. Το πάνω διάζωμα μέχρι ποια σειρά καλύπτει από το κάτω
2: διάζωμα? Για να μην βρέχετε, θα εννοεί, μάλλον. Φαντάζομαι.
0: Α, για να μην βρέχετε. Ναι. Δεν την ξέρω αυτή η λεπτομέρεια. Δεν την ξέρω να σου την πω. Καλησπέρα, ο Νίλσεν, πώς επανέλθει στην επικαιρότητα? Παύλο Παναγιώ για ένα χρόνο. Φώτινο στο Γένσεν. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο το θέμα του Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, πώς βγαίνει και τι λέγεται, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε σε ένα. Όχι, πριν πάμε σε ένα πολιτικό. Σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ισομάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργεια και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορική αξία του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ισομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της ΖΟΜΑΤ.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πράξη δεύτερη στους τελικούς στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να φιλοξενήσει σε 9 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center χωρίς Λούκα η Πράσινη, αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος. Νοκάουτ εντόρσε για τους Ερυθρόλευκους που προηγούνται 1-0 με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νικές. Μετάδοση από το Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από την RTL Sport. Εγκρίθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να αρχίσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά ψηλά στη λίστα για αριστερό μπάκο Ζαχαρίτης, προτεραιότητα και η προσθήκη τερματοφυλακά. Πιθανότητα αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόορη επέκταση συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Με αυξημένες αποδοχές και μπόνους επίτευξης στόχων, το νέο συμβόλαιο του Σέρβου προπονητή. Για τις επόμενες μεταγραφικές της κινήσεις που αφορούν στόπερ και χαφ, φουλαρή ένωση. Εν αναμονή της άφιξης του Νάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Πιέζουν για τον στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολη Ερυθρόλευκοι που εντείνουν την προσπάθεια και για τους Μαφέο και Πεδράσα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη με το δικέφαλο του Βορρά να έχει διαπραγματεύσεις και με κεντρικό αμυντικό. Στην παραμονή του Γιακουμάκη στο Κέμπουνι Θεσσαλονικής, οι Δάλλος θα κινηθούν για άλλον επιθετικό. Σε χειρουργική επέμβαση ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο, υποβλήθηκε ο Χόγκλε μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας από τον Άρη για την αγορά του από τη Γρανάδα. Σε 5 εβδομάδες υπολογίζεται η αποθεραπεία του Καμερουνέζου Μέσου, ο οποίος θα χάσει το

0: άλλη συνέντευξη που πρέπει να δοθεί για την παρουσία του στο Παναθηναϊκό. Το χθεσινό ντοκιμαντέρ ήταν αφιερωμένο μόνο για, για τη Λεωφόρο και το τι έγινε εκεί. Ο γιος από το Μαϊάμι, Τάσο, ποιες θα ήταν οι πρώτες τέσσερις μεταγραφές που θα έκανες? Εγώ τέρμα στόπερ 6 και 8. Και αν βάζαμε και 5, θα έλεγα επιθετικό, αλλά όλοι βασικοί και Βαρβάτη. Ναι. Έχει ξεχάσει, Γιώργο, τον μπακ. Εγώ ξαναλέω, παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο. Αν κάποιος από τους δύο χτύπα ξύλο χτυπήσει, δεν θα έχει μπακ να βάλει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι. Και δεξί και αριστερό μπακ. Για μένα αυτές τις δύο θέσεις πρέπει να καλυφθούν απαραίτητα μέχρι τα προκριματικά. Έτσι. Που λέω λόγος εξάρι και οκτάρι, ακόμα και αν δεν πάρεις, που πρέπει να πάρεις, έχεις να βάλεις. Μπορεί να παίξει ο Τσιριβέγια με τον Τζέριν. Μπορεί να παίξει ο Σιώπης, ξέρω εγώ, με τον Τζέριν ή με κάποιον άλλον. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις back. Back δεν έχεις να βάλεις. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά γενικά συμφωνώ με το ότι με τις ανάγκες ότι είναι αυτός και ότι και για επιθετικό συμφωνώ. Ειδικά αν παίζει με δύο επιθετικούς, χρειάζεται τέσσερις καλούς επιθετικούς. Αυτό βλέπω. Ή τρεις πολύ καλούς και ένας που να είναι ανερχόμενος. Έχουμε Κυριάκο? Όχι. Τάσο, εδώ έχει βουήξει όλη ο φως για τη νέα συμμαχία με τον ΠΑΟΚ και εσύ δεν λες τίποτα. Δηλαδή μόνοι μας δεν μπορούμε με τίποτα. Τάσο, τι έχεις να πεις για τη διαφαινόμενη σύμπραξη ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό? Το αποκάλυψε και θες ο Δημητριάδης. Ρε παιδιά, αυτό αποκάλυψε ο Δημητριάδης, στείλει το κάποιο μηνύματα να σου πει ποια είναι η αποκάλυψη. Σύμπραξη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού με στόχο τι? Όταν υπάρχει μια σύμπραξη, υπάρχει ένα στόχο, έτσι. Ο στόχος ποιος είναι? Να ελέγξει ο Παναθηναϊκός στα κέντρα εξουσίας που δεν τα ελέγχει εδώ ποτέ, που δεν ασχολείται ο Αλαφούζος με αυτά? Ποιος είναι ο στόχος? Το ότι έχει σχέση καλή ο Αλαφούζος με τον Σαββίδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν σημαίνει ότι υπάρχει και σύμπραξη και συμμαχία. Συμμαχία κάνεις με κάποιον με στόχο να αντιμετωπίσει κάποιον άλλον. Ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τι να, ποιον να αντιμετωπίσουν δηλαδή, για να καταλάβω. Γιατί αυτό είναι μια ανοησία. Αν θες, το σχόλιο μου είναι αυτό. Έτσι. Έλα, Κωστή.
1: Ναι.
0: Έλα, πήρα λίγο τη θέση σου γιατί
1: άρχισες. Λοιπόν, καλά έκανες. Ολυμπιακό κόσμος λέει και λοιπά. Ελπίζω η διοίκηση να αρχίσει να μας ενστερνίζεται. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα παίρνει πάντα ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο. Στον πάνω από την Μπάτρα να απαντήσω ότι πρώτα Θεός να είμαστε καλά, ναι. Αν μετά τη χρονιά που είχαμε λέει επιλογές κινούνται σε αυτά που έχουμε ακούσει σίγουρα λέει και λοιπά, παιδιά τα ίδια και τα ίδια δεν βαριέστε, πραγματικά δεν βαριέστε, δηλαδή τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, κάτσε να αρχίσουν μεταγραφές ρε φίλε, φίλοι, γιατί δεν είναι φαντάζομαι μόνο ένας, να αρχίσουν μεταγραφές να δούμε δηλαδή ποιος θα πάρει και ποιος δεν θα πάρει, δηλαδή 5 Ιουνίου είναι, 5 Ιουνίου. Όλο το καλοκαίρι βαριέστε δηλαδή, τι έχετε να κρατήσετε την κρίνια για μετά, που να πιάσει και τόπο ξέρω εγώ, τι να πω. Δύο καλοκαίρια λέει που κάνει μεταγραφές ο Μεντιλίμπαρ, δεν σταύρωσε τίποτα, δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένας άλλος. Δεν νομίζω ότι κάνει ο Μεντιλίμπαρ μεταγραφές δύο χρόνια. Δεν είναι ο κυρίαρχος στο μεταγραφικό κομμάτι ο Μεντιλίμπαρ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους παίχτες που τελικά ήρθαν. Μόνο ο Ντάνι Γκαρθία, ένας Ισπανός ήρθε. Δεν καταλαβαίνετε κάτι, ας πούμε, από αυτό, ότι ήρθε ένας Ισπανός και ότι ο Μεντιλίμπαρ γενικώς δεν ασχολείται με την αγορά εκτός από Ισπανούς παίχτες και ο Ισπανόφωνος που είναι στην Πριμέρα. Πού τα βρίσκεται αυτά? Ο πρόεδρος ξενέρωσε τον Ποντένσε όταν του έδωσε να καταλάβει ότι δεν θα τον αγοράσει, λέει, και η ομάδα μετά από αυτό μπάει. Πότε του έδωσε να καταλάβει ότι δεν τον αγοράσει, δηλαδή τον Ποντένσε? Παιδιά, πότε έγινε αυτό, ας πούμε? Πραγματικά πότε έγινε? Να το ξέρουμε και εμείς, ας πούμε. Ο Ποντένσε άρχισε να έχει προβλήματα τραυματισμών Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Έπαιξε δύο μήνες καλά Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και από τα τέλη Νοέμβρη άρχισε να βγάζει θέματα με τραυματισμούς. Τέλη Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη και πήγε σχεδόν μέχρι τέλος αυτό το πράγμα. Είπαμε να γίνεται, ας πούμε, μια κριτική εκεί που υπάρχουν κάποια δεδομένα, να πεις ναι, δεν πήρες, δεν έκανες, δεν σου γήκαν, δεν αυτό. πόσους Έλληνες παίκτες θα αγοράσει ο Ολυμπιακός. Στερούσε και αριθμητικά σε αυτό το τομέα, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω πόσους παίκτες Έλληνες θα

0: πάρει. Πάντως προσπαθεί να ενισχύσει πραγματικά το ελληνικό στοιχείο όσο μπορεί παραπάνω. Ο Φορτούνης λένε δεν δεκάρι, τι είναι. Πώς λες ότι υπάρχει μόνο Τσικίνιο στο 10. Υπάρχει μόνο Τσικίνιο και θα υπάρχει και άλλο 10. Λες, ο Φορτούνης αποκτήθηκε για εξτρέμ ή για αμυντικό χαφ. Για αμυντικό χαφ είναι δύσκολο να αποκτήθηκε ο Φορτούνης. Απλά θέλω να σας θυμίσω κάτι, ότι ο Μεντιλίμπαρ με τον Φορτούνη συνυπήρξαν στο τέλος της σεζόν που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League πρόπερση. Συνυπήρξαν για τους τρεις τελευταίους μήνες αυτούς που ήταν μαζί. Λοιπόν, από τότε που ήρθε ενώ ο Μεντιλίμπαρ. Από τις 20 Φλεβάρι μέχρι τις 29 Μάη, 3,5 μήνες πόσο ήταν. Λοιπόν, ο Φορτούνης δεν έπαιξε ποτέ με το Μεντιλίμπαρ σε άλλη θέση πλην πλάι στην επίθεση. Πώς λοιπόν να τον υπολογίζω και να σας λέω για δεκάρι ας πούμε κλπ. Η λογική λέει ότι αφού τον υπολόγιζε τότε για εκείνη τη θέση, κάπως έτσι θα τον υπολογίζει και τώρα. Άμα αλλάξει κάτι θα το πούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, τον έβαζε αποκλειστικά στα πλάγια. Καλύτερα λέει να φύγει ο Γιάρεμτσουκ με 4-4,5 εκατομμύρια και να δοθεί χρόνο στον Κλέιτον. Είναι γκολτζής. Εγώ το Λουίς θα τον έδινα Βέλγιο που τους μαθαίνουν τακτική, ιδανικός δηλαδή ένα χρόνο. Δεν ξέρω πόσο ρίσκο θα περιείχε μια τέτοια επιλογή, δηλαδή Κλέιτον αντί Γιάρεμτσουκ, γιατί το Γιάρεμτσουκ το ξέρεις πως είναι στην ομάδα, έχει παίξει, ξέρει, το ξέρουμε κλπ. Ο Κλέιτον τώρα μαθαίνει, δεν ξέρω πραγματικά. Τώρα για δανεισμό του Λουίς στο Βέλγιο και αυτά, δεν ξέρω, νομίζω ότι πάει για πιο μεγάλα ψάρια για αυτό το παίχτη από οικονομικής πλευράς. Γιατί δεν παίρνουμε 15χρονους από όλο τον κόσμο να επενδύσουμε σε νέα γενιά ταλέντων μετά και από Champions League, χρειάζεται όμως καλή σκάουτερ. 15χρονους πρώτα απ' όλα πρέπει να παίρνουμε καλούς από εδώ. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Τώρα από όλο τον κόσμο κλπ. Ο Φορτούνης λέει ακούει συχνά ραδιόφωνο όπως και όλοι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Πώς πιστεύεις θα νιώθει ακούγοντας να λες ότι στο 10 υπάρχει μόνο Τσικίνιο? Παιδιά, ο Φορτούνης έχει μιλήσει με τον προπονητή πριν υπογράψει τον Ολυμπιακό. Πολύ πριν πήγε στο Ρέντι, μίλησε με τον Μετελίμπαρα. Λέτε να μην έχουν πει το, πώς το λένε, ποιο είναι το πλάνο του προπονητή και θα ακούσει εμένα ας πούμε ο Φορτού τι λέω τώρα στο ραδιόφωνο. Τι να λέμε. Φέτος είχε έναν εξτρέμ της προκοπής, όλο και όλο τον Ζέρσον, και τώρα φέρνει το Φορτούνι για εξτρέμ στα 35, θα παίξει πάλι εξτρέμ ο Κώστας. Καταρχάς είναι 33,5, δεν είναι 35. Και δεύτερον ότι ο Βαλμπουενά πως διάλο έπαιζε εξτρέμ μέχρι τα 37. Λέω εγώ δηλαδή, γιατί δεν αναρωτιέστε. Ο Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό που έπαιζε μέχρι τα 37 του, τι θέση τον έβαζαν ο Πέδρο Μαρτίνς ας πούμε τόσα χρόνια, για να καταλάβω κι εγώ. Έτσι δεν είναι ρε παιδιά. Τώρα ο κάθε προπονητής έχει το πλάνο του. Ο Φορτούνης μπορεί να παίξει και πλάγια. Δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή του ας πούμε που θα παίξει πλάγια. Ούτε τελευταία. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να πω. Αφού δεν είναι επιλογές του Μεντιλίμπαρ και δύο χρόνια δεν βγαίνουν μεταγραφές, γιατί δεν φεύγουν αυτοί που τους εισηγούνται? Διώξω εγώ ρε παιδιά. Καταρχάς οι μεταγραφές ξέρουμε ότι είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Οι ίδιοι που έχουν εισηγηθεί μεταγραφές που δεν έχουν βγει, έχουν εισηγηθεί μεταγραφές που έχουν βγει. Για παράδειγμα. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια δεν κάνει μεταγραφές ας πούμε που του βγαίνουν και λοιπά, πως διάολο παίρνει ας πούμε τα πρωταθλήματα και στέκεται έξω στην Ευρώπη και λοιπά και λοιπά. Πώς τους βλέπεις? Δεν κάνουν ο δεξιμπά Κοστούλας και ο Ντόι για επιστροφή και γηγενές στοιχείο? Είναι κάποιες ιδέες που μπορεί να πέσουν ας πούμε στο τραπέζι σαν και αυτές. Ο Κοστούλας δεν είμαι βέβαιος ότι η καλύτερη του θέση είναι δεξιμπάκ, ας πούμε. Και ο Ντόι παίζει καλά τώρα, αμυντικός χάφ στην Πορτογαλία, έκανε καλή σεζόν, γι' αυτό τον πήρε και στην Εθνική άλλωστε, πίσω ο προπονητής. Αν θα, ο Κοστούλας δεν ξέρω αν είναι δεξί μπακ ή αν είναι δεξί στόπερ. Νομίζω το καλύτερο απ' όλα είναι δεξί στόπερ σε άμυνα τριών. Αυτό είναι νομίζω. Θα ήθελα να τον δω πάντως σε μια τετράδα άμυνας, είτε δεξί μπακ είτε δεξί στόπερ, τον Κοστούλα. Είναι καλός, τον βλέπαμε και στο Youth League κλπ. Αν θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός στην απόφαση της ΕΠΟ να πάρει την Εθνική από το Καραϊσκάκη, τι να αντιδράσει δηλαδή, γιατί είναι... Η ΕΠΟ μπορεί να την πάρει την Εθνική όπου θέλει. Ήταν στη Φιλαδέλφια, όταν ήταν η... πώς το λένε, ο Μπαλτάκος, νομίζω, τώρα θέλει να φύγει, να την πάει στην Τούμπα, δικαίωμά της είναι της ΕΠΟ. Τι να αντιδράσει ο Ολυμπιακός, τι να κάνει δηλαδή. Αληθεύει, λέει, ότι είχε δοκιμαστεί ο Ντιομαντές στον Ολυμπιακό πριν πάει στη Λειψή, αλλά δεν του προσφέρθηκε συμβόλαιο. Έχει κάνει σε μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Ντιομαντέ, που είναι το νέο αστέρι της Λειψίας, έχει πει ότι πήγε και δοκιμάστηκε σε δύο, τρεις-τέσσερις ομάδες, αναφέροντας και το όνομα του Ολυμπιακού. Και λέει ότι περάσαμε, λέει, ήταν καλά τα δοκιμαστικά κλπ. Αλλά όταν, λέει, έφυγα από την Ελλάδα, είπα στο μάνατζέρ μου ότι πρέπει να βρούμε κάτι συγκεκριμένο, να το τελειώνουμε και αυτά. Και εγώ δεν το θυμάμαι, να πω την αλήθεια. Δεν το θυμάμαι. Η απόφαση του Γκαγκάτση να πάρει την Εθνική από το Καραϊσκάκη οφείλεται στην επιδείνωση των σχέσεων με τον ΠΑΟΚ και είναι τιμωρητική για την καταψήφιση του Λανουά. Δεν μπορώ να ξέρω, ρε παιδιά, πώς, τι έχει στο μυαλό το Γκαγκάτση. Μπορεί κάποιος να εικάσει κάτι τέτοιο, κάποιος άλλος μπορεί να εικάσει κάτι διαφορετικό κλπ. Ο Βαλμπουενά, λέει, σε σχέση με το Φορτούνι ήταν γρήγορος. Όχι όμως διάρκεια κλπ. Δηλαδή, ρε παιδιά, ο Φορτούνης είναι αργός παίκτης, θέλουμε να πούμε, σε σχέση με τον Βαλμπουενά. Δεν ξέρω τι να πω. Για πάρτε.
1: Ωραία, έχουμε διάλειμμα, Κυριακό, έχουμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέφουμε, Κέτσε.
17: Εσύ δεν είσαι.
1: Εγώ είπα πριν αντί του Κώστα.
17: Λοιπόν, ερώτηση για όλους. Ο γιος μου σπουδάζει στη Σκωτία και μου λέει ότι δεν μπορούσα να πιστέψω πως δεν πήγε η Ελλάδα Μουντιάλ. Τελικά φταίει ο προπονητής ή οι παίχτες βεντέτες? Για μένα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω είχαμε πράγματι το υλικό για να πάμε στο Μουντιάλ, αλλά έγιναν λάθη στα παιχνίδια και μείναμε έξω. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα λίγα μηνύματα. Και έτσι διάβασα ότι ο Ντεμπρόινε δεν είναι ευχαριστημένο με τον τρόπο που έπαιζε η Νάπολη. Θα τέριαγε στο στυλ του Χαπ που θέλω, Νίκολιτς? Όχι, φίλε μου, δεν κάνει ο Ντεμπρόινε για την ΑΕΚ. Λοιπόν, γελάει ο Κώστα.
0: Ωραία τα λέει.
17: Κώστα, ο Σταυροθανασόπουλος πήγε χθες Σουηδία. Πήγε χθες Σουηδία για να σκανάρει κάποιο παίχτη. Όχι, φίλε μου, είναι από τη Σουηδία. Ο άνθρωπος έχει ζήσει εκεί για πάρα πολλά χρόνια και ήταν εκεί και πήγε εκεί την Εθνική Ελλάδος. Εγώ είμαι ΑΕΚ, λέει, και μετράω από τώρα μέρες για τον Αύγουστο. Άσε που παρακαλάω που βρω τον Κέτσα να αρχίσει να μιλάει για μεταγραφές αεροδρομίου. Δημήτρης Νουφού. Εντάξει, έγινε η δημία. Βέβαια δεν πήγε ο κόσμος στο αεροδρόμιο, αλλά οκ. Okay. Ο Στόπερ και ο Χαφ θα είναι παίξει διαφορά σε κάτι περισσότερο συμπληρωματικό. Κοίτα, ο ίδιος ο Νίκολς έχει πει ότι ο Χαφ θα είναι στο επίπεδο ή και καλύτερος από τον Πινέδα και τον Μαρίν. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ο Στόπερ θα είναι ένας παίχτης εν δυνάμει βασικός. Αυτό ξέρουμε. Ότι οι μεταγραφές που θα γίνουν είναι όλες εν δυνάμει βασικών. Όπως και του παίχτη που ήρθε ήδη. Άλλο. Αυτά, παιδιά, δεν έχω πάλι άλλο.
1: Δεν έχεις πάλι άλλο?
17: Όχι.
1: Ωραία.
17: 4-5 μηνύματα τη μέρα.
1: Θα πω κάτι και θα πάμε σε πολιτικό δελτίο. Η Ζωμά διακρίνεται από την EcoVadis. Η Ζωμά ταξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVadis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Medal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια ESG, περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου έως τον Κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Χωρίς αναφορά στην Ουκρανία και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκης για να σταματήσει ο πόλεμος, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ρώσου Προέδρου Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Το ουκρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι το ντρόουν κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές της Ρωσίας. Ολοκληρώθηκε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγωγή του τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
11: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, η Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι το φιλικό παιχνίδι, γιατί έχει φιλικά τώρα. Ενώψη. Ουγγαρία-Φιλανδία.
2: Ωραία, φίλε.
3: Ουγγαρία-Φιλανδία, ε.
1: Ναι.
3: Δεν θα γίνει έκπληξη.
1: Εγώ θα πω αυτό που είπα και χθες και το έπιασα, γκολ-γκολ.
2: Γκολ-γκολ
1: και
2: εγώ.
3: Γκολ-γκολ.
2: Πάμε στην εύκολη λύση. Φιλικό είναι.
1: Ναι.
3: Ουγγαρία-Φιλανδία. Εγώ λοιπόν λέω. Λέω άντερ.
1: Άντερ, μάλιστα.
3: Ναι.
1: Οκ. Okay.
3: Λέω άντερ.
2: Ωραίος.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε τελική ευθεία στα μηνύματα, όχι έτσι.
2: Λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρξει υπαρκτό ενδιαφέρον και ελπίδες για τον Ουναΐ, χαφ της Τζιρόνα, ή είναι πάνω από τα κυβικά μας. Ο Ουναΐ, παιδιά, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει στην Ισπανία. Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιο, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από την ΑΕΚ. Για το συγκεκριμένο. Ο Γκοϊτά επιστρέφει κυρίως αριστερά μετά τη μεταγραφή Ζούπκοφ. Επίσης η ομάδα θα κινηθεί για επιπλέον μεσοεπιθετικό βασικό. Το πιθανότερο ο Γκοϊτά επιστρέφει αριστερά. Στη δεύτερη απάντηση δεν νομίζω, όχι. Νομίζω ότι οι δύο αρχικές επιλογές είναι αυτοί, ο Γκοϊτά και ο Ζούπκοφ, και υπάρχουν και άλλοι παίχτες να καλύψουν. Ο έτερος μεσοεπιθετικός που θα αποκτήσει η ΑΕΚ θα έχει το στάτους του Ζούπκοφ ή θα είναι επέκταση ευρύτερου rotation. Δεν ξέρουμε καν αν θα αποκτηθεί άλλος μεσοεπιθετικός, παιδιά. Θα το δούμε. Και έτσι, Τσεμπαριές, να διαβάζεις και κάνεις πάσα για μηνύματα στους συναδέλφους σου. Βαδίζεις το δρόμο του Μαραθιανού. Και από κάτω. Με σένα και το Μαραθιανό θα βγει η βρώμα ότι οι αεξίδες είναι τεμπέληδες. Για το Μαραθιανό δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
1: Ότι είναι τεμπέληδες. Τουρίστας είναι, δεν είναι τεμπέληδες.
2: Άλλο το ένα.
1: Αποτάφινε το ένα, αποτάφινε και το άλλο.
2: Υπάρχουν τουρίστες που περπατάνε ώρες για τις παραλίες.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι στον τουρισμό που κάνει αυτά που πηγαίνει, περπατάει. Δεν κάνει.
2: Και έτσι δεν θα πρέπει να υπάρξει πίεση από τον κόσμο στον Αλεξίου να βγει να μιλήσει. Από ότι ανακοινώθηκε θα μιλήσει την επόμενη εβδομάδα, φίλε μου. Κάτσε να δούμε αν ήρθε και κανένα άλλο. Όχι, δεν έχει άλλο.
1: Έλα, Κώστα.
3: Αν λέμε εμείς, λέει, πως δεν βγαίνουν μεταγραφές, τι να κάνει η Λίβερ που λέει, τι να πει η Λίβερ με τον Ισαάκ ή άλλους. να πω. Πάντα υπάρχουν και άλλα, τι να κάνουμε. Τώρα θα μας λένε, λέει, ότι και το Καραϊσκάκι ήταν ακριβό, γι' αυτό πάει εθνική στην Τούμπα. Όχι, ακριβό δεν ήταν και το ξέρουν στην ΕΠΟ, ίσα ίσα. Σε έχει διευκολύνει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός και στις εγκαταστάσεις στο Ρέντι, νομίζω δεν μπορούσε να έχει καλύτερη φιλοξενία και το δέχονται, η αλήθεια είναι, νομίζω, στην εθνική. Είπαμε, ρε παιδιά, να γκρινιάζεστε, αλλά τώρα θυμόσαστε τώρα γιατί ο Πέδρο Μαρτίνς απέρριψε το Ζίβκοβιτς. Μεγάλο έγκλημα. Έχει γίνει πριν 8 χρόνια. Τι να πούμε γιατί.
2: Τι
3: να κάνουμε τώρα.
2: Φοβερά πράγματα.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν είναι μόνο του Πέδρο Μαρτίνς το θέμα. Πάντα είναι ολόκληρος οργανισμός ένα ζήτημα υπάρχει. Αλλά τώρα πού το θυμηθήκατε τον Ζίβκοβιτς. Λοιπόν, ο Μαρμόλη είναι πολύ κοντός για στόπερ. Έτσι, μία καλή κουβέντα μην πούμε για κανένα παίχτη που να πάρουμε.
2: Πόσο είναι, ρε Κώστα, 1,80.
3: Η αλήθεια είναι, ναι, είναι κοντός για στόπερ. Είναι, θα έλεγα ότι είναι ένα μειονέκτημα του παίχτη. Είναι 1,81. Βέβαια είναι πολύ αλτικός, αλλά απ' την άλλη λες πόσο αλτικός να είναι ένας παίχτης 1,81. Δηλαδή, okay, υπάρχουν παιχταράδες στόπερ.
1: Αυτά είναι σχετικά, Κώστα. Περίμενε, ναι, να σου πω κάτι. Περίμενε.
3: Η πλειοψηφία όμως.
1: Ναι, είναι σχετικά.
3: Είναι η εξαίρεση. Δηλαδή ο Οταμέντη, ας πούμε,
1: ναι,
3: που παίζει ακόμα τώρα 40 χρονών και είναι ένα 80, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
3: Είναι μια εξαίρεση, ας πούμε.
1: Μπράβο.
3: Αλλά
1: είναι σχετικά. Είναι σχετικά όμως. Δηλαδή, ένα 80 στόπερ μπορεί να έχει αλτικότητα και να είναι κυρίαρχο στον αέρα και ένα 90 να μην πηδάει εφημερίδα που λέμε.
3: Ναι, σωστό.
1: Και για να σου δώσω να καταλάβεις, θα σου πω ένα παράδειγμα στον Παναθηναϊκό. Ο Τουμπά θεωρείς ότι είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Εγώ θα σου πω όχι.
3: Δεν είναι πολύ καλό.
1: Μπράβο.
3: Ναι.
1: Είναι θηρίο όμως. Είναι θηρίο.
3: Ναι.
1: Είναι σχετικά αυτά. Είναι σχετικά.
3: Απλά ο Μαρμόλ, επειδή το ρώτησα και εγώ, είχα αυτή την απορία, μου λένε ότι έχει πολλά άλλα πράγματα.
2: Θα είναι γρήγορο, θα είναι καλό στην ασμένα.
3: Ναι, είναι ότι πάει πρώτο στην μπάλα, είναι πολύ aggressive, είναι πολύ αποτελεσματικός. Ξέρει να φτιάχνει από πίσω παιχνίδι καλά, οι πάσες του είναι καλές, οι κοσάρες, οι τριαντάρες, σαραντάρες και τέτοια, και γι' αυτό τον θέλουν τόσο πολύ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα και είναι ένα ζήτημα ας πούμε το ύψος. Από την άλλη λες ότι δεν θα έχεις το Μαρμόλ μόνο, θα έχεις και τον Πυρόλα για αριστερό στόπερ, ε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αν δεν φέρει ο Ολυμπιακός το Μέση στα 25, του λέω όλο και κάποιος θα γκρινιάξει. Δώσε μας το ρεπορτάζ και ό,τι άλλο νέο υπάρχει και άσε τους μίζερους που δεν τους κάνει κανένας. Okay, το Μέση είναι λίγο δύσκολο στα 25 του, ακόμα και στα 35, και 45 μου φαίνεται θα είναι δύσκολο. Μας έχουν πάρει και στην πλάκα τώρα. Τι γίνεται με τον Ακιμπού Καμαράλη που εξαφανίστηκε, πώς πήρε τόσο απότομα την κάτω βόλτα? Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ούτε ήταν κάποιο μεγάλο ταλέντο. Μας ξεγέλασε λίγο, δεν ήταν ποτέ κάποιο μεγάλο ταλέντο, όχι ότι δεν είναι ένας χρήσιμος παίκτης, αλλά είχε και μυαλά τα οποία δεν ήταν για παίκτη των κυβικών του, να το πω έτσι. Τα τελευταία χρόνια έχει πάει στη Βουλγαρία, στη Λούντο Γκόρετς, και έφτασε 25 χρονών, αν δηλαδή είναι και σωστές ημερομηνίες, 25 χρονών, και βλέπω τώρα. Φέτος, ξέρω εγώ, έχει παίξει με τη Λουντογκόρετς, παίζει και με την πρώτη ομάδα, τίποτα δεν έχει παίξει.
1: Έχω στείλει πολλούς παίκτες, έχεις δει. Καναβάρο 1,76,
3: ναι.
1: Πουγιόλ 1,78.
3: Υπάρχουν, ναι.
1: Ο Πουγιόλ ήταν θηρίο, έτσι.
3: Είναι εξαιρέσεις, ναι, ας πούμε, ναι, αυτή. Έχει παίξει φέτος μόνο τρία παιχνίδια είδα, έπαιξε, και μετά παίζει τη δεύτερη ομάδα. Δεν έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, ποτέ δεν τα είχε. Πέρσι κάτι έκανε στη Λουντογκόρετς, κάτι έπαιξε δηλαδή πέρσι, όχι κάτι, έπαιξε αρκετά. Αλλά φέτος ξαφανίστηκε, ποιος ξέρει, θα τσακώθηκε με κανέναν, δεν θα υπογράφει κανένα συμβόλαιο, δεν ξέρω, το παρακολουθώ και ούτε θα ήθελα να το παρακολουθήσω, να πω την αλήθεια, τέλος πάντων. Αυτά, για να κοιτάξουμε κανένα άλλο. Ο Ποντένσε λέει του ρίχνει ένα κεφάλι, όχι δεν του ρίχνει ένα κεφάλι ο Ποντένσε του Μαρμόλ, παιδιά, όχι δεν είναι έτσι. Άλλο, Για τον Ακιμπού στέλνετε, ναι, γράφανε διάφορα, ξέρετε πως είναι αυτά με τα αφρικανάκια που εμφανίζονται 18-19 χρονών και κάνουν μια καλή σεζόν και πράγματι τους βλέπουμε πολλές ομάδες, αλλά όπως αποδείχθηκε είδατε ότι οι ομάδες που τους που είδαν τον Τζέκαραν έστριψαν, ας πούμε, τον Ακιμπού και κατέληξε στην Λουντογκόρετς και εκεί είπαμε φέτος δεν παίζει πραγματικά καθόλου. Ο κανονισμός για άντερ λέει 21 στο κύπελο ισχύει μόνο για Έλληνες. Ναι,
2: ναι.
3: Παιδιά, για Έλληνες.
2: Ναι, για Έλληνες
3: είναι,
2: μόνο.
1: Για το 2004.
3: 2002.
2: 4. Όχι ρε, 4.
3: 2002. 4. Ναι, 4, καλά λέτε. Σιγά μην ήταν για 2. Ναι, 22 χρονών. Όχι, είναι για Έλληνες. Ρωτάει για το Σαχαμπό, δίκιο, καλά. Καλά κάνει και το ρωτάει.
1: Ναι.
3: Καλά κάνει και το ρωτάει. Και ο Μαρκίνιος λέει ένα 83, ξέρω εγώ κλπ. Ένας άλλος έχει βρει τις εναέριες μονομαχίες που έχει ο Μαρμόλ, μόνο 50%. Εντάξει, είπαμε δεν είναι το δυνατό του σημείο. Υπάρχουν, στον Ολυμπιακό προσπαθούν να φτιάξουν δίδυμα φέτος, για παράδειγμα να το πω έτσι για τους center back, να έχεις αριστερό στόπερ από τη μία τον πολύ δυναμικό Πιρόλα και από την άλλη τον Μαρμόλ, ο οποίος να είναι πιο καλό στο να φτιάχνει παιχνίδι από ότι ο Πιρόλα και απ' την άλλη να έχεις δεξί στόπερ το Ρέτσο που μπορεί και έχει και τεχνική για στόπερ και απ' την άλλη να έχουν ένα πολύ ψηλό παιδί που να βοηθάει σε εναέρες μονομαχίες να είναι ένα 90 ξέρω εγώ και να κάνει εκεί τη διαφορά. Ξέρετε, να υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά χαρακτηριστικά στους δύο παίκτες του δίδυμου.
1: Ναι.
3: Πιστεύω ότι το είπα εντάξει, το κατανοήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι,
1: μια χαρά, μια χαρά. Okay.
3: Άλλο για να βρω κανένα άλλο, δεν βρίσκω κανένα άλλο.
1: Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, χρηστικό ναι. Τελείως, ήθελα να το πω. Όσοι σας έρχονται μηνύματα στο τηλέφωνο σας, gov.gr και λέει υπάρχει καταγεγραμμένη οφειλή από το όχημά σας.
2: Μόρθε δηλαδή, και εμένα, ναι.
1: Αυτό έτσι και το πατήσεις, έχουν μπει στο λογαριασμό της τράπεζάς σου και σου έχουν πάρει τα πάντα.
3: Έλα ρε.
1: Ναι. Σας το λέω ότι μας ακούνε.
3: Κινητό email είναι.
1: Όχι, όχι.
2: Εντάξει, θα
1: κινητό.
2: Πρέπει να προχωρήσεις να πληρώσεις.
1: Ναι ρε παιδί μου, θα πρέπει να προχωρήσεις. Τσιμπάς όμως, λες δεν μπορεί, gov.gr λες. Έτσι. Υπάρχει καταγεγραμμένο φιλέ από το χυμάς και σου λέει ότι σε γράψαν, ξέρω εγώ, στις 4 Απριλίου και χρωστάς 80 ευρώ. Μπαίνεις να τα πληρώσεις, φυλάκια.
3: Ναι.
1: Αντίο Γρανάδα.
2: See you later.
1: Αντίο Γρανάδα, Κώστα.
3: Ναι. Αυτά είναι, έρχονται στο κινητό.
1: Στο κινητό, το... τώρα μου ήρθε στο κινητό. Και ήθελα να το
3: τώρα
1: πω.
3: Κινητό.
1: Ναι, τώρα και το θυμήθηκα. Γιατί ήθελα...
3: το καλό.
1: Ναι, ήθελα να το πω. Γιατί είχε γίνει και κάπου αλλού.
3: Α, το είχε ακούσει.
1: Το έχω ακούσει και ήθελα να το πω και να ξεχάσει και τώρα που μου ήρθε το θυμήθηκα.
2: Οπότε για καλό και για κακό μην πληρώνετε, παιδιά, τις κλήσεις.
3: Μα ναι, γενικά μην πληρώνετε.
2: Προληπτικά, για προληπτικούς λόγους.
1: Οι κλήσεις έρχονται την επόμενη μέρα. Έρχονται την επόμενη μέρα και δεν έρχονται με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι, ναι. Εννοείται.
3: Και έρχονται, έχουν αρχίσει και έρχονται και πολλές κανονικές κλήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή
3: η αλήθεια είναι.
1: Ο φίλος μας ο Νίκος, ο IGG, μας εξυπηρετεί και μας λέει ο ΆΚΑ μια ζωή θύρα 7Β, σειρά 38, θέση 66. Από τη σειρά 34 και πάνω είναι μια χαρά.
3: Πω, φοβερός,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Φοβερός. Λοιπόν,
2: εκεί και από 30 και πάνω είναι ok.
1: Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα να ολοκληρώσουμε. Θα σου γνωρίζεις αν έχει ενημερωθεί ο Μάνιζο την Παγκασέτα. Όχι φίλε μου, δεν έχει ενημερωθεί. Θα χαρώ πολύ να σε γνωρίσω από κοντά στο ΆΚΑ, μια και θα είμαι στις 23Β με το μικρό που ονειρεύεται να παίξει μια μέρα για την ομάδα μας. Πότε βλέπεις το πρώτο μας εντός εκεί. Τα Μιχάλη το καλοκαίρι, στα αποκριματικά. Λοιπόν, θα δούμε τέσσερις και κάτι στην πρώτη μας σύστημα. Δηλαδή, το τέσσερις παιδιά το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Εντάξει, δεν είστε υποχρεωμένοι κάθε μέρα να ακούτε. Πριν τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, προπονήσεις δεν θα μπει. Άρα, την προετοιμασία δεν θα ακολουθήσει. Ο Κάτσης θα δούμε. Φουλ έτοιμος ο Τέσσερις θα είναι εκεί στα 10 Αυγούστου, 15 κάπου εκεί το βλέπω. Κωστή από την Κύπρο. Βλέπεις επιστροφή Μαξίμοβιτς στον Παναθηναϊκό. Δύσκολο. Αν και ο Μαξίμοβιτς είναι ένας παίκτης που πιστεύω στα θέλω, όσον αφορά το pressing που κάνει, τα τρεξίματα κλπ. Στα θέλει του Νίστρουπ είναι, αλλά ο Νίστρουπ θέλει από τα χάφ του να έχουν και καλή πάσα. Δηλαδή, επειδή κάνει αυτό το build-up, μέσα από τις γραμμές. Είναι απαραίτητο αυτό και ο Μαξίμος αυτό δεν το έχει τόσο καλά. Λοιπόν, το Οκτάρι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στο Παναθηναϊκό, λέει ένας φίλος. Φιλότιμος ο Τσέιρνα δεν το έχει τόσο επιθετικά. Η διαφορά τον έπαιζε ευπαθή Ρενάτο, δεν εμφανίζει. Φυσικά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. 100%. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το Οκτάρι του Παναθηναϊκού. Πρέπει εκεί να έρθει ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Και πόσο καιρό τον ψάχνει αυτό το παίκτη του Παναθηναϊκού και δεν τον έχει βρει ακόμα. Έτσι. Λογικά θα κινηθεί για δύο κεντρικά χάφου ο Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος, και επίσης λογικά το ένα θα είναι top. Θα μπορούσε το δεύτερο να είναι ο Κωστή. Φίλε μου, θα πάρει ένα εξάρι και ένα οκτάρι. Ο Κωστή εξάρι δεν είναι. Οκτάρι θα πάρει top. Άρα το βλέπω λίγο δύσκολο. Υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί με την περίπτωση του Πασχαλάκη που είναι ελεύθερος. Μια χαρά είναι ακόμα σε καλή ηλικία. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στο σταθμό. Όχι, φίλε μου, διότι η βασική προϋπόθεση για να έρθει τερματοφύλακας στον Παναθηναϊκό είναι να είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Και ο Πασχαλάκης υστερεί σε αυτό και πέρα από όλα τα άλλα ένας τερματοφύλακας που για μένα είναι σε πολύ καθοδική πτώση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιο μικρό παιδί από τις ακαδημίες να το ανεβάσουμε γιατί ο τερματοφύλακας κρατάμε τον Τσάβες. Καταρχάς δεν ξέρουμε σίγουρα αν θα μείνει ο Τσάβες. Κατά δεύτερον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιδί από τις ακαδημίες που να πεις ότι παίζει αύριο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας πολύ καλός τερματοφύλακας στην Άντερ 17, 16-17 είναι το παιδί, ο γείτονας, ο οποίος ένα-δύο χρόνια θα μας απασχολήσει σίγουρα. Δεν είναι όμως ακόμα το παιδί έτοιμο για να πάρει χρόνο συμμετοχή. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια τριάδα με Κότσαρη, ένα βασικό τερματοφύλακα που έρθει και από εκεί πέρα ή ο Τσάβες θα είναι ή κάποιος άλλος τερματοφύλακας. Τάσος Εγκλέζικα podcast λένε για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη West Ham για δανεισμό του Μαγκασά. Εξάρι Γάλλος. Ξέρεις κάτι? Όχι, φίλε μου. Ο συγκεκριμένος παίκτης πάντως είχε πάει στη West Ham πέρσι από τη Μονακό με 17 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή. Έτσι. Ο Γιώργος του Μαγιάμι λέει: είπε για τρεις βασικούς συνένα. Οι δύο είναι ο Τετή και ο Ντέσσερ. Ο Ράστοντερ θα είναι μέσα στους τρεις βασικούς ή θα είναι ο συνένα. Καταρχάς, ο Ντέσσερ, Γιώργο, να δούμε πώς θα επιστρέψει στον τραυματισμό. Ο Ράστοντερ, αν θα αποκτηθεί, θα υπολογίζεται φυσικά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και με αυτόν η Τούν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Τάσο, καλησπέρα, επειδή μόλις τώρα έφυγα από τη δουλειά και δεν έχω εικόνα, έχει ακουστεί τίποτα. Για μεταγραφή από εδώ, ο Κωνσταντίνος από άλλη μου. Έχουμε πει κάποια πράγματα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όμως. Δεν μπορώ να σου πω ότι πάω πάρε αυτόν. Πιστεύω από την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει μια κινητικότητα. Τάσου, καλησπέρα. Υπάρχει κάπου τελική μακέτα του γηπέδου, έχουν κυκλοφορήσει πολλές εκδοχές και δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελική. Είναι γνωστή η μακέτα, πριν δύο χρόνια την είχαμε δει. Μπορεί να μπει και στο YouTube να τη δει. Δεν είναι, όχι το γήπεδο, τη μακέτα. Έτσι. Τάσο, καλησπέρα. Κάνε σε παρακαλώ ένα σχόλιο για τον Ζίγκερ που είπε ότι φταίγανε οι οπαδοί, η απουσία του δηλαδή, που χάσαμε το πρωτάθλημα του 5. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η αιτία τότε. Η βασική αιτία ήταν ο Παναθηναϊκός είχε αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές και κάποια άλλα πράγματα. Οι οπαδοί, οκ, okay, υπήρχε μια τιμωρία στο μας με την ΑΕΚ, αλλά ο Παναθηναϊκός και πιο πριν είχε χάσει με τον κόσμο του μέσα βαθμούς στη Λεωφόρο που του στήχησαν εκείνη τη χρονιά. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν δύο ισοπαλίες με τον Άρη και τον Ηρακλή. Τι άλλο?
3: Το Λαρουσία. Το Γιάγια του Ρε. Έγινε προπονητής του Ρε.
1: Έλα ρε.
3: Ναι, ανέλαβε τη Σλόβα Μπρατισλάβας.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Το Λαρουσία στο Ρομπάκ από Κεφσιά, τον έχω στα υπόψη. Ή πετάνε χαρταϊτό. Πετάνε χαρταϊτό, Θοδωρή. Δεν τον έχω στα υπόψη. Λοιπόν. Αυτά. Στο παρόν δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν ζνομπάρει ο Παναθηναϊκός στους Κύπριους. Τι είναι ζνομπάρει ρε φίλε στους Κύπριους, δεν το καταλάβαινα. Όπου και ως πού τους ζνομπάρει. Όπου προκύπτει αυτό δηλαδή. Γιατί να τους ζνομπάρει τους Κύπριους. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Και έχει πάρει και αρκετούς Κύπριους ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Απλά δεν είναι όλοι για όλες τις δουλειές. Έτσι. Πάμε να πούμε κάτι τελευταίο. Ο Big Wings Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και τη Δευτέρα από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94 και 6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα από τις 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας. Αυτά για σήμερα. Κωστή, ευχαριστούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα.
1: Καλά.
3: Καλά επίσης.
1: Ήταν η ρεπόρτερ για τις προηγούμενες δύο ώρες με Κώστα Κεζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου του Big Wings Sport FM. Κυριάκο Σταθερόπουλο, θρύμιση στον ήχο για την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι τι ακολουθεί.
2: Έρχεται ο κύριος Μαραθιανός. Να απαντήσει τις φήμες που το λένε τεμπέλη.
1: Πάνω σε άσπρο άλογο, Εμείς δεν υιοθετούμε τη λέξη τεμπέλη. Υποστηρίζουμε ότι παραμένει τουρίστας. Το τεμπέλη δεν το υιοθετούμε, έτσι δεν είναι.
2: Δεν το υιοθετούμε, βεβαίως δεν το υιοθετούμε.
1: Λοιπόν, τελειώνει αυτή η προπαγανδιστική εκπομπή που λέει ότι η επόμενη εκπομπή είναι η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Τέτοια προπαγάνδα κάνουμε και έτσι. Έτσι δεν είναι.
2: Ακριβώς.
1: Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Ακτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Τα λέμε, γεια σας.
2: Γεια σας.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
20: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πράξη δεύτερη στους τελικούς στη στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να φιλοξενήσει σε 9 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center χωρίς Λούκα η Πράσινη, αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος. Νοκάουτ για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ, τους Νιλικίνα και Χόλα αντί για Γουόρτ και Τζόνς επέλεξε στη δωδεκάδα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 1-0 προηγούνται οι ερυθρόλευκοι, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από την RDO Sport. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, κάτι που σημαίνει πως μπορεί άμεσα να αρχίσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα, η εξελίξη στα μεταγραφικά ψηλά στη λίστα για αριστερό μπάκο Ζαγαρίτης. Προτεραιότητα η προσθήκη τερματοφύλακα και δύο χαφ. Πιθανότατα αύριο επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ το 2029. Με αυξημένες αποδοχές και μπόνους επίτευξης στόχων, το νέο συμβόλαιο του Σέρβου προπονητή. Για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που αφορούν στόπερ και χαφ, φουλάρι ένωση. Ένα αναμονή της άφηξης του Νάι Λόπεθ στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Πιέζουν για τον στόπερ της Las Palmas Μίκα Μάρμολη ερυθρόλευκοι που εντείνουν την προσπάθεια και για τους Μαφέο Πεδρόσα. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη με το δικέφαλο του Βορρά να έχει διαπραγματεύσεις και με κεντρικό αμυντικό. Στην παραμονή του Γιακουμάκη στοχεύουν οι Θεσσαλονίκοι, ιδάλλως θα κινηθούν για άλλον επιθετικό. Ταλαιπωρία για την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που θα αναχωρήσει με καθυστέρηση 2 ώρων από τη Στοκχόλμη για την Κρήτη ενώπιση του φιλικού της Κρήτης με την Ιταλία. Προπόνηση στη Σουηδία έκαναν οι διεθνείς. Την απόκτηση του Νας Μήτρου Λόγκ ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον πρώην γκάρ του Ολυμπιακού να υπογράφει για 3 χρόνια. Με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 12.700 ευρώ τιμωρήθηκε ο δικέφαλος του Βορρά για όσα συνέβησαν στην Πηλαία στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτ βρίσκεται ο Άρης που είναι μία ανάσα και από τον 28χρονο γκάρ της Μπάγερν Μονάχου Νένα Ντιμητρίεβιτς. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να αγωνίζει το Θανάση Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό της με την ομάδα γυναικών των Πράσινων, η Πένι Ρόγκα. Στη μάχη της European League είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 7 της Σουηδίας στο τουρνουά του Λουντ. Αυτή την ώρα για την ίδια διοργάνωση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με την οικοδέσποινα Κροατία στο Osijek. Ο Μάικο Λίσε της Μπάγερ Μονάχου είναι σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΣΥ μεταγραφή που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλωρεντίνο Πέρεθ σε περίπτωση που επανακλεγεί την προσεχή Κυριακή. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα για τον 24χρονο επιθετικό, η Βασίλισσα θα καταβάλει στους Βαβαρούς 150 εκατομμύρια ευρώ. Παίκτησης τότε να μείνει και επίσημα ο Άντριου Ρόμπερσον. Τα Σπερούνια ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σκοτσέζου αριστερού μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ που αγωνιζόταν από το 2017. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λερές μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Βάσελχο, φορμό στην παραλία. Τη σούρνο για σωσίβιο, τη θεία μου τη Λία.
1: Συγγνώμη, αυτό το κομμάτι τώρα εντάσσεται στο πρόμο για το πάρτι για τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM.
2: Δεν μπορώ να το
1: στον Bolivar.
2: Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
1: Λοιπόν, θα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία στην ακτή του ήλιου, στον Bolivar, τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Υπενθυμίζω ότι θα είμαστε όλοι εκεί. Θα δούμε και πόσοι από εσάς μπορέσετε να βρεθείτε. Θα είναι παλιές αγαπημένες φωνές του σταθμού. Θα είναι παλιές, όχι τόσο αγαπημένες. Φωνές.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αποκλείεται
2: ο
1: να τα λέω.
2: Όλες, έχει, ναι. Έχει τα γούστα του.
1: Οπότε θα έχουμε και εμείς προσωπικές συμπάθειες, προσωπικές αντιπάθειες.
2: Ρε παιδί μου, εγώ διαχωρίζω τη φωνή από το υπόλοιπο. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω κάποιον που μπορεί να με συμπαθεί γενικά, αλλά η φωνή μου δεν είναι αγαπημένη του.
1: Ναι.
2: Ούτε εμένα θα ήταν αγαπημένη.
1: Ναι, σωστό.
2: Κατάλαβες τι λέω. Οπότε ας μην το περιορίσουμε. Υπάρχουν καλές φωνές με όχι τόσο καλά άτομα. Και το ανάποδο.
1: Αυτό ισχύει και για τραγουδιστές. Υπάρχουν
2: δηλαδή,
1: μερικές.
2: Εσύ έχεις πολύ καλή φωνή, ας πούμε.
1: Ναι, δεν έχω καθόλου καλή φωνή, αλλά τέλος πάντων. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάποτε είχα κοπεί από τα δελτία.
2: Ναι.
1: Και τώρα το τρίβω στα μούτρα αυτού που με είχε κόψει. Στο... Δεν σε χάλασε.
2: Να λες το τρίβει στα μούτρα.
1: Ότι. Κατά καιρού, α πούμε.
2: Τον παίρνει κάθε πρωί τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ο συγκεκριμένο, επειδή είναι και να μην πω τι,
2: ναι.
1: Μου έχει πει συγχαρητήρια για την πορεία που έχει κάνει και τα λοιπά. Και θα του πω. Ρε Καραγκιόζη, εσύ δεν ήσουν που με έχει σκόψει.
2: Εντάξει, τι, η πρώτη ή τελευταία κολοτούμπα είναι αυτή.
1: Όχι από μένα πάντα.
2: Όχι, δεν λέω για σένα.
1: Προφανώ.
3: Που έκανε γραφή τη πυραμίδε, βρε κάτι άλλο.

0: κουβάδα. Και...
1: Τώρα που μιλάμε για τάπερ και φέτες και τέτοια πράγματα, ναι. Είναι η στιγμή, το ξέρω ότι μπαίνω πολύ δυναμικά, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου να μην το μεταφέρω αμέσως αυτό που συνέβη.
2: Ναι.
1: Και ρε παιδί μου, πώς είναι αυτό που λένε καμιά φορά, ότι δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Αν ήθελες να συμπυκνώσεις τα 30 χρόνια Sport FM σε μία ιστορία, θα μπορούσε να είναι αυτή στην οποία πρωταγωνίστησε ο Κυριάκος μας.
2: Ναι. Ο οποίος είναι αλήθεια ότι είναι πρωταγωνιστής σε αρκετά σπαρταριστά επεισόδια.
1: Ναι, ναι.
2: Στα περισσότερα από αυτά φέρει απόλυτα την ευθύνη, για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Πρόσεξε. Αυτό δεν είναι απλά σπαρταριστό. Είναι ολόφρεσκο. Είναι ορών. Είναι τη ώρα, μπορώ να πω. Έχει συμπληρωθεί μια ώρα από τότε που το έκανε.
2: Σχεδόν σαν δεν το έχει. Φαγητό το οποίο εμπλέκεται.
1: Μπράβο.
2: Δεν είναι τυχαία δηλαδή όλα αυτά που λέει.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος μας ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι με τη μανούλα του να του έχει ετοιμάσει το φαγητό της ημέρας στο ναι. ταπεράκι κανονικά. Μάλιστα, έχοντας εξηγήσει ότι σήμερα θα φάμε γεμιστά.
2: Γεμιστά, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο. Γεμιστά.
1: Μια χαρά φαΐ, να πούμε την αλήθεια.
2: Και μια χαρά τσιγάρα.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι από αυτά που γκρινιάζεις, που λες τη μάνα σου, ωραία μάνα, πάλι ναι. γεμιστά θα φάμε. Ναι. Μια χαρά φαΐ.
2: Καλοκαιρινό.
1: Φέρνει λοιπόν το φαΐ το Κυριάκος, το βάνει στο ψυγείο. Που έχουμε ένα ψυγείο εδώ που βάζουμε όλα τα φαγιά μας μέχρι ναι. να φάμε το μεσημέρι.
2: Κάποιοι τα ψάχνουν μετά.
1: Ναι, κάποιες φορές συμβαίνει. Βάνει λοιπόν το φαΐ, χωρίς να έχοντας στο μυαλό του ότι θα φάει γεμιστά.
2: Ναι, είπαμε.
1: Λοιπόν, όταν ανοίγει τελικά το ψυγείο με την τσάντα από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Τι να δει!
1: Την οποία χρησιμοποιεί και ο ίδιος, γιατί εδώ έχει γίνει το μπούγιο. Να θέλω να τον υπερασπιστώ εδώ. Σου λέει, βρήκα την τσάντα στην οποία και μένα μου βάνει το φαγητό, μη μάνα μου. Βγάζει λοιπόν το ταπεράκι και τι να δει, δύο μπριζολάρες με ρύζι.
2: Και σου λέει σήμερα είναι τυχερή μου μέρα.
1: Έτσι ακριβώς το αντιμετώπισε. Το αντιμετώπισε πώς πιάνεις εσύ ένα παντελόνι ναι. που το έχεις ξεχάσει και βρεις ένα πεντάρικο στην κολότσιπη που το έχεις ξεχάσει. Και σου λέει.
2: Κάποιοι και για ένα ευρώ το κάνουν αυτό.
1: Και για ένα ευρώ. Λοιπόν, σου λέει απλά μου άνοιξε.
2: Ναι, μπράβο. Έτσι,
1: και θα φάμε καλύτερο φαΐ από ό,τι υπολογίζαμε. Έβαλε λοιπόν τις μπριζολάρες μπροστά, του άλλαξε τον αδόξαστο κανονικά. Μάλιστα, εν ώρα εκπομπής είπε νωρίτερα. Έτσι. Άλλαξε τον αδόξαστο στις μπριζολάρες και μετά ανακαλύφθηκε ότι είχε φάει το φαΐ του κρεμαστού.
2: Ναι, το άγγελο του κρεμαστού. Ο οποίος περίμενε στη συνέχεια. Περίμενε, θέλω να μάθω κάτι για το έργο, να απαντήσει ο Κυριάκος. Στη συνέχεια συμβιβάστηκε με γεμιστά.
1: Συμβιβάστηκε. Ναι, έφαγε τα γεμιστά ο κρεμαστός, δεν τα έφαγε. Τι. Τι δείχνει τώρα.
2: Τα κατασπάραξε. Τα κατασπάραξε.
1: Καλά, λέει,
2: ωραία, να σου πω, έπρεπε να τα χρεώσει.
1: Μην... Δεν φτάνει που του φάγε το φαΐ του αλλού.
2: Κάτσε μην... λίγο, ρε, ο άλλος περίμενε. Περίμενε.
1: Ναι.
2: Ο άλλος πάντως το έφερε όμως σπιτικό φαγητό.
1: Πιστεύεις ότι από τη συναλλαγή βγήκε κερδισμένος δηλαδή ο κρεμαστός.
2: Όχι, αλλά θα έπρεπε ο Κυριάκος να το χρησιμοποιήσει υπέρ του. Δεν έχει σημασία η αλήθεια.
1: Να πει χάρη σου κανά.
2: Ναι, και χάρη σου κανά.
1: Δεν φτάνει που θα φάζει γεμιστά μαμαδίσια.
2: Μαμαδίσια, ενώ εσύ τι έκανες, απλά έψησες δύο μπριζόλες.
1: Σιγά.
2: Έλα τώρα.
1: Καλά σου λέει, έπρεπε να κάνεις ρελάντς με θράσος
2: ναι.
1: και να του ζητήσεις και τα ρέστα.
2: Και να του πεις αυτό το ρύζι, ξέρεις από πού το έχω φέρει εγώ. Λοιπόν.

0: Πάω να δω τι έχω αφήσει στο ψυγείο να το πάρω, μην μου το φάει κανένα.
1: Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιο αλλού.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα πάντως άτομο από άλλο τμήμα, άτομο από άλλο τμήμα έψαχνε να βρει το γιαούρτι της.
1: Ναι.
0: Ή τι γιαούρτι της που λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και απορούσα ποιος από εδώ μέσα μπορεί να έτρωγε ένα γιαουρτάκι, δηλαδή ρε ξεφτιλά, δηλαδή να βρει τις μπριζόλες του κρεμαστού. Ενώ καταλαβαίνω να παίξει μια υπεξαίρεση. Αλλά ένα παλιό γιαούρτι.
1: Να μπει στην δηλαδή διαδικασία να εξευτελιστεί.
0: Λοιπόν, για πείτε γιαούρτι τα εσείς με τον κρεμαστό, γιατί εγώ έχω πραγματική δουλειά, παιδιά. Ναι. Τα λέμε μετά το διάλειμμα, οι υπόλοιποι.
1: Κάτσε εδώ να μας πεις, κάτσε εδώ να μας πεις τι συνέβη.
2: Θα έλεγα να πω το δράμα μου.
1: Ναι.
2: Ωστόσο...
1: Καταρχάς μου αρέσει γιατί ξεκινάς σαν να είσαι σε εκπομπή της Ιάς Λαγκούλου. Ναι.
2: Γιώργο, θα σου πω.
1: Ναι, πες μου. Θα έρθει σε λίγο και ο νεκροθάπτης.
2: Για αρχή να πούμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, χρυσοχέρα η μητέρα σου. Εξαιρετικότατα.
1: Δυνατά τα γεμιστά, λοιπόν.
2: Εξαιρετικότατα.
1: Άρα δεν έχασες πολύ.
2: Κοίτα. Έχασα λίγο ποσοτικά.
1: Ναι. Συγγνώμη, εσύ τι δυο παλιογεμιστά έφερες να φας. Εσύ χορταίνεις με δυο γεμιστά.
2: Ήταν, ναι, κοίτα να δεις. Ήτανε τέσσερα. Ναι. Απλά εγώ είχα τώρα δύο μπριζολάρες και μία κούπα ρύζι.
1: Ναι.
2: Οπότε εντάξει, ήταν λίγο ποσοτικό το πρόβλημα. Ναι. Ωστόσο, να πούμε ότι ήταν εξαιρετικά και ήσουν ένα τυχερός, φίλε, γιατί είναι και το αγαπημένο μου φαγητό τα γεμιστά.
1: Καταρχάς, να πω κάτι. Για να ξέρω πώς ακριβώς, ποιος έχει κερδίσει και ποιος έχει χάσει από τη συναλλαγή.
2: Ναι.
1: Τα γεμιστά έφεραν φέτα.
2: Κοίτα, αν είσαι αλήθεια, είναι.
1: Δεν έφερε φέτα, ρε Καραγκιόζη.
2: Ότι υπήρχε μια έλλειψη. Υπήρχε μια έλλειψη.
1: Πώς θα γλιστρήσει το γεμιστό να πάει κάτω.
2: Υπήρχε μια έλλειψη.
1: Έτσι το έφερε.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: η όχι ανταλλαγή ήταν λειψή.
1: Χάνεις πολύ.
2: Ήταν λειψή.
1: Χάνεις πολύ χωρίς φέτα. Ούτε κάποιο συνοδευτικό τύπου παξιμάδι, τύπου ψωμί.
2: Όχι, όχι, όχι. Ήταν ζουμερά, ήταν ωραία, αλλά ήταν λίγο
1: μόνο. Τα τέσσερα γεμιστά. Τώρα εμείς που είμαστε άντρε λαμπραντισμένοι, τα τρώμε για ζέσταμα.
2: Δεν έχω επιλογές, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν
1: από, τον άμενε νηστικό στο τραπέζι.
2: Δεν είχα επιλογή.
1: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ τον βλέπει πως είναι. Έχει τόσο θράσος που την ώρα που λες την ιστορία βγάζει το κρεατάκι από τα δόντια και σου λέει δεν σε χάλασε.
2: Θες κανένα το δοκλειφίδα. Και σοδίτσα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα μπορούσε να σου έχει φάει το φαΐ
2: και να φέρει σπανακόριζο.
1: Όχι, και να μην έχει φέρει τίποτα. Δηλαδή, απλά να σου φάει το φαΐ και εσύ να τη βγάλει με αέρα κοπανιστό.
2: Ναι, δεν θα έχει δικαιολογία να πει ότι μπερδεύτηκα. Τι μπερδεύτηκα.
1: Ναι, τα γεμιστά ήταν με κοιμά ή άνευ.
2: Νομίζω άνευ.
1: Oh, πάμε ακόμα πιο χαμηλά.
2: Ήταν και αυτό
1: πάμε
2: ένα προβληματάκι. Εγώ πάντως έχω να πω ότι το αγαπημένο μου, όταν ήθελα να μου ανακοινώσει ότι να σου πω έγινε αυτή η βλακεία.
1: Α, έτσι το έμαθες.
2: Ναι. Ήρθε με, ξέρεις, κυριλά το πρώτο λίγο στη φάση ότι έγινε μια βλακεία, Άγγελε.
1: Ναι.
2: Έχω να συνεμερώσω ότι έγινε ένα μικρό μπέρδεμα.
1: Έτσι, αυτή είναι η εισαγωγή, σαν να σου πει ότι έκανε βλακεία με την κοπέλα σου.
2: Γι' αυτό το φόρτο. Ήταν μεθυσμένη.
1: Ναι.
2: Το φόρτο είναι για να μπορέσει να ηρεμήσει λίγο τα κατάσταση και μου λέει, ρε παιδί μου, ότι. Εγώ, η μητέρα μου είχε πει γεμιστά.
1: Ναι.
2: Αλλά μπέρδεψα λίγο τις σακούλες. Τώρα τα τάπερ έχουν και διαφορά χιλιόμετρων. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Μπέρδεψα τις σακούλες και το ανοίγω και βλέπω τις μπριζόλες και λέω: άρε, μάνα, τι έκπληξη είναι αυτή.
1: Ναι,
2: εμένα αυτό με τρελάνε.
1: Εντάξει, έτσι. Λογικό είναι. Και εγώ είμαι φίλος των γεμιστών. Έτσι. Άμα το άνοιγα και έβρισκα δύο μπριζολάρες μέσα, θα το θεωρούσα update.
2: Ναι.
1: Θα το θεωρούσα update. Ναι. Μάλιστα, δεν πειράζει. Τουλάχιστον κάτι φάγαμε, δεν
2: όχι,
1: βγάλαμε έτσι.
2: Έγινε η δουλίτσα.
1: Του χρωστάς πάντως. Χρωστάς να γίνει μια συναλλαγή αντάξια.
2: Όχι, είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Τα συγχαρητήριά μας στην κυρία Σταθεροπούλου.
2: Εξαιρετικά, όντως.
1: Να πούμε.
2: Όντως. Κουκουνάρι πες να δοκιμάσει την άλλη φορά έτσι, για κάμια αλλαγή.
1: Τελική κουκουνάρι, θα γίνει. Λοιπόν, ακούσαμε την εμπειρία του Άγγελου Κρεμαστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Θα πάμε να κάνουμε ένα έτσι, να υπάρχουν spicy καταστάσεις. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε κάποιες απαραίτητες διαφημίσεις, να οργανωθούμε και να βάλουμε σε τάξη τη θεματολογία που και σήμερα δεν υπάρχει και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Βλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal. Απλά
5: τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonald's.gr.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Μητέα,
10: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
10: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Είμαι η Τζίνα Λαμπρούση, διεθνής πολυβολίστρια, και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω χρόνια πολλά στον bwin Sport FM για τα 30 χρόνια που γιορτάζει. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια ενέργεια και αγάπη για τον αθλητισμό, προσφέροντας πάντα δυνατές συγκινήσεις και αξέχαστες μεταδόσεις.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Φίλος εδώ λέει: φαγητό σε ψυγείο μάλους έβαλα στα 41 μου αφού του παντρεύτηκα. Και πάλι δεν αφήνω μερίδα αφάγωτη. Την κρύβω. Στα θέματα μάσας δεν εμπιστευόμαστε ούτε καν τη σύζυγο. Αν τα φαν τα παιδιά, καμαρώνουμε.
1: Εντάξει, εγώ,
0: να πω αντίστοιχες εμπειρίες μόνο έχω από διάφορα κάμπινγκ που εκεί δεν το δέχομαι. Δηλαδή λες, είμαστε εδώ, φίλε σύντροφε του
1: κάμπινγκ. Φίλε κατασκηνωτή.
0: Φίλε κατασκηνωτή, μπράβο, ναι. Επειδή θεωρητικά είμαστε φορείς μιας διαφορετικής κουλτούρας, ότι είμαστε λίγο πιο χαλαροί, λίγο πιο αλληλέγγυοι,
1: ναι.
0: Δεν θέλουμε πολλά λούσα κτλ. Θεωρείς ότι θέλω να μοιραστώ το φαγητό μου στα κοινά ψυγεία με σένα, ρε Καραγκιόζη? Ναι. Γιατί δηλαδή πήγες και το φάγες? Γιατί το πήρες? Δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, εκεί μπορεί να γίνει και κατά λάθος, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και εδώ κατά λάθος έγινε.
0: Δεν είναι κατά λάθος, γιατί ο ένας έχει μπριζόλες και ο άλλος έχει γεμιστά.
1: Ναι, αλλά δεν το ξέρε εδώ ο Κούλης. Λοιπόν, τι έχουμε? Συγγνώμη. Α, έχουμε παρέμβαση ρεπορτάζ. Εμείς λέμε τα δικά μας. Έχουμε κάτι νεότερο από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη στη γραμμή, ο οποίος θα μας ενημερώσει περισσότερο.
0: Για τους ξενούς, για την Εξάδα. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Αν φάω κλίση οδηγώντας για να ακούω τις παπαριές σας, συγγνώμη.
1: Έχεις 50 λόγους να φας κλίση.
0: Κοίτα, εάν οδηγείς αυτή την ώρα και είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι και ποιος ξέρει τι άλλο στο χέρι. Δεν φταίει,
1: καταρχάς, αν ισχύουν τα καινούργια συστήματα της τροχιάς που δίνουν κλήσεις από τις κάμερες, εάν φοράς κάποιο από τα γνωστά σου υποκάμισα, ναι, θα πάρεις κλήση μόνο γι' αυτό.
0: Μπράβο, Γιώργο. Έτσι. Καλά του την είπες, τον Καραγκιόζη.
1: Άντε, Καραγκιόζη,
2: έχω σταματήσει. Για τους τροχονόμους, έχω σταματήσει να κάνω.
1: Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, τι έχουμε.
2: Λοιπόν, να πούμε την Εξάδα των Ξένων. Είναι ίδια με το πρώτο μάτι, με τον πρώτο τελικό. Μιαν δηλαδή εκτός ο Φαρέτζη ο Χουάντσο.
0: Αναμενόμενο
2: νομίζω και πάλι λόγω της απουσίας του Λούκα, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι δεν μπορεί να πάει πανέκο στην ουσία γυμνός στην περιφέρεια και με μόνο τρεις παίκτες, έτσι.
1: Ναι. Και με τα rebound τι θα κάνουμε σήμερα?
2: Σόρτς Γκραντ Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις
0: και Λεσόρ.
2: Ναι.
0: Οπότε στην απάντηση του Γιώργου Μαραθιανού με τα rebound θα κάνουμε σήμερα.
1: Το έκανε βαβά.
2: Α, δεν το άκουσα, δεν άκουσα. Συγγνώμη.
0: Είναι το μυαλό της συντροχέα, ναι.
2: Καλό ερώτημα. Θα πρέπει τώρα όλοι να βοηθήσουν για να...
1: μια ωραία έκφραση.
0: Εδώ ταιριάζει πάρα πολύ ότι πρέπει να βάλουν πλάτη, υπό την έννοια ότι πρέπει να δουλέψουν λίγο για τα box out εδώ, παιδιά, βάλτε πλάτη. Πόσο μπάσκετ ξέρω, ρε. Πόσο μπάσκετ ξέρω.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει, δεν θα ήταν ωραίο πάντως να φάει και μια κλίση τώρα.
1: Ναι, τέλεια.
0: Δηλαδή τώρα, αν μας ακούνε άνθρωποι που ξέρουμε, οι ένστολοι μας ακούνε.
1: Το καλύτερο θα ήταν αυτόφορο. Παρασκευή, θα βγει Δευτέρα. Τέλειο.
0: Και μόνο στο Ρομπόλη να σολάρει στη μετάδοση. Τέλειο. Τέλειο επίσης είναι όταν η δράση στο παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με επιβράβευση, Γιώργη. Στο Serial Winner της Superbet απαντάς σε ερωτήσεις και χτίζεις το σερί σου που ξεκλειδώνει δώρα, ενώ στο Super Predictor μαντεύεις και επιβραβεύεσαι. Τώρα λοιπόν παίζουμε μαζί με Serial Winner και Super Predictor στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξτε υπεύθυνα!
1: Και αφού είπαμε τις ιστορίες με τα γεμιστά τις μπριζόλες, ακούσαμε την εξάδα, την δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα λίγο πριν το πρωτοδιάλειμμα να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι.
0: Οριακά το πρόλαβες,
1: Στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Κυριάκο Μπριζολοφάγο Σταθερόπουλο στα DEX.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, τουλάχιστον είναι χορτάτος. Έχει φάει πρωτεΐνη μαζί με ρύζι, δηλαδή πραγματικά έτοιμος για γυμναστήριο είσαι τώρα.
1: Κάνει τα ράτσα. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θεός να την κάνει τις εκπομπής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.
0: Να καλησπερίσουμε στην παρέα τους τρεις κουβάρους. Ναι. Έτσι αποκαλούνται. Μεταφέρω το μήνυμα για να το ακούσετε ακριβώς. Καλησπέρα, τυχαίοι. Πρώτη φορά στέλνουμε. Είμαστε οι τρεις κουβάροι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, τρεις κουμπάροι που πάνε κουβά συνεχώς. Γιάννης, Πάνος, Ηλίας. Ένας Χανιώτης, δύο Αθηναίοι. Θα σας ζαλίσουμε. Για αρχή θέλουμε έρωτα μαϊμού, παρακαλώ.
1: Κοίτα.
0: Θέλουμε να μας δώσετε δύο σιγουράκια.
1: Επειδή βλέπω...
0: για να παίξουμε τα αντίθετα.
1: Άλλο τρόπο να χαρείτε δεν βλέπω. Θα ακούσουμε έρωτα μαϊμού σε λίγο.
3: Συνεργά λεφτά.
1: Και πριν φύγουμε για το δελτίο, πρέπει να σα υπενθυμίσω επίσης ότι και σήμερα δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Μπορείς να θυμηθείς ποιος από τους δύο είπε update αντί για upgrade, για να ξέρω αν θα βρίσω εγώ το φίλο τον Άγγελο ή αν θα πρέπει να το κάνεις εσύ στο μήνυμα.
1: Είπα, εγώ το είπα.
0: Α, ωραία, τότε θα σε βρίσουμε και δύο. Upgrade ρε ηλίθιε, τι update.
1: Αυτό το είπα από άποψη εφαρμογής. Στις εφαρμογές upgrade κάνετε. Update κάνετε.
0: Φίλε, δεν ξέρω εγώ πάντως.
1: Α, μαζεύτηκες.
0: Όχι. Απλά να υπενθυμίσω. Απλά καταλαβαίνεις, εγώ θα έχω πάρα πολύ δουλειά στο πάρτι με τόσο κόσμο που έχω καλέσει. Θες να του πεις να έρθει, όχι Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος, αλλά Μπόλιβαρ στην ακτή του ήλιου.
1: Ωραία, επειδή εσύ έχεις μαζέψει πολλούς να τους δεις, να σου στείλω και ένα δικό μου, να τον πάρεις και αυτό.
0: Όχι, γιατί από ό,τι βλέπω, όχι. Τον Άγγελο, όχι.
1: Μασίστας.
0: Δεν είναι μασίστας, πρέπει να είναι μπασίστας όμως, από ό,τι βλέπω από τη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από τον Ευρωπαίο Ανακριτή στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Λήξη συναγερμού στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό επισκευάστηκε η βλάβη που προκάλεσε την πρώτη διαρροή αέρα και εργάζονται για την επισκευή της δεύτερης. Νωρίτερα η NASA είχε δώσει εντολή στους αστροναύτες να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon, να φορέσουν τις στολές τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Α, συγγνώμη.
1: Γιατί κάνεις το ηλεκτρονικό παιχνίδι, το Game Boy. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, Νικόλα, πώς ξέρεις ότι οι ένστολοι σας ακούνε? Αυτό το ερώτημα έχει εύκολη απάντηση, στέλνουμε μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος του φίλου είναι, γιατί δεν σε έχουν δέσει ακόμα? Με έχουν δέσει αρκετές φορές, αλλά λύνομαι μετά. Είτε μόνος μου, είτε με τη βοήθεια των ανωτέρων. Δηλαδή, λύνομαι. Με έχουν δέσει όμως κάποιες φορές, είναι αλήθεια. Όλα αυτά βέβαιως είναι προϊόν πλάνης και ματιάσματος.
0: Όπως έλεγε και μια ψυχή, εντελώς πλεκτάνη.
1: Εντελώς πλεκτάνη, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί με φτάσε στο χείλος του κρέμου.
0: Πόσο υπέροχο θα ήταν να έμπαινε ο κρεμαστός στο στούντιο και ο Κούλης να έτρωγε ξεδιάντροπα την πριζολάρα αναφωνώντας μόνο πρωτεΐνη μπρο. Παιδιά, την έχει ήδη χωνέψει ο Κούλης τώρα. Τι μιλάμε, έχει ακόμα το βλέμμα της ικανοποίησης.
1: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Άγγελος που εκτός από μασίστας πρέπει να είναι και μπασίστας, είπαμε με βάση τη φωτογραφία, σε κατηγορεί ότι δεν αναφερόσουν σε κάποιο application.
0: Ναι.
1: Αλλά είπες, έφαγε μπριζόλες αντί για γεμιστά, άρα αυτό είναι αναβάθμιση, άρα upgrade. Και δες τι χέρια κρατάνε τον Μπάσο Μάραθ. Ας πιούμε μπύρες καλύτερα. Σου λέει, ναι, εγώ είμαι στη φωτογραφία, παιδιά. Εντάξει, παιδιά.
0: Με εμένα με έχει δει να κρατάω το όργανό μου. Να δει τι χέρια έχω. Καλησπέρα, λέρε. Συντονίστηκα πριν λίγο και ακούω τον υπερτιτανό μέγιστο τεράστιο Γιώργο να λέει για το πρώτο διάλειμμά σας. Τι έγινε, ρε κουφάλες, πώς σας τριμώξανε στη δουλειά έτσι? Στην ώρα μας το κάναμε το διάλειμμά μας. Και θα έχουμε και σε πολύ λίγο ένα ακόμα. Δηλαδή, δεν σας προετοιμάζω.
1: Έχει μπει κάποιο θέμα για συζήτηση για να ξέρω τι πρέπει να πω.
0: Κάποιο θέμα να δεις, όχι, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε περιμένουμε εσάς.
1: Ναι.

0: Αν αντί για μπριζόλες ο Κούλης έβρισκε στο ψυγείο μπάμιες,
1: ναι,
0: θα τις έτρωγε ή θα έψαχνε να βρει τα γεμιστά του? Εδώ σου λέει,
1: καλό ερώτημα.
0: Σου λέει, όταν βρήκε τις μπριζόλες, αμέσως το θεώρησε update ή upgrade, για να μην τα χαλάσουμε και με το μασίστα μπασίστα. Έτσι. Το θεώρησε upgrade και τις έφαγε.
1: Ναι.
0: Αν, τις, αν έβρισκε μπάμιες, θα το θεωρούσε downgrade και δεν θα.
1: Μεγάλε! Μ' αρέσει, γιατί προσαρμόζεσαι. Μπράβο, ρε φίλε.
0: Θα το θεωρούσε και θα έλεγε, όπα, μήπως αυτό δεν είναι το δικό μου φαΐ.
1: Τόσο απλά.
0: Αυτό θα συνέβαινε.
1: Τόσο απλά, ναι.
2: Σταμάτησε η καρδιά μου τώρα στο μηδέν. Παγώνω, τελειώνω, αν εσύ δεν. Πες μου τι θα γίνει.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Άγγελε, αναφέρεται στον κρεμαστό. Ο Κυριάκος, για να πατσίσετε, πρέπει να κεράσει προβατίνα με ουίσκι μαζί. Έτσι πατσίζουμε εμείς τη Λαμία, λέει ο Νίκος.
1: Περίμενε.
0: Πατσίζεται οτιδήποτε, οποιοδήποτε, ας πούμε, αδίκημα, το πατσίζεται με προβατίνα και ουίσκι μαζί.
1: Ας πω, ωραία είναι εκεί.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ωραίο. Όχι. Είναι λίγο δύσκολο συνδυασμός, αλλά από το να μην έχεις καθόλου μεζέ με το ουίσκι, καλύτερα προβατίνα. Εγώ όχι, σου θυμίζω.
1: Εντάξει, εγώ έχω βρεθεί σε διάφορα μαγαζά που παραγγέλνεις τώρα, δεν θα τους κάνω εγώ διαφήμιση,
0: ναι,
1: αλλά ένα ντύμπλ, ένα σίβας, δηλαδή τέτοιου τύπου ουίσκια,
0: ναι,
1: να τα πω όπως είναι, και συνδυάζεται ας πούμε με τσίρο, ξέρω εγώ, συνδυάζεται με λακέρδα.
0: Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος που λέω τώρα,
1: ναι,
0: μπαρ, κανονικό μπαρ, όχι νύχτα δηλαδή, το οποίο άμα παραγγείλεις το ποτό σου, σου έφερνε πανσετάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ξυλοκομμένο, ωραίο, έτοιμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι finger food.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ή γραβιέρα, κριτική γραβιέρα, ακριβή, όχι τώρα.
1: Ναι, αυτά που λέγαμε.
0: Εδώ που δεν βγάζετε τίποτα. Δηλαδή, όχι μόνο.
1: Αλλά εδώ έχουν εξεφυλιστεί. Δηλαδή, ακόμα και τα φιστίκια σας τα φέρνουν μετρημένα.
0: Ναι.
1: Έλα, ήμαρτο.
0: Και συσκευασμένα.
1: Δηλαδή, έρχομαι εγώ, πίνω 17 μπουκάλια εδώ πέρα. Δεν βλέπεις, ρε φίλε, τι γίνεται, μου κάνεις πλάκα.
0: Ναι, δεν βλέπετε, με έχω σταφιδιάσει.
1: Ακριβώς. Θες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να επιτεθούμε στο φίλο τον Γιώργο που λέει:
0: θέλω, ναι.
1: Έχει ξεκινήσει η εκπομπή μισή ώρα τώρα, το έχει στείλει το μήνυμα.
0: Από νωρίς.
1: Από πιο νωρίς. Και δεν έχετε πει τίποτα ουσιώδες. Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Γιατί δεν αναπτύσσεται το πρόβλημα της κίνησης στους δρόμους που αυτή την εβδομάδα είναι ανυπόφορη?
0: Καταρχάς, είναι ανυπόφορη όλες τις εβδομάδες. Τι να πούμε δηλαδή,
1: ναι,
0: για την κίνηση.
1: Επίσης, να πω, ρε φίλε Γιώργο, ότι και εσείς ως ακροατές είστε ανυπόφοροι.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα. Καθημερινά, αλλά βλέπεις, εμείς κάνουμε υπομονή.
0: Να μην επιτίθεσαι στους ακροατές.
1: Θέλω. Και στην τελική, για το πρόβλημα της κίνησης, εγώ έχω πει την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Να αποχωριστείτε τις 4 ρόδες για να πηγαίνετε με 2. Αν περισσότεροι ανθρώποι, χωρίς νη και με λάθος τόνο, οδηγούσατε, καβαλάγατε δίτροχα, δεν θα είχαμε τόση.
0: Και αν τα δίτροχα
1: κίνηση
0: είναι πατίνια.
1: Δεν βγαίνεις στην εθνική, δεν βγαίνεις με πατίνια.
0: Πουθενά δεν βγαίνεις, δεν έπρεπε να βγαίνεις κανονικά, αλλά τέλος πάντων.

0: Ο φίλος Άγγελος από Χίο αναρωτιέται αν τη Δευτέρα θα έχουμε εκπομπή κανονικά. Δεν θα είναι ακριβώς μια κανονική εκπομπή. Θα είμαστε και εμείς στον Πόλιβαρο, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Κάποια στιγμή γύρω στις 6 θα βγούμε και εμείς, δεν ξέρω από την ώρα. Ανάλογα. Τα έχουμε βρει ακόμα στο οικονομικό.
1: Όχι. Ακόμα.
0: Άρα δεν ξέρω.
1: Ίσως επειδή δεν μας έχουν κάνει κουβέντα. Γι' αυτό δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Κοίτα, το ότι θα βγούμε είναι δεδομένο. Το σε τι κατάσταση θα βγούμε δεν είναι ακόμα δεδομένο.
0: Εγώ γι' αυτό σου λέω δεν θέλω να έρθω πάρα πολύ νωρίς. Πρώτα απ' όλα. Εκτός αν όντως μου δοθεί πιο πριν μια λίστα με τους ανθρώπους που πρέπει να δείρω εκείνη τη μέρα.
1: Γιατί το λες, δεν θες να έρθεις πολύ νωρίς, λες και αν έρθεις πολύ αργά δεν προλαβαίνεις να μεθύσεις.
0: Εγώ λέω ναι, δεν προλάβω να τους δείρω όλους αυτούς.
1: Α, μεθυσμένος δεν είναι, δεν ανταποκρίνεσαι το ίδιο.
0: Ανταποκρίνω, όχι. Ο φίλος ο Θοδωρής δίνει μια άλλη διάσταση στο μπιφ. Θα μου πεις. Μπιφ, περίμενε τα μοσχαρίσια οι μπριζόλες. Ναι, στο μπιφ που υπάρχει μεταξύ Κρεμαστού και Σταθερόπουλου. Λέει, μήπως ο Σταθερόπουλος στέλνει κάποιο έμεσο μήνυμα στον ψήλο Κρεμαστό για την κατανάλωση πρωτεΐνης. Όχι μόνο του έφαγε το τσιτσί, αλλά δεν του παρήχε και κανένα πρωτεϊνούχο συνοδευτικό για τα γεμιστά, όπως τη ρύη γιαούρτι. Συγγνώμη, δεν είχανε
1: τίποτα.
0: Φετά.
1: Μα αυτό ήταν το σκάνδαλο. Εσύ έλειπες εκείνη την ώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν φτάνει που έφαγε τα γεμιστά ο άλλος. Δεν του τα έχει αφήσει ούτε καν με φέτα.
0: Εντάξει,
1: που να πεις ότι είναι έγκλημα τώρα αυτό.
0: Και τώρα εντάξει, δεν θέλω να βάλω οικογενειακά φοιτηλιές τώρα. Αλλά συγγνώμη, ρε Κυριακό, μάνα είναι αυτή που σου βάζει γεμιστά χωρίς φέτα.
1: Τι λες τον άνθρωπο για τη μάνα του, ρε Καραγκιόζη. Πώς του ραντεβού έξω να τον βαρέσεις, γιατί του με απαντάς με ψυχραιμία.
0: Όχι, ρε, Δευτέρα στον Πόλιβα. Εκεί θα τα βρούμε όλα, μην ανησυχείτε. Γιατί και πάμε πίσω, πρέπει
1: να κόψεις τα ναρκωτικά. Αν θες να σε ξαναγά. Πολύ σωστή είναι και η παρατήρηση που κάνει ο Πίτερ. Εδώ.
0: Ποιος είναι ο Πίτερ, ο Κράουτς.
1: Ο Πίτερ Παν. Ο Κυριάκος βρήκε τον έρημο τον Κρεμαστό. Έπρεπε να έτρωγε το κολατσιό του χονδροθύμιου και θα σου έλεγα εγώ μετά.
0: Ναι.
1: Εκεί, άμα είσαι μάγκας, πάει του χονδροθύμιου το κολατσό.
0: Να σου πω κάτι, θα τα βρίσκανε πάρα πολύ εύκολα γιατί είτε με το κολατσιό είτε χωρίς το κολατσιό. Ο χονδροθύμιος θα ήταν μια χαρά στο να παραγγείλουν μετά.
1: Ναι.
0: Σε κερνάω.
1: Θα τα βρει. Αν και έχω ξαναπεί.
0: Τρώει πιο λίγο από σένα.
1: Ναι, αν και θα έλεγα ότι τα τάπερ χονδροθύμιου είναι αντιστρόφως ανάλογα. Αυτού που θα περίμενε κάποιος.
0: Ναι, ρε Γιώργο, γιατί στο μεταξύ στο 8ωρο έχει παραγγείλει τρεις φορές.
1: Άλλο αυτό. Μου θυμίζει ένα φίλο που σου ξαναπεί που έκανε γκίλι diet και τα έτρωγε αυτά που του φέρνανε πριν το φαγητό.
0: Ναι, και, και εγώ είχα ένα φίλο που έπαιρνε προϊόντα λίνεα και έτρωγε δύο πακέτα μακαρόνια. Δεν θα δυνατήσεις. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι να κουβεντιάσουμε για μεθόδους αδυνατίσματος. Αλλά ξέρετε, αυτές που λέει χάστε 12 κιλά σε 6 ώρες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
11: Η μέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Φίλμα σε Δημήτρη, λέει: εγώ έλεγα να έρθω με μαγιό τη Δευτέρα. Έτσι όμως, όπως το πας εσύ και εννοεί εμένα, θα έρθω με τα γάντια του box. Πολύ αγριάδα και διάθεση για ξύλο ακούω. Και εγώ κάνω μια αντιπρόταση στη Δημήτρα να έρθει και με μαγιό και με γάντια. Δηλαδή, τι θα πάθει. Εφόσον δηλαδή διαθέτει όλο αυτόν τον εξοπλισμό,
1: όλο το σετ,
0: δηλαδή γιατί πρέπει να διαλέξουμε το ένα από τα δύο.
1: Εντάξει, γιατί αν θέλει να σε βαρέσει, γιατί πρέπει να το κάνει με γάντια. Δηλαδή, γιατί πρέπει να μειώσουμε.
0: Χεράτα, Δημήτρα.
1: Γιατί να μειώσουμε την απόλαυση όλων των υπόλοιπων. Καταλάβαμε μπουντρουμιανή λέρα. Είναι συνθηματικό το μπουντρουμιανή.
0: Για σένα αυτό.
1: Ίσκι και πανσετάκι, ή του τσιράκου, ή του γιαλαμά μπερμπάντεβε. Η μπουντρουμιανή είναι παρατσούκλι των οπαδών του Ηροδότου.
0: Τα γνωρίζω αυτά.
1: Λόγω Αλικαρνασσού.
0: Ο πατέρα σου δεν σε έβαλε εκεί.
1: Όχι στο.
0: Σε έβαλε, λε και είπα, έστεινε η ΔΑΠ.
1: Όχι στι φυλακέ. Όχι. Απλά τα μαγαζιά αυτά που λέει δουλεύουν το συγκεκριμένο κόμπο.
0: Ναι.
1: Ουίσκι, πανσετάκι.
0: Ωραίο.
1: Αλλά αυτό που λέει, έλεγα εγώ, είναι κοντά στο πατρικό μου, φίλε, είναι γιόφυρο.
0: Είναι γιόφυρο. Περίμενε, το γιόφυρο τώρα είναι κάτι συνθηματικό.
1: Όχι, όχι, είναι ονομασία.
0: Ονομασία.
1: Ναι. Είναι μια ανάσα από το Παγκρίτιο. Για να καταλάβει.
0: Να το νοικιάζεται.
1: Που να πάει εκεί. Ταγιάζει. Ξέρει, βαράει πολύ εκεί.
0: Έχω ακούσει, έχω ακούσει. Ο φίλος ο Κώστας κράζει.
1: Εμένα.
0: Όχι εσένα. Και εσένα βέβαια, με βάση αυτό που κάνεις. Λέει ότι δεν του αρέσει αυτό με το τάπρι στο γραφείο. Λίγο μίζερο, λέει, του βγάζει. Μυρωδιές άσχημες. Άλλο, λέει, εκεί που κάθεσαι στο γραφείο. Με κλάς, λέει, σηκώνεις τηλέφωνο και λες δύο πίτα γύρω χοιρινού απ' όλα και το κλείνεις. Ο άλλος λέει πρέπει να πάει στο φουρνάκι να ζεστάει, να μυρίσει το γραφείο φασολάκια, φέτα. Τέλος πάντων, δεν του αρέσει αυτή η διαδικασία.
1: Κοίτα, μέχρι μια προχωρημένη ηλικία
0: ήμουν
1: και εγώ εναντίον του τάπερ.
0: Ηλικιωδός
1: όμως.
0: Ναι, δίνει, έτσι για να τον κράξουμε, γιατί δίνει και άλλες τύπου παραγγελίες. Έλα, ξέρεις, εκείνο με το λουκάνικο, το σάντουιτς με τη τυροκαυτερική πατάτη, σιγανιτές με μπέικον. Λογικά ο Κώστας πρέπει να έχει χοληστερίνη, δεν ξέρω, 580.
1: Αίρεση, δηλαδή, ωραία είναι όλα αυτά που λες. Αν τρως κάθε μέρα αυτά όμως, δεν θα υπάρξουν πολλές μέρες ακόμα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό λέει, τα τάπερ και τα μικροκύματα είναι λίγο μίζερα.
1: Τα μικροκύματα. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν του φταίει μόνο το τάπερ. Του φταίει και η διαδικασία. Γιατί δεν λες απλά ότι θες να τρως απ' έξω.
0: Ναι,
1: δεν χρειάζεται όλα τα υπόλοιπα.
0: Και φλεξάρει και χρήμα,
1: Ναι.
0: Φλεξάρει και χρήμα.
1: Ρε Γιώργο, είσαι και Ηρακλειώτης, λέει. Ούτε μία προσκλησούλα για παιχνίδι της Εθνικής επιτρέπεται. Έστω δώσε το κινητό του ταμπάκου να βάλει τσάμπα.
0: Αυτό περίμενε. Αυτό κινητό ταμπάκου ωραία, το δίνουμε.
1: Μια ωραία, πώς το λένε, ένα ωραίο activity. Δηλαδή να δώσουμε το τηλέφωνο ταμπάκου και να τον παίρνουν άσχετοι και να του λένε μας έχουν κανονίσει.
0: Μπράβο, ναι,
1: να μας βάλει τσάμπα.
0: Από λέρες.
1: Ναι, και να βάλει ένα πέταλο μόνο στο ταμπάκο, στο
0: παγκρίτιο. Να πούμε στον φίλο το Θοδωρή, τον Λέτα Γαϊφ, να μην ανησυχεί καθόλου για την κατάστασή του. Γιατί λέει: καλησπέρα, αγαπημένες Λέρες.
1: Χαίρετε.
0: Έχει ξεκούραση, λέει, σήμερα. Είμαι στον καναπέ. Βλέπω οικογενειακές ιστορίες και ακούω παράλληλα Λέρες. Όσο πάω, χειροτερεύω. Μου φαίνεται, όχι, όχι. Αυτή είναι ένδειξη ότι βελτιώνεσαι.
1: Είναι καλύτερο κόμπο και από το ουίσκι παντσετάκι.
0: Ναι. Είναι φοβερό upgrade.
1: Ναι, μπράβο. Βλάκα Μαραθιανέ και αξιότιμε συνοδοιπόρε Νικόλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου.
0: Επειδή έχω... Δεν μ' αρέσουν τα δικά του τα αγγλικά τα λόγια.
1: Ναι.
0: Μετά θα μου στείλει άλλο μήνυμα, θα βρει εμένα.
1: Λόγω ομάδας το λέει και είναι και μέρα σήμερα.
0: Ναι, τώρα Παναθηναϊκός ένας ενιαίος και αδιέρετος. Για πες.
1: Επειδή έχω γίνει ένα με την κίνηση τόσα χρόνια, έχω να πω ότι όποιος γκρινιάζει για την κίνηση και είναι στο δρόμο, να του υπενθυμίσω ότι είναι αυτός που δημιουργεί την κίνηση. Μην γκρινιάζετε, είμαστε μέρος της κίνησης.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ πολιτισμένη άποψη,
0: βέβαια. Ωραίος, μπράβο.

Και μια και αναφέρθηκα νωρίτερα στην κίνηση, να πω ότι είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι θα φας στο σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Wolt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές ως τις 7 του μήνα. Όλα αυτά με τα mega deals που έχει η Wolt και με τα οποία μπορείτε να δώσετε λύση, μια και καλή, στο θέμα της πείνας.

0: Εν τω μεταξύ, είπαμε χθες ότι σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στη δημιουργία εικόνων από τα προσεχώς από το πάρτι στο Μπόλιβαρ τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: και δηλαδή, φάγαμε ήδη τη μία ώρα.
0: Φάγαμε ήδη τη μία ώρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εικόνες τις οποίες θα κληθούν οι πρωταγωνιστές όλων των σεναρίων που θα φτιάξετε εσείς να τις υλοποιήσουν τη Δευτέρα. Έτσι, δηλαδή, θάλασσα θα υπάρχει, κόσμος θα υπάρχει, activities διάφορα θα υπάρχουν. Δηλαδή, και ποτό θα υπάρχει, φαντάζομαι. Ναι. Άρα, μπορούμε να βγάλουμε.
1: Δεν κερνάμε εμείς, παιδιά, να ξέρετε, έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Ξεκάθαρα, θα έρθείτε εδώ.
0: Μην έρθει κανένας και σου πει μάγκε μου,
1: δεν θέλω άπλες. Εκτός αν είναι κάποιος από το ΣΔΟΕ, θα μου πει: κοίτα, κέρνα μία μπύρα, γιατί ξέρεις.
0: Ναι,
1: θα σου περάσω από έλεγχο.
0: Θα λαδώσεις.
1: Με μία μπύρα, ρε φίλε, εντάξει.
0: Αμέσω να τη βγάζεις με μία μπύρα.
1: Εύκολο.

0: Φίλος ο Θάνος λέει: διαβάζω διατροφολογία κατοικίδιων ζώων και σας ακούω. Δεν θα πάει καλά αυτή η εξεταστική.
1: Διατροφολογία κατοικίδιων ζώων.
0: Δεν ξέρω αν τον βοηθήσαμε καθόλου με τις μπριζόλες και τα γεμιστά. Τρώνε τα κατοικίδια τέτοια. Εντάξει, μπριζόλα, άμα είναι.
1: Μου θυμίζει το πώς φερόταν ο πατέρας μου.
0: Στα κατοικίδια.
1: Είχαμε πολλούς σκύλους κατά καιρούς, έτσι.
0: Σκύλους εργασίας ή καναπέ, ναι.
1: Ζώα.
0: Φαίνεται, ναι, που λέει.
1: Λοιπόν, και ο πατέρας μου τι κάνει όταν έχει σκύλο. Πώς το αντιμετωπίζει. Αναλαμβάνει μόνο την τροφοδοσία. Δηλαδή, ωραία, όλη την υπόλοιπη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατρούς, βόλτα,
0: σκάτα.
1: Όλα τα κάνουν οι άλλοι.
0: Μπράβο,
1: αυτός αλλά στην τροφοδοσία ήταν άρχοντας.
0: Δηλαδή,
1: θυμάμαι
0: το
1: να
0: κακομάθαινε.
1: Θυμάμαι να φτιάχνει. Είχαμε ένα λυκό σκύλο, τον Παντελή. Λοιπόν, ο Παντελής οριακά έτρωγε καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, του έβραζε μακαρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στον κύριο Δημήτρη.
1: Μακαρόνια, πρόσεξε, όχι με τίποτα κύβους και τέτοια. Στο κρεατόζουμο, μερακλίδικα. Έτσι. Και μετά έριχνε και ανθότυρο από πάνω.
0: Τι λες τώρα,
1: ναι, του λέω.
0: Έρε, κάτι ρεψίες ο Παντελής μετά.
1: Μόνο κουβέρ που δεν του έκαζε.

0: DJ. Παίζει μουσική. Αυτό που μας έτυχε εμάς είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ποιος το έχει, η Σοφία θα το πει. Ποιος θα το πει το δελτίο.
1: Μα δεν νομίζω. Ναι. Θες να πονταρούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Νίκος Ζέρβας.
0: Νίκος Ζέρβας.
1: Νίκος Ζέρβας.
0: Ωραία. Όποιος είναι λοιπόν, έρχεται.
1: Α, λέει, εσύ δεν παίζεις.
0: Δεν ξέρω ποιες είναι οι άλλες επιλογές.
1: Κάποια από άλλες. Ξέρω εγώ. Είδες.
0: Θα πω Τάσο.
1: Θα πει Τάσο.
0: Θα πω Τάσο. Ναι, θα πω Τάσο.
1: Θα κερδίσεις γάμο.
0: Λοιπόν, ακούμε λοιπόν το δελτίο και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.

0: και φυσικά παθαίνει. Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πράξη δεύτερη στους τελικούς του στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να φιλοξενεί στις 9 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. 1-0 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Χωρίς τον Σλούκα, η πράσινη την τελευταία στιγμή θα κριθεί του Ρογκαβόπουλου. Εκτός εξάδας ξένων Χουάντσο και Φαρίντ. Νοκάουτ για τους Ερυθρόλευκους ο Ντόρση, Χολ και Νιλικίνα, αντί Τζόνς και Γουόρντ επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από την RDO Sport. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, κάτι που σημαίνει πως μπορεί άμεσα να αρχίσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά ψηλά στη λίστα για αριστερό μπάκο Ζαγαρίτης, προτεραιότητα η προσθήκη τερματοφύλακα και δύο χαφ. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα ώστε να υπογραφεί το νέο του συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029 βρίσκονται στην ΑΕΚ. Αυξημένες απολαβές και μπόνους επίτευξης στόχων περιλαμβάνει συμφωνία. Στόπερ και χαφ οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις της Ένωσης. Ανεβάζει στροφές για τη μεταγραφική του ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Στις επόμενες ημέρες η άφιξη του Ουνάι Λόπεθ στην Ελλάδα εντείνονται οι επαφές και για τους Μάρμολ, Μαφέο και Πεδρόσα. Πάντα στο κάδρο ο Τσάπρας του Λεβαδιακού, ενώ θα γίνει προσπάθεια και για περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει καλό διάβλο επικοινωνία. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην Πρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Η απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και χαφ αποτελούν βασικές προτεραιότητες στο σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Σε πρώτο πλάνο και η ανανέωση του συμβολέου του Γιαννιώτα. Ταλαιπωρία για την αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου που με καθυστέρηση 2 ωρών πετάει αυτή την ώρα από τη Στοκχόλμη για την Κρήτη ενόψει του φιλικού της Κυριακής με την Ιταλία. Προπόνηση στη Σουηδία έκαναν οι διεθνείς. Την απόκτηση του Νας Μήτρου Λόγκ ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον πρώην γκάρ του Ολυμπιακού να υπογράφει για 3 χρόνια. Με μια αγωνιστική κυκλισμένο των θυρών και πρόστιμο 12.700 ευρώ, τιμωρήθηκε ο δικέφαλος του Βορρά για τα όσα συνέβησαν στην Πηλαία στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Φενέρμπαχτσε και Μπίριτς βρίσκεται ο Άρης, που είναι μία ανάσα και από τον 28χρονο γκάρ της Μπάγερ Μονάχου Νέναν Ντιμητριεβίτς. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεχίζει να αγωνίζεται ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο στο 2027. Ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό της με την ομάδα γυναικών των Πράσινων, η Πένι Ρόγκα. Ο Σάσα Σβέρεφ είναι ο πρώτος φιναλίστ στον τελικό του απλού ανδρών στο Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός τενίστας νίκησε 3-1 σετ τον Τσέχο Γιάκουμπ Μένσικ και θα διεκδικήσει την Κυριακή τον πρώτο major τίτλο της καριέρας του. Ο αντίπαλος θα είναι ο νικητής του Ιταλικού εμφυλίου ανάμεσα σε Ματέο Αρνάλντι και Φλάβιο Κομπόλι που κοντράρονται στους 8. Ο Μάικο Λίσε της Μπάγερ Μονάχου είναι σύμφωνα με την πληροφορία στη Σάση με τα γραφή που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλωρεντίνο Πέρεθ σε περίπτωση που επανακλαγεί την προσεχή Κυριακή. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα για τον 24χρονο επιθετικό, η Βασίλισσα θα καταβάλει στους Βαβαρούς 150 εκατομμύρια ευρώ. Την επέκταση του συμβολέου του Ισπανού προπονητή Ζωάν Πενιαρόγια μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της Παρτίζαν. Πρόταση του Αμερικανού γκάρ της Παρί Τζάστιν Ρόμπινσον κατέθεσε ο Ερυθρός Αστέρας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ο φίλος ο Κώστας που δεν γουστάρει τα ταπεράκια και όλο παραγγέλνει πιτόγυρα κτλ.
1: Δεν γουστάρει τα περάκια.
0: Δεν γουστάρει τα περάκια. Α, να βάλουμε Beatles μετά. Δεν γουστάρω με. Πώς το λένε, Σάμπα και Twist. Λέει χοληστερίνη 189 του Γάνια και φαντάζομαι με τον τρόπο που το γράφει πρέπει να είναι καλό το 189.
1: Το 189.
0: Σε χοληστερίνη, δεν προσέχεις, σου λέω γιατρέ.
1: Δεν έχω εικόνα των αριθμών. Δηλαδή τι είναι η ψηλότητα.
0: Δεν έχω εικόνα των αριθμών. Κοίτα, αν κρίνω και από άλλα πράγματα. Γενικά δεν το έχει.
1: Έχω ξαναπεί. Εγώ θεωρητική κατεύθυνση, δεν ξέρω από αυτά. Αλλά δεν ξέρω και του αριθμού. Δηλαδή τι θεωρείται η ψηλή χοληστερίνη, δεν ξέρω τον αριθμό.
0: Θα το γκουγκλάρω. Θα το γκουγκλάρω. Όχι, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι προβληματικό. Φίλε, κάνω τι εξετάσει μου, αλλά δεν έχω θέμα. Χοληστερίνη τιμέ. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί το δεύτερο αποτέλεσμα που μου βγάζει με το που γράφω χοληστερίνη είναι χοληστερίνη πώς πέφτει. Και σκέφτομαι σε πολλά πράγματα, κυρίως νοιάζει πώς ανεβαίνουν.
1: Το ανάποδο. Πάντως, νομίζω ότι πιο χρήσιμη είναι η ερώτηση για το φίλο.
0: Λοιπόν,
1: χοληστερίνη.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, χοληστερίνη, πότε πεθαίνεις.
0: Ναι, κοίτα. Εγώ με βάση αυτό που βλέπω εδώ πέρα, λέει ιδανικά κάτω από 170, Γιώργη. Άρα ναι, με το 100. Και όταν λέω Γιώργη, δεν αναφέρομαι σε εσένα, στο φίλο.
1: Ναι.
0: Άρα με το 181, μην μας το παίζεις πολύ καμπόσος. Έτσι.
1: Ρε λέσια της κοινωνίας, βάλτε λίγο μαζό. Summer in Greece, μιλάμε για ποιότητα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Θα βάλουμε στη συνέχεια. Λερόνια, έφυγα από την προηγούμενη μου δουλειά και η νέα είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
0: Ω, κακή φάση.
1: Τόσο που δεν προλαβαίνω ούτε να σας ακούσω. Επειδή έχετε μεγάλο και αξιοσέβαστο κοινό, ψάχνει κανένας junior μηχανολόγο σε κέντρο ή και νότια. Τι εννοείς junior μηχανολόγο? Ναι. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Junior, είσαι κάτω των 12, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την παιδική εργασία.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Νομίζω πρέπει να είσαι over 15.
1: Ναι.
0: Πλέον. Over 15.
1: Τι εννοούμε junior μηχανολόγο? Είσαι ακόμα στα πρώτα βήματα της καριέρας σου.
0: Έλατε.
1: Είσαι σε κάποιο τμήμα.
0: Χρειάζεσαι κάποιον, όχι sugar daddy, αλλά senior daddy εδώ πέρα.
1: Δηλαδή, αν έχεις και ένα μηχανολόγο με τον οποίο πάτε πακέτο και εσύ είσαι ο μικρός. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Εξήγησέ μας και θα σου βρούμε εμείς δουλειά. Μην αγχώνεσαι. Και το κατάλληλο και πιο αξιόπιστο μήνυμα για το θέμα το προηγούμενο είναι αυτό που στέλνει εδώ ένας φίλος και λέει: κάτω από 170 χοληστερίνη, Κώστας ΕΚΑΒ Ρόδος.
0: Ναι, οκ, ξέρει ο
1: άνθρωπος. Ό,τι λέει αυτός.
0: Κάτω από 170, οκ. Βέβαια με το 189 που λέει. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά από το να πετύχει το στόχο του. Βέβαια με τέτοια πράγματα που τρώει.
1: Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος του. Με αυτά που τρώει, ο στόχος του είναι να πεθάνει μάλλον.
0: Πάντως, να πούμε εδώ πέρα για συνάδελφο, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και το όνομά του.
1: Το αναφέρω εγώ, πες.
0: Ωραία, πες το, ο οποίος παραγγέλνει. Με μια ευλάβεια, θα έλεγε κανείς,
1: ναι,
0: κοτομπέικον.
1: Ναι.
0: Και έκανε εξετάσεις, όλοι πιστεύαμε, με το γενικότερο lifestyle,
1: ναι,
0: που έχει, ότι η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και όλα αυτά θα είναι στο Θεό. Και αποδείχτηκαν σχεδόν συνομήλικος, 50, έτσι νομίζω. Ναι. Συνομήλικοι, δεν είμαστε, ναι, με τον. Πες το όνομα.
1: Με τον Παναγιώτη Βλαχαδάμη.
0: Με τον Παναγιώτη Βλαχαδάμη και. Δηλαδή έφερε τις εξετάσεις και
1: είχαμε
0: 25.
1: Με τη συχνότητα που παραγγέλνει ο Παναγιώτης μας κότο μπέικον, καταρχάς να πω ότι πιστεύω ότι εν έτη 2026 ο μόνος άνθρωπος που παραγγέλνει, πρόσεξε, δεν θα πω κότο μπέικον συνοδευτικό, δηλαδή κάτσαμε κάπου να φάμε,
0: ναι,
1: και ανάμεσα σε άλλα πήραμε και κότο μπέικον.
0: Φέρε και δύο τεμάχια, ναι, ας πούμε, κότο μπέικον.
1: Πιστεύω ότι ο Βλαχαδάμης είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που παραγγέλνει ως κυρίως γεύμα κότο μπέικον.
0: Και υπό μία έννοια στηρίζει ολόκληρο τον κλάδο στις πλάτες του.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή την ώρα που κάθεται ο τυλιχτής και τυλίγει τον μπέικο γύρω από το κοτόπουλο, σκέφτεται Παναγιώτη Βλαχαδάμη.
1: Μόνο αυτός.
0: Το μακαρίζει να είναι καλά, να συνεχίσει να τρώει.
1: Μόνο

0: Δεν απειλώ, ούτε εκφοβίζω, λέει ένας φίλος, ο οποίος παρόλα αυτά τα γράφει με κεφαλαία. Αλλά εγώ είμαι 30 χρόνια senior μηχανικός και δουλεύω μέχρι τέλους του Fight Club κάθε μέρα. Χαλάρωμα μόνο με δεσίλα και αντίπα δεν σε χάλασε. Απευθύνεται στον προηγούμενο junior
1: μηχανολόγο. Κάτσε λίγο και αντί να τον βοηθήσει να βρει μία δουλίτσα εκεί πέρα, κάτι, ένα μεροκάματο.
0: Ωραία, να πω κάτι.
1: Τον τραμπουκίζει.
0: Αυτό είναι senior και ο άλλο είναι junior. Δεν μπορεί να τον πάρει η Φερερέ.
1: Αυτό λέω, ναι. Πάρ' τον λίγο στη δούλευσή σου.
0: Στη δούλευσή σου να ακούτε μαζί την εκπομπή. Έχει δίκιο ο φίλος. Η χοληστερίνη δεν χωρίζεται και στην καλή και την κακή.
1: Καλή και στην κακή, ναι.
0: Αυτός ο διαχωρισμός πώς γίνεται? Έχουν άλλη συμπεριφορά.
1: Έλατε και αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
0: έχει σαν τον καλό και τον κακό μπάτσο.
1: Έχει τύχει ποτέ η καλή χοληστερίνη στο τέλος να το γυρίσει και να γίνει κακή σαν το Breaking Bad?
0: Μπράβο. Η καλή μπορεί να σε προειδοποιεί λίγο. Σου λέει, να σου πω, σου βαράει λίγο, σου λέει μεγάλε, μήπως να κόψεις κανένα κοτομπέικον.
1: Ναι, αλλά άμα μετά το γυρίσεις και πει φταίω εγώ που είμαι καλή, τώρα θα σου δείξω.
0: Ενώ η κακή έρχεται μπαμ με τη μία, σε βαράει στο σταυρό.
1: Έμφραγμα.
0: Και καληνυχτίζεις.
1: Ρωτάει ο κόσμος περίπου τι ώρα θα είμαστε στον Bolivar. Συγκεκριμένα αν θες να απαντήσεις στο φίλο τον Χρήστο που θέλει να μάθει για είσοδο γενικά, διότι λέει θέλω να έρθω να πλακώσω το Μαραθιανό, άρε Νικόλα Γίγαντα, είσαι ο καλύτερος για Δελτία Ειδήσεων, η υπόλοιπη είναι τσικό μπροστά σου. Του κάνω καρδούλα, θες να πεις περίπου τι ώρα θα πας εκεί να έρθει να σε δει ο Χρήστος?
0: Δεν ξέρω ακόμα ρε παιδί μου, θα πάμε, από νωρίς είμαστε εκεί, εγώ θα πάω από νωρίς, τα χάνω αυτά.
1: Δεν τα χάνω αυτά. Δεν χάνεις την ευκαιρία να πας κάπου που θα μπεις τσάμπα και θα πιεις?
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει το τσάμπα.
1: Δεν
0: με
1: ενδιαφέρει.
0: Με ενδιαφέρει το μπούγιο. Μ' αρέσουν αυτά τα.
1: Μακάρι να σε δίνουν.
0: Όλος ο Sport FM θα είναι εκεί. Όλος. Τέλος πάντων. Το πάρτι διαρκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Όποτε θέλει ο καθένας έρχεται. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Βάλτε ό,τι θέλετε. Ο Μελέτης που είναι. Ξαφνικά ακούγομαι πιο δυνατά, δεν πειράζει. Που είναι σόγαμπρος της Ζάκυνθο, λέει: ο σκύλος του μπάρμπα μου στο χωριό έτρωγε μέχρι και φακές. Και σε εμάς θυμάμαι, υπάρχει μια φράση που λέει: δώσε μου εμένα το σκυλί σου, ναι, και θα τρώει και το κρεμμύδι ομό. Ναι, για ανθρώπους.
0: Το έχω ακούσει και εγώ αυτή τη version με άλλα τρόφιμα.
1: Με άλλα, ναι, τροφήματα θέλω να λες.
0: Τροφήματα, ναι.

0: Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε αυτό το ωραίο «Η αλήθεια είναι μουσικό χαλί» για να μεταφέρουμε λίγο ρεπορτάζ ακόμα. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έχουμε Χρήστο Ρομπόλη στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την άφιξη των ομάδων και αν όλα κύλησαν ομαλά. Καλώς τον.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τιμή μου καταρχάς που μπαίνω μετά από Εθνικό Στάρ.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ένας άνθρωπος που ξέρει να αναγνωρίσει την καλή μουσική.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μόλις ήρθε η αποστολή του Ολυμπιακού, μέσα σε απόλυτη ηρεμία, δεν συνέβη το παραμικρό, δεν ακούστηκε κιχ. Μέσα σε αρκετά αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά πραγματικά δεν έγινε τίποτα. Όπως δεν είχε γίνει και προχθές στο ΣΕΦ, μέσα σε απόλυτη ηρεμία. Λοιπόν, ήρθε η αποστολή του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι είναι όλοι παρόντες. Θυμίζω στο προηγούμενο παιχνίδι με την αποστολή, με το πούλμαν του Ολυμπιακού, είχαν έρθει μόνο όσοι ήταν στη δωδεκάδα. Σήμερα ήρθαν όλοι, δηλαδή και ο Ντόρσε που είναι τραυματίας και ανταγωνιστή, και οι κομμένοι δηλαδή, ο Μόρις, ο Μακής και ο Φάλ που είναι εκτός δωδεκάδας, αλλά και οι υπόλοιποι που είναι εκτός οχτάδας ξένων για το σημερινό, εξάδας ξένων για το σημερινό παιχνίδι. Έτσι, οπότε μπήκανε, πέρασαν στα εδώτερα του σταδίου. Λίγο νωρίτερα είχε έρθει και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε απόλυτη ηρεμία και εκείνοι είχαν καταλήξει σε ξενοδοχείο. Είναι απόφαση της διοίκησης πριν από κάθε παιχνίδι η ομάδα να καταλήξει σε ξενοδοχείο και να είναι έτσι πιο συσπηρωμένη σε αυτούς τους τελικούς. Και περνάμε και εμείς σιγά σιγά στα ενδότερα, γιατί σε περίπου πόσο, μία ώρα και 45 λεπτά έχουμε τον Τζάμπολ στο δεύτερο τελικό. Δεν ξέρω αν είπατε διαιτητές νωρίτερα.
2: Όχι, όχι, αλλά θέλουμε πάρα πολύ.
0: Μια καλή ευκαιρία να τους πεις, ναι.
1: Σας άκουσα, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
2: Ναι, θέλουμε να ακούσουμε τα ονόματα των διαιτητών, γιατί είχαμε βάλει και κάποια στοιχηματάκια εδώ.
1: Λοιπόν, τι έχετε ποντάρει, πείτε μου για να σας πω.
2: Ότι δεν θα είναι Βάσο Τσαρούχα. Έπεσε η γραμμή, βλέπετε τώρα.
0: Πάνω στο καλύτερο, ρε. Είναι δυνατόν. Θα είμαι ούτε σκηνοθετημένο να
2: είναι αυτό το πράγμα. Okay,
0: θα μείνουμε με την απορία.
2: Θα κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να κάνουμε ένα διάλειμμα και να αφήσουμε τον κόσμο, ξέρεις.
2: Κανονικά είναι και τέταρτο. Πρέπει να φύγουμε σε διάλειμμα.
0: Όντως. Όχι, μην το κάνουμε αυτό.
2: Έλα, Χρήστο, ναι, πες μας.
1: Λοιπόν, Παπαπέτρου, τη γάνει στεωνά συνηθίστε.
0: Ωραία.

0: Κοντά έπεσα.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Κοντά,
0: ότι δεν θα είναι η Βάσο Τσαρούχα σε αυτό το μάτσο.
1: Πώς υπάρχει το.
2: Πώς είναι το.
1: Είχε no goal, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε Χρήστο. Να σε καλά.
2: Εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε να κάνουμε τώρα το διαλυματάκι αφού απαντήσουμε στη φίλη μας τη Βερόνικα ότι και οι κακομοίρες. Τώρα αναφέρεται σε μια χθεσινή ατάκα που είπα εγώ για κάποιες κυρίες ακροάτριες εδώ. Φυσικά, όλοι ευπρόσδεκτοι είστε, παιδιά. Είμαστε σαν την Εκκλησία. Ελάτε όπως είστε.
1: Όπως σε φαντάστηκα Χριστόδουλο τώρα.
0: Γιατί όχι, θα αφήσω μουσι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, βήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Βήκες, έφτασες.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, δεν είναι αυτή μια ωραία εικόνα. Τον Μπόλιβαρ να πάλεται υπό τους ήχους του Αναστατώνομαι,
1: ναι,
0: τη Δευτέρα.
1: Ναι. Και να χορεύει Τάκης Μπουλής.
0: Ναι, καλά.
1: Παρά το γεγονός ότι έχει συνδεθεί περισσότερο με την τρανς μουσική.
0: Ο Τάκης μας, άμα φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, χορεύει τα πάντα. Ό,τι, χορεύει ό,τι θέλετε.
1: Το βασικό για τον Τάκη μας είναι να καταφέρει να φτάσει μέχρι τον Μπόλιβαρ.
0: Ναι, μετά τα άλλα είναι εύκολα.
1: Α, η φίλη μας η Βερόνικα λέει: θα ντυθώ καλόγρια ως γερόντισσα που είμαι.
0: Α, ωραία.
1: Ίσα. Ήθελε να το δέσει με την Εκκλησία και τον Χριστόδουλο.
0: Τι μπανιερό καλόγρια.
1: Δεν νομίζω να εννοεί μπανιερό. Δηλαδή, τι πάει να πει, έχει δει μπανιερό καλόγρια.
0: Γιατί οι καλόγριες δεν κάνουν μπάνιο.
1: Τι θα πρέπει να ξέρω, τι είμαι ηγούμενος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν απαγορεύεται για κάποιο λόγο.
1: Γιατί δεν απαγορεύεται.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει μοναστήρι.
1: Αυτό ακόμα, είπα και εγώ.
0: Ακόμα.
1: Superbet, η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ, Γιώργο, με σούπερ αποδόσεις, σούπερ predictor και σούπερ social στην Superbet. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ο φίλος ο Παύλος λέει: τι χολυστερίνη ρε, πίεση 21 με 11, ΑΕΚ σε ευχαριστώ.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ούτε αυτά τα ξέρω. 21 με 11 είναι ψηλά, ε.
1: Έτοιμος για κεφαλικό.
0: Θα το καταλάβαινα και από το ΑΕΚ σε ευχαριστώ, αλλά είναι ψηλά αυτό.
1: Πάρα πολύ ψηλά. Εγώ σου λέω 12 και 8 έχω εγώ που θεωρείται η τέλεια πίεση, γιατί οτιδήποτε σχετίζεται με μένα αγγίζει την τελειότητα.
0: Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να φλεξάρει με πίεση.
1: Ναι, ναι, συχνά το κάνω, ναι. Όπω ο Δημήτρης φλεξάρει με junior μηχανολόγο. Λέει, ξέρω εγώ τι είναι junior μηχανολόγος, ήμουν πριν από 30 χρόνια.
0: Οπα.
1: Ψάχνουμε 4-5 αυτόν τον καιρό και δεν ξέρω που έχει στείλει. Ο αδερφός μας δεν ξέρω που έχει στείλει, γιατί ο Δημήτρης στέλνει και το mail του και λέει, πείτε του να μου στείλει ένα mail το βιογραφικό του.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω βέβαια αν έχει.
0: Ξαναστείλε, φίλε, να σε φέρουμε σε επαφή.
1: Και συγκεκριμένα ο Δημήτρης, δηλαδή είχε παίξει και διαφημιστική καμπάνια κάποια εταιρεία εδώ, δεν θέλω να πω περισσότερα. Και ο Δημήτρης είχε συμμετάσχει στο σχεδιασμό συγκεκριμένου προϊόντος που έχει να κάνει με μηχανολογικά.
0: Ο φίλος ο Λοβέρας στο δεξί είναι, νομίζω.
1: Οκ, okay, με κάποιο τρόπο πρέπει να τους φέρουμε σε επαφή.
0: Ωραία.
1: Και να πάρουμε κι εμείς κάτι.
0: Και από εκεί μίζα,
1: να μην πάρουμε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Συγγνώμη, ρε. Ρε Καραγκιόζη, πηγαίνεις τώρα εσύ. Όχι, εσύ είσαι ήδη παντρεμένος.
0: Ναι.
1: Πηγαίνεις σε ένα γραφείο συνοικεσίων.
0: Ναι.
1: Ωραία, και δεν πληρώνεις κάτι.
0: Οι παντρεμένοι απαγορεύονται. Όχι, δεν λέω
1: για μένα. Δεν
0: λέω για μένα.
1: Α πούμε
0: ότι είναι ένα παντρεμένο, ξαναλέω όχι για μένα, που θέλει να δοκιμάσει μια δεύτερη φορά.
1: Να ξαναπαντρευτεί.
0: Όχι παράλληλα.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Okay. Εκεί λοιπόν δεν θα πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία, τώρα εγώ δεν τους έχω φέρει σε επαφή, δεν είμαι η προξενήτρα. Να μην κερδίσω τίποτα δηλαδή.
0: Όχι,
1: ρε Καραγκιόζη, πώς θα κινείται το χρήμα.
0: Δεν μπορείς μία φορά να κάνεις κάτι για την ψυχή της μάνας σου.
1: Όχι,
0: μία φορά.
1: Αν ξαναπείς κουβέντα για την μάνα μου.
0: Αν φέρετε χταπόδι στο σταθμό να κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ, θα μείνει ζωντανό μέχρι τη φάση των ομίλων ή θα το κάνετε ξυδάτο για να ρίξετε τη χοληστερίνη σας. Σκέφτομαι χονδροθύμιο να πρέπει να αντισταθεί στον πειρασμό, να το κάνει με κοφτό μακαρονάκι ή να του πει ποιο θα παίξει over. Πιστεύω ότι θα κερδίσει το κοφτό μακαρονάκι.
1: Φίλο μα ο Μιχάλης λέει: πες το βλάκα δίπλα σου.
0: Εμένα.
1: Και εγώ τρώω τον μπέικο. Και εμένα είναι καλές εξετάσεις που έκανα πριν από 15 μέρες.
0: Ναι, να πω κάτι όμως. Σίγουρα δεν το τρως με τη συχνότητα που το τρώει ο Παναγιώτης
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν δεν ξέρω τι.
1: Σημαίνει κάθε βράδυ.
0: Ναι, ακόμα και αν δεν ξέρω τι συνήθειές σου, μπορώ με βεβαιότητα να το πω.
1: Ναι. Ο Άγγελος Απολίτης λέει: έχω μια πρόταση για τον junior μηχανολόγο και αυτή η πρόταση είναι μετανάστευση. Και το δένω με φίλο που λέει: γεια σας Ντουγάνια από Νέα Υόρκη. Ο γιος μου τελείωσε την περασμένη Δευτέρα τη σχολή για ηλεκτρολόγος. Τετάρτη δούλευε. Καταλαβαίνεις λέει γιατί πρέπει να φύγεις από την Ελλαδίτσα μας. Φοβερό ήταν αυτό.
0: Συνταξιούχου.
1: Η χοληστερίνη μου, λέει άλλος φίλος, έπιασε 300. Μου είπε ο γιατρός να παίρνω στη δουλειά τα περάκι με πράσινα φιλόδη λαχανικά. Οπότε βάζω κάθε μέρα στο ταπεράκι μπριζόλες και τις σκεπάζω με ένα φύλλο μαρούλι.
0: Ναι. Εντάξει, το έχει κάνει και ο Ούγκο Αλμέιδα αυτό.
1: Στο μεταξύ να πω κάτι. Οι μπριζόλες από μόνες τους δεν ανεβάζουν η χοληστερίνη. Μην είστε τώρα ζα.
0: Ναι.
1: Κάτι εντάξει, ξέρει.
0: Άμα τώρα με τους βίνεις με βούτυρα και τέτοια.
1: Ναι, άλλο. Ναι. Εκεί είναι.
0: Εμείς οι μερακλίδες έτσι τα κάνουμε. Ο φίλος ο Γρηγόρης λέει: μηχανολόγος και εγώ, δύο παρατηρήσεις. Όλοι οι μηχανολόγοι είμαστε κατεστραμμένοι, ακούμε δύο λέρες μόνο. Δουλεύω και σουκού Και δεν είμαι ούτε τσικό ούτε προφ. Τι είναι, κάτι ενδιάμεσο.
1: Ναι. Ναι. Τι είναι δηλαδή.
0: Έλαντε, δεν ξέρω, κάτι στραμμένος.
1: Just
0: είναι.
1: Another run. Ο Χρήστος έχει μεγάλο θέμα μαζί σου. Λέει θα είναι εκεί όλος ο Sport FM και καλά για να φοβηθούμε για σένα. Αλλά πού να ξέρουν, θα τον βαράνε και οι συνάδελφοί του. Μακάρι, ωραίο, ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ορίστε, εμφανίστηκε ο φίλος Ολοβέρα στο δεξί και λέει: στείλτε μου με μήνυμα με το mail του συναδέλφου.
1: Ναι.
0: Και τον αριθμό της γριάς να του στείλω με Άιρις το ποσοστό της πρίκας.
1: Ναι, και ο φίλος ο Δημήτρης με μια ρέλα μόγιο θες μίζα, θα σε κεράσω πάστα.
0: Και πολύ σου είναι.
1: Εντάξει, καλό είναι.
0: Εγώ ξέρεις τα σούδινα.
1: Να σου πω, έχεις εκεί να σου γράψω το.
0: Να μου το γράψεις.
1: Θα σου το γράψω, δεν είναι περιουσία, μην νομίζεις.

0: Πριν κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι αν δεν έχετε τσεκάρει ακόμα τα Mega Deals της Walt, τώρα είναι η στιγμή. Καθημερινά θα βρείτε αγαπημένες επιλογές σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Walt. Όλα αυτά έως τις 7 του μήνα.
1: Να δω τι άλλο θα κάνουμε πραγματικά. Δηλαδή, τώρα που έστειλα το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη στο Λοβέρα στο δεξί.
0: Συντρόφους βρίσκουμε.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Δουλειά βρίσκουμε.
1: Τι είναι αυτό. Να σου πω κάτι.
0: Κάποια στιγμή βέβαια το ξέρεις, θα χρειαστεί να βρούμε και εμείς δουλειά. Είναι πολύ κοντά νομίζω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Λες και είμαστε πρωθυπουργοί, ε. Λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου.
0: Ρουσφέτια.
1: Και πασόκα.
0: Πασόκαρα.
1: Τώρα σ' αρέσει το ρουσφέτια.
0: Κατά βάθος πασόκ είμαστε.
1: Ο φίλος ο Γιώργος, αφού πρώτα ρώτησε πώς τη λένε αυτή την τραγουδάρα που λέει για το κομπιούτερ και το απάντησα εγώ, δηλαδή ο Ακτύπης.
0: Ναι.
1: Η ηλεκτρονική εποχή από το Λουκά λέει: δεν ξέρω ποιον αγαπώ πιο πολύ, το Μαραθιανό ή το Λουκά.
0: Α, τιμή μου.

0: μαγιά.
1: Ωραίος, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται ο φίλος Άγγελος από Λίτζ.
2: Ναι.
1: Που λέει, και για πείτε τώρα, πώς θα ξέρουν οι bartenders του Bolivar ότι κάποιος είναι του σταθμού για να πίνει δωρεάν? Λέει, πρέπει να έχεις κάποιο διακριτικό.
2: Βραχιολάκι.
1: Έχουμε έναν συγκεκριμένο χαιρετισμό. Πώς λένε για διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες. Οπότε θα πηγαίνουμε εκεί πέρα, θα βλέπει τα δάχτυλά μας, θα καταλαβαίνει ποιοι είμαστε.
2: Εσύ μετά το 200ο ποτό θα θυμάσαι χαιρετισμούς.
1: Όχι, εγώ θα με κοιτάξω. Πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι να με κεράσει ο σταθμός.
2: Δεν είπα ότι θα είναι κερασμένα. Είπα ότι θα φτάσει στα 200 είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Κανονικά.
2: Ναι.
1: Θα βαρεθείτε να σας κερνάω.

0: Ο Τάσος λέει για τη Δευτέρα στο Μπολιβάρ: θέλουμε να δούμε Τάκη Μπουλή στα ντεξ και όλους εμάς να κάνουμε υποδρομίες πάνω σε ροζ φλαμίνγκο στη θάλασσα.
1: Ναι, ρε,
0: ναι, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Να μια ωραία εικόνα, ρε φίλε.
0: Και αφού είπε κάτι καλό, ναι, να βάλουμε και Λιλιάνα Χιώτη που έχει ζητήσει.
1: Θέλουμε.
0: Έχουμε και ρόλι να απολαύσουμε.
1: Να βάλουμε ένα τύπο στη γωνία, ρε πάνω. Έχει μπει πάνω Μπουρνάς, ναι, έτσι να πω.
0: Ναι.
1: Έχει αντικαταστήσει προσωρινά το Σταθερόπουλο.
0: Ωραία, τώρα που είπε τύπο στη γωνία, για να το δέσουμε και την προηγούμενη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Ποιο θα μπορούσε να κάνει τον τύπο στη γωνία σε κάποια γωνία του Μπολιβάρ τη Δευτέρα?
1: Ο τύπο στη γωνία, ο τύπο στη γωνία θα μπορούσε να είναι.
0: Αντίπα, βλέπει ω τύπο στη γωνία?
1: Όχι, ο τύπα είναι.
0: Είναι ο αντίπα στη γωνία.
1: Για το προσκήνιο. Δεν θέλουμε, δηλαδή θέλουμε ένα ψηλοπεριθωριακό στοιχείο.
0: Περιφερειακό
1: τύπο στη γωνία, ναι, καταλαβέ. Κάνα ψηλό μουλοχτό, ψηλό τέτοιο.
0: Καταρχάς, όσοι βρεθείτε τη Δευτέρα,
1: ναι,
0: δηλαδή το πραγματικό κλου τη ημέρα θα είναι ότι θα έχετε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, γι' αυτό δεν θα πούμε ποιοι θα εμφανιστούν ποιες ώρες,
1: ναι,
0: να δείτε για παράδειγμα ποιος είναι ο Παλαιότολο.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Που το χρυσό τον έχουμε. Συγγνώμη πάνω που σε μειώνω, ενώ είσαι και εσύ εδώ και μιλάω για.
1: Και θα έχετε, θα έχετε τη δυνατότητα να τον πείσετε ο καθένας με το δικό του τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Να σας παραχωρήσει τον έρωτα μαϊμού που ψάχνετε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εμείς τον έχουμε κάνει χρυσό, είναι αλήθεια, για να βγάλουμε μία φωτογραφία, να κάνουμε μία ανάρτηση και αρνείται πεισματικά.
1: Δωροδοκίες, πεσηματικές, ό,τι,
0: ναι,
1: ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να το αποσπάσει τον έρωτα μαϊμού.
0: Θες να δώσεις μια πολύ σύντομη απάντηση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, μέχρι να φύγουμε δηλαδή σε διάλειμμα, στον φίλο του Βασίλη που λέει: Μαραθιανέ, έμαθα ότι για να ανανεώσει ο Νίκολιτς ζήτησε αποκλειστικά εσένα να συμμεταδώσει για τα επόμενα 3 χρόνια. Αληθεύει ότι είναι, μήπως είσαι ανάμεσα στα μπόνους επίτευξης στόχων?
1: Έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Λέει ένας άλλος εδώ,
0: ναι,
1: περίμενε. Την εκπομπή σας μπορώ κατά επιλογή να μην την ακούω,
0: ναι.
1: Αυτό που δεν μπορώ να αποφύγω είναι τις αναλύσεις σας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Σταματήστε, δεν ξέρετε, ούτε είστε ειδικοί. Να πω εγώ κάτι, γιατί δεν μπορείς να την αποφύγεις την ανάλυση?
0: Ναι,
1: δηλαδή, ένα κουμπάκι δεν είναι και εκεί? Ή το πατάς και παίζει και ακούς τον Ακτύπη να λέει, ή το Μαραθιανό να λέει τις παπαριές, ξέρω εγώ. Ή το πατάς και...
0: Άσε που εκεί που περισσότερο κάνουμε τύπου αναλύσεις είναι στα βίντεο που ανεβαίνουν,
1: ναι,
0: που όντως είναι θέμα επιλογής. Μπορείς απλά να το προσπεράσεις.
1: Και δεν πας στο γύρο διάολο στην τελική να το πω όπως μου βγαίνει.
0: Και στο μεταξύ, ναι, βλέπω πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τύπο στη γωνία, ναι. Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Τέλειο.
0: Απλά Σωτήρης Ταμπάκος, παιδιά, θα είναι στο Ηράκλειο λόγω υποχρεώσεων με την εθνική.
1: Ακόμα καλύτερο, θα είναι έκπληξη. Θα παραμονεύει στη γωνία εκεί που δεν τον περιμένει κανένας. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει διδοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο ξεχωριστές δικογραφίες σχηματίστηκαν για το περιστατικό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα, ο 55χρονος οδοντίατρος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής, θεωρώντας πως είναι επίδοξοι διαρρήκτες. Η μία δικογραφία αφορά στον οδοντίατρο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η δεύτερη είναι σε βάρος των δύο Αιγυπτίων για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Plus. Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πιστεύεις ότι υπό μία έννοια θα μπορούσε να είναι και soundtrack των όσων θα συμβούν τη Δευτέρα?
1: Ναι.
0: Κερνάει δυο σφινάκια, ναι, αυτό.
1: Και σπάσαμε μετά.
0: Και σπάσαμε μετά.
1: Κάποια στιγμή θα σπάσουμε, ναι.
0: Θα σπάσουμε τα κεφάλια μας, θα δούμε.

0: Ο Γιάννης λέει: τύπο στη γωνία, μόνο ο Σταύρος Πανδροθυμίος. Μην τολμήσει κανείς και ακουμπήσει τις μπόμπες του πάρτι. Κοίτα, ο Σταύρος ως διευθυντής προγράμματος δεν μπορεί να κάθεται σε μια γωνία. Λογικά θα πει καν, θα κάνει mingle με τον κόσμο εδώ.
1: Θα κάνει mingle.
0: Mingle, ναι.
1: Είναι το mingle.
0: Ρε φίλε, εσύ έχεις διαπτυχία αγγλικής.
1: Αυτό μου έχει διαφύγει.
0: Όταν πηγαίνεις σε κάποιο πάρτι, σε μια δεξίωση κτλ. Και αρχίζεις να μιλάς με τον έναν από εδώ, να δημιουργείς φιλίες, να κάνεις.
1: Να κολοτρίβεσαι.
0: Να κολοτρίβεσαι. Ναι. Δεν κάνει ο Σταύρος για να κολοτρίβεται.
1: Όχι, δεν αυτό. Μίλα καλά ή τον υπόδικα ρε Καραγκιόζη. Θα φάμε καμιά πόρτα τη Δευτέρα.
0: Περσί, δεν εννοώ με...
1: Α, το μαζεύει. Α, ναι, μάζεψε τα τώρα. Κάποιος ρωτάει αν το συνθηματικό με το οποίο θα συνεννοήσει με τον μπάρμαν είναι το γροθιά στο στομάχι, χτύπημα στον τράχυλο και χειραψία όπως αυτό που έκανε ο Φούβου με το ΜΑΠ.
0: Α, ναι, το καταλαβαίνω. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Τη Δευτέρα, λέει ο Λευτέρης, μπορούμε να φέρουμε δίπλες για το μιαουλί.
1: Ακούστε.
0: Αν βρείτε καλοκαιριάτικα, ναι.
1: Όσες και αν φέρετε, τις έχει.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, δεν το ξαναδεί αυτό. Πρέπει να έχει ο μιαούλης το παγκόσμιο ρεκόρ κατανάλωσης δίπλας, ναι, χωρίς να πεθάνει.
0: Εντάξει, ξέρουμε τι ώρα θα είναι εκεί ο μιαούλης. Όχι, παιδιά, όλα αυτά είναι κρυφά.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό όλα πρέπει αυτά να είναι το κλου.
0: Το κλου της βραδιάς.
1: Δηλαδή, πρέπει να. Και θέλω να σε κανονικά. Πρέπει να βγει ο μιαούλης από τη θάλασσα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πώς.
0: Ναι,
1: αυτό δηλαδή. Το, ναι. Εγώ, αν ήμουν, αν το είχα στήσει το happening όλο αυτό, εκεί θα. Το μεγάλο φινάλε θα ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρουμε τι ιδέες έχει κατεβάσει ο Χοντροφίλ. Ο Ταμπάκος λέει να σκάσει, λέει φίλη Δημητρά, με το που κάμισο αυτό που έκανε χθες τη μετάδοση και ανέβασε και το βίντεο. Αλλιώς δεν θα δέχομαι. Δεν τον δέχομαι, λέει, στο πάρτι στον Μπολιβάρ.
1: Δεν έχω δει υποκάμισο.
0: Ούτε εγώ πρέπει
1: οπότε
0: να.
1: Πρέπει να το δω για να το σχολιάσω.
0: Ναι, δηλαδή είναι σε κλίμακα Πετρίδη, τι είναι.
1: Πετρίδη, καλά, ναι. Και εγώ παραιτήθηκα από την προηγούμενη δουλειά μου πριν δύο εβδομάδες και η επόμενη που πήγα ήταν χειρότερη. Έφυγα στις δύο μέρες. Τώρα ακούω λέρες και στέλνω βιογραφικό τεχνικό υπολογιστών και IT μέχρι και σε pen driver.
0: Σου λέει, εδώ ο κόσμος βρίσκει δουλειά. Έχει γίνει εκπομπή ο νέος ο ΑΕΔ.
1: Θα σε φτιάξουμε και σένα, μην αγχώνεσαι.
0: Θα ήθελα επίσης, λέει ο Λευτέρης, να δω τον Τζόχο να κάνει θαλάσσιο ποδήλατο.
1: Θαλάσσιο ποδήλατο, ναι, ωραίο είναι. Πρέπει να βρούμε, πρέπει να βρούμε όμως και κάποιον.
0: Ναι.
1: Κανονικά πρέπει να κάνει με το Βάιο μαζί. Δηλαδή το δίδυμο αυτό πρέπει να είναι μαζί στο ποδήλατο.
0: Ωραία, να σου πω, θέλεις να προκαλέσουμε άλλα δίδυμα και να κάνουμε αυτό που γίνεται συνήθως με ζευγάρια στις παραλίες. Δηλαδή, θα σε πάρω εγώ στους ώμους μου, μην ανησυχείς.
1: Κάτσε, αυτό που είπες, αυτό που γίνεται συνήθως με ζευγάρια στις παραλίες, πήγε αλλού το μυαλό μου.
0: Που κάνουν και καλά ότι παλεύουν και χαχαχά και χουχού.
1: Ναι, όμους δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Αναγκαστικά θα σε πάρω εγώ στους ώμους μου, τι να κάνουμε.
1: Λόγω αυτό, ότι είσαι πιο δυνατός, δηλαδή.
0: Λόγω βάρους εσύ.
1: Θα θυχτώ τώρα.
0: Θίξου. Δεν με νοιάζει. Εσύ δεν έχεις και τη γυναικεία φωνή. Αναγκαστικά θα φορέσεις τον μπικίνι σου.
1: Τι σεξιστικό στερεότυπο είναι αυτό, δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι η γυναίκα από πάνω, από κάτω. Δεν μπορεί.
0: Δεν ακούστηκε ωραίο παντός το να είναι η γυναίκα από κάτω.
1: Για τη θαλάσσια πάλι ομιλώ.
0: Θαλάσσια πάλι. Μακάρι ολυμπιακό άθλημα.
1: Ωραία. Με ποιο ζευγάρι θέλεις να παλέψουμε?
0: Με το Fight Club.
1: Επειδή λόγω ονόματος το είπες τώρα αυτό.
0: Με το Fight Club.
1: Με το Fight Club,
0: εντάξει.
1: Δεν δίκιο.
0: Ναι, αλλά θα ζητήσουμε εκεί ο Τσαούσης να πάρει στις πλάτες του το Μαϊμάκι.
1: Άμα είναι μάγκα.
0: Άμα είστε μάγκε, θα δούμε.
1: Στην τελική μπορούμε και να κάνουμε αλλαξό.
0: Ακριβώς, αλλαξό.
1: Σε παίρνω άμα χρειαστεί κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Στους ώμους μου. Ο Τσαούσης μπορεί να πάρει το Μαϊμάκι.
0: Δηλαδή θέλουμε να είναι τόσο δίκαιο όσο το τσούγκρισμα αυγών. Δηλαδή και μύτες και κόλο.
1: Θα γίνει και με τα δύο. Και με τα δύο version.
0: Συμφωνούμε, ναι. Αυτό λογικά θα ακουστεί λίγο πριν κλείσει το πάρτι.
1: Όταν ανοίγουν τα φώτα και θέλουν να σε διώξουν. Τα ραντεβού των Ποσειδώνος και Λοκρίδος που δεν έχουν εξυπηρετηθεί ακόμα, μπορούν να έρθουν, Μπολιβάρ?
0: Ναι, είπαμε.
1: Μπορούν.
0: Θα πάρετε. Απλά, θέλω να οργανωθείτε, να μπείτε σε ένα πούλμα, νομίζω 50 άτομα χωράνε. Θα πάρετε από πριν, θα έχετε βγάλει αριθμάκια που λέει για να έχετε μία σειρά.
1: Ναι.
0: Μία σειρά προτεραιότητας, θα σταθείτε μπροστά μου
1: ώρα...
0: και θα τις τρώτε.
1: Μέχρι τι ώρα θα δέρνεις, για να ξέρει ο κόσμος που θέλει να εξυπηρετηθεί.
0: Κοίτα, υπολογίζω να σκάσω μύτη γύρω στις 3-4 η ώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 5 θα πρέπει να έχουμε τελειώσει
1: ναι,
0: με αυτό.
1: Γιατί... και δουλειές μετά.
0: Έχω και δουλειές μετά, ναι, εντάξει, τι να κάνω. μαζί σου έκλεισα μόνο. Φίλοι μας, Σάρα λέει καλησπέρα. Κάνα καλό φροντιστήριο μέσα της εκπαίδευσης. Έχετε να μην μας πίνουν το αίμα με το καλαμάκι. Έχεις κάτι να προτείνεις εσύ?
1: Φροντιστήριο μέσα της εκπαίδευσης. Να κάτσω να σκεφτώ τι έχω σε φροντιστήριο.
0: Yeah, κάτσε.
1: Έχω, αλλά έχω στην Κρήτη.
0: Εντάξει τώρα, να με δικήσουνε.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, εκεί έχω, δηλαδή, να πω ψέματα.
0: Δυστυχώς όχι, αλλά μπορεί τώρα να εμφανιστεί κάποιος ιδιοκτήτης και να πει: παιδιά, για τη Σάρα, εμείς εδώ 50%.
1: Σάρα και η Μάρα.

0: Πέρα, θα μεταφέρω τη συζήτηση ότι έχει έρθει ο Μπουρνάς, έχει κάτσει στα ντεξ και λέει: συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το θέμα της εκπομπής. Τσενιάζει, ρε, τσενιάζει.
1: Μην ανησυχείς, ό,τι και να βάλεις θα ακουστεί σχετικό. Άκου που σου λέω, βάλε ό,τι θέλεις.

0: Η φίλη μας που υπογράφει ως μια Ελληνίδα στο ταρέμι, λέει: ο Τσαούσης δεν πατάει ούτε εκεί που σκάει το κύμα. Ο Βαϊμάκης όμως θα είναι σαν να περπατάει στο νερό. Μα γι' αυτό τους θέλουμε και με τα δύο δίδυμα, δηλαδή να δούμε, έχεις και δεξί και αριστερό πόδι. Για μισό λεπτό. Εντάξει, ο Τσαούσης είναι κοντά στα δύο μέτρα, ε. Θα τα κόψω τα πόδια εγώ.
1: Ο Τσαούσης.
0: Ο Τσαούσης, λέω, ο Βαϊμάκης.
1: Χώθηκα, λέω ότι έχω χάσει. Άκου τώρα. Κοκορομαχίες ρε καραγκιόζη. Φωνάζει το παιδί από το πίσω κάθισμα. Έχουμε γίνει σαν τα μούτρα σας. Ψάχναμε το όνομα του αθλήματος. Πετάχτηκε το παιδί από το πίσω κάθισμα και είπε κοκορομαχίες ρε καραγκιόζη. Μπράβο. Χαίρομαι για την κατάντια των παιδιών σας με αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Εγώ θα ήθελα υποβρύχια κάμερα στον Μπολιβάρ και ο Μαρσιανός να κάνει βουτιά κάτω από τα πόδια Βαϊμάκη και ο Τσαρούσης κάτω από Ακτύπη να δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Δεν κατάλαβα αυτό τώρα.
1: Περίμενε. Εσύ με τον Τζαούσι. Όποιος θα είναι πιο γρήγορος μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Χέλια.
0: Ναι,
1: χέλια.
0: Εγώ είμαι πολύ δυνατός αυτό.
1: Περίμενε, εσύ θα πρέπει να περάσεις ανάμεσα από τα δικά μου πόδια.
0: Ναι.
1: Θα σου κάνω σαμποτάζ.
0: Θα μου κάνω, είμαι σίγουρος.
1: Θα σου κάνω σαμποτάζ.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα κοιμιάσεις και με αυτούς όπως θα κοιμιάζεις με τους άλλους προηγούμενους.

0: Φίλος ο Νίκος έχει στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, αλλά το έχασα. Και αναφέρεται στο σκύλο το που είχατε παλιά, τον Παντελή.
1: Ναι.
0: Και λέει: έχω ακούσει γείτονα στο χωριό να φωνάζει το σκυλί του Παρασκευά. Και εκεί που φανταζόμουν ότι πρόκειται για κάποιο κυνηγό σκύλο, είδα ένα ταπεινό πεκινουά. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανθίσει η ονοματοδοσία των κατοικιδίων που παίρνουν τέτοιου τύπου ανθρώπινα ονόματα.
1: Εμείς το είχαμε κάνει before it was cool. Δηλαδή το κάναμε το 90.
0: Το mingle δεν το ξέρες, αλλά before it was cool.
1: Αυτές είναι basic λέξεις. Και στο elementary τα μαθαίνεις αυτά.

ο αδερφός ο Θάνος επανέρχεται και λέει: αφού όλοι κάτι ψάχνετε εδώ, εγώ ψάχνω κοπέλα. Οπότε λέει: να ξέρετε, δέχομαι τα πάντα.

0: Αυτό λέει με την κοκορομαχία που ο από πάνω παίκτης νομίζει ότι είναι ελαφρύτερος επειδή είναι στη θάλασσα ενώ βρίσκεται εκτός νερού και ο από κάτω τον πίνει, δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Όχι, δεν είπαμε ότι είναι ελαφρύτερος, είπαμε ότι ανάλογα με το σωματικό βάρος, ναι, τη διάπλαση τέλος πάντων κτλ. Προσπαθείς να φτιάξεις κάτι που θα μείνει όρθιο.
0: Ναι, κάτι που θα μείνει όρθιο. Ταιριά. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως η γυναίκα είναι από πάνω, στην κοκορομαχία.
1: Στην κοκορομαχία, ναι, πάντα. Και φίλε μας η Αντωνία λέει: το δικό μου το αγόρι, και εννοεί κάποιο σκύλο, φαντάζομαι, το έλεγαν Ζάχο, της ξαδέρφης Βασίλης και ο γάτος της Χαρίλαος. Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ τέτοιων ονομάτων.
0: Γιατί όχι.

0: Πεθαίνω με το μήνυμα του Λευτέρη. Ναι. Λέει, θα ήθελα να δω νέαρχο με σανδάλι να παίζει ρακέτες με την Πανούτσου. Κοίτα, εγώ θα προτιμούσα τον νέαρχο με σανδάλι, ναι, αντί ρακέτας, και να παίζει τένις, να το πούμε έτσι, ρακέτες με τον Πανούτσο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος θα φοράει μόνο τις τυράντες του.
1: Ο Πανούτσος του την έκανα την πρόταση προχθές, ναι, να έρθει με το μαγιό του και τις τυράντες.
0: Και τις τυράντες, ναι.
1: Πρόσεξε, όχι μαγιό Μποράτ, το μαγιό με τις τυράντες φοράει με τα ρούχα.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι λίγο άνηση μάχη, γιατί παίζει τένις ο Πανούτσος.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι και στις ρακέτες θα έχει ένα προβάδισμα.
0: Ναι, οκ, okay, τότε ρακέτες θα παίξει με τον Ταμπάκο, ο οποίος είναι αθλητής τένις. Δηλαδή έχει δελτίωση, εσύ λόγο.
1: Ο Ταμπάκος είναι δεκαθλητής.
0: Είναι δεκαθλητής.
1: Είναι καλό σε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνετε, λέει, μαζί χέρια χιαστή να ανέβει ο Τσαούσης κρατώντας τα κεφάλια σας και να κάνετε 1, 2, 3 και να τον πετάξετε στη Σαλαμίνα.

0: Λένε, βρείτε μου δουλειά με αφεντικό για να σας ακούμε μαζί και σας κάθομαι υπερορίες. Ναι. Ιστερόγραφο. Κερνάω τα αγαπημένα σας γλυκά και ποτά και έρχομαι να δίνω energy drink τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια του ξύλου. Είναι αποφασισμένος αυτός να βρει δουλειά από εδώ.
1: Σταματάω να κάνω παρέα με τον Νικόλα τον Μπαγκανίνη. Ναι. Γιατί λέει και ο Ακτύπης να φωνάζει Λίζα Μπανάνα θα ήταν ωραίο. Καραγιώζη, ξέρω που δουλεύεις, έτσι. Και ξέρω και που συχνάζεις. Θα σε βρω.

0: Υπενθυμίζω ότι σε λίγη ώρα έχουμε τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο MVP εκεί. MVP της ημέρας ξέρουμε όμως ποιο είναι ήδη. Τα mega deals της World με μείον 30% για όλους και μείον 50% με World Plus. Πριν αποφασίσει τι θα φας σήμερα, ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή. Γιατί το πιο εύκολο τρίποντο της ημέρας είναι να παραγγείλεις από τη World. Όλα αυτά ισχύουν μέχρι τις 7 του μήνα.
1: Χρειάζεται μια βοήθεια ο φίλος ο Άλεξ που στέλνει μήνυμα εδώ κοντά από το Φάληρο. Λέει: Δευτέρες έχει γυναίκα μου ρεπό. Πώς θα γίνει να έρθω? Μόνο μαζί της και μετά. Δύο παιδιά, 5 και 2 ετών. Να τους πω ότι θα πάμε μαζί εμείς για μπάνιο. Πες, ναι, θα πάμε αντράτο. Πάμε αντράτο για μπάνιο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν θέλει να πάρει τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά.
0: Α, και θέλει να μας χρησιμοποιήσει, ναι, ως άλλο.
1: Να πει ότι θα πάμε μαζί για μπάνιο. Πες, ναι. Θα πάμε βόλτες με τις μηχανές στα λιμανάκια. Εκεί.

0: Και με αυτά τα ωραία ακούσματα θα σας αποχαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί δεν θέλεις.
1: Σίγουρα.
0: Θα φύγεις.
1: Σε 5 λεπτάκια.
0: Εγώ θέλω να νομίζω ότι θα σας εξυπηρετήσω.
1: Όχι, μόνο ο Μπάμπης θα μπορούσε τώρα. Βάλε ένα μήτρο πάνω και φεύγουμε.
0: Όχι, ρε, εδώ θα πούμε.
1: Θα πούμε σε λίγο, έχουμε 5 λεπτά. Μας ακούει και ο πόδικας που λες.
0: Όλοι θα πίνετε ποτάρες, λέει, και ο Τάσος με τον Γκέτσα θα πίνουν τσάι σε μια γωνία.
1: Ναι.
0: Λέει ο φίλος που υπογράφει ως Μπαρμπαπίλιος, που είναι καλό.
1: Καλό.
0: Είναι καλό, ψαγμένο. Γιώργο και Νικόλα, είστε έτοιμοι ψυχικός τε και σωματικός για το πάρτι της Δευτέρας? Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Αν δεν είστε, να μην πάτε, λέει ο Τζόρτζης.
1: Γιατί κάτι. Τι καταλαβαίνει όμως.
0: Πού διαπιστώνει ελλείψεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν νομίζω, δεν έχουμε προβλήματα.

0: Λοιπόν, είναι, έχει δημιουργήσει προσδοκίες ο Μπουρνάς, γιατί λέει ότι και το επόμενο παίζει Μπόλιβαρ.
1: Υπονοώντας ότι αυτό που ακούμε τώρα παίζει Μπόλιβαρ.
0: Για κάτσε να δω. Εντάξει, παιχνίδια και τρέλες. Ναι.
1: Κομματάρα. Βάλ το δυνατά, βάλ το δυνατά.

0: Φυσικά και είναι για Μπόλιβαρ αυτό. Τι έχει να γίνει.
1: Φτάνει να θες εσύ. Μπορώ να σε παίζω.
0: Αν και η μια Ελληνίδα στο ταρέμι λέει βάλτε ένα καλό psychedelic για σβήσιμο Παρασκευής. Εντάξει, δεν θα βάλουμε.
2: Όχι, τώρα δεν έχουμε κρυστάλλι.
0: Με την πρώτη ευκαιρία που θα λείψει ο Γιώργος, ναι. Δεσμεύομαι, εκτός αν είναι μέρα που έχει αγώνα, ρε παιδί μου.
2: Μα θέλετε να σας διευκολύνω μια μέρα.
0: Αγάπη μου, εσύ.

0: Αν και έχει μια χρονική καθυστέρηση σε σχέση με το πότε αναφέρθηκε το θέμα της χοληστερίνης,
1: ναι.
0: Ο φίλος ο Τίτος Νεντίδης από Β' Καρδιολογική, όπως υπογράφει.
1: Ο Τίτος Νεντίδης είναι το παρατσούκλι που είχαμε βρει αντί για το Τάσος Νικολογιάννης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λέει, ναι. Άντε ρε, μία ρεωμένα ακτινίδια που μου γίνεται γιατροί. 30 χρόνια έχω φάει ό,τι τσανκφουντίλα υπάρχει και οι εξετάσεις μου που έκανα πριν 11 χρόνια γυαλί.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία 11 χρόνια δεν έχει περάσει από σέρβις.
1: Μια και καλή θα τη φας.

0: Ο Μιχάλης θέτει ένα θέμα τώρα το οποίο δεν μπορούμε να αναλύσουμε, διότι δεν γνωρίζουμε. Λέει με αφορμή, λέει, που ο φίλος ψάχνει κοπέλα. Ξέρουμε τι έγινε με εκείνη την 30χρονη τελικά.
1: Α, την 30χρονη που έψαχνε.
0: 40 IG, ναι. Με ωραία μαλλιά.
1: Με μαλλιά.
0: Με μαλλιά.
1: Είχε βασικές προδιαγραφές. Με μαλλιά. Δεν ήθελε.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας που είπαμε κατά καιρούς την πέφτει στον Μπάμπη για τη μουσική που ναι. Επιλέγει τέλος πάνω στο 2-4. Λέει ένα τελευταίο και δεν σας ξανενοχλώ. Σκέφτομαι Μπάμπη με χαβανέζικο πουκάμισο και βερμούδα σε ξαπλώστρα στον Μπολιβάρ να παίζει διάφορα μπιτάκια και αυτός με ακουστικά να ακούει Πασχαλίδη, τρύπες και αφούς κατσιμίχα. Τέλειο, τέλειο. Έλα δίκλα σου αβέλα, νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε.
1: Ήρθε η ώρα μας.
0: Να μην φύγω και εγώ με 280 χιλιόμετρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι. Να ευχαριστήσουμε πρώτη Κυριάκο Σταθερόπουλο και μετά Τάσο Μπουρνά. Τάσο, γιατί Τάσο, πάνω Μπουρνά, ο οποίος βρέθηκε στην κονσόλα. Θα τα πούμε την Δευτέρα στο Μπολιβάρ.
0: Ναι.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Φαντάζομαι και με όσους από εσάς βρεθείτε εκεί. Εντάξει, με 10-20 ευρώ ο καθένας μπορούμε να σας μιλήσουμε για 5 λεπτά.
1: Με Κωνσταντίνα Πανούτσου να την ευχαριστούμε και αυτή η οποία σήμερα βοήθησε. Περισσότερο με, πώς το λένε, εκφράσεις αποστροφής για τα τραγούδια.
0: Θα είναι και η Κωνσταντίνα Πανούτσου εκεί.
1: Εννοείται, θα τα πούμε λοιπόν με κανονική ροή Σαχλαμάρας και τη Δευτέρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Μη σου πω με πιο κανονική ροή θα είναι τη Δευτέρα.
1: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.
0: Α, να κάνετε και ένα Σαββατοκύριακο δίαιτα, ε. Σε παραλία θα είμαστε. Μην ξεφτυλιστούμε όλοι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Κατά το ίμιση φυσικά Newsroom, καθώς σε 9 η ώρα θα συνδεθούμε με το Telecom Center για να ακούσουμε τη μετάδοση του δεύτερου τελικού της τύχημαν Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Ολυμπιακό, σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη και του Χρήστη Ρομπόλη. Οπότε θα τρέξουμε εκεί μέχρι τις 9 παραλίγο για τα ρεπορτάζ της ημέρας. Στάζος Νικολόπουλος, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Και ο Σπάνος Μπρουνάς στις τεχνικές και τεχνική υποστήριξη εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Και η Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Καλά είμαι. Τώρα αυτό που σχολιάζαμε πριν ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, να φτάνεις για πρώτη φορά στην καριέρα σου σε ημιτελικό Ρολάν Γκαρός, όπως συνέβη με τον Ματέο Αρνάλντι, και να αποσύρεσαι λόγω βαριάς ίωσης. Και να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Ο Φλάβιο Κομπόλη παίρνει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του απλού ανδρών και θα συναντήσει τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο οποίος λίγο νωρίτερα σε ένα παιχνίδι που διήρκησε περίπου 3 ώρες νίκησε 3-1 σε τον Γιάκουμ Μένσικ, τον Τσέχο, και πήρε το πρώτο εισιτήριο με κάπως περίεργο ιδιαίτερο τρόπο. Προέκυψε το ζευγάρι του απλού ανδρών. Αμφότεροι, θα νομίζω είναι ο τέταρτος τελικός για τον Σβέρεφ. Πάντως αμφότεροι θα διεκδικήσουν τον πρώτο major τίτλο του στο απόγευμα της Κυριακής. Αύριο Σάββατο είναι ο τελικός των γυναικών. Είπαμε ανάμεσα στην, τα είπαμε από χθες, ανάμεσα στη Ρωσίδα την Μίρα Αντρέβα και την Πολωνή την Μάγια Χβαλίνσκα.
0: Να με προβληματίζει, φίλε, η σταδιακή δυνάμωση των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο δεν με προβληματίζει, με χαροποιεί όσο δεν πάει. Σαν φίλο του μπάσκετ, μακάρι όχι άλλες δύο ομάδες τέτοιου ελληνικού, άλλες τέσσερις. Να είναι 8 μπορεί, να έχουν budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι, γιατί να με προβληματίζει. Λοιπόν, σίγουρα ο τελικός μονοπολί το ενδιαφέρον. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα τη δράσει, θα κάνει το 1-1. Ή ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 και μετά θα απέχει μία νίκη από το πρωτάθλημα. Πολύ αμφίβολο το βλέπω, να ξέρεις. Είχαμε εκπλήξεις στην εντεκάδα του Ολυμπιακού.
1: Στον Ολυμπιακό κυρίως, ναι.
0: Ναι. Πάμε να κουβεντιάσουμε σιγά σιγά με τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ωραία,
1: πάμε να κάνουμε μια πρώτη συνέντευξη για εμείς.
0: Κλίμα από Telecom Center και όλα τα σχετικά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
3: Τα σέβη μας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά είμαστε.
3: Καλά. Καλά είμαστε κι εμείς. Δωδεκάδο ένα σήμερα, εντεκάδο ο άλλος, έτσι Γιώργο?
2: Ναι. Ναι. Ναι.
3: Μπήκε ο Ρογκαβόπουλος.
2: 50 λεπτά πριν το τζάμπολ. Μάλιστα, από όσο βλέπω εδώ πέρα, κάνει κανονικά προθέρμανση.
1: Άδειο το γήπεδο, έτσι, σχεδόν.
2: Τώρα έχει 4-5.000 περίπου του Παναϊκού.
3: Ναι, απλά θα το δούμε πόσο πλησιάζει και το τζάμπολ. Γιατί και με τον Νικόλα το λέγαμε την
0: Τετάρτη είχε 2.500-20 λεπτά πριν το τζάμπολ.
3: Ακριβώς.
2: Έχει πάρα πολύ κίνηση δρόμου στο Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έκανα μία ώρα που έφυγα 6 παρά από το στούντιο, από το Sport FM. Τι ήθελα να πω, ότι έχει να κάνει και με το τι θα κάνουν οι κάτοχοι διαρκείας. Δεν μπορείς να υπολογίσεις πάντα. Έτσι. Δεν έχει γίνει sold out πάντως.
2: Όχι, όχι, δεν έχει γίνει sold out. Εντάξει, λίγα εισιτήρια.
3: Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά το θέμα είναι θα κάνουν τα διαρκείας. Πάντα έτσι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και νομίζω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να πήρε λίγο τα πάνω από την εμφάνιση της ομάδας στο πρώτο τελικό. Άσχετα από το αποτέλεσμα, έτσι.
2: Ναι, ναι,
3: και την απογοήτευση και όλα αυτά. Αλλά η εικόνα ήταν ενθαρρυντική, νομίζω.
2: Ακριβώς. Να πούμε τις θέσεις, τη 12 του Παναθηναϊκού και την 11 του Ολυμπιακού. Σόρτ Καλαϊτζάκη, Σόσμαν, Χέι Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Αμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Νάλε, Σορτολιόπουλο και Μίτογλου για τους γηπεδούχους. Θυμίζω εκτός εξάδας ξένων Φαρίντ και Χουάντσο, εκτός οκτάδας ο Γκριγκόνης. Δεν είναι διαθέσιμος και σήμερα ο Κώστας Λούκας, όπως αποκαλύψαμε το πρωί στο Big Wings Sport FM. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό, Γουόκαπ, Ντιλικίνα, Λαρετζάκης, Βεζέκο, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ και Φουρνιέ. Εκτός εξάδας των ξένων έμειναν ο Ward, που δεν έχει κάνει πολύ καλό μάτι το πρώτο τελικό.
3: Είχε πολλά παράπονα ο Μπαρτζόκας, ναι. Και αμυντικά και επιθετικά.
2: Και ο Jones.
3: Και ο Jones, ναι.
2: Και ο Jones εκτός είναι φυσικά, εντάξει, ούτως άλλως νομίζω ότι υπολογίζονταν ο Φαλ. Και φυσικά και ο άτυχος, πολύ άτυχο αυτό το παιδί, ο Τίνα Νέβαν.
3: Ναι, και ο Μακίση και ο Μόρις.
2: Ναι, ο Μακίση, εντάξει, ναι, ναι, και ο Μόρις, αυτοί έχουν μείνει εκτός ούτως ή άλλως.
3: Τόσο οφτάδας, ναι.
2: Οφτάδας, ναι. Και φυσικά και ο άτυχος, πολύ άτυχο αυτό το παιδί, ο Τίνα Νέβαν.
3: Ναι, και ο Μακίση και ο Μόρις.
2: Ναι, ο Μακίση, εντάξει, ναι, ναι, και ο Μόρις, αυτοί έχουν μείνει εκτός ούτως

0: που κόπηκε. Υπήρχε ο Μακίσικ που έχει μείνει εκτός οκτάδας.
1: Χρησιμοποίησε πολύ όμως Πίτερς και Βεζέκοφ μαζί.
0: Μπράβο, ναι. Πιστεύω θα δούμε και αυτό και δεν ξέρω πώς δούμε και δύο γκάρτ στο ίδιο σχήμα.
2: Αυτό, δηλαδή, αυτό θα γίνει, Χρήστο.
0: Τον Ηλικίνα,
2: ναι,
0: για
2: ναι.
0: να πάει πάνω στον Άνε.
2: Στον Άνε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρει ευκαιρία και ο Λαρετζάκης, έτσι.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Για τι ανάσει εννοώ.
0: Νομίζω και ο Λαρετζάκης και ο Καλαϊτζάκης είναι παιδιά τα οποία έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν. Δεν σου λέω να παίζουν 25 λεπτά.
2: Για 5-7 λεπτά μιλάμε.
0: Αλλά ναι, μπορούν να δώσουν κάποιες ανάσεις.
1: Ούτως ή άλλως είναι και έτσι όπως είναι τα μάτς. Νομίζω σημαντικό ρόλο θα παίξει η κόπωση.
0: Βέβαια.
1: Η φρεσκά, και οι δυνάμεις των παικτών των δύο ομάδων. Έτσι.
0: Εγώ βέβαια θέλω να το θέσω και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι λάθος που η τελική μετά από μια τόσο κοπιαστική σεζόν και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ευρωμπάσκετ και πρέπει τους παίκτες να τους αποδεσμεύσουμε τόσο νωρίς, ότι οι τελικοί γίνονται ένα 2-3 μέρες με τους παίκτες ξεθεωμένους από όλη τη σεζόν.
3: Χρήστο, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό.
0: Καμία εξήγηση δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Γιατί αν δεις τα άλλα πρωταθλήματα θα τελειώσουν τέλη Ιουνίου. Το δικό μας θα τελειώσει το πολύ 13 Ιουνίου. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Στην Ισπανία ακόμα παίζουν προμητελικά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Στην Τουρκία
1: έχει και περισσότερες αγωνιστικές στην κανονική περίοδο.
2: Και το λέω αυτό γιατί... Αν κρίνουμε, συγγνώμη Χρήστο, αν κρίνουμε από το ότι ο πέμπτος τελικός, εφόσον διεξαχθεί, αρχίζει στις 6 με την εξήγηση να είναι το Μουντιάλ, ναι. νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος.
1: Το Μουντιάλ.
2: Τηλεοπτικός, ναι.
0: Ωραία, ας παίζαν 6 και τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω
2: διαφωνώ,
0: ότι...
2: δεν διαφωνώ.
0: Οι παίκτες είναι όλοι, έχουν παίξει 75-80 παιχνίδια. Έχουν ευρωμπάσκετ από πίσω τους. Ο Μιλουτίνοφ, ο Χουάντσο, ο Όσμαν.
2: Μα σήμερα και οι δύο χωρίς προπόνηση θα πάνε.
0: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γι' αυτό και έχουν τόσα προβλήματα και τόσες απουσίες. Έτσι, για να προκύψουν τα προβλήματα.
0: Και ούτως ή άλλως είναι και
1: εκτός. Του Ντόρσεϊ ξανά πρέπει να φέρουν εκτός.
0: Και είναι και πιο κοντά τα rotation γιατί υπάρχει ο περιορισμός. Δεν είναι Ευρωλίγκα που ο Ολυμπιακός θα είχε το Μακίσικ, τον Μόρις, τον ένα τον άλλο. Ο Παναθηναϊκός θα είχε χωρίς πρόβλημα να βάλει το Φαρίδι, ξέρω εγώ, ή θα είχε άλλους δύο ξένους ή τρεις.
1: Προσωπικά έχω αναφέρει και την άποψή μου, νομίζω πρέπει να σταματήσει αυτή η αστείωτα με το 6-6 για να μην έχουν και όλα αυτά τα θέματα με ελληνοποίηση κτλ.
0: Να πάνε 7-5 λες.
1: Δεν ξέρω αν πάει 7-5 και κάτι που να αλλάξει όμως. Δεν γίνεται να συγχυστεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έτσι. Είναι κάτι που
1: οι καλοί Έλληνες, οι καλοί παίκτες θα παίξουν ανεξαρτήτως διαβατηρίου και ταυτότητας και έτσι.
0: Είναι κάτι που είναι ανοιχτό ακόμα. Θα συζητηθεί στο τέλος σεζόν. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τον Ψάκ κτλ. Αλλά θα το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι πολλές ομάδες θα το επιδιώξουν. Και ο ΠΑΟ και ο Άρης του δυναμώνουν. Και η ΑΕΚ προφανώς. Και ο Παναθηναϊκός σίγουρα. Για τον Ολυμπιακό υποθέτω και αυτός νομίζω προς συμφέρον του θα είναι.
2: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε... Παπαπέτρου, τη Γιάννη και Θεωνά την Κυτριάδη αναφέραμε.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ματσόν εδώ πέρα, ο γιος του Λεσούρ, έχει μπει μέσα και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού εκεί στην προθέρμανση. Είναι τεράστια μορφή ο μικρός.
2: Ό,τι και να κάνει, δικαιολογείται.
1: Ναι, είναι τεράστια πράγμα. Άμα δεν το σέρνετε πάνω στο glass floor, δηλαδή του
2: ταλαιπωρεί.
0: Με τον πάγκο είχε περάσει και μέσα στον μπροστά από τον πάγκο, μπροστά του πιναγίδε εκεί πέρα. Είναι παλικάρι μεγάλο. Λοιπόν, σε 45 λεπτά το τζάμπολ, παιδιά.
2: Έγινε, τα λέμε
3: ξανά. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
2: Όχι μόνο, εντάξει τα πάντα παιδιά. Εντάξει, τώρα είναι έκπληξη σίγουρα τον Ηλικίνα Αντιγουόρντ, αλλά δικαιολογείται λόγω της πολύ κακής του εμφάνισης τη Τετάρτη.
3: Όχι τόσο το άλλο.
2: Το Χολ Τζόνς το είχα αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να το δούμε.
3: Ναι.
2: Φρεσκάρισμα είναι.
3: Okay. Ωραία, πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Ντούσαν Κέρκες. Έχουμε στο BWIN Sport FM. Χρόνια πολλά.
4: BWIN Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Έχουμε. Ωραία. Με Θεσσαλονίκη.
1: Ρε, τι μαθαίνει κανείς.
0: Ιδέες.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Μίτσο.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Εγώ νομίζω ότι ξέρετε πως δεν έχουμε... Κλείνει και αυτή η εβδομάδα χωρίς τη μεγάλη είδηση.
1: Αυτό ρε παιδί μου, λέω
2: προαναγγελίες.
1: Φεύγει και η 1η του Ιούνιου. Τίποτα, κρατουτάφου σιωπή. Την άλλη εβδομάδα εκτιμάς ότι... Okay, σε εκτίμηση. Ότι θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις σε διοικητικό και αγωνιστικό.
2: Ναι. Έτσι προαναγγέλλεται. Όχι ότι έχουμε συγκεκριμένη ημέρα ή ότι θα έχουμε κάποια διαδικασία Δευτέρα, Τετάρτη ή οτιδήποτε. Πάντως είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, με τον πύχη να έχει μπει πολύ ψηλά όσον αφορά την αναμονή των εξελίξεων και των αποφάσεων που θα αλλάξουν την λειτουργία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Mm-hmm. Την εταιρική δομή με ανθρώπους που θα αναλάβουν πόστα με τεχνοκρατικά προσόντα, ας το πούμε έτσι, αλλά και με ποδοσφαιρανθρώπους που θα έχουν και μία σχέση με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το παρελθόν. Ένα τέτοιο μείγμα επιδιώκουν και ο Σαββίδης και ο Παπαμίκος, που βεβαίως τρέχει όλο αυτό το project και τις αλλαγές, και καταλαβαίνουν ότι δημιουργείται μια προσδοκία, μια ανυπομονησία. Βεβαίως κυριαρχεί σε όλα το ζήτημα του προπονητή, γιατί είναι και το πιο πιασάρικο, εμπορικό, πώς να το θέσω,
1: ναι,
2: για το οποίο εξακολουθεί να μην υπάρχει απάντηση. Εντάξει, έχουν περάσει πολλές ημέρες, έχει περάσει μεγάλο διάστημα για να πεις ότι μπορεί να ρισκάρει με μια τέτοια αλλαγή, αλλά ναι, δεν αποκλείεται, ποτέ μιλές ποτέ και παραμένει ανοιχτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ρε Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Συμπληρώνεται τώρα 3 εβδομάδες από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Όλο αυτό το διάστημα, όσες φορές έχει ακουστεί κάτι για το θέμα προπονητή, είναι από τον Λουτσέσκου, ο οποίος λέει έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχω καμία τάση φυγής, αν θέλει διοίκηση. Σωστά. Δεν είναι λίγο, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό που λέει, λίγο ασέβεια το να μην έχει πάρει θέση όλο αυτό το διάστημα η διοίκηση για αυτόν τον άνθρωπο?
2: Η διοίκηση θέση έχει πάρει εδώ και καιρό ότι υπάρχει προπονητής με ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτό είναι ένα σχόλιο που και σε ένα τόνο επίσημο έχει περάσει, έχει ακουστεί. Ισχύει, είναι το αυτονόητο. Αλλά από εκεί πέρα...
1: Τότε γιατί έχουμε μπαίνει αυτό το ερωτηματικό, αυτή ας το πούμε έτσι ανασφάλεια?
2: Είναι το ρεπορτάζ, είναι όλες οι πληροφορίες, είναι το κλίμα που βγαίνει από την πλευρά της ιδιοκτησίας και δεν διαψεύδεται. Δηλαδή ότι υπάρχουν σκέψεις, ότι έχουν γίνει και άλλες σκέψεις από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό, για να μην πέσουν τα σύννεφα αν γίνει κάποια έκπληξη, που εντάξει είναι και για μένα έκπληξη θα είναι, αλλά δεν το αποκλείουν όταν τίθεται το ερώτημα σε διάφορες πλευρές από τις οποίες μπορείς να πάρεις πληροφορίες, δεν το αποκλείουν. Αυτό οφείλουμε να το μεταφέρουμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Σε κάθε περίπτωση.
1: Okay.
0: Ο Γιαννούλης θα είναι η πρώτη μεταγραφή?
2: Μακάρι. Μακάρι, είναι αρκετά πιθανό. Εδώ και πολύ καιρό είναι στόχος του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι στόχος του ΠΑΟΚ επειδή είναι ο Γιαννούλης, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, παίζει αριστερό μπακ, ο ΠΑΟΚ εκεί έχει συμβόλαια, έχει λύσεις, αλλά όταν υπάρχει Γιαννούλης, ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής με τέτοια εξοικείωση στον ΠΑΟΚ, στα θέλω, στις απαιτήσεις, εννοείται ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά βήματα, πρώτα με τον ποδοσφαιριστή, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε όλες τις περιπτώσεις πρώτα κερδίζεις τον ποδοσφαιριστή και τον επίθεση και μετά στέλνει τα μηνύματα και στην άλλη ομάδα. Τα έχει πάρει τα μηνύματα και εκείνη εξακολουθεί να έχει τις δικές της απαιτήσεις. Ξεκίνησε τα 5 εκατομμύρια, έχει πέσει λίγο. Υπάρχει χρόνος για να βρεθεί κάποια χρυσή τομή, γιατί ξέρει και η Augsburg ότι παίχτη που έχει αποφασίσει να φύγει, δύσκολο το κρατάς. Mm-hmm. Και δεν έχει να κερδίσει και πράγματα.
1: Ναι. Δημήτρη, στο θέμα για Κουμάκι, κάπου διάβασα νομίζω λίγο νωρίτερα, υπάρχει δημοσίευμα στο Μεξικό ότι είναι σε επαφές ο ΠΑΟΚ με την Cruz Azul.
2: Είναι ένα σημερινό και πάλι. Είναι, προχθές έγραψαν ότι δεν θέλει να συζητήσει η Cruz Azul το ενδεχόμενο περαιτέρω δανεισμού. Σήμερα αφήνουν να εννοηθεί ότι μιλάνε οι δύο πλευρές για το ποσό αγοράς. Και εδώ είναι κυρίαρχη η βούληση του ποδοσφαιριστή. Και εδώ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά ίσως εδώ και το timing και τα περιθώρια δεν βοηθούν. Πρέπει να ξεπεραστεί γρήγορα να δοθεί μια λύση. Θα έρθει και η Cruz Azul σε δύσκολη θέση κάποια στιγμή. Το πότε, εδώ όμως είναι το πότε το άγχος. Εδώ δεν μπορεί να προσδιορίσει το πότε και αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει σύντομα να βρει λύση με μια ομάδα που έτσι είναι και δύσκολη σε διαπραγματεύσεις και δεν βγάζει και πολύ άκρη, θα αναγκαστεί να πάει σε άλλον επιθετικό.
1: Ωραία. Και μια τελευταία απορία που μου δημιουργήθηκε με αυτά που είπες πριν για το διοικητικό κομμάτι, με ποδοσφαιρανθρώπους ουσιαστικά που νιώθουν από ΠΑΟΚ και ανθρώπους που στο παρελθόν ήταν σε διοικητικό πόστο στην ομάδα ή απλά...
2: σε διοικητικό, αγωνιστικό, σε ανθρώπους που έχουν επαφή με τον ΠΑΟΚ, με το DNA του. Δεν θα είναι ξένοι, δεν θα είναι τύπου... ένας που θα έρθει από...
1: Τύπου Βρίζας δηλαδή.
2: Ο Βρίζας πάντα είναι άνθρωπος που συζητιέται, πάντα είναι κοντά στην οικογένεια και έχει επαφές με τον Ιβάν Σαββίδη και πέρυσι είχαν συζητήσει και ουσιαστικά τα βρήκαν για κάποιους πρακτικούς λόγους δεν συμφώνησαν. Πάντα είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο γιατί φυσικά είναι και πολύ καλή η γνώμη του ενός για τον άλλον. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για μία θέση και για ένα πρόσωπο, μιλάμε για πολλά περισσότερα.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλώς τον κύριο Φιλιά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πολλές οι ανακατατάξεις που έρχονται και στο διοικητικό αλλά και στο αγωνιστικό.
0: Πολύ πίσω πάντως έχει μείνει ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, δεν ξέρω, σίγουρα θα έχει γίνει προεργασία. Ναι. Το ότι δεν βγαίνουν πράγματα προς τα έξω δεν σημαίνει. Καλά, βλέπεις, σωστά. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, ξαφνικά μάθαμε Ζούμκοφ, γεια σας.
0: Ναι, και ξέρεις όμως το πάλι.
1: Ναι, okay. Σου λέει, εμένα με ενοχλεί το ότι αυτό υποτίθεται, λες ότι έχεις προπονητή, αλλά απ' την άλλη, στα όλα όσα λέγονται και γράφονται, δεν παίρνεις θέση. Να πεις, ναι, έχω ρε παιδί μου, τέλος.
0: Ναι.
1: Να το ξεκόψεις. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σας, Γιώργα.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
3: Εμείς έχουμε προπονητή.
1: Εσείς έχετε.
0: Και έρχεται αύριο.
3: Εμείς,
1: και άλλοι έχουν, αλλά...
3: Τη Δευτέρα, δεν είπαμε, δεν είπαμε ότι τέλος εβδομάδας ήταν εδώ.
1: Έτσι. Έτσι
3: εδώ θα ήταν, θα τελειώσει και το τυπικό μέρος της συμφωνίας. Mm. Δίνουμε ψωμάκι, δίνουμε τυράκι στο ρεπορτάζ, γιατί βλέπω ανομβρία ειδήσεων στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
3: Αλλά να μας βάλουν και μας
0: μόνο μπάσκετ, μόνο μπάσκετ, Γιώργο μου.
3: Μετά τον Ιούνιο να μας βάλουν και μας λίγο πλάτη να ερεμήσουμε.
1: Σωστά.
3: Τα υπόλοιπα ρεπορτάζ να αναλάβουν. Δεν να κάνουμε καμιά διακοπές εμείς.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, περιμένουμε να τελειώσει και τυπικά αυτό το θέμα της προώρησης επέκτασης συνεργασίας του ΣΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι ο προπονητής ήθελε μέχρι το 2028. Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ ήθελε μέχρι το 2029. Τα βρήκανε οι δύο άντρες, δεν είχαν πολύ δύσκολο δηλαδή. Δεν χρειάστηκε να δώσουν και πολύ για να τα βρουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Ωστόσο είναι σημαντικό αυτό το επιπλέον ένα έτος. Εντάξει, δεν μιλάμε για πολύ ετούς διάρκεια, ξαναλέω, συνεργασία. Γιατί το 27 έλεγε, επί της ουσίας έγινε μια επέκταση διετίας, όχι πολυετίας που λανθασμένα υπόθηκε καταρχάς. Οπότε σημαντικό για την επόμενη ΣΑΕΚ είναι ότι θα έχει εξασφαλίσει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει δηλαδή με τον προπονητή και θα συνεχίζει, γιατί δεν έχει σταματήσει, να τρέχει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Άλλωστε δεν περιμένει τον προπονητή για να τελειώσει τα θέματα που απασχολούν την ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως έχουμε διαπιστώσει από την απόκτηση ήδη παίχτη του Διεθνούς Ουκρανού του Ιχεφενιάχων του Δουκπόπ. Βαδίζει το σχέδιο όπως το είχε προγραμματίσει ο Χαβιέρη Μπάλτα και δεν αποκλείεται μέσα στον Ιούνιο που διανύουμε να έχουμε και μία με δύο ακόμα προσθήκες αντίστοιχου επίπεδου ποιότητας σε πάντα και για το χαφ και για το στόπερ. Αυτή θα είναι η επιδίωξη και η στόχευση αν πρέπει να απαντάω κάπου, θα πω ότι σίγουρα μία από τις δύο θα γίνει μέσα στον Ιούνιο.
1: Ήταν η επόμενη, ναι, η επόμενη ερώτηση, Γιώργο, ότι αν εκτιμάς μέχρι...
3: Ο στόχος είναι και οι δύο.
1: Και οι δύο, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, δηλαδή να τελειώσουμε τα βασικά.
3: Ναι, να έχουμε τελειώσει με όλα τα πράγματα. Θα θέλαμε. Έτσι, ναι. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο. Ξέρετε
1: καλά, πολύ καλά ότι
3: μπορεί και μία-δύο μέρες να πάει έξω. Αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
3: Ήδη άλλωστε και 6 Ιουλίου φεύγει η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της.
1: Σε ένα μήνα.
3: Οπότε δεν έχει ζήτημα. Αλλά ναι, η στόχευση είναι αυτή και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι τι λέμε εγώ, εσύ ξέρεις και ο καθένας μας.
1: Ναι.
3: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που φαίνεται, αχνοφαίνεται αν θες, είναι ότι θα καταφέρει τουλάχιστον μία από τις δύο να τσι κάνει μέχρι το τέλος του Ιουνίου και πιο νωρίς ίσως, και να φορτσάρει μετά για μια ακόμα προσθήκη που θα τελειοποιήσει, ας πούμε, αυτό το σχέδιο που έχει καταρχάσει. Γιατί επαναλαμβάνω, Νίκο και Τάσο μου, μπορεί να προκύψει και άλλη ανάγκη στη διάρκεια της του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Μπορεί είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο κομμάτι να διαπιστωθεί μέσα από τα φιλικά ότι υπάρχει ανάγκη και για αλλού να ενισχυθεί η ομάδα και να αποφασιστεί κάτι τέτοιο και να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μετά το 10 Ιουλίου, όπως αντιλαμβάνεστε, ή κάποια πώληση για παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Με Γιώργο. Με τα δεδομένα δεν την επιδιώκουμε.
1: Ναι, αλλά οκ.
3: Okay. Επέκτες του βασικού εννοώ rotation. Mm. Αλλά ναι, όπως το πεισχύσει, οκ, okay, μπορεί και να προκύψει, οπότε δεν ξέρεις.
0: Γιώργο, έχουμε διαβάσει για τα μπόνους επίτευξης στόχων, τις αυξημένες απολαύες του κ. Νικολίτς.
3: Να, υπάρχει... 200.000 αν είναι το επιπλέον ποσό που θα πάρει.
0: Καθόλου άσχημα.
3: Σε διαφορά το ετήσιο κέρδος.
0: Καθόλου άσχημα. Γνωρίζεις αν έχει μπει κάποια ρήτρα από δεσμευσής.
3: Ναι, άλλο το 1 εκατομμύριο είναι.
1: Mm-hmm.
3: Εντάξει, είναι μια ρήτρα επειδή, κοίταξε, θυμίζω ότι άγγιζε να τον αποκτήσει και 600.000 ευρώ
1: mm-hmm.
3: στο buyout του. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλότερα, να το πω έτσι, από το 1,2-1,3 ίσως. Εθιμοτυπικού χαρακτήρα θα είναι, για να ξέρεις.
0: Το λες επειδή mm-hmm. αν έρθει κάποιος πολύ μεγάλο σύλλογο στο μακρινό μέλλον, δεν του κλείσει το δρόμο, εντάξει.
3: Ναι, αυτό βασικά mm. και ξαναλέω, δεν γίνεται να θερήσει και τη δυνατότητα αυτή του προπονητή αν και εφόσον το επιδιώξει.
0: Okay.
1: Ναι.
3: Και γι' αυτό ίσως να τοποθετηθεί. Βέβαια θα το περιμένουμε το τυπικό, παιδιά. Έτσι. Αυτά
1: καλά,
3: είναι
1: ναι.
3: οι πληροφορίες. Θα γίνει
0: σημαντικό,
3: το τυπικό
0: σημαντικό.
3: Και θα το ενημερώσουμε κάθε λεπτό. Ναι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές καταλήξει ένα άλλο deal στο τέλος της σύνταξης των συμβολαίων.
1: Ναι.
3: Και βγαίνουν ένα-δύο όροι και διαφοροποιούνται αυτά, ξέρετε. Οπότε mm-hmm. να περιμένουμε και λίγο το yeah. τυπικό. Αυτό ξέρουμε όμως και για τον συγκεκριμένο, για τον Μάρκο Νίκολ δηλαδή, και για τον συμβόλαιο του Μπάρτα που ακολουθεί. Επίσης η επιθυμία και η στόχευση είναι το 2029.
1: Mm-hmm.
3: Και εκεί θα έχει κάποιο ποσό, που θα αφορά ενδεχόμενο η παραχώρηση.
1: Γιώργο.
3: Παραχώρηση, ρήτρα, ξέρετε.
1: Ναι.
3: Συγγνώμη.
1: Είναι και αυτό τόσο προχωρημένο, είναι τελειωμένο και του Ριμπάλτα.
3: Κοίταξε, μέχρι χθες, για να είμαι ειλικρινής, ναι. μέχρι χθες ήταν ανοιχτό, θετικό, πολύ καλό, όχι τελειωμένο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
3: Αυτό.
1: Σε καλό δρόμο.
3: Δεν βλέπω όμως, παιδί μου, είναι όπως σας έλεγα και με τον προπονητή.
1: Mm-hmm.
3: Δεν προκύπτει από τις ενδείξεις που έχουμε και είναι ουσιαστικές. Ότι θα αλλάξει τα δεδομένα, κατάλαβε.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Δηλαδή θα πάμε σε κάτι που δεν θα είναι θετικό, να το πω έτσι, η ανανέωση.
1: Mm-hmm.
3: Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Άλλωστε, δεν τυχαίο ότι συμφώνησε και ο Μάρκο Νίκολιτς να συνεχίσει το 2029. Προφανώς και του ίδιου επιθυμία είναι να συνεχίσει και ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
3: Γιατί έχει σούπερ συνεργασία και είναι αυτός που τον έφερε στην ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
3: Είναι για μένα πασφανές ότι και εκείνος έχει πάρει κάποια εγγύηση από τον Ριμπάλτα, έτσι.
1: Ναι.
3: Για το μέλλον το δικό του.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
3: Όχι. Ησυχία. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
1: καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Να θυμίσουμε ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος.
1: Ναι, ιδιαίτερη ημέρα.
0: Το Δημήτρη Χατζηχρήστο, έτσι.
1: Mm-hmm. Για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Mm-hmm. Και μια και είπες για το ένα χρόνο από τον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι έφυγε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς. Λοιπόν, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τι θέλει ο κύριος Μπουρνάς, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με το δεύτερο και τελευταίο ημίωρο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιότητα.

0: ληστεία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFS K500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο BwinΣΠΟΡ FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο bwinΣΠΟΡ FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
5: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ξανά.
1: Σαλονίκα.
0: Θεσσαλονίκη. Τώρα τι να. Έχει θέμα το ποδοσφαιρικό Σάρι, αλλά όταν βλέπει το Γιάννη το Κούμπο να κάνει με τον Τσιάο Βαρκάδα στο Μονακό και να φωνάζει Άρης Άρης. Δεν ξέρω.
1: Να κουβεντιάσουμε με τον Αλέξη Αβόβουλο για το γεγονός ότι ο Άρης θα κάνει προετοιμασία στην Πρέσια τη Ιταλία.
0: Ναι, ρε Σιάρη.
1: Που είναι Αλέξη. Το πιο φρέσκο. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Να ρωτήσω ποιο είναι ο Ριζιόνο διοκτήτη του Άρη.
0: Ναι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τσίπα.
2: Τσί, εγώ είπα.
0: Μπράβο, ναι, μην πάρει. Δεν είναι αυτό που λέγει μια ψυχή άλλη.
2: Όχι, δεν είναι. Ότι κάνουμε το δικαίωμα τη σιωπή.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, σωστό. Και αυτό είναι.
2: Αλλά ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση είναι δεδομένο. Ότι αυτό έβαλε το σπόρο, τον έριξε. Είναι δεδομένο επίση. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Και νομίζω ότι ο ερχομός του Σπανούλη λίγο πολύ το φωτογραφίζει, το επιβεβαιώνει, όπως θέλετε πείτε το, το ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι κοντά σε όλη αυτή την προσπάθεια, κοντά, δίπλα, πίσω, μπρος, είναι εν πάση περιπτώσει μέρος της εξίσωσης ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος τραγουδάει και συνθήματα και του Άρη. Είναι στο Μονακό βέβαια οι άντρες για να δουν το Grand Prix, τη ζωή τους να κάναμε.
1: Έτσι.
2: Και ήρθε στην Αθήνα για λίγες ώρες και φύγανε μαζί για να πάνε στο Μονακό να παρακολουθήσουν. Έκανε τη δουλειά, έκλεισε το Σπανούλι, κλείνει και καλούς παίκτες, νομίζω Νίκος ή καλύτερα και από τους δυο μας. Και ο Δημητρίγκης είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ο point guard της Μπάγερ, τρομερός δημιουργός, ένας πολύ κεφαλικός παίκτης, πολύ ψηλό μπασχετικό IQ, από όσο έτσι τον είδα και τον έψαξα λίγο. Νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι σε αυτό που έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης. Είναι ψαγμένη επιλογή νομίζω ο Δημητρίγεβιτς. Εντάξει, ο Μπίρτς είναι πιο γνωστός, φαντάζομαι, δηλαδή έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν και συμπαίκτη του Σπανούλη, αν δεν κάνω λάθος.

0: 2016-17.
1: Α, μπράβο, εξού και η επιλογή του
0: 33χρονου.
1: Ελληνίδα σύζυγος, παίζει τα δύο τελευταία χρόνια στη Φενέρ, πήρε πέρσι το Euroleague. Εντάξει, πολύ καλός παίκτης και αυτός, όπως και ο Μουκόκο, ο οποίος θα ανακοινωθεί, νομίζω, μπορεί και σήμερα ή το αργότερο αύριο, γιατί αυτός είναι και ελεύθερος, ούτως ή άλλως. Οπότε θα είναι ο πρώτος που θα ανακοινωθεί. Και μαζί με τον Χαραλαμπούπουλο, ο Άρης ξεκινάει μια πολύ εντυπωσιακή τετράδα νέων αποκτημάτων και θα έχει και συνέχεια φυσικά, εννοείται. Έχουν αρχίσει και γράφονται πάρα πολλά ονόματα. Αυτό για το ΦΑΛ πάντως δεν το επιβεβαιώνω, που επίσης γράφτηκε. Ούτε για τον Σμιθ επίσης το επιβεβαιώνεται. Ο Άρης πριν να πάρει το OK από τον Δημητρή Γεβρίτς, έκανε μια προσπάθεια να πάρει το Ρόμπινσον από την Παρή, Νίκο.
0: Πάει στον Αστέρα όμως.
1: Ναι, πάει στον Αστέρα. Δεν ήθελε να παίξει EuroCup, παρότι του έκανε πρώτες πάνω από ένα εκατομμύριο ο Άρης. Και επέλεξε μετά τον Δημητρή Γεβρίτς και τώρα φυσικά ψάχνει και τις υπόλοιπες θέσεις να καλύψει. Υπάρχει αυτό το θέμα με τον Νουά και το EuroLeague buyout, δηλαδή έχει ένα μήνα στη διάθεσή του οποιαδήποτε ομάδα, συμφωνήσει φυσικά με τον παίκτη, να καταβάλει τα χρήματα που δεν είναι και πάρα πολλά για μια ομάδα, αφού σου μιλάμε για EuroLeague, για να τον πάρει. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει νομίζω περισσότερο από το γεγονός ότι και ο ίδιος, βλέποντας ότι πια θα έρθουν πολλοί Νουά, ίσως βλέπει το ρόλο του λίγο να περιορίζεται την επόμενη σεζόν. Και για αυτό το λόγο μάλιστα ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης έχουν σκοπό, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να μιλήσουν τηλεφωνικά μαζί του για να του εξηγήσουν και το ρόλο που θα έχει την επόμενη σεζόν και το πόσο σημαντικός είναι, για να τον καθησυχάσουν τροποντινά. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό ο Άρης του έκανε ένα τριετές συμβόλαιο με πολύ καλές οικονομικές απολαβές και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να μείνει και ο Νουά την επόμενη σεζόν. Και θα έχουμε και άλλες κινήσεις. Ο Σπανούλης σε αυτές τις επαφές που έχει κάνει και τις κουβέντες με το Ζήση, ζητάει ένα ρόστερ τουλάχιστον 16 παικτών για να μπορεί να αντέχει σε όλες τις διοργανώσεις και στα ταξίδια πηγενέλα και στο πολύ ανταγωνιστικό EuroCup της επόμενης σεζόν. Άρα καταλαβαίνει ότι έχουμε δρόμο ακόμη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μέχρι να κλείσει το ρόστερ, με την παραμονή βέβαια του Πουλιανίτη, του Μποχορίδη. Αυτή είναι και του Μήτρου Λόγκ. Έχουμε ήδη μια βάση αυτών των τριών παικτών και του πιστευτικά του Χατζηλάμπουρου, για τον οποίο.
0: Τη θεωρεί σίγουρη την παραμονή Μήτρου Λόγκ?
1: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Κράτο, θα σου πω. Αλήθεια. Ναι, okay. Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
2: Μπρέσια τελικά, ο Κύβος Ερήφη,
1: Ναι, τώρα να σα πω την αλήθεια. Μπρέσια για προετοιμασία, πρώτη φορά την ακούω. Έχω πάει στον Μπολζάνο, έχω πάει στο Σαν Βιτζίλιο, περιοχές δηλαδή τις οποίες επιλέγουν και πολλές ιταλικές ομάδες εκεί στην Κορυφή. Τώρα την Μπρέσια τώρα προέκυψε και προέκυψε γιατί ναυάγησαν οι άλλες δύο περιπτώσεις και ο Άρης ψάχτηκε για την Ιταλία και έπεσαν κάποιες προτάσεις από ιταλικά αφρικά κέντρα το τελευταίο διάστημα. Τελικά κατέληξε αυτό που είναι έξω από την Μπρέσια στην Λομβαρδία και θα δώσει και τρία φιλικά εκεί. Μετά τα μέσα Ιουλίου θα πάει ο Άρης, άλλωστε δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα πάει μια εβδομάδα, 8 μέρες στην Τολεμαϊδα. Εκεί γίνει αγαπημένος του προορισμός για πρώτο στάδιο. Και στη συνέχεια θα μεταβεί μετά τις 15 Ιουλίου, θα φιξαριστεί η κρυβή ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα στην έξω από την Πρέσια για να παίξει και τρία φιλικά παιχνίδια, τα οποία και αυτά θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
2: Μάλιστα. Επέμβαση στο Χόγκλα, το άλλο της ημέρας. Okay, σε 4-5 εβδομάδες.
1: Καμία το δεν είναι σε κόμπο τώρα το 4-5 εβδομάδες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο, από ό,τι λένε οι γιατροί, είναι περίπου 8 εβδομάδες. Και ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει και το γόνατο. Θα δούμε, θα φανεί από το πώς θα κυλήσει από θεραπεία. Το σίγουρο δεν θα χάσει την προετοιμασία, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι της, ο Χόγκλα, γιατί όλο αυτό το 4-5 εβδομάδες που μπορεί να γίνει και 6 και 7 είναι για να αρχίσει τρέξιμο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάρει τώρα αυτό ένα δίμηνο με τρίμηνο σίγουρα μέχρι να επιστρέψει, οπότε θα πρέπει να τον περιμένουμε λίγο αργότερα τον Χόγκλα. Και ήδη μετά από αρκετό καιρό ακούστηκε και ένα πρώτο όνομα, τον Γκίντεον Μενσά, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έπεσε στο τραπέζι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, πάει με την Κιάνο στο Μουντιάλ. Ο Μενσάου, ο αριστερός μπακ, είναι ελεύθερος από την ΟΣΕΡ. Mm-hmm. Προτάθηκε στον Άρη, έγινε μια κουβέντα, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι και ακριβώς και έχει και πρόταση και από Τουρκία, από ό,τι μαθαίνω. Αλλά έκανε μια προσπάθεια ο Άρης. Και όσο είναι ελεύθερος, τον έχει στις επιλογές του. Χωρίς να είναι το φαβορί για να τον αποκτήσει όμως, να το διευκρινίσω. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε πραγματικά για καλό παίκτη που ανεβάζει επίπεδο του αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι μαζί με τον Ράχμα Μπάμπα οι δύο αριστεροί μπακ της Γκάνας. Ναι. Στην εθνική ομάδα του Κάρλος Κεϊρός.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Τελευταία είδηση που είδα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο, ναι, στο sportfm.gr είναι ότι ξεπέρασαν τις 15.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας πραγματικά.
0: Πάμε να
1: πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Πάμε να μας τα πει.
1: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σας
1: παιδιά. Τι κάνεις?
2: Μόνο μεγάλο νούμερο. Δηλαδή βλέπω τη Δευτέρα που είναι η τελευταία μέρα των ανανεώσεων.
1: Που πήρε παράταση κιόλας.
2: Βέβαια. Γι' αυτό πήρε παράταση, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Γιατί το ζήτησε αρκετός κόσμος. Βλέπω να φτάνει 17 μου που έχει ξεπεράσει κιόλας. Καταλαβαίνετε παιδιά ότι γενικότερα και γιατί υπάρχει μετά και το δεύτερο κομμάτι των ανανεώσεων. Που είναι απλά για όσο ανανεώσουν να αλλάξουν θέση. Βλέπω να βγαίνουν κανένα 2.000 διαρκείας που λέει ο λόγος για τους υπόλοιπους που δεν έχουν πάρει. Θα είναι πολύ μικρό το νούμερο έτσι όπως πηγαίνει πλέον. Ναι. Γιατί το μεγαλύτερο όπως βλέπετε ότι του κόσμου στηρίζει και ανανεώνει.
0: Και χωρίς μεταγραφές,
2: Εντάξει. Απ' τη μία, εγώ λέω είναι 5 Ιουνίου, εντάξει, να μην τρελαινόμαστε. Αλλά από την άλλη είναι πολλές υποθέσεις που ο Ολυμπιακός έχει βάλει σε καλό δρόμο.
0: Όχι, πρόσεξε, το λέω για καλό εγώ αυτό. Ότι
2: ναι,
0: ο κόσμος
2: ναι.
0: δείχνει ότι ανεξαρτήτως πώς θα κινηθεί η ομάδα, είναι εκεί, τέλος.
2: Βέβαια. Εγώ βλέπω πάντως έναν πολύ πιο ορθολογικό τρόπο φέτος. Ένα πολύ πιο ορθολογικό πλάνο, να το πω, στις μεταγραφές. Και αποδεικνύεται, εντάξει, το Φορτούνι ήταν κλεισμένο καιρό, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά βλέπετε ότι ένας παίκτης που ήθελε ο προπονητής, ο Ουνάι Λόπεθ, επί της ουσίας είναι κλεισμένος. Θα πρέπει να δούμε κάτι το τρομερό, κάποια τρομερή ανατροπή για να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Και πιθανότατα, παιδιά, νομίζω και ότι από εβδομάδα θα έχουμε και τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις, όπως φαίνεται, όπως πάει η δουλειά. Και ο επόμενος έχει φάει ο Ολυμπιακός φουλάρι για να τον κλείσει και την έχει σε πάρα πολύ καλό δρόμο, την έχει, να το πω έτσι, προς συμφωνία, προς ολοκλήρωση τη μεταγραφή, είναι του Μαθαίο. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Αργεντινός με σπανικές ρίζες, μισός Αργεντινός, μισός Ισπανός, όπως θέλετε πείτε εδώ, δεξιός μπακ. Είναι ο ένας από τους δύο μπακ που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του προπονητή του, με Μαθαίο Τσάπρα θα ήταν το ιδανικό δίδυμο, δεξιά.
1: Ναι.
2: Με τον Μαθαίο και ο ίδιος θέλει πλέον να έρθει στην Ελλάδα. Λέω το πλέον γιατί υπήρχαν προηγούμενες χρονιές που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω τον είχαν προσεγγίσει, αλλά τότε δεν πολύ έβλεπε το πρωτάθλημά μας, όπως οι περισσότεροι Ισπανοί, έτσι. Να μην λέμε ψέματα.
1: Ναι.
2: Να μην λέμε ψέματα. Τώρα είναι μια διαφορετική πηγή. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει ασφαλώς πολλά σε εισαγωγικά προνόμια και καλά συμβόλαια και να διεκδικήσουν τίτλους και σίγουρα τουλάχιστον 10 παιχνίδια στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 10. Ο Ολυμπιακός είναι εξασφαλισμένη League Phase. Ακόμα και να αποκλειστεί το τρίτο προκριματικό θα πάει κατευθείαν League Phase του Europa League. Οπότε αυτά είναι σίγουρα 10 παιχνίδια. Μιλάμε για αρκετά πράγματα που μπορεί να δελεάσει αρκετά στοιχεία, να το πω και έτσι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να φτάσει να δελεάσει τους ποδοσφαιριστές. Έχει ασφαλώς και έναν άνθρωπο στην άκρη του πάγκου που ασχολείται αρκετά και ο ίδιος. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, επειδή βλέπουμε τώρα, έχει κάνει ο Ολυμπιακός ένα συσσαγωγικά άνοιγμα, να το πω, προς την ισπανική αγορά, κάτω από την επιθυμία και την προπονητή ασφαλώς. Είναι δεδομένο αυτό. Ασχολείται και ο ίδιος πάρα πολύ με το όλο ζήτημα, μιλάει με τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που μιλάνε επίσης. Για παράδειγμα για τον Νάι Λόπεθ, εγώ γνωρίζω ότι ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε και ίδιος προσωπικά μαζί του. Γιατί γνωρίζεται πολύ καλά από την Bilbao. Τους προσφέρει ο Ολυμπιακός πολλά πράγματα. Δηλαδή ο Μαθαίο είναι ένας παίχτης παιδιά που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία του παίχτη με τον Ολυμπιακό. Και πάμε τώρα στο σκέλος που δεν πιστεύω θα αργήσει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέσα στο γύρο να έχουμε εξελίξεις για να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την ομάδα του, με τη Μαγιόρκα. Υπάρχει και η περίπτωση της Βαλένθια για τον ποδοσφαιριστή, αλλά η προτίμηση του αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ένας άλλος από Ισπανία που έχουμε πει ξανά είναι ο Μάρμολ. Μάρμολ, αν έρθει το παιδί με το καλό.
1: Θα το βρούμε, εντάξει, δεν τα χαλάσουμε.
2: Εγώ το λέω Μάρμολ προς το παρόν. Είναι άλλη μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει δουλέψει αρκετά και προσπαθεί, όχι προσπαθεί, περιμένει πλέον να δει και ο ίδιος ακριβώς τι θα αποφασίσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει ακόμη κάποια παιχνίδια μπροστά του. Αν τραβήξει η σεζόν με τη Las Palmas, επειδή είναι στα play-off ανόδου, αν τραβήξει ενώ να πάει μέχρι τους τελικούς, θα πάει μέχρι 21 Ιουνίου. Δηλαδή 8 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Έχει και ο ίδιος προτάσεις πάντως στα πόδια του. Αλλά και τον ίδιο του, τον θέλει μια ομάδα εκτός Ισπανίας που παίζει στην Ευρώπη, είναι ένα δέλεαρ. και για τον ίδιο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο προχωρημένη. Είναι του Μαφέο, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο προχωρημένη, αλλά και αυτή γενικώς είναι δουλειά πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν πάντως, για κάθε περίπτωση έχει ο Ολυμπιακός μια λίστα και με εναλλακτικές για να κινηθεί άμεσα. Γιατί κάποιες θέσεις πρέπει να τις καλύψει πολύ γρήγορα, όπως ο δείξει ο Μπακ, που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάποιο παίχτη. Ο Μάρμολ είναι ένα δύο στόπερ τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δύο, σύν των Μπιανκών τρεις, σύν τον Κουτσίδη τέσσερις. Επί της ουσίας είναι τρεις σίγουροι, βάζω τον Κουτσίδη και τον Μπιανκών που έχει ενημερωθεί ότι αν φέρει καλή πρόταση αποχωρεί.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον της Λανς για Μπιανκών.
2: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα μετουσιωθεί και σε πρόταση.
0: Mm-hmm.
2: Είναι μια ομάδα που πήρε και το κύπελο στη Γαλλία και που παίζει από τρίτο χρόνο. Λεξέι.
1: Mm-hmm.
2: Παίζει με τριάδα στην άμυνα. Είναι ένα κλαμπ που μπορεί να του ταιριάξει mm-hmm. τον Μπιανκών. Εγώ πάντως όσο δεν κλείνει ο Μάρμολ γενικότερα, όσο μένει αυτό το θέμα του αριστεροπόδαρου στόπερ, δεν μπορώ με τίποτα να αποκλείσω την περίπτωση του Κάρμου. Το αντιλαμβάνεστε.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί είναι και στο ίδιο γκρουπ.
1: Ναι.
2: Απλά είναι εκεί και επιθυμία πάντα του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι αν ο ίδιος ρίξει γέφυρες προς τον Ολυμπιακό και αλλάξει τα περσινά, το ότι δεν θέλω να παίξω πάλι στην Ελλάδα σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί και έτσι μάλλον κατάλαβε ότι μόνο κακό του έκανε αυτή η επιλογή τελικά να πάει στην Ισπανία, δεν θα το απέκλεινε να υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Θα το θεωρούσα πάρα πολύ πιθανό να συνεργαστούν ξανά οι δύο πλευρές. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να
1: είσαι καλά και εσύ.
0: Λέμ.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε όσα θέλαμε γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Διονύση Δεσίλα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, διαβάζω εδώ στο τελευταία είδηση στο sportfm.gr ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε εκ νέου τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιο, προκειμένου να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εις βάρος του, καθώς η αρχική του απολογία δεν κρίθηκε επαρκής. Και επίσης καλείται και η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.
1: Οι καταγγελίες για τις ΚΑΕ Μαρούσι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Μέτρητα από μηνύματα που έβγαλε στην δημοσιότητα ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, πρώην προπονητής Προμηθέα, που ουσιαστικά μπλέκουν το αν είναι ακόμα ιδιοκτήτης ή όχι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό, αυτή είναι η της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ο ρόλος για αυτό το πρέπει να επεξηγήσει.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Το κεντρικό, νομίζω, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη στο Βοτανικό. Χαίρετε, κυρία.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σας, καλά.
0: Εσύ.
2: Ναι, είχαμε καλά. Είναι κάτι, το οποίο
0: είναι κάτι άλλο που προέκυψε.
2: Όχι, δεν το... Αυτό είναι το θέμα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Απλά σήμερα έχουμε την έκδοση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Όπως αναφέρει το έγγραφο, και θα πω μετά τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα επόμενα βήματα.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ένα κτίριο 5.841 τετραγωνικά, 1797 μέτρα το ύψος, η όροφη θα είναι 6, 126 θέσεις στάθμευσης, πάρκινγκ δηλαδή, και κάποιες χρήσεις που προβλέπονται ανά όροφο, 3 υπόγεια, ισόγειο, 2 όροφοι πιο πάνω. Είναι κάτι το οποίο ήταν το τελευταίο που απέμενε για το Βοτανικό, γιατί έχουμε εδώ και καιρό εργασίες στην ποδοσφαιρική αρένα, έχουμε τα έργα υποδομής, οδοποιία κτλ. Και περιμέναμε αυτό. Αν θυμάστε, επειδή περίμεναν και το Μάιο, αλλά πήγε πιο πίσω την προέγκριση άδειας οι αρμόδιοι, το οικόπεδο εδώ και καιρό έχει αρχίσει να καθαρίζεται. Έχουν μπει βάσαλοι, έχουν γίνει πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν.
1: Από κάποια πλάνα που πολλοί ανεβάζουν στο YouTube φαίνεται.
2: Ναι. Κάθαρα. Έχει φτιαχτεί το χώμα όπως έπρεπε, δηλαδή να γίνουν κάποια πράγματα, βασαλομπίξεις όπως λένε οι ειδικοί κτλ. Γιατί περίμεναν τουλάχιστον να είναι έτοιμοι με το που βγει η προέγκριση και μετά η έγκριση να προχωρήσουν. Τι σημαίνει προέγκριση? Επί της ουσίας σημαίνει έγκριση. Τι εννοώ? Με την προέγκριση της άδειας οι μηχανικοί μπορούν μόνοι τους στο ειδικό σύστημα το οποίο υπάρχει να ανεβάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα για να βγει η οικοδομική άδεια. Αυτή θα βγει εντός Ιουνίου, δεν αποκλείεται και μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Μιλάμε για κάτι τυπικό πλέον. Δηλαδή ανεβάζουν κάποια έγγραφα οι μηχανικοί και πλέον παίρνει την οικοδομική άδεια. Ένα βήμα είναι αυτό επόμενο. Με το που πάρει οικοδομική άδεια, πάρουν οικοδομική άδεια για το έργο, ο ανάδοχος ξεκινάει την κατασκευή. Δεν μπορείς τώρα να ξεκινήσεις κατασκευή με προέγκριση. Κάνεις αυτή τη διαδικασία και πάμε μετά για την κατασκευή. Υπενθυμίζω ότι ανάδοχος είναι η ΕΚΤΕΡ. Η ΑΕΠ Ελαιώνα είναι αυτή η οποία έχει υπογράψει σύμβαση με την ΕΚΤΕΡ. ΑΕΠ Ελαιώνα οι τράπεζες που είναι ιδιοκτήτες. Ήταν και είναι του ακινήτου Βοβού και βάσει νόμου είναι αυτοί που χρηματοδοτούν τον Εραστέχνη. Και πλέον πάμε γι' αυτό. Υπενθυμίζω ότι στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΑΕΠ Ελαιώνα με την ΕΚΤΕΡ, το χρονικό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει για τον Εραστέχνη είναι μέχρι 31 του 27. Νομίζω ότι από τη στιγμή που βγήκε τελειώσαμε πλέον. Τελειώσαμε, ναι. Δηλαδή είναι τυπικό πλέον για να αρχίσουν οι εργασίες και σε αυτό. Είναι σημαντικό. Γιατί μόνο αυτό απέμενε και πλέον κινούμαστε και σε αυτούς τους ρυθμούς για να το επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να βλέπουμε να ξεκινάει η κατασκευή και των εγκαταστάσεων του ΑΟ, που η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια ταλαιπωρία εκεί, γραφειοκρατία, πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει προχωράει και τελειώνει και αυτή η ιστορία. Με βάση τα όσα είπε χθες ο Γιάννης Αλαφούζος, μάλλον τα όσα είδαμε χθες στο νέο ντοκιμαντρία Δηλεοφόρο στους πρωταγωνιστές του Α, ο Γιάννης Αλαφούζος λέει ότι τον επόμενο Αύγουστο θα μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο. Έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για το σκέπαστρο που περιμένουμε, τα κομμάτια που θα έρθουν και το πότε θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο. Μακάρι, λέω εγώ, να καταφέρουν τα χρονοδιαγράμματα αυτά και του χρόνου το καλοκαίρι να είναι έτοιμα όλα, προκειμένου από τη νέα σεζόν, όχι αυτή που έρχεται, την μεθεπόμενη, ο Παναθηναϊκός να χρησιμοποιεί το το δικό του γήπεδο. Αν δεν προκύψουν άλλες καθυστερήσεις, θα το δούμε, θα το δούμε. Πάνε καλά τα έργα, προχωράει, είναι σημαντικό για αυτό που έγινε και στο κομμάτι του ερασιτέχνη. Και πλέον θα δούμε να σηκώνεται και το κτίριο αυτό εγκαταστάσει. Δηλαδή θυμίζουν μια κεντρική σάλα που θα έχει το γήπεδο, το προπονητικό και τα υπόλοιπα προπονητικά και τα υπόλοιπα τμήματα, μάλλον τις υπόλοιπες αίθουσες για τα υπόλοιπα γήπεδα και φυσικά η πισίνα που είναι δίπλα από την κεντρική σάλα. Στην κεντρική σάλα θα υπάρχουν και γραφεία για τον ερασιτέχνη, τέτοια πράγματα τα οποία είναι στα σχέδια τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Αυτή είναι η είδηση σημερινή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα μπούμε στην εβδομάδα που θα έχουμε, έχουμε ήδη κινητικότητα, αλλά θα έχουμε πλέον κινήσεις.
0: Μεταγραφές δηλαδή.
2: Πάρε δώσε τώρα τι θα γίνει πρώτα. Πιστεύω ότι πρώτα θα έχουμε αποδεσμεύσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα και σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι περισσότερες αποδεσμεύσεις. Να δούμε με ποιον τρόπο θα είναι αυτές οι αποδεσμεύσεις. Βέβαια, γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να τους αφήσει έτσι. Οι περισσότερες θεωρώ θα είναι στα στόπερ και στα χαφ. Εγώ βλέπω να γίνονται 5-6 προσπάθεια να φύγουν 5-6 παίκτες. Έχουν ήδη φύγει τόσοι. Έχουν λήξει οι δανεισμοί και τα συμβόλαια. Μιλάμε τώρα για επιπλέον παίκτες που έχουν συμβόλαια. Υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι. Όπως και για τις μεταγραφές υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Ούτε έχει κλείσει κάποιος παίκτης φυσικά. Θεωρώ ότι από Δευτέρα θα πάμε σε αυτό το πλαίσιο.
1: Πάντως αυτό που επανέφεραν οι Βραζιλιάνοι με τον Φερίνιαν δεν υπάρχει, έτσι.
2: Το έχουν ξαναγράψει. Εξτρέμινα αυτός. Για να πάρει εξτρέμινα ο Παναθηναϊκός θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Οι προτεραιότητες τώρα είναι άλλες. Οι προτεραιότητες τώρα είναι η κίνηση στα στόπερ, στα χαφ και φυσικά στους ακραίους μπακ.
1: Βλαχοδήμος.
2: Βεβαίως. Ο Βλαχοδήμος είναι μια περίπτωση που την έχει ο Παναθηναϊκός. Έχει και άλλον τροματοφύλακα, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει. Ή ο Βλαχοδήμος ή ο άλλος θα είναι ο επόμενος τροματοφύλακας του Παναθηναϊκού για βασικός. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Τσάβες.
0: Γιατί
2: να
0: σου πω.
1: Ναι.
2: Θα σας πω. Έχουμε ξαναπεί την ανοιχτό του Τσάβες. Αν ο Παναθηναϊκός επιμείνει για τον Βλαχοδήμο και πάει Ιούλιο μήνα,
0: ναι.
2: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει στην προετοιμασία και να έχει μόνο ένα τροματοφύλακα.
0: Τον Κότσαρη.
2: Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ευχαριστούμε, κύριε μου.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσύ.
1: Πάμε διάλειμμα και τζάμπολ στο Telecom Center.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, λέγαμε χθες, αν θυμάσαι, για τα εισιτήρια του Νίκ Σπέρς.
0: Ναι, πώς ήταν, 6.000.
1: Ναι, τα ξημερώματα να πούμε ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι, έτσι. 3.500. Γι' αυτό που θα γίνει στη Νέα Υόρκη, πλέον το φθηνότερο έχει φτάσει 8.500.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει, ρε φίλε, εισιτήριο. 53.000 ευρώ.
0: 53.000 ευρώ. Δολάρια.
1: Έτσι, τώρα να ξεπερνάει, γιατί ζουν τώρα οικογένειες 5 χρόνια με αυτό. Για ένα παιχνίδι τώρα. Για ένα παιχνίδι. Υπάρχει άνθρωπος που θα δώσει 53.000 δολάρια.
0: Όχι ότι θα το άκουγα, αλλά τέλος πάντων, αν έλεγες ότι για όλη τη σειρά, να σου πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άντε να το κουβεντιάσουμε. Όντως, πάλι δεν.
1: Όντως.
0: Αλλά οκ, okay, για ένα παιχνίδι.
1: Τρομακτικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά ξανά στο Telecom Center. Οι δύο πεντάδες κάνουν την εμφάνισή τους στο Glass Floor.
8: Επιστρέφουμε το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά, γιατί έχουμε την ανακοίνωση.
1: Οκ. Ωραία, ωραία. Το περίμενα. Η αλήθεια είναι. Για πες για βολή. Τα κορίτσια καλά άρχισαν, ε.
0: Τα κορίτσια, παρότι χάσαν το πρώτο σετ με 27-25, έκαναν ανατροπή απέναντι στην Κροατία. 25-13, 25-19, 25-23 και ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο European League. Θα γίνουν τώρα τρία τουρνουά, είναι 26 ομάδες συνολικά, θα υπάρξει μια ενιαία βαθμολογία. Το πρώτο τουρνουά γίνεται αυτό το τριήμερο 5 με 7 Ιουνίου στο ΟΣ Γεκτής Κροατίας και η Εθνική θα δώσει το επόμενο παιχνίδι αύριο με αντίπαλο την Λιθουανία. Mm-hmm. Το δεύτερο τουρνουά θα γίνει 12 με 14 Ιουνίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα. Εκεί θα παίξουμε με Κόσοβο και Πορτογαλία και το τρίτο τουρνουά 19 με 21 Ιουνίου στην Εσθονία. Εκεί θα παίξουμε με Λετωνία και Εσθονία. Στόχος είναι να είμαστε στην πρώτη τετράδα για να όπου θα γίνουν οι ημιτελικοί και τελικούς για το τρόπαιο. Σου λέω ενιαία βαθμολογία 26 ομάδες. Για τους άντρες θα τα πούμε σε κάποιο time out. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Telecom Center για τον Τζάμπολ.
8: Λοιπόν, τα πάντα εδώ είναι έτοιμα για τον Τζάμπολ του δεύτερου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρολογική προηγούνται 1-0 από το 82-76 του πρώτου αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με Grand Nan, Ozmachis, Davis και Lesor. Και ο Ολυμπιακός με την ίδια πεντάδα, Walkup, Πουνιέβα, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ. Lesor και Μιλουτίνοφ θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή. Και Διευθυντή Παπαπέτρου, Τιγάνης και Θεωνάς.
6: Παρόν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ναι, να πούμε, ο οποίος δεν είναι στις court sheets, αλλά είναι
8: στη σουίτα, ως συνήθως την κλασική σουίτα.
6: Ναι, σε μια σουίτα ακριβώς πάνω από τα επίσημα.
8: Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, με τον Μιλουτίνοφ να κερδίζει πρώτη μάχη. Ο Παναθηναϊκός με τα λευκά, ο Ολυμπιακός με την κλασική ερυθρωτική πανέλα. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, κλείνεται εκεί στην γωνία. Παπα-Νικολάου, πασάρ στον Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου προσποιείται με τον Λεσόρ μπροστά του, θα πετάξει μπάλα στο τέλος του χρόνου. Ένα δύσκολο καλάθι με ταμπλό στο τέλος του χρόνου. Από δύσκολη γωνία κιόλας. 2-0 για τον Ολυμπιακό από αυτό το δύσκολο καλάθι του Παπα-Νικολάου που πήρε όλη την επίθεση δική του σε αυτή την φάση. Λεσόρ στον Όσμαν. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Κέις Ντέιβις. Γκραντ με τον Βεζέκοφ. 4 θα ήταν για του Παναθηναϊκού. Κέις Ντέιβις, τον Γκραντ, καλή προσφορά της μπάλας εδώ, όσμα δεν στο άρπωσε με την πρώτη και κάνει λάθος. Του μένει την μπάλα στα χέρια, το Μαν του φωνάζει και δικαίως ο συμπατριώτη του γιατί έπρεπε να σουτάρει. Ο Όσμαν είχε ένα... και καλές προποθέσεις, έκανε μια προσποίηση και το έμεινε την μπάλα στα χέρια γιατί δεν είχε δει και το χρονόμετρο. Οπότε η πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού καταλήγησε λάθος. Walk-up με τον Αν, ένα κλασικό ζευγάρι την τελευταία τριετία. Παπα-Νικολάου ξανά walk-up. Πέντε σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ, βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Μακριά από το καλάθι στα 9 περίπου μέτρα. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, λέει up, καλάθι. Τέσσερις πούντες από τον Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, Grant τότε βάζει. Ο Ανταμάν τα ψέλνει εκεί στον πάγκο. Περισσότερο από 17.000 συνήθειοι του Παναθηναϊκού. Έχονται ακόμα κι άλλοι. Λεσόρ παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post με τον Μιλουτίνοφ. Προσπαθεί να τον μποστάρει, δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια. Μπάλα έξω, καλή κυκλοφορία πάλι της μπάλας στον Παναθηναϊκό. Όσμαν μόνος πήγε για τρεις, θα στοχίσει τώρα το rebound από τον Φουρνιέ. Walk-up στον Παπα-Νικολάου. Βεζέκοφ με τον Γκραντ. Έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί. Γυρίζει ο Βεζέκοφ, βγάζει έξω. Παπα-Νικολάου μόνος πήγε για τρεις. Θα στοχίσει 7 πόντου Ολυμπιακού, όλοι από τον Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα. Ξεκινάει με 3-3 ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και 7-0 το προβάδισμα για τους Ερυθρόλευκους μετά από 2 αγωνιστικά λεπτά. Ναν. Με τον walk-up. Ναν τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Περνάει, βγάζει έξω τον Γκραντ. Γκραντ από τον αριστερό διάδρομο, από τον αριστερό αγώνα θα στοχίσει. Rebound από τον Χέις Ντέιβις, επιθετικό. Γκραντ μόνος πήγε για τρεις από την κορυφή. Κοντό σου το άστοχο, rebound από τον Παπα-Νικολάου. Πάνε, ξεκινάει με 0-4. Βεζέκοφ. Φουρνιέ, 0-3. Βεζέκοφ με τον Ναν. Μυρίζει. Κλείνεται, βγάζει έξω τον walk-up, την μπάλα στο πόδι του Χέις Ντέιβις. Νέα 14 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό.
6: Κατοχή για τον Ολυμπιακό, επαναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Βαν Φουρνιέ. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος με έναν τρόπο που δεν συνηθίζει γίνεται επιδραστικό στο σκοράρισμα. Όχι ότι δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά δεν είναι το φόρτε του. Φουρνιέ τώρα με τον Γκράντα να τον κυνηγάει, προσπαθεί να περάσει στον Μιλουτίνοφ, αυτός κάτω από το καλάθι με τον Λεσόρ, προσπαθεί να γυρίσει. Καλή άμυνα από τον Γάλλο, οδηγεί σε αστοχία τον Σέρβο, rebound από τον Λεσόρ που αφήνει στον Ναν. Έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός όμως, δεν έχει προϋποθέσεις ευνηδιασμού ο Παναθηναϊκός. Ναν τώρα, ο οποίος περνάει, τραβά δύο αντιπάλους πάνω του και τώρα τρεις, βγάζει τον Όσμαν. 13 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Τον Παπα-Νικολάου πάνω στον Όσμαν, ο Τούρκος παίρνει ένα screen από τον Λεσόρ. Φάουλ σφυρίζεται από τον Παπα-Νικολάου. Μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες από το κοινό, αλλά έχει καταλογιστεί και η παράβαση από τον Παπα-Πέτρου, που ήταν πιο κοντινός στην παράβαση. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, 7 και 7 για το δεκάλεπτο. ο Γκραντ στον Κέις Ντέβις και από εκεί στον Ναν που έχει σκιά του μόνιμα τον Τόμας Βόκαπ. Πάει να παίξει τον πίγκε ρόλ με τον Βόκαπ, αλλά δεν ήταν πολύ καλή η πάσα κοντά στα πόδια ήταν του Λεσόρ. Πάντως τη συγκράτησε με κάποιο τρόπο και ο Τούρκος, ο Οσμάν, αφού γίνεται αποδέκτης της μπάλας, επιτίθεται και με ένα φλότερ από τα 3 μέτρα σκοράρει για να ανοίξει λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό. 2-7 το σκορ. Φουρνιέ στον Βόκαπ. Βόκαπ με τον Μιλουτίνο να φύγει για screen. Βόκαπ ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, τελικά πασάρει έξω στον Βεζένκο, ο οποίος έχει σκιά του μόνιμα από την αρχή του αγώνα τον Χέις Ντέβις. Παπα-Νικολάου, καλή άμυνα τον Χέις Ντέβις. Δυσκολεύει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Κάνει μια πάσα στον Βεζένκο, αυτός πετάει απλά την μπάλα. Αλλά φυσικά δεν μπορούσε να έχει κατάληξη αυτή η επίθεση. Εύκολο rebound από τον Αν. Πολύ καλή άμυνα εδώ για τον Παναθηναϊκό, κυρίως από τον Χέις Ντέβις. Ναι. Αλλά όχι μόνο από αυτόν. Γενικά όλη η ομάδα για καλές περιστροφές. Και τώρα καταπληκτική πάσα από τον Αν στον Όσμαν. Τράβηξε δύο αντιπάλους πάνω του ο Αν. Είδε τον Όσμαν που έκοβε στην baseline. Τότε σε την πάσα ένα εύκολο
8: rebound. Όσμαν Παπα-Νικολάου το μάτσο ξεκίνημα.
6: Ακριβώς. Τέσσερις πόντοι όλοι από τον Όσμαν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μειώνει σε 4-7 φάουλ τώρα από τον Αν πάνω στον Βεζένκοφ. Προσπάθησε να βγει από μπροστά ο Αμερικανός για να κόψει την πάσα προς τον Βεζένκοφ. Το Παπαπέτρου υπέδειξε την παράβαση μέσα σε δυσαρέσκεια από τον Ναν. Βάλε ένα παίξο για τον Ολυμπιακό από ένα φάουλ δύο ομάδες, Παπα-Νικολάου και Ναν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Από την baseline θα ξαναβάλει την μπάλα στον παρκέ ο Βεζένκοφ για τον Μιλουτίνοφ. Για εκεί στο walk-up. Walk-up με τον Ναν. Βεζένκοφ για τρεις πριν βγει πάνω το Χέις Ντέβις είναι άστοχος. Rebound από τον Όσμαν. Κακές επιθέσεις του Ολυμπιακού στις τελευταίες τρεις κατοχές. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έχει ένα 4-0 σερί. Όσμαν τώρα με το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, δυσκολεύεται, βγάζει έξω. Μπάλα φτάνει στο Χέις Ντέβις, αυτός για τρεις ελεύθερος θα αστοχίσει. 1 στα 14 πλέον.
8: 0 στα 8 τρίποντα.
6: Μετά το 1 στα 13 που είχε τον πρώτο τελικό. Πάντως ο κόσμος θα την τράμε χειροκρότημα στην αστοχία του Αμερικανού για να του δώσει λίγο ψυχολογία. Φουρνιέ κάνει ωραία κίνηση, διείσδυση, στέκεται, σουτάρει, αστοχή από πολύ πλεονεκτική θέση. Αλλά ολιγορεί όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Φουρνιέ με επιθετικό rebound. Και λέει up με το αριστερό σκοράρι για το 4, 9, 5 και 20 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
8: Όσμαν κατεβάζει. Ο Φουρνιέ είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού πλην του Παπα-Νικολάου που σκοράρει. Και πετύχει τους 7 πρώτους πόντους των Ιθρολευκών ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Χέις Ντέβις γυρίζει με ταμπλό. Άστοχος. Προσπαθεί για το φόλο κάθομαι ο Λεσόρ, δεν καταφέρνει. Φουρνιέ. Walk up με τον Όσμαν. Μισμάτς Βεζένκοφ Ναν, το διαβάζει ο Ολυμπιακός, πάει χαμηλά ο Βεζένκοφ. Φάουλ από τον Όσμαν στον Μιλουτίνοφ να την πάσει το Βεζένκοφ. Δύο βολές για τον σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού. 4:53 για το πρώτο δεκάλεπτο. Τηλεοπτικό time out 4-9 παιδιά, λόγω σας.
1: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Μέσα από την άμυνά του έχει κρατήσει χαμηλά τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει και, εντάξει, δεν πω ακριβώς ανέλπιστους, αλλά ασυνήθιστους πόντους από τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και προηγείται με 9-4. Τι ψάχνεις?
0: Προσπαθώ να, να ανοίξω την
1: το
0: καρτέλα.
1: Το στατιστικό, εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
0: Όχι,
1: έχει
0: απλά ναι.
1: Πολύ πράγμα.
0: Να υπάρχει γιατί.
1: Μηδέν λάθη οι δύο ομάδες.
0: Μου ανοίγει καθόλου.
1: Δύο ασίστ στο Παναθηναϊκός, μία ο Ολυμπιακός. Και προχωράμε. 2-2 η Σουηδία, σοφάρισε.
0: Ναι, παρότι στους άνδρες η Εθνική προηγήθηκε 2-0 με 25-19, 25-23 και στο τρίτο σετ αν δεν κάνω λάθος ήταν μπροστά με 23-21. Τελικά το έχασε αυτό το σετ με 27-25. Οι Σουηδοί πήραν και το άλλο με 25-18 και τα πάντα θα κρυθούν στο tie break. Και για τους άνδρες είναι πρεμιέρα στο European League. Αυτό το τουρνουά γίνεται στο λουτ της Σουηδίας. Αντιμετωπίζουμε την Οικοδέσποινα αύριο το επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο το Αζερμπαϊτζάν.
1: Πάμε ξανά. Ναι, στα παιδιά.
0: Telecom Center.
8: Στρέφουν οι πεντάδες στο Glass Floor. 4-9, 2 βολές για τον Μιλουτίνοφ. Πανεκός έχει 2 στα 7 έτος παιδιάς. 4 στα 8 Ολυμπιακός. Γι' αυτό έχει αυτό το μικρό βάσμα των 5 πόντων. 2 βολές για τον Μιλουτίνοφ. Επίσης έχει και αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω γιατί ήδη ο Χολ είναι στην γραμματεία για να πάρει την θέση του μετά τις 2 βολές που εκτελέσει ο Σέρβος. Που είχε dub-dub στο παιχνίδι. Το τελικό. Ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. Μπαλά έξω. Στοχή. Κάνει μια διπλή αναπηδή Στεφάνη. Δεν το έκανε το χατήρι. Παραμένει το 4-9. Έτοιμος ο Μιλουτίνοφ για τη δεύτερη. Τα rebound είναι ισορροπημένα στο ξεκίνημα. 4 από 25 Ολυμπιακός. Νομίζω πήρε πεντιπλάσια η ομάδα του Πειραιά. Τον πρώτο τελικό. 4-10 ο Μιλουτίνοφ βάζει δεύτερη βολή. Και πάει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Ντόντα
9: Χολ. Σε ένα άτυπο ροτέσιο μεταξύ των τριών σέντρων που κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στα 45 λεπτά που έχουμε στους τελικούς. Σήμερα είναι εκτός του Τζόνς, εκτός του Ξάδας. Θα επαναφέρει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος πλέον έχει ένα στα 15 στους τελικούς, ένα στα 15 στους παιδιάς, 0 στα 8 τρίποντα. Ο κόσμος νωρίτερα τον χειροκρότησε από την Παναγία για να τον ψυχώσει, να του δώσει έτσι, λίγη ψυχολογική όθηση που χρειάζεται. Και είναι τα περισσότερα ξαφνούν με καλές συνθήκες σου. Λεσόρ με τον Χολ, χαμηλό post, βγάζει την μπάλα εκτός ο Γάλλος, δεύτερο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Του έφυγε η τρίπλα εκεί, πήγε να γυρίσει. Την μπάλα βγήκε εκτός από το λάθος του Ματίας Λεσόρ.
10: Βγάζει μια νευρικότητα, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός, νομίζω, μέχρι τώρα.
9: Ναι, γιατί δεν έχουν πει τα σουτ κυρίως.
10: Ναι, ναι.
9: Και ειδικά αυτά που όταν είναι με καλές συνθήκες δεν μπαίνουν, σου προκαλούν, όπως είναι λογικό, νευρικότητα. Walk-up στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Grant. Τώρα με τον Χέις Ντέιβις μετά τις αλλαγές 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Walk-up με τον Ναν, παίρνει το σκρίν από τον Χολ, Φουρνιέ με τον Χέις Ντέιβις, κλείνεται. Πασάρει στον Walk-up, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Rebound από τον Ναν με τον Χολ εκεί. Και βάλει πιο δυνατά το χέρι του Αμερικανού του Παναθηναϊκού.
10: Πολύ καλή έμεινα και πάλι ο Χέις Ντέιβις.
9: Ναι, ναι, ναι. Ναν περνάει από τον Φουρνιέ. Ουφ, σκληρό φάουλ. Σκληρό φάουλ από τον Walk-up. Βάλει πιο δυνατά το χέρι του Αμερικανού του Παναθηναϊκού.
10: Πολύ καλή έμεινα και πάλι ο Χέις Ντέιβις.
9: Ναι, ναι, ναι. Ναν περνάει από τον Φουρνιέ. Ουφ, σκληρό φάουλ. Σκληρό

0: Ναι. Τον βάζει την πρώτη βολή, 5-10. Αλλά έπεσε άτσαλα ο Ρνάν στο glass floor και πίσω από το πολλές φορές προκαλεί μια πρώτη αντίδραση από όλους. Όχι δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, διότι ο Παναθηναϊκός. Ρνάν στο χείς δεύτερη βολή, παραμένει το 5-10. Walk up. Ο Ρνάν τα βάζει με τον εαυτό του. Βεζέκοφ. Χολ, του κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ, αλλά τη χάνει. Ακολούθως. Χολ, εκεί κάνει τρίπλες στο κέντρο του γηπέδου, παραλληλό να κάνει νέο λάθος.
1: Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές για δεύτερο συνεχόμενο τελικό, έτσι.
0: Η μπάλα στον Βεζέκοφ, καλά από κοντά, ναι. Και αντικοιμήθηκε το για τον Παναθηναϊκό, 5-12.
1: Το έχει αφήσει το heads out στη σειρά με τη Βαλένθια.
0: Σωστά. Ναν. Με τον Βεζέκοφ τώρα. Περνάει. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Τάπα ψηλά από τον Χολ. Walk up, ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Αλλά έχει πιστέψει ο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ. 2 στα 8 πλέον ο Παναθηναϊκός. Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι. Βγάζει έξω τον Παπα-Νικολάου. Καλύτερη φορά της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Walk up για 3 από την κορυφή. Airball. Μπάλα όμως καταλήξει του Χολ. Walk up κερδίζει το φάλα από τον Χρυς Ντέιβις. Πρώτο του Χρυς Ντέιβις. Τρίτο ομαδικό για τους πράσινους. 3 και 12 για το δεκάλεπτο. Πολύ άστοχος ο Παναθηναϊκός. Πολύ νευρικός στην επίδεσή του. Ο Λεσόρ πάει στον πάγκο, ο Μίτογλου στη θέση του. Δεν έχει βοηθήσει ο Λεσόρ στο ξεκίνημα.
1: Ο Ολυμπιακός χτυπάει κάθε φορά, οπότε παίρνει την αλλαγή ο παίκτης του Ναν. Δίνει εκεί την πάσα. Έχει γίνει αυτό συνήθως με τον Βεζέγκοφ να είναι αποδέκτης. Έχει γίνει 3-4 φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Διαβάζει το μισμάτι που έχει Βεζέγκοφ με κοντύτερο αντίπαλο ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ. Παίρνει το σκρίνο από τον Χολ στον walk-up. Ο Σπίτι θα στάρει για 3. Θα στοχίσει την πάνω από τον Όσμαν. Δίνει αυτά στο walk-up ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα. Όσμαν. Παναγιώτης έχει πετύχει μόλις 5 πόντους σε 7 λεπτά. Κέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Ωραία πάσα στην αδύναμη πλευρά στον Γκραντ. Άστοχος αυτό το τρίποντο. 0 στα 3 ο Παναγιώτης πλέον. 2 στα 9 του παιδιά.
1: Ο Γκραντ είναι πολύ κακός επιθετικά στη σειρά. Αμυντικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακός σήμερα. Το παλεύει, αλλά επιθετικά είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Χολ χάνει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
1: Και πάλι από την καλή άμυνα του Χέις Ντέιβις, ο οποίος κατέβασε τα χέρια του,
0: βοήθεια, ναι,
1: την μπάλα και έπεσαν αυτοί πάνω στα γόνατα του Χολ για να περάσει εκτός γηπέδου.
0: Ο σόρτ το παιχνίδι, ο Γκραντ τον πάγκο και τον Παναθηναϊκό και ο Τιλικίνα λογικά θα περάσει τον Ολυμπιακό, ναι, αντί του walk-up.
1: Και είναι η Λικίνα αντί walk-up, άρα θα πάει αυτό στον Άννη λογικά.
0: Πιο ψηλό σχήμα τώρα για τον Ολυμπιακό, ελαφρώς.
1: Ναι. Αλλά και πάλι χωρίς πολύ καλό σούτ από τον Άσο, έτσι. Αν έμπαινε ο Τζόζεφ θα μιλάγαμε διαφορετικά ίσως. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας έχοντας τον Σόρτσο Παναδεκό στην πεντάδο θέλει να το χτυπήσει ποστά ροντάς τον στην επίθεση του Ολυμπιακού αντίστοιχα, έτσι εννοώ.
1: Ναι, αν και ο Νιλικίνα δεν είναι και ένας ποστάρι συχνά.
0: Ναι. Όσμαν στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Όσμαν στο Χέις Ντέιβις χαμηλά με τον Βεζέγκοφ. Χέις Ντέιβις από μέση απόσταση βρίσκει στόχο 7-12 από τον Αμερικανό που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στον σημερινό τελικό. Και πλέον έχει τελικούς 2 στα 16. Walk up. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Αυτό μάλλον θα πάνε κανένα Ολυμπιακός τώρα. Θα αποστάρει τον Σόρτς με τον Φουρνιέ. Φουρνιέ γυρίζει, εκτελεί αστοχή το ριμπάνο του Χέις Ντέιβις. Ενδιασμός για τον Παναθηναϊκό, αλλά επιστρέφουν οι Ερυθρόλευκοι. Λάθος από τον Ναν. Εκεί πάσα. Δέχτηκε ένα πρόξιμο Ναν από τον Φουρνιέ. Εκεί πάσα τον Ναν στον Σόρτς. Βιαστική νομίζω. Τελικίνα. Βεζέγκοφ, Χολ, μακριά από το καλάθι με τον Μίτογλου, Παπα-Νικολάου, θετικό φάουλ από το Χολ στο σκριν, πάνω στον Όσμαν. Νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας εδώ, με τον παίκτη θα βάζει, μέχρι με τους διεκτές. Ήταν καθαρό νομίζω το θετικό φάουλ του Χολ. Άνοιξε τον πόδι του περισσότερο από το κανονικό όπως επιτρέπεται σε αυτά τα σκριν. 1-44 για το δεκάλεπτο, 7-12, χαμηλό σκορ. Τα λάθη παίζουν πρωτεύοντα ρόλο μέχρι στιγμής και αστοχή του Παναθηναϊκού. Ναν περνάει, βγάζει έξω στον Σόρτς, καλή κυκλοφορία της μπάλας, Χέις Ντέιβις, ένα φλότερο από μέση απόσταση, αστοχή ο ίδιος, παίρνει το θετικό rebound όμως, γλιστράει, πέφτει κάτω φάλα από την Λικίνα, καθαρό, έσκυψε ο Χέις Ντέιβις, τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού, πρώτο του Γάλλου Γκάρτ.
1: Αν εξαιρέσουμε την αστοχία, ότι είναι πολύ καλό ο Ντέιβις πάντως σήμερα.
0: Ναι.
1: Στην άμυνα είναι τρομερός.
0: Εντάξει, και στο πρώτο μάτι ήταν πολύ καλό στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει ήδη 3 rebound, να το πούμε αυτό, αλλά έχει μόλις 2 ποντούς με 1 στα 4 εντός παιδιάς. Αναφορά από την πλάγια γραμμή σκουμίζει την μπάλα. Θα επαναφέρει ποιος, ο Σόρτς. 1-26 για το 10.

0: 7-12. 3-11 ο Παναθηναϊκός. 5-13 ο Ολυμπιακός. Στα εντός παιδιάς πάντα, αναφερόμαστε. Σόρτ τον Μίτογλου. Μακριά από το καλάθι με τον Χολ. Μίτογλου κάνει εξαιρετικό πρωτοτελικό. Γυρίζει τώρα, κλείνεται, βγάζει τον Χέις Ντέιβις, προσποιείται αυτόν Βεντζέκοφ με ταμπλό, καλάθι. Ωραία ενέργεια από τον Χέις Ντέιβις, δείχνει την κλάση του. 9-12. Τσίπησε ο Βεντζέκοφ στην προσποίηση του Αμερικανού του Παναθηναϊκού. 1-6 για το 10 λεπτό. Χολ. Στο φουρνέ, το κυνηγάει ο Σόρτς παντού. Χολ. Κλέβει ο Μίτογλου, κακή πάσα του Χολ. Λάθος, πολύ φθηνό για τον Ολυμπιακό. Ναν. Περνάει, κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Όσμαν θα συγκρατήσει την μπάλα πριν να φύγει εκτός. Πήγε πάλι να καλάσει ο Ναν εδώ πέρα. Βιαστικό. Βιαστική ενέργεια με Αμερικανό. Χέις Ντέιβις στον Σόρτς. 9 δευτερόλεπτα κινητής του Παναθηναϊκού. Σόρτς κάτι πρέπει να κάνει. Κλείνει τώρα με τον Φουρνιέ μπροστά του. Βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει ένα φλότερ. Κακό. Η μπάλα στη βάση Στεφάνης. Πολύ κακό. Πολύ άτσαλο σουτ από τον Σόρτς. Βεζέκοφ από τα 9 μέτρα για 3 ευστοχής. 9-15. Με το πήρε την μπάλα, 2 στα 5 τρίπο του Ολυμπιακού.
1: Και ο Μπαρτζόκος βγήκε καλές time out, το ακυρώνει αμέσως.
0: Ναι, γιατί η τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό, 20 δευτερόλεπτα. Σόρτς. Δεν έχει φάνοντας ο Ολυμπιακός, είναι στα 4 ομαδικά, ο Παναθηναϊκός 3. Σόρτς με τον Βεζέκοφ, 8 δευτερόλεπτα για να τα κάνει ο Αμερικανός. Περνάει με τον Παπα-Νικολάου, κλείνεται, βγάζει την μπάλα στον Μίτογλου. Μπαίνει προς τα μέσα αυτός, πετάει την μπάλα airball. Καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό και κλείνει κάπως έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με πολύ χαμηλό σκόρ. Αλλά τον Ολυμπιακό στο προβάδισμα 15-9 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Παναθηναϊκός κλείνει την πρώτη περίοδο με 4 στα 13 μόλις εντός παιδιάς του. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει 6 στα 14. Ελέγχει ελαφρώς και τα rebound. Έχει πάρει 10 αντί 8 του Παναθηναϊκού. 3 assist, 4 λάθη ο Ολυμπιακός. 5 assist, 4 λάθη ο Παναθηναϊκός. 9-15 φινάλε πρώτη περίοδο, παιδιά, λόγω σας.
2: Νομίζω παρακολουθούμε το χειρότερο φετινό δεκάλεπτο.
3: Ναι.
2: Στα 6 είναι το 7ο παιχνίδι που δίνουν οι δύο νήσοι, όλες οι διοργανώσεις. Πραγματικά είναι κάκιστοι οι δύο.
3: Εκεί που είπες εκεί, τους γλωσσόφαγες
2: χωρίς. Ναι, ναι,
3: φάουλ,
2: έχουν λάθη.
3: Οι δύο χωρίς ναι, ναι, λάθη.
2: Κάναν 8 μέσα σε περίπου 4,5-5 λεπτά.
3: Εντάξει, από 4.
2: Ναι. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει αστοχία. 4 στα 13 πάνω, 20 όπως πήγε ο Γιώργος. 6-14 Ολυμπιακός. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει να εφαρμόσει κάποιο τρίκ ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που κάνουν στο παρκέ, στον glass floor σε συγκεκριμένη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι θέμα καθαρά ημέρα συγκέντρωσης και ποιος θα βάλει τα σουτ. Ναι. Και εκεί πάει το πράγμα, έτσι. Αν δεν δούμε κάτι φοβερό και τρομερό.
3: Κοίταξε, αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο άνετα. Αισθάνεται πιο άνετα.
2: Ναι,
3: ο Ολυμπιακός είναι πολύ. Πολύ αγχωμένος, πολύ νευρικός.
2: Και είναι χωρίς αύριο ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Και στα ποσοστά τώρα, αυτό το 4 στα 14, το μονοψήφιος αριθμός πόντων σε ένα αγωνιστικό δεκάλεπτο, ναι, είναι πολύ μικρό νούμερο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός με αλλαγές ήδη από ό,τι βλέπουμε. Έχει μπει ο Πίτερς αντί του Βεζένκοφ. Διατηρεί τον Ηλικίνα, ο Φουρνιέ. Διατηρείται και ο Παπα-Νικολάου. Θα παραμείνει στο 3. Και ο Χολ, άρα θα πάει με τον Φουρνιέ στο 2, ο Ολυμπιακός, τον Ηλικίνα στον Άσο, τον Παπα-Νικολάου στο 3, τον Πίτερ στο 4 και τον Χολ στο 5, ο Παναθηναϊκός με Σόρτς στον Άσο, τον Ναν στο 2, τον Όσμαν στο 3, τον Χέις Ντέιβις στο 4 και τον Μίτογλου στο 5, δηλαδή με τρεις παίκτες που βγάλαν όλο το πρώτο δεκάλεπτο να συνεχίσουν και μόνες διαφοροποίησεις το Σόρτς που αντικατέστησε τον Γκραντ και τον Μίτογλου που μπήκε στη θέση του Λεσόρ λίγο νωρίτερα. Άρα ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Όσμαν παραμένουν από την αρχή του αγώνα. Ναν τώρα, πέφτει ο Σόρτς, φάουλ έχει δοθεί, δεύτερο του Ηλικίνα. Ο οποίος γυρίζει και λέει στον πάγκο ότι όλα καλά, αλλά θα σηκώσει τον Τζόζεφ ο Μπαρτζόκας. Θα γίνει αλλαγή ο Γάλλος, που φορτώθηκε γρήγορα το δεύτερο του φάουλ. Σε μόλις 2,5, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά συμμετοχής. Πηγαίνει στον πάγκο με δύο φάουλ ο Φρανκ Ηλικίνα.
0: Εκτός φάσης το φάουλ, πήγε πέσα πάνω στον Σόρτς.
1: Ναι, ακριβώς. Όσμαν αλλάζει με τον Σόρτς και πάλι ο Αμερικάνος. Με τον Χολ μπροστά του τώρα στις αλλαγές που παίζει η άμυνα του Ολυμπιακού. Και Χέις Ντέιβις τώρα με τον Πίτερς πάει να τον μποστάρει, είναι πιο δυνατός. 3 δευτερόλεπτα, προσποιείται, προσπαθεί να πάρει μια επαφή, να εκμεύσει ένα φάουλ, δεν υπήρχε εκεί κάτι. Η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ολυμπιακού. Ο Χέις Ντέιβις διαμαρτύρεται εκεί στον Θεωνά. Λέει ότι υπήρχε μετακίνηση του κορμού του παίχτη του Ολυμπιακού. Σέιπιους τόνος, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πάντως η ουσία είναι ότι δεν σφυρίχτηκε κάποιο φάουλ και νομίζω σωστά δεν υπήρχε κάποια παράβαση εδώ. Και επαναφορά από τον Πίτερ στον Παπα-Νικολάου Και αυτό ο Τζόζεφ που θα αναλάβει να κατεβάσει την μπάλα. Πιέζεται εκεί από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Στην μια παγίδα. Ο Ολυμπιακός με τα κόμπο και βασάνων θα απέφυγε τελικά το λάθος. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Πίτερς. Το αμέσως πάνω από στάρι. Βγάζει στο Χολ. Καταπληκτική κυκλοφορία εδώ από τον Ολυμπιακό. Βρήκε τον ελεύθερο Χολ ο Πίτερς. Και αυτό κρεμάστηκε από το καλάθι του Παναθηναϊκού για να κάνει το 9-17. Συν 8 η μεγαλύτερη διαφορά τώρα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Από αυτό το κάρφωμα του Χολ από την ασίστ του Πίτερς. Προσπαθεί να κάνει ένα ζωγκλερικό και θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο TJ Short που με μια προσποίηση έστειλε στον αέρα τον Χολ και στη συνέχεια με ένα ανάποδο lay-up και με πολλά φάλτσα σκόραρε. Άνοιξε και αυτός ο λογαριασμός, έκανε το 11-17. Παπα-Νικολάου στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ περνάει από ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Παπα-Νικολάου που σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει rebound από τον Χολ που είχε καλύτερη θέση και από όλους. Και από το Μίτογλου και από τον Short που είναι πολύ κοντύτερος. Μάλιστα θα του γίνει και φάουλ στη συνέχεια. Από τον Μίτο το πρώτο του Σόρτς. Θα περάσει και πάλι στο Βαρκέ ο Λεσόρ για να παίξει τώρα στο 5. Όχι, βγαίνει και ο Μίτογλου. Άρα τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Ρογκαβόπουλο ή Όσμαν στο 4. Θα δούμε. Είναι και λίγο σχετικό αυτό. Τα forward είναι πάνω κάτω ίδιες θέσεις. Άρα Λεσόρ σίγουρα στο 5. Ασώδιο ο Ναν με τον Σόρτς. Και δύο forward. Ενώ ο Λεσόρ παρολίγο να κλέψει για μία ακόμα φορά. Κατοχή για τον Ολυμπιακό, βέβαια.
4: Γιατί έχει κάνει δύο φορές κλέψιμο πάνω στο Χολ και του έχει μετά η μπάλα. Δεν μπορεί να έχει καταφέρει να την συγκρατήσει.
1: Ναι, ναι. Βγάζει έτσι εκνευρισμό γενικά στο χειρισμό του Ολεσόρ. Έχει κάνει 2-3 λαθάκια στην τρίπλα. Φουρνιέ τώρα στην επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Έχει 10 δευτερόλεπτα. Κοιμήθηκε εκεί τελείως ο Ρογκαβόπουλος. Η πάσα του Φουρνιέ ήταν καταπληκτική γιατί ο Ρογκαβόπουλος και πλάτη δεν είδε καθόλου την backdoor πάσα και πολύ εύκολα ο Πίτερς από κοντά σκόραρε για το 11-19. Εδώ ήταν απρόσεκτος ο Ρογκαβόπουλος που είχε πλάτη στον αντίπαλο και δέχτηκε την πάσα στην πλάτη της άμυνας που λένε και στο ποδόσφαιρο. Όσμαν στον Σόρτς. Σόρτς στο Λεσόρ. Απέναντι στο Χολ είναι πιο δυνατός. Θα πάρει το φάουλ που είναι το δεύτερο προσωπικό για το Χολ. Δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει δύο φάουλ. Και στους ψηλούς είναι μεγαλύτερο το ζήτημα γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει τρίτο σέντερ. Έτσι έχει μείνει εκτός ο Τζόουνς. Παπα-Νικολάου στον πάγκο για να μπει ο Βεζέγκοφ και να παίξει τώρα στο 3 ο Πίτερς. Στο 4 ο Βεζέγκοφ και στο 5 ο Μιλουτίνου που αντικαθιστά το Χολ που έχει δύο φάουλ. Είναι ένα ζήτημα η διαχείριση.
4: 2-4 από του για τον Ολυμπιακό, 2-3 για τον Παναθηναϊκό στο φόρμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η βασική θέση και του Πίτερς και του Βεζέγκοφ είναι το 4, η βασική θέση και του Όσμα και του Ρογκαβόπουλου είναι το 3. Άρα οι συνθήκες και οι ανάγκες τους αναγκάζουν να παίζουν σε κάποια θέση που δεν έχουν συνηθίσει απόλυτα. Σόρτς τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού, πάσα έξω στη γωνία στον Όσμαν που σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Rebound όμως από τον Σόρτς τελικά που γίνεται αποδέκτης πολύ μακριά από την μπάλα. Και τώρα Σόρτς ελεύθερος για 3 ανενόχλητος, θα στοχίσει για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός.
4: 0 στα 5.
1: Έχει 0 στα 5 πλέον από μακριά από
4: σου. Και όσο το βάζει αυτά τα σουτ ο Παναθηναϊκός που είναι και ελεύθερα, ναι, ναι. Δεν θα ανοίγει και ένα του Ολυμπιακού έτσι.
1: Πολύ πολύ άστοχος ο Παναθηναϊκός και σε καλά σουτ και του Όσμαν τα 2 τα τρίποτα ήταν ελεύθερα και του Γκραντ. Κάνα δυο ήταν άστοχα και του Σόρτ τώρα φυσικά που μάλλον του το δίνει και άμυνα του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία πάσα τώρα του Μιλουτίνοφ στο Βεζέγκοφ, ο οποίος δυσκολεύεται. Τελικά πολύ εύκολα θα σκοράρει και θα κάνει το 11-21. Πρώτη διψήφια διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιξε βόλεϊ μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα γρήγορα και ο Βεζέγκοφ δεν χρειάστηκε παρά μια απλή επαφή εκεί κοντά στο καλάθι για να τελειώσει τη φάση. Ναν, ο οποίος δυσκολεύεται πολύ να ξεμαρκαριστεί σήμερα. Ενώ στο ΣΕΒ βρήκε κάποιες εκτελέσεις που είναι στο ρεπερτόριό του, σήμερα πηγαίνει πιο πολύ στο ένας με έναν και δυσκολεύεται. Τώρα θα κάνει ένα step back τρίποντο και αυτός άστοχος. Rebound από τον Ρογκαβόπουλο, ποιος μαζεύει την μπάλα και επιτίθεται γρήγορα στο καλάθι και θα τελειώσει τη φάση. Παλικαρίσια ο Ρογκαβόπουλος, δεν έβγαλε την μπάλα έξω όπως έκανε ανάλυση. Οι παίκτες του πήρανε νωρίτερα επιθετικό rebound. Αυτός με το που μάζεψε την μπάλα γύρισε, επιτέθηκε, λέει up, καλάθι 13-21, 7 και 6 για το ημίχρονο πλέον.
4: 6-20 πλέον ο Παναθηναϊκός, Φουρνιέ για 3, θα στοχίσει, rebound από τον Όσμαν. Ποιος προσπαθεί να τρέξει και να βρει σε κατάσταση ανοργανωσίας στην άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Έξυπνο φάουλ από τον Τζόζεφ.
4: Τον σταμάτησε ο Τζόζεφ με φάουλ, Όσμαν πάει κατευθείαν στον πάγκο. Ο Χέις Ντέιβις επιστρέφει, 6-59 για το ημίχρονο. 0 στα 5 τρίποτα του Παναθηναϊκού, 2 στα 7 του Ολυμπιακού. Τα rebound είναι μια ανανέωση γιατί έχει πολύ λίγο στατιστική εδώ πέρα. 14-10 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Τα επιθετικά είναι πάντως ίδια σήμερα, 3-3 ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τα περισσότερα rebound του Ολυμπιακού να κάνουν με την αστοχία του Παναθηναϊκού. Mm-hmm.
4: Λοιπόν, και ο Λαρέτζακ στο παιχνίδι, αντί του Φουρνιέ, που λέγαμε και πριν από το μάτσο ότι σου χρησιμοποιηθεί σήμερα. Σόρτς Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ Λαρετζάκης, Πίτερς Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Σόρτς με τον Λαρετζάκη. Σόρτς περνάει και από τον μαγαρκάρισμα του Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις μόνος του για 3, τώρα το βάλει. 16-21, πρώτο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 7 και πρώτο του Χέις Ντέιβις μετά από 10 προσπάθειες συνολικούς. Τζότζεφ βρίσκεται.

0: Διάδρομψαν να κοιμάται το ένα του Παναθηναϊκού.
1: Εδώ ρίσκαρε ο Ναν και άφησε αμαρκάριστο τον παίκτη του και αυτό σκόραρε.
0: Φάουλ στην πάσα όπως λένε οι διαιτητές. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Για να δει εδώ υπήρχε ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να βάλει ένα εύκολο καλάθι. Και του σταμάτησαν τον Ναν. Νομίζω Λαρατζάκης.
1: Λαρατζάκης,
0: ναι. Ναι. 16-23, 6,5 λεπτά για το καθαρό φάουλ του Λαρατζάκη για το μίχρονο. Κέις Ντέιβις, πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού με 7. Για τον Ολυμπιακό 7, Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου. Λογκαβόπουλος, Λαουζάου, βγάζει έξω στον Σότ, ένα φλότερ, καλάθι, 18-23. Ανεβάζει λίγο στροφές ο Παναθηναϊκός ευθετικά, πλέον έχει 8-22.
1: Κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα ο Παναθηναϊκός και τώρα που πήγε και το πρώτο τρίποντο μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα μπροστά.
0: Μιλουτίνοφ, μακριά από το καλάθι. Βεζέκοφ, πάλι στα 9 μέτρα, δεύτερο. Τώρα δώσει στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης, θετικό φάουλ, ναι. Καθαρό. Μπαρτζόκας βάζει με τον παίκτη του. Γιατί απόθυσε τον Σόρτς και απέκτησε ξεκάθαρο πλεονέκτημα εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει τα 5 ομαδικά, δεν υπάρχουν βέβαια βολές, γιατί ήταν επιθετικό το φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον αγκίστρωσε ουσιαστικά για να τον περάσει το Σόρτς. Σωστό το σφύριγμα από τον Παπαπέτρου που ήταν μπροστά.
0: Σόρτς με τον Λαρετζάκη. Δεύτερο φάουλ και του Λαρετζάκη. Όπως και ο Ντιλικίνα και ο Χόλτ έκαναν πολύ γρήγορα οι παίκτες που ήταν από τον πάγο για τον Ολυμπιακό. Πάντα δύο φάουλ. Σόρτς ο Λογκαβόπουλος περνάει. Η τάπα ψηλά, καθαρή από τον Ντίνο Φτρομερία. Μην από τον σέρβο του σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Λογκαβόπουλος πήγε καρφώσει μπροστά του.
1: Αλλά, ήταν λίγο παράτολμο αυτό
0: ναι, ναι,
1: που έκανε.
0: Ναι. Μιλουτίνο δεν είναι.
1: Είναι βουνό Μιλουτίνο, δεν είναι εύκολο.
0: Ζόζεφ με τον Σόρτς. Πάει χαμηλό post, πασάρει ωραία στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, 18-25. Νομίζω ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει γύρω στους 14 πόντους μέσα από τη ρακέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ψάξουμε αυτό το αντιστοιχικό να το βρούμε. Σόρτς. Προσποιείται, εκτελεί από μέση απόσταση, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, ο Λεσόρ παίρνει θετικό rebound. Αστοχή, εξεπαφής ο Λεσόρ. Rebound από τον Ζόζεφ. Πίτερς. Ξανά στο Ζόζεφ.
1: Είπαμε είναι νευρικός ο Λεσόρ πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Βεζέκοφ αφήνει τον Πίτερς με τον Σόρτς. Όλος ο Πάκος Παναθηναϊκού φωνάζει για φάουλ. Τζόζεφ μπάλα έξω. Τζόζεφ με τον Λογκαβόπουλο προσποιείται. Περνάει πάλι στον Πίτερς. Αστοχή, όχι, ψοχή τελικά. Νέο καλάθι από κοντά. 18-27. Ο Ολυμπιακός χτυπάει σε όλα τα μισμάτς.
1: Αυτό.
0: Με τους ψηλούς του.
1: Χειρουργικά τα σημαδεύει ναι, όλα ναι. τα μισμάτς.
0: Σόρτς 4-45 για το ημίχρονο. Σόρτς να βγαίνει από τα screen. Δεν θα σουτάρει. Θα δώσει και πάλι στον Σόρτς. Θα πετάξει την μπάλα σε κάνει βήματα. Διστακτικός εδώ ο Σόρτς. Νομίζω θα αποσυρθεί τώρα. Ναι, ο Grand Stis του. Τηλεοπτικό time out 18-27. Χαμηλό σκορ 4-37 για το φινάλε. Το ημιχρόνιο ήταν το 5ο λάθος για τον Παναθηναϊκό. Όσο έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ πιο αστοχή. Ερθρόλευκοι έχουν 12-22 εντός παιδιάς. 8-25 έχει ο Παναθηναϊκός. Ο λόγος σας, παιδιά.
2: Μόθος είναι 9 η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει φτάσει και τους 10 πόντους. Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα από αυτά που λένε τα παιδιά. Το διαβάσει άψογα το παιχνίδι. 7 assist για 4 λάθη ο Παναθηναϊκός. 8 assist για 5 λάθη ο Ολυμπιακός. Που έχει χάσει σήμερα τα rebound. Έχει 5 επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει μόλις 4 πόντους βέβαια από αυτά.
3: Αλλά αυτό ουσιαστικά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί
2: ναι,
3: όμως.
2: Ναι, όπως για παράδειγμα του Λεσόρ προηγουμένως. Είναι ένα θεματάκι τον Ολυμπιακό αυτά τα δύο φάουλ και του Νιλικίνα και του Χολ και του Λαρετζάκη. Αλλά σε αναλώσιμους παίχτες. Δεν είναι πρωταγωνιστές δηλαδή. Είναι κακό ποιοτικά το παιχνίδι, έτσι. Ξεκάθαρα.
3: Είναι κακό ποιοτικά το παιχνίδι, αλλά νιώθω ρε παιδί μου αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο.
2: Έχει
3: τον έλεγχο και αν βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, χάρη και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, διαβάζει όλα τα mismatch και πολλές φορές βάζει εύκολα καλάθια. Εύκολα καλάθια και ανάλογα ρε παιδί μου, εκείνος κρατάει την μπαγκέτα και ανεβοκατεβαίνει η διαφορά.
2: Και έχει πάει και καλύτερα στον Άν σήμερα, έτσι, μέχρι στιγμής. Ναι. Μόλις τον ένα πόντο ο Αμερικανός. Λοιπόν, χάσαμε στο βόλεϊ ανδρών από 2-0.
3: Ναι, και παρότι λίγο που είδα, παρότι στο tie break προηγηθήκαμε 11-9, τελικά χάσαμε 15-13.
2: Πάμε ξανά στα παιδιά.
1: 4-30 για το τέλος του ημιχρόνου. Ολυμπιακός με την κατοχή. 18-27 συν 9 για τους Ερυθρόλευκους. Λαρετζάκης δίνει στον Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Grand αντί του Σόρτς. Πάσα στο Βεζέκο, κλέβει αυτή τη φορά ο Λεσόρ και ολοκληρώνει. και δίνει ξανά στον Γκραντ. Ο Γκραντ όμως βρίσκει τώρα οργανωμένη την άμυνα του Ολυμπιακού, γιατί άργησε πολύ να στηθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού. Και εις Ντέιβις για τρεις, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Πίτερς. Βεζένκοφ δίνει στον Πίτερς και πάλι. Οι τρεις ψηλοί του Ολυμπιακού τον πήγαν να βγάλουν εμφυδιασμό, αλλά έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Βεζένκοφ τώρα πάει να αποστάρει τον Γκραντ. Ρολάρι, βγάζει έξω. Λαρετζάκης προσποιείται μπροστά στο Ρογκαβόπουλο. Μπαίνει, στέκεται από τη βολή. Αστοχή. Ριμπάουντ από ποιον, από τον Λαρετζάκη, με ηρωισμό εκεί. Και βγάζει στο Βεζένκοφ μάλιστα. Πάσα που θα ήταν ασίστα, αλλά Βεζένκοφ θα στοχεί. Ριμπάουντ από τον Ρογκαβόπουλο. Έχει μπει και το Λιόπουλος για τον Παναθηναϊκό στον Άσο. Μαζί με τον Γκραντ. Σε ένα σχήμα αρκετά έτσι ιδιαίτερο. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Πάσα έξω στο πουθενά. Ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά κάνει ένα ακόμα πεδαριώδες λάθος. Έκτο για τους πράσινους στον αγώνα. Μεγάλος αριθμός.
0: Θυμίζει την αστοχία, γι' αυτό θυμίζω και 8 πόντους.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει βέβαια 5 επιθετικά rebound, περισσότερα από τον Ολυμπιακό σε αυτό το παιχνίδι. 4 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά έχει πολύ περισσότερα λάθη πλέον.
0: Ο Ολυμπιακός έχει μεταλλευτεί καλύτερα γιατί είναι πιο έστοχος, έτσι.
1: Ακριβώς, ο Ολυμπιακός έχει 6 λάθη. Τζόζεφ ελεύθερος για 3, τον άφησε ελεύθερο. Το Λιόπουλο θα κάνει έρμπολο Καναδός. Και ο Ρογκαβόπουλος κάνει καλή δουλειά στα rebound, μαζεύει εύκολα την μπάλα και δίνει στον Λιόπουλο. Το Λιόπουλο τώρα με τον Τζόζεφ μπροστά του. Παίρνει ένα screen από τον Χέις Ντέιβις. Μπροστά έχει τώρα το Βεζένκοφ. 3 και 15 για το ημίχρονο. 18-27. Χέις Ντέιβις τώρα με τον Τζόζεφ έχει πλεονέκτημα. Ρολάρι κλείνεται, η πάσα στον Ρογκαβόπουλο δεν ήταν πολύ καλή. Αυτός δυσκολεύεται, προλαβαίνει το χρονόμετρο, κάνει ένα τρίποντο αλλά όχι υπό καλές προϋποθέσεις. Χωρίς καλή ισορροπία σώματος, εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό και πάσα ολόκληρου γηπέδου σχεδόν στο Βεζένκοφ. Τους βγάζει ξανά στον Τζόζεφ, αυτό σουτάρει για τρεις. Θα το χάσει και αυτό ο Καναδός. Δύο χαμένες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό με ανενόχλητο τρίποντο.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ομαδικό φάουλ και δεν κάνει φάουλ. Τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που είχε μισ μάτς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έκανε πέτος του φάουλ.
1: Χέις Ντέιβις φοβερή πάσα τώρα στο Ρογκαβόπουλο από εκεί στον Γκραντ, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Ο Γκραντ μαζεύει την μπάλα, σουτάρει και θα το βάλει και θα πάρει και φάουλ μάλιστα. Φοβερή ενέργεια από τον Γκραντ, ο οποίος δεν μάζεψε καλά την μπάλα γιατί ήταν χαμηλή η πάσα του Ρογκαβόπουλου, αλλά βρήκε ισορροπία, εκτέλεσε, πήρε και το φάουλ του Βεζένκοφ για να φέρει τη διαφορά.
0: Καταλαβαίνεις πάντως τη διστακτικότητα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού αυτή τη φάση που ο Ρογκαβόπουλος ήταν μόνος του, δεν σουτάρει και έκανε τρία και πάσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Τζόζεφ θα πάει στον πάγκο, το φάουλ ήταν του Βεζένκοφ για βολή που μπορεί να φέρει τη διαφορά στους 5. 21-27 το σκορ πλέον.
0: Έλεγε τον Ρογκαβόπουλο δεν είναι καλός τέρε.
1: Βέβαια, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι επειδή αστόχησε το προηγούμενο ήταν λίγο διστακτικός τώρα αυτή τη φορά. Πάντως ο Ρογκαβόπουλος που πήγε τώρα στο πάγκο.
0: Έδωσε ενέργεια, έδωσε rebound.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι βοήθησε. Απλά δεν του μπήκαν τα σούτ. Έβαλε ένα καλάθι από ένα drive. Ο Γκραντ θα βάλει για την βολή, θα μειώσει τους 5. 22-27, 2-38 πλέον για το τέλος του ημιχρόνου. Walk up. Με τον Βεζένκοφ να περπατάει κοντά του εκεί για να του δίνει κάτι σαν screen. Πίεση του Γκραντ δυσκολεύει τον walk-up, δεν υπάρχει προς πίσω γιατί πρέπει να έχει περάσει η μπάλα. Φάουλ από τον Όσμαν ή από τον Γκραντ. Ο Παπαπέτρος που το έχει δώσει, στον Γκραντ το έχει δώσει.
0: Αυτό τον Γκραντ.
1: Νομίζω στον Γκραντ το έδωσε.
0: Για να δούμε. Στον Γκραντ, μάλιστα.
1: Στον Γκραντ το έδωσε, ναι.
0: Έκανε και δύο φάουλ σε αυτή τη φάση.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτη με δύο φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει τρεις με δύο. Ντιλικίνα, Λαρετζάκης και Χολ. Μιλουτίνο πολύ μακριά από το καλάθι, δίνει στο walk-up. Και από εκεί στο Βεζένκοφ που προσποιείται ωραία στο Χέις Ντέιβις και δίνει στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκης κλείνεται, δυσκολεύεται. Η πάσα στο Βεζένκοφ.
0: Αυτό που λέγαμε τώρα το έκανε ο Παναθηναϊκός, το φάουλ του Λιόπουλου στο Βεζένκοφ.
1: Ακριβώς, φάουλ τακτική.
0: Ξεκάθαρο μισμάτς.
1: Παρότι είχε πάει βέβαια ο Λεσορμπάνο του να έρθει στα βοήθεια, αλλά ο Βεζένκοφ έχει καλή πάσα, θα έβρισκε το μισμάτς ή τον ελεύθερο συμπαίκτη τέλος πάντων. Είχε φάουλ να ξοδέψει ο Παναθηναϊκός, είχε ένα ακόμα να ξοδέψει, είναι τρίτο ομαδικό αυτό. Την μπάλα απ' έξω πρώτο του Τολιόπουλου, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θεωρείται και βασικός παίκτης για να έχει κάποια τεράστια αγωνία ο Αταμάν. Walk-up τώρα, 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Χέις Ντέιβις δίνει τη βοήθεια και δυσκολεύει πολύ τον Τεξανό. Δίνει δίπλα του στο Λαρετζάκη, ο οποίος δεν συγκρατεί την μπάλα. Καλή άμυνα τον Τολιόπουλου, πετάει την μπάλα από το κέντρο ο Λαρετζάκης. Η μπάλα δεν βρίσκει καν Στεφάνη. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό και πάλι είναι βασικό άξονα τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος κάνει τρομερή δουλειά σήμερα. Μπορεί να μην του έχουν πάει πολύ όλα τα σούτα, ο Λαρετζάκης θα πάει στον πάγκο. Ο Μπαρτζόκας του δίνει το χέρι πάντως.
0: Έδωσε κάποιες ανάσεις σημαντικές στον Φουρνιέ τώρα.
1: Ναι, γιατί ο Φουρνιέ στο δεύτερο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι μάλλον, στο δεύτερο ημίχρονο είχε ξεμείνει από δυνάμεις. Τώρα αυτά τα τρία λεπτά που του έδωσε ο Λαρετζάκης, 3-4, μπορεί να φανούν χρήσιμα στην οικονομία του αγώνα. Το Λιόπουλος.
0: Το Λιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ τώρα με τις αλλαγές. Προς πήρε τώρα με τον Φουρνιέ μπροστά του, 10 δευτερόλεπτα κερδίσει του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, το lay up, καλά από το Βασίλη Λιόπουλο, 24-27, χτύπησε λίγο τα αργά πόδια εδώ του Μιλουτίνοφ και πέτυχε ένα καλάθι. Ένα 6-0 σερία από τον Παναθηναϊκό που λένε διαφορά στους 3. Ολυμπιακός, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα νομίζω ότι θα έχει 18 πόντους μέσα από τη ρακέτα, μέσα από το ζωγραφιστό. Έτσι, τρομερό νούμερο. Μιλουτίνοφ μακριά από το καλάθι. Δεν βρίσκει λεφτά στην παίκτη, κλείνεται, αφήνει στον walk-up με τον Τολιόπουλο. Μεζέκοφ από μέση απόσταση θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Όσμαν. Όσμαν, τριπλάρι, σταματάει τώρα γιατί έχει επιστρέψει στην άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν έχει βρει εύκολου πόντου ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Και αυτό είναι ένα παράσημο τη άμυνα του Ολυμπιακού. Καλέ επιστροφέ τη δηλαδή. Το Λιόπουλο στον Χέις Ντέιβις περνάει. Ωραία πάσα στον Γκραντ. Μόνο στα αυτοκίνητα γωνία για τρει. Θα στοχίσει πάλι ελεύθερο τρίποδο για τον Παναθηναϊκό. Πάλι άστοχο. 2 στα 11. 2 στα 11 και ο Ολυμπιακός. Αλλά κάποια εξ αυτών ήταν στο τέλο του χρόνου και πολύ δύσκολη συνθήκη στο προηγούμενο του Λαρετζάκη. Γόκα 50 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. Γόκα με τον

0: Γκραντ, αφήνει τον Πίτερς. Πίτερς στο χαμηλό πόστ τον Μιλουτίνο με τον Χέις Ντέβις. Τι κάνει ο Μιλουτίνο, τι μπερδεύεται, λάθος τον Ολυμπιακό.
1: Πανέξυπνη άμυνα από τον Χέις Ντέβις και πάλι. Πανέξυπνη άμυνα.
0: Εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν, επισκεφτεί το φάλο από τον Βεζέκοφ. Δεύτερο φάλο Βεζέκοφ. Ο Χέις Ντέβις εδώ έχει κάνει σεμιναριακή άμυνα. Τραβιέται για να μην.
1: Είναι αυτό που λένε, τραβά την καρέκλα το λένε στο NBA. Ναι. Το έκανε ο Μπάρκλεϊ αυτό πολύ, επειδή είχε να αντιμετωπίσει πιο ψηλούς αντιπάλους. Τραβιέται προς τα πίσω και δεν βρίσκει αντίσταση το αντίπαλο κορμί. Πέφτει κάτω. Αυτό έκανε ο Χέις Ντέβις.
0: Ο Δημήτρης Γιακόπουλος κατέβει κάτω στα court seats. 24-27, δύο βολές μετά το τηλεοπτικό, όχι μετά το τηλεοπτικό, μετά το time out του Γιώργου Μπατζόκα για τον Τζέντι Όσμαν στα 33 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Παιδιά, ο λόγος σας.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει μετά από αυτές τις δύο χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού να πάει τη διαφορά στους 12 με εισάριθμα άστοχα ελεύθερα τρίποτα του Τζόζεφ.
3: Πέναλτι.
2: Ναι.
3: Έχουν χάσει πολλά πέναλτι, να το πω έτσι.
2: Σου λέω, μιλάμε τώρα, το μάτς είναι Sporting. 1995.
3: Πού το θυμήθηκε.
2: 42-40. Σχεδόν.
3: Ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι σε αυτό το βαθμό, αλλά όντως και πάλι είναι πολύ άστοχες οι δύο ομάδες. Βλέπω συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει 10 στα 30, 33%, 8-19 δίποντα, 2-11 τρίποντα. Και ο Ολυμπιακός έχει 12 στα 29, επιμέρους 10 στα 18 δίποντα, 2 στα 11 τρίποντα. Mm-hmm. 21 τα rebound του Ολυμπιακού και 8 η assist για 7 λάθη. 17 του Παναθηναϊκού, έχει και 5 επιθετικά, είναι βελτιωμένο σε σχέση με προχθές. 8 assist για 6 λάθη η πράσινη.
2: Κυρίως είναι βελτιωμένο στο ότι δεν έχει χάσει πολλά rebound, έχει μόλις 5 Ολυμπιακός για την ώρα.
3: Ναι, έτσι. Τουλάχιστον ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Άρασα λίγο τα άματα γιατί έχουν ανοίξει μια στιχομηθεία τώρα ο Δημήτρης Γιακόπουλος και ο Γιώργος Μπατζόκα. Εκεί ο Γιώργος Μπατζόκα στα πλευρά του τον πάγκο, ο Δημήτρης Γιακόπουλος στα court seats.
1: Ο Δημήτρης Γιακόπουλος κατέβηκε από τη Σουήτα, πήγε στις court seats τώρα ναι. Και κάτι φώναζε προς το μέρος του Γιώργου Μπατζόκα.
0: Καταρχάς, και διαιτητές, αν κατάλαβα καλά, για τεχνική ποινή προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτή τη διακοπή, 24-27, 33 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Τώρα οι διαιτητές έχουν πάει στον κύριο Μπαφό και στον κύριο Μπαρτζόκα και κάτι λένε, τους εξηγούμε προφανώς. Κάζουν τους φιλίχτερα τους, όχι. Νομίζω ότι... Απλά έχουν διακόψει το μάτι τώρα οι διαιτητές. Προφανώς για να γραφτούν κάποια ευρυστικά συνθήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι και στη γραμματεία και κάτι λένε και στους ανθρώπους της γραμματείας.
1: Και γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις από ό,τι καταλαβαίνω με άνδρες ασφαλείας των δύο ομάδων.
0: Ναι. Οι παίκτες σιγά σιγά επιστρέφουν στο glass floor. Τώρα πάει και ο Γιώργος Κουτζουγιάννης, το manager του Παναθηναϊκού και ο Γκέννα Ταμάν. Έχουμε αυτή τη διακοπή, 24-27.
1: Πάντως δεν νομίζω ότι βοηθάει και πολύ η διακοπή αυτή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, γιατί έχει ρυθμό, έχει ρυθμό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Δηλαδή η διακοπή, αν ευνοεί κάποιον αυτή τη στιγμή, είναι τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είχε βρει momentum μετά από ώρα ο Παναθηναϊκός, είχε βρεθεί πίσω με διψήφιες διαφορές. Έβγαλε συνεχόμενες καλές άμυνες, καλές επιθέσεις. Κάποιες που ήταν και άστοχες κιόλας που θα μπορούσαν να του είχαν δώσει ακόμα περισσότερο σκορ, κάποια ελεύθερα τρίποντα για παράδειγμα. Και τώρα με αυτή τη διακοπή νομίζω ότι παγώνει ο ρυθμός. Βέβαια απομένουν 33,4, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί το Παναθηναϊκός. Θα έχει δύο βολές με τον Όσμαν με το που θα επιστρέψουμε στη δράση.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες, όλα ok. Λύθηκαν τα οποία ζητήματα υπήρχαν. Και δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Τώρα δεν ξέρω με τι ακριβώς έχει γραφτεί στο φυλαγόνα. 33 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Δύο βολές για τον Τούρκο φόρουαρντ του Παναθηναϊκού. 7 πόντους ο κ. Δεύτερο του Παναθηναϊκού. 7 για τον Παναθηναϊκό Βεζέκοφ του Πανικολάου. Ο Πανικολάου όλους στο ξεκίνημα, όλους στην αρχή του αγώνα. Πέτυχε τους 7 πρώτους πόντους στον Ερυθρολεύκο. Δύο βολές λοιπόν για τον Όσμαν. 24-27.
1: Όσμαν που είχε 4 πόντους γρήγορο στο ξεκίνημα, όλους στο Παναθηναϊκό. Μετά δεν έχει σκοράρει εδώ και ώρα.
0: Όσμαν θα βάλει πρώτη βολή, 25-27. Παναθηναϊκός κάνει ένα σερί 7-0, το 18-27. Έτοιμος ο Όσμαν για τη δεύτερη. Αν έχω καταλάβει καλά, κάτι γίνεται με τον κύριο Λιπενιώτη πέρα στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού. Έτοιμος ο Όσμαν για τη δεύτερη. Στα 33 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. 2-2 από τον Τούρκο και 26-27. 8-0 το σερί του Παναθηναϊκού που ρίχνει διαφορά στον πόντο. Και έχουμε από μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα στο φινάλε του μικρόνου walk-up.
1: Ενώ ο Δημήτρης Γιανακόπουλος τα λέει σε τον ύφος τον Παπαπέτρο που πέρασε από μπροστά του, του διαιτητή.
0: Μάλιστα. Πουρνιέ, 10 δευτερόλεπτα για το Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα φάουλ να δώσει. Πουρνιέ, κάνει το σπίρ από τον Μιλουτίνο. Πουρνιέ, δεύτερο σπίρ από τον Μιλουτίνο. Για 3 ο Γάλλος θα ευστοχήσει. 26-30. 12 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα Ο Αταμάντα βάζει.

0: με τον Λεσόρ, γιατί δεν βγήκε μπροστά από το screen. Να μαρκάρει τον Φουρνιέ. 12-8-10, time out για τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Ο Φουρνιέ ανεβαίνει στους 5, ήταν το πρώτο του εύστοχο τρίποντο. Με διαλόγους σας.
1: Λοιπόν, 26-30 με το εύστοχο τρίποντο του Φουρνιέ. Υπάρχει μια,
2: επειδή βγήκα πριν,
1: μπράβο, υπάρχει μια οδηγία, γιατί έχει εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο, Δημής Γιάννακοπουλος.
2: Στο στούντιο, ναι, ο κύριος Παπαπέτρου ενημέρωσε ότι σε επόμενη φορά που θα μπει κάποιος εντός των τεσσάρων, η επόμενη φορά μάλλον που θα μπει κάποιος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου είναι αιτία διακοπής της αναμέτρησης. Αυτό είπε ο μετέφερο ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο για να τελειώσει τόσο άδοξα ο δεύτερος τελικός. 26-30 το σκορ στο Telecom Center, 12-8 αν πρόλαβα να δω καλά για το φινάλε του ημιχρόνου, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με την τελευταία επίθεση να είναι στον Παναθηναϊκό. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Επίθεση μισού γηπέδου για τον Παναθηναϊκό, μπαίνει ένα πολύ κοντό σχήμα, όχι ολόκληρο γηπέδου, με shorts. Ναν, το Λιόπουλο, Κόσμο και Χέις Ντέιβις. Τώρα ο Μπαρτζόκας το αντιλαμβάνεται και θα κάνει αλλαγή. Θα πέρασε την Λιγκίνα στο Μιλουτίνο φιλογικά, γιατί είναι πολύ κοντό σχήμα του Παναθηναϊκού και δεν θα μπορούσε.
3: Θα βγάλει το Μιλουτίνο, βάλει την Λιγκίνα.
0: Ναι, να ανταποκριθεί.
3: Την Λιγκίνα που είσαι για δύο φάλου, βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός με την Λιγκίνα, Γόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου και Πίτερς. Πίθεση 12 δευτερολέπτων, 12,8 για την ακρίβεια.
3: Και δεν έχει φάλου να δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Για τον Παναθηναϊκό ακριβώς. 26-30, πάρα πολύ χαμηλό σκορ. 10-30 εντός παιδιάς ο Παναθηναϊκός. 13-30 για τον Ολυμπιακό. Ναν, με τον walk-up. Ναν, κλείνεται το Λιόπουλος από τα 8,5 μέτρα. Θα ευστοχήσει, παρακαλώ. 29-30 και το πανηγυρίζει το Λιόπουλος. Ένα δευτερόλεπτο απομένει και 7-10. Φωνάζει ο Μπαρτζόκας στον Φουνιέ, γιατί όμως.
3: Γιατί δεν σήκωσε το χέρι του καν, του έδωσε χώρο, βέβαια ήταν το τρίποντο από τα 8 μέτρα.
0: Είναι το Λιόπουλο, μωρέ, αυτά τα έχει το Λιόπουλο.
3: Και προφανώς ο Φουνιέ δεν ήξερε ότι το Λιόπουλο μπορεί να εκτελέσει από τα 8 μέτρα και δεν σήκωσε καν το χέρι του, γι' αυτό του φωνάζει ο Μπαρτζόκας του Γάλλου. 1,7 λοιπόν, ο Ολυμπιακός έγινε time out. Δεν προλαβαίνει να κάνει πολλά, βέβαια, γιατί επαναφορά δεν θα γίνει από την πλευρά στην οποία επιτίθεται ο Ολυμπιακός, θα γίνει κάτω από το δικό του το καλάθι. Με 1,7 δεν μπορείς να προλάβεις και πολλά.
0: Πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό το Λιόπουλος με 5 πόντους.
3: Ναι, έχει βοηθήσει και αυτός. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.
0: 29-30, 3 στα 12 πλέον τα τρίποτα και για τις δύο ομάδες.
3: Στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι το θέμα ήταν αποκρουστικό. Έτσι.
0: Ναι.
3: 29-30 τώρα σκορ, ούτε για πρωτάθλημα τύπου.
0: Έως κατάλληλο φάρμακο για όσους πάσουν από την πνηλία.
3: Ναι. Κολλήρε θα βάλουμε στο ημίχρονο σίγουρα όλοι μας. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί το χαμηλό σκορ. Νομίζω περισσότερο τον Παναθηναϊκό με τα δεδομένα προβλήματα που έχει και σήμερα. Αλλά θα δείξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επιστρέφει. Με το walk-up.
0: Σε αντίστοιχη κατάσταση στο προηγούμενο παιχνίδι πέτυχε να τρέχει από το κέντρο ο Παπα-Νικολάου. Έτσι.
3: Ναι.
0: Θυμίζω.
3: Παναθηναϊκός δεν κάνει αλλαγή. Μάλλον όχι, βάζει το Λεσόρ τελικά να έχει ένα ψηλό κανονικό. Ολυμπιακός πάντως δεν βάζει center. Walk-up, Βεζέγκο, Φουρνιέ, Πίτερ, Σνηλικίνα. Και για Παναθηναϊκό ο Γκραντ, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν και ο Λεσόρ. Ο walk-up μια πάσα από την baseline θα επιχειρήσει. Θα βρει ποιον, τον Βεζένκοφ. Αυτός γρήγορα και πάλι στο walk-up που προλαβαίνει το χρονόμετρο, έχω την αίσθηση. Και λίγο έλειψε να σκοράρει. Η μπάλα βρήκε στη βάση της Στεφάνης και νομίζω ότι θα μέτραγε αν έμπαινε. Παρά λίγο ο Ολυμπιακός να βάλει ένα ακόμα μεγάλο τρίποντο.
0: Από τα 18 μέτρα.
3: Ναι, που ένα ακόμα θυμίζω ότι είχε βάλει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο ο Παπα-Νικολάου στο προηγούμενο τελικό. Ναι. Και στη σειρά με την ΑΕΚ ένα αντίστοιχο τρίποντο Βεζένκοφ. Δηλαδή το έχουν συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τελικό σκορ για το ημίχρονο φυσικά. 29-30 με τον Χέις Ντέιβις για μένα να είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Με 7 πόντους, 3 rebound, καταπληκτικές άμυνες. Θα έχει και 2-3 ασίστ.
0: Μπράβο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. 24-0 ασίστ. Θα μπορούσε να έχει 2-3 α πούμε. Γιατί
3: ακριβώς.
0: Σε πάση που έχει βγάλει προς τους ελεύθερους, προς αμαρκάρους του παίκτες, δεν έχουν βάλει τα σουτ. Θετικό και το Λιόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Και τον Ολυμπιακό αρκετοί πρωταγωνιστές. Βεζέκοφ με 7 πόντους, 3 rebound. Παπα-Νικολάου 7 πόντους, 5 rebound παρακαλώ.
3: Και η μάχη των κατοχών είναι πολύ ισορροπημένη. 5 επιθετικά rebound ο Παναθηναϊκός, 6 λάθη. 5 επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός, 7 λάθη. Mm-hmm. Αμεληταία δηλαδή η διαφορά. Δεν είναι όπως το πρώτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, χάρη στα επιθετικά του rebound, είχε πολύ περισσότερες κατοχές. Αυτά για την ώρα από εδώ σε περίπου 13-14 λεπτάκια και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, 29-30, ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Παναθηναϊκός κατάφερε με αυτό το 11-3 να μαζέψει
2: το 18-27,
1: σωστά. Να αλλάξει εντελώς την κατάσταση. 20-15 το δικό του επιμέρους σκορ.

0: Έχει βρει λύση στην καλή κυκλοφορία του Ολυμπιακού γενικά σαν ομάδα. Νομίζω ότι εφαρμόζει πολύ έτσι τακτικές καριόλο ο κότς Άνταμαν σήμερα. Έχει προορίσει πάρα πολύ τη δημιουργία του Ολυμπιακού για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι 8 ασίστ είναι πολύ χαμηλό.
1: Ναι, όντως.
0: Βέβαια, οφείλεται και στο 3 στα 13 τρίποντα που έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Αλλά από την άλλη και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο καλύτερα ποσοστά στοχές. Έσαι απλώς χειρότερα. 8-19 τρίποντα, 3-12 τα τρίποντα, 4-5 οι βολές του Παναθηναϊκού, 1 στις 2 του Ολυμπιακού. Πολλά τα λάθη, 6 και 7 αντίστοιχα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
1: Και θα συμφωνήσω και εγώ με τα παιδιά ότι αυτό το χαμηλό σκορ νομίζω εξυπηρετεί περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Okay. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον σε θέαμα να είναι καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Και να μην γίνει τίποτα παραπάνω, γιατί ήδη έχουν αρχίσει
1: διάφορα. Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα, κύριε Χαρή. Πάμε. Όχι, στις 10.
1: Όχι, βάλε ένα τραγουδάκι.
0: Βάλε.

0: Πώς την είδες τη μεταγραφή που η Κάζη αποκαλύπτει η ΑΣ ότι θα κάνει ο κύριος Φλωρεντίνο Πέρεθ?
1: Ναι. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Νομίζω η Bayern, εκτός αν όντως υπάρχει από πίσω...
0: Μιλάμε για τον Μάικλ Ολίς, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Πεχτάρα.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Πολύ επιδραστικός. Αν δεν κάνω λάθος, η Bayern έλεγε ότι θα... ότι θέλει 200 για να τον παραχωρήσει. Τώρα, αν σε εισαγωγικά συμβιβάστηκε, γιατί δεν είναι ότι...
0: Είναι και λίγα.
1: Ναι, είναι και λίγα. Με 150 θα το δούμε. Αλλά αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, νομίζω είναι τεράστια κίνηση για για τη Βασίλισσα και θα αποδυναμωθεί πάρα πολύ θα αποδυναμωθούν οι Βαβαροί και θα πρέπει να κάνουν μια πολύ προσεκτική και ψαγμένη κίνηση για να επενδύσουν αυτά τα χρήματα. Και δεν ξέρω κιόλας αν, γιατί κάπου διάβασα τις προάλλες ότι η Μπαρτσελώνα, επειδή έχει ανοίξει και ένα μπιφ, πώς το λένε τώρα, με την Ατλέτικο για τον Άλβαρες, αν δεν καταφέρει να πείσει την Ατλέτικο για την παραχώρηση του Άλβαρες, κάπου διάβασα ότι μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της Μπάγκερν για τον Χάρι Κέιν. Νομίζω ότι δύο απώλειες τέτοιου τύπου
0: πολλές,
1: δεν αντέχονται για μας.

0: το τελευταίο μήνυμα που βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει στο φίλο που λέει να μου λύσει μια απορία.
1: Ναι, ναι.
0: Και για το γήπεδο και για το στούντιο, πραγματικά φίλε, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Βουλωμένο γράμμα.
1: Συγχαρητήρια. Ο ακροατή τη εβδομάδα.
0: Κλαπ, κλαπ. Κλαπ, κλαπ. Όντω δεν έχουμε και τέτοια να το κάνουμε.
1: Το αδικούμε το μάτς, λέει παίζουν φοβερές άμυνες και οι δύο. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι παίζουν φοβερές άμυνες.
0: Ναι, παιδί, αλλά έχουν χάσει και οι δύο πολλά, πολλά ελεύθερα σουτ. Και οι δύο, πραγματικά.
1: Έχουν κάνει και πολλά λάθη. Λόγω των αμυνών το ακούω, αλλά όχι μόνο λόγω των αμυνών. Υπάρχει η κόπωση, υπάρχει η πίεση, υπάρχουν πολλά. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.

Βλέπω εδώ τώρα παίζει η φιλικό, η Ουγγαρία με την Φινλανδία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Μαγιάροι προηγούνται 2-0 και τα δύο τέρματα τα έχει πετύχει ο κύριος Βάργκα. Παρακαλώ. Στο 26 άνοιξε το σκορ μετά από ασίστ του Σόμποσλάι και στο 43 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου πέτυχε το δεύτερο τέρμα μετά από ασίστ του Σότ.

0: Λοιπόν, είχαμε και στο χώρο του μπάσκετ εξελίξεις.
1: Mm-hmm.
0: Στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ανανέωσε ο Ζωάν Πενιαρόγια με την Παρτίζαν για 2 χρόνια.
1: Αναμενόμενο.
0: Λογικό, βέβαια, ναι, γιατί πήγε πολύ καλά. Mm-hmm. Έσωσε λίγο την παρτίδα. Εντάξει, όχι στην Ευρωλίγα, δεν προλάβαινε.
1: Όχι στην Ευρωλίγα.
0: Είναι στο τελικό.
1: Και μάγος να ήταν άνθρωπος.
0: Απέκλεισε και τον Ερυθρό Αστέρα. Και όπως είπε και ο Άλεξ Αβόπουλος πριν, ο Αστέρας στο πρόσωπο του Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί βρίσκει, όπως όλα δείχνουν, τον αντικαταστάτη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ που θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα που είπες Αστέρα, τεόντως ήταν αναμενόμενη η επιστροφή, δεν είναι σημερινή είδηση. Νομίζω χθες την.
0: Αθλητικός διευθυντής,
1: ναι. Στη θέση του αθλητικού διευθυντή.
0: Ναι, ναι. Θα έπαιρνε πόστο σίγουρα. Θα έπαιρνε πόστο. Ναι. Υπήρχε μέχρι και η σκέψη να μετατεθεί σε πόστο προπονητή ο Μίλαν Τόμιτς.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά πήγανε στη λύση του Ιμπο Ναβάρο. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αστέρας, έτσι. Και αυτός έχει χρήματα. Αυτή που θα πρωταγωνιστεί είναι η Βιλερμπάν, έτσι.
1: Ναι. Όντως. Μου κινεί την περιέργεια, δηλαδή, με τόσο χρήμα πλέον που ρέει και με τις πρώτες κινήσεις που γίνονται, το πώς θα παρουσιαστεί σε μερικούς μήνες τη νέα σεζόν και δεν θα είναι ένας κομπάρσος όπως κακά τα ψέματα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
0: Πάμε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εμείς φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Θα ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα μπει το Fight Club για να σας πάει αρχικά με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Mm-hmm. Μετά θα ακολουθήσει λίγο σχολιογραφία και όλα τα σχετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου για τη μουσαφική υποστήριξη. Πάνω Μπουρνά και Χάρη Χριστόγλου που είχε τεχνική και μουσική επιμέλεια. Από Τάσο Νικολόπουλο και ο Νίκος Ράπουντας στα μικρόφωνα. Καλή συνέχεια στην
1: καλά.
2: Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως

0: θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
3: come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is
3: jump.

0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 29-30 στο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου τελικού. Εμείς καλησπέρες και λοιπά, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Όποτε πρέπει, ναι.
0: Έτσι, να πούμε απλά Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χάρης Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Σαούσικος Φαϊμάκης στα μικρόφωνα και Χρήστος Ρομπόλης και Γιώργος Πετρίδης στο Telecom Center. Καλησπέρα, κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Πολύ καλά, εσείς.
2: Καλά, καλά. Καλά, είμαστε. Βάλαμε τα κολλήρια μας για να αντέξουμε το θέαμα, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. 59 πόντι με το Στανιό κιόλας. Και για να δούμε.
0: Πιστεύεις παίζει ρόλο το γεγονός ότι είναι μόλις δύο μέρες μετά το προηγούμενο?
2: Σίγουρα, αυτό λέγαμε και πριν τα παιδιά με τον Νίκο και τον Τάσο. Είναι πολύ βάρβαρο το πρόγραμμα και μετά από μια τόσο εξαντλητική σεζόν. Και επειδή δεν υπάρχει και κανένα ευρωμπάσκετ που τον μπάσκετ, Ολυμπιακοί αγώνες κτλ. Αμέσως μετά ή ξέρω εγώ σε 2-3 μήνες, θα μπορούσε το πρόγραμμα να είναι λίγο πιο.

0: ανθρώπινο για τους παίκτες, μιας και έχουν και κουτσουρωμένα ρόστερ και οι δύο ομάδες και με τραυματισμούς και με τον περιορισμό στους ξένους που υπάρχει και με όλα αυτά τα πράγματα που περιορίζουν τις επιλογές των προπονητών. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Τώρα αποσύρεται και η Φυσούνα που μπήκε για την είσοδο των παιχτών του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή στο δεύτερο μέρος για τον Ολυμπιακό. Του έχει βραχία και κεφαλή 29-30. Walk-up Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκο, Φιλουτίνοφ. Η αρχική πεντάδα που ξεκίνησε και το μάτς για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς ίδια και για τον Παναθηναϊκό με Grant, Nan, Osman, Hayes Davis και Lesor. Φάουλ από τον Grant, το
1: δεύτερο
0: προσωπικό του για τον Αμερικανό. Ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού φτάνει τα δύο φάουλ στο μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις, Λικίνα, Λαρετζάκη, Βεζέκοφ και Χολ που έχουν από δύο φάουλ. Φουρνιές είναι επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ηρέμησαν και τα πνεύματα αρχικά, αρκετά. Δεν βλέπω και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι κοντά στο παρκέ που είχε γίνει μια παρατήρηση από τον κύριο Παπαπέτρο ότι αν ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο θα διακόψει το παιχνίδι. Παπα-Νικολάου τώρα με τον Όσμαν, ένα τρίποντο στην εκπνοή από τον Παπα-Νικολάου, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Είχε βάλει 7 μαζεμένους στο ξεκίνημα του αγώνα και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά.
1: Για πρώτη φορά στο μάτς.
0: Για πρώτη φορά στο μάτς, ακριβώς.
1: Το τρομερό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε το μίχρονο οριακά πιο εύστοχος από τον Ολυμπιακό στο τρίποντο.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να το κάνουμε 0-7.
0: Σωστό. Χέις Ντέιβις από κοντά, αλλά έχει βγει πάνω το Μιλουτίνοφ. Έχει μείνει ο Βεζέκοφ με το Λεσόρ τώρα. Θα το διαβάσει αυτό ο Αμερικάνος και θα δώσει το Γάλλο που έχει πλεονέκτημα εκεί. Γυρίζει, βγάζει στον Ναν, αυτό στον Όσμαν. Για τρεις ο Όσμαν. Αστοχή, rebound από το Λεσόρ όμως, ο οποίος θα καρφώσει με μανία στο καλάθι του Ολυμπιακού και θα δώσει το πρώτο πράσινο προβάδισμα στο μάτς 31-30 με τον Ματίας Λεσόρ να ξεσπά. Ήταν και το πρώτο του καλάθι στον αγώνα μετά από αρκετές άστοχες προσπάθειες και κάνα δυο λαθάκια που είχε νωρίτερα. Τώρα σκοράρει επιτέλους ο Γάλλος στο παιχνίδι. Φουρνιέ για την απάντηση αμέσως θα αστοχήσει όμως. Η μπάλα βρίσκει στη γωνία της Στεφάνης και κυλά εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κέντρικ Νάν να είναι στην επαναφορά και να δίνει στον Τζέριαν Γκραντ. Και οι δύο ομάδες νομίζω ότι πάνε σε αργό ρυθμό στις περισσότερες επιθέσεις και νομίζω όχι κατ' επιλογή. Είναι και πολλά τα λεπτά που παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες και μόλις προχθές παίξανε το πρώτο παιχνίδι. Πέρα από την καταπώνηση που υπάρχει όλη τη σεζόν. Ναν, σταυρωτή τύπλα και ένα τρίποντο μπροστά στο walk-up. Θα δώσει αέρα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό. 34-30 από τον Κέντρικ Ναν που φτάνει τους 4 πόντους. Είχε πετύχει μόλις ένα πόντο από βολή στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα και αυτός πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς στο μάτς. Χέις Ντέιβις θα κάνει φάουλ πάνω στον walk-up.
1: Είναι... Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 16-3 με σκορ.
0: Σωστό.
1: Στο φινάλε του ημίχρονου και σε αρχές της περίοδου.
0: Δεύτερο φάουλ και για τον Χέις Ντέιβις.
1: Να πούμε και μια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τον κότσο Αταμάν τον αγώνα κάθε εβδομάδα ενώ δεν κάνει τα μισά, ούτε τα μισά σε σχέση με τον κότσο Μπαρτζόκα, ο οποίος απολαμβάνει μια ακατανόητη ασυλία. Αυτή είναι η δήλωση του Γιαννακόπουλου για τα όσα έγιναν στο φινάλε του ημιχρόνου.
0: Παρολίγο να κλέψει ο Χέις Ντέιβις από το Φουρνιέ από τα χέρια του Αμερικανού. Η μπάλα περνάει εκτός γηπέδου για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει 8 δευτερόλεπτα. Μπαρτζόκας βάζει τις φωνές στους παίκτες του, γιατί ήταν πολύ στατική σε αυτή την επίθεση. Δεν υπήρχε καθόλου κίνηση, δεν υπήρχε καθόλου πρωτοβουλία. Και έτσι ο Ολυμπιακός βρίσκεται τώρα να χρειαστεί κάτι γρήγορο. Φουρνιέ, η πάσα του στον Παπα-Νικολάου. Φάουλ όμως από το Λεσόρ ή από τον Γκραντ. Για να δούμε πώς θα
1: δοθεί.
0: Νομίζω από το Λεσόρ και εγώ, ναι. Και αν είναι το πρώτο του μόλις, δεν έχει πρόβλημα ιδιαίτερο. Αν είναι βέβαια του Γκραντ είναι το τρίτο, να δούμε που έχει χρεωθεί. Το πρώτο του Λεσόρ είναι, δεν υπάρχει θέμα ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό.
1: Αλλά
0: τρία μαζεμένα για τον Παναθηναϊκό.
1: Καθαρό φάουλ αυτό.
0: Ναι, καθαρό το φάουλ.
1: Φουρνιέ
0: που έκανε λάθος, αλλά είχε προηγηθεί το φάουλ του Λεσόρ. Τρία ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός. Από την περίοδο κανένα Ολυμπιακός σε αυτό το δίλεπτο που έχουν διανύσει. Κλέβει ο Γκραντ από το Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχει μπει καθόλου καλά. Και δίνει στον Όσμαν, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να εκδηλώσει ευνηδιασμό. Αλλά τώρα πηγαίνει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Όσμαν να δίνει στον Χέις Ντέιβις, αυτός με τον Βεζέγκοφ απέναντί του, που του κλείνει τη μία πλευρά. Χέις Ντέιβις βγάζει στον Γκραντ. Ο Γκραντ με το Φουρνιέ προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, προσφυλάσσει την μπάλα με το σώμα του και με ένα ανάποδο lay-up θα κάνει το 36-30. Ο Παναθηναϊκός στο συν 6 βγάζει εικόνα κυριαρχίας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αλλά και στο τελείωμα του πρώτου, έτσι Γιώργο.
1: Ναι, ναι. 18-3 το μπροσκόρ στο λόγο διάστημα από το 18-27. Μεζέγκο μια αντίδραση του Ολυμπιακού. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση του Λεύκο. Walk-up, κλείνεται, κακή πάσα, νέο λάθος στον Ολυμπιακό. Ο οποίος τα έχει χαμένα σε αυτό το σημείο του αγώνα και ο Μπαρτζόκας Άρον ζητάει time out. Βλέποντας ότι οι παίκτες του έχουν χάσει την συγκέντρωσή τους, έχουν χάσει το καθαρό μυαλό που είχαν στο πρώτο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημίχρονου και κάνουν το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Να σου πω, Χρήστο, ένα τρομερό στατιστικό. Στα 36 εντός έδρας παιχνίδια που δώσει ο Παναθηναϊκός φέτος σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Σε όλα έχει δει από 30 πόντους τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τρομερό στατιστικό. Θα μου πεις, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια με μικρομεσαίους αντιπάλους στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα μπορούσε να έχει ένα μάτς στην Ευρωλίγκα αντίστοιχα.
0: Όντως, εντυπωσιακό, κάποιο... είναι εντυπωσιακό, όντως. Λοιπόν, διακοπή, έχουμε 36, 37 και 19 για το τρίτο δεκάλεπτο. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, έχει κάνει ένα 7-0 ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Έχει πει πολύ πιο συγκεντρωμένο σε άμυνα και επίθεση στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, παρότι γεγονός ότι έχει κερδίσει 3 φάουλ στις προσπάθειες του Παναθηναϊκού να παίξει όντως καλή άμυνα, δεν έχει καταφέρει να βρει στόχο, ούτε σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν να εκδηλώσει επίθεση. Φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει να περιμένει άλλο, δεν θέλει να αφήσει τον Παναθηναϊκό να ξεμακρύνει και πήρε ένα time out για να σπάσει το ρυθμό του το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να δώσει οδηγίες στους δικούς του παίχτες για το πώς θα παίξουν καλύτερα, πώς θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στο ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου.
3: Λογικά είναι όλα αυτά που λες. Να πούμε ότι τον Πανταλόνα Μπασκόνια είναι στο 5ο λεπτό για τα πλέι-οφ της Ισπανικής Λίγκας, 15. Έχουμε πλέι-οφ και στην Τουρκία, Ανατολού Φενέρμπαχτσε 88-81, 4 λεπτά πριν από το τέλος και επιστρέφουμε στο Telecom Center.
1: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν, 10 δευτερόλεπτα για τους πράσινους, μπαλά έξω στον Γκραντ, για να τα κάνει ο Αμερικανός, δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ τελεία από τύψη στον Βολόν, θα στοχίσει, rebound μακρινά από τον Μιλουτίνο. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει αρνητική αναλογία στις λαθών, 8 assist με 9 λάθη, ο Παναθηναϊκός 16 αντίστοιχα. Βόκα έχει πολύ πιο θετική άνοια του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και έχει αναγκάσει τον Ολυμπιακό σε λάθη. Βόκα, Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, ξανά Βόκα για τρεις πάνω σε άμυνα, θα στοχίσει. Παπα-Νικολάου βγάζει μπάλα εκτός, εκείνος είναι για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός άποντος στα πρώτα 3,5 λεπτά της τρίτης περίοδου.
0: Πολύ κακές επιθέσεις. Πολλά λάθη για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν θέλει την μπάλα στα χέρια του Φουρνίου και του Βεζένκοφ. Την αφήνει στο Βόκα και τον Παπα-Νικολάου και κάπως έτσι χαλάει πρώτος του Ολυμπιακού. Γκραντ. Ναν, μόνος του από την κορυφή για τρεις. Θα αστοχίσει. Ο Λεσόρ προσπαθεί για το θετικό μπαλάνι για τον Ολυμπιακό. Ένα πέναλτι εδώ πέρα σε κενή αιστεία για τον Ναν. Όμως αστόχησε. Εντελώς μόνος του χωρίς αντίπαλο στα 3-4 μέτρα ο Ναν. Αστόχησε σε ένα τρίποντο 4 στα 15 για τον Παναθηναϊκό. 3 στα 15 ο Ολυμπιακός. Walk-up κατεβάζει. 36-30. 6 και 15 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φουρνιέ. Ξανά στο walk-up. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνου ο Βεζέκοφ, την κυνηγάει παντού ο Χέις Δίβς. Walk-up. Τα 9 μέτρα, τρίποντο, άστοχο. Προφανώς αυτό που είπαμε και πριν. Την μπάλα στην του walk-up. Αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός, να παίρνει εκείνους τις επιθέσεις. Γκραντ. Προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο. Κλείνει τώρα και τον Μιλουτίνο μπροστά του. Γκραντ. Πασάρι του Χέις Δίβς. 10 δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ με το Φουρνιέ στο χαμηλό post, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει έξω, ωραία πάση στον Όσμαν, να είναι από την γωνία για τρεις, πάλι άστοχος, πάλι μόνος του, πάλι άστοχος. Φοβερό πράγμα αυτό για τον Παναθηναϊκό, μόνος του Νάν σε δύο τρίποντα, ένα από την κορυφή και ένα από την γωνία και αστόχησε.
0: Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά έχει πετύχει μόλις 5 πόντους.
1: Ναι, Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν. Παπα-Νικολάου κλείνεται, καλή άμυνα από τον Όσμαν, φάουλ, δύο βολές του Παπα-Νικολάου, το φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο του Όσμαν, για μαρτύριο το Τούρκος, το αποδέχεται εκ των υστέρων. Για να δούμε, φάση το insta replay. Στο μπάσιμο του Παπα-Νικολάου. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο αυστηρό το φάουλ.
0: Με το κορμί πρέπει να υπάρχει μια επαφή, ψηλά δεν υπήρχε κάτι, αλλά με το κορμί υπήρχε μια επαφή, είναι αλήθεια.
1: Είπες τα πόσα λεπτά, 5 πόντους Ολυμπιακός.
0: Ναι, 5 πόντους στα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά.
1: Okay. Δύο πόντους του Παπα-Νικολάου. Για να ξεκολλήσει τον Ολυμπιακό από 30 πόντους, το καταφέρνει, βάζει την πρώτη, 36-31. 2-3 Ολυμπιακός, 4-5 Παναθηναϊκός. Τα rebound ισορροπημένα, 22-23. Στο δύο πράσινο, 23 η Ερυθρόλευκη.
0: Το 18-25 έγινε 5-32 πριν το ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα ήταν 36-30.
1: Παπα-Νικολάου δημιουργεί τη δεύτερη. Βάζει 36-32, σπάει το ρόδι για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης ένα τρομερό είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων. Στους 9 πλέον είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Με τόσο χαμηλό σκορ.
1: Ναι, που είναι ο πρώτος σκορ του αγώνα. Ναν. Δεν είδε το Χέις Δίβς που ήταν μόνος του. Ναν παίρνει προς τα μέσα. Χέις Δίβς μόνος από 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει. Καλή κυκλοφορία του βάλες εδώ. 39-32. Ο Μπαρτζόκας θα βάζει με τον Βεζέκο που πήγε πολύ αργοπορημένο στον Χέις Δίβς. Συν 7 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού σήμερα με διαφορά νομίζω.
1: Πρώτος παίκτης πλέον με 10 πόντους με διψήφιο αριθμό. Αυτό που λέγαμε πριν. Βεζέκοφ στο χαμηλό post, αστοχή, έχοντας τον Ναν μπροστά του. Λεσόρ μαζεύει το rebound, Ναν. Παναθηναϊκός έχει ρυθμό πλέον, έχει το momentum. Ναν για τρεις, τραβηγμένο τρίποντο. Πολύ κακή ενέργεια εδώ από τον Ναν, πολύ βιαστική. Αστόχησε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ περνάει, πετάει την μπάλα, θα ευστοχίσει με ταμπλό.
0: Πολύ μεγάλο καλάθι, πολύ δύσκολο καλάθι και πολύ μεγάλο καλάθι.
1: Δίνει την κλάση του Φουρνιέ και την δυνότητά του.
0: Ο Λεσόρ έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτή τη φάση, έπαιξε τρομερή άμυνα, αλλά είναι τέτοια η κλάση του Φουρνιέ.
1: Γκραντ και την δυνότητά του.
0: Ο Λεσόρ έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτή τη φάση, έπαιξε τρομερή άμυνα, αλλά είναι τέτοια η κλάση του Φουρνιέ.
1: Γκραντ

0: ακόμα ήταν φάουλ.
1: Όχι, όχι. Κανένας δεν έχει τρία και έχουμε άλλα 14 αγωνιστικά λεπτά.
0: Χεϊσδεύεις και πάλι για τρεις μόνος του και πάλι εύστοχος. 42-34. Πήρε φωτιά ο Χεϊσδεύεις που ανεβαίνει στους 13. Με 5 στα 10 πλέον ενός παιδιάς, 3 στα 5 τρίποντα. Είναι τεράστιος παίκτης, το συζητάμε. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Έρχεται και ο Λεσόρ, του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Φάουλ, όχι. Καθαρία με έναν διαιτητή εδώ. Μπάλα έξω. Απλά σήκω στο χέρι ο κύριος. Την κάνει και νομίζω ότι είναι φάουλ. Μπάλα έξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Φοβερή φάση πραγματικά πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Φουρνιέ γύρισε πολύ γρήγορα στην άμυνα και πέταξε την μπάλα εκτός.
1: Καθαρή και άμυνα του
0: Φουρνιέ. Καθαρή άμυνα ακριβώς, ναι, ναι. Όσμαν κάτω από το καλάθι κοιμάται έναν Ολυμπιακού 40-34-34 για πρώτη φορά στους 10 Παναθηναϊκός που κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την τρίτη περίοδο. 15-4 το μουλ σκορ. Φουρνιέ. Μια άμυνα αντίδραση του Ολυμπιακού τώρα που βρίσκεται στο πλήν 10. Φουρνιέ, walk-up, μόνο πήγα 3-45 μοίρες, θα στοχίσει το ριμπάνο από τον Όσμαν. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρικυμία, ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί. Όσμαν. Με τον Βεζένκοφ.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει κάνει αλλαγή. Τώρα θα σήκωσε τον Τζόζεφ. Ο Παναγιώτης παίζει 7 λεπτά με το ίδιο σήμα που δεν του βγαίνει.
0: Πού είναι δυσλειτουργικό. Όσμαν με τον Βεζένκοφ. Θα παίξει από ό,τι φαίνεται ένα αντίον ενό. Όσμαν οι τρίπλες σταυρωτές. Κλείνεται για τρεις από την κορυφή. Θα στοχίσει. Rebound από το Φουρνιέ.
1: Αν είχε αποφύγει κάποιες υπερβολές, ο Παναγιώτης μπορεί να έχει μεγαλύτερη διαφορά.
0: Κάποια σου του Νάν και του Όσμαν τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Φουρνιέ. Παίρνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα. Φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για το Φουρνιέ. Εδώ νομίζω το πήρε περισσότερο με την πλάση του Φουρνιέ, διαμαρτύρεται ο Λεσόρ. Όπως και να έχει, ήταν φάουλ για δύο βολές.
1: Και νομίζω και πως ο Αταμάν πρέπει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα του τώρα, γιατί έχει μια διαφορά 10 πόντων. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο να προφυλάξει για τους παίκτες που παίζουν στο κόκκινο άμυνα τα τελευταία λεπτά.
0: Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται, εξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Τέλος πάντων.
1: Τζόζεφ και Πίτερ μέσα, έξω Γουόκα και ο Βεζένκοφ. Mm-hmm. Και ο Μίτογλου θα μπει αντί του Λεσόρ λογικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει βοηθήσει ο Λεσόρ σήμερα, έχει μόλις δύο πόντους. Με 6 rebound όμως. Δύο βολές για το Φουρνιέ, 44-34. Φουρνιέ προσπαθεί να κρατήσει όρθιο τον Ολυμπιακό σε αυτή την τρίτη περίοδο. 2-52 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ολυμπιακός τώρα με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Παναθηναϊκός με Γκραντ Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. 44-35. Φουρνιέ δίνει για δεύτερη βολή. Πολλοί παίκτες και για τις δύο ομάδες στα δύο φάουλ. Δεν υπάρχει παίκτες με τρία. Φουρνιέ 2-2, 44-36. Γκραντ κατεβάζει. Μιας και λέγαμε πριν για την αστοχία, ο Ναν έχει 1 στα 6. 1 στα 5 τρίποντα. 1 στα 6 με κάτω σπίτιας. Όσμαν 0 στα 4 τρίποντα. Όσμαν με την μπάλα στα χέρια. Με τον Παπα-Νικολάου, ο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. Ανοίγουν ο χώρος στους παίκτες για να παίξει ο Χέις Ντέιβις. Αν δεν είναι με τον Μιλουτίνοφ. Step back. Σουτ με καλές συνθήκες, το βάζει ο Χέις Ντέιβις. 15-46-36, είναι τεράστιος παίκτης και έχει για μένα μεγαλύτερη σημασία. Χρήστο ότι το κάνει μετά από ένα παιχνίδι που είχε στα 13. Φάουλ τώρα του Ναν στον Τζόζεφ. Απορεί ο Ναν, για να δούμε.
1: Ήταν. Μπήκε πολύ δυναμικά με το κορμί του. Δεν πήρε ένα ρίσκο αχρίαστο εδώ ο Ναν.
0: Είναι στα 5 ομαδικά ο Παναθηναϊκός.
1: Ήθελα να πω, Γιώργο, πόσο ανόητοι πρέπει να αισθάνονται αυτοί που μιλούσαν από οπαδούς του Παναθηναϊκού, έτσι. Που λέγανε τουρίστα το Χέις Ντέιβις. Ο άνθρωπος σκόδεψε να βάλει τα κλάματα στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν άστοχος και σήμερα κάνει μπρος-πίσω, ραψοδία και έχει ξεκουραστεί ένα δίλεπτο σκάρτο. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τρομερός.
0: Ο Τολιόπουλος του Γκράν για τον Παναθηναϊκό. Να φυσικάρει λίγο την περιφέρεια του Αταμάν. 46-36 δεύτερο για τον Τζόζεφ. Στα 2-23 για το 12 λεπτό. Τον Κάρτο Ολυμπιακό έτοιμο για την πρώτη. Θα τη βάλει 46-37. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Τζόζεφ.
1: 2-22 απομένουν για το δεκάλεπτο.
0: Τζόζεφ τέλει τη περιβολή. 2-2-46-38. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, 6 με βολές. Μόνο να καλάθει τους παιδιάς. Κολιόπουλος παίρνει το σκρίνο από το Μίτογλου. Ο Λιόπουλος αισθανόταν καλά στο φινάλε του μηχρόνου, εδώ σε λύση τον Παναθηναϊκό. Ο Λιόπουλος περνάει από τον δεξί διάδρομο, καλή άμυνα από τον Πίτερ. Στα το Λιόπουλος εδώ πετυχαίνει ένα πολύ μεγάλο καλάθι από δύσκολη γωνία. 48-38, ξανά συν 10 για τον Παναθηναϊκό.
1: Εξαιρετικός ο Λιόπουλος. Οικονομικότατος και πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι.
0: Φουρνιέ. Στον Μιλουτίνοφ, στο χαμηλό post, βγάζει έξω τον Τζόζεφ. Τζόζεφ περνάει, πετάει την μπάλα. Ο Ναν κλέβει από τον Μιλουτίνοφ. Νέα καλή άμυνα για τους πράσινους.
1: Ο Μιλουτίνοφ είναι ξεκάθαρα.

0: πάρα πολύ κουρασμένο και ο Μπαρτζόκας δεν κάνει κίνηση. Τώρα σήκωσε το φόλ. Παίζει 8 λεπτά σε ρίγια, άμυνα αλλαγές πολλές φορές.
1: Φάουλ του Πίτερς στον Τολιόπουλο, δεύτερο μόλις του Ολυμπιακού.
0: Νομίζω, Γιώργο, για δεύτερο συνεχόμενο τελικό ο Μπαρτζόκας κάνει το ίδιο λάθος, το ίδιο δεκάλεπτο. Κρατάει μια πεντάδα που δεν του λειτουργεί για πάρα πολλά λεπτά. Εξουδενώνονται πολλοί παίχτες και όπως θυμάσαι στη τρίτη περίοδο έκανε τη μεγάλη επιστροφή ο Παναθηναϊκός από το πλήν 17, έφερε το παιχνίδι στον πόντο. Και σήμερα βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο έχει κυριαρχήσει και έχει τη διαφορά των 10 πόντων, έτσι.
1: Τολιόπουλος με τον Χολ, 10 παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τολιόπουλος, δεν πάει στο Μίδωλου, καθυστερημένη η πάσα εδώ του Τολιόπουλου προς το Χέρις Ντέιβις. Κλείνει το Χέρις Ντέιβις ανάμεσα σε δύο. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μπαίνει και βγαίνει. Το ριμπάουν από τον Τζόζεφ. Εδώ με την ψυχολογία στα έψω Χέρις Ντέιβις που διαβάνα πολύ δύσκολο καλάθι. Τζόζεφ προσπαθεί να περάσει, πέφτει κάτω, κλειστράει. Η μπάλα καταλήγει στο Φουρνιέ με κάποιο τρόπο. Στη γωνία με τον Χέρις Ντέιβις ο Φουρνιέ. Προσπαθεί να περάσει, κλείνεται. Τρομερή άμυνα από τον Χέρις Ντέιβις εδώ πραγματικά. Ο Φουρνιέ δεν είδε το καλάθι. Ίσα πέταξε την μπάλα για να φύγει από τα χέρια του.
0: Σεμινάριο Χέις Ντέιβις, ναι. Σεμινάριο πραγματικό.
1: Φάουλ του Τζόζεφ στον Μίτογλου, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. 55 θέλω να γιορτάσω τη τρίτη περίοδου που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Παναθηναϊκό.
0: Θα ακουστεί υπερβολή, αλλά νομίζω, Γιώργο, τόσο ολοκληρωτικό παιχνίδι σε δύο πλευρές του παρκέ από ένα παίκτη σε τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Η επίδραση του Χέις Ντέιβις μπρος πίσω είναι τρομερή και 15 πόντοι μπορεί να μην είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά σε παιχνίδι που είναι 48-38 είναι χρυσάφι, πραγματικό έτσι.
1: Ακριβώς. Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς και ο τρόπος που διαβάζει τη φάση αυτό είναι το φοβερό. Το Λιόπουλος από πολύ δύσκολη γωνία, τραβηγμένο τρίποντο, μπάλα καταλήγει στον Πίτερς. Πολύ κακή ενέργεια από τον Λιόπουλο, πήραν πολύ τραβηγμένο τρίποντο, μπάλα και μόνο στο ταμπλό. 40 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 48-38, Τζόζεφ. Αυτό που είπες και πριν Χρήστο, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε αποφύγει κάποια τραβηγμένα σουτ, ίσως διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη τώρα. Κακή ενέργεια και από τον Τζόζεφ, airball, πήγε να βάλει μέρη την του Παναθηναϊκού. 25 για το δεκάλεπτο, 19 στη δέση του Παναθηναϊκού. Όσμαν, δεν βιάζεται προφανώς. 13 τώρα για την πίστη του Παναθηναϊκού, Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Όσμαν, παίρνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου. Χέις Ντέιβις, 6 δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να κάνει Αμερικανός. Με τον Πίτερς, σταυρωτές. Χέις Ντέιβις κοιτάει το χρονόμετρο, θα στάρει από τα 8.30. Θα στοχίσει το rebound από τον Παπα-Νικολάου. Τζόζεφ, για να θα πλάβει ο Ολυμπιακός να βρει ένα σουτ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το βρίσκει με τον Γλυκίνα, είναι άστοχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Μια καταπληκτική ακόμα με τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έτρεξε πάνω στον Γλυκίνα για να τον δυσκολέψει σε αυτό το σουτ. Παίζει σαν λίμπερο. Έτσι,
0: εντάξει, ο τύπος είναι να του βγάλει το καπέλο. Έχει τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μπορεί να χάσει κάποια σουτ που τα πήρε τραβηγμένα βέβαια στο τέλος των επιθέσεων. Δεν ήταν ότι έφταιγε ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει σήμερα, πρέπει να έχει ανάψει μια λαμπάδα στο boy του Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.
1: Να πούμε ότι το μάτς το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ του 48-38 και ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το δεκάλεπτο 1-10 εντός παιδιάς.
0: Ναι. Ένα στα 10 εντός παιδιάς. Και μάλιστα και 3 λάθη. Ναι. Και νομίζω δεν είχε assist ή είχε μία assist. Νομίζω μία assist πρέπει
1: να έχει. Μία assist, ναι, ναι.
0: Μία assist.
1: Όχι, καμία
0: assist. Ναι. Καμία assist. Για Μπαρτζόκα είναι για να βγάλει αναφυλαξία ο Μπαρτζόκας αυτός ο αριθμός, έτσι. Αυτή η αναλογία, να το πω έτσι, 0-3. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το μικρόφωνο και τα λέμε σε κανένα λεπτάκι.
2: Λοιπόν, 8 πόντους ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. 9 πόντους ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει στην πρώτη περίοδο. Ναι. Είναι αυτά τα πολύ κακά διαστήματα των ομάδων που δίνουν την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει διαφορά. Το έκανε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Παναθηναϊκός το έκανε σε αυτήν την τρίτη περίοδο. Προηγείται με 10 πόντους. Είναι πολύ καλύτερος προφανώς σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Όπως είχε γίνει και στο προηγούμενο παιχνίδι, σωστά παρατήρησε ο Χρήστος Ρομπόλης. Ήταν η τρίτη περίοδος η οποία για τον Ολυμπιακό και τότε δεν είχε βγει. Είχε επιμείνει ο Μπαρτζόκας ένα σχήμα που δεν λειτουργούσε. Το έκανε και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έβλεπε ότι δεν είχε λύσει στην επίθεση και ότι και στην άμυνα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να σταματήσει τους παίχτες του Παναθηναϊκού, κυρίως του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο πολυλογητικός κρυός σε αυτή την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Έχουμε ωστόσο ακόμα ένα δεκάλεπτο, έχουμε πολλή μάχη ακόμα και πολλή τακτική.
3: Εντάξει, να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό ο Ολυμπιακός από αυτό που έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο και να το κάνει και γρήγορα.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι και τόσο κοντινή ακόμα η επαφή με το σκορ και η εικόνα του δεν δείχνει η ομάδα που μπορεί να επιστρέψει, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Λοιπόν, επιστροφή ο Παναθηναϊκός με τον Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Και από την άλλη για τον Ολυμπιακό, ο Νιλικίνα, ο Τζόζεφ, ο Φουρνιέ στο 3, ο Πίτερ στο 4 και ο Χολ στο 5.
1: Χθες το βίντεο ανέφερε ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει ήδη 28 και 14.
0: Ναι, έχει ούτε 100 δευτερόλεπτα δεν έχει ξεκουραστεί περίπου, τέλος πάντων. Λοιπόν, το Λιόπουλος δεν έχει φρεσκάρει πάρα πολύ τους παίκτες που έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί. Ναν, Όσμαν και Χέις Ντέιβις κατά βάση ο Αταμάν. Λεσόρ τώρα με τον Χολ στην πλάτη του. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Είναι πιο δυνατός ο Λεσόρ. Προσπαθεί να γυρίσει. Το κάνει διπλή, τριπλή προσποίηση. Κακό το τελείωμα όμως. Ενώ κάνει καλές κινήσεις ο Λεσόρ, για μία ακόμα φορά δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση όπως πρέπει. Και τώρα ο Ολυμπιακός βγάζει ευνηδιασμό από την άλλη πλευρά.
1: Χτύπησαν ο Χολ με τον Λεσόρ.
0: Ναι, έγινε εκεί ένα τρακάρισμα θα λέγαμε. Ας ελπίσουμε να μην έχουν κάτι. Ο Λεσόρ είναι καλά, σηκώνεται.
1: Ο Χολ χτύπησε στη Χολ, ρακέτα.
0: Σαν να έχει λίγο τρανταχτεί το κορμί του από αυτή τη φάση. Από την ωραία πάσα του Φουρνιέ που βρήκε τον Χολ. Και αυτός με τον Λεσόρ να έρχεται πάνω του με φόρα.
1: Με φόρα και δύο έπεσαν.
0: Ναι. Χτύπησε στη βάση τη Στεφάνης, αλλά βέβαια εκεί υπάρχει προστατευτικό. Δόξα τω Θεώ δεν έχει κάτι το παιδί. Σηκώνεται λίγο σαστισμένο, λίγο ζαλισμένο. Πιάνει λίγο τη μέση του, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κάτι.
1: Έπεσαν και οι δύο.
0: Ναι,
1: ο Λεσόρ και ο Χολ.
0: Γιατί με τη φόρα που είχε ο Λεσόρ έπεσε πάνω στο κορμί του Χολ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί και φάουλ εδώ πέρα, για να τα λέμε όλα. Αλλά okay, το θέμα είναι ότι το βασικό δεν έχει τίποτα ο Χολ, έτσι. Ο οποίος και πάλι κάνει κάποιες ασκήσεις, λυγίζει λίγο τα γόνατά του. Ναι, τη μέση του τον ενοχλεί περισσότερο, γιατί η επαφή έγινε με τη μέση των δύο αθλητών.
1: Για πιθανό αντιαθλητικό νομίζω.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό κοιτάζουν οι διαιτητές. Δεν ξέρω αν έχει κάνει challenge ο Μπαρτζόκας, δεν το πρόλαβα να το δω, η αλήθεια είναι. Γιατί κοιτούσαμε τις αντιδράσεις του Χολ στο παρκέ, ο οποίος ακόμα έχει λυγισμένα τα γόνατα και κάνει κάποιες κινήσεις με τη μέση του.
1: Ο Λεσόρ πάντως πήγαινε να τον αποφύγει, απλά επειδή έχει πολύ φορά δεν μπορούσε να σταματήσει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εσκεμμένο, αλλά μπορεί να είναι αντιαθλητικό αν κρίνουν οι διαιτητές ότι έδεσε.
1: Είχαν πολύ φορά και οι δύο, γιατί έτρεχαν στην επίθεση του Λουκάκου.
0: Και σκέψου ότι ήταν οι παίκτες που μονομαχούσαν στη μία πλευρά του γηπέδου και μετά βγάλανε και τον ευνηδιασμό, βρεθήκαν στην άλλη άκρη του γηπέδου μέσα σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση. Από θα δώσουν απλό φάουλ από ό,τι καταλαβαίνω από τη γλώσσα του σώματος του Παπαπέτρου. Εξηγεί και στον Μπαρτζόκα το σκεπτικό της απόφασής του και νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια έτσι. Ούτε πρόθεση ούτε κάποια σκληρότητα τόσο τρομερή.
1: Μπαρτζόκα λέει ότι έσπρωξε ο Λεσόρ, δεν έσπρωξε. Απλά.
0: Όχι, δεν έσπρωξε. Με τη φόρα του. Νομίζω σωστό το σφύριγμα, όπως αντίστοιχα και στο πρώτο μέρος που είχε γίνει εκείνο το φάουλ του walk-up που πήγαινε προς την μπάλα. Σωστά δεν αναβαθμίστηκαν ούτε το ένα ούτε το άλλο φάουλ. Έχω την αίσθηση.
1: 48-40.
0: 9-31.
1: Πόσο ιδιαίτερο παιχνίδι είναι το μπάσκετ, πόσο ιδιαίτερο άθλημα είναι. Σε μια φάση που ο Λεσόρ θα μπορούσε να βάλει ένα εύκολο καλάθι και να φέρει τον Παναθηναϊκό στην 12. Ναι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχτηκε ένα καλάθι ο Παναθηναϊκός και είναι στο συν 8.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Χολ ακόμα είναι λίγο ζαλισμένος, σαστισμένος. Κάνει κάποιες κινήσεις όταν είναι μακριά από την μπάλα. Εντάξει, θα ζεσταθεί λιγάκι το κορμί του τώρα και θα το ξεπεράσει. Πιάνει λίγο τη μέση του βέβαια. Ανατακτά τα διαστήματα. Βλέπω τον Μιλουτίνο να επιστρέφει σχετικά γρήγορα, έχω την αίσθηση. Ναν τώρα στα 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Βγάζει τον Όσμαν για 3 αυτός από τη γωνία. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Λεσόρ. Και βγάζει τον Χέις Ντέιβις που σουτάρει αμέσως για 3 και θα το βάλει και αυτό. Τρομερός Χέις Ντέιβις. Απίστευτος Χέις Ντέιβις στους 18 πόντους και διαφορά στους 11 για πρώτη φορά στον αγώνα. 51-40, 8-55 πλέον για το φινάλε. Και σε ένα μάτς με τόσο κλειστό σκορ δεν ξέρω αν η διαφορά των 11 πόντων φαντάζει και μεγαλύτερη από ότι είναι έτσι με απλά μαθηματικά. Η πάσα του Φουρνιέ δεν ήταν καλή. Ο Νάν έπαιξε εξαιρετική άμυνα μπροστά από τον αντίπαλο και ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Τζόζεφ ή από τον Πίτερς γιατί βγαίνει και δύο πάνω του.
1: Εδώ τον ουρανό στον Φουρνιέ ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις είναι σε όλες τις μεγάλες φάσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Και να πω και κάτι για τον Νάν σήμερα, ο οποίος στην επίθεση δεν είναι καλός,
1: ναι,
0: αλλά έχει δώσει μεγάλες μάχες στην άμυνα. Δεν είναι καθόλου αδιάφορος. Είναι προς τιμή του αυτό γιατί ένας τόσο μεγάλος σκόρερ, αν δεν του πάει το μάτς, επιθετικά μπορεί να ξενερώσει πολλές φορές. Ο Νάν το έχει κάνει σε κάποια παιχνίδια αυτό. Σήμερα δεν είναι ένα από αυτά. Το Λιόπουλος, 8-37 για το φινάλε πλέον, με τον Τζόζεφ απέναντί του. Ο Λεσόρ βγήκε για το screen. Το Λιόπουλος τώρα με το Χολ απέναντί του. Το Λιόπουλος θα ψάξει το μισμάς και θα δώσει το Λεσόρ. Ωραίο διάβασμα εδώ από τον Λιόπουλο. Και το φάουλ από τον Τζόζεφ. Έξυπνο.
1: Να σου πω ένα ακόμα στατιστικό που εδώ έχω ψάξει. Ο Χέις Ντέιβις έχει 4-7 τρίποντα και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 3-17.
0: Ωραίο. Λοιπόν, τρίτο φάουλ από τον Τζόζεφ. Επαναφορά από τον Τολιόπουλο από την baseline, 14 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, 8-29 για το φινάλε. Ο Όσμαν περνάει, φάουλ έγινε εκεί βολές, γιατί ήταν στην προσπάθεια η Γασούτ. Νομίζω ότι και ο Φουρνιέ είναι κουρασμένος. Ναι. Φαίνεται και από τις πιο αργές του αντιδράσεις άμυνα και τις κακές επιλογές του στην επίθεση.
1: Έχει αγωνιστεί τον 26 λεπτά ο Φουρνιέ.
0: Ακριβώς, έχει 4 λάθη ο Φουρνιέ, τα οποία περισσότερα είναι λάθη κούρασης, όπως νωρίτερα, σε αυτή την πάσα που επιχείρησε και βγήκε από μπροστά ο Ναν και έκλεψε. Και τώρα όσο πηγαίνει στη γραμμή για να φέρει τη διαφορά στους 12 και στους 13 αν βάλει και τις δύο ο Τούρκος forward, ο οποίος σήμερα κάνει ένα όχι τόσο εντυπωσιακό όσο το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά είναι και πάλι θετικός με 8 πόντους, 6 rebound, 2 assist, κανένα λάθος. Θα χάσει τώρα την πρώτη βολή. Ένας παίκτης μόνο και από τις δύο ομάδες με διψήφιο αριθμό πόντων, με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του match, ο Νάιτζερ Χέις Ντέιβις, ο 18 πόντους με 7 στα 14 shoot. τρία rebound, μία assist. Ξαναλέω ότι είναι αδικήτατη μία assist, γιατί έχει βγάλει τρεις-τέσσερις πάσες που θα ήταν για άλλους παίχτες. Σίγουρα θα γράφει assist αν τα ευστοχούσανε. Αλλά δεν τα βάλανε οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Όσμαν θα βάλει τη δεύτερη μονοβολή και θα κάνει το 52-40 με 8 και 27 να απομένουν. Θα πάει στον πάγκο για ανάσες ο Γκραντ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τρία γκάρντ. Το Λιόπουλο, Ναν και Γκραντ. Δεν βάζει ξανά τον Καβόπουλο.
1: Αντίστοιχα, με τρία γκάρντ επί της ουσίας.
0: Ναι, ναι. Απλά είναι πιο μεγάλα κορμιά, έτσι. Πιο μεγάλα κορμιά. Ο Νιλικίνα είναι 2 και ο Τζόζεφ είναι πιο μεγάλο κορμί προφανώς από τον Τολιόπουλο για παράδειγμα. Νιλικίνα δίνει στο Χολ και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στέκεται σουτάρ για 3. Φοβερό τρίποντα από τον Γάλλο, ο οποίος έβαλε στην πλάτη του τον Τολιόπουλο και εκεί που εκτέλεσε δεν μπορούσε να το μαρκάρει ο γκάρ του Παναθηναϊκού. Ανάσα για τον Ολυμπιακό 52-43. Πλάκα-πλάκα ο Φουρνιέ με τις βολές και με αυτά κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό, μόνος του στο μάτς.
1: Μοναδικός αδικός του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, γιατί ο Βαζέκοφ είναι εδώ και ώρα στον πάγκο. Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει τροφοδότηση καλή. Δεν υπάρχει Ντόρσεϊ που είναι μεγάλη απουσία. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στη γωνία, λιώνει την πάσα ο Τζόζεφ. Παναθηναϊκός έχει 4,6 για να εκδηλώσει επίθεση.
1: Ο Ναν εδώ θα μπορούσε να εκδηλώσει νομίζω, αλλά προτίμησε να πασάρει.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο διστακτικός επειδή είναι και άστοχο σήμερα. Και τώρα ο Γκραντ δείχνει κάποιο σύστημα για να ξεμαργαριστεί κάποιο παίκτη. Έχει πάει ο Νιλικίνα πάνω στον Ναν προφανώς. Μπάλα πηγαίνει στο Χέις Ντέιβις αμέσως για 3. Ο Χέις Ντέιβις 1,3 τρίποντο. Ραψοδία πραγματική από αυτόν τον μεγάλο παίχτη. Θα είναι τους 21 πόντους από τους 55 του Παναθηναϊκού. Σχεδόν τους μισούς του Ολυμπιακού έχει. Αν το βάλουμε και σε αναλογία, 21 με 43 που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός. Συν 12 και πάλι για τους πράσινους. Νιλικίνα. Παίρνει ένα screen, μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται σουτάρι. Ω, πολύ τούβλο ήταν αυτό πραγματικό. Αλλά μαζεύει το rebound, ο Πίτερς μάλλον σπρώχνει την μπάλα προς τα έξω. Και ο Γκραντ θα κάνει έξυπνο φάουλ στον Φουρνιέ.
1: Ίσως είχε περάσει. Δώσε να πήραν και βήματα του Φουρνιέ.
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν καθαρή φάση.
1: Φάουλ του Γκραντ είναι το τρίτο.
0: Το τρίτο του Γκραντ, αλλά μόλις πρώτο του Παναθηναϊκού δεν έχει ξοδέψει τα φάουλ του.
1: Για τον Ολυμπιακό στα τρία, ο Τζόζεφ να πούμε.
0: Ο Όσμαν πήρε ούτε ένα λεπτό ανάσες και παίρνει θέση του Τολιόπουλου για να αποκαταστήσει κάπως το μέγεθος στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού να παίξει με κανονικό τριάρι πλέον.
1: Το γεγονός στα πόντους μια assist.
0: Ναι, πολύ θετικός. Και γενικά στην άμυνα καμουφλαρίστηκε η αδυναμία που έχει με το μικρό του κορμί, έτσι.
1: Και το δεύτερο μήχρονο δεν χρησιμοποιεί καθόλου σόρτς, ε.
0: Ναι, καθόλου σόρτς και καθόλου Ρουκαβόπουλο για την ώρα τουλάχιστον. Για να δούμε. Φουρνιέ και πάλι παγίδα από δύο παίχτες. Δυσκολεύεται και πάλι. Και πάλι λάθος από τον Ολυμπιακό. Είπαμε, ο Φουρνιέ έχει ξεθεωθεί και ο Μπαρτζόκας επιμένει να τον κρατάει μέσα πόση ώρα.
1: Ξέρεις γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι ο μοναδικός θετικός παίκτης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Μοναδικός παίκτης επιθετικά που δίνει σκορ.
0: Οκ, okay, αλλά δεν το βοηθάει τον παίκτη του έτσι. Ας το ξεκουράσει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο και να το ξαναβάλει στο τέλος.
1: Νομίζω τώρα τον ευγάλει.
0: Θα σου πει αν φύγει 17-18, μετά θα τελειώσει και το μάτς. Τώρα θα βγάλει τον Ελικίνα για να βάλει το walk-up. Γιατί ο Ελικίνα ήταν πολύ κακός και έκανε ένα σουτ πραγματικά απογοητευτικό νωρίτερα. Η μπάλα βρήκε πολύ ψηλά στο ταμπλό και μεταβίασε Στεφάνη. Τούβλο πραγματικό ήταν αυτό. Γκραντ, Παναθηναϊκός έχει εικόνα νικητή. Διαφορά όχι ασφαλείας αλλά σημαντική για ένα παιχνίδι τόσο κλειστό. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τάλετο πλέον. Γκραντ, στο Χέις Ντέιβις, αυτός με τον Πίτερς κερδίζει λίγο χώρο. Γυρίζει, ρολάρει, σουτάρει. Τι κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Όργια, 23 πόντοι από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σε μια εμφάνιση καριέρα, θα έλεγα. Θυμίζει την εμφάνιση που κάνει με την Παρή, νομίζω, έτσι, που ήταν το καλύτερο του παιχνίδι.
1: Επίθεση για τον Ολυμπιακό 6 και 40, σηκώνει και Βεζένκοφ για να περάσει το παιχνίδι. Φουρνιέ, κλείνεται, μπάλα είναι, όχι φάουλ. Δεν υπάρχει εκτός να βγει η μπάλα γιατί έχει κάνει το φάουλ πρώτα ο Λεσόρ. Νομίζω και για τον Ολυμπιακό θα ήταν η μπάλα γιατί την βρήκε ο Γάλλος. Τρίτο φάουλ και του Λεσόρ.
0: Εδώ ενδεχομένως να υπήρχε και φάουλ στο screen του walk-up.
1: Ναι, ίσως θα μπορούσε να δώσει. Αλλά τέλος πάντων μικρή σημασία. Έχει 57-43, δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Παναφέρει ο walk-up, επιστρέψε και ο Βεζέκοφ αντί του Πίτερς. Φουρνιέ, walk-up. Η γωνία για 3, θα ευστοχίσει, 57-46. Κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού, ο walk-up.
0: Κοιμήθηκε ή το έδωσε, εγώ νομίζω ότι το έδωσε.
1: Άρχισε πολύ να πάει πάνω του Γκραντ. Ένα στα 7, ένα στα 8 από τον walk-up εντός παιδιάς. Γκραντ στο Λεσόρ, κλείνεται αυτός, θα καρφώσει εντυπωσιακά όμως, μπροστά στον Χολ. 59-46, ο Λεσόρ που ξέραμε.
0: Ο οποίος και λίγο στραβοπάτησε, πιάνει το πόδι του μετά το κάρφωμα στην προσγείωση. Αλλά καλά είναι, συνεχίζει.
1: Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, πέρα την μπάλα με φλότερ.
0: Υπήρχε φάουλ εδώ στο Φουρνιέ που δεν δόθηκε.
1: Rebound φυλά από το Λεσόρ. 5-57 για το φινάλε. Ο Αταμάν σηκώνει το Μίτογλου, νομίζω για το Λεσόρ. Ζητάει αλλαγή ο Λεσόρ, πέσει κάτω. Κρατάει τα πόδια του.
0: Ναι, το είχαμε και πριν.
1: Κάποιες κράμπες εκεί, ίσως. Γιατί βλέπω ότι κάνει και ασκήσεις για κράμπες.
0: Ενδεχομένως να είναι κράμπα. Έχει κάνει υπερπροσπάθεια κι αυτός.
1: Και μετά από αυτό πέρασε σχεδόν 1,5 χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης. Πιάνει τις γάμπες του. Αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πιάνει τις γάπες το Λεσόρ.
0: Ναι, κράπα πρέπει να είναι, γιατί το βλέπουμε που βγαίνει, ξαπλώνει και ζητάει να του τραβήξουν τα πόδια. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας ελπίσουμε να είναι αυτό, γιατί τη γάπα του πιάνει.
1: Έχει παίξει 26 λεπτά ήδη αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είπαμε, είναι
1: τρομακτική η καταπώνηση των παικτών.
0: Ναι, βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός έχει πρακτικά ένα σέντερ. Και ο άνθρωπος προέρχεται και από απραξία, ναι, ναι, ενός χρόνου, ένα τρίμηνο
1: από προλαβαίνει. Από ό,τι είναι καλά, και εντάξει, ψιλοκουτσένει στην άκρη του πάγκου, το χειροκροτεί ο κόσμος. Στη θέση που πήγε, στη θέση που πέρασε ο Μίτογλου. Ναν, με το walk-up, μπαίνει προς τα μέσα, Μίτογλου από τη γωνία για τρεις, μπαίνει ζεστός, 62-46. Από το Μίτογλου που έκανε ένα καταπληκτικό μάτι στον προτελικό, πετυχαίνει σήμερα τους πρώτους του πόντους. Walk-up. 5,5 λεπτά για το φινάλε. Για να δούμε εδώ αν ο Ολυμπιακός ακόμα έχει σιγμό στο παιχνίδι. Πρέπει σίγουρα όμως να βρει κάποιες λύσεις η ομάδα του Μπαρτζόκα αν θέλει να μείνει ζωντανή στο μάτς. Χολ. Το Φουρνιέ. Φουρνιέ κλείνεται ωραία. Πάση στο Χολ. Αυτό με τον Ναν στην πλάτη του. Πετά την μπάλα. Φάουλ από τον Ναν. Για μαρτύριο τώρα από τη Παναθηναϊκού. Έξαλλο ο Ναν. Για να το δούμε λίγο. Κατά μάνη γελάει στην άκρη του πάγκου. Αν δούμε λίγο τη φάση. Τέταρτο, όχι, είναι φάουλ του Μίτογλου, και όχι του Ναν τελικά.
0: Δεν υπάρχει φάουλ. Στην κατακόρυφο κάνουν και δύο παίκτες του Παναθηναϊκού άμυνα. Υπήρχε φάουλ νωρίτερα στο Φουρνιέ που δεν δόθηκε. Αυτό δεν ήταν φάουλ σε καμία περίπτωση.
1: Ο Χολ χάνει την πρώτη βολή. Πάντως παραμένει το 61-46. Ο Μίτογλου τα λέει και με τον Παπαπέτρου. Ανάβουν λίγο τα αίματα. 5 και 16 για το φινάλε. Παναθηναϊκός έχει 5 σε 7, Ολυμπιακός 7 σε 9 από τη γραμμή. Έτοιμος ο Χολ για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 61-47. Το συν 15 που είχαμε νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τους πράσινους.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μεγάλες επιθέσεις τώρα και είναι απόλυτα λογικό.
1: Γκραντ. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο. Ο Χεζέρης τελικά παίρνει την μπάλα. Όσμαν. Όσμαν με τον Χολ. 8 δευτερόλεπτα για την δύση του Παναθηναϊκού. Ναν με τον walk-up προς πίσης. Ναν θα παίξει ένα αντίον ενός. Ναν με τον walk-up. Step back, τρίποντο. Είναι άστοχο. Ο Ναν συνεχίζει να είναι άστοχος. 1 στα 6 τρίποντα. 1 στα 7 συνολικά εντός παιδιάς. Φουρνιέ. Κλείνεται. Πασάρει ωραία στον Χόλ, ο οποίος θα καρφώσει. 61-49. Είδες αυτό που σου είπα πριν για τον Φουρνιέ. Είναι ο μόνος ο οποίος.
0: Απλά το βλέπεις τον άνθρωπο που πασχίζει να κατεβάσει την μπάλα. Γιατί είναι πολύ κουρασμένος. Πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Γκραντ κατεβάζει στα 3 ομαδικά και 2 ομάδες πλέον. Γκραντ με τον Τζόζεφ. Παίρνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου. Δεύτερο από τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Χολ. 10 δευτερόλεπτα και του Παναθηναϊκού φάουλ από το Χολ, γιατί εκεί υπήρχε ξεκάθαρο το πλέγμα του Χέις Ντέιβις. Στα 4 και 23 πριν από το φινάλε.
0: Τρίτο του Χολ. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό στο όριο πλέον.
1: Νομίζω ότι έχουμε τηλεοπτικό time out τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι. 4 και 23 για το φινάλε. 61-49. Ο Παναθηναϊκός έχει εικόνα νικηθεί. Και αν νικήσει, εκτός ότι θα εσωφαρίσει, θα αναγκάσει και τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα φέτος στο πρωτάθλημα. Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν αίτητος όλη τη σεζόν. Και πήγαινε για κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Να πάρει μια ομάδα το πρωτάθλημα αίτητη. Από δύο φορές έχουν φτάσει στους τελικούς αίτητη.
1: Όχι, δεν έχει πάρει. Okay, εννοείς στα
0: επαγγελματικά. 92-93 και μετά.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Από δύο φορές ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει αίτητη στο τελικό. Αλλά πάντα κανένας από τους δύο δεν έχει φτάσει όσο τίτλο χωρίς να κάνει έστω και μία ήττα. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το μικρόφωνο και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, 12 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κρατάει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Δεν έχει βρει λύσεις ο Ολυμπιακός και παρότι ο Φουρνιέ προσπαθεί επιθετικά και με τους πόντους που έχει πετύχει και με την ασίστ νωρίτερα, είναι φανερά κουρασμένος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καταπονηθεί πολύ και φαίνεται ότι ξεμένει σιγά σιγά από δυνάμεις. Όσο μπορεί με την κλάση και την εμπειρία του, βοηθάει.
3: Έχει παίξει 30 λεπτά, αλλά νομίζω η εικόνα δείχνει.
2: Δεν έχει βοήθειες από άλλους παίκτες. Δηλαδή δεν παίρνει βοήθειες από τον Βεζένκοφ που θα περίμενε, ξέρεις, να τραβήξει, ας πούμε, το κάρο, ή από τον Πίτερς. Από άλλους παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις. Δεν έχει φτάσει μπάλα σε αυτούς, δεν έχουν πάρει πρωτοβουλίες. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό Χέις Ντέιβις, είναι μπροστά με 12 πόντους. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Φουρνιέ, μια και το αναφέρεται, έχει 12 πόντους, 6 assist, 5 rebound. Έτσι. Έχει κάνει πολύ καλό μάτς, αλλά έχει κάνει και 5 λάθη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το αρνητικό στο σημερινό μάτς. Λοιπόν, θα αναφέρει ο Γκραντ. 14 θα βγει επίθεση του Παναθηναϊκού, 4-23. 61-49 δεν αλλάζουν σχήματα, δεν αλλάζουν πεντάδες οι δύο ομάδες. Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Χολ για τον Ολυμπιακό. Χέις Ντέιβις, αν τη σχεδίασε και ο Αταμάν για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Χολ. Παίξαν σαν τον ενός. 6 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Αμερικανός κρατάει την μπάλα. Κλείνεται, κλείνεται ένα σε 2. Ναν, από δύσκολη γωνία. Ένα τρελό τρίποντο θα στοχίσει. Το rebound από τον Φουρνιέ.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ με το ρολόι και αυτό είναι ένα ρίσκο.
1: Φάουλ του Όσμαν στον Φουρνιέ και ήταν σε ισορροπία με τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο ματσικό για τον Παναθηναϊκό. 4-3 δευτερόλεπτα. 61-49. Όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού περνάνε από τα χέρια του Φουρνιέ. Αφήνει στον Τζόζεφ. Τζόζεφ με τον Αν. Τζόζεφ. Προσπαθεί να βγει από τα σκήμα του Φουρνιέ. Τζόζεφ καθυστερεί πολύ. 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Τζόζεφ. Παίρνει ένα σκρίν από τον Βεζένκο, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, ο Χέις Δέιβις βγάζει την μπάλα εκτός, μία ακόμα καλή άμυνα. Στα 7 δευτερόλεπτα αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόζεφ ζητούσε κίνηση από τους παίκτες του, κανείς δεν έκανε κίνηση, μακριά από την μπάλα. Το πήρε πάνω του ο Τζόζεφ. Παναφορά από το walk-up κάτω από τη ρακέτα που κάνουν επίθεση ερυθρόλευκη. 3-46 για το φινάλε, 61-49. Φουρνέ βγαίνει από τα σκρίν, κλέβει πάλι ο Χέις Δέιβις, είναι παντού. Και πασάρι στον Όσμαν, επίσης και φύγει στον πλυδιασμό. Καλάθι 63-49. Πραγματικά ο Χέις Δέιβις σήμερα είναι ένα κράμα. Μάικλ Τζόρνταν, Τσάρλς Μπάρκλεϊ, Ντένις Ρόντμαν, δεν ξέρω εγώ τι είναι παντού. Είναι πραγματικά παντού. Δηλαδή όπου γυρίζει το μάτι σου βλέπεις το Χέις Δέιβις. Φουρνιέ. Με τον Γκραντ. Ωραία πάσα στο Χολ κατά το καλάθι αυτός. Θα πετύχει το lay-up. 63-51. Ο Χολ δίνει κάποιες λύσεις στον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει στους 9. 3 και 13 για το φινάλι του αγώνα. Ο Ταμάν έχει σηκώσει και τον Ρογκαβόπουλο. Δεν ξέρω αν θα βγάλει το Χέις Δέιβις, ο οποίος έχει δώσει και την ψυχή του σήμερα στο γήπεδο. Γκραντ. Γκραντ με τον.
0: Δεν νομίζω να βγει ο Χέις Δέιβις.
1: Για να δούμε.
0: Μόνο αν έχει κρυφτεί το μάτσο θα βγει ο Χέις Δέιβις. Δεν νομίζω νωρίτερα.
1: Γκραντ με τον Βεζέκοφ. Καθυστερεί πολύ. Θα δώσει στον Μίτογλου. Στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει. Θα στοχίσει. Μπάτ μακρινά από τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ναν, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Βεζέκοφ, αυτός κλείνεται, στο Τζόζεφ, Φουρνιέ, κυκλοφορεί μπάλα, walk-up με τον Χέις Δέιβις, Φουρνιέ για τρεις, εύστοχος, 63-54, ένα Ολυμπιακός έχει διαφορά μετά από ώρα κατά από τους 10, 2-33 για το φινάλε του αγώνα, time out από τον Αταμάν που τα ψέλνει εκεί στον Γκραντ, γιατί καθυστέρησε πολύ φαντάζομαι την προηγούμενη επίθεση, αυτό τα βάζει με τον Αμερικανό Γκάρτ.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ο κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, γιατί παίζει πάρα πολύ με το χρονόμετρο. Έχει πάει σε επιθέσεις που ουσιαστικά πετάει την μπάλα στο τέλος κανένα δύο φορές. Και αυτό είναι πάντα επικίνδυνο όταν ο αντίπαλος παραμένει με μεγάλη ασούτ μέσα στο παιχνίδι και κυρίως με τον Φουρνιέ. Πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στον Ιβάν Φουρνιέ παρά την κόπωσή του. Είναι ο τύπος ο οποίος.
1: Συγκλονιστικός, έχει 15 πόντους πλέον, 7 assist, 5 rebound. Ναι. Για να κάνει. Εντάξει, έχει τα 6 λάθη, αυτό που είπαμε πριν.
0: Τα 6 λάθη, αν έχει διαχειριστεί το 70% των κατοχών τη ομάδα.
1: Και λίγο λες.
0: Και λίγο, ναι, είναι λογικό να κάνει και λάθη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει και τον Γκραντ και τον Ναν και τον Όσμαν και τον Χέις Δέιβις που το μοιράζονται κάπως το πράγμα. Στον Ολυμπιακό σήμερα, επειδή ούτε ο Walkup είναι τέτοιο παίκτη, ούτε ο Ηλικίνα. Α, κανένα δυο κατοχές, τρεις να πήρε πάνω του ο Τζόζεφ. Όλες τις άλλες έχει χειριστεί ο Φουρνιέ. Είναι τρομερό. Και καλείται να παίξει και άμυνα. Έτσι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν κλέβει στην άμυνα ποτέ ο Φουρνιέ. Αλλά δεν έχει δυνάμεις να είναι τόσο αποτελεσματικό στο άλλο κομμάτι του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε πεντάδες στο παιχνίδι. Ο Ρογκαβόπουλος αντί του Όσμαν τελικά. Και ο Όσμαν κουρασμένος αρκετά. Έχει παίξει 32 λεπτά κι αυτός,
0: Βέβαια.
2: Ο Όσμαν έριχνε πριν να κρατάει λίγο το πόδι του. Στη στιγμή που σηκώθηκε ο Ρογκαβόπουλος, τον έλπα στο κάτω μέρος της οθόνης. Λίγο τον οπίστιο μοιραίο σαν να κρατούσε. Να δούμε αν είναι κόπωσης ή αν έχει νιώσει κάποια ενόχληση.
1: Όποιος αντέξει νομίζω ότι θα είναι.
0: Ναι. Είπαμε, είναι.
1: Όποιος μείνει όρθιος.
0: Είναι βάρβαρα τα πράγματα στους τελικούς.
1: Και υπάρχει και τρομακτική πίεση και πνευματική, έτσι. Πέρα
0: ναι, από και μεγάλη ένταση στα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, λέω,
0: πέρα
1: ναι.
0: από το χρόνο, δεν είναι ότι παίζεις 35 λεπτά με τον κολοσσό, με την καρδίτσα, με όλο το σεβασμό στις ομάδες αυτές, έτσι.
1: Ναι, μόνο κατεβάζει ο Ναν. 63-54 για τον Παναθηναϊκό. Ναν με το walk-up. Δεν έχουν φάει να δώσουν τώρα δύο ομάδες. Γκραντ παίρνει την παλά από το Χέις Δέιβις χέρι με χέρι. Γκραντ. Καθυστερεί πάλι πολύ. Ζητάει ένα screen. Δίνει στον Μίτογλου. Εκεί πα από τον Μίτογλου. Πάει να κλέψει ο Χολ. Ρογκαβόπουλος μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει. Εδώ ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα ελεύθερο σούτ. Αλλά στόχισε ο Ρογκαβόπουλος.
0: Σούτ που θα τελείωνε το μάτς και τώρα ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός. Μπορεί να
1: μειώσει ακόμα περισσότερο. Που είναι φάουλ από τον Γκραντ στο Χολ.
0: Και βολές.
1: Δύο βολές στο Χολ. Στα 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 63-54 και ο Χολ καταπονημένος.
0: Ναι. Και κακή επιλογή, δεν ξέρει καλά, προφανώς δεν ήθελε να κάνει φάουλ ο Γκραντ. Αλλά να σταματά το χρονόμετρο για έναν αντίπαλο που κυνηγάει 9 πόντους, να καλύψει σε 2 λεπτά και κάτι που έχουν απομείνει, είναι ό,τι χειρότερο για την ομάδα σου.
1: Τέταρτο φάουλ του Γκραντ, να το πούμε και αυτό. Στα 3 ο Όσμαν, στα 3 ο Λεσόρ, για τον Ολυμπιακό, στα 3 ο Τζόζεφ και ο Χολ.
0: Που για να μην τον αδικούμε, ο Γκραντ σήμερα έχει δώσει μάχες στην άμυνα, είναι αρκετά θετικός. Στην επίθεση δεν έχει βοηθήσει.
1: 63-55 με αυτά και με αυτά ο Ολυμπιακός είναι διαφορά στους 8. Κάνει ένα σερί 6-0. 7-0 τώρα, 63-56, το 63-49. Παναθηναϊκός έχει μείνει άποντος για σχεδόν 2 λεπτά.
0: Αυτή μπορεί να είναι και η επίθεση που κρίνει το μάτς ή να κρατήσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ζωντανό, ή τον Παναθηναϊκό να το βάλει ακόμα περισσότερο στο μάτς.
1: Μην το γλου. Φάουλ του Τζόζεφ του Γκραντ. Αυτό που είπες και πριν, ο Τζόζεφ εδώ εντελώς αχρίαστα πάει και πέφτει πάνω στον Γκραντ. Ο Φουρνιέ κάνει νόημα να σηκωθεί
0: και πολλές έτσι. Και κάνει νόημα για φλόπινγκ ο Τζόζεφ, ότι έκανε φλόπινγκ ο Γκραντ. Όχι, δεν υπάρχει φλόπινγκ.
1: Με το δεξί του χέρι σπρώχνει τον Γκραντ.
0: Ναι, ναι, καθαρό το
1: όπως κατήσια πριν ο Γκραντ έσπρωξε τον Χολ. Δύο βολές για τον Τζέριαν Γκραντ. 1 και 52 για το φινάλε. 63-56. Τέταρτο φάουλ του Τζόζεφ. Τώρα ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται. Πρέπει να θυμηθεί την τεχνική ποινή, νομίζω.
0: Στο Θεονά διαμαρτυρήθηκε. Νομίζω αυτός πήρε το σφύριγμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δύο βολές λοιπόν για τον Τζέριαν Γκραντ. 1 και 52 για το φινάλε. Τζέριαν Γκραντ στην γραμμή. 5-7 για Παναθηναϊκός, 10-12 Ολυμπιακός. Έτοιμος ο Γκραντ για τις δύο βολές. Ξεκολλάει το Παναθηναϊκό από το 63 πόντους, 64-56. Ο Γκραντ στους 7 έχει και 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.
0: Και δεν ξέρω αν λέει κάτι το 0 στο δεύτερο ημίχρονο του Σόρτς ενώπιση του τρίτου παιχνιδιού.
1: Ναι, το λέγαμε και πριν.
0: Δηλαδή, αν είναι καλά ο Σλούκας, νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ο Σόρτς θα κοπεί.
1: 65-56, επαναφέρει διαφορά στους 9 ο Τζέριαν Γκραντ. Μεζέκοφ αφήνει στο walk-up. Χρειάζεται κάτι γρήγορο ο Ολυμπιακός τώρα, ένα μεγάλο σουτ. Walk-up, παίρνει την μπάλα Φουρνιέ. Φουρνιέ κλείνεται με τον Γκραντ. Πασάρι στο Βεζέκοφ, ξανά Φουρνιέ. Η μπάλα όλη στα χέρια του Φουρνιέ, όλες οι πτήσεις του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με το Χέις Ντέιβις, σταυρωτές, φτάρει πάνω σε άμυνα Φουρνιέ. Θα στοχίσει το rebound από τον Νάν, η μπάλα καταλήγει. Όχι, καταλήγει εκτός, είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έβγαλε ο Βεζέκοφ.
0: Άλλη μια φοβερή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Ναι. Ό,τι μπορούσε έκανε απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο παίχτη που βρήκε πάλι το χώρο να εκτελέσει και να κάνει και καλό σουτ.
1: Αλλά είδες εδώ η αυτοεπίθεση του Φουρνιέ και η πίστη στις δυνατότητες του. Σε ένα δύσκολο σουτ, πώς το πήρε και λίγο ήθελα να το βάλει.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για παγκόσμια κλάση. Τι να λέμε.
1: 65-56, 1-25 ο Παναθηναϊκός βιάζεται. Έχει κάνει τη μισή δουλειά για να σοφαρίσει. Ναν με τον Βεζέκοφ. Ναν κλείνει ανάμεσα σε δύο. Πασάρι στο Ρογκαβόπουλο. Ήταν μόνο στο χέρι του Ρογκαβόπουλου. Ο Ρογκαβόπουλος θα περάσει στα μέσα, θα χτίσει ένα ακόμα στοπ. Θα πετάξει την μπάλα στον Γκραντ. Ναν πετάει την μπάλα από το κέντρο.
0: Το πρόλαβε το χρονόμετρο.
1: Το πρόλαβε, αλλά στόχησε. Μπάλα καταλήγει όμως στον Γκραντ. Έπεσαν εκεί δύο παίκτες του Ολυμπιακού, συγκρούστηκαν.
0: Εδώ τελείωσε το παιχνίδι.
1: Ένα λεπτό για το φινάλε. Ναν. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ναν με τον Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Ρογκαβόπουλος μόνος από την κορυφή για τρεις. Για να το τελειώσει. 68-56. Συν 12 για τον Παναθηναϊκό. Που αγκαλιάζει το 1-1. Ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών. Walk-up. Walk-up περνάει. Πασάρι στον Βεζέκοφ. Κλέβει ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις, ευνηδιασμός για τους πράσινους. Χέις Ντέιβις, Μίτογλου, lay-up. Θα στοχίσει το lay-up ο Μίτογλου, φοβερά πράγματα. Βεζέκοφ περνάει. Ψηλά το φάουλ από τον Γκραντ, δύο βολές για τον Σάσα Βεζέκοφ. Στα 29 δευτερόλεπτα. 68-56. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή ζωή που έχει μείνει τόσο χαμηλό στο σκορ. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Τόσο χαμηλά τον Ολυμπιακό στην επίθεση στο σκορ. Δεν θυμάμαι σε
0: φετινή. Ναι, ναι, ναι.
1: 56 πόντους.
0: Νομίζω φέτος αποκλείεται να έχει τόσο χαμηλό παιχνίδι παραγωγικά
1: Ολυμπιακού. Υπήρχε φέτος το κύπελο που το λέγαμε ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό 68.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο βολές του Βεζέκοφ και αυτό προφανώς είναι ένα παράσημο της άμυνας του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού.
2: Ο Βεζέκοφ έχει πάρει άλλη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Να το τσεκάρουμε να σας το πούμε.
2: Για δες το ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχε 3 στα 8 στο ημίχρονο και τώρα έχει.
1: 3 στα 8 δεν έχει πάρει αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πάρει, όχι, όχι. Δεν έχει πάρει.
1: Βάζει τη βόλη πάντως, 68-57.
0: Και αυτό είναι και απόρρια για τις πολύ καλές άμυνες του Χέις Ντέιβις, έτσι.
1: 68-58 και έχει παίξει ο Βεζέκοφ αρκετά, έτσι. Έχει παίξει 42 λεπτά και αυτό, αλλά έχει πετύχει μόλις 9 πόντους. Λοιπόν, 68-58 θα κάνει επίθεση που δεν θα κάνει γιατί μένουν 34 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Υπάρχει αυτή η διαφορά. 1-1 λοιπόν, σειρά σε απόλυτη ισορροπία και πάλι. Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό από την τελική ευθεία του χρόνου και μετά. Κυριάρχησε απόλυτα. Έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Κράτησε τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους.
0: 30 στον πρώτο ημίχρονο και 28 στο δεύτερο ο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκός 29 στον πρώτο και 39 στο δεύτερο.
1: 68-58 λοιπόν φινάλε στον αγώνα. 1-1 η σειρά. Παναθηναϊκός ισοφαρίζει. Απόλυτος δίκαια. Απόλυτος δίκαια η επικράτησή του με μεγάλο πρωταγωνιστή. Τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είναι πραγματικά παντού σε αυτό το μάτς. 23 πόντους με 9 στα 16 εντός παιδιάς και 5 στα 8 τρίποντα. 4 rebound, 3 assist. 11 έχει ο Όσμαν. 8 ο Γκραντ. 4 στον Άννα. Πολλά στους Αμερικανούς Παναγιώτη. 1 στα 9. 4 στο Λεσόρ. Να δούμε την κατάστασή του γιατί Ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στις γάμπες. 4 ο Σόρτς. Δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο δεύτερο μήχρονο. 5 ο Ροκαβόπουλος. 7 ο Λιόπουλος. 2 ο Μίτογλου που ήταν για τον Ολυμπιακό. Τα έκανε όλα ο Φουρνίου. Επίσης είχε 15 πόντους. 7 rebound. 7 assist. Βοήθησε και ο Χόρτς στο δεύτερο μήχρονο. Είχε 11 πόντους. 9 Βεζέκοφ. 9 Βανικολάου. 5 Μιλουτίνοφ. 3 Βόκαπ. 4 ο Τζόζεφ. 2 Πίτερς. Ο Ολυμπιακός κλείνει το μάτς με 20 στα 51 αντοσπηδιά. Πολύ άστοχος και 6 στα 23 τρίποντα και 16 assist με 14 λάθη. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είχε 21 assist με μόλις 6 λάθη. Τα rebound αυτή ήταν ισορροπημένα, 32 Παναθηναϊκός, 36.
0: Και να πούμε 200. Ότι αποχωρώντας ο Γιώργος Μπαρτζόκας άκουσε κάποια εμβριστικά συνθήματα προς τον πρόσωπό του ονομαστικά και ύψωσε τον αντίχειρά του προς την κερκίδα, προς το κήπεδο, αντιδρώντας σε αυτές τις ύβρις ο προπονητής του Ολυμπιακού. Νομίζω, Γιώργο, το τριήμερο που μεσολαβεί μεταξύ του Game 2 και του Game 3 είναι μάνα εξ ουρανού για τους παίχτες. Νομίζω οι φυσιοθεραπευτές μας, σερ που τους λέγανε παλιά, θα κάνουν αυτοί και αυτοί υπερορίες τώρα για να τους έχουν όλους φρέσκους να δούμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες που είχαν ενοχλήσει από τον Παναθηναϊκό, Λεσόρ, Όσμαν. Τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, αν θα επιστρέψει ο Σλούκας. Όλα αυτά θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της σειράς, γιατί έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλα δύο παιχνίδια πλέον. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον σκούπα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Ο Παναθηναϊκός πάει το αίτητο του Ολυμπιακού φέτος στο πρωτάθλημα. Μειώνει σε 5-2 το φετινό του σκορ, να το πούμε έτσι.
1: Και πάμε σίγουρα σε τέταρτο μάτς.
0: Και πάμε σίγουρα σε τέταρτο μάτς. Θα έχουμε τουλάχιστον Δευτέρα και Τετάρτη παιχνίδια και να δούμε μήπως έχουμε και το άλλο Σάββατο απόγευμα, όπως έχει προγραμματιστεί για εκείνο το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν, 68-58 νικητής ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό και περιμένουμε πλέον να δούμε πώς θα παραταχθούν οι ομάδες την Δευτέρα πλέον στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: 30 χρόνια του Big Sport FM. Ναι. Έτσι να δούμε και αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, λοιπόν, αυτά από μας από εδώ. Πάμε και για το ρεπορτάζ και τα λέμε σε λίγο με οτιδήποτε άλλο προκύψει από τα αποδυτήρια και, και το τρίτο ημίχρονο που λένε. Καλό βράδυ για την ώρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χρήστο Ρομπόλη. 1-1 λοιπόν η σειρά. Δευτέρα 9 η ώρα το τρίτο παιχνίδι. Τετάρτη 9 η ώρα το τέταρτο. Και βλέπουμε. Ναι. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Ναι, πέφτει 30 χρόνια του Big Win Sport FM, για το οποίο θα σας πούμε δύο κουβεντούλες μετά.
2: Ναι.
3: Αργότερα όμως. Αυτή τη στιγμή προέχουν βεβαίως τα σχόλια για το παιχνίδι, για την ισοφάριση του Παναθηναϊκού και την ενδεχομένως συναρπαστική συνέχεια που μας περιμένει στην κούρσα για το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε με τον Νικόλα Ακτύπη. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
2: Πολύ καλά. Καλά. Πολύ καλά εσύ.
4: Μια χαρά κι εγώ. Με ακούτε με μουσική απόκρουση, όπως λέμε συνήθως τις λέρες, δηλαδή μουσική υπόκρουση. Αλλά ακούγομαι καλά, μπορούμε να συζητήσουμε?
2: Σε ακούμε καθαρά, ναι.
4: Ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ παράξενο παιχνίδι. Τα 10-15 πρώτα λεπτά οι περισσότεροι από όσους θα σχολιάζαμε ή θα γράφαμε κάτι για το κομμάτι, μάλλον είχαμε ετοιμάσει κάτι ανεπιχείρημα για τον Παναθηναϊκό. Βλέποντας θα μην μπορεί να λειτουργήσει στην επίθεση, ελείψη κάποιου δημιουργικού guard απόψε, αλλά να έχει και πολλές αρχίες και στην άμυνά του, κάτι που φάνηκε σε αλλαγές που χάνονταν, οι παίκτες του βρισκόταν ο Βεζένκοφ με τον Νάνι, ο Πίτερς με τον Σόρτ και τέτοια πράγματα, αλλά τελικά η καλή του άμυνα, το γεγονός ότι κατάφερε να μην χάσει την ψυχολογία, να μην πέσει η ψυχολογία του, αλλά αν μου επιτρέπετε και ο αποψινός του αντίπαλος, δηλαδή ο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι αν έβρισκε ο Παναθηναϊκός απόψε μια ομάδα όπως για παράδειγμα είναι η Βαλένθια και μπορούσε να αλλάξει ο αντίπαλός του το ρυθμό, το κακό διάστημα του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να πάρει και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πράγμα το οποίο απόψε δεν έγινε, δηλαδή πάντα τα πράγματα ήταν για κυρίσιμα ακόμα και στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πολύ καλός και παίρνοντας λίγα πράγματα από περισσότερους παίκτες, όπως για παράδειγμα το Λιόπουλος που του έδωσε αυτό το κάτι της που χρειαζόταν, μπόρεσε να μείνει ζωντανός. Το 29-30 του πρώτου μέρους μοιάζει με ένα σκορ που ήταν λίγο μαγική εικόνα, αν κρίνεις
2: κολακεύει την εμφάνιση. Κολακεύει το Παναθηναϊκό, ας πούμε.
4: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή φαινόταν απίστευτο ότι μετά από μια τόσο μέτρια εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο ένα πόντο πίσω και κατάφερε να το κεφαλοποιήσει στη συνέχεια χάρη σε έναν παίκτη στον οποίο σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού για απόψε οφείλουν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, όχι μόνο εκείνων που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό αλλά γενικότερα του οφείλουν και μια συγγνώμη και προφανώς αναφέρομαι στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που σήμερα δεν είναι μόνο 23 πόντοι που έβαλε, η άμυνα που έπαιξε όχι μόνο στο Βεζένκοφ, αλλά απέναντι σε όποιον παίκτη κλήθηκε να το κάνει, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό το... Εγώ στέκομαι περισσότερο στο ότι και σήμερα μπήκε νοθρά στην επίθεση, έχασε κάποια εύκολα σουτ, αλλά όπως είπε και ένας συνάδελφος εδώ δίπλα μου, ο άνθρωπος αυτός είναι άνιωθος και με την καλή και με την κακή έννοια του όρου. Δηλαδή λέμε κάποιοι ότι με την έξογη παιδική του συμπεριφορά δείχνει να μην καταλαβαίνει, να μην. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το πώς αποφασίζει ο κάθε παίκτη να περάσει το ρεπό του ή την άδειά του είναι δικό του θέμα. Όλα αυτά που έχουν βγει προς τα έξω σχετικά με την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό του είναι απολύτως αλήθεια. Χρειαζότανε από την άλλη βέβαια και ένα παιχνίδι που θα τα επιβεβαίωνε όλα αυτά. Ευτυχώς το έκανα απόψε.
2: Σε παιχνίδι που δεν του ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε με άστοχα σουτ.
4: Ακριβώς αυτό είπα και εγώ Κώστα, ότι μπήκε νοθρά στην επίθεση. Πάλι στα κοντινά που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε από εδώ, δεν ξέρω αν αυτό φάνηκε και στην τηλεόραση, έδειχνε όχι ακριβώς να τα βάζει με τον εαυτό του, αλλά να είναι και ο ίδιος σε μια εσωτερική αναζήτηση. Δηλαδή του τι φταίει και έχει χάσει τέτοια σουτ, αλλά γενικότερα μας έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται διαφορετικά. Προφανώς έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνεται με διαφορετικό τρόπο από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε ίσως πιο loud, πιο εξωστρεφείς. Και βρήκε αυτή την εσωτερική ηρεμία η οποία βγήκε προς τα έξω και τελικά ήταν το α και το ω της απόψινής εμφάνισης του Παναθηναϊκού. Οκ, έγινε το 1-1, δεν χρειάζεται εγώ να πω το πόσο το χρειαζόταν το απόψινό ο Παναθηναϊκός. Κυρίως εκείνο που πρέπει να κρατήσει είναι ότι κατάφερε να αφήσει τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους και μάλιστα μοιρασμένους. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα τρομερό 10 λεπτό, 20 λεπτό και ένα άλλο που βρέθηκε στο Ναδύρ. Από 29 πόντους σε κάθε μίχρονο, αν αυτή την κληρονομιά την κουβαλήσει μαζί του και στα υπόλοιπα παιχνίδια, έχει τύχει και για το πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Η ευχαρίστηση είναι πάντα όλη δική μου. Καλή συνέχεια.
2: Avec plaisir, λοιπόν, Νικόλας Ακτύπης. Λοιπόν, ήθελα να πω για να πάρω πάσα και μέχρι να πάμε στα επόμενα σχόλια ότι γενικά θαυμάζω πάρα πολύ τους παίχτες οι οποίοι μπορούν στο κεφάλι τους να γίνουν αδιακόπτη. Δηλαδή το έχουμε δει παλιότερα να το κάνουν Φουρνιέ μετά από κακά παιχνίδια να μπαίνει μέσα και να κρίνει παιχνίδια. Το είδαμε με το Χέις Ντέιβις σήμερα, μέσα σε δύο μέρες γυρίζει αδιακόπτη. Ξέρεις, για όλους εμάς που δεν.
3: Μέσα σε δύο μέρες και ένα ημίχρονο, θα έλεγα περίπου.
2: Ναι. Για όλους εμάς που δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές, ξέρεις, βλέπεις ένα παιχνίδι που πάει πάρα πολύ στραβά και λες πώς γυρνάει αυτός ο άνθρωπος να πάρει τα επόμενα σουτ στο επόμενο παιχνίδι. Και ξέρεις, αν είσαι πνευματικά πολύ δυνατός, όπως είναι αυτοί οι παίχτες, ανέφερα το Φουρνιέ, ας πούμε, που του έχει συμβεί μες στη σεζόν να είναι πολύ κακό σε παιχνίδια και να μην καταλαβαίνει τίποτα και να μπαίνει στο επόμενο παιχνίδι και να παίρνει να βάζει τίποτα από τα 9 μέτρα, από τα 8 μέτρα. Ξέρεις, μου κάνει πάντα τρομερή εντύπωση πώς δουλεύουν το μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι για να ξεχάσουν ό,τι έγινε, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες πριν, μια βραδιά η οποία δεν τους πήγε τίποτα.
3: No.
2: Και τα χέρια τους δεν τρέμουν. Θέλω να πω, δεν διστάζουν να κάνουν, γιατί πολύ απλά προπονούνται σκληρά, πάνε και κάνουν 1000 σουτ.
3: Αυτό.
2: Έχουν κάνει εκατομμύρια σουτ στη ζωή τους, ξέρουν ότι θα τύχει βραδιά που θα πάνε όλα στραβά.
3: Ξέρετε, για αυτούς τους παίχτες, εμένα δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο. Νομίζω ότι είναι περισσότερο, μάλλον λιγότερο δημοσιογραφικό και περισσότερο άγνοια του κόσμου όταν λέει αυτά τα πράγματα για αυτούς τους παίχτες. Γιατί αυτοί οι παίχτες ξέρουν πολύ καλύτερα και ξέρεις.
2: Από την άλλη μεριά.
3: Και βιωματικά.
2: Ναι, από την άλλη μεριά, μην ποινικοποιούμε την κριτική στους παίχτες. Θέλω να πω, προφανώς όχι τις χοντράδες όταν λέμε βλακίες για παίχτες που δεν παίζουν καλά ένα παιχνίδι, αλλά. Μην ποινικοποιούμε την κριτική, όποιος και αν είναι ο παίχτης.
3: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ρε παιδί μου, δεν πάω να ξέρω εγώ. Επειδή άκουσα και τον Νικόλα που έλεγε να πούμε συγγνώμη από το Χέις Ντέιβις. Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης.
3: Α, καλά εννοείται.
2: Θέλω να πω, δεν έπαιξε καλά, λέμε δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά, λέμε μπράβο, έπαιξε καλά. Ναι. Για τον Φουρνιέ, για τον Ντόρσε, για τον Ναν, για οποιονδήποτε.
3: Εννοείται.
2: Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης όταν πούμε ότι δεν έπαιξε καλά σήμερα. Συγγνώμη είναι όταν λες βλακίες, απρέπειες και προσβολές για οποιονδήποτε παίχτη. Όχι όταν πεις δεν έπαιξε καλά, δεν είναι θέμα συγγνώμης.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Τι έχει να πει ο Νίκος Ζέρβας για όλα αυτά που είδαμε στο παιχνίδι? Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά.
5: Να αρχίσουμε ρεπορταζιακά πρώτα.
3: Ναι.
5: Υπάρχει μια δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Νίκου Λεβενιώτη, στην ΕΡΤ, που αναφέρει ότι λυπάμαι πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια αντιδραστική μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, να πηγαίνει προς διαιτές, να τους επιτίθεται και ουσιαστικά να τους κυνηγάει. Απορώ πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εν έτη 2026, είναι ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Ενημερώθηκα μάλιστα ότι ούτε η ΕΡΤ έδειξε τίποτα, Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ. Αυτή είναι η δήλωση του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την εισβολή που υπάρχει, τους προπλακισμούς προς τους διαιτητές. Ζήτησε έντονα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τεχνική ποινή σε μια φάση στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μετά το τέλος πήγε και στον Κινέρ Γκινάτανα, κάτι είπε. Και είδε το υπόλοιπο παιχνίδι από την σουίτα του. Λοιπόν, εντάξει, με 15 λεπτά μπάσκετ ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι μπορούσε να ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό το μάτς. Νομίζω ότι έστω και αν συνδέεται με όλο αυτό το σκηνικό και με τη διακοπή που υπήρξε, από το 18-27 και μετά, που έχω σημειώσει εδώ ότι ο Τζόζεφ είχε χάσει δύο ελεύθερα, να το πάει στους 12, ο Ολυμπιακός εξαφανίζεται το γήπεδο.
3: Να.
5: Όταν λέμε εξαφανίζεται, εξαφανίζεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα, και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, που σκλήρινε, που πήρε δύναμη από τον κόσμο του, που είχε έναν Χέις Ντέιβις σε εξαιρετική κατάσταση και γενικότερα στην άμυνα εμφάνισε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό πρόσωπο και στη δουλειά που έκανε απέναντι στον Σάσα Βεζένκοφ και στο να κόψει τη δημιουργία του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι από οποιαδήποτε ομάδα κανονική θα είχαν Ολυμπιακό σήμερα με αυτή την εμφάνιση. Ξαναλέω από το 15 και μετά.
3: Ναι, γιατί εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακό. Από πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί εξαφανίστηκε. Το τι έκανε ο Παναθηναϊκός το είδαμε.
5: Σωστά.
2: Και αν
5: σωστά.
2: Σε προβληματίζει το 58 στην επίθεση.
3: Που έπρεπε να είναι και αρνητικό φετινό ρεκόρ.
5: Με προβληματίζει εμένα και η πρώτη. Ναι, είναι, βασικά να πούμε ότι είναι η πρώτη ήταν στο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι.
5: Και η πρώτη μετά τι 29 Μαρτίου στη Βαλένθια. Ολυμπιακό είχε 18-0 σε όλε τι διοργανώσει.
3: Mm-hmm.
5: Εγώ έχω προβληματιστεί την Τετάρτη βασικά. Και το έχω πει με κάθε τρόπο και στον αέρα και όπου γράφω ότι με αυτές τις εμφανίσεις ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή κόντρα στην περιοχή, ατμόσφαιρα ότι είναι πολύ ανώτερος. Εγώ ποτέ δεν το έχω δει αυτό τόσο πολύ, ας πούμε, σε κανένα από τα σημερινά παιχνίδια, φετινά παιχνίδια. Όλες οι νίκες του είναι στους 6 πόντους, 8. Και μάλιστα τη μία νίκη που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ εύκολα στο κύπελο. Οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πολύ απλά δεν παίζει το δικό του παιχνίδι. Πάει σε ένα over dribbling, χωρίς πάσες, χωρίς καλές αποστάσεις στην επίθεση. Τις οποίες βέβαια τις έχει καταστρέψει και ο Χέις Ντέιβις, έτσι πρέπει να το πούμε και αυτό. Πρέπει να βάζουμε πάντα και τον αντίπαλο. Με αυτό το σύστημα καθρέφτης που παίζει το Βεζένκοφ να μην πάει πουθενά ανάσα ουσιαστικά, χαλάει όλες τις αποστάσεις του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι όταν ο Βεζένκοφ δεν είναι καλά και όταν λείπει και ο Ντορσί, που είναι ένα όπλο που, επιθετικό που βγαίνει εκτός λογικής παιχνιδιού κάποιες φορές και δίνει λύσεις. Εντάξει, δεν είναι πυρηνική φυσική.
2: Ο Βεζέχοφ δεν πήρε επίθεση παρά μόνο την τελευταία του αγώνα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
5: Χέις Ντέιβις για μένα.
2: Πέραν του θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, ούτε έψαξε να το βρούνε στην περιφέρεια, ούτε έκανε κοψίματα κάτω το καλάθι. Γενικά δεν μου φάνηκε να ζητάει την μπάλα. Ξέρεις, αυτό που ζήταγε, που ζητάει την μπάλα να την πάρει και να την κάνει κάτι.
5: Η άνοδο του Παναθηναϊκού ήταν αυτή που το υπότρεψε αυτό. Ακόμα και σε κάποιες φάσεις που έχει χαθεί από τον Χέις Ντέιβις ο Βεζέχοφ, αν παρατηρήσει κανείς το παιχνίδι καλά, θα πάει ένας άλλος πάνω του. Να του κλείσει το δρόμο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του Βεζένκοφ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που ξαναλέω, δεν υπήρχε Ντόρση, υστέρησε πάρα πολύ, νομίζω, όλη η ομάδα του Ολυμπιακού. Πλην του Φουρνιέ, που και αυτός έχει 7 λάθη. Είναι πάρα πολλά.
2: Ναι, αλλά δικαιολογούνται από,
5: ναι,
2: την...
5: Και από την κόπωση.
2: Από την κόπωση.
5: Ναι. Δεν παίρνει πράγματα από τον Μιλουτίνοφ. Δεν νομίζω ότι ευτύχησε ο Κώστας Μπαρτζόκας να πάρει πράγματα και από τις αλλαγές που έκανε στην Εξάδα. Δηλαδή, ο Νιλικίνα δεν νομίζω ότι πρόσφερε κάτι παραπάνω από ότι ο Γουόρντ. Το πρώτο παιχνίδι που όντως ήταν κακός. Ο Χολ, okay, έβαλε 11 μπροστά, αλλά πίσω νομίζω δεν έχει καμία σχέση με τον Ντέρικ Τζόνς. Και απλά θα χρειαστεί να διαβάσω μερικά στατιστικά, όχι μόνο του Ολυμπιακού που έμεινε στο 39% εντός παιδιάς και στα 14 λάθη για 16 assist, οι οποίες 16 assist είναι οι 8 στο 4ο δεκάλεπτο. Μέχρι το 30 έχει μόνο 8 assist. Έχει μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς στην τρίτη περίοδο, αυτό του Φουρνιέ. Ξαναλέω και γιατί δεν κυκλοφορεί την μπάλα και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν του επιτρέπει να κυκλοφορεί την μπάλα. Λοιπόν, η συνολική αποτίμηση είναι 15-4 πόντοι από λάθη υπέρ του Παναθηναϊκού. Από επιθετικά rebound που ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς. 12 πόντοι του Παναθηναϊκού, 6 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πήρε μόλις 6 έξτρα κατοχές, έναντι 16 στο σεφ. Άρα ο Παναθηναϊκός βελτίωσε και αυτό το κομμάτι. Παρότι δεν είχε το Χουάντζο. Πολλές φορές όλα αυτά που λέμε στη θεωρία στην πράξη διαλύονται. Και νομίζω ότι με αυτή τη διαφορά, ακόμα και στους πόντους από ευνηδιασμό, ας πούμε, που επιχείρησε ο Ολυμπιακός προς το τέλος, είναι το σκορ 9-9. Είναι νομίζω ξεκάθαρη η περιοχή του Παναθηναϊκού, που έβγαλε την αντίδραση που νομίζω ότι όλοι περίμεναν, μετά από τον τρόπο που εξελίχθηκε το μάτς το πρώτο, το συν 17 έγινε για τον Ολυμπιακό πλην 1 και πάλι να το χάσει. Και έχουμε τελικούς κανονικά, όπως είχαμε προβλέψει όλοι όσοι το βλέπουμε λίγο πιο ψύχραμα το πράγμα. Εγώ πριν το πρώτο τζάμπολ είχα πει ότι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
2: Θα δούμε Ντόρση, λες, στο επόμενο μάτς.
5: Ναι, νομίζω ότι ο προγραμματισμός ουσιαστικά αυτός ήταν. Να μην τον πιέσουν στα πρώτα δύο, γιατί είναι μια τενοντίτιδα στο γόνατο από κούραση. κάνει τις θεραπείες του, έχει ξεκουραστεί. Νομίζω ότι μεσολαβούν δύο μέρες τώρα. Και τη Δευτέρα θα τον έχει ο Ολυμπιακός. Κατά ναι. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Ναι, αν δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Άρα θα περιμένουμε να δούμε Ντόρσεϊ και τα Eric Jones στην 12η.
5: Η λογική αυτό λέει και το Γουόρ πίσω. Ναι. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός επίσης να εκμεταλλευτεί λίγο περισσότερο τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει παίξει 22 λεπτά και έχει μόλις 3 σουτ. Νομίζω ότι δεν είναι για τον κορυφαίο σέντερ της Ευρώπης ένας καλός απολογισμός αυτός. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι στέρισε πάρα πολύ. Και ο Πίτερ ήταν δεύτερη συνεχόμενη φορά κακός. Άρα δεν μπορείς να ζητήσεις και πολύ περισσότερα πράγματα από τη στιγμή που είναι περιορισμένο το rotation λόγω των ξένων. Ναι. Ένα-ένα. Τη Δευτέρα να δούμε τι θα προκύψει. Ας ελπίσουμε να μην ξεφύγει το πράγμα πάντως, γιατί αυτή η περιορισμένη ατμόσφαιρα είναι αυτή που μας χαλάει. Δεν είδαμε κανένα φοβερό παιχνίδι σήμερα, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον νομίζω ότι κρίθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ξεκάθαρα.
2: Mm-hmm. Ωραία. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Νικό.
2: Αυτά και από τον Νίκο Σέρβα. Διακοπή, διαφημιστικά, επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Συνεχίζουμε τα σχόλια για το παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Βάιο Τσούτσικα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε, γεια σας κύριε. Εγώ διαφωνώ με τους προαναλύσαντες, να ξέρετε.
0: Άλλη μόνο.
1: Πάμε.
2: Διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε 15 λεπτά μπάσκετ. Νομίζαμε ότι έπαιξε μπάσκετ ο Ολυμπιακός, γιατί στο πρώτο μισό Παναθηναϊκός με τα μήλα δεν έπαιζε μπάσκετ. Ήταν κάτι το οποίο δοκίμαζε ψυχολογικές αντοχές, ξέρω εγώ, ψυχικές αντοχές. Αρδιολογικές αντοχές και το καθεξής. Δεν ήταν αυτό το πράγμα εικονομάδας. Δηλαδή μέχρι να αρχίσει πάλι ο Ολυμπιακός εκεί στο 19-27 να έχει πολύ σοβαρά σημάδια κατάρρευσης αγωνιστικής. Αυτός δεν υπήρχε. Δηλαδή πέταγαν την μπάλα στο πλάγιο και εκεί ο Ολυμπιακός παραμυθιαζόταν ότι έπαιζε ένα μπάσκετ κανονικό, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν αλλού. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε 10-15 λεπτά μπάσκετ και αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ολυμπιακό να έχει φύγει. Όχι να έχει φύγει, να έχει σταματήσει και αυτό που έκανε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός έφτιαξε μια διαφορά και δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κάνει αυτό που πήγε να κάνει ο Παναθηναϊκός στο στάδιο της Κυφυλίας. Νομίζω ότι ποιοτικά είναι το χειρότερο παιχνίδι με διαφορά. Διαφορά μέχρι στιγμής των δύο αντιπάλων φέτος. Επίσης νομίζω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού φαίνεται από το γεγονός ότι τελειώνει το παιχνίδι walk-up με 7 προσπάθειες στο τρίποντο. Δηλαδή, αν ας πούμε ένας παίχτης ο οποίος αρκείται στο να κάνει μισό σου το μάτς, αναγκάζεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου παιχνίδι Ολυμπιακού στο παρκέ, στο grass floor, παίκτη όπως θέλετε, να εκτελέσει 7 φορές από το τρίποντο, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα, μεγάλο θέμα. Όπως επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό, το ξαναλέω, για μένα και όταν πρέπει να αποφασίσει ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια, αν δεν πάρει την απόφαση να κάνει το step back και να σουτάρει και πρέπει να τρέξει το σύστημα του Ολυμπιακού, παθαίνει ό,τι παθαίνει ο Ναν με το περίφημο over dribbling, αυτή την κατάχρηση της τρίπλας, που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ την άμυνα να κλείσει τις παγίδες της, να βάλει τα χέρια της, να κάνει deflections και να επιτρέψει στον Ολυμπιακό, δηλαδή στην επιθέμενη ομάδα, ή στον Παναθηναϊκό να το κάνει αυτόν, έτσι. Να επιτεθεί σε ένα χρονικό περιθώριο, ξέρω εγώ, 3-4 δευτερολέπτων, που σημαίνει κακή επίθεση, σουτ με κακές προϋποθέσεις, εύκολο rebound ο αντίπαλος, παιχνίδι στο transition και, πώς να το πω, εύκολη πόντι. Ναι, προφανώς ο Φουρνιέ έχει τους 15 πόντους και επιθετικά σε μια ομάδα που βάλε 58-15 είναι όαση, αλλά για την εξέλιξη του παιχνιδιού, για μένα ο Γάλλος σήμερα έπρεπε να έχει την πάω λιγότερο στα χέρια του. Πολύ λιγότερο στα χέρια του και κυρίως στην τρίτη περίοδο, και νομίζω ότι αυτό το έβλεπε και ο coach του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί 9 στις 10 παρατηρήσεις που έκανε προς τους παίκτες του ήταν προς τον Γάλλο. Στο Παναθηναϊκό το περιμέναμε ότι δεν πρόκειται να δούμε ξανά επιδόσεις έξω από τα 6 και 75 του Όσμαν και του Μίτογλου και του Ναν, σαν και αυτές που ήταν στο Σταδιονίσιο και Φιλίας. Γιατί εκεί πραγματικά σουτάραν πάρα πολύ καλά και οι τρεις τους. Ακόμα και ο Νάν που δεν έκανε κάτι άλλο στο μάτς, σουτάραν όμως εκπληκτικά και οι τρεις τους. Εγώ το περίμενα ότι δεν μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους εμφάνιση ξανά από αυτούς. Αλλά εμφανίστηκε ξαφνικά ο Χέις Ντέιβις, που επίσης ήταν απόλυτα αναμενόμενο να κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από αυτή το Σταδιονίσιο και Φιλίας. Και τελικά ήταν αυτός ο οποίος πήρε τα πάνω του σήμερα.
0: Γιατί ήταν αναμενόμενο. Ότι δεν μπορεί να κάνει δεύτερη γιατί τόσο κακή εμφάνιση.
2: Ήταν αναμενόμενο, γιατί έχει φτάσει στο απόλυτο 0 στο σεφ. Δηλαδή είναι ένα παίκτη ο οποίο.
0: Αυτό δεν σήμερα θα πήγαινε στου 23. Όχι, αλλά τόσο κακό παιχνίδι εμφάνιση. Να κάνει παιχνίδι με ένα στα 10, α πούμε, δεν είναι λογικό να συνέβη. Να συμβεί.
2: Αυτό λέω. Περιμέναμε να μην κάνει ένα τόσο κακό ματ. Δεν περιμέναμε να κάνει αυτό το ματ.
1: Αυτό είναι γιατί πήγε Ζενίθ Ναδίρ με αυτή την έννοια του.
2: Έτσι, ναι, ακριβώ. Αλλά τέλο πάντων ήταν ο παίκτη ο οποίο σήμερα ήταν όλα τα λεφτά στην επίθεση του Παναθηναϊκού.
0: Και στην άλλη.
2: Και στην άμυνα, ναι. Κοιτάξτε να δεις, αυτό ήταν και στο σεφ. Το στοιχείο αυτό το έχει και στο Σταδιονίσιο Κυφυλίας. Ο τρόπος με τον οποίο εξεδετερώνει τον Βεζένκοφ στο παιχνίδι είναι αυτό που λέει ο Νίκος πριν, ότι δεν είναι μόνο ότι τον βγάζει τον Βεζένκοφ από το ρόλο του πρωταγωνιστή στην επίθεση του Ολυμπιακού, στο κομμάτι των εκτελέσεων, είναι ότι χαλάει και την τοποθέτηση του Βεζένκοφ στο κήπεδο και άρα το spacing που λένε οι μπασκετικοί.
1: Ναι, το είπε και ο Νίκος. Για μένα αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακοπτώ. Ναι. Αυτή τώρα είναι η κρίσιμη ερώτηση. Εάν το έχει κάνει δύο φορές πετυχημένα, μάλλον τη μία φορά πετυχημένα και την δεύτερη πολύ πετυχημένα, να το πούμε έτσι, Μήπως εδώ έχουμε ένα μικρό κλειδί για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Γιατί με το Βεζέκοφ απενεργοποιημένο, ο Ολυμπιακός είναι προβληματικός. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Ναι, έχουμε
0: και
2: ένα
0: μια πόντα τον Ντόρση.
1: Μια πόντα τον Ντόρση, σωστό.
2: Ναι, έχουμε ένα μικρό κλειδί. Κοίταξε, είναι δύο τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός. Βασικά προβλήματα σε αυτή τη σειρά των τελικών μέχρι στιγμής. Το ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο, okay, προφανώς και ο Χέις Ντέιβις είναι ένας κρυπτονίτης για τον Βεζέκοφ, έτσι. Αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Και ναι, μπορεί να είναι από τα κλειδιά. Όμως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει και χωρίς τον Βεζέκοφ. Okay. Αυτό που για μένα έχει στοιχήσει περισσότερο στον Ολυμπιακό σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί η εικόνα της ομάδας απέχει από την εικόνα που έβγαλε στο πρόσφατο Final Four, είναι ότι του είχε χαλάσει λίγο το rotation, όχι λίγο πολύ, το rotation του Γιώργου Μπαρτζόκα, η απουσία του Ντόρση.
0: Και ο περιορισμός στους ξένους επίσης. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για τους προπονητές μετράει.
2: Αυτό όμως το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και σε προηγούμενα μάτια, ας πούμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στην κανονική διάρκεια. Αυτό που στερεί ο Ντόρση, η απουσία του Ντόρση από τον Ολυμπιακό, είναι η είσοδος του Φουρνιέ στο second unit. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναγκάζεται να βάζει το Φουρνιέ, γιατί okay, προφανώς όταν είναι διαθέσιμος θα παίξει αυτός στην πρώτη πεντάδα. Όταν όμως έχει τη ώρα να περάσει, να φρεσκάρει τις πεντάδες του Μπαρτζόκας και περνάει τη δεύτερη πεντάδα, εμφανίζει ξανά αυτό που εμφάνιζε. Θυμηθείτε λίγο τον καιρό πέρσι του απενεργοποιημένου Ντόρση που δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου, που όταν έκανε ο Ολυμπιακός ας πούμε 30 πόντους δεκάλεπτο, δεύτερο δεκάλεπτο μετά έπεσε στους 12. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει ψηλά επιθετικό ρυθμό. Είχε βρει έναν τρόπο λειτουργίας. Πρώτη πεντάδα Ντόρση, δεύτερη πεντάδα Φουνιέ. Πάνω από και η άμυνα θα πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες. Έτσι, όσο πιεστικός και να είναι αντίπαλος, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει και μισό βήμα πίσω για να βγει το 40 λεπτό. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Και πιεστικός και να είναι αντίπαλος, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει και μισό βήμα πίσω για να βγει το 40 λεπτό. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Και προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να βρει, βάζοντας σήμερα ένα πιεστό guard

0: παίξει ρόλο στο μάτς. Για το Χολ διαφωνώ, γιατί ο Χολ, χωρίς το Χολ, να το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός έψαχνε όλο το δεύτερο ημίχρονο να βρει σε μια αναφορά στην επίθεση και δεν το βρήκε σε κανέναν παίκτη του. Είναι δύο τα σούτ του Φουρνιέ και μετά είναι ό,τι κάνει ο Χολ. Όλα τα υπόλοιπα είναι... δεν ξέρω αν υπάρχουν και πολλά υπόλοιπα, τέλος πάντων, ενώ σε πόντους. Οπότε λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω ότι ο Χολ, ας πούμε, δεν πρότεξε στην άμυνα, δεν έκανε τα πράγματα που έκανε ο Τζόνς, για παράδειγμα, στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά εδώ ο Χολ αναγκάστηκε να παίξει πολύ μακριά από το καλάθι, κυνηγώντας σε πολλές περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, το Χέις Ντέιβις. Δεν είναι το πιο χρόνο πράγμα στον κόσμο. Ειδικά όταν ο Χέις Ντέιβις έχει στη φαρέτρα από 23 πόντους και νιώθει πολύ καλύτερα από την Ιωσήφ. Θέλω να πω λοιπόν εν κατακλείδη ότι σήμερα δεν κέρδισε ο καλύτερος. Για μένα κέρδισε ο λιγότερο χειρότερος. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι είναι για μένα πολύ ενοχλητικό το ότι ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται στο πρώτο ημίχρονο με αυτή την εικόνα. Είναι μια πραγματικά αθλία εικόνα και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φέτος και δεν είναι η μοναδική φορά που συμβαίνει. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό. Να μπαίνει στα μάτς, λες και έχει σηκωμένο το χειρόφωνο και φοράει ρόμπα και παντόφλες.
1: Και να κυνηγάει διψήφιες διαφορές, ας πούμε, από το ξεκίνημα του αγώνα ουσιαστικά, γιατί έφτασε να στο μείον 11 κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είχε στοιχειοδός την εικόνα του σεφ, εγώ δεν λέω την εικόνα του Telecom Center στο Final Four, την εικόνα του σεφ, στο πρώτο ημιχρόνο μπορεί να κέρδιζε με 15 πόντους διαφορά. Αυτό επέτρεψε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό να πετύχει σήμερα στο γήπεδο. Και επίσης είναι πολύ προβληματικό για τον Ολυμπιακό ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για μένα, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά διαστήματα. Στο πρώτο μάτς κρύφτηκαν τα κενά διαστήματα, γιατί κατάφερε και κράτησε το μάτς. Στο δεύτερο παιχνίδι, για την ακρίβεια, είχε ένα πολύ μικρό καλό χρονικό διάστημα κάπου στο πρώτο ημίχρονο και όλο το υπόλοιπο μάτς ήταν για το πετάξει σκουπίδια.
1: Αυτά.
0: Αυτά, θέλετε κι άλλα.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, όμως θέλεις κάτι να συμπληρώσω.
0: Όχι, φίλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βαΐ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, στο μεταξύ να πω ότι το Μπανταλόνα Μπασκόνια είναι στο 56-38, στο μέσα της τρίτης περίοδου. Το Ανατολού Φενέρμπαχτσε τελείωσε 102-93. Το πήρε Ανατολού το παιχνίδι. Το Ουγγαρία-Φινλανδία φιλικό τελείωσε 2-1. 2 γκολ ο Βάργα, να πούμε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο. Αμφότερα. Και πάμε.
1: Στο Παναγιώτη Κεφαλά.
2: Φύγαμε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας, Παναγιώτη.
4: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς.
4: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα μάτς το οποίο, άμα δει κανείς το σκορ, θα καταλάβει ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος ήταν καλύτερος και φυσικά ποιος ήταν πολύ χειρότερος, και ο πολύ χειρότερος αυτός βάζει 58 πόντους. Και 58 πόντοι, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι με οποιονδήποτε αντίπαλο γενικά και εκτός έδρας είναι πάρα πολύ λίγοι, και ένα τέτοιο παιχνίδι μόνο δεκαετία, μπάσκετ με δεκαετία σε 90 θα μπορούσε να τον νικήσεις, και αυτό πραγματικά έπαιξε ο Ολυμπιακός βάσει της εμφάνισής του σήμερα. Μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση, ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον η γλώσσα του σώματος και όσοι αγωνίστηκαν, δύο παίκτες έδειξαν μεγαλύτερη προσπάθεια, ας το πούμε, στο μάτς. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν απλά παρόντες στο γήπεδο. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή ένα καλό ξεκίνημα του Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός θα περίμενε όλο από τον Φουρνιέ και τον Χολ, και θα περίμενε όλο από τον Φουρνιέ και τον Χολ.
1: Τον γιατί... οποίο Παπα-Νικολάου δεν τον είδαμε καθόλου στο τελευταίο κομμάτι, παρότι ο Ολυμπιακός είχε θέμα με το σκοράζιμο, ο Παπα-Νικολάου του είχε δώσει λύσεις.
4: Και στην άμυνα είχε θεματάκια. Νομίζω επέμενε περισσότερο με τον Πίτερς, ο Μπατζόκας. Ο Πίτερς ήταν όσοι πάρουν, θα λέγαμε, στο παιχνίδι. Νομίζω δεν βοήθησε σε κανέναν τομέα του παιχνιδιού. Εντάξει, να ξερέξουμε λίγο τα 6 rebound, αλλά νομίζω ότι αυτός ο αριθμός είναι και όταν το μάτς είχε ξεφύγει, γιατί όπως είπαμε ήταν και στο σημείο το οποίο είχε ξεφύγει ο Παναθηναϊκός. Γενικά, όπως είπαμε, Φουρνιέ και Χολ ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ στατικός, ένα μάτς που ήταν πολύ αργός ο Ολυμπιακός. Δεν είχε σε καθόλου καλημέρα κανέναν οργανωτή του, είτε τον Γουόκαπ, είτε τον Τζόζεφ, είτε ακόμη και τον Ηλικίνα που ήρθε από τον πάγκο. Κανείς δεν μπόρεσε να πιάσει ένα στάνταρ απόδοσης. Ο Βεζένκοφ επίσης και αυτός πολύ κακό μάτς. Ο Μιλουτίνοφ επίσης πάρα πολύ κακό παιχνίδι, και εκεί φάνηκε νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός σήμερα. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε ξεχωρίσει στο πρώτο μάτς και δέσποζε μέσα στη ρακέτα. Σήμερα

0: ήταν και εκείνος ο Σύπαρον στο παιχνίδι. Γενικά ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός σούταρε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολλά λάθη, με 14 λάθη και 16 ασίστ. Νομίζω ότι σχεδόν δηλαδή τις ακύρωσε τις ασίστ οι οποίες έδωσε, αφού ο δείκτης είναι πολύ έτσι χαμηλός, και με τα 14 λάθη προφανώς δεν θα βρίσκει ρυθμό στην επίθεση, και αυτό αποτυπώνεται στο 100% και στα ποσοστά γενικά. Αν εξαιρέσουμε τα δίποντα, δηλαδή τα 14 στα 28, που το 50% και πάλι δεν είναι καλό νούμερο, νομίζω σαφέστατα το τρίποντο τα 6 στα 23 και πολλά θα λέγαμε όχι by the book που λένε και όχι μέσα από τα plays του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ήταν τα περισσότερα νομίζω και δύσκολα σουτ. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Από την άλλη, τόσο από την επίθεση, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε γενικά και ρυθμό στην άμυνα, θα λέγαμε. Μπορεί να δέχτηκε 68 πόντους, που okay, 68 πόντοι είναι λίγοι να δεχτεί μια άμυνα, αλλά νομίζω ότι δεν είχε ούτε στην άμυνα ρυθμό. Δηλαδή έχασε και ο Παναθηναϊκός αρκετά μαρκάριστα σουτ. Εκεί που έπρεπε να πιέσει, πήρε και τα επιθετικά rebound. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε νομίζω σήμερα παραπάνω. Και σήμερα, ναι, μπορεί να έχει 3 παραπάνω rebound, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι. Δεν έκανε κάποια διαφορά στο παιχνίδι. Γενικά έδειξε ο Ολυμπιακός να μένει από ενέργεια, να μην έχει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, τα πρώτα 15 λεπτά. Από εκείνο το σημείο και έπειτα κανείς δεν μπορούσε να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, πλην του Φουρνιό, ο οποίος και εκείνος κουβάλισε πάρα πολύ την μπάλα και κουράστηκε, έπαιξε και 34 λεπτά. Και σήμερα ελήψη και του Ντόρση, που έπρεπε να παίξει παραπάνω, δηλαδή ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη και φυσικά σε εκτελεστικό ρόλο, τον είχε όμως και ανάγκη και σε δημιουργικό, γιατί όπως είπαμε και οι γκάρ του δεν βρέθηκαν σε καθόλου καλή μέρα, έκανε και εξλάθη. Οπότε το 2026 με δύο παίκτες νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι, και φυσικά με 58 πόντους νομίζω δεν προσδοκάς και τίποτα περισσότερο. Ήταν ένα παιχνίδι λεπτομεριών, θα λέγαμε, και η λεπτομέρεια, και νομίζω ότι φαίνεται διαγυμνό φθαλμού που λένε, είναι αυτό το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο, αυτό το 19-8 νομίζω, όπου ουσιαστικά καθόρισε νομίζω και την εξέλιξη του παιχνιδιού.
1: Παναγιώτη, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Θες να δευτερολογήσεις, έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Όχι, είμαι καλυμμένος.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη.
2: Αυτά και από τον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε μπορούμε να πάμε στην κανονική μας ροή, ό,τι και είναι αυτό.
3: Προχωρούμε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι όλος ο πλανήτης βεβαίως κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, διότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Διότι δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Να συμπληρώσω ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify μπορείτε να βρείτε 122 podcast, τα τελευταία εκ των οποίων είναι μια σειρά 8 επεισοδίων, έχουν βγει τα 6, τα άλλα 2 τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται η σειρά. Μουντιαλικές ιστορίες, όπως είχαμε κάνει και στο Μουντιάλ του 2022, που ξεκίνησε αυτή η σειρά των podcast, γιατί έτσι ξεκίνησε και τότε ξεκίνησε. Λοιπόν, τα δύο τελευταία που έχουν βγει ασχολούνται, το ένα αφηγείται την ιστορία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ και γενικώς όλο τον πολύ πολύ ανηφορικό και πολύ επίπονο δρόμο που έκανε ο Μπάτζιο στην καριέρα του σε σχέση με τους τραυματισμούς και το διαλυμένο του πόδι, που έχουμε μια εικόνα έτσι γι' αυτό σχετική, να το πούμε έτσι, ότι είναι ταλαιπωρημένος, αλλά το πόσο πραγματικά ταλαιπωρήθηκε θα το ακούσετε αναλυτικά εκεί πέρα. Και η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με την πρώτη παρουσία της IT στο Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε τη δεύτερη. Πρώτη, μια τελείως διαφορετική φάση. Μας πηγαίνει πίσω, μισό αιώνα. Μας πηγαίνει στον Baby Dog Duvalier, γιο του περιόνιμου δικτάτορα Papa Dog Duvalier. Και πώς εμπάσχεται όσο αποφάσεις.
2: Δικτάτορα κι εσύ. Απελευθερωτή. Δικτάτορα τώρα. Εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Δεν ξέρω αν λέγανε οι ποδοσφαιριστές εκεί μπροστά, όπως κάνανε οι κυρίες μπροστά από τη συγκίνηση. Δεν ξέρω αν κάνανε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Και εγώ θα έκλαιγα μπροστά στο κοιμιό.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός αποφάσισε ότι πρέπει η ομάδα, γιατί δεν είχε πάει το 70, είχε παραλίγο να πάει, σου λέει δεν πήγαμε το 70, θα πάμε το 74. Πώς θα πάμε, έχουμε μια
2: καλή. Πώς θα πάμε.
1: Ναι,
2: θα κανονίσω εγώ να πάμε.
1: Θα κανονίσω. Και κανόνισε.
2: Ναι,
1: λοιπόν, αυτή είναι.
2: Πολύ ωραίες ιστορίες και οι δύο αυτές. Θα τις βρείτε στο κανάλι της Τύχη μας, στο Spotify, τα El Sombrero Stories. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι. Το έχετε ακούσει, αλλά το πούμε και εμείς, ότι μια που ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια,
1: ναι,
2: γιορτάζει.
1: Τη Δευτέρα, βέβαια.
2: Το πάρτι είναι που όλοι περιμέναν ότι είναι γεγονός. Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα, θα γίνει το μεγάλο reunion. Ζωντανά εκπέμπει ο σταθμός από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών του Sport FM. Mm-hmm. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές. Από τα μικρόφωνα θα περάσουν παλιοί και νέοι. Σε μια έτσι πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Αυτά όλα την Δευτέρα θα περάσουμε και εμείς το απόγευμα θα είμαστε εκεί.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί, ναι, στο 6-8 θα κλείσουμε το πρόγραμμα.
2: Ναι, ναι.
1: Εμείς είμαστε και αργατά και θα έρθουμε μετά εδώ να κάνουμε εκπομπή. Δεν θα είμαστε τους άλλους που θα κάνουν εκεί 2-4, θα πίνουν μπύρες, θα τρώνε σάντουιτς και μετά θα πάνε σπίτι τους. Να τα λέμε αυτά.
2: Εμείς θα πάμε από δουλειά που θα είμαστε, ναι, θα πάμε εκεί πέρα να δουλέψουμε εκεί και μετά θα δούμε εδώ να δουλέψουμε.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Θα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί κάποιοι θα πάνε το πρωί εκεί πέρα, πιούν καφέ, θα βγουν να πούνε δύο κουβέντες στο μικρόφωνο, θα πλακωθούν στα μοχίτο μετά. Θα έρθουν μετά και θα πούνε καλώς τα παιδιά. Μπείτε, παιδιά, να κάνετε κάτι. Γιατί είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, θα πούνε.
1: Και τελειώνετε μετά, γιατί έχετε και εκπομπή, μετά. Λοιπόν, θα είμαστε με τις λέρες πάντως. Δείτε καμιά φορά ότι θα κάνετε με τις λέρες ποτέ. Κάπου εκεί θα βρεθούμε κάπου με τις λέρες ραδιοφωνικά τη Δευτέρα. Εντάξει, φίλε, 30 χρόνια πριν, αλλιά. Πολλά. 30 χρόνια, ρε διάολο. 30 χρόνια.
2: 30 χρόνια.
1: Βέβαια. Τρομερό, Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε να δούμε. Σήμερα έχει επικαιρότητα 2-3 πραγματάκια. Θέλω να σου πω ότι βλέπω συνέχεια βιντεάκια προβληματικά που μιλάνε για προβληματικά πράγματα με τα εισιτήρια, για προβληματικές τιμές, για προβληματικές θέσεις. Πολλά προβλήματα γενικώς. Έχουμε. Ανακοινώσει χθεσινό, νομίζω ήταν αυτό. Αποφάσισε η FIFA ξαφνικά 10 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, γιατί αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες, να αλλάξει λίγο εκεί τα κοιτάπια της και τον κώδικά της και να ανακοινώσει τι ρεσί, αν έχεις το Θεό σου.
2: Τι?
1: Ότι δεν επιτρέπεται στον κόσμο,
2: ναι,
1: να φέρνει μέσα στο γήπεδο
2: Τάπερ.
1: Άδεια μπουκάλια νερού για να μπορεί μετά να τα γεμίσει σε βρύσεις που θα.
2: Τάπερ μπορεί να φέρνει.
1: Όχι, ούτε τάπερ.
2: Τάπερ με γεμιστά, ας πούμε, μπορείς να φέρνει μέσα στο γήπεδο.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ρε, εσύ, τώρα μιλάμε για παιχνίδια τα οποία θα χρειάζεται να πιεις εγώ 3-4 λίτρα νερό.
2: Να αγοράσεις.
1: Έτσι. Βεβαίως να αγοράσεις. Το Κατάρ το πουλούσαν 4-6 δολάρια το 500 ml. Εντάξει, κάνω μία.
2: Τι νερό ήταν όμως,
1: Τι νερό ήταν.
2: Τι νερό.
1: Ήταν ευλογημένο. Δηλαδή, πλούσιο σε συστατικά.
2: Πίνεις δύο γουλιές, ναι, και μετά στο αυτοκίνητο, στο πάρκι μου, το έχεις παρκαρισμένο από το προπαγκάζ, βγαίνουν δύο νεαρές καμήλες. Δηλαδή, πας με άδειο ρεζερβουάρ, ναι, και με το πίνεις δύο γουλιές νερό, γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μετά. Στο Κατάρ. Δεν είναι απλό νερό.
1: Θα φτύσει αίμα ο κόσμος, εγώ αυτό ξέρω. Θα πέσει συχτήρι πάρα πολύ μεγάλο και ακόμα δεν. Και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι άλλο, αλλά η περίφημη Άνω Τελεία, η δημοσιογραφική, διότι κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη, στο Telecom Center, έχουμε ανακοίνωση Παναθηναϊκού, από ό,τι μαθαίνω, Γιώργο.
3: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, εδώ από Telecom Center, λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση, είναι και στο social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, διαβάζω. Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα? Ως πότε θα μένει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν? Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού Σαββαρόνι μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης. Μπιπ το σπίτι σου». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεκτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ίδιου καταδικασμένου και έκτοτε του Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει ο καθηγητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους, εδώ. Αυτή είναι η ανακοίνωση Παναθηναϊκός κατά του κ. Μπαρτζόκα και κατά του κ. Λεπενιώτη. Πάντως, κάνοντας και λίγο ρεπορτάζ, υπόθηκαν όλα αυτά που ανάφερε και η ανακοίνωση κατά του Σαββαρόνι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια, πηγαίνοντας πάνω προς τα αποδυτήρια, στο διάδρομο των αποδυτηρίων, καθίβρισε τον Σαββαρόνι, που ήταν ένας άνθρωπος που δεν δίνει και δικαιώματα πέρα από όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, αυτά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Ναι, Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν,
1: εκτός λοιπόν από όλα αυτά, η FIFA στην κοσμάρα της σου λέει: εντάξει, παιδιά, θα έρθετε, θα πληρώσετε, θα πληρώσετε, θα ξαναπληρώσετε, θα συγχτηρίσετε, δεν μας νοιάζει. Μέσα θα σου φτιάξουμε ωραία πράγματα. Και ψάχνουν να βρουν να κάνουν διάφορα φασέικα πράγματα σε σχέση με το Μουντιάλ. Λοιπόν, το τελευταίο φασέικο που ανακοινώσανε, εντάξει, είναι ότι ξεκίναγε το παιχνίδι, έτσι, ήταν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τι κάναμε, βλέπαμε τις ενδεκάδες και βγαίναν σωστά ανάμεσα τους διαιτητές. Παρατάσσονταν, ακούγονταν εθνική ύμνη. Και ξεκινάγαμε το παιχνίδι. Θα ξεχάσετε αυτά. Τελειώσανε. Από φέτος θα βγαίνουν όλοι οι παίκτες της αποστολής.
2: 26.
1: 52.
2: Ναι. Αλλά 26, ναι.
1: Θα βγουν λοιπόν 52. Θα συγκεντρώνονται στο κέντρο και θα κάνουν κύκλο.
2: Όπως οι καουμπόιδες όταν τους κυριάζουν οι Ινδιάνοι.
1: Ακριβώς.
2: Στα westerns.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Θα έχουμε τις σημαίες από τη μία, τις σημαίες από την άλλη. Θα ακούγονται ύμνοι και μετά θα φεύγουν οι υπόλοιποι και μετά θα μένουν οι βασικοί που θα κάνουν χειραψίες και θα πηγαίνουμε για να ξεκινήσει σιγά σιγά το παιχνίδι. Αυτά. Γι' αυτό λέει θα δημιουργήσει κλίμα ενότητας.
2: Βέβαια, άμα το λένε. Άμα το λένε.
1: Για λέει, ποιο τα σκέφτεται.
2: Εντάξει, αυτό με το νερό πάντως, παιδί μου, σκεφτόμουν ότι ξέρεις, υπάρχουν αυτά τα περιβόητα μπιτσόμπαρα. Μπιτσόμπαρα, ναι. ναι. Που ξεκλίνεις την πρώτη ξαπλώστρα, παιδί μου, και σου λέει: εγώ 300 ευρώ, δώρο, μια πετσέτα και ένα μπουκάλι νερό. Ωραία. Εδώ που τα εστία κάνουν, ξέρω εγώ, 1000 και 2000, δεν μπορεί να σου λέει: ξέρεις, δώρο και ένα μπουκάλι νερό, γιατί έχει καύσωνα από πάνω. Εσύ, εδώ στα πιτσόμπαρα τα ελληνικά, ένα μπουκάλι νερό φιλοτιμούνται να το δώσουν.
1: Ένα μπουκάλι νερό. Ξοδεύονται.
2: Ναι, ρε.
1: Ξοδεύονται πραγματικά.
2: Αλλά τι νερό είναι, τι νερό θα είναι αυτό. Δεν θα είναι το αθάνατο νερό είναι αυτό τώρα.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι και μισή. Το προλάβαμε το δελτίο, κύριε Χάρη. Το προλάβαμε. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον απληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ. Προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελο, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν του ενδεχόμενου άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς σε περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα

0: Στις 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Big Wings Sport FM 94,6.

0: Ενθουσιαστήκατε με Τσερόνε και Super Nature. Λογικό είναι. Νομίζω είναι και τέλη 70s, δεν είναι καν 80s. Είναι από τα πολύ σπουδαία κομμάτια της δίσκο. Αυτά ξέρεις, τα 2-3 που καθόρισαν ολόκληρη την δίσκο μουσική. Είναι ένα από αυτά τα κομμάτια του Τσερόνε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Νομίζω Βέλγος είναι ο Τσερόνε. Έχεις 78.
1: Είναι βέβαια, είναι Σερόν ενδεχομένως.
0: Ναι, Τσερόνε τον μάθαμε.
1: Ναι, ναι. Είναι το 77, όντως. Ναι. Είναι το 77 ναι. Το κομμάτι. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα και στα mail σας και πούμε όλα όσα είναι να πούμε. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο Ρικέλμε το τερμάτισε. Δηλαδή, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποδειχθεί παπατζής και να χάσει πανηγυρικά στις εκλογές. Το έκανε. Λοιπόν, ακούστε τώρα το αστείο. Πριν σας το πω. Αυτή τη στιγμή, τώρα, αν μπείτε στα site, θα δείτε την είδηση. Ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Κλοπ αν εκλεγεί. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Λες ωραία.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα και θα πείτε «Γουάου, ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Κλοπ πριν εκλεγεί». Λοιπόν, και εδώ πέφτουμε στο περίφημο ιντερνετικό χάος. Εντάξει, αυτό που σας λέμε το ιντερνετικό χάος, το μην πιστεύεις κανένα, μην πιστεύεις τίποτα. Mm-hmm. Τσέκαρε 2, 3, 5, 15 φορές. Λοιπόν, αυτό που στην πραγματικότητα λοιπόν είπε ο παπατζής αυτός είναι το εξής, και το έβγαλε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Είπε ότι αν κερδίσουμε τις εκλογές τη Δευτέρα, ο αθλητικός μας διευθυντής, ο Ράουλ, για να βάλουμε μέσα και λίγο ο Ράουλ, θα έρθει σε επαφή με τον Κλοπ, γιατί είναι ο προπονητής που θα θέλαμε να έρθει στη Ρεάλ. Έγινε, φίλε. Έγινε. Έγινε, φίλε. Έγινε. Εντάξει, δηλαδή δεν πραγματικά. Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει.
0: Θέλω να βγάλω μια ανακοίνωση. Ο Βαϊμάκης θα βγει με τη Βεργκάρα. Λοιπόν, από εβδομάδα θα στείλω μήνυμα στο Instagram και θα σας πω πόσο πολύ θέλω να βγω μαζί της. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εγώ το θέλω. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει, αλλά εγώ το θέλω και θα επικοινωνήσω γιατί είναι αυτό που θέλω. Και αν θες κάτι πάρα πολύ, τότε όλες οι δυνάμεις του συμπάντου συνομωτούν για να το πετύχεις, Γιάννη. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει αυτό.
1: Τραγική κίνηση απελπισίας. Τραγική κίνηση απελπισίας.
0: Εντάξει, το μόνο που θα το καταστρέψει εντελώς είναι να βγει, ξέρω εγώ, αύριο ο Κλοπ και να πει: παιδιά, εγώ δεν έχω καμία επαφή με τον άνθρωπο. Δεν θέλω να δουλέψω, ξέρω εγώ, αυτή τη χρονιά. Μην μπλέκε το όνομά μου σε προεκλογικές δεσμεύσεις ομάδων.
1: Να.
0: Όπως περίπου έγινε με το Χάλαντ. Δηλαδή,
1: ξεφτυλίστηκε με το Χάλαντ.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, να φάει και μια δεύτερη ξεφτύλα και να μην βρει την ψήφο του. Τελικά. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσει ούτε ο Ρικέλμε το Ρικέλμε μετά από αυτό.
1: Μιλάμε για μεγάλη ξεφτυλά. Εν τω μεταξύ, ο Φλό βγήκε και είπε, όπως πρέπει να το κάνει, ότι εγώ σας ετοιμάζω.
0: Ποιος
1: μια...
0: ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ, ναι.
1: Είπε ότι εγώ, παιδιά, σας ετοιμάζω μια μεταγραφή 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε ονόματα, ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, βγήκε η ΑΣ και το πρόδωσε.
1: Εδώ φτάνουμε. Ναι, εδώ έρχομαι αμέσως. Ναι. Βγήκε η ΑΣ και το πρόδωσε. Λοιπόν. Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά αυτά που σκέφτεστε στα μούτρα της ΑΣ, λέω εγώ. Διότι η ΑΣ είπε ότι κάτσαμε και το ψάξαμε και το αναλύσαμε και είναι ο Λύσε. Εντάξει, δεν είναι ο Λύσε, διότι ξέρετε, η ξεφτύλα στην εποχή του ίντερνετ έρχεται πάρα πολύ εύκολα. Και το ξεβράκωμα και το ξεμπρόστιασμα. Λοιπόν, βγήκε 2 ώρες μετά ο αθλητικός διευθυντής της Bayern. Γιατί είπε ο Βικιάς και είπε ότι αυτός είναι 150 εκατομμύρια ευρώ γιατί υπάρχει ρήτρα. Και βγήκε ο αθλητικός διευθυντής της Bayern και είπε, λέει, το ήξερα και εγώ από μόνος μου, αλλά επικοινώνησα και με τη διοίκηση για να σιγουρευτώ. Και λέγω να σου πούμε το εξής. Ο Λύσε δεν έχει ρήτρα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρήτρα για τον Λύσε. Ο Λύσε έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο, θα μείνει εδώ και θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Γεια σας.
0: Με μία διαφορά, ότι ο Πέρεθ δεν είπε τον Μόλυσε.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτή είναι
1: η ξυπνάδα του ενός και η βλακεία του άλλου.
0: Τώρα, εάν είπε στην ΑΣ, παιδιά, βγάλτε το για να γίνει τζελτζελές, είναι μια

0: κουβέντα. Αλλά ο ίδιος δεν πήγε να πει όλοι σε.
1: Κατάλαβες.
0: Είπε μεταγραφή 150 εκατομμύριων.
1: Και θα την κάνει. Και δεν δε θα είναι όλοι ενδεχομένως, αλλά θα την κάνει. Θα πει, εγώ δεν είπα ποτέ.
0: 150 μπορεί να είναι οποιοδήποτε 150. Μα δείξω, θα πάρω το Γιώβιτς. Δεν έχει να κάνει. Είμαι 150 εκατομμύρια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στην Μπούγκα 150 εκατομμύρια να δώσω για ένα παικταρά.
1: Δείχνουμε πραγματικά τη διαφορά. Εδώ πέρα φαίνεται η διαφορά, νομίζω, του ερασιτέχνη από τον επαγγελματία.
0: Ναι.
1: Παντελώς ερασιτέχνης, στρακαστρούκας, πυροτεχνηματάκιας, mm-hmm. βεγγαλικοφόρος, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο άλλος, ήρεμος, ωραίος, λέει αυτό που πρέπει να πει.
0: Τίποτα, Αντρέας Παντρέου, τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
1: Έχει και τη στήριξη των παλιών, να ξέρεις, ο Πέρεθ. Έχουν δηλαδή λίγο Μόντριτς, λίγο αυτοί έχουν βγει και έχουν πει αυτά. Μέχρι και ο Αρμπελόα έχει βγει. Είπε ότι ο πρόεδρος 26 χρόνια εδώ, εγώ διαλέγω τα 26 χρόνια. Δηλαδή έχουμε και τέτοια. Όχι ότι τα χρειαζόταν.
0: Τι να κάνει τώρα, Πελόα. Τι να κάνει. Τον είχε και τον πλήρωνε τόσα χρόνια σαν παίχτη. Τον είχε και τον πλήρωνε σαν προπονητή. Τον έκανε πρώτο προπονητή. Τι να κάνει και ο Πελόα. Να πήγε, δεν με κρατά. Θα πάω με τον Ρικέλμε γιατί με απέλησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Ρικέλμε πρέπει να γνωριστεί με τον Τζάκα.
0: Εντάξει.
1: Θα είναι μια σπουδαία φιλία.
0: Ναι. Αυτή.
1: Μια φιλία που θα ανθίσει στον χρόνο.
0: Και πάντα υπάρχουν βεστιάρια που μπορεί κάποιος να παραντηθεί Κλοπ, μπορεί κάποιος να παραντηθεί, ξέρω εγώ, Χάλαντ. Υπάρχουν περούκες, ξέρεις, η περούκα του Βίκινγκ. Ξέρεις, μπορεί κάποιος, θέλω να πω, όπως έφερνε εδώ ο Τσάκας, ας πούμε, τους ανθρώπους αυτούς, τους κομπάρσους και τους έντυνε σε ήχηδες και τους έφερε, πήγαινε με το ταξί και βγαίνανε σε ήχηδες με το ταξί, το σκόντα του Οκτάβια και βγαίνανε στη συνέδευση. Πολύ ωραίοι, συνδεδομένες και λεμπίες από το βεστιάριο, πολύ καλά. Αντίστοιχα, μπορεί ο κύριος Ζικέμνης στο βεστιάριο, μια στολή Χάλαντ, μια ξανθιά περούκα, με γυαλί ηλίου να μην φαίνεται, μια χαρά.
1: Και όλα υπέροχα. Λοιπόν, πάμε στο Χριστό Ρομπόλη. Ακούσουμε τι έμαθε, τι έμαθε από τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έλα, Χριστό.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Όχι μόνο ο Γιώργο Μπαρτζόκα, και Γκέργκιν Αταμάν, και να μην επιτρέπετε να ξεκινήσω από τον Αταμάν.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί είναι αλλά το πίπερο η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού. Είπε κερδίσαμε δίκαια το μάτσα, αλλά και πάλι δεν κερδίσαμε τις βολές. Είπε ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 14 και εμείς 9. Οκ, σήμερα υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη ισορροπία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Βλέπετε, λέει, όλοι πως όταν υπάρχει δικαιοσύνη μπορούμε να κερδίσουμε. Λέει, σέβομαι τον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή ομάδα. Με κάποιον τρόπο, λέει, κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, όμως είμαστε και εμείς καλή ομάδα. Και αν μας αφήσουν μπορούμε να κερδίσουμε. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, θετικά παίξαμε σωστά, αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Ο Χέις Ντέιβις μας βοήθησε πολύ, ο Ναν δεν έβαλε τα σουτ όπως άλλα παιχνίδια, αλλά έπαιξε πολύ καλά για την ομάδα και ήταν πολύ επιθετικός στην άμυνα. Είχαμε μεγάλη συμβολή από τον πάγκο με παίκτες όπως ο Παλιόπουλος. Η σειρά πλέον είναι στο 1-1 και αν συνεχίσουμε έτσι έχουμε πιθανότητες να πάρουμε τον τίτλο. Αν είναι όλα δίκαια ή περίπου δίκαια όπως απόψε τον εισαρχικά ο Αταμάν ρωτήθηκε στη συνέχεια για μια ψυχομυθία που είχε πριν το εμίχρονο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τι υπόθηκε μεταξύ τους. Και απάντησε δεν μπορώ να σας πω, λέει, ήταν κάποια σχόλια που έγιναν για την κατάσταση που υπήρχε, λέει, με τον κότς Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Και ανέφερε μετά ο Μπαρτζόκας είναι εξαιρετικός προπονητής και αξίζει το σεβασμό. Είναι ίσως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής εδώ και μια δεκαετία, αλλά θέλω και εγώ τον ίδιο σεβασμό, ειδικά στο ΣΕΦ. Ίσως οι διαιτητές να διάβασαν τι έγινε στα social media μετά το πρώτο παιχνίδι και να επηρεάστηκαν. Ίσως φέτος να μην έκανα πολλά καλά πράγματα, εγώ, λέει, αλλά είμαι ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές των τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα και θέλω και εγώ να έχω τον ίδιο σεβασμό. Αυτό νομίζω θέλει και ο πρόεδρος μας, λέει. Είδατε να παίρνει, λέει, καμιά τεχνική ποινή ο πάγκος του Ολυμπιακού απόψε. Εγώ και ο πάγκος μας σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ παίρνουμε τεχνική ποινή, είπε ο Αταμάν. Ρωτήθηκε για την παρουσία του Χέις Ντέιβις και του Λεσόρ και του Ναν. Στάθηκε και πάλι στον Τολιόπουλο λέγοντας ότι ήταν ένας παράγοντας δίνοντας σκορ και ασίστ. Αλλά στο ΜΑΤ, λέει, μείναμε κυρίως μέσα από την άμυνα. Και αν εξαιρέσουμε ένα τρίποντο στο τέλος του ημιχρόνου, δεν δώσαμε ελεύθερα ζωή στον αντίπαλο. Στο δεύτερο μέρος, όλοι λένε, λέει, για τα στατιστικά του Χέις, αλλά έκανε σπουδαία δουλειά και στο Βεζέγκοφ και στην άμυνα με αλλαγές. Γενικά έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Ο Λεσόρ και ο Ναν, λέει, μπορεί να μην έβαλαν τα συνήθεια νούμερά τους, λέει, αλλά βοήθησαν την ομάδα με άλλους τρόπους. Και ο Ναν, λέει, μπορεί κάλλιστα στο επόμενο παιχνίδι να βάλει 35 πόντους. Ρωτητική για την κατάσταση του Λεσόρ, ο οποίος αποχωρήσει με κάποιες κράμπες και τι γίνεται με τον Σλούκα εν ώψη του Game 3 τη Δευτέρα και είπε ότι για τον Λεσόρ ότι πιστεύει, λέει, πως είναι απλά κάποιες κράμπες. Έκανε, λέει, μεγάλη προσπάθεια στο ματς και παρότι δεν έβαλε τους πόντους στην επίθεση ήταν πολύ παθιασμένος και θετικός, αλλά θεωρώ, λέει, ότι δεν έχει κάτι σοβαρό, λέει, πέρα από κράμπες. Για τον Σλούκα, λέει, ειλικρινά δεν ξέρω, μόνο εκείνος ξέρει, είναι ο ηγέτης της ομάδας και αν νιώσει καλά θα παίξει τους τελικούς, ανέφερε για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και τέλος ρωτήθηκε για το Χέις Ντέιβις και το πόσο η δική του η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση βοήθησαν την ομάδα να αντιδράσει. Λέει, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ακόμα και στο ΣΕΦ, παρότι ήταν άστοχος, είχε την αυτοπεποίθηση να συνεχίζει να παίρνει τα σουτ. Δυστυχώς τότε, λέει, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει το σουτ του. Σήμερα όμως, παρότι έχασε τις δύο πρώτες προσπάθειές του, δεν πανικοβλήθηκε και μετά άρχισε να παίζει τον μπάσκετ του και να βοηθεί και βοήθησε πολύ την ομάδα. Κάποιοι παίκτες, λέει, μπορεί να χάσουν σουτ, αλλά όταν είναι, λέει, παίκτες της κλάσης του Ναν και του Χέις Ντέιβις, δεν πρέπει ποτέ να σταματούν να παίρνουν προσπάθειες και να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους. Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Από πλευράς τώρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος δεν θέλετε να σχολιάσει κάτι εξωαγωνιστικό. Είπε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και έδειξε δίκαια με τον τρόπο που έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο, λέει, πήγε σε πολύ πιο

0: digital παιχνίδια από ότι εμείς. Εμείς κάναμε ό,τι δεν έπρεπε, ήμασταν βιαστικοί και παίξαμε εκτός από τις αρχές μας και οδηγήσαμε σε μόλις 6 λάθη τον Παναθηναϊκό αντί να τους βάλουμε πίεση. Περιμέναμε λέει την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Είναι καθαρά θέμα κινήτρου. Οφείλουμε να βρούμε εμείς το κίνητρο τη Δευτέρα και να παίξουμε πολύ καλύτερα στο γήπεδο μας και να κερδίσουμε. Ήταν τελείως λάθος ο τρόπος που παίξαμε. Πρέπει να έχεις υπομονή και να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αν πας να παίξεις διαφορετικά, το πληρώνεις και αυτό συνέβη σε μας σήμερα. Στο πρώτο μέρος έπρεπε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τον ένα πόντο που κλείσαμε το ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν εκτελέσαμε τα plays μας. Αντί να έχουμε υπομονή, πηγαίναμε να τελειώσουμε τις φάσεις με μια πάσα. Και είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης και για αυτή την έλλειψη συγκέντρωσης είμαι εγώ υπεύθυνος. Ρωτήθηκε για το Φουρνιέ και είπε ότι πρέπει να καταλάβει και ο Φουρνιέ αλλά και η υπόλοιπη όλη η ομάδα ότι όταν η άμυνα είναι πολύ επιθετική πάνω πρέπει να κάνεις μια απλή πάσα. Μας λείπει φυσικά και ο Ντόρση σε αυτό το κομμάτι. Θα ήταν λάθος όμως να πει και το ρωτούμε σε έναν ή δύο παίκτες. Πολλοί παίκτες μας λέει υστέρησαν, σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν. Όταν σουτάρεις με τέτοιο ποσοστό είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Όταν ο αντίπαλος παίζει δυναμικά και χτυπάει χέρια και τραβάει φανέλες πρέπει να μπορέσεις να τα αποκριθείς. Πρέπει να φύγουμε από εκεί και εμείς δεν το κάναμε ενώ από αυτές τις παγίδες τέλος πάντων και εμείς δεν το κάναμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα στο σημερινό παιχνίδι. Για την απόφαση να αφήσει εκτός τον Τζόνς και τον Ward από την εξάδα ξένων είπε ότι κάθε απόφαση και για τις δύο ομάδες αυτή τη φάση είναι δύσκολη γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός των ξένων και ταυτόχρονα και οι δύο ομάδες έχουν κάποιους τραυματισμούς όπως εμείς τον Τζόνς και ο Παναθηναϊκός στο Σλούκα. Δεν είναι λέει δυστυχώς οι δύο καλύτερες συνθέσεις που μπορούν να παραταχθούν στο γήπεδο και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος πάντα υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Η σκέψη μου ήταν να φρεσκάρω την ομάδα. Ήθελα να βάλω δύο φρέσκους παίκτες ενώντας τον Ηλικίνα και τον Χολ που έπαιξαν σήμερα για τον Ολυμπιακό. Η σειρά μπορεί να είναι μεγάλη, οπότε χρειαζόμαστε φρεσκάδα. Βέβαια ο προπονητής πάντα βαρύνεται και αυτές τις αποφάσεις, αν είναι σωστές ή λάθος. Το ρώτησαν αν έπαιξε κάποιο ρόλο στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν κακός στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτό, αν υπήρχε κάτι αγωνιστικό ή εξαγωνιστικό που έπαιξε ρόλο. Ρώτησε ο ίδιος τον δημοσιογράφο που έκανε την ερώτηση, εννοείται λέει την είσοδο του κ. Γιαννακόπουλου, κάτι αγωνιστικό. Και συνέχισε, γενικά λέει ξεκινήσαμε το δεύτερο μήχρονο πολύ άσχημα που συνήθως ξεκινάμε καλά, κάναμε μόνο λάθη σε αυτό το ξεκίνημα και γενικά είχαμε κακές επιλογές και πολλά χαμένα rebound. Τέλος ρωτήθηκε και για τον Dorsey, για το αν θα είναι διαθέσιμο στο τρίτο παιχνίδι, τη Δευτέρα δηλαδή. Είπε λέει δεν έχω μιλήσει μαζί του γιατί πηγαίνει και κάνει θεραπεία το πρωί, κάνει λέει θεραπεία και ο ίδιος και το ιατρικό team κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να είναι διαθέσιμος, αλλά δυστυχώς αν κάποιος πονάει δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε για τη Δευτέρα πώς θα είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω ακόμα εικόνα για την κατάστασή του υποπροπονητής του Ολυμπιακού. Αυτά από τη συνέντευξη τύπου. Υποθέτω τα υπόλοιπα τα έχετε μεταφέρει έτσι με τις ανακοινώσεις και τις τοποθετήσεις σε κατέρωθεν.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Χριστό. Καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα μηνύματα για τα mail σας. Αφήνουμε τις ομίλους. Το πάμε από Δευτέρα νομίζω.
1: Και από Δευτέρα. Από Τρίτη.
2: Τι να κάνουμε.
1: Στο λέω γιατί κάνεις όνειρα για τη Δευτέρα. Από Τρίτη.
2: Τι
1: από Δευτέρα έχει πάλι το παιχνίδι.
2: Τι να κάνουμε. Μαζί σου έχω λίγα και καλά.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μην κάνεις όνειρα τρελά.
2: Να, λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι μας λέτε εσείς.
1: Αν πάντως λέει κάποιος ο κύριος Πέρεθ θέλει να δώσει 150 εκατομμύρια για το Φακούντο τον Μπελίστρι, ναι. Εμείς θα σεβαστούμε την πρόταση, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και θα τον δώσουμε, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος. Και ένας ο αποδιοπομπέος και ένας εγώ δύο υπογράφουμε με χέρια και με πόδια, ναι. Αυτό. Αν θελήσει, σώνηκεται ο αγαπητός Πέρεθ.
2: Λέει ένας φίλος μας, στέλνει από τον Καναδά και λέει: παιδιά, εγώ θα πάω στο πρώτο παιχνίδι του Καναδά. Βρήκα εισιτήριο $1,300 και είναι και από τα φτηνά. Καλύτερα να πιεις μπύρα παρά νερό, άμα είναι έτσι ελέος.
1: Εντάξει, εγώ κουμάντο στην τσέπη κανενός δεν κάνω προφανώς και δικαίωμα του καθενός. Γιατί να πάω να δώσει $1,300 για να δεις ένα παιχνίδι του Μουντί. $1,300. Και άλλα τόσα για να πάρεις εγώ μαζί το παιδί σου, για παράδειγμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή τη γυναίκα σου. Ή αν θες να πάρεις τα δυο σου παιδάκια αντίστοιχα. Για ποιο λόγο. Το ότι αποφασίζει η ελίτ του ποδοσφαίρου να χρεώσει τα εισιτήρια για ένα μουντιάλ σε αυτές τις τιμές είναι ένα πράγμα. Το αν ο κόσμος θα τα αποκριθεί είναι ένα δεύτερο πράγμα. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να πω, εμένα δεν μου περισσεύουν αυτά τα χρήματα για να πάω σε ένα παιχνίδι. Ωραία, αν γινόταν εδώ πέρα. Και να μου περίσσευαν, θα δυσκολευόμουν να τα χαλάσω για αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Ψηλέ και σατράπη, λέει κάποιος. Είναι η μία μέρα πιώματος αρκετή για να εκτονωθούμε από κακή κατάσταση με νέτο.
1: Ένα είναι. Ναι. Είναι. Μία μέρα περνάς αυτό και μετά την άλλη μέρα καθαρίζεις το κεφάλι σου και λες άστα διάλα, πάμε παρακάτω. Ναι είναι.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Αναλόγως του ότι έχει προηγηθεί, δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις, ένα πράγμα ισχύει για όλα. Σε κονσέρβα εκπομπή από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε το δίλημα πλυντήριο πιάτων στο χέρι.
1: Ναι.
2: Χεράκιδες πιατίστας κρυφτείτε στο σιφόνι, χάσιμο νερού και χρόνου μόνο φέρνετε. Θα διαφωνήσω εγώ εδώ.
1: Και εγώ θα διαφωνήσω, γιατί ας πούμε ένας άνθρωπος που μένει μόνος του, για παράδειγμα, έτσι, και έχει το πιάτο του, ξέρω εγώ, το πιρούνι του, πίνει ένα ποτήρι, ξέρω εγώ, τον καφέ του και ένα δεύτερο πιάτο, τη σαλάτα του κτλ. Άντε να έχει πλυντήριο πιάτο, να περιμένει να γεμίσει. Πώς θα γεμίσει?
2: Ναι.
1: Δεν θα το βάλει με δύο πιάτα μέσα, θα πρέπει να το βάλει να έχει 10 πιάτα μέσα. Θα περιμένω 5 μέρες να πιάσουν πάνω βρύα και λιχίνες στα πιάτα, ας πούμε, που έχω μέχρι να γεμίσει το πλυντήριο και να βάλω να πληθεί. Έχω δύο πιατάκια, τα πλένω, τα βάζω στο στεγνοτήριο, στο στεγνοτήρα πάνω. Γεια σας. Πλυντηριοπιατίστας, μας κάνετε και παρατήρηση. Ένας φίλος λέει. Ήταν από μικρός, λέει, το όνειρό μου να γίνω παίχτης του Ολυμπιακού. Με χαρά σας ανακοινώνω πως αν νικήσει ο Ρικέλμε, θα πάω στα γραφεία, λέει, της ΠΑΕ να καταθέσω το ανύπαρκτο δελτίο μου.
2: Πολύ καλά.
1: Λέει ο Άλεξ Απονίδια. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελπίδα και όλοι έχουν δικαίωμα στην παπάντζα όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Ρικέλμε.
2: Βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια, όταν λες θα κρατήσω το μισό σουβλάκι για αύριο το μεσημέρι, ξέρεις πολύ καλά ότι θα το φας κρύο στις 3 το βράδυ, όρθιος πάνω από τον μπάγκο της κουζίνας σαν τον κλέφτη.
1: Τεράστια αλήθεια.
2: Είναι τεράστια αλήθεια, ναι. Λοιπόν, λέει ο Αρμπελόλα το εξής. Στις ατελείωτες ώρες που ξεφορτώνω τη μαναβική, ακούω κονσέρβα παλιές εκπομπές, ακούγοντας 45 λεπτά με τα γραφικά νέα, του 25, 24, 23 κτλ. Πολλές φορές μάλιστα λέγοντας καλά αυτό δεν τον είχαμε πάρει και πέρσι. Και άλλα 45 λεπτά οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στην τότε επικαιρότητα. Σε μία από αυτές, τολμήσατε εσείς, ναι εσείς κύριε Κώστα, να κακολογήσετε τον Νίκολα στον Γκέιτς. Αυτόν τον γιγαντιαίο ηθοποιό, τον καλύτερο Ghost Rider που έχουμε δει. Δεν μιλήσατε όμορφα για αυτή την ταινία. Μια ταινία ορόσημο για το super hero genre, τόσο σημαντική όσο και η μεταγραφή του μεγάλου Μπόρχα στον Ολυμπιακό, με μοναδικές στιγμές όπως την πρώτη μεταμόρφωση του Nicolas Cage σε Ghost Rider. Δυστυχώς όμως και πολλοί άλλοι δεν την εκτίμησαν αυτή την ταινία του, όπως και κάποιες άλλες. Και έτσι, ο αστέρας αυτός αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί λίγο, μόνο και μόνο για να νιώσουμε την απουσία του και να τον ζητάμε όπως το whisky ζητάει το τσιγάρο, όπως ο Χίος το δαραβίγκα. Και αυτός επέστρεψε μεγαλοπρεπώς ως ήρωας στο Spider Noir, ως Ben Reilly, a.k.a. Spider-Man Noir. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας να δείτε αυτό το αριστούργημα και σας εγγυώμαι πως μετά θα μετανοήσετε, θα ζητήσετε συγγνώμη και εκείνος θα σας συγχωρέσει, γιατί αυτός είναι ο Nicolas Cage.
1: Είμαστε. Λέει κάποιος φίλος, λέει, σε 50 χρόνια που θα είμαστε όλοι χουφταλομπατήριδες, θα
2: σε
1: βάζουμε.
2: Σε 50 χρόνια κάποιοι δεν θα υπάρχουμε.
1: Για εκείνον προφανώς μιλάει.
2: Ναι.
1: Θα βάζουμε αξέχαστες εκπομπές σε Fight Club, λέγοντας στα εγγόνια μας, ορίστε τι ωραίο οικονομικό κουμάντο έκανε ο κύριος Κώστας, όχι σαν τους γονιούς σου.
2: Ορίστε, ο Μπίλος από Μόντρεαλ, άλλος φίλος από τον Καναδά. Λέει, συμπολίτη από Καναδά με 1300, κατεβαίνω Ελλάδα και βάζω άλλα τόσα να περάσω ένα μήνα φίνα παραλία, σάμο και ναύπλιο.
1: Ναι. Λέει κάποιος άλλος, λέει, εκτός που το πλυντήριο πιάτων σκυλοβρωμάει, το χεράκι γυμνάζεται. Δεν πλερώ καμάν δέει, μόνο νεροχυτήρι, συγγνώμη, και νυπτηροκατούριδες. Καλά λέει, όχι νερονυχτοκατούριδες, όμως ντροπή, καμία ντροπή παιδιά δεν υπάρχει. Μπερδεύουμε τον νυπτήρα με τον νεροχύτη όμως. Θέλω να πω. Νυπτήρα στο μπάνιο, νεροχύτη στην κουζίνα. Διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Δεν κάμουμε και στα δύο μέρη. Λέω εγώ. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο μας έχετε στείλει.
2: Λέει ο Λεβεντός και αναφερθήκατε στο θάνατο Λευτέρη Κογκαλίδη. Ξέρω αυτόν και το περιοδικό του pop rock από μεγαλύτερους ηλικία μουσικόφιλους που μιλούν για αυτόν με θέρμη και σεβασμό. Μήπως κάποιος ακροατής που έχει στην κατοχή του τα τεύχη της πρώτης περίοδου 78-79 μπορεί να μας πει τα ονόματα των συντακτών παύλα συντελεστών από την ομάδα της Θεσσαλονίκης που συντόνιζε ο Κογκαλίδης? Με ενδιαφέρει για αρχαιακούς λόγους. Αναζήτησα τα τεύχη σε βιβλιοθήκες, αλλά δυστυχώς δεν σώζονται τα τεύχη της πρώτης περίοδου. Αυτά λέει ο Λεβεντόφσκι. Εάν κάποιος,
1: ακούει. Λοιπόν, όσοι κράζουν τον Nicolas Cage δεν έχουν απολαύσει τον Βράχο, το Con Air και το 8mm, άντε πουθενάδες. Για το Living Las Vegas που έχει πάρει κοντζά με Όσκαρ, γιατί δεν έχει πει κανείς? Για το Face Off δηλαδή που έχει κάνει με τον Τραβόλτα, γιατί δεν λέτε στις μεγάλες του ταινίες? Γιατί τα αφήνουμε απ' έξω. Το Όσκαρ, γιατί τα αφήνουμε απ' έξω.
2: Γιατί δεν του συμφέρει. Εντάξει. Μια απάντηση. Λοιπόν, ο Μάνος λέει το εξής. Εγώ συνεχίζω να ακούω ψυχαναγκαστικά στη σειρά κονσέρβα από προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάτε λοιπόν να λέτε για τον ημίτρελο και το χαρτονόμισμα των 250 του UFC και των άλλων φανταστικών που ζούμε και σκέφτομαι τα εξής. Πρώτον, ζω Αμερική 12 χρόνια τώρα. Οπότε τα έχω φάει στη μάπα με τον Τραμπ. Από την αβεβαιότητα του μεταναστευτικού μέχρι τα τραγέλαφα του COVID και τη έκθεση Ιανουαρίου, για παράδειγμα, που έλεγε ο κύριος Κώστας πως στην Αμερική τα φασιστάκια στα σύνορα απλά μπορούν να σε ξεφτυλίσουν για οποιοδήποτε λόγο τους κατέβει. Ισχύει εν πωλής. Δύο. Σας άκουγα πάντα για να χαλαρώνω και να ξεφεύγω από την πραγματικότητα και πλέον όταν μιλάτε για Τραμπ ζορίζομαι γιατί απλά θέλω να ξεχαστώ. Και έρχεται ο κύριος Κώστας να το επιβεβαιώσει που λέει στο τέλος: τι ωραία που γελάμε γιατί δεν ζούμε εκεί. Είναι ακριβώς έτσι. Δουλεύω εδώ σε μια πολύ καλή θέση που ήταν πάντα δουλειά των ονείρων μου και η φάση πλέον δεν αντέχεται. Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά λέει και σας τα μεταφέρουμε.
1: Ο Σινεφίλ Νέβιλ λέει για το Wild at Heart που είχε φορέσει ο Νίκολας Κέιτς τη δική του καμπαρντίνα από δέρμα φιδιού. Γιατί δεν λέει κανείς.
2: Εντάξει. Μεγάλη ταινία. Σπουδαίος. Δηλαδή πιο υγρά μάτια και μεγαλύτερα βλέμματα πορείας. Παύλα Λάγνα του Νίκολας Κέιτς από εκείνη την ταινία δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει.
1: Διαβάσατε για Ghost Rider και Νίκολας Κέιτς και έπρεπε να γουγκλάρω για να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν ο Άκης Φλωρέντης όπως νόμιζα, λέει ο Γιώργεν Κλίσμα.
2: Μια που το λέτε, ας κλείσουμε με αυτό. Εάν κάπου έχετε μια μισή ωρίτσα το Σαββατοκύριακο διαθέσιμη, θα μπείτε στο YouTube, θα γράψετε τις τέσσερις μαγικές λέξεις το κομπιούτερ του θανάτου και θα μας ευχαριστήσετε τη Δευτέρα. Εντάξει, αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Πανούτσου και στον Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Τη Δευτέρα θα τα πούμε στο όσοι θέλετε να περάσετε στο Bolivar, θα είμαστε εκεί το απόγευμα.
2: Θα μας ακούσετε αν θέλετε εκεί,
1: ναι.
2: Στο 6-8 και μετά κανονικά στη θέση μας εδώ στις 10 το βράδυ με το παιχνίδι, ναι. Και όσο θα ακολουθήσουν.
1: Καλό βράδυ σου.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Στοίχημαν GBL. Κορυφαίος των νικητών ο Χέις Ντέιβις με 23 πόντους, ενώ από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ έχει 15. Τη Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ένταση στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο glass floor και τον διαιτητή Παπαπέτρου να προειδοποιεί ότι αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα διακόψει το παιχνίδι. Ντροπή για τον μπάσκετ χαρακτήρισε το σκηνικό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο Νίκος Λεπενιώτης που κατήγγειλε φραστική και σωματική επίθεση του πρώτου στους διαιτητές. Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή τιμωρείται από 1-3 αγωνιστικές, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος θα έβαλε και με την ΕΡΤ κάνοντας λόγο για χούντα. Παίξαμε λάθος, κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για κατανόητη ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα από τους διαιτητές έκανε λόγο σε δήλωσή του στο ημίχρονο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κάτι που εκφράστηκε και μέσω ανακοίνωσης από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Επίσης, ζητήθηκε η παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα για στοχοποίηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ από τον Νίκο Λεπενιώτη. Στην αμυντική προσήλωση των παικτών του και στην εμφάνιση του Χέις Ντέιβις στάθηκε ο Έργιν Άταμαν. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο sportfm.gr. Ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για περαιτέρω εξηγήσεις κλήθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούση, καθώς η αρχική απολογία του δεν κρίθηκε επαρκής. Επίσης, σε ακρόαση για ανάκληση χορήγησης πιστοποιητικού κλήθηκε ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Μέσα στο μήνα θέλει να κλείσει η ΑΕΚ τις επόμενες μεταγραφικές υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Εντός της ημέρας η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Δύο γκολ έβαλε ο Βάργκα που αγωνίστηκε 72 λεπτά στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας επί της Φιλανδίας με 2-1. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Πάμπλο Μαφέο έχει έρθει ο Ολυμπιακός και πλέον ξεκινάει οι διαπραγματεύσεις με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου μέσου Νάι Λόπεθ. Ξεπέρασαν τις 15.500 οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η προθεσμία. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά των πράσινων, τερματοφύλακα στόπερ και χάφι βασικές προτεραιότητες. Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην πρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στη λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γκίντεον Μενσά, που έμεινε ελεύθερος από την ΟΣΕΡ, αν και πρόκειται για πολύ δύσκολη περίπτωση. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εν ώψη του φιλικού της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, βρίσκεται από το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου, η οποία γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. Και βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζορτζογλου. Πρεμιέρα με το δεξί στο European League για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, που νίκησε 3-1 σετ την οικοδέσποινα Κροατία στο τουρνουά του ΟΣΙΓΕΚ. Σημερινή αντίπαλος η Λιθουανία. Αντίθετα, η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο τουρνουά του Λουντ με ήττα 3-2 σετ από τη Σουηδία. Σημερινή αντίπαλος το Αζερμπαϊτζάν. Ο Γερμανός Σάσα Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι θα διεκδικήσουν την Κυριακή τον πρώτο major τίτλο της καριέρας τους στον τελικό του απλού ανδρών στο Ρολάν Γκαρός. Ο πρώτος νίκησε 3-1 σετ τον Γιάκουμπ Μένσικ και ο δεύτερος προκρίθηκε άνευ αγώνα, καθώς ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Και δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
3: Ναι. Εκτός
2: δεν
3: αν...
2: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
4: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
2: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Και τώρα δεν είχα πάρει τη δήλωση αυτή.
6: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
7: Δεν νίκη, ηρέμησε.
8: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
9: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
10: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
11: Δυνατό το βολί.
12: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Καλύπτω, ακάλυπτο από του αμυντικού του αντρόμητου.
13: Με τον σκυλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
14: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
15: Καλησπέρα στο Sport FM 89,5. Αλλά με στου συνδυάξει ματέρε.
16: Την μπάλα θα φτάσει στον παπάτσο, που έχει βάλει την σφυρί στα ποτήρια και τώρα.
7: Μερική, ηρέμησε.
17: Εμεί προχωράμε. Δεν σταματάμε.
18: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπα να καλό, το άκουσες.
19: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
20: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
7: Ηρέμησε.
21: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
7: Περιστέρια. Ηρέμησε.
18: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πράστα τώρα την κάναν του 40 δεκαετία.
5: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
7: Ναι.
22: Και μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
2: Έλα, τι λέει. Όχι ρε Τάσο. Λάτω, είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπάθανε που ακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
23: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
24: Βαθιά τσέπη έχεις φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια, μάτε φάτια.
22: Τι λες, ωραία, Κλεφτόπουλο!
24: Μάτια, μάτε φάτια.
23: Σέφαγε το φαγητό!
24: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
25: Ωραία! Ζήτω!
26: Κανείς το περίμενο πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
27: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
28: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
5: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
29: Λουγκάν Κούμπα!
2: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
30: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
5: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσου Νικολακόπουλο.
23: Με ξαναπέθανε.
5: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσου. Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος. Α, το άκουσες κι εσύ. Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
2: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
5: Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
23: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
5: Βασίλη.
2: Ποιος Βασίλης?
5: Βασίλη.
2: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα.
5: Πνίγηκα,
2: πνίγηκα.
5: Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
5: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
2: Πού να φτύσουμε.
23: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
1: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
23: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Μπορεί να το πει εσύ σήμερα ότι είναι ζάχαρη.
1: Εγώ πάντα το λέω.
0: Ναι, εσύ βέβαια πάντα το λες αυτό με την παρουσία που λες ζάχαρη.
1: Λοιπόν.
0: Και σου πει πρέπει να λες και τσαγκαρό Δευτέρα.
1: Εντάξει. Όχι.
0: Γιατί.
1: Δευτέρα τώρα. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 Ηρακλής Αντύπας, Γιονύς Δεσύλλας. Ευχαριστώ που στον ήχο. Αυτεράδιο, Big Win Sport FM 94,6. Παρεούλα θα πάμε. Να βγάλουμε στον αέρα σας, να συζητήσουμε. Θα πάμε πολύ με μπάσκετ. Είχαμε σήμερα το δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά. Σε ένα μάτς το οποίο δεν το λες και καλό.
0: Πες πρώτα εσύ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα σου πω και εγώ.
1: Λοιπόν, 68-58. Ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο έχουν οι δύο ομάδες από ένα άθλιο ημίχρονο. Το πρώτο Παναθηναϊκός, που λες τώρα τι παίζει. Και το δεύτερο Ολυμπιακός, που επίσης έλεγες τώρα τι παίζει ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα για μένα, αυτοί που δεν είχαν το άθλιο ημίχρονο, δηλαδή στο πρώτο Ολυμπιακός, στο δεύτερο Παναθηναϊκός, που ήταν καλύτερη δηλαδή του αντιπάλου τους. Και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξαν τρομερό μπάσκετ, γιατί αν έπαιζαν τρομερό μπάσκετ με αυτή την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο, θα είχαν πάρει διαφορές μεγαλύτερες. Δηλαδή, με τον μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο, ήταν για συν 20 του Ολυμπιακού. Και όμως έληξε το ημίχρονο συν 15, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή μου,
0: ναι,
1: okay. Ναι. Και όμως έληξε το ημίχρονο ένα ποντό, γιατί τρεις.
0: Ένα.
1: Με το, μπράβο, με το τρίπο
0: του Λιόπουλου. Κοίτα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στους 15 που είχε φτάσει. Αλλά και πάλι θα μπορούσε, αν έπαιζε ένα πιο καλό μπάσκετ, να είχε ξεφύγει περισσότερο. Τέλος πάντων δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Μίλησε νευρικότητα και η άμυνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν έτσι μια επιθετική άμυνα. Και φτάσαμε σε αυτό 68-58. Δεν θυμάμαι πότε ο Ολυμπιακός είχε βάλει 58.
0: Φέτος όχι.
1: Ναι, τη φετινή σεζόν.
0: Πρέπει να. Πέρυσι στον πρώτο τελικό που είχε χάσει ο Ολυμπιακός, που είχε κάνει κακή εμφάνιση. Και... δεν θυμάμαι σκορ.
1: Τι να σου πω, δεν το θυμάμαι, ναι.
0: Κάτω από 60 φόντες φέτος δεν έχει βάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει βάλει κάτω από 60 φόντες.
1: Λοιπόν, και εντάξει, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καλό, η αλήθεια είναι αυτή. Νίκησε ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα τη Δευτέρα για το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Είναι ένα μάτς το οποίο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά. Το 7-0 με τους 7-4 πόντους του Παπα-Νικολάου. Και ξέφυγε και με 10 πόντους. Θεωρώ κομβικό για μένα στην εξέλιξη, ξέρεις, του μάτς, όταν το σκόρ ήταν στο 18-27, που ο Ολυμπιακός κάνει 3 τρίποντα, 2 με τον Τζόζεφ και 1 με τον Βεζέγκοφ. Γιατί δεν ξέρεις ότι θα μπορούσε να πάει στο συν 12. Δεν λέω ότι θα κέρδιζε, αλλά το θεωρώ ότι είναι κομβικό αυτό το διάστημα, γιατί λογικά θα είχε σημαντική διαφορά στο ημίχρονο. Είναι ένα περίεργο μάτς, γιατί στα πρώτα 20 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν έχει περάσει ούτε μία φορά μπροστά στο σκορ και ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει ούτε μία φορά στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: ξεκίνησε 29-30, γίνεται το 31-30, ναι, το πρώτο προσπέρασμα του Παναθηναϊκού με το επιθετικό rebound και το κάρφωμα του Λεσόρ και μετά τελειώνει. Δηλαδή δεν πήρε τη διαφορά, το πήγε 36-30, 39-32, έχτισε και ο Ολυμπιακός δεν. Πραγματικά δηλαδή, ναι, το δυσκόλυψε η άμυνα του Παναθηναϊκού που πίεσαν πάρα πολύ στην μπάλα.
1: Έκανε και λάθη όμως που δεν μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ήταν μόνο. Λάθη έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν ήταν μόνο τα λάθη. Ήταν ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παίρνει πολύ τραβηγμένες προσπάθειες. Δηλαδή κάτι τρίποντα του Γόκαπ από τα 8,5 μέτρα.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν είχε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και η μόνη φορά που και πάλι ήταν, ξέρεις, που κατέβασε στο τέλος τη λίτη διαρκεία, το κάνει 62-53, νομίζω, με το τρίποντο του Φουρνιέ. Δεν ήταν κακός Ολυμπιακός, το είπε και ο Μπαρτζόκας μετά και στις δηλώσεις του. Δεν λειτουργεί.
1: Φουρνιέ είχε 15, να πούμε, μια και το είπες. Ο Φουρνιέ είχε 15,
0: να,
1: ο μόνος που, ναι, διασώθηκε από τον Ολυμπιακό.
0: Και ο Χόλ στο τέλος έβαλε κάποιους πόντους.
1: Ναι, καλύτερος του Παναθηναϊκού Ντέιβις με 23, ο οποίος εκεί που ήταν πάρα πολύ κακός στο πρώτο μάτι σήμερα.
0: Δεν μπορεί να έχει βάλει
1: ένα. Και 5 στα 8 τρίποντα. Μα έτσι είναι αυτά.
0: Έγινε, ξέρεις, το 1-1 με σκορ παλιάς εποχής.
1: Ναι.
0: Παλιάς εποχής. Αλλά θα γίνουν.
1: Θυμάμαι ένα ντέρμπι στη Γλυφάδα 66-60. Που ήταν. Νομίζω 66-60. Με γκάλι. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ξέρεις, με σιγάλα με όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: 93, κάπου εκεί, 94.

0: Τη Γλυφάδα. Με κόμμαζε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι, εκείνες τις χρονιές.
0: Σε αυτό ήμουν μέσα.
1: Ναι, 66-60.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Κακό παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν 66-60.
1: Κάτσε να το ψάξω να το πω.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν. Κοίτα, έγινε τώρα το 1-1. Λογικά. Φρατολογικά δεν υπάρχει τώρα σε τελικούς Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Θα είναι διαφορετικό το μάτι.
1: 66-60, φίλε. 93-94, ναι, ναι, μου είχε μείνει. 13-12-93. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Και πρέπει να ήταν την ίδια ημερομηνία. Ολυμπιακός σε Δεσσαϊκός 9.
1: Okay.
0: Όχι, γιατί πήγαμε. Μα το έχω πει. Που υπήρχαν πούλμαν για να πάμε στην Γλυφάδα και μετά φύγανε τα πούλμαν.
1: Ναι.
0: Και μείναμε στην Γλυφάδα. Ωραίο αυτό. Ωραίες άλλες εποχές. Λοιπόν, στα πολύ φρέσκα. Γίνεται, ξέρεις, το. Γίνεται το 1-1. Έγινε το 1-1. Άλλο μάτς περιμένω τη Δευτέρα. Δηλαδή, ας πούμε, μου κάνει και τρομερή εντύπωση στο Ολυμπιακό ότι δεν βγήκε. Γιατί στο διάστημα που αγωνίστηκε, ο Πίτερς έχει κάνει σουτ.
1: Και ο Βενζέκοβ δεν ήταν καλός, δεν έπαιξε πολύ βέβαια.
0: Ναι, ο Πίτερς σουτ έχει κάνει.
1: Τι να σου πω, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πρέπει να έχει κάνει. Τρίποντα σίγουρα δεν έχει κάνει. Δηλαδή δεν βγήκε. Ήταν πάρα πολύ άστοχο ο Ολυμπιακός στα τρίποντα. Και στο σούλο και στο δεύτερο μέσο που, όπως είπα, που ήταν κομβικό για τον Ολυμπιακό τα τρία τρίποτα, και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει νωρίτερα διαφορά. Γιατί στα σημεία που ήταν στους 6 και στους 9 πόντους, οι δύο ή τρία τρίποτα έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: για,
1: ναι,
0: για να ξεφύγει περισσότερο, και ξέφυγε τελικά με τους 15 με το σούτ του Μίτογκλου από,
1: ναι,
0: από τη γωνία.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
0: 95-79-283-4-5.
1: Πάμε.
0: Ένα λεπτάκι.
1: Πάμε.
0: Όλα θα τα συζητήσουμε, παιδιά, που στέλνετε εδώ τώρα και μηνύματα. Δεν έχει θέμα. Γιατί γελάτε, δεν λέτε για την είσοδο, δεν λέτε για το ότι.
1: Απαράδεκτα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο, ειλικρινά, να σου μιλάω, γιατί το έλεγα και πριν στους τελικούς. Δεν αντέχω άλλα αυτό το πράγμα.
0: Δεν ήταν ένα μάτς στο οποίο κρίθηκε κάτι.
1: Όχι. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, παιδιά, 3-4 λεπτό καθένας. Ναι.
2: Ωραία, Γιάννης, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Ο Ολυμπιακός, η μέσα, σας ακούω και τους δύο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, και ειδικά με τον κύριο Δεσίλια που είναι και Παναθηναϊκός. Εγώ τον σέβομαι, γιατί για μένα είναι σωστός, όσο μπορεί να είμαστε έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι. Εγώ απλά θέλω να τονίσω ένα πράγμα, παιδιά, γιατί για άλλο πράγμα πήρα, αλλά επειδή δεν θέλω να χαλάσω την εκπομπή. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι ωραία η καζούρα που κάνουμε μεταξύ φιλαθλοί. Είναι ωραία η καζούρα όταν γίνεται σε καζούρα. Είναι ωραία να αποστάρουμε τα τραπεζάκια, όλα αυτά. Εμένα μου αρέσουν. Είναι καζούρα. Τώρα αν βγαίνει στο τέλος άδειο το τραπεζάκι γεμάτο, είναι άλλο θέμα. Αλλά κάποια πράγματα όταν γίνονται άσπρο μαύρο, ενοχλεί πάρα πολύ. Και ενοχλεί από αυτός που τον κάνουν. Δεν είναι ένας οπαδός. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ιδιοκτήτης, και κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο, κάνει ό,τι θέλεις, αφού σε αφήνουν, είναι κανένα πρόβλημα. Δεν μπορείς συνέχεια να κάνεις το άσπρο μαύρο. Να πάρω εγώ τον κύριο Δεσίλα και να του λέω ότι ο Παπουτσέλη ήταν καθαρό πέναλτι, να το λέω κάθε μέρα. Θα μου πει μεγάλη συγγνώμη, έξω είναι νύχτα αυτή τη στιγμή. Έξω είναι νύχτα. Έβγαλε ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για ποιο πράγμα. Και ο Γιαννακόπουλος για ποιο πράγμα έβγαλε ανακοίνωση.
1: Για τον Μπαρτζόκα.
2: Μπήκε μέσα που μπήκε μέσα και σου λάτσαρε με το τσιγάρο στο χέρι. Για πείτε μου. Το έχουν για πέρσι που έλεγε.
0: Ένα λεπτάκι.
2: Απλά δεν θέλω να κρατήσω πολύ την
0: ιδέα. Πάμε στα 3-4 λεπτά, θα πάμε όλοι. Δεν είναι πάντα μετά από παιχνίδια.
2: Παίζουν,
0: γιατί έχει γίνει εκεί στο flash interview, γιατί τότε που είπε live ότι.
1: Ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι ο Μπαρτζόκας έβρισε τον Αρώνη.
0: Είπε
1: ότι υπήρχε
0: ένας σύντομος διάλογος, ο συνάδελφος, και μετά πήγανε κατευθείαν σε δηλώσεις. Δεν έχει ακούσει, ξέρεις, κάτι στο.
1: Όχι, δεν έχει δείξει κάτι. Όπως δεν έδειξε και του. Το είδαμε από βίντεο. Την είσοδο του Γιαννακόπουλου δεν έχει δείξει.
2: Όχι, ο κ. Γιαννακόπουλος έχει πει στο γήπεδο. Αυτό...
1: Ο Παναθηναϊκός το καταγγέλει σε ανακοίνωση, είπε ότι ο Μπαρτζόκας έβρισε τον Αρώνη.
2: Κύριος Γιαννακόπουλος για σήμερα έχει μπει στο γήπεδο πριν λήξει το παιχνίδι. Έχει γίνει διακοπή στο παιχνίδι και μετά ξανασυνεχίσει και ξανά έγινε διακοπή. Δεν είχαμε πάει σε flash interview και όλα αυτά.
1: Όχι, αλλά άλλο λέμε, άλλο λέμε. Όχι, αυτό έγινε την ώρα του αγώνα.
2: Εγώ λέω την ώρα του αγώνα που έφυγε από τη Σουήτε.
1: Flash interview, άλλο λέει ο Ηρακλής.
0: Όχι, άλλο γούσαμε για τον Μπαρτζόκα, γι' αυτό που λέει ο
1: Παναθηναϊκός.
2: Όχι, αυτά μπορεί να γίνουν. Θα ανταλλάξουν κουβέντες και ο Λευθερόπουλος είχε τσακωθεί με τον Σακελαρό. Δεν με απασχολούν εμένα αυτά. Εμένα με απασχολεί κάτι που το κάνει ένα κύριο συνεχόμενα και ο οποίος έχει απέδει όλη τη
1: διαφυλία. Δεν λέει ο Παναθηναϊκός, όχι με δημοσιογράφο, με τον Αρώνη που είναι στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, με τον Αρώνη, ναι.
1: Δημοσιογράφο που είπες για τον Ελευθερόπουλο.
2: Όχι, λέω ότι αυτά γίνονται. Ο Μπαρτζόκας, ο κάθε Μπαρτζόκας, κατά μάλλον μπορεί να τσακωθεί.
1: Πραγματικά σας μιλάω. Το έλεγα και πριν στους τελικούς.
0: Και εγώ στο βίντεο το είδα, νομίζω ότι είναι σε time out.
1: Ξέρω εγώ τώρα που ήταν.
0: Time out.
1: Το έλεγα και πριν. Το έλεγα και πριν στους τελικούς, θυμάσαι που τους.
2: Όπως και να έχει. Επειδή είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Αυτό το πράγμα. Ναι, όμως να πούμε ένα πράγμα. Γιατί το δεν παλεύεται είναι λίγο γενικό.
1: Δεν είναι γενικό. Εγώ δεν αντέχω. Όχι, δεν αντέχω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν τον μπορώ άλλο.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, σου είμαι ειλικρινής. Θα σου μιλήσω 100% ανοιχτά. Συχτηρίζω εντός εισαγωγικών που δεν έχει ένα μάτς Σάββατο ή Κυριακή για να μην έχουμε εκπομπή μετά. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Κάθε φορά,
2: ναι,
1: κάθε
2: Ιούνιο. Απλά, εγώ θέλω απλά να τονίσω ότι αν δεν κάνουν κάτι, δεν ξέρω ποιος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον ηρεμήσει ή ποιος μπορεί, δεν ξέρω, γιατί είναι απανωτά.
0: Αυτά τώρα
2: όλες αυτές οι προκλήσεις είναι απανωτές. Και πέρσι. Όλα που έχει πει, μην τα ξαναθυμίσω. Τι έχει πει στην κάμερα μόνο του αυτό ο άνθρωπο.
1: Τώρα δεν είναι ο παδό. Μπαίνει ιδιοκτήτη τη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και δεν λέει την κουβέντα. Τώρα δεν το πάμε. Μα τώρα το πάμε.
2: Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν είναι ο παδό.
0: Έγινε, φίλε, γιατί φάγαμε το τετράλεπτο. Θα το κρατήσουμε σήμερα. Πάρε και από Δευτέρα
1: δεν
0: ξανά.
1: Δεν έχω κανένα δικό μου. Λέει το δικό σου. Ποιο είναι ο δικό σου.
0: Ποιο είναι ο δικό σου.
1: Ξέρω.
0: Έλα. Ναι. Πάμε.
3: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ελάρι.
0: Ελάρι. Όπα
3: καλά είστε.
0: Μια χαρά.
1: Μάση για μου
3: έλα.
1: Προετοιμάσαι για το Μουντιάλεο.
3: Ναι, θα προετοιμάσουμε και για το Μουντιάλ. Λοιπόν, καταρχήν καλή εκπομπή και καλό κουράγιο σήμερα, γιατί θα ακούσετε πολλά τέτοια. Εγώ θα το δω διαφορετικά, γιατί είμαι πολύ κοινικός. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση ότι έχει καταντήσει πολύ ψυχοφθόρα αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε. Εγώ θα πάρω αυτή τη φορά το μέρος του Γιαννακόπουλου. Έχει απόλυτο δίκιο για τον Μπαρτζόκα να αποβληθεί από το επόμενο παιχνίδι, να αποβληθεί. Θα κάτσει λοιπόν να τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός με βάση το γράμμα του νόμου με μια αγωνιστική στο τέταρτο παιχνίδι. Υπάρχει εισβολή παράγοντα και παρακίνηση κατά των διαιτητών.
0: Στη δήλωση, δεν τον ξέρω εγώ τον κανονικό.
3: Δύο λεπτάκια. Όχι,
0: αλλά εντάξει, ακούστε, να το λένε από ξέρεις από
3: σε περιπτώσεις παράνομη, ακούστε το κανονισμό. Ναι. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδητηρίων αθλητικής κατάστασης. Πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Και αν από αυτή τη συμπεριφορά προκληθεί ματέωση του παιχνιδιού, πας για τρεις αγωνιστικές. Εγώ λοιπόν είμαι μαζί με τον Γιαννακόπουλο. Καλά είπε για τον Μπαρτζόκα, να γίνει το τρίτο παιχνίδι χωρίς την παρουσία του Μπαρτζόκα και το τέταρτο χωρίς τους θεατές. Και να σας πω γιατί το λέω αυτό. Για να βάλουν μυαλό για τα επόμενα παιχνίδια και για τα επόμενα χρόνια που θα γίνει. Για να εφαρμοστούν λοιπόν και κάποτε οι νόμοι στην Ελλάδα. Εγώ αυτό έχω να πω. Τώρα σαν του παιχνιδιού, δεν μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο Ηρακλή. Δεν μπήκαμε. Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Και έχει δίκιο ότι δεν έγινε ομαδικό μπάσκετ, αλλά έγινε ατομικό μπάσκετ. Εκεί το έχασε το παιχνίδι. Είναι
1: φουρνιά κρατά για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ολυμπιακός παίζει άσχημα και στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Από εκεί
3: ναι,
0: που τη διαφορά.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και το συνέχισε και μετά και που ξεκίνησε το δεύτερο μήνυμα.
3: Δεν έπαιξε ομαδικά η Ηρακλή. Το πήγε σε ατομικό επίπεδο και ήταν και ψυχολογικά κουρασμένοι. Εμένα μου φάνηκαν σαν ήταν άδικοι ψυχικά. Λοιπόν, και για να το ελαφρύνουμε λίγο μια και λέτε για Μουντιάλ, επειδή ακούμε πάρα πολλά, δεν ξέρω βέβαια τις διασταυρώσεις, δεν τις ξέρω πώς θα κάτσουν στην πορεία. Τα φαβορή είναι γνωστά περίπου σε κάθε Μουντιάλ. Εγώ θα ήθελα τη γνώμη σας για να κλείσω και να το πείτε, θα σας ακούσω. Ποιες θεωρείτε έκπληξη εκτός από τις μεγάλες ομάδες, έκπληξη λόγω των σώσεων να το πάρει.
0: Και να τα δούμε και λίγο. Δεν έχω
1: γίνει. Αν μας έλεγες φαβορί, να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Ούτε φαβορί μπορεί να σου πω.
3: Κοίταξε τώρα, δεν ξέρουμε τις διασταυρώσεις, ρε Σιδιονύση, πώς θα γίνει. Δηλαδή, πρόσεξε, μπορεί να μου πει στη Γαλλία και να σου πω εγώ τη Βραζιλία και να συναντηθούν, ας πούμε, π.χ. σαν προημιτελικά.
1: Εγώ βλέπω δυνατούς πολύ Ισπανούς Γάλλους.
3: Ισπανούς. Να σας πω μια ομάδα που ποντάρω πολύ που ίσως πάει μέχρι τους 4. Με καλή παρουσία σαν παγκόσμια κύπερα και σκληρή ομάδα. Που δεν είμαι και φαν. Το Μεξικό.
1: Ήμουν σίγουρος θα πεις το Μεξικό.
3: Γιατί ρε παιδιά, το Μεξικό σε πολλά παγκόσμια κύπερα έχει παρουσιάσει καλές ομάδες και είναι σκληρές ομάδες. Και επειδή ακριβώς θα γίνει προς τα εκεί, μην σας κάνει εντύπωση άμα τη δείτε να προχωρήσει.
0: Το Μεξικό δεν έχει περάσει νομίζω ποτέ από τη φάση των
3: 16. Έχει πάει μέχρι τις 8.
1: Να πάει. Αν έχει περάσει.
3: Έχει φτάσει μέχρι τις 8 το Μεξικό. Δεν έχει πάει ποτέ ημιτελικό.
1: Έχει φτάσει στις 8.
0: Στις 16.
3: Ναι, νομίζω έχει φτάσει στις 8.
0: 16 νομίζω.
1: Πάντως μου είπε ένας ότι δίνει...
3: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένας σου εγώ την εντύπωση ότι είναι στις 8. Αλλά τη θεωρώ μια ομάδα πολύ δύσκολη. Δηλαδή δύσκολη ομάδα ρε παιδί μου. Δηλαδή για να την περάσει κάποιος σε νοκάουτ θα πρέπει να πασχίσει πάρα πολύ. Το θέμα κλείνοντας παιδιά... Ναι, το θέμα να δούμε καλό παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν θα τα πούμε από Δευτέρα. Άντε, καλή συνέχεια να έχετε παιδιά. Καλή εκπομπή.
0: Δεν θα το δούμε. Λοιπόν. Ρίχτε το σύντομο που έχουμε στις 12.30 και προχωράμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Αν είχε φτάσει λέει στις 8 το ποτέλι του Μεξικού, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Πάμε. Δεν το θυμόμουν. Το 86 είχε φτάσει στις 8.
1: Για πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Γιάννη μου, είναι τρίτη φορά.
2: Όχι, παιδιά,
0: είπατε... Είναι τρίτη, μίλησες και τρίτη και με...
1: Δεν έχεις μιλήσει. Θεοφιλόπουλος.
0: Ποιος?
1: Τι να πεις να δεις.
0: Τι.
1: Έλα. Λοιπόν, με κοιτάς έτσι. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ναι, γεια σας, ο ταξιάρχης από Μυτιλήνη είμαι.
0: Πού ξέρετε,
1: γεια σου, ταξιάρχη, τι κάνεις.
3: Πήρα και εγώ να μιλήσω για το παιχνίδι.
0: Έλα,
3: καταρχάς, είδαμε τρομερή άμυνα και από τους δύο, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, το ξύλο που έχει πέσει ήταν απίθανο. Απίθανο, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο οι άμυνες που έχουν παίξει, ειδικά ο Χέις Ντέιβις και ο Παπα-Νικολάου, τρομερή άμυνα.
0: Χέις Ντέιβις ήταν καλός και στις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι, και στην άμυνα.
3: Χέις Ντέιβις σήμερα έκανε άρρωστο μάτς, δηλαδή να παίζει 40 λεπτά τέτοια άμυνα το Βεζέγκοφ και να είναι και στην επίθεση καλός.
1: Ναι,
3: καλός
1: παίκτης.
3: Μετά από ένα μάτς που δεν ήταν καλός.
1: Είναι καλός παίκτης. Είχε κακό παιχνίδι προχθές. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι, και αυτό το λέει ποιος είναι ο συναυλίας και ποιος είχε πει να τον είχε αφήσει έξω. Δεν γίνεται αφήσει έξω.
3: Κακό μάτς δεν είχε κάνει. Ο Βεζέγκοφ πάλι δεν ήταν πάρα πολύ καλός ο Βεζέγκοφ.
1: Ένα στα 13 τώρα.
3: Ναι, απλώς δεν του μπήκαν τα σουτ. Λογικό είναι. Τελική είναι. Θα γίνει μια φορά αυτό. Α, και σήμερα ο Γιάννη για παράδειγμα ήταν άστοχος.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Έτσι είναι, έτσι πάντα παιχνίδια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μπαρτσόκας δεν του βγήκε καθόλου το ότι δεν έβαλε τον Γουόρντ καθόλου όμως. Δεν είχε καθόλου
0: αθλητικότητα. Άμα κρίμα από το αποτέλεσμα και κυρίως όχι τόσο από το αποτέλεσμα όσο αφορά από την εικόνα. Τώρα για την αλλαγή του Χολ με τον Τζόουνς, οκ. Ο Τζόουνς είναι καλύτερο, μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο τους κοντούς εκτός σε σχέση με τον Χολ, αλλά πες ότι ο Χολ στο τέλος δεν του βγήκε καθόλου ο Γάλλος, ο Ντελικίντα, αυτή η επιλογή.
3: Ναι, επίσης μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έβαλε στην οκτάδα των ξένων ο Μπαρτσόκας στο Μακίσικ. Ο οποίος Μακίσικ στα μάτια με τον Παναθηναϊκό είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας.
0: Κοίτα, για να έμπαινε στην οκτάδα των ξένων ο Μακίσικ θα έπρεπε να βγει ο Τιλικίνα και θα πήγαινε μετά με δύο άσους.
3: Ναι, νομίζω ότι...
0: Θα πήγαινε μόνο με Γουόκαπ και Τζόζεφ.
3: Ναι, απλώς υπάρχει και ο Φουρνιέ που μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι, δεν μπορεί να το πεις ότι...
3: Δεν είναι, εντάξει, αλλά μπορεί και ο Φουρνιέ να κατεβάσει την μπάλα.
0: Όλοι μπορεί να την κατεβάσουν, αλλά δεν είναι άσος. Ο Φουρνιέ είναι και να σου βγει και μέσα από το συστήματα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να κατεβάζει την μπάλα, να ψάχνει να βρει το σουτ ή την μπάσα. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το τρίτο μάτς είναι το πιο κρίσιμο. Εγώ βλέπω πάνω το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Να σας πω και δεν θα μου κάνει και εντύπωση να δούμε και δύο break τώρα. Δηλαδή είναι τόσο μικρή διαφορά.
0: Break στο break.
3: Ναι, ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, αλήθεια. Και μακάρι να παίξει και ο Σλούκας με τον Ντόρση, γιατί νομίζω ότι ένα 20-30% σήμερα δεν το είχε ούτε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή φανταστείτε με Ντόρση και Σλούκα. Και νομίζω και με Γουόρντ για μένα. Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ο Χουάντσο δεν
1: είναι επιλογή. Ναι,
3: ναι. Ο Χουάντσο επίσης, βέβαια.
0: Κοίτα, αν γυρίσει ο Λούκας μπορεί να αφήσει το Σόρτς και να μπει ο Χουάντσο.
3: Ναι, δεν γίνεται και τα άλλα τρία μάτσα ο Χέις Ντέιβις να παίξει 40 λεπτά. Δεν βγαίνει. Η λογική το λέει, δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, από την άλλη μπορεί να σου πει και κάποιος ότι είναι ξέρει στη σειρά των τελικών και τελειώνει και τελειώνει η σεζόν. Οπότε μπορεί να πιέσει λίγο περισσότερο οι βασικοί παίκτες των ομάδων.
3: Ναι. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα για το Μουντιάλ. Ναι, ναι. Εγώ υποστηρίζω Εθνική Αργεντινής, αλλά νομίζω ότι η Ισπανία είναι ανίκητη.
1: Την έχεις εσύ φαβορία.
3: Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι είναι ανίκητη αυτή η Ισπανία.
0: Ανίκητη, δεν υπάρχουν, να ξέρεις το...
1: Είναι καλή.
3: Ξέρω, μου φαίνεται...
0: Δηλαδή, άμα γίνει ένα Ισπανία-Βραζιλία, ένα Ισπανία-Αργεντινή, γιατί ήταν ότι ακριβώς σίγουρα η Ισπανία.
1: Δεν το λες, απλά έχει πολύ καλή ομάδα.
3: Μακάρι να το πάρει η Αργεντινή, μακάρι ο Μέση... Να ολοκληρώσω την καριέρα του με ένα ακόμα Μουντιάλ. Για να δούμε. Για να δούμε. Και κάτι τελευταίο που είπατε χθες για το σοκ που... για τα σοκ και αυτά.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι μικρός. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα στα λίγα χρόνια, 22 είμαι, είναι που πήγε ο Λάζαρος στον Ολυμπιακό Ο πατέρας μου με είπε ότι το μεγαλύτερο του σοκ ήταν ο Μπάγεβιτς στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε ένα μήνα έκανε να το ξεπεράσει.
1: Ήταν, για τους φραγητές το μεγαλύτερο σοκ που έχουν βιώσει είναι αυτό, σίγουρα.
3: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Έγινε ρε ταξιάρχη, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Ταξιάρχη, να είσαι καλά, επίσης.
0: Και εσύ ότι να περάσει καλά.
1: Επίσης. Για πάμε.
4: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
4: Με ακούτε.
0: Ναι.
4: Με ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε.
4: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Ναι, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
4: Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχει καταντήσει λίγο κουραστικό αυτό με τον μπάσκετ. Ψυχοφθόρο. Ο Γιώργος μου σηκώθηκε και έφυγε, μου λέει, δεν κάθομαι μπαμπά μου, λέει, να το δω, μου λέει, δεν μπορώ άλλο, μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Σαν Ολυμπιακός, πρώτον ο Παναθηναϊκός, τα είχε με τη διαιτησία το προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα είδαμε μία διαιτησία, ο Παναθηναϊκός, έπαιξε πολύ σκληρό μπάσκετ, το είπε και ο Ρογκαβόπουλος, το είπε στα όρια του φάουλ, όχι και φάουλ. Το είπε και ο Μαρτζόκας, τραβάγανε φανέλες, χτυπάγανε χέρια. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε μία φάση. Τη φάση που κατεβαίνει ο Τόντα Χολ και τον εσπρώχνει ο Λεσόρ. Αυτό είναι εγκληματικό φάουλ και παίρνει αποβολή. Δηλαδή, εγώ έπαιξα γιο μου μπάσκετ στο Περιστέρι και τους έλεγε ο προπονητής. Όταν κατεβαίνει ο άλλος να βάλει καλάθι, άλλο να πάει να τον εκόψεις από πάνω. Αλλά τη στιγμή που τον σπρώχνεις μπορεί να χτυπήσει πάρα πολύ. Αυτό είναι εγκληματικό και δεν έδωσε ούτε φάουλ ο διαιτητής. Ούτε εγώ πήγα να σκέσω τα ρούχα μου σαν τον Καλιάφα. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Τον έσπρωξε από πίσω, δείτε το καθαρά.
0: Ποιος ο?
4: Δεν έπαιγε να τον εκόψει από πάνω, τον έσπρωξε.
1: Κοίτα Λεσόρ.
0: Ναι.
4: Ναι.
1: Είναι με τη φόρα μου που πάει.
0: Το σώμα είναι το σπρώξιμο.
1: Το σώμα είναι, ναι. Όπως έχω
4: πει δείξει. Με το σώμα, ναι. Μα τον αφήνει, εκεί τον αφήνει λέει ο προπονητής.
0: Και έχει γίνει κι άλλο εκεί. Ξέρεις αυτή τη φάση. Το έχεις παρατηρήσει.
4: Εκεί τον αφήνει να βάλει καλάθι. Ένα καλάθι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω το έκανε επίτηδες. Δεν νομίζω το κάνει. Ναι, γιατί είναι επικίνδυνο και για τους δύο. Και για το Λεσόρ είναι επικίνδυνο να τραυματιστεί.
4: Τέλος πάντων, έπαιξε πολύ σκληρά ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να παίξει έτσι. Και ο Βεζέγκο τον είχαν. Έπαιξε πολύ σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, στο όριο του φάουλ και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να πιάσει απόδοση. Το παιχνίδι εκεί πήγε δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τα υπόλοιπα πώς θα εξελιχθούν. Δεν ξέρω με τη διαιτησία πώς θα σφυρίζει, ξέρω εγώ τι και πώς θα καθορίσει τη σειρά και το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο η διαιτησία, θα παίξει ρόλο.
0: Θα παίξει ρόλο η ευστοχία.
4: Ναι, μα όταν ο άλλος παίζει σκληρά του Μιλουτίνοφ και του τραβήξαν τη φανέλα και δεν έσφυριξε τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Είναι παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός πήρε ελεύθερα σουτ, τα οποία δεν τα έβαλε. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο, έκλεισε το μάτς στον πόντο.
4: Μα και το άλλο παιχνίδι είχε ξεφύγει 17 και πήγε να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Μα και εκεί, άμα θυμάσαι,
4: ναι,
0: έχουμε μοιράσει 2-3 φορές την μπάλα. Και φεύγει ο Παναθηναϊκός. Έπαιξε μόνο τρανζίσιος ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς.
4: Ναι,
0: περισσότερο.
4: Ναι, είναι η διάρκεια. Δεν ξέρω, πάντως μακάρι να στρώσουν τα πράγματα, να σταματήσει αυτό με τη διαιτησία που γίνεται. Δεν ξέρω, ας φέρουν ξένους διαιτητές, δεν ξέρω τι θα γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται, έχουμε αρρωστήσει, δεν μπορούμε. Είναι ένα ψυχοφθόρο πράγμα. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Και βλέπω και στο...
0: Είναι η φύση του αθλήματος τέτοια.
4: Ναι, αλλά δεν
0: ησυχάζεις ποτέ.
4: Είναι επειδή μας το πάρει ο καλύτερος. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, ας παίξουν μπάσκετ, να το χαρούμε κι εμείς, σαν φίλαθλοι. Ας το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά να μην λέμε, γιατί όταν το πάρει κάποιος, ο άλλος θα λέει το πήρε με τη διαιτησία. Έτσι θα λέει, όποιος θα το πάρει. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα λέει ο Παναθηναϊκός αυτό. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός θα λέει ο Ολυμπιακός τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να το πάρει ο καλύτερος, δεν λέμε, και να σταματήσει αυτό με τη διαιτησία. Να σταματήσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω, το ίδιο και στο... Εγώ πάντα έτσι ήμουν. Εγώ στο ξενοδοχείο που δούλευα, που έρχονταν οι διαιτητές, τους έλεγα 50-50 όλοι που έρχονταν εκεί πέρα. Ας το πάρει ο πιο καλός ρε παιδί μου. Αλλά αυτό με τη διαιτησία να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι αγαπάμε τον αθλητισμό, αγαπάμε το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το πόλο. Όλα τα αθλήματα, εγώ μου αρέσουν όλα τα βλέπω. Και έγινε. Πάντα μου αρέσει, είναι ο άλλος καλύτερος, να το πάρει ο καλύτερος. Γιατί όλοι οι αθλητές είναι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Πάμε.
1: Πάμε, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
5: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω να φέρνουμε ξένους διαιτητές. Να φέρνουμε τον Ράντοβιτς με την Τζαρούχα
4: Ας φυλάνε πολύ όμως, θα πεις προχθές. Είδες εσύ καμία δικιά σήμερα, ρε Διονύση?
1: Μα το είπαμε, δεν έκρινε διαιτησία σήμερα κάτι.
4: Δηλαδή, σήμερα τι ήταν η διαιτησία και τι ήταν προχθές? Τι διαμαρτύρονται? Δεν μπορούν το 50-50.
1: Ποιος διαμαρτύρηθηκε, φίλε? Άκουσε κανένα διαμαρτύρηθηκε διαιτησία?
4: Αυτοί οι Ολυμπιακοί 4 τηλέφωνα έχουν διαμαρτυρηθεί.
1: Δεν άκουσα κανένα πει διαιτησία.
4: Τώρα δεν σου λέει ο άλλος για τη διαιτησία, είναι ψυχοφθόρο αυτό?
1: Όχι, για όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται.
4: Από αυτούς ξεκινάει. Από
1: δεν
4: την ομάδα.
1: Δεν μίλησε κανένα για διαιτησία σήμερα. Δεν μίλησε.
4: Γιατί μιλάνε σήμερα, γιατί διαμαρτύρονται?
1: Αδερφέ μου, δεν μίλησε κανένα για διαιτησία σήμερα, κανένα διαμαρτυρήθηκε.
4: Μα δεν είπε να πέσουν ξένοι διαιτητές, τι γίνεται με αυτό?
1: Το λέει γενικά, εσύ, δεν το πει σήμερα. Σήμερα δεν
4: γιατί επειδή έπινε η ομάδα του, το είπε με την Τσαρούχα, για αυτούς το είπε.
0: Δεν ξέρω, δεν έπινε το βίντεο.
1: Σήμερα σου λέω, δεν είπε κανείς για διαιτησία.
4: Ήταν πολύ τιμίος τότε ο Ολυμπιακός αυτός και το είπε, ότι δεν του άρεσε η Τσαρούχα και ήθελε το Ράντοβιτς. Τότε έκανα εγώ λάθος.
0: Άστε καλά. Πάμε αργάτο.
1: Χαίρετε.
2: Ναι. Μαζί μιλάμε.
1: Μαζί μιλάμε, ναι.
0: Έλα Γιάννη, ο Γιάννης είναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα γορίνα.
2: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
2: Διονύση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
2: Εγώ δεν θα πω ούτε για διαιτησίες ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να πω ότι η ΕΡΤ, όταν έριξαν μαύρο, ήταν όλος ο κόσμος στην ΕΡΤ. Απ' έξω.
0: Όταν?
2: Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν πήγαν οι κάμερες σήμερα εκεί. Μήπως έχει πάθει και δεν ακούει και ο Χατζηγεωργίου.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου πω. Το ότι οφείλεις πάντα να τα δείχνεις όλα, πρέπει να τα δείχνεις όλα. Ειδικά όταν είσαι δημοσίου.
1: Υπάρχει γενικά τα τελευταία αρκετά χρόνια από τα κανάλια, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, μια...
2: Εγώ δηλαδή δεν θέλω να μου κρατάει
1: αυτά λεφτά. Με αυτή την κατάσταση. Μια κατάσταση... Να μην δείχνουμε πράγματα
0: αυτό,
1: τα οποία...
0: Αυτό ήταν... Έχει ξεκινήσει από την UEFA.
1: Ας την UEFA.
0: Στο ποδόσφαιρο που δείχνει επεισόδια.
1: Και στην Ελλάδα έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Δεν νομίζω αυτό.
2: Αυτός ακούει Ολυμπιακό και βγάζει σπηριά.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή δεν μιλάει με τη γυναίκα του στο σπίτι και την πληρώνουμε εμείς.
0: Όχι γυναίκες όταν είναι γυναίκες. Δηλαδή μην ξεφεύγουμε.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπετε ότι παλεύουμε. Μην βάλουμε το πάμε ήρεμα. Λοιπόν. Ποιος είναι?
1: Ποιο πάμε. Το τραγουδάκι.
0: Ναι.
5: Ναι, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Ναι, καλησπέρα. Τάκης λέγομαι.
0: Γεια σου Τάκη.
5: Σας παίρνω για πρώτη φορά. Σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Να σε καλέ, ρε Τάκη.
1: Να σε καλέ.
5: Απλά ήθελα να πω λίγο για... Είμαι εξής, έτσι, για να αξιόμαστε.
0: Ναι.
5: Ήθελα να πω λίγο για το δίπολο.
0: Στο μπάσκετ.
5: Δηλαδή είναι σαν να μας λέτε παιδιά ότι η Ευρωλίγκα με 15 ομάδες
0: 20.
5: Είναι όλη η Ευρώπη.
1: Πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι όλη η Ευρώπη. Απλά
5: είναι όλη η Ευρώπη.
0: Είναι.
5: Όλη η Ευρώπη είναι. Και έτσι το θέτεται και έτσι το κάνετε. Και τα οικονομικά έτσι πάνε.
0: Μα πρώτα απ' όλα
5: 10 έχεις... ομάδες με κλειστά εμβόλια, δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Εσύ που είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, να μην ξαναπαίξεις Champions League.
0: Περίμενε, Τάκη μου.
5: Ξέρεις γιατί?
0: Καταλαβαίνω
5: γιατί
0: τι
5: θα παίζει η Ρεάλ, η Μάντσεστερ, η Μπαρσελόνα και ο ένας και ο άλλος. Με κλειστά συμβόλαια. Αυτό πήγαν να κάνουν και τους κόψαν.
0: Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μπει οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να μπει. Δηλαδή,
5: ορίστε.
0: Μπορεί να μπει μια ομάδα. Υπάρχουν οι μισές ομάδες, οι 10 ομάδες έχουν συμβόλαιο. Οι άλλες 10 δεν έχουν. Δηλαδή, νομίζω 10-10 είναι. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Μπορεί να μπει μια ομάδα, αν κερδίσει τη διοργάνωση, το BCL. Το BCL δεν είναι που μπορεί να κερδίσει.
5: Εγώ να σου πω κάτι. Ξέρετε ότι έχετε σταματήσει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Είναι σαν να μου λες ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ή ο Παναθηναϊκός βγήκε δεύτερος και δεν μπορεί να πάει προκριματικά Champions League.
0: Γιατί
5: έχετε τα κλειστά συμβόλαια και το παίζετε μάγκες. Και
0: δεν το παίζει κανείς μάγκας
5: και ωραία. Και επειδή είσαστε και συνέτεροι, στα play-off, ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο άλλος έκανε μία ευκαιρία ανάθεμα στο Καρεσκάκι, στο 45 στη Λεωφόρο έβγαλε τον Ντεκέι ο άλλος αλλαγή.
0: Κύριε Τάκη, μας κάψατε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα το
1: Ντεκέι?
0: Άλλο το ένα κομμάτι.
1: Πάμε από την Ευρωλίγκα στα play-off.
5: Όχι, ίδιο είναι φίλε. Ίδιο είναι.
1: Δηλαδή τι πράγμα
5: είναι? Γιατί είστε συνεταιράκια και νομίζω ότι το παίζετε και ο Δήμος.
1: Με τον Ολυμπιακό είναι συνεταιράκια. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι συνεταιράκια.
5: Κύριε, ναι, να τα ακούσεις, εννοείται να τα ακούσεις. Για πες μου τι έκανες, μισό λεπτό, τι έκανες στα play-off.
1: Μισό λεπτό.
5: Πες μου τι έκανες στα
1: play-off. Μισό λεπτό, κύριε Τάκη, θα σας πω. Δηλαδή, πέρυσι,
5: αυτό που λέτε, δηλαδή, ότι μία κρύο ο Παναθηναϊκός, γιατί σας ακούω πολύ καιρό.
1: Κύριε Τάκη,
5: μία κρύο ο Παναθηναϊκός παίζει μία ζέστη. Ναι. Ποια είναι ο κρύο και η ζέστη? Γιατί δεν έπαιξε μία ζέστη με τον Ολυμπιακό?
1: Ένα λεπτάκι. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, άρα επειδή δεν ήταν καλός με τον Ολυμπιακό, είναι συνεταιράκια. Δηλαδή πέρυσι η ΑΕΚ που είχε 0 στα 6 στα play-off, τι ήταν συνέτερος με όλους?
5: 0-6.
1: Στα play-off, 0 στα 6 που είχε η ΑΕΚ. Ήταν συνέτερος με όλους με τη λογική σας? Τι λογική είναι αυτή?
0: Μα στο πρώτο.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Άσε το 0 στα 6.
1: Να, όχι, εγώ λέω, επειδή λέμε για τα play-off.
0: Μισό λεπτό,
5: μα κύριε Τάκη, ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό για να πάτε. Όχι, λέτε ότι ο Παναθηναϊκός επειδή στα play-off έχασε από τον Ολυμπιακό, ότι είναι συνεταιράκια οι δύο τους.
5: Δηλαδή με τη. Του τα έδωσε όλα.
1: Άρα η ΑΕΚ πέρυσι έδωσε 6 παιχνίδια στα play-off.
5: Όχι, η ΑΕΚ ήταν άχρηστη και τα έχασε τα 6 παιχνίδια. Απλά.
0: Ωραία, και να πάμε
1: και σε συνεταιράκια.
0: Να πάμε στα
1: τώρα τις...
0: Να πάμε σε γιατί.
1: Κύριε, είστε και μεγάλο άνθρωπο και συζητάμε δύο πράγματα εδώ.
0: Μα κύριε Τάκη, εγώ
5: δεν είμαι μεγάλο. 53 ημέρα.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Η φωνή σα ήταν.
0: Μισό λεπτό, κύριε
1: Τάκη. Η φωνή σα ήταν για εσά μεγάλο.
0: Μισό λεπτό, κύριε Τάκη.
1: Τι Τάκη, σου 53 είναι.
0: Α, 53. Εντάξει, Τάκη. Απλά είναι η φωνή σα λίγο.
1: Τάκη τώρα.
0: Τη χρονιά που πήρε τελικά η ΑΕΚ το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Μήπως θυμάστε τα συνεταιράκια, πώς είχαν έρθει τα παιχνίδια?
1: Τώρα εσύ κάθεσε.
0: Δεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πήρε 0-0 σε Φιλαδέλφια και μετά κέρδισε τον Παναθηναϊκό και πήρε έκτο πρωτάθλημα. Και εκεί τι έγινε, είχε χαλάσει, πού τα είχαμε χαλάσει με τον Δεσίλα? Να λέμε σοβαρά πράγματα.
5: Τώρα θες να μου συζητάς ιστορίες για
0: αγρίες. Δεν σου λέω ιστορίες για
1: αγρίες. Βγαίνεις και λες.
0: Μα τι μου λες τώρα
5: συνεταιράκια?
1: Δεν είναι μια εκπομπή για πάνω.
5: Τάκη. Παίρνουν 128 Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί.
1: Όλοι
5: οι ίδιοι τέλος πάντων. Αυτό κουραστικό βέβαια. Αλλά όλοι οι ίδιοι να πούμε. Ο άλλος παίρνει 3 φορές την ημέρα.
1: Μα Τάκη μου δεν μα...
5: Άκουσα με λέει τα ίδια και τα ίδια.
1: Μα Τάκη μου άκουσα με βγαίνεις και λες, μας πας από την Ευρωλίγκα στα play-off και λέμε τώρα κάποια πράγματα που συγγνώμη είναι για να τα συζητάμε.
5: Ωραία, στα 15 στην Ευρωλίγκα. Όταν ήταν απλή Ευρωλίγκα στο πρωτάθλημα, πήγε ο Ιωαννίδης play-off.
1: Φυσικά και πήγε.
5: Ε?
1: Φυσικά.
5: Α, μπράβο. Όταν το κάναμε στο συμβόλαιο, είναι σαν να μου λες ότι η Manchester
1: αυτό
5: United,
1: θέμα η Ευρωλίγκας, Real, κακώς το
5: η Μπαρσελόνα, ναι. Η Bayern Μονάχου, δεν ξέρω εγώ ποια τύπου πήγαν να το κάνουν στην UEFA και φάγανε, να μην πω ότι φάγανε.
1: Η UEFA τι σχέση έχει
5: το έχετε κάνει στο μπάσκετ και δεν υπάρχει FIFA. Μπράβο σας, μαγκιά σας, αλλά μας ζαλίζετε και όλα τα πούμε.
1: Ποιος σε ζάλισε τώρα σαν.
5: Πες ότι είμαστε 10 ομάδες εκεί πέρα, το παίζουμε όλοι μαζί να πούμε και είμαστε OK.
1: Ναι, ποιος σε ζάλισε σαν.
5: Αλλά δεν είσαστε ευρωπαϊκό.
1: Είναι,
5: είναι
1: κλειστή λίγα.
5: Άκη,
1: άκουσε με να κάνουμε ένα διάλογο.
0: Θα πάμε.
1: Η Ευρωλίγκα είναι κλειστή λίγα, όντως. Κακός για μένα. Αλλά είναι
0: μπαίνουν ομάδες.
5: Οικονομάται με τον BCL τα τριπλάσια.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει και πολλά έσοδα τώρα. Μην τρελαίνεσαι. Αλλά...
5: Ποια δεν έχει πολλά έσοδα, μαρκαϊμένε τώρα. Οικονομάται τα τριπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Φάγαμε τα 4 λεπτά και πήραμε και πήγαμε στα 5. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
6: Χαίρετε.
0: Χαίρετε,
6: παιδες.
0: Α, καλώς ήρθατε.
6: Εγώ μιλάω.
0: Αδραβίδα, εσύ δεν είσαι.
6: Όχι, δεν είναι Αδραβίδας.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Μοιάζει φωνή.
0: Μοιάζει φωνή πολύ.
6: Δεν πειράζει. Χάρης από Γέρακα.
0: Από Γέρακα, χάρης.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
6: Το παραπήγε ο Κυρτάκης, παιδιά.
1: Όχι, Κυρτάκης, 53 χρονών άνθρωπος.
6: Να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Εντάξει.
0: Όχι, 4 λεπτά. Ή πήγε ένα λεπτό περισσότερο. Για να καταλάβω.
6: Μαζί σου, Ήρα, μαζί σου.
0: Έλα, μαζί σου. Έλα, χάρη.
6: Τι θέλω να πω ρε παιδιά, βλέπω social media, να ξέρετε, αμός γίνεται το θέμα διαιτησίας στα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι νούμερο ένα, Χαμός. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό και ποιος θα δημιουργεί όλη την ώρα, αλλά Εντάξει, νομίζω ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο κύριος Αταμάν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, νομίζω πια.
0: Στα social.
6: Νομίζω.
0: Αυτό που γίνεται κυρίως στο παλιό Twitter, στο X πλέον. Εντάξει, εγώ δεν έχω και λογαριασμό, γιατί είναι μεγάλο το κάψιμο. Προφανώς απαντάει ο ένας στον άλλο, απαντάει ο ένας στον άλλο, απαντάει ο ένας στον άλλον. Ασχολείται πάρα πολλοί κόσμο. Ναι. Γίνονται συνέχεια τα αποσταρίσματα.
6: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, παιδιά.
0: Ναι, χαρή.
6: Ολυμπιακός δεν ήταν καλός σήμερα.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 15 λεπτά.
6: Το χειρότερο. Μπράβο, μπράβο. Το
0: για 15 λεπτά ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Και εκεί που μπράβο. Μπορούσε να ξεφύγει περισσότερο, και στο 18-27, χάθηκαν ελεύθερα σουτ. Μείωσε ο Παναθηναϊκός με το τρίποντο κεφάλι του Γκραντ. Και όπως καταλαβαίνεις, μετά δεν παίξαμε. Δηλαδή.
6: Είπες ένα πολύ κομβικό σημείο, Ηρακλή, που ήταν αυτό ακριβώς.
0: Τρία τρίποντα ήταν εκεί.
6: Τρία τρίποντα, μπράβο.
0: Όχι, δύο έχασε ο Τζόζεφ και ένα ο Βεζένκοφ.
6: Παρόλο που ήμασταν και χάλια, και στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί στο 61-52-53, που έχασε ο Φουρνιέ, να μπήκε και βγήκε η μπάλα. Και εκεί θα ήταν.
0: Ναι,
6: πεζόταν
0: ναι.
6: Λίγο. Εντάξει,
0: δεν είχε πάρα πολύ χρόνο. Μπαίναμε στο δίλεπτο. Αλλά θα είχε ζωή το μάτς. Αυτό ναι, ισχύει. Όχι, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που δεν είχαμε καθόλου καθαρό μυαλό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να κάνεις ένα άσχημο τετράλεπτο σε ένα ντέρμπι, ένα πεντάλεπτο, μπορεί να σου συμβεί σε οποιοδήποτε και σε παιχνίδια και σε δύσκολα μάτια στην Ευρωλίγα μπορεί να σου συμβεί. Να μην μπαίνουν, να μην μπουν τα σούτα, γίνουν λάθος επιλογές.
6: Αυτό νομίζω,
0: ήταν μεγάλη διάρκεια. Ήταν από το 18-27. Μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού ήμασταν κακοί. Ήταν πολύ πολύ περίεργες επιθέσεις. Δεν ήταν επιθέσεις Ολυμπιακού αυτές.
6: Νομίζω με το Μπιλικίνα Τζόζεφ που έχει κάποια καλά στοιχεία. Δηλαδή νομίζω ότι είναι που δεν είναι ο Μακίσικ στους ξένους.
0: Κοίτα, δεν μπορούσε να πάει στους τελικούς με ένα playmaker. Ένα δεν γίνεται. Πρέπει και δεύτερο. Ο Τζόζεφ για μένα και εγώ το ξεκούρασα.
6: Και με το Word ήταν αστοχία. Με το Word ήταν αστοχία.
0: Όχι,
6: με και εγώ το ξεκούρασα.
0: Κοίτα, με το μετά Χριστόν Προφήτης, ναι, θεωρώ ότι η επιλογή του Τιλικίνα δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο Word μπορεί να δίνει άλλα πράγματα, που θα δίνει άλλα πράγματα. Α, για τον Τζόζεφ εγώ έχω πολύ καλή άποψη. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι σήμερα έχει κάνει το πολύ μεγάλο μάτς.
6: Έχει καλά στοιχεία, αλλά νομίζω δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω λίγο που χρειάζεται.
0: Ο Τζόζεφ, εντάξει, είναι και λόγω ηλικίας, γιατί στα 28 του δεν θα έρχονται στην Ευρώπη ο Τζόζεφ. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Και το έχω ξαναπεί, ό,τι και θα γίνει και με τις μεταγραφές που έχει ακουστεί ότι έχει κλείσει ο Ολυμπιακός και που θα είναι γεμάτος στον άσοδο, αν μπορεί να το κρατήσει για να υπάρχει μια λύση ο Τζόζεφ, εγώ είμαι υπέρ στο να είναι, να μείνει στην ομάδα.
6: Και επιτρέψτε μου, παιδιά, για να μιλήσουμε και οι επόμενοι, δύο πραγματάκια τελευταία. Πρώτον, στο φίλο τον Παναθηναϊκό που βγήκε πριν και κάτι έλεγε πάει για θαρούχες και για τέτοια πράγματα. Οι φίλοι Παναθηναϊκοί θυμηθήκαν τη διαιτησία, αν δεν κάνω λάθος και ο Διονύσης να με διαψεύσει. Θυμηθήκαν τη διαιτησία, ότι υπάρχει διαιτησία στο μπάσκετ και ότι μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι μπάσκετ το 2012 στον ημιτελικό με τη ΣΑΚΑ που όντως φαγιάστηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, κοιτάξτε, για μένα, θα σου πω τη δική μου άποψη, εγώ την έχω πει εδώ και χρόνια.
6: Εκεί θυμηθήκαν νομίζω οι φίλοι Παναθηναϊκού.
1: Όχι, τη δεκαετία του 90 είχαν θυμηθεί. Δεν τα θυμάσαι καλά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου να τη λέει τώρα.
6: Τα θυμάμαι μια χαρά, Διονύση μου, και 2001 θυμάμαι Ζαβλάνο.
1: Ωραία. Άκουσε με.
0: Πόσο χρόνο είναι
1: αυτό, αδερφέ. Άκουσε με.
6: Είμαι 43.
1: Α, είμαστε ίδια ηλικία, 42, ίδια ηλικία. Και πάντα υπάρχουν διαμαρτυρίες, είτε θα διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακού. Δεκαετία του 90 διαμαρτυρόταν ο Παναθηναϊκός, μετά διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός, τώρα διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Εγώ την άποψή μου την έχω πει και δεν την αλλάζω. Όπως το πιστεύω εγώ, το μπάσκετ 9-10 φορές είναι άθλημα που ο καλύτερος κερδίζει. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να χάνει 10 ευκαιρίες και να έρθει άλλος στο 85 να σου βάλει γκολ. Γεια σας. Όμως, επειδή η διαιτησία είναι κομμάτι του παιχνιδιού, μπορεί ρε παιδί μου, σε ένα μάτς, είσαι 2, είσαι 3, είσαι 5, ειδικά αν το μάτς είναι στο όριο, στον πόντο, να έχεις ένα σφύριγμα ή δύο και να το κρίνει. Αλλά αυτή είναι η δική μου γνώμη. Η δική μου.
6: Okay. Αλλά μπορεί και σε ένα.
1: Πάντα διαμαρτύρονται οι αιώνιοι, φίλε, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου.
7: πάντα υπήρχαν διαμαρτυρίες είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά.
6: Αυτό, okay.
7: Άρα δεν είναι το 12 ή το...
6: Πάντα υπήρχε αυτό. Πάντα υπήρχε. Απλά λέω το θυμηθήκανε.
7: Όχι.
6: Γιατί εγώ τότε τους ξανάκουσα για διετησία.
7: Ναι, καλά. Σου λέω, δεν με νοιάζει τι λένε ο Πάτου Πάνθαρ του Ολυμπιακού. Εγώ σου λέω...
6: Για τον τρίτο, συγγνώμη, ψυχα.
7: Ρωτάς την άποψή μου.
6: Ναι, σωστό, σωστό. Για τον τρίτο τελικό, ας πούμε, του 2010, που η καλύτερη ομάδα που ήταν ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε γιατί με διαιτησία, νομίζω δεν έχω ξανά τέτοια διαιτησία, ανατράπηκε ένα
7: παιχνίδι. Είχε τότε διαιτησίες. Είχε και πρόπες διαιτησίες. Είχε και το πέντο φάουλ που έχουμε συζητήσει. Είχε και του σοκ το 95 πάλι non call τότε με το Σιγάλα που... Είχε πάντα.
0: Στην πάρα, δεν έχει φανεί εκεί ο
6: Άγιο.
7: Είχε άμα το είσαι δηλαδή στη λήψη, του έχει βρει. Αλλά οκ, okay, δεν. Θέλω να σου πω τώρα, άμα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πάντα θα υπάρχει.
0: Τον Πάσιμο.
7: Ναι, πάντα θα υπάρχει αυτή η συζήτηση και πάντα θα διαμαρτύρεται ο καθένα ανάλογα τα παιχνίδια. Αυτό τη δουλειά θα κάνουμε. Άμα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
6: Άρα επηρεάζει η διαιτησία ένα παιχνίδι μπάσκετ.
7: Η διαιτησία σου είπα που επηρεάζει κάτι.
6: Μπορεί να επηρεάσει.
7: Η διαιτησία πάντα μπορεί να επηρεάσει. Αλλά 9 στι 10 φορέ είναι τέτοιο το άθλημα που. Αν δεν είσαι καλός και διαιτησία να έχεις, αν δεν είσαι καλός, δεν θα το πάρεις το μάτι. Πρέπει να γίνουν φρικιαστικά πράγματα για να το πάρεις, αν δεν είσαι καλός. Έτσι νομίζω εγώ.
6: Απλά έτσι χιουμοριστικά, όπως το φίλο του Παναθηναϊκού είπαμε, αν θέλει τέτοιο, μπορούμε να βάλουμε Ζαβλάνο, Βορειάδη και Ντοριζόν. Που επειδή είπε δύο ονόματα. Και
7: ωραία.
6: Να φτάσει τι έχει γίνει, ρε παιδιά.
7: Δεν ξέρω, έχει χαθεί, έχει χαθεί. Να είσαι καλά.
6: Έλα, άμα ξαναβγεί, βγάλε το λάδι, να είσαι καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.
7: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
13: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πυρίνη θάλασσα.
14: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρα ο Πρωθυπουργός.
15: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
16: Το λόγια. Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
17: Μα τι λέω.
16: Το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
18: Άντε, καλό ρίζικο.
19: Ένα φίλο έχει φίλοι με μήνυματα.
20: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίε, καπελίτσε. Κασκόλ, σημαίε, καπελίτσε. Γράφω.
21: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
22: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
23: Ρεκορδάρα. Τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
24: Ας το είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
25: Να μην σου πω καλύτερα.
22: Offside, offside.
26: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
27: Ποιο offside.
22: Offside είναι ο εφόπτης.
27: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
26: Λοιπόν.
27: Τι άλλο να πούμε.
26: Μη μου συγχύζετε το μάγειρο για σπίτι.
27: Μα δεν συγχύζομαι. Εκνευρίζομαι δηλαδή.
22: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν πια.
27: Δεν συγχύζομαι. Εκνευρίζομαι δηλαδή.
22: Είναι δυνατόν.
27: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
28: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
29: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε!
30: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
31: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έχει έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
32: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνος σου, πέσε μπάλα.
0: παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
2: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
3: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
1: Κουφάρι, όχι, δεν είναι αυτό.
4: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο Βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
5: Στέφανος Παουλόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
6: Τελικά πότε θα το μάθεις.
5: Τι είπα εγώ,
6: ρε. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
5: Τι είπα.
6: Παουλόπουλο.
5: Ενώ εσένα τι είναι.
6: Παλού. Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
7: Ηχολήπτη ο Στέφανο Παλουότολότο.
1: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
18: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
5: Ναι. Αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα. Στη Σουίτα.
18: Στη Φυσούνα. Ναι, ωραίο αυτό.
0: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
18: Ναι.
5: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
0: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
5: Θα βγούμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
1: Σιχαγιόπουλος!
12: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες. bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
21: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι να ζητάνε παίκτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
1: Μπράβο, αγόρι μου!
21: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσεις, ναι.
1: Μπράβο, παικταρά μου! Μπράβο! Έτσι, μπράβο!
0: Να δώσω για την πίσω φίλη μου την Τάκη τον Καλαβρίζο από τη Αδραβίδα.
5: Πού είναι Καλαβρίδα?
1: Δεν είμαι καλά, έτσι.
0: Ανδραβίδα.
5: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι εδώ στο Καλαμαράκι.
18: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
24: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστανιωτών.
5: Ναι,
24: το πες.
21: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
25: Έλα, λέκο!
21: Λοιπόν,
18: κάθε πράγμα στον κολλιό του.
25: Τι λέει, ρε φίλε!
18: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
25: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
5: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
21: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Τον Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
5: Το Black Magic
21: Google. Το original.
5: Black Magic Google.
21: Google.
18: Νίκος Παπαπαρ.
21: Πάρτε κύριε Λαχία.
18: Παπαπαρ.
21: Παπακία καλέ παπί.
18: Παπαπαρ. Πανταζής.
21: Είσαι το μωρό μου.
0: Κοφέ να πα.
18: Πανταζής.
21: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρορό. Αφαίρεση
5: το θηρορό.
21: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνει
5: το θηρορό. Σε και κλεισμένο το ασανσέρ.
18: Λοιπόν, είναι Τρίτη. Συγγνώμη, είναι Τετάρτη. Και ήθελα να πω Δευτέρα. Και είπα Τρίτη. Φοβερά πράγματα.
5: Αυτά συμβαίνουν στο ΣΠΟΡ FM 94,6. Ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
18: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
0: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
5: Πιθανόν. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
12: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες. bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
32: Άχω κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
5: Τι είπε?
0: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
5: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
21: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστήτης.

0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι για εσάς που αγαπάτε τα ζωάκια.
1: Εγώ.
0: Και εμείς που αγαπάμε τα ζωάκια. Ο και ο Ράκης που έχει. Ναι.
1: Είχα.
0: Που είχες, ναι. Ημέρα υιοθεσίας. Και σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, μας έστειλε φίλη μας στη Θάλια και την ευχαριστούμε. Υπάρχει εθελοντική δράση από το Δήμο Παπάου Χολαργού. Σε συνεργασία με την εθελοντική δράση από τους ζωόφιλους Παπάγου Χολαργού, 12 με 4 στον εξωτερικό χώρο και στο φουαγέ, στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, 12 με 4, ξαναλέω, στον εξωτερικό χώρο, στο φουαγέ, στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, είναι στη λεωφόρο Περικλέους 55, στο Χολαργό, είναι η μέρα υιοθεσίας, οπότε όποιος θέλει μπορεί να το να πάει και να πιστεί άμα θες. Δεν ξέρω τώρα. 4 ώρες.
1: Θα ξαναπάρω σκύλο, είναι δεδομένο.
0: Ναι. Οπότε,
1: όλα...
0: παιδιά, είναι ωραία.
1: Απλά όσοι μπορείτε.
0: Κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα...
0: όσοι μπορείτε και θέλετε.
1: Ναι, και ακούστε την άποψή μου, αν αλλιώς πετάχτε τι. Είναι προτιμότερο να πάρετε ένα δεσποτάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σώζεται μια ζωή, είναι εντελώς διαφορετικό από το να θέλει κάποιος μια ράτσα, το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά τώρα ένα δεσποτάκι που φτιάχνει στη ζωή, αλλά το σημαντικότερο είναι να σας φτιάξει εσάς τη ζωή. Δηλαδή την αγάπη που θα πάρετε από το σκύλο δεν θα την πάρετε από κανένα.
0: Ναι, κανένα. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το δέσιμο και δεν υπάρχουν, ξέρεις, τα... ειδικά τα δεσποτάκια, ξέρεις, εγώ... πάντα δέσποτα είχε πάρει. Πάντα. Αλλά έβρισκα παλιά, έβρισκα στον δρόμο και... πόσο, 6-7 σκυλιά. Ναι. Όλα ήταν αδέσποτα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ, από την Νίκαια.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλώς τον.
1: Έλα, πάνω.
2: Εγώ είμαι, γιατί τα θόρυβα. Τι, πώς το λένε, παλαιότολο ή παλαιότολο.
0: Παλαιότολο, δεν είναι εδώ απόψε.
2: Ναι, όχι, λέω, γιατί αυτό το όνομα δεν μπορώ να το καταφέρω ποτέ.
1: Εντάξει, εύκολο είναι.
2: Ναι. Το εύκολο από μένα δεν είναι, πάνω στο Παναγιώτης, παμ παμ, το στο τετράγωνο.
1: Ήταν και ένα σκυλατσίδικο, δεν ήταν.
2: Ε?
1: Παν. Κάτι ήταν.
2: Παν. Στο σκυλατσίδικο στην Αθήνα.
1: Για αλυσίδα.
2: Πίτα παν.
1: Αλυκείται, νομίζω παλαιότερα.
0: Παν. Σκυλατσίδικο, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, εντάξει, άστο, γιατί τρώμε το χρόνο του Ηρακλή. Τώρα 4 τα έκανε, γιατί θα τον πείραζαν 5. Όταν βγαίνουν οι ρεπόρτερ 3
1: και όταν... Ποια
2: ρεπόρτερ, δηλαδή μέσα στην εκπομπή βγαίναν για σχολιασμό, ή ξέρω εγώ, οι σχολιαστές, οι δήμονες, το πας στο 3. Σιγά σιγά θα του πας στα 2,5 με το καλησπέρα και γεια σας.
1: Όταν έχει, ρε παιδί μου, παιχνίδι.
2: Έλα, εντάξει.
1: Κάσε, ρε πάνω. Όταν είναι καθημερινές και δεν έχει και πολύ κόσμο, είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα.
2: Εντάξει, αγόρι μου, ναι.
1: Έχουμε αφήσει και 7 λεπτά. Αλλά τώρα πάντα το κρατάμε στα 4 λεπτά όταν είναι.
2: Κράβα το και 5, δεν πειράζει. Έλα. Μην είσαι τόσο τσιγκούνης.
1: Δεν είμαι τσιγκούνης. Το μόνο που δεν είμαι στη ζωή μου, να ξέρεις.
2: Έτσι. Το ξέρω, έλα. Λοιπόν, ο Σόρτς είναι υπερκτιμημένος παίκτης, φίλε.
0: Έχουμε πει για το Σόρτς. Ο Σόρτς είναι...
2: Το χτυπάνε πολύ στην άμυνα. Εγώ έβλεπα όταν έπαιρνε την μπάλα, όταν έπαιρνε την μπάλα ο Φουρνιέ, παράδειγμα, ή και του Ωκαπ, αλλά ο Φουρνιέ που έχει, που πήρε, ας πούμε, την πακέτα από το... Δηλαδή αυτός ήταν ο κύριος εκφραστής του Ολυμπιακού. Έβλεπε γήπεδο Ηρακλή, δηλαδή πάνω από το Σόρτ.
1: Ο Ολυμπιακός σε ένα σημείο χτύπησε πάρα πολύ το Σόρτ.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Στο καλό του διάστημα. Δηλαδή,
2: αυτό λέω.
1: Μα το πρόβλημα του Σόρτ δεν είναι ότι είναι κακός παίχτης. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να τα κάνει αυτά με την Παρίο. Το πρόβλημα του Σόρτ είναι ότι... θέλει πάρα πολύ την ώρα να την πάρει
2: στα χέρια. Το πρόβλημα του Σόρτ Ηρακλή είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. σε μια ομάδα σαν την Παρή, βγάλε πέντε, βάλε πέντε σε τέτοια ομάδα. Και εγώ διαφωνώ με το Διονύση ότι ήταν κακό παιχνίδι. Όχι, κάτσε ρε, να τελειώσω. Μην φτιάζεσαι. Ένα κακό παιχνίδι δεν το λες. Δηλαδή επειδή ήταν κακό παιχνίδι, λες επειδή δεν είχε μεγάλο σκορ.
0: Όχι,
2: εγώ το χάρηκα, δηλαδή πώς ήταν οι άμενες, δηλαδή πώς πέφτανε κάτω και ο Ρογαδόπουλος είδε στη φάση εκεί πέρα, το έχασε το σούτ, όμως προσπάθησε, έκανε το πλαζόν και έσπρωξε την μπάλα.
3: Δεν ήταν όμως ποιοτικό παιχνίδι.
0: Ναι, αυτό.
2: Ρε Σιράκη, ήταν μαχητικό παιχνίδι όμως.
3: Άλλο αυτό, γιατί θα σου πω κάτι.
2: Πώς τα έλαβα λίγο.
3: Πανώ.
2: Ναι.
3: Έχουν χαθεί και από τις δύο ομάδες πολλά ελεύθερα σουτ.
2: Ναι ρε παιδί μου, δεν λέω.
3: Αυτό δεν δείχνει, ξέρεις, δεν ήταν ποιοτικό μάτς να πεις ρε παιδί μου ότι είδες φοβερές επιθέσεις, είδες ένα μάτς το οποίο. Γιατί αυτές οι ομάδες μπορούν να το πάνε και στους 90 πόντους για πλάκα.
2: Μα σου είπα, όλα αυτά τα παιχνίδια δεν μπορεί να πάνε εκεί που θες εσύ πάντα.
3: Δεν είπα τι θέλω εγώ. Σου λέω πώς μπορούν να
2: όχι
3: πάνε.
2: Όπου θέλουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή, για να ικανοποιηθούμε, λέω. Ναι. Κατάλαβες που το λέω. Δεν μπορούν να πάνε έτσι τα ματσόλα. Αλλά σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, και όταν αμήνεται. Δεν μπορούν να πάνε έτσι τα ματσόλα. Αλλά σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, και όταν αμήνεται.

0: περάσει κάποιος τέτοιος αθλητής στα 35 να πεις ότι εντάξει δεν μπορεί άλλο. Για τους Σλούκα μπορείς να το πεις ότι τον πήραν τα χρόνια. Δηλαδή, μπασκετικά τον πήραν τα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί να αντέξει 30 λεπτά ο Σλούκα.
1: Πάνω σε έναν αθλητή, να ξέρεις ότι και ένας χρόνος σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτές στα 20-21 και στα 22, από τα 32-33 και μετά,
0: να συμφωνήσουμε ότι ο Γκραντ δεν ήταν ο Γκραντ ο περσινός και ο προπέρσινος.
1: Ναι, αλλά ο Γκραντ όμως σε όλη τη σεζόν. Περισσότερο θα το ξέρετε εσείς φίλοι του Παναθηναϊκού που έχετε δει
2: γενικά,
1: όλα τα
2: μάτς. Ο Παναθηναϊκός.
0: Μα τι φίλοι του Παναθηναϊκού είστε, βλέπεις μπάσκετ.
1: Δεν τα έχω δει όλα τα μάτς.
2: Συνολικά όμως ο Παναθηναϊκός, πέρα από τον Γκραντ ατομικά, ο Παναθηναϊκός συνολικά ήταν καλύτερος πρόπερση και καλύτερος πέρσι από φέτος.
1: Όχι, εγώ άλλο λέω. Γιατί ο Γκραντ πολλές φορές έχουμε συζητήσει, παίζει άμυνα για δύο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι αν έχεις και έναν τέτοιο Γκραντ, δηλαδή που φανερωμένα ας πούμε δεν μπορεί να παίξει αυτό που έπαιζε πέρσι και πρόπερσι και έχει και τον Σόρτς, έχει και τον Σόρτς ρε φίλε, ότι δεν μπορεί να παίξει, δηλαδή είναι κοντός, πως θα το κάνουμε δηλαδή, και σουτ πρόσεξε, ούτε ο Σόρτς έχει τρίποντο, μην κατηγορούμε μόνο το walk-up, και ο Σόρτς δεν έχει τρίποντο για playmaker.
1: Ο walk-up τον ταξίδι φέτος έχει πολύ βελτιωμένα ποσοστά. Σήμερα ήταν υπερβολικά άσχος, αλλά πήρε και κάτι τραβηγμένα από τα 8 μέτρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Σόρτς δεν έχει τρίποντο. Ναι. Δηλαδή στα 5 μπορεί να βάλει ένα, στα 6 μπορεί να βάλει, αν το βάλει το ένα.
1: Το μάτς αυτός που έχει δώσει, που είναι MVP του αγώνα, είναι με διαφορά ο Χέις Ντέιβις, γιατί είναι και στις δύο πλευρές. Δεν στεκόμαι, ξέρεις ότι έβαλε τα σουτ.
0: Όχι, ήταν αμυντικά, ήταν καλός.
1: Ήταν και στις δύο πλευρές. Γιατί και όταν
0: αμυντικά ήταν καλός.
1: Όταν υπήρχαν στιγμές που γινόντουσαν αλλαγές, όποιον και να μάρκαρε, δηλαδή ήταν πάνω του.
0: Εγώ πιστεύω, για να κλείσω, να μην καθυστερώ. Εγώ πιστεύω. Εγώ καθυστερώ. Εγώ καθυστερώ. Με τρέλανες, έτσι. Εγώ πιστεύω πως θα φτάσουμε στα 5 μάτς και το 5ο θα είναι, ξέρεις, do or die, δηλαδή μπορεί να πηχτεί και μέσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Έτσι το πιστεύω εγώ το παιχνίδι. Βέβαια θα εξαρτηθεί από το Σόρτς, έτσι, από το Σόρτς, τι πρόβλημα έχει.
1: Όχι, δεν είπα, δεν έχει κάτι, ότι ήταν μια κράμπα στη γάμπα. Αυτό είπα στην τελευταία.
0: Γιατί μένει χωρίς ψηλό τελείως ο Παναθηναϊκός.
2: Κράμπες ήταν, κράμπες.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Γεια σας.
3: Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ο κύριος Τάκης, είμαι, συγγνώμη.
2: Όχι, βγήκατε, εντάξει.
1: Κύριε Τάκη, δεν γίνεται. Δύο φορές, ειδικά και τέτοια.
2: Πάμε, επόμενος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Έλα, γορίνα μου.
4: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά είστε. Εγώ πάντως, παιδιά, και όπως βλέπω τους αγώνες και τις ομάδες, ο πρωταθλητής θα βγει το άλλο Σάββατο.
2: Το άλλο Σάββατο.
1: Α, πέμπτο μάτς.
2: Α, να πάμε σε πέμπτο.
1: Ναι,
4: σε πέμπτο. Βλέπω και τις ομάδες σήμερα, δεν ξέρω, να μου πείτε και την επιγνώμη σας, φαίνονται κουρασμένες.
1: Πρώτα απ' όλα, έχουν λιγότερες επιλογές σε σχέση με ό,τι έβλεπες όλη τη χρονιά. Γιατί δεν σου βάζω τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, θα υπήρχε περίπτωση να ήταν ο Χουάντσο έξω. Δηλαδή, δεν έχουν. Δεν είναι οι ομάδες που έβλεπε στην Ευρωλίγκα όλη τη χρονιά στα πολύ μεγάλα μάτς και στα δύσκολα παιχνίδια. Υπάρχουν. Είναι λιγότερες επιλογές λόγω των ξένων. Ένα. Δεύτερον, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχουν από μια πολύ σημαντική απουσία. Τον Ντόρσε και τον Σλούκα. Λοιπόν. Και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι ξέρεις οι τελικοί γίνονται πλέον στο τέλος. Όχι πλέον, πάντα έτσι συνέβαινε. Στο τέλος της σεζόν όπου έχει. Σε μια τόσο απαιτητική Ευρωλίγκα με τόσα πολλά παιχνίδια, τι πιστεύεις ότι θα ήταν στη φόρμα την τρομερή παίχτες όλοι? Δεν γίνεται.
4: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα αυτές κάθε δύο μέρες είναι οι αγώνες.
1: Αυτό δεν έχω καταλαβεί. Έχει πάλι καμιά διοργάνωση και το πάνε. Γιατί δεν το πηγαίνανε, ας πούμε, ανά τρεις.
4: Ηρακλή, εγώ πιστεύω, ξέρεις γιατί? Επειδή η ΣΥΕΤ έχει πάρει τα δικαιώματα του Μουντιάλ και θα ξεκινήσουν από Τετάρτη.
1: Έκανε εκτός αγανάκια η ΕΡΤ. Μπορεί να βάλουν να τον πάνε στο ένα παιχνίδι, ξέρω, στο ΕΡΤ Σπορτ, το άλλο να πάει στην ΕΡΤΕΝΑ. Αν είναι, σου φέρω ένα παράδειγμα.
4: Δεν ξέρω.
1: Και τα περισσότερα μάτς είναι 5 τη νύχτα. Δεν πέρα.
4: Ναι, ναι, ναι.

0: Ναι, τι, αύριο θα γίνει μια ξεκούραση από τις ομάδες την Κυριακή.
1: Μα δεν γίνεται ουσιαστικά. Απλά τώρα επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και θα έχουν δύο μέρες.
0: Ναι,
1: για να δουλέψει, ναι, ναι, ναι. Θα υπάρξει και ξεκούραση και να γίνει και μια καλή προπόνηση. Όταν είναι τα παιχνίδια Τετάρτη Παρασκευή, ωραία. Τετάρτη έχει μάτς, ωραία. Πέμπτη έχει αποθεραπεία, Παρασκευή μάτς. Δεν υπάρχει προπόνηση. Ναι. Δεν μπορεί να του βάλει να. Θα γίνει ανάλυση στου παίχτε, τα συστήματα, που τι έχει γίνει λάθο ή δεν έχει γίνει, τι που πρέπει να εκμεταλλευτούν τα δύναμα σημεία του αντιπάλου. Τώρα με το Σαββατοκύριακο, μια προπόνηση θα βγει για τα παιχνίδια της Δευτέρας. Για το παιχνίδι της Δευτέρας. Μετά, Δευτέρα με Τετάρτη, δεν υπάρχει. Θα είναι πάλι από θεραπεία, γιατί βλέπεις ότι... Μα βλέπεις ότι παίζουν παίχτες μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τώρα που λείπει ο Ντόρσεϊ, ο Φρουνιέ τραβάει πολύ μεγάλο λούκι. Στο Παναθηναϊκό, ο Ντέιβις βγήκε καθόλου σήμερα. Πρέπει να έχουμε γυρίσει εποχές 40 λεπτό.
0: Δεν βγήκε, όχι,
1: ναι. Δεν έχει βγει.
0: Ναι. Φαίνονται, ρε παιδί μου, φαίνονται και εμείς που καθόμαστε από την τηλεόραση, φαίνονται ότι οι παίχτες είναι σκασμένοι. Φαίνονται τώρα, τι να λέμε τώρα. Διονύση, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Να πω, υπάρχει πιθανότητα μεγάλες τώρα στην προετοιμασία να έχει Βλαχοδήμο και πώς το λένε αυτό το μπάσκετ του Λεβαδιακού.
2: Το Τζάπρα.
0: Ναι, να τους έχεις την προετοιμασία.
2: Κάτσε, περίμενε δηλαδή. Καταρχάς δεν έχει κλείσει κάποιον παίκτη από αυτούς που είπες ο Παναθηναϊκός. Είναι ανοιχτά. Το Βλαχοδήμο το θέλει, το Τζάπρα είναι ανοιχτό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτόν.
0: Εγώ πάντως από ό,τι διαβάζω υπάρχει πάρα πολλές πιθανότητες να έρθουν και οι δύο.
2: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Για το Βλαχοδήμο δεν ξέρω... Ρε παιδί μου, τον βλέπω και μέσα από το κλαμπ του Παναθηναϊκού, τον θέλουν πάρα πολύ.
2: Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει κι άλλο να ξέρεις, έχει κι άλλο ένα.
0: Εντάξει, πιστεύω να κοιτάξει για τον Βλαχοδήμο, Διονύση, και άμα δεν καταλήξει τον Βλαχοδήμο,
2: τον θέλει.
0: Ναι, ναι. Και εξαρτάται τώρα από τη Σεβίλη ή από τη Νιούκαστλ.
2: Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν είναι εύκολη περίπτωση, εξαρτάται και από τον ίδιο τον παίκτη. Γιατί ο ίδιος ο παίκτης δεν ξέρω αν μέχρι πρόσφατα είχε επιθυμία να γυρίσει τώρα στην Ελλάδα. Καταλαβες.
0: Μάλιστα, ναι. Εντάξει, θα δούμε. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η Νιουκάστλ, από τη στιγμή που τον δίνει, δεν τον υπολογίζει.
1: Κάτι έγινε, δεν ξέρεις τι. Μου το είπανε, δεν το έχω διαβάσει. Ποτέ άμα...
2: Τι?
1: Στην Αγγλία.
2: Ναι.
1: Απαγορεύεται πια να έχει στη φανέλα βασικό χορηγό στοιχηματική.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Όχι, δεν είναι οκ. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να μπαίνουν 10 στοιχηματικές που να θέλουν να διαφημιστούν. Ναι. Και θα πάνε όλες οι ομάδες. Μπορεί να την έχει, ας πούμε, μικρή στο μανίκι.
2: Έχουν τόσα έσοδα, φίλοι, στην Αγγλία.
1: Ναι, τώρα, γιατί
2: από τηλεοπτικά και από τέτοια.
1: Γιατί το. Έχουν μικρές διαφημίσεις.
2: Δεν έχουν. Αλλά το τηλεοπτικό και μόνο που έχουν είναι σε άλλο επίπεδο. Θα τη βρουν την άκρη.
1: Το θέμα είναι αν και το τηλεοπτικό επιτρέπονται οι διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
2: Το τηλεοπτικό συμβόλαιο λέω που έχουν υπογράψει.
1: Ναι, αν τα κανάλια μπορούν να βάλουν διαφημίσεις στοιχηματικές, αυτό δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Για πάμε. Ναι. Ναι. Χαιρετισμού στο φίλο του Βασίλη, μας στείλει από την Νεβάδα.
1: Την Νεβάδα.
2: Ναι, μου στείλει και βίντεο. Μας ακούει και οδηγεί.
1: Κάτι καλά.
2: Γεια σου,
1: κάνω εκπομπές από το 7.
2: Ναι.
1: Ποτέ.
2: Τι ποτέ.
1: Δεν έχει, μου έχει στείλει άνθρωπος από Νεβάδα.
2: Βίντεο, κοίτα εδώ. Μας ακούει τώρα,
1: ναι. Είναι Νεβάδα. Σου λέω, ποτέ δεν μου έχει στείλει από Νεβάδα.
2: Ναι.
1: Θα το θυμόμουν, γιατί δεν είναι...
2: Νεβάδα Καζίνο που έλεγε, το θυμάσαι. Χαίρετε.
1: Απορώ, γιατί σου λέω δεν το θυμάμαι.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Μάρκος.
1: Ω, έλα ρε Μάρκο.
3: Τι κάνετε.
1: Λίγο το ραδιόφωνο ρε Μάρκο, από βρεις.
3: Τώρα εντάξει, ακούγομαι.
1: Τώρα μια χαρά.
3: Ωραία. Πήρα σαν μεντικός χαφ να σας βοηθήσω λίγο. Γιατί είδα
1: ότι σπέρα...
3: υψηλή ένταση. Είδα το Διονύση στην αρχή να.
2: Όχι, εντάξει, ήρεμα είναι. Ήρεμα είναι.
3: Να κινδυνεύει με αποθλάση. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω κάτι και μετά θα την κάνω λίγο ρετρό την εκπομπή. Επειδή προβλέπω η Δευτέρα και η Τετάρτη να είναι υψηλής έντασης λόγω του μπάσκετ ή ο αγώνας που λένε, έχω να προτείνω κάτι σε εσάς και στην διεύθυνση του σταθμού για να απορροφήσετε, να απορροφηθούν οι κραδασμοί και οι συμπεριφορές να είναι ιδιαίτερα ευγενικές. Μήπως ένα από αυτά τα βράδια υψηλής έντασης την εκπομπή να την παρουσιάσουν οι τρεις κυρίες του σταθμού, Βαλεντίνα, Κωνσταντίνα, κύριε Θεοδωράκη.
2: Έλατε. Το βράδυ λες.
3: Ναι. Ένα-δύο ώρο δηλαδή.
2: Εγώ γιατί δεν φέρνω τους μπασχετικούς, δεν έχω καταλάβει.
1: Δηλαδή με αυτό το είσαι, δηλαδή, το λες συνέχεια.
3: Πώς θα συμπεριφερθούν εμείς, ας πούμε, το κρατήριο. Εξαιτίας της παρουσίας από τις τρεις κοπέλες, ας πούμε, να παρουσιάσουν την εκπομπή. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν ιδέα.
2: Θα τη μεταφέρουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία τύχη, αλλά...
3: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τώρα, να την κάνω λίγο ρετρό σε σχέση με το χτες. Εγώ σας άργο προσπαθούσα να σας πάρω, δεν τα κατάφερα. Συζητάγατε τις ιστορικές στιγμές από το παρελθόν που οι οπαδοί έχουν πάθει κάποια σοκ γενικά. Από αποχωρήσεις ή αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών. Θα πω εγώ για να ακούσει και ο φίλος μας ο Αχιλλέας, επειδή συζητήσατε για την ιστορία του Μπάγκεβιτς από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Θα πω τα δικά μου βιώματα που τα έζησα τότε, ας πούμε, από την αρχή. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω κάτι, ότι με τον Μπάγκεβιτς είμαστε φίλοι από τότε που ήταν παίχτης. Από το 1979 είχαμε γνωριστεί και είχαμε γίνει φίλοι από τότε. Και είχαμε μια τακτικότατη επαφή, είτε ήταν στην Ελλάδα είτε στη Γιουγκοσλαβία. Μιλάγαμε, συναντιόμαστε από κοντά όποτε ερχόταν εδώ. Ήξερα λοιπόν εγώ ότι από τις... Καταρχάς ο κ. Κόκαλης του είχε κάνει μια πρώτη πρόταση όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό ο κ. Κόκαλης τη σεζόν 91-92 που είχε βάλει τον κύριο Νταϊφά τότε.
1: Δεν ήταν ο
3: πρόεδρος.
1: Ο Κόκαλης δεν ήταν το 91-92, ποιο μετά ήταν.
3: Ήταν ο κύριος Νταϊφάς.
1: Νταϊφάς ήταν.
3: Είχε οριστεί από τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος κύριος Κόκαλης είχε πάρει τον Ολυμπιακό τότε με απόφαση πρωτοδικίου και μετά απέξε και τις μετοχές και το 93 έγινε και άμεσα, ας πούμε. Αλλά τότε είχε βάλει τη δίκη στην Νταϊφά μπροστά να εκτελεί χρέη πρόεδρος με κύριος Νταϊφάς. Λοιπόν, είχε γίνει μια πρώτη πρόταση, τότε είχε αρνηθεί ο κύριος Μπάγκεβιτς, μετά αγόρασε την άκρη.
1: Δεν το ήξερα, να ξέρεις, αν είχε γίνει πρόταση τότε. Δεν το ήξερα.
3: Το ήξερα από τότε. Είχε αρνηθεί. Μετά ανέλαβε την ομάδα Καράς Μελισανίδης, μετά από το Γενεράκι που την πούλησε ο Ζεφρούς και συνέχισε ο Μπάγκεβιτς. Το 95-96 λοιπόν αναλαμβάνει Τροχανάς την άκρη. Πού αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις του με τον Μπάγκεβιτς. Ιδιαίτερα παρεμβατικός και κουραστικός σε πολλά θέματα. Και στο να υποδεικνύει και στο να γκρινιάζει και. Δηλαδή ό,τι το χειρότερο, ας πούμε, για ένα προπονητή του επίπεδου και με την προσωπικότητα του Μπάγκεβιτς. Τότε λοιπόν είναι αλήθεια, όπως είχε και πει και σε κάποια συνέντευξή του, από το Φεβρουάριο του 96 είχε γίνει ένα προσύμφωνο με τον Ολυμπιακό. Ήξερε δηλαδή τι θα γίνει εφόσον πάει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Πρέπει όμως να πω σε όλους μια άγνωστη λεπτομέρεια που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Ο Μπάγκες περίμενε μέχρι και τελευταία στιγμή πριν υπογράψει τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 96 τι θα γίνει με την ΑΕΚ ιδιοκτησιακά. Γιατί του είχε αποκαλύψει τότε ο Φιλίππου που ήδη είχε πάρει το μπάσκετ της ΑΕΚ ότι θα προσπαθήσει μήπως πάρει και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Και περίμενε ο Μπάγκες μέχρι και τελευταία στιγμή το Φιλίππου. Τι έγινε τότε. Ο Φιλίππου ανέθεσε σε ένα προσωπικό του φίλο που συμπτωματικά δούλευε στην ίδια τράπεζα με μένα και ήταν διευθυντής του γραφείου μελετών, οικονομικών μελετών. Οι οικονομικές μελέτες τι κάνουνε? Έχεις μια επιχείρηση και θέλεις να μάθεις τα υπέρ και τα κατά της αγοράς ανάλογα με τις κινήσεις που θες να κάνεις, αναθέτεις τις οικονομικές μελέτες να σου βγάλουν την προοπτική, να σου πούν το τι σε περιμένει οικονομικά, επιχειρηματικά στο μέλλον αν κάνεις τη μία ή την άλλη κίνηση. Ο Φιλίππου λοιπόν ανέθεσε στο διευθυντή αυτών των οικονομικών μελετών τις επιπτώσεις στην επιχείρηση Φάγε αν εκτός από το μπάσκετ πάρει και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Και με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο διευθυντής τότε από την τράπεζα που δούλευα και μου λέει θα σε απογοητεύσω. Λέω γιατί? Η μελέτη μας έβγαλε και το είπαμε στο Φιλίππου ότι θα είναι αρνητικές οι επιπτώσεις στα προϊόντα της εταιρείας Φάγε εάν η εταιρεία του πάρει και το ποδόσφαιρο. Διότι οι οπαδοί των άλλων ομάδων, η κόντρα θα γίνει μεγαλύτερη και πιθανότατα επειδή τα προϊόντα της Φάγε είτε ευρείας κατανάλωσης να επηρεαστούν αρνητικά οι πωλήσεις. Και απάντησε τότε ο Φιλίππου στον Μπάγεβες που περίμενε και μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν θα κάνω πρόταση να πάρω την ΑΕΚ από τον Τροχανά γι' αυτό τον λόγο.
1: Βέβαια να ξέρεις και... μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί
3: και τότε
1: γινόταν εμπάρκο στα προϊόντα.
3: Φοβόταν οι οικονομικές ότι ίσως να έχει αρνητική επίπτωση. Αν ας πούμε έχεις πάει, έχεις το μπάσκετ, έχεις και το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ, ίσως οι οπαδοί των άλλων ομάδων να μεγαλώσουν και οι κόντρες και ξέρετε πώς πολλούνται η κατάσταση, επειδή είναι ευρείας κατανάλωσης τα προϊόντα σου, γνωστά, να υποστείς κάποια ζημιά οικονομική. Και δεν προχώρησε. Αυτό το φοβήθηκε ας πούμε να κάνει την κίνηση. Και απάντησε στον Μπάγεβες όχι και ο Μπάγεβες τότε είπε το οριστικό ναι στον Ολυμπιακό. Απλά έτσι για την ιστορία σας το λέω.
1: Έγινε. Αυτά, ρε, παιδιά. Μάρκο.
2: Γεια σου εσύ Μάρκο.
1: Για πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
3: Λοιπόν, τώρα. Και για κάντε την πρόταση
2: προς
3: οι τρεις κοπέλες, ναι, παρουσιάζουν μια εκπομπή υψηλής έντασης να αποφύγετε εσείς τη θλάση. Λοιπόν, γεια σας.
1: Όχι, γεια σας.
2: Πάμε διαλυματάκι, τραγουδάκι, επιστρέφουμε για τελευταίο ημίωρο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο μισοωράκι της εκπομπής Αυτεράδιο. Πάμε στον επόμενο φιλό.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Νίκος από Αργύρο πολύ με, Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Καλά είστε, παιδιά.
0: Καλά λέμε, ρε φίλε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακούω ευχάριστα την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Έτσι, δύο πραγματάκια είχα πάει να δω και το μάτς σήμερα, Παναθηναϊκό είμαι.
0: Α, είχες πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει. Τώρα λίγο έτσι για τα δύο μάτς που έχουμε δει, επειδή εντάξει, μου αρέσει, ξεσχολούμαι πιο πολύ με τον μπάσκετ.
0: Ναι, okay.
1: Θεωρώ ότι ήταν και τα δύο όχι καλά μάτς. Επίκως, για μένα, κατά την γνώμη μου, μπασκετικά μιλάω.
0: Θεωρώ ότι ήταν και αναμενόμενο, φίλε. Για τους λόγους που εξήγησα από έναν άλλο φίλο του Παναθηναϊκού, του Βαγγέλη, δηλαδή όταν έχει βγάλει όλη την Ευρωλίγκα, που ήταν η πιο απαιτητική Ευρωλίγκα των τελευταίων ετών, από την άποψη ότι ήταν περισσότερα τα παιχνίδια. Περισσότερες διαβολοβδομάδες, πολλά τα μάτς. Είναι λιγότερες επιλογές, ξέρεις, με τους ξένους. Τι πει, θα πετάνε, το θεωρούσαν.
1: Όχι, εντάξει. Απλά έχουμε δει, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια είμαστε και εμείς από τη μεριά απαιτητικοί, γιατί έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχουμε δει ματσάρες, ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Σε θέμα να εναλλάσσετε το σκορ και η ένταση να είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν είναι καλά ματς.
0: Κοίτα, το σημερινό ήταν ματς παλαιών εποχών.
1: Εντάξει, μια πλέον κατά τη γνώμη μου, στο πρώτο μήνο ήταν πάρα πολύ κακές και δύο ομάδες. Λίγο καλύτερος Ολυμπιακός, τραγικός ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, στο δεύτερο μήνο κάτι καλύτερο, αλλά το θεωρώ πολύ μέτριο μάτς. Αυτό, εντάξει.
0: Στο δεύτερο μήνο, καλά, εννοείται αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Μέχρι μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο κάπως ρόλαρε. Αλλά ήταν δύσκολο το.
1: Μα στο πρώτο τέταρτο, αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο σοβαρό με την καλή, δεν το λέω για να τον κατηγορήσω, λίγο, θα νίκαγε μετά 10 πόντους, γιατί ήταν εξαφανισμένο το πρώτο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, συμφωνώ μαζί σου, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα, δηλαδή βοήθησε και ο Μιλουτίνοφ και με τα επιθετικά rebound, πήγε να γίνει μια εικόνα του πρώτου αγώνα με τα επιθετικά rebound στο ξεκίνημα. Και υπήρχαν το σημείο που λες, που το είπα και εγώ στο 18-27, που έχουν χαθεί τρία τρίποντα για να ξεφύγει και να βάλει μετά άγχος.
1: Και μόνοι του.
0: Ναι, ελεύθερα, ειδικά και μόνοι.
1: Ο Γόκο από δύο από την αριστερή μεριά, σκοτάρε και τα δύο. Τα έχουν έβαλε το τρίτο.
0: Ναι, και ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ είχε χάσει το πρώτο μήνυμα.
1: Ναι, ο Τζόζεφ. Ναι,
0: και το κέρδος του Παναθηναϊκού ήταν ότι στο τραγικό του πρώτο μήνυμα, θα συμφωνήσω μαζί σου, το έκλεισε στον πόντο.
1: Ήταν απίστευτο. Εγώ έλεγα. Τι κάνουνε, φίλε, πώς δεν μας καθαρίζουν. Δηλαδή απορούσα, ας πούμε.
0: Στο δεύτερο ο Ολυμπιακός δεν πήγε στο μάτσι. Αυτό είναι σπάνιο να συμβεί. Δηλαδή για ένα ημίχρονο να μην έχει προσπεράσει μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, δεν είχε περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ. Και στο δεύτερο δεν πέρασε ποτέ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι σπάνιο να συμβεί αυτό σε παιχνίδι μπάσκετ. Σε ντέρμπι.
1: Οπότε με βάση αυτά που λες εσύ και αυτά που είδα εγώ, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν ήταν ωραίο μάτς. Ήταν λίγες οι ωραίες φάσεις. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, υπήρχε, εντάξει, είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζει τώρα, αλλά γενικότερα.
0: Ήταν, ναι, ναι.
1: Ολυμπιακός θεωρώ, εντάξει, μετά τη δίκαιη και μεγάλη επιτυχία που έκανε και που πήρε την EuroLeague, ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι λίγο ότι ενεργειακά, τουλάχιστον, ξέρεις, και είναι λογικό, δεν είναι στα καλύτερα του. Ο Παναθηναϊκός, απ' την άλλη, φέτος έπαιξε ελάχιστα καλά μας, γιατί τα έχω δει όλα και βλέπω πάρα πολύ EuroLeague. Δηλαδή ήταν λίγα τα μάτς που ήταν μια ωραία ομάδα. Και με σχετικά μικρά διαστήματα για την ποιότητα αυτής της ομάδας πάντα μιλάμε.
0: Σε αυτά που έχω δει, γιατί εγώ δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, θα μπορώ να σου πει. Σε αυτά που έχω δει, μου είχε κάνει και τύπος ότι είχε και πολύ μεγάλες μεταπτώσεις μέσα στα μάτια.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα καλό πεντάλεπτο να
2: κάνει. Και σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, τόσο λες να πάει στην Ευρωλίγκα που είναι όλοι οι παίχτες.
2: Ναι, εγώ σε πάω στα φρέσκα, στο σεφ. Πλην 17, μετά έκανε το comeback. Υπάρχει αυτό.
0: Το comeback έχουμε βάλει και εμείς στο χέρι μας, πετάγαμε τις μπάλες.
2: Θέλω να σου πω όμως.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Ο Νίκος, ο φίλος, έχει δίκιο σε αυτό που. Θα το δούμε και τη Δευτέρα. Ένα άδειασμα πρέπει να το έχει ο Ολυμπιακός. Το βλέπω δηλαδή, ξέρεις, δεν έχει την ενέργεια που είχαν οι παίχτες.
2: Ναι. Λογικό είναι.
1: Ένα ακόμα που θέλω να πω, έτσι διακούμε. Βασικά μια φιλική γνώμη θα πω, είναι ότι επειδή εντάξει όλοι παίρνουμε και όλοι μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα της νόμου μας και όσο και να διαφωνώ ή να συμφωνώ με οποιονδήποτε, απλά θεωρώ ότι κάποιες φορές, εννοείται ότι η δική σας εκπομπή και σας αγαπάμε και θα γλουστάρουμε, απλά λέω εγώ έτσι, κάποια πράγματα που ακούγονται παράλογα, όχι που διαφωνούμε, ξέρεις που δεν έχει άλλος καθόλου ούτε τη βασική γνώση, ρε παιδί μου, των αθλημάτων και προσπαθείτε λίγο να, με πολύ γενικό τρόπο πάντα να τον μεταπίσετε, να του πείτε με επιχειρήματα ότι δεν είναι έτσι ας πούμε. Εδώ ότι κάποιες φορές δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε γιατί όταν ο άλλος δεν ξέρει τα βασικά των μαθηματικών δεν μπορεί να πάει στην διαίρεση στον πολυπλασιασμό. Δεν το λέω κακοπροαίρετα, απλά αυτή είναι μια γνώμη. Δηλαδή υπάρχουν λίγοι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φίλοι που παίρνουν, δεν έχουν παίξει ποτέ στη ζωή τους μπάσκετ, δεν έχουν ασχοληθεί καν με τον μπάσκετ και λένε κάποια πράγματα τελείως παράλογα στη δική μου λογική. Εντάξει, και εγώ μπορεί για κάποιους άλλους να ακούγομαι έτσι. Οπότε τέλος πάντων αναλυνόμαστε λίγο τέλειο. Αυτό θα μπορούσατε να το αποφύγετε. Τώρα κάτι ακόμα μπασκετικό. Είπε ένας φίλος ότι ο Σόρτς, ξέρω εγώ, δεν είναι καλός αμυντικός και ότι τον πόσταρε ο Φουρνιέ. Μα ο Σόρτς δεν φυλάει το Φουρνιέ. Απλά δεν γινόντουσαν πολλές φορές καλές αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή ο Σόρτς θα φυλάξει τον Playmaker. Δεν θα φυλάξει το Φουρνιέ. Πολλές φορές χάναμε μέσα τις θέσεις υπέρ μας και δεν γινόντουσαν καλές αλλαγές. Είναι δηλαδή και ο Κουάντσο που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένας τρόπος που μπορεί να κάνει τρομακτικές αλλαγές.
0: Το κάνει και ο Ντέιβις αυτό με τις αλλαγές. Το κάνει και ο Ντέιβις.
1: Βεβαίως. Πολλές φορές δεν εκμεταλλεύτηκε και ο Παναθηναϊκός φοβερά μισμάτς γιατί έβγαινε, όπως λέγεται, το playmaker του Ολυμπιακού, ο Λίγο Χοντρούλης.
0: Ο Τζόζεφ.
1: Έπαιζε από μπροστά το Μίτογλου και δεν μπορούσαν να του περάσουν πάσα. Μία πάσα πέρασε ο Τολιόπουλος, τύπου Σλούκας, αν την είδατε, με λίγο υπομονή, γιατί πρέπει να περιμένεις έτσι ένα-δύο δευτερόλεπτα, ας πούμε, και να πετάξει μια λόμπα πάσα. Μία τέτοια πέρασε. Δεν μπορούμε να περάσουμε πάσες όταν υπάρχει mismatch με playmaker, δηλαδή ο Φουρνιέ με κάποιον ψηλό δικό μας κτλ. Γενικότερα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν δείχνουμε να διαβάζουμε με υπομονή το παιχνίδι από το κομμάτι των playmaker, οπότε σημαντικό
0: αυτό το έκανε σήμερα και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν διάβασε το παιχνίδι.
1: Καθόλου παιδιά, καθόλου. Γι' αυτό λέω δεν ήταν, εντάξει, ξέρεις, όταν πας στο γήπεδο σίγουρα γουστάζεις, πάνω δεις την ομάδα σου, είναι και από γήπεδάρα κτλ. Από εκεί έπειτα όμως βλέποντας μπασκετικά αυτό. Και πιστεύω τέλος ότι ο Αταμάν δεν κοιμότανε, εννοείται πως τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή, όπως και τον αντίστοιχα και τον Μπαρτζόκα, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν κοιμότανε, έκανε τις αλλαγές, απλά καμιά φορά αν δεν μπορούν να σουτάρουν, οι προπονητές δεν παίζουν μέσα. Εντάξει, πρέπει να πω ότι λένε και τους προπονητές, αλλά καμιά φορά άμα δεν μπορούν να σουτάρουν οι δικοί μας παίκτες, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εσύ που πήρες, γιατί πρέπει να είναι η πρώτη φορά που είσαι.
2: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Όχι, έχω ξαναπάρει έτσι μια-δύο φορές. Σα ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά έτσι παίρνω μια φορά στο τόσο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χάρηκα και σα συμπαθώ ιδιαίτερα και είστε και οι δύο εξαιρετικοί.
0: Να είσαι καλά, Ρίλη. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτό που είπα, το θυμήθηκα τώρα που μιλάει και ο φίλο. Είχε βάλει καλά ο Πίτερσεν το 11-19. Το θυμάσαι τη φάση.
2: Δεν τη θυμάμαι, όχι.
0: Που είναι επαναφορά στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου κάτω από το καλάθι και το βάζει.
2: Πίτερσεν ή ο Βεζέκο.
0: Πίτερσεν.
2: Α, επαναφορά. Ναι. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι. Βεβαίως.
3: Γεια σας. Γιώργο με λένε.
0: Ναι.
3: Είμαι νυχτερινός φύλακας. Σας ακούω πολύ καιρό τα βράδια, γιατί συνήθως βράδυ δουλεύω. Και πρώτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Είστε, παλικάρια μου, έτσι να είστε αγαπημένοι. Έτσι και οι δύο, γιατί είστε φίλοι πάνω απ' όλα. Αφήστε τους να λένε. Ολυμπιακός είμαι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Βλέπω και τα παιχνίδια και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πάνω απ' όλα και στα ξένα τα παιχνίδια είμαι με τις ελληνικές ομάδες. Είμαι 70 χρονών και βλέπω αλλιώς το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που το βλέπαμε...
0: Ακούγεστε πολύ πιο νέος. Πολύ πιο νέος.
3: Ναι.
0: Δηλαδή είπατε το 70 και μου ήρθε... Κάπως το άκουσα.
3: Που πηγαίναμε μαζί στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, όλοι μαζί.
0: Άλλες εποχές αυτές.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν το παιχνίδι του, έπρεπε να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι του, αν το είχαν αυτό το παιχνίδι, δεν είχε περιθώρια άλλα. Αυτό το παιχνίδι του δεν μπορεί τώρα ο Ολυμπιακός να τον πάρει τώρα μια ομαδάρα όπως ο Παναθηναϊκός με τόσο μεγάλο μπάτζετ, τόσα εκατομμύρια. να το χάσει με 3-0. Εντάξει, ντροπή.
0: Δεν είναι ντροπή, γιατί όλα γίνονται στον αθλητισμό. Δεν είναι.
3: Ναι, έπρεπε να το πάρει. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Δίκαια, δίκαια, πολύ δίκαια κέρδισε. Εντάξει, μπήκε μέσα και ο πρόεδρος εκεί, τους έβαλε τις φωνές, τους ξύπνησε. Οι άλλοι, εντάξει, κάποια στιγμή το παράτησαν μετά. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω και για το παιχνίδι της Εθνικής. Mm-hmm. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το παιχνίδι της Εθνικής. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ η Εθνική. Ακολούθησαν το σύστημα πίσω. Ακολούθησαν το σύστημα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός πίσω με 5 στην άμυνα, 3 center back και 2 back 5 και δεν πέρναγε τίποτα. Δεν πέρναγε τίποτα.
2: Μετά με τις αλλαγές και την κούραση.
3: Ναι, ναι.
0: Το 55-55 ήταν αυτό.
3: Το σύστημα που έπαιζε στην άμυνα ο Ράφα Μπενίτεθ.
2: Ναι, που έπαιζε άλλη στην άμυνα. Σοφία, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τριάδα στόπερ, αλλά δεν μπορούσε να επιτεθεί.
3: Ναι, ναι.
2: Εδώ και δεν έκανε επιθέσεις.
3: Ναι, ναι, και δεν πέρναγε τίποτα. Και μπροστά έπαιζε το σύστημα με τη Λίμπαρ, πρεσάρισμα εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό το σύστημα πρέπει να το ακολουθήσει. Δηλαδή έχουμε παιδιά, έχουμε ομάδα.
2: Θα το κάνει και με την Ιταλία το ίδιο.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνει και με την Ιταλία, θα το κάνει γιατί θα παίξει με Γερμανίες. Θα παίξει με Γερμανίες, θα παίξει με Ολλανδίες, θα παίξει και με αυτές τις ομάδες και θα πάρει αποτελέσματα, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Θα πάρει αποτελέσματα. Λοιπόν, ρε παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
2: Καλά, και εμείς χαρήκαμε.
3: Πρώτη φορά πήρα τηλέφωνο, σας ακούω συνέχεια γιατί είμαι νυχτερινός πάντα. Δουλεύω νύχτα πάντα, είμαι security και δουλεύω νύχτα και σας ακούω, είστε η συντροφιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά μου, την αγάπη μου να έχετε και να είστε και έτσι και φίλοι και αγαπημένοι.
2: Να είστε καλά.
3: Και αφήστε τους να λένε. Να εντάξει, πήρε ο άλλος και είπε, ήταν να εξής το παλικάρι, εντάξει. Ας έπαιρνε στον άλλον αύριο που είναι εξής να τα πει.
0: Εντάξει, δεν είναι. Να είστε καλά και να ξαναπάρετε τηλέφωνο όποτε μπορείτε.
3: Όπως καλή είναι. Δύναμη να έχετε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Αν είχε παίξει με τρεις στην άμυνα. Ο Γιωβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός.
2: Σπάνια. Μπορεί να το είχε κάνει. Α! Το είχε κάνει μια φορά, θυμάμαι, στο Βικελίδης που έχει πάει ο Παναθηναϊκός και πήγε και αυθημερών να παίξει. Θεσσαλονίκη. Πήγε αυθημερών. Θυμάμαι, πάω αεροδρόμιο.
0: Το αυθημερών.
2: Θα σου πω. Πάω αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και περιμένω την ομάδα να φύγουμε. Λένε πίσω. Αυθημερών. Γιατί είχε απουσίες με ίωση και τραυματισμούς και ξαφνικά αρρωστούν και άλλοι παίκτες. Είχαν στο κοροπή πριν φύγουν για αεροδρομίο. Και πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει με τον Άρη.
0: Επί COVID.
2: Ναι, ναι, πάει να παίξει με τον Άρη με 14 παίκτες. Δεν είχε παίκτες. 0-0. Είχε παίξει με 30. Αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει με 30. Στη Θεσσαλονίκη. Ήταν την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Play-off.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Γεια σου, γεια.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, είσαι ένα Ερακλή.
0: Ω, πού είσαι ρε Μίτσο.
4: Τι είναι, Ερακλή.
0: Καλά, εσύ ξέρεις.
4: Να πούμε έτσι δύο πράγματα για το σημερινό με το χρησινό. Πρώτα απ' όλα, σήμερα δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή για ένα σφύριγμα που είπανε, το οποίο δεν το δείξει η ΕΡΤ, έτσι, με το σημερινό που έγινε. Αν αυτό το λένε μπασκετικό ξύλο, ξέρω εγώ, κάποιοι μπασκετικοί, ωραία στο ΣΕΡ, εγώ θα θέλω, όπως έγινε σήμερα, τράβηγμα φανελάς μπροστά όλοι, έτσι, αλλά μιλάμε τώρα να είναι όλα τα court seats όπως ήταν σήμερα, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, να τα αποκρύπτει όπως τη φάση με τον Φουρνιέ για την τελευταία φάση. Εγώ μαθαίνω ότι ο speaker είναι και κιόλας και πλέον είναι και σε site στα μνημεία του κ. Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, περιμένουμε κ. Αγγελόπουλη, έτσι. Δεν έχει σημασία το ότι πήρε στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή τι θα τα μοιρασιά εσά κάνουμε. Και πέρσι, αν θυμάσαι, υπήρχαν κάποιες, είχε γίνει από την αστυνομία κάποιες καταγγελίες για κάποια άτομα τα οποία απειλούσαν τους διαιτητές. Προχώρησε αυτό το πράγμα. Τι σχέση είχανε, αν ήταν οργανωμένοι οπαδοί, ξέρω εγώ, αν είχαν κάποια σχέση με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός,
2: λέμε τώρα, ή με την ΠΑΕ. Τώρα, μην τα μπλέκουμε. Άμα έχουμε, άμα ξέρουμε κάτι,
4: όχι, γιατί...
2: Λέει, και τελειώνουμε. Μην τα μπλέκουμε τώρα στον αέρα αυτά.
4: Έγινε αυτό πέρσι. Ότι και έμεινε στο αρχείο, δεν πήγε πουθενά. Ότι υπήρχαν καταγγελίες κατά, δηλαδή για 7-8 άτομα που τραβούξαν και απείλησαν τους διαιτητές πέρσι. Ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Πέρσι νομίζω τα έγινε. Δεν προχώρησε. Αυτό θα συνεχιστεί όπως έγινε με τη Βαλένθια, όπως έγινε, δηλαδή που κέρδισε κιόλας, ήταν 0-2 στη Βαλένθια. Σήμερα έγιναν όλα αυτά που γίνανε. Δεν ξέρω, άκουσα
2: δεν
4: ότι πάει να,
2: πάει
4: να βγάλει εισιτήρια ο Παναθηναϊκός για το τέταρτο παιχνίδι.
2: Θα δούμε θα γίνει, δεν το ξέρω.
4: Εγώ θέλω ακριβώς την ίδια διαιτησία. Τράβημα, θα μιλήσει.
2: Μα δεν είχε σημασία.
4: Χέρια να χτυπάνε παιχτών του Ολυμπιακού, να μην δίνετε τίποτα, γιατί αυτό που...
2: Δηλαδή, δεν είχε διαιτησία που... θέμα σήμερα.
4: Δεν ήταν, δηλαδή αυτό είναι μπασκετικό ξύλο που έγινε σήμερα.
2: Δεν είχε σήμερα να πεις ότι κρίθηκε κάτι.
4: Σε σχέση με το ΣΕΦ που βρέθηκε μια φάση,
2: η οποία δεν είχε σήμερα θέματα. Δεν τρελνόμαστε.
4: Σε ό,τι αφορά, εντάξει, τα βρήκατε όλα, αφού είναι όλα ωραία.
2: Τι τα βρήκαμε, εγώ σου λέω. Εγώ δύο ένα σήμερα, δεν είμαι 15.
4: Εντάξει. Λοιπόν, κερδίζει και χρόνο, έτσι, γιατί θα γυρίσουν παίχτες, κάποιοι άλλοι κουράζονται. Σήμερα, εντάξει, ο Ολυμπιακός μέχρι που κέρδιζε, ξέρω εγώ, στους 10 πόντους, έγινε ό,τι έγινε. Μετά ήταν όλοι φοβισμένοι. Εγώ το είδα και σε ξένο κανάλι, όχι ελληνικό, δηλαδή από την ΕΡΤ, γιατί μετά τα έμαθα ότι όλα αυτά έκανε δηλώσει ο Λεπενιώτης και του λέει είμαστε live, ότι δηλαδή ακούγονται αυτά που λέω. Λέει ο κύριος Λεπενιώτης. Και λέει είμαστε live.
0: Αυτό,
4: λέει.
0: Αυτό ήταν ότι, και, ότι είχε κάνει τις δηλώσεις στο ημίχρονο
4: ναι, και
0: πέφτει στο τέλος του μάτς.
4: Και τις έδειξαν στο τέλος. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Ωραία. Να το πάμε όπως το πάμε, έτσι.
2: Ωραία. Λοιπόν. Έγινε. Να είσαι καλά. Βγάλουμε ένα ακόμα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Α, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Λοιπόν... δύο μήνες μετά το μάτς, ξανά παίξει 3-4-3 στην Τούμπα, στη τελευταία αγωνιστή στο play-off. Ναι, μπορεί, γιατί ακολουθούσε ο τελικός μετά. Ήταν αδιάφορο παιχνίδι εκείνο, βαθμολογικά, και ακολουθούσε ο τελικός Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
0: Πάντως είναι και αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει και το πρωί και το... Το αν παίζει κάποιος με 3 στην άμυνα, δεν σημαίνει ότι παίζει αμυντικά.
2: Όχι, όχι.
0: Παλιά ήταν αυτό. Αυτό ήταν παλιά που λέγαμε να παίξει με 3 πίσω και...
2: Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκια
0: και να μην ανεβαίνουν τα μπάκια και.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκι να κλείσουμε, αφού δεν έχουμε άλλο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πέρασε καλά,
2: τα λέμε από Δευτέρα. Να περνάτε καλά και τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Live Forever.
1: Αυτό.
0: 8 μετά τις 8.
1: Στο
0: αδενοχρώμιο. Υποσταδενοχρώμιο. Big Wins Sport FM 94,6 Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σταραμπάκη.
0: Εδώ.
1: Γιατί
0: το πρωινό.
1: Εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ένα το χρόνο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεύτερος τελικός. Πάμε δυνατά. Άντε να τελειώνουμε με τους τελικούς. Να ασχοληθούμε με το Κουρασάο και την Αϊτή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να βρούμε την υγειά μας.
1: Έτσι, έτσι. Με την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Με το πράσινο ακροτήρι.
0: Με το Pearl Harbor σας είχαμε. Α, όχι, έτσι. Θα βρούνε τρόπο να τσακωθούν, βέβαια, οι ακροατές μας.
1: Καλά, λίγο.
0: Υπάρχει.
1: Αλίμονο.
0: Παράγκα του Κυρμέση. Αλίμονο. Του Φοροφυγά. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Τι κάνετε.
1: Είμαστε πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι. Το τζίγκερ. Γράφεται με δύο γάμα ή με γάμα γάμα γάμα κάπα.
0: Με δύο γάμα,
1: με δύο
0: ξέρω,
1: γάμα.
0: Το ξέρω όλη μου τη ζωή.
1: Ναι.
0: Με δύο γάμα.
1: Το έχω δει και με γάμα κάπα.
0: Εντάξει, και άλλες λέξεις έχω δει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το τζίγκερ το θυμάμαι πάντα με δύο γάμα. Τώρα δεν περίμενα να πει ότι πρέπει να μείνει θύρα 13 και να μείνει εκεί να υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να. Δεν
1: τα
0: ξέρω,
1: χρόνια,
0: τα έχω δει όλα.
1: Τα χρόνια. Πώς στρογγυλεύουν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν το περίμενα να
1: σποντάξει.
0: Μόλις το διάβασα, νόμιζα ότι είναι το βατράχι, το κουλούρι, το παντεσπάνι, δεν ξέρω τι troll sites υπάρχουν. Αλλά όλα καλά, ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ να προχωράμε, να συγχωρούμε και να συγχωρεθούμε. Τι γίνεται.
1: Ρε στη Λίσσα σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ρε στη Λίσσα.
0: Ναι, βεβαίως. Τι είναι, μια. Μια λεπτή γραμμή είναι. Αυτός ο μπάρμπας. Ζήστε. Θα σας κόψει.
1: Ζήστε. Γιατί αύριο μπορεί να μην είστε εδώ. Και χρησιμοποιεί δεύτερο πληθυντικό.
0: Ναι,
1: λέει
0: ναι,
1: να μην
0: δεν
1: είμαστε εδώ. Εντάξει. Καλημέρα. Όλα καλά σήμερα. Παρασκευούλα. Ωραία. Εντάξει. Θες συνέφιασε λίγο σήμερα. Όχι. Ντάλα ήλιο σήμερα.
0: Στον Παρνασσό εκεί στα Καμποχώρια. θα έχει 32-33.
1: Εκεί. Ναι. Βέβαια.
0: Τέλεια μέρα που έχω στην Τρίπολη παράσταση.
1: Εχθές που είχε 30-31.
0: Εγώ κρύωνα, φίλε.
1: Πότε
0: το βράδυ.
1: Όχι,
0: το βράδυ
1: δεν λέω
0: κρύωνε.
1: Για το βράδυ. Λέω για το μεσημέρι.
0: Α,
1: που
0: μεσημέρι.
1: Είχε 30-31. Εγώ νόμιζα ότι είχε 45. Και σκέφτομαι.
0: Αυτό.
1: Ναι, feels like hell. Κανονικά. Και λέω, μήπως είναι. Πώς το λένε, έχει προστεθεί όλη αυτή η ζέστη που έχουμε φάει στην κεφάλα. Όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες.
0: Τι ξέρω.
1: Ίσως
0: εγώ ο κατζέντα σας μας τρομάζει και καλά ότι έχει καύσονες. Ενώ παλιά δεν είχε το.
1: Για να βάλει ο κόσμος air conditioning.
3: Το 61. Ναι. Το 61. Ναι. Στην Καλλίπολη.
1: Στην Καλαμάτα.
3: Είχε 49. 49. Πέταγε σε ένα αυγό κάτω και το παίρνανε άλλο. Μπράβο, μαντάμ. Είχε 49, μαντάμ. Για ποιο λόγο. Δεν είπανε τότε έχει αλλαγή και έχει κλίμα.
1: Ναι, δεν είναι κλιματική αλλαγή. Και
0: τώρα ήρθατε
1: τότε
0: εσείς.
1: Δεν παίρνονταν οι αγελάδες, δεν κατάλαβα.
0: Βεβαίως κλάνε αγελάδες, μαντάμ. Κλάν μαντάμ. Και είχε ζέστα. Πέταγες κάτω το παιδί σου και το λέγες, έλα για να πήγε να δουλέψε. Μες στη ζέστη. Μάλιστα. Αγκούρι με γάμα κάπα το βράδυ ψιλολέλεκα. Μου λέει κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ
1: μάλιστα.
0: Το αγκούρι, δεν ξέρω τι θα γίνει το βράδυ στο δεύτερο τελικό. Το γράφω με δύο γάμα.
1: Το αγκούρι.
0: Ναι. Δύο γάμα.
1: Ναι, με δύο γάμα.
0: Είναι
1: με γάμα κάπα.
0: Το έχω δει. Το έχω
1: όχι,
0: δει.
1: Μωρέ. Όχι.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Όχι. Με γάμα κάπα μπορεί να το γράφουν τα παιδιά σου που είναι ενορθόγραφα σαν και σένα.
0: Εγώ.
1: Όχι. Εμένα
0: και για ποιο λόγο να γράψει ένα ζίγκερ τα
1: πολλά πράγματα μπορεί να
0: πει. Για ποιο κόκκινε είναι τα
1: πολλά πράγματα μπορεί να πει.
0: Αλλά όχι ανορθόγραφη.
1: Ανορθόγραφη δεν μπορεί να με πει.
0: Ναι.
1: Πολλά. Και δεν είπα ότι το γράφω, είπα ότι το έχω δει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Οι δορυφόροι του Μάσκ αντανακλούν περισσότερο ήλιο και μας έχει κατακάψει. Φύγε, ερπετοειδές. Reptilian shape shifter. Αυτό να φέρει.
1: Τι έκανε ο τζίγκερ, τι έκανε.
0: Αυτόν το shape shifter.
1: Έδωσε μία συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και μίλησε για όλα. Μίλησε.
0: Ναι. Πες Μαρία.
1: Είπε θέλει να πάμε όλοι ενωμένοι στο Βοτανικό. Μίλησε για τη θύρα 13. Εξέφρασε τη στήριξή του στο Γιάννη Αλαφούζο. Ξεκίνησα να πηγαίνω λέει, πολύ μικρός με τον πατέρα μου. Όταν μέναμε στην Πατησίων και πηγαίναμε με τα πόδια. Ξαναπήγα το 2000 όταν γυρίσαμε στη Λεωφόρο. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί στην οικογένεια. Εκτός από ένα ξάδερφο, νομίζω, που είναι Ολυμπιακός. Πάντα υπάρχει αυτός ο ξάδερφος που είναι Ολυμπιακός.
0: Ο οποίος μπαίνει μέσα με χειρονομή στο τραπέζι. Έγινε. Είχατε ψήσει. Πάρτε το. Και είπε για τη 13 ότι για τη Λεωφόρο να μείνει, να μην γκρεμιστεί η θύρα 13. μες στις άκρες να μείνει εκεί, ναι, ας πούμε.
1: Και πώς αυτό,
0: αυτό δεν, ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μπορεί με στήλο.
4: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Στήλωμα.
1: Και να μείνει αυτό.
4: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
4: Ένα κομμάτι τέλος πάντων, mm-hmm, όχι ολοκλήρη. Βασικά τρία κομμάτια είναι το σχέδιο. Οι δύο απέναντι θύρες και των επισήμων. Να μείνουν τρία κομμάτια και από κάτω να υπάρχουν πράγματα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Στο τελευταίο ντέρμπι, λέει, πήγα γιατί μου είπε ο θείος μου να πάμε να δούμε ένα μεγάλο ντέρμπι. Θα κρατούσα τη θύρα 13, είναι η ψυχή της ομάδας. Εκεί έχει κάνει τις χορογραφίες, λέει, είναι μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι η λεωφόρος και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι η ιστορία μιας ομάδας ή ακόμα και των φιλάθλων και τα λοιπά δεν μένει στα,
0: εντάξει,
1: στα
0: δεν,
1: κουβάρια.
0: Δεν μένει, καταλαβαίνω, ναι, τι, ναι, λες. Βέβαια δεν είναι άσχημο σαν ιδέα να υπάρχει ένα σημείο που να θυμίζει κάτι. Μα, εντάξει, ένα σημείο σαν μνημείο, ας πούμε.
1: Κοίταξε, για να δεν γίνει κάτι λίγο ελάχιστα σοβαρά, για να γίνει κάτι τέτοιο, επειδή είναι πάρα πολύ παλιό το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να γίνει σοβαρή,
0: ναι,
1: αναστήριξη.
0: Ναι, δηλαδή,
1: δεν ξέρω
0: είναι...
1: αν κάποιος αυτός που το σκέφτηκε με αυτόν που θα το κάνει είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί θα στοιχήσει πάρα πολύ.
0: Θα δηλαδή, στοιχήσει.
1: Καλύτερα βάλτε, ναι, τα λεφτά στο γήπεδο, ξέρω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα στοιχήσει. Ή κάτι άλλο.
0: Καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι οκ, okay, σαν ιδέα δεν είναι κακή, τώρα θα τα ακούσω. Δεν είναι κακή να μείνει, ας πούμε, ένα σημείο, δεν σου λέω να μείνει όλοι, ένα μεγάλο σημείο, mm-hmm, μπορεί με σίδερα και αυτά και να...
1: Ναι.
0: Να μπουν και κάποια πρωταθλήματα.
1: Έχει και η Μαρία άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι πλούσια η Μαρία.
1: Δεν έχω εγώ άποψη για τις Βαρδινογιάννηδες. Ακούσε εκεί. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ρε Μαρία, λέει, δεν έχω ακούσει. Ο Ανδρέας έχει κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ που κόβει το ματ.
0: Περιμένουμε το χταπόδι.
1: Θα έρθει το χταπόδι τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τελειώνουν οι εξετάσεις σιγά-σιγά. Θα έρθει τη Δευτέρα, πριν τελειώσουμε θα έρθει. Επειδή κλείνουμε και τα 30 χρόνια και επειδή κυρίως δεν έχω τι να τον κάνω.
0: Μπράβο.
1: Θα έρθει λοιπόν στα γενέθλια.
0: Του Sport FM, του Big Win Sport FM.
1: Θα με αφήσει να μιλήσω. Θα σε αφήσω να
0: μιλήσει. Να αφήσει να μιλήσει και εμά.
1: Θα έρθει τη Δευτέρα, μείνετε συντονισμένοι, έχει κάνει τις προβλέψεις του.
0: Εγώ θα πάρω χαρτάκι.
1: Θα
0: πάρω χαρτάκι και θα έχω έτοιμο το χταπόδι τον Ανδρέα, τις προβλέψεις. Mm-hmm. Έτσι κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ, ειδικά με τον αδερφό μου. Το λέμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο τέλος πάντων. Και βγάζουμε, ξέρεις, την έκπληξη. Mm-hmm. Θα μείνω στην πρόβλεψη του Ανδρέα. Δεν λέγεται κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Ευχαριστώ.
1: Ναι, παιδιά, το ξέρουμε ότι τζίκερ είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ναι.
4: Ας το κάνω.
1: Ναι.
4: Το ξέρεις εσύ.
1: Εντάξει, τώρα που μου το.
0: Καλά, αυτό λέμε τόση ώρα. Εγώ έλεγα έναν από πάνω, το Σίγκερ.
1: Το Χάιμπουρι, λέει, έγινε σπίτια. Χάθηκε η ιστορία της Άρσεναλ Ήμαρτον. Συμφωνώ.
0: Όχι, αλλά η Άρσεναλ
1: έγινε ξενοδοχείο. Airbnb. Κάντε το τηλεοφόρο Airbnb. Και είναι και σε καλό σημείο. Είναι και δίπλα το μετρό.
0: Το είχε κάνει ένα 4 του τον Λουτσιάνο.
1: Έχει και σινεμά απέναντι.
0: Ο Λουτσιάνο με τον Τζιοβάνι, ρε. Κρατήστε το να περνάμε, ρε. Να γελάμε, ρε. Αυτή η φωνή είναι μόνο, ρε. Αυτό με χρέζει, ρε. Πάμε διάλειμμα, ρε.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι ας πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του, του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μπέτω. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία, τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
6: Από την ταινία του Τριτοστρός Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια.
1: Έχει πάρει
6: άλλο
1: για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κάτι απαξινό.
1: Ακριβώς. Για το...
6: Το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
1: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Το ροκ και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: Το ροκ.
1: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, με.
6: Και εμένα.
8: Τόσες σκούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατά ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα παίζεις.
2: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ωραίστε, και εγώ λάθος το πάω.
2: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα. Κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.

0: Απεργία πείνας, Δημήτρη.
1: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
0: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
1: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Από Πάρτα.
3: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
0: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
4: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
5: Καλώς σας νύχτας.

0: όποιος θέλει πέταλα να πιάσει δουλειά σε υποφαρδίο, λέει κάποιος. Άντε πρωί-πρωί. Γιατί το λένε Πατήσια? Γιατί πατάγαν τα σταφύλια. Σαν μπελόκους. Γιατί πατάγαν τα βρύλια. Τα εξωγήινα.
1: Τι πάντα λέγανε μελίσια.
0: Εδώ φτιάχνανε το μέλι.
2: Και γιατί είναι τόσο σημαντικά το κυψέλι?
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Γιατί
1: η μέλισσα ταξιδεύει, κύριε.
0: Ξέρετε, έχουν πάντα μία απάντηση. Λουλουδάκι. Μην κοιτάτε εσείς τώρα. Κοιμάστε όρθιοι.
1: Γιατί είναι πιο ακριβά τα μελίσια από τα πατήσια?
0: Ποιο είναι πιο ακριβό, το μέλι ή η κυψέλι?
1: Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει η κυψέλι, δεν υπάρχει το μελίσι.
0: Δεν υπάρχει το μελίσι, τι φλανάει, έτσι βγαίνουν όλα. Δεν ξέρετε. Πάω, λέω.
1: Λευτέρη από Καλυθέα, να χαίρεσαι το κορίτσι σου.
2: Να το
1: κλείνει
2: χαίρεσαι.
1: Τα 8.
2: Να το χαίρεσαι.
1: Πολύ χρόνο. Ελένα, πολύ χρόνο. Το είπα. Μπράβο μου. Να. Έχουμε γεμίσει με χταπόδια και ζώα. Προσοχή που πώς βλέπουν αποτελέσματα. Το χταπόδι ξέρει ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Γιατί δεν του δίνουμε ένα smartphone να μας φτιάξει παρολί με 10 μάτς να πλητήσουμε. Έχετε πολύ και εφημερική.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί όμως εμπιστευόμαστε ένα χταπόδι που θα κάνει
1: πες
0: πρόβλεψη? Ένα βάλουμε μια γάτα. Δεν πιστεύετε κανένα.
1: Η γάτα δεν θα σηκωθεί καν.
2: Θα σε κράψει.
1: Ναι.
0: Ωραία, άντερ και χ.
2: Άσε μας παράτα, μας βάλει να φάω.
0: Αδιάφορο παιχνίδι.
1: Αδιάφορο.
0: Γιατί δεν βάζουμε ένα golden retriever?
1: Ένα golden retriever θα τα κάνει όλα.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι. Να έχουμε επεισόδια.
1: Ναι. Βάλτε ένα ποντίκι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Ένα ειδικό εγχειρίδιο.
0: Ένα εγχειρίδιο ειδικό. Τέτοιο παρασακάρ, παρακαπίλεφο. Παρακαπίλεφο. Μάστε. Έχουμε μία αίτηση, μία απέτηση. Καλημέρα. Mm-hmm. Όχι άλλα γήπεδα, πάντελ, ευχαριστώ.
2: Και έφυγε.
1: Τι σας πειράζουν?
0: Έφυγε αυτός. Δεν θέλω να βλέπει άλλα γήπεδα. Και
2: στα γήπεδάκια, τι.
1: Τι σας πειράζουν? Είναι όντως, είναι περισσότερο και από τα νιχάδικα που ξεφυτρώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, μόνο εδώ στο Big Wings Sport FM δεν έχουμε νιχάδικο και πάντελ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τι σας πειράζουν? Πάει ο κόσμος και παίζει πάντελ. Mm-hmm.

0: Όχι, δεν θέλω να πω ότι είναι τη μόδα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τάση. Mm-hmm. Έλα, παιδιά, εντάξει.
1: Είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και αν δεν βγουν τα πάντελ, πώς θα δουλέψουν οι φυσικοθεραπευτές, οι ορθοπαιδικοί.
1: Είχαμε τα 5x5, τα 8x8.
0: Ναι, εντάξει, εκεί πηγαίνουμε κατευθείαν για χειρουργείο.
1: Κατευθείαν, ναι. Ο μηνίσκος.
0: Ναι. Ενώ με το πάντελ είναι λίγο το elbow, πώς το λένε.
1: Έχω δει σε 8x8, σε πασούλες που κάνουμε και καλά ζέστημα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Που κάνει, αν πας κάνει.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν πρόλαβε να έρθει το παιδί. Δεν πρόλαβε να έρθει.
0: Καλύτερα.
1: Και ο άντρας ήταν κάνει λαλακία, λέει πάντα: πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και είναι ο Μιγιάγκη.
0: Wax out, wax in.
1: Ναι. Πρόκριση όμιλο Κουρασάου και τίποτα άλλο. Γιατί το χταπόδι, λέει κάποιος, δεν πάει κουβά σαν εσένα. Άσχετε.
0: Το χταπόδι θέλει.
1: Το χταπόδι και η πρόβλεψη θέλει αυτό, απλώνει.
0: Ναι.
1: Η Μαρία το είπε. Να το πω αυτό. Θέλουμε προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου. Αν δεις τώρα προβλέψεις Πίτη Παπαδάκου, σε έχει πάει για άτα και σένα.
0: Το χταπόδι λέει είναι μαλάκι και δεν έχει μυαλό. Σε πληροφορώ ότι το χταπόδι έχει δύο εγκεφάλους. Mm-hmm. Και μπορεί να. Και επειδή είναι πολλά χταπόδια. Ναι. Τέλος πάντων. Μην ρίχνετε τέλος πάντων στους άλλους το φταίξιμο για τους δικούς σας κουβάδες. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Εντάξει.

0: Κώστα από ζωγράφορο, τέτοια ώρα βγαίνει σήμερα.
1: 9.30.
2: Πού θα είσαι σήμερα, πες τον
1: στο
2: κόσμο.
1: Βαρκό στην Τρίπολη σας περιμένω, παιδιά. Σας περιμένω γιατί είναι ένας χώρος.
0: Η Πανεπιστημιούπολη αύριο.
1: Αύριο η Πανεπιστημιούπολη. Θα είμαστε στη 10 η ώρα περίπου Πανεπιστημιούπολη. Okay. Γιατί... Οπότε είμαστε μια χαρά και μετά.
0: Κώστα, μην πας σήμερα Πανεπιστημιούπολη.
1: Πας Πανεπιστημιούπολη. Δεν να πας. Βέβαια στην Πανεπιστημιούπολη ζωγράφου έχω πάει. Εύκολα ήταν επεισόδιο Λάρα Κρόφτ. Χάνεσαι αν κάνεις λάθος σε μια σκάλα. Αλήθεια. Γεια σας, χαιρετίσματα. Πρέπει να ξαναβγείς, να ξανανεύεις. Έχει διακλαδώσει. Έχει πάει ρίλο. Έχει η κοπέλα από εκεί.
0: Εμείς ήμασταν δίπλα στην Πανεπιστημίου.
1: Ναι, άλλο λέω. Ήσυχα.
0: Που αράζαμε, ας πούμε.
1: Α, εκεί, μπαφ, αυτά όλα. Μπράβο. Εντάξει, καλητήρια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι μόνο θα έμπαινε Πανεπιστήμιο.
0: Σου τα λέω και έρχεσαι και τα λες μετά στον κόσμο.
1: Εγώ τα λέω στον κόσμο. Σας παρακαλώ, κύριε Ρίλο. Σας παρακαλώ, κύριε
2: Ρίλο. Το πόδι ζει μόνο δύο χρόνια.
1: Τι θα κάνω.
0: Είναι η ιατρική κατασκάση.
1: Το βάλω στο τσεπεά.
2: Μετά ούτω ή άλλω γίνεται ξυδάτο, γίνεται. Ναι, στο...
1: πολύ ξύδι είναι το χταπόδι. Πολύ, πολύ παίζει. Πολύ ξύδι.
2: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι και ξύδι και λεμόνι, ρε παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Ή το άλλο, ναι.
2: Λεμόνι στο χταπόδι.
1: Δεν ξέρω, δεν σφίγγει.
2: Πρώτη φορά το ακούω.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον Πέρεθ.
1: Τι θέλει ο Φλωρεντίνος.
0: Προεκλογική εκστρατεία έχει κάνει.
1: Λοιπόν, είναι η απάντηση.
0: Κανονικά. Λοιπόν, εκτός ότι. Εντάξει, έχει κλείσει η Μουρίνιο, έτσι. Έκλεισε Κονατέ.
1: Κονατέ,
0: σπάστο. Είπε ότι έχει έτοιμο ένα πακετάκι 150 μοίρια. 150 μοίρια για μία μεταγραφή. Έταξε μεταγραφή 150 εκατομμυρίων. Όπου, όπως καταλαβαίνετε, θα σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ των 127 εκατομμυρίων που είχε δώσει για τον Μπέλιγχαμ. Ρεάλ. Mm-hmm. Και έρχεται μετά ο Ρικέλμε και λέει: τώρα το εγώ τι να κάνω. Τι να κάνω, να βάλω τι.
1: Να πάρει το μάνταλο.
0: Να του ρίξει το φιλότιμο και η ιστορία μας.
1: Ακούστε κάτι, ρε παιδιά. Εγώ,
0: δεν έχουν σημασία τα λεφτά.
1: Στη Ρεάλ έχουν.
0: Το ξέρω.
1: Στη Ρεάλ έχουν. Μόνο με Ζιντάν είχε κάνει η Ρεάλ έτσι με πιο μικρούς κάτι καλύτερο, αν θυμάσαι.
0: Εντάξει,
1: τώρα ό,τι πάρα είναι πάρα το αγοράζουμε.
0: Τώρα δεν έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία, χτες έπαθα μια μικρή καταθλιψούλα στο Σουηδία-Ελλάδα που ήμασταν και μια χαρά και σοβαρίσαμε στο τέλος. Εντάξει, κάτσαμε
0: ακόμα
1: πίσω μετά.
0: Τι
1: πιο σύνηθες.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλει και ένα δεύτερο.
1: Και ένα δεύτερο και με τετέι.
2: Παυλίδη.
1: Ναι, Παυλίδη. Να σου πω, ρε Μαρία, ζήλεψα που δεν θα είμαστε στο Μουντιάλ.
0: Το ξέρω.
1: Ειλικρινά, χθες ένιωσα τίποτα. Παρία.
0: Είναι σαν να περνάς έξω από το πάρτι. Ακούς τη φασαρία αυτό. Ναι,
2: να ανέβω.
0: Όχι.
1: Και να μην
0: είσαι καλεσμένο.
1: Είναι σαν να πηγαίνεις σε γάμο και να σου λέει ο άλλος καλεσμένος: τι ώρα θα είσαι μετά στο τραπέζι?
0: Ποιο τραπέζι?
1: Δεν είστε μετά στο τραπέζι. Έχει καλέσει.
0: Είναι κλειστό, μωρέ. Και μετά προσπαθεί να το σώσει. Ναι, ναι.
1: Και μετά έρχεται. Άμα θέλετε, που έρχεται κουμπάρο,
0: ναι.
1: Ελάτε να το κανονίσω εγώ. Νιώθεις άσχημα και λες: Όχι.
0: Ρε, δεν πειράζει.
1: Άστο, μωρέ, 2-2. Κάπως έτσι ένιωσα.
0: Ναι. Το ξέρω, έτσι είναι. Δηλαδή, καλύτερα τίποτα. Μην ασχοληθούμε καθόλου. Ούτε κουρασάω, ούτε. Πράσινο ακροτήρι, τίποτα, να μην δούμε καθόλου Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, είναι όπως ήμουν παλιά σε μια εταιρεία που ήταν όλοι μισθολόγοι εκτός από μένα με μπλοκά και δεν μου δώσαν διατακτική για σούπερ μάρκετ Χριστούγεννα. Μόνο μένα. Ναι, είναι έτσι ένιωσα.
0: Ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Αλλά ούτε και για το. Ούτε απορριπαντικά για τη μάνα. Που τι έκανα διατακτική, την πουλάγα στη μάνα μου 22 χρονών.
0: Και στην άδεια δεν έπαιρνε εσύ. Άμα δεν δούλευε, δεν έκοβε μπλοκάκι.
1: Είχα επίδημα άδεια. Είναι κάπως έτσι, ας πούμε. Είναι που πας να πάρεις αυτή την μπλούζα, θέλω. Δεν υπάρχει σε large.
0: Και το μόνο που σε κάνει να νιώθεις καλά είναι ότι εντάξει.
1: Ότι ζεις.
0: Όχι. Να, ούτε η Ιταλία πήγε.
1: Ναι, και εσύ φοράς μπλε.
0: Ναι.
1: Ούτε η Νέα Δημοκρατία πήγε.
0: Μπράβο, έτσι. Να, ρε, δεν κάλεσαν και τον άλλο τον ξάδερφο που είναι πιο αγαπημένος του.
1: Να, ο Τζίγκερ είπε για τη θύρα 13 να μην.
0: Να, μην. Γράφετε με γάμα κάπα.
1: Και εσύ τι ανησυχείς. Ξέρεις, δεν μην νιώθεις άσχημα.
0: Όχι, μπροστά μωρέ, καλύτερα πάμε σπίτι μου, ρε, να χαλαρώσουμε.
1: Μπροστά είναι οι χαρές. Ναι, αλλά καρότο και μαστίγιο τρέχω και δεν τις βρίσκω. Μην ανησυχείς.
0: 150 μοίρια για άλλο.
1: Ναι. Τι δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί κάποιο να πάει μίζα.
0: Δεν το δίνουμε. Δεν κατάλαβα.
1: Τον Ίσακ.
0: 149 Ίσακ.
1: Γελάω με τον Ίσακ γιατί ούτε με εμά μπορούσε να πατήσει να κάνει τίποτα. Ο Ίσακ τον κατέστρεψε.
0: Τον έχει καταστρέψει.
1: Τελείωσε. Ο Ίσακ είναι σαν
0: ηθοποιό. Δεν είναι πλέον αστείο.
1: Ο Ίσακ είναι σαν ηθοποιό του Scary Movie. Όχι μια καλή ταινία. Α πούμε. Ενό αριστούργηματο. Τέλο πάντων. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
2: Κιόλα.
0: Βρε κιόλα. Πριν πάμε.
1: What are you doing here?
0: Nothing. Ξεπαρκάρω τώρα.
1: Εμείς για
0: Μουντιάλ. Φεύγουμε. Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, αλλάζει ταυτότητα, έχει νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Θα βρεις τα πάντα για σπορτ, εμφάνιση. Άμπρο καπέλα, μπλούζες, κάλτσες για άνεση και στυλ. Θες και ρίμποκ, μάγιο βερμούδα. Θες και πετσέτα, θαλάσσις και σόρουχα και κάλτσες. Έτσι θα πας. Όλα σε χρειάζεται για να είσαι, Μαρία, έτοιμος για προπόνηση. Βόλτα η παραλία σε περιμένουν στα Lidl. Γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
5: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
6: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω ρε Βάγκο, δεν μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
4: Το βιάζεσαι.
5: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
6: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω προ-Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
5: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
6: ναι, ναι,
5: δουλεύουν
6: τα
5: όλα
6: πάντα,
5: κανονικά.
6: Τα πάντα.
5: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
6: Όλα τα πάντα.
4: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
5: Δεν ξέρω, το έχω ξανά.
6: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
5: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
4: Σου σβήνει!
6: Ναι.
4: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
5: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε?
6: Ένα εξτάκι.
5: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
6: Το 02 έχω.
5: 02, έξω. Ιστορικά μηχανάκι.
6: Με το στάνο αυτό.
5: Ιστορικά μηχανάκι.
4: Ο Μαστροβάγκος. Βάγκος.
6: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
5: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σκητής, Βασίλης, σου απάντησα.
4: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, Το κλείνω μετά. 94,6 εκεί θα με βρεις. Για φέρ' το από εδώ να δούμε τι έχει.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, Big Wins for FM. Λοιπόν, Μαρία, πόσο cringe το θες? Ναι, είναι η απάντηση σχετικά με την είσοδο των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο για το Μουντιάλ. Αλλάζουν κάποια πράγματα, τα αλλάζει η FIFA. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι είχαμε τις εντεκάδες και την ανάκρουση των ύμνων. Πάντα, έτσι. Λοιπόν, ξεχάστε το αυτό.
1: Και τι θα παίζουνε?
0: Όλη η αποστολή, όλοι, 30 άτομα και 30 άτομα, 40
1: πόσοι. Θα μπαίνουν όλοι αυτοί στο γήπεδο.
0: Όλοι, όπως μεταφέρεται, επειδή στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι, είναι να γίνει η ενότητα για την εθνική ομάδα, την κάθε εθνική ομάδα και τη διαφορετικότητα. Δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο η δεκάδα, στο χορτάρι.
1: Αυτό θα παίξουν, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: θα είναι όλα τα μέλη της αποστολής. Όλοι.
1: Ο οδηγός του Πούλμαν θα είναι.
0: Όλοι,
1: θα
0: είναι. Όσοι είναι δηλωμένοι για το, στο γήπεδο μέσα.
2: Μεταφραστές.
1: Ο μάγειρας.
0: Όσοι είναι δηλωμένοι. Όλοι. Με την κουτάλα.
1: Ο πρόεδρος, ο μεταφραστής και ο γιατρός είναι ένα. Άνθρωπος σε κάποιες ομάδες.
0: Και ο Ρατατούι. Συγγνώμη. Και ο Ρατατούι. Όλοι. Λοιπόν, όλα τα μέλη της αποστολής, δεξιά και αριστερά, στον κύκλο της έντρας, θα γίνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος και θα στέκονται εκεί και θα γίνεται η ανάκρουση του κάθε εθνικού ύμνου και εκεί θα ανακοινώνονται τα 11 ονόματα. Όχι εσύ, κάνε λίγο εκεί. Αυτός είναι ο Φαλκάο, ξέρω εγώ.
1: Τι λες,
0: Τάδε. Ναι. Θα είναι δηλαδή 60-70 άτομα θα πατάνε χορτάρι, θα τρέχουν μετά φωτογραφίες. Θα λέει ο Μάγκας, εγώ έχω πατήσει χορτάρι στο Μουντιάλ, δεν ξέρεις. Ναι.
1: Θέλει φακό, ευρυγόνια να τους πιάσει όλους.
0: Αυτό, θα, το Μπυρσίμ. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε. Αυτό έλειπε δηλαδή για να υπάρχει συμπερίληψη.
1: Και γιατί όχι, γιατί δεν θα είναι και οι γυναίκες των τέτοιων.
0: Στην εξέδρα, ποιος θα κρατάει τα παιδιά.
1: Γιατί στην
0: εξέδρα σου, κοριτσάκι. Δεν είσαι δηλωμένη. Δηλωμένη στην αποστολή.
1: Εγώ, σύζυγος ποδοσφαιριστή, που του κρατάω το σπίτι για να είναι αυτός σύζυγος να πηγαίνει να κάνει τις προπονήσεις του.
0: Πηγαίνω
1: εγώ τα παιδιά κολυμπητήριο, χορό, ζωγραφική, τοξοβολία. Δεν κατάλαβα.
0: Η μάνα του!
1: Και θα κάτσω εγώ στην εξέδρα. Όχι, ρε.
3: Όχι.
1: Και οι γυναίκες μέσα. Και τα παιδιά. Και οι νταντάδες.
0: Όλοι.
1: Όλες. Μέσα.
0: Όλα μέσα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Με μένα μου φαίνεται ανούσιο και άβολο, αν με ρωτάς τώρα 100 άτομα να είναι στο κέντρο.
1: Παιδί μου, και είναι, τους εκτιμάμε όλους και τα λοιπά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, άλλο τον εκτιμάς τον άλλον από συνείδηση.
1: Όταν
0: από
1: μια ομάδα κερδίζει, ξέρω εγώ, το κύπελο ή τα λοιπά, πάνε όλοι.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι και παίρνουν όλοι.
0: Μα σε κάθε αγώνα θα έχουμε 100 άτομα μέσα. Θα κάνει στην κάμερα που δεν θα παίξει. Μένα μου αρέσει η ανάκρουση των ύμνων. Ωραία. Με τις εντεκάδες κοντινά, κάποιος να δακρύσει. Θέλω να δω τους πρωταγωνιστές.
2: Θα τους δεις, 90 λεπτά παίζουν.
0: Άσε Μαντρελίλο.
2: Άσε Μαστρα Τσουβέλα.
0: Άσε Μαντρελίλο. Περίεργη. Θα βγάλουν φωτογραφία με τον Πετσετιέρη μετά. Θέλω να δω μπάλα. Εγώ θα ήμουν ή ο Πετσετιέρης ή ο Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα. Ο Μπαλαφέρτης. Αλέξανδρος Μπαλαφέρτης. Φέρ την μπάλα.
1: Ο Άιφερ.
0: Φέρ την μπάλα.
1: Καλημέρα στο Γιάννη. Μας έστειλε μήνυμα 8 παρά 20 και βίντεο. Ομόνοια έπεσαν καλώδια. Τρόλεϊ. Μόλις. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Καλημέρα στον Άγγελο. Το χταπόδι έχει ένα όνομα. Μπελετχέρι. Σωστό.
2: Σωστό.
1: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Σήμερα εδώ που δουλεύω, το λες και πυρηνικό καταφύγιο. Σχεδόν 3 πατώματα κάτω από τη γη. Θα έχει δροσά τουλάχιστον. Mm-hmm. Σας ακούω με διακοπές, αλλά θα σας εμπεδώσω, λέει, το απόγευμα. Ωραία. Πόσο απολαυστική ήταν η χθεσινή βραδινή σου συνέντευξη στο Χατζηνικολάου. Λέει καλημέρα. Δεν το είδα, αλλά θα το δω σήμερα. Mm-hmm. Θα γεμίσει το Instagram. Είμαι σίγουρη.
0: Τσουβέλα, ερχόμαστε για ένα τελευταίο σωματισματάκι φέτος στο εξοχικό και του χρόνου μια από τα ίδια πάλι. Τέβες 7. Με φοβίζει ο Τέβες 7, γιατί δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Μπουλντόγκ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα.
0: Ο Κώστας Μαρία.
1: Τι θέλει.
0: Άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις. Ευχηθείτε να πάει καλά.
1: Εμείς, ό,τι και να σου ευχηθούμε, φίλε, άμα άκουγες τσούκου τσούκου και γκρούκου γκρούκου.
0: Ή άμα έβλεπες, ξέρω εγώ, κάποιο σημάδι.
1: Άμα είχε φωτορυθμικά το αυτοκίνητο, δεν έπαιζε μουσική.
0: Αν ακούς θόρυβο να ανεβάζεις
1: την ένταση.
0: Είμαι ψυχτικός και μου είχε πει ο Μάστορας να δω ένα κλιματιστικό. Ελπίζω να το θυμάται, λέει μετά, για να έχουμε ανταλλαγές. Μάλιστα. Σε διάκοψα, με συγχωρείς.
1: Όχι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ο Στέλιος από Νέα Μάκρο, Metal Heart είναι, μας στέλνει φωτογραφία, πολύ ωραία. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας.
0: Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Και στην Ελλάδα να γίνει αυτό. Μπαίνει μπέος μέσα, Μαρινάκης, Αλαφούρ. Να μπαίνουν στην αρχή.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ηλιόπουλος.
1: Θα μπαίνουν και μετά.
0: Αγαπάμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ιωσήφ, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Θα μας ακούσει και αυτός μετά. Μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα και λέτε θα σας ακούσω μετά. Καλημέρα και στο Στέργιο. Χαμούζι Νατάς από τον Μπράιτον. 6 πλάς σήμερα για το μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τα γενέθλια.
1: Για τα γενέθλια. Ευχαριστώ,
0: όχι,
1: Νατάσα,
0: για το Μουντιάλ.
1: Όχι για το Μουντιάλ. Ποιος ασχολείται, μωρέ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Καλημέρα στον Σταύρο. Και στον Βίρονα από τα Χανιά. Και οι μανούλες τους τότε ρεζάφ, να μην δούμε μαμά Χακίμη, λέει, μόνο οι γυναίκες τους που τους θα τρώνε. Μπράβο. Καλώς ήρθατε στο 1982.
2: Μαμά κάνετε, Εμπαπέ, ποιες σκοτωνόντουσαν στη Γαλλία.
0: Η μαμά Εμπαπέ. Με τη μάνα του Θεοφάνους. Μια χαρά το είπε το τραγούδι Μαντόνα, το music το παιδί. Γιατί το κόψατε.
1: Ποιος ήταν στο Παρίσι, δεν διακονόντουσαν.
0: Για το πέρα, ναι, η μητέρα του Εμπαπέ με τον προπονητή.
1: Με πιάνω τη μάνα.
2: Με τη μάνα
1: Λουνού.
0: Με τη μάνα, ποιο είναι εκείνο το ψηλό, το παιδί που είναι στο κέντρο, που σαν μεγαλέξανδρος, θα τον θυμηθώ. Το ψηλό, το παιδί.
2: Όχι Πόκμπα.
0: Όχι, ρε. Το ψηλό, το παιδί που μεγαλέξανδρος.
2: Αν κάποιος θα το θυμηθεί.
0: Ρενόλαν.
1: Καλημέρα στο Γιώργο από Σίδνεϊ.
2: Είτε κοντό ο τέτοιο.
0: Όχι, όχι, ήταν έτσι εντυπωσιακός αρχαιοέλληνας.
2: Okay.
0: Το χαφ. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθεί ο κόσμος. Πού είναι το Στεφανοχάρτης, να λένε ποιήματα. Τρίτη γεννήθε διγενής. Τρίτη και θα πεθάνει.
1: Εσύ ρε μεγάλε που λες κουράσατε λαμόγια και ζαφυρά τους κάσε. Ρε μεγάλε.
2: Δηλαδή, πονεύρα.
1: Δηλαδή, πρώτον, ναι, κρίμα είναι παρασκευιάτικα. Και δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
0: Και κρίμα τώρα είναι που η Νατάσα στον Μπράιτον δεν έχει πάρει εκατομμύρια σαν Ελληνίδα. Μαρία, που έχουν πάει όλοι στον Μπράιτον, όλοι
1: οι Έλληνες. Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η Νατάσα, γιατί δεν κονόμησε εκεί. Άστα. Ο Ραμπιό. Με τη μάνα Ραμπιό.
1: Καλημέρα και στο Στέφανο από Λευκοσία. Σας ακούμε κάθε μέρα, ενώ δουλεύουμε και πολύ καλά κάνετε.
0: Και δουλεύετε. Τα τρώμε οι γυναίκες.
1: Μπουρναζιώτικες καλησπέρες.
0: Κονατέ, μαστό.

0: Je me courasse.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ξύπνησε σήμερα το πρωί και είχες έτσι την έγνοια του βραδινού παιχνιδιού? Είχες καθόλου?
2: Για το βράδυ απόψε.
1: Ναι. Για το δεύτερο τελικό.
2: Όχι, απλά ξύπνησα και είπα, α, μου είχε πει έβαλα να δούμε τη συνέντευξη και με πήρε ύπνος 11 και 25. Δεν με είδα.
1: Δεν σε είδες.
2: Όχι. Αλλά το βράδυ θέλω να πω ότι έχω μία εντύπωση ότι θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και εγώ την ίδια εντύπωση.
2: Θα το παλεύσει όπως το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, εκείνη τη στιγμή στο τέλος τι θα γίνει και τα λοιπά, δεν είμαι μέσα. Δεν είμαι μέσα στην τράπουλα, λέμε στο χωριό μου. Είμαι εγώ μέσα στην τράπουλα.
1: Σωστό.
2: Να ξέρω ότι θα τραβήξω πέντε σπαθί, θα κάνω 600 μπυρίμπα. Α, η δουλειά και εσείς και η τράπουλα. Σηκωθείτε εδώ να δούμε μια καλή μέρα, να δούμε κάτι. Και μετά πετάγαμε την μπυρίμπα για να κάτσουμε με το θείο και απλά βλέπαμε τηλεόραση. Δεν λέγαμε κάτι. Τζάπα. Le courageux.
1: Le courageux.
2: Καθαραλέος. Τότε σημαίνει courageux. Καθαραλέος. Παιδί γενναίο.
3: Ο Καλουτά είναι.
2: Ναι, ο Καλουτά. Μ' αρέσει ο Καλουτά.
3: Φοβερός.
1: Καλημέρα και στο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Ρε, τι ανάγκη λέει είναι αυτή, λέει, να περιμένω, το χάσα.
2: Γενικά και εγώ το έχω χάσει παρέα.
1: Ναι, να προσβάλλεις, λέει, κάποιον, μη μιλάς, εσύ άσχετε σκάσε, τα παιδιά δεν ξέρουν φωτογραφία. Ρε, πάτε καλά, λέει, πάμε στη Σιδηρόπουλο.
3: Όχι.
1: Έχει...
3: Η απάντηση είναι όχι.
1: Έχει νεύρα ο κόσμος, μωρέ, εντάξει, και τα ρίχνει και αλλού. Τι να κάνουμε.
2: Μια καλημέρα στον Νίκο τον Κεχαγιά, The Butcher Μαρία, που θα μας στείλει. Ήθελα να σε τρομάξω.
1: Λίγο με τρόμαξες.
2: Λιγάκι. Θα μας στείλει και τα Wagyu και τα λοιπά δώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Butcher.
1: Γιατί με τρόμαξε και χθες το πρωί που ξεκίνησες λίγο επιθετικά. Το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα.
2: Και εγώ το σκεφτόμουν μέσα στην ημέρα, αλλά μας έδωσε ένα μπουστάρισμα. Θα έλεγα.
1: Βεβαίως.
2: Το χρειαζόμασταν.
1: Το χρειαζόμασταν αυτό.
2: Έτσι νομίζω.
1: Είναι ωραίο να σε ακούνε Butcher. Είναι πολύ ωραίο.

0: Αγόρις ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε σου, με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, μπράβο, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα.
0: Μπράβα.
1: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix. Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, σωστά το παιδί.
1: Γιατί εγώ εκνευρίζω.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Εγώ
0: κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μενοκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το έρωτας μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη η γιαγιά μου. Για σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Σε εκπομπή στο Instagram.
0: Ναι, ρε,
1: βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα λά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έπιασε το σταδιό, ρε Ελεϊνό. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι.
1: Ναι. Σου είπα, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερες.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
0: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
0: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
3: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
3: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι τι. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν.
1: Ναι.
0: Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM

0: Κονατέ, κονατέ, σπάσει το. Θα σα το κολλήσω. Καλημέρα σε όλου. Καλύτερα να δίνατε δώρο κοψίδια για τον πηγούνι.
1: Π.χ. μισό μοσχάρι, δύο αρνιά. Ζωντανά.
0: Αλλά να έρχονται μόνο με το κεφάλι, με τα δύο πόδια έρποντα το μοσχάρι, να δω θα φοβηθεί. Παρά αμάξα και μηχανάκια κατά τα γνώμη,
1: γνώμη μου.
0: Γνώμη μου.
1: Γνώμη μου.
0: Που αύριο θα είναι η συγγνώμη μου. Ναι, παλιά τραγούδια ρηλό.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Έχω κάνει και γέρασή μου. Εδώ.
1: Κάποιος λέει, χθες μια χαρά τα έλεγες όσο είδα, αλλά ένα παραπάνω άγχος λέει το είχες. Ξέρεις τι.
0: Όχι, κανένα.
1: Μ' αρέσει που αναγνωρίζετε και α, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά τον άλλο. Α, είχε άγχος.
0: Δεν υπάρχει άγχος.
1: Πρώτον αυτόν, δηλαδή δεν έχω δει ποτέ αγχωμένο το τζούρι.
0: Δεν
1: ποτέ,
0: έχω
1: ποτέ, ποτέ.
0: Για να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω άγχος στο πώς θα πω κάτι σε κάποιον ένα άσχημο νέο και πώς θα το πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εμένα με βάζουν στο σπίτι να πω. Ξέρεις,
1: ναι, τις κακές ειδήσεις.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Πήγαινε στη θεία.
1: Και πέθανε ο θείος.
0: Πέθανε ο γιος της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι έχω αντιμετωπίσει.
1: Εκεί μπορεί να έχει.
0: Εκεί έχω ένα άγχος.
1: Αλλά...
0: γιατί βάζουν εμένα να έχω αυτή την ευθύνη.
1: Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι όταν εμφανίζεσαι σε. Πώς το λένε, συνεντεύξεις κτλ. Επειδή δεν έχεις αυτό το ύφος που έχουμε εδώ ή αυτό το ύφος που έχεις στις παραστάσεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι δικό μου.
1: Ακριβώς, ναι, σου λέει.
0: Πάω σε έναν άλλον.
1: Είναι πολύ έτσι υποτονικός, έχει άγχος κτλ. Δεν είναι καμία σχέση. Απλά είναι άλλο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι. Το γνωστό ένα μήνυμα από έναν Ολυμπιακό που το στέλνει κάθε μέρα.
0: Δεν είναι άδικο. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μου αρέσει αυτός. Να παίξει δύο φορές ο Θρύλος στην έδρα του. Και προχθές και σήμερα. Το κατάλαβες το
1: αστείο. Το κατάλαβα γιατί το έστειλες 37 φορές. Το
0: και καλά ότι έπαιξε το σεφ.
1: Και με κεφαλαία.
0: Πρόσεξε το τι εννοούσα.
1: Καταλαβαίνω το γραφικό του χαρακτήρος.
0: Ναι, επειδή το Τέρεκομ, πώς το λέτε εσείς το άκαρο, ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σιγόκ τα λέτε. Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλεκομ,
0: το τελεφερή, ξέρετε. Επειδή το είχαμε πάρει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι εξοχικό.
1: Μην το εξηγείς το αστείο. Εντάξει, μην το εξηγείς. Ήταν πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ τα πάω καλά με τις αγγλίες. Φέτος παίξατε μπαλάρα.
1: Μπράβο,
0: πάντα
1: μπράβο.
0: Λες οι αγγλίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αξίζατε.
1: Εντάξει, οι αγγλίδες δεν με πειράζουν.
0: Δεν με ενοχλούν.
1: Λες και είμαστε αφούμε σκυλάκι.
0: Άλλο η μέλης, άλλο η σφίκα. Η σφίκα είναι ενοχλητική. Δεν είναι άδικο. Τι θα του γράψω τώρα.
1: Ναι, έτσι είμαστε κάθε πρωί.
0: Ρίλο σε φάση καλοκαιριού, Ρασταφάρι.
2: Ρασταφάρι.
0: Είναι όντως αλβανική λέξη, φίλου μου. Γεια μας πάνω, ο Ήλιαμ Μπαφόε. Ξέρουμε πολύ καλά.
1: Έτσι, καταλαβαίνουμε.
0: Τι κάνει.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Ένα, δύο, τρία. Αυτή τη στιγμή.
2: Πρωί, πρωί.
1: Καλημέρα σας, λέει ο Πάνος.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα τη γνώμη σας για το σύστημα των διακοπών που επέλεξα.
0: Για πάμε.
1: Θα παίξει το κλασικό 2-2-2.
0: Δηλαδή.
1: 2 Μύκονο, 2 Τίνο, 2 Σύρο.
0: Τι το σιτζέτ είναι.
1: Έχω περιθώριο για μία μέρα ακόμη σε Μύκονο ή Σύρο. Τι να διαλέξω.
0: Σύρο.
2: Σύρα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ Κυκλάδες.
0: Σύρο.
2: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι.
1: Εντάξει. Μπορεί να ήταν από τους άλλους. Ξέρεις.
0: Σύρο.
1: Εμείς δεν κρίνουμε.
2: Καθόλου.
1: Εντάξει. Εμένα δεν με. Έχω φίλους που δεν έχουν πάει σε Κυκλάδες. Αρκεί να μην προκαλούν.
0: Πάρα πολλούς φίλους εγώ. Αφού έχουν. Ο άλλος έχει σπίτι στους Παξούς. Τι να πάει να κάνει εκεί, Κυκλάδες, δεν είναι λογικό.
1: Είναι πολύ δεσμευτικό να έχεις.
0: Δεν μπορείς να με δεσμεύεις.
1: Εγώ θα ήθελα μια τέτοια δέσμευση. Ναι, και να μην μπορείς να πηγαίνεις.
0: Είναι στους Παξούς.
1: Λοιπόν.
0: Πού να πάει. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Μια χαρά θα ήσουν και εκεί.
1: Εγώ θα πήγαινα στη Μύκονο άλλη μια μέρα.
0: Εγώ στη Σύρο άλλη μια μερούλα.
1: Το λέω γιατί η Μύκονος αντικειμενικά έχει πιο ωραίες παραλίες από τη Σύρο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο στη ζωή μου.
1: Τότε γιατί δίνει συμβουλή.
0: Επειδή έχω πάει στη Σύρο. Να πάει στη Σύρο.
1: Αλλά δεν έχει πάει στη Μύκονο.
0: Στην Τίνο έχει πάει.
1: Ναι, έχω πάει και Μύκονο και Τίνο και Σύρο.
0: Στην εκκλησία πήγε.
1: Φυσικά, εννοείται. Δεν με αφήσανε να μπω.
0: Δεν κάναν.
1: Εγώ
0: έτσι ανάποδα.
1: Ανέβηκα τα σκαλοπάτια ανάποδα.
0: Σε ποια θύρα θα είμαι σήμερα, USB. Η USB είμαι.
1: Που πάντα μπαίνει ανάποδα.
0: Ναι. Το βάζει από τη μία μεριά δεν δουλεύει. Το βάζει από την άλλη.
1: Δεν δουλεύει. Πάλι
0: το βάζει από την αρχική δουλεύει. Ξέρω. Μόνο έτσι. Θύρα USB εκεί είμαι. Ου. Άστα. Άρα Μύκονο λες. Έχει ωραίες παραλίες η Μύκονο.
1: Έχει εκπληκτικές παραλίες. Εκπληκτικές παραλίες. Και είναι κρίμα για τη Μύκονο γιατί. Κάποιος που δεν έχει πάει, έχει στο μυαλό του κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Κοσμικό πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχει και αυτό. Εννοείται ότι το έχει.
0: Ό,τι θες βρίσκεις.
1: Εννοείται, ναι.
0: Άμα θες, πας κάπου ερημικά.
1: Πάρα πολύ ωραίες παραλίες.
0: Ναι. Έχουν βάθος ή περπατάς και είναι.
1: Όχι, είναι κανονικές παραλίες των Κυκλάδων.
0: Μέρα μου αρέσει που δεν ξέρω μπάνιο αυτές που περπατάς και είναι στο γόνατο το νερό. Περπατάς. Και σε κλέβουνε. Σου παίρνουν τα πράγματα.
1: Είναι καλή άσκηση όμως για τα πόδια. Να, τόσο λέει κι άλλο. Να το. Η Μύκονος έχει καλύτερες παραλίες. Φυσικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Και προσφορές από κομμωτήρια στη Μύκονο Τσάμπα για να διαφημιστούν από την εκπομπή μας. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Πάρε τηλέφωνο στο εμπορικό. Δώσε το κινητό σου. Κάνε ένα έμβασμα και προχωράμε.
1: Μη ρωτάτε τη Μαρία αν έχει πάει σε νησιά. Πρέπει να έχει ειδικό διαβατήριο σε σφραγίδες. Όχι, γενικά σε νησιά, αλλά έχω πάει σε Κυκλάδες.
0: Το χταβόδι είναι ωραίο, λέει.
1: Ναι, βοσκάει κιόλας.
0: Παιδιά, ήρθανε πολλά μηνύματα για νησιά. Δεν είπαμε ότι τα άλλα νησιά δεν έχουν ωραίες παραλίες. Είπα η Μαρία...
1: Γιατί δεν λέτε για τα κύθυρα.
0: Η Μαρία είπε για το φίλο που έθεσε ένα δίλημα. Και όντως η Μαρία μου έκανε, εσύ μου έκανες τώρα gaslighting.
1: Ναι, gaslighting.
0: Gaslighting, γιατί, για ποιο λόγο. Είσαι πολύ επιθετική μαζί μου. Εγώ μαζεύτηκα στη γωνιά μου και λέω, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί η Σύρος είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Έχει ωραία χώρα, έχει αυτό. Αλλά δεν φημίζεται για τις παραλίες της. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Κάνουν εκεί πέρα 5x5, 3x3, 8x8, πάνε εκεί πέρα, κάνουν. Πάει
0: ο
1: Πρίντεζης, ναι.
0: Κάνουν.
1: Έχει Μύκονος Πρίντεζη, δεν έχει, έχει Σύρος.
0: Τη Σύρος
1: αλλά
0: έχει
1: Μύκονος
0: Πρίντεζη.
1: Έχει καλύτερες παραλίες.
0: Η Μύκονος έχει Σίδερο Πρίντεζη. Παραλία 67. Δεν θέλουν ωραίο να πάνε στο Αιτζίαν εκεί στη Σύρο και λένε Σίδερος Πρίντεζης. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια μεγάλη γιορτή. Αν θέλεις να έχεις όμως όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει η γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά θες και οπτική ίνα, πας με Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι εύκολα και γρήγορα και στη Σύρο και στη Μύκονο και στα Κύθυρα και παντού, χωρίς πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Είναι βραβευμένο το καλύτερο δίκτυο κινητής βάσης μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, πρόσεξε τώρα, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για κύμολο.
1: Πάρα πολύ ωραία κύμολο, πολύ μικρή και λίγο τσουχτερή. Λίγο τσουχτερή.
0: Ναι.
1: Okay. Λίγες οι επιλογές. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την Big Win να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Έχει παίξει φοβερό καρό σήμερα.
1: Πολύ ωραίο καρουδάκι.
0: Του πάνε αυτά τα μπλε λεφτά.
1: Πες μου τι δεν του πάει.
0: Τι δεν του
1: πάει. Πες τι δεν του πάει.
0: Να κάνει ρεπορτάζ για Γάμα Εθνική.
1: Μπράβο, σωστό.